Δεύτερο ημιχρόνιο, Big Wins Sport FM 94,6 ή από εδώ τους από εκεί, Αλέξανδρος Τσουβέλας στο μικρόφωνο με πάνω μπουρνά, ρύθμιση ήχου και μουσικές επιλογές. Θα χώσει και ένα μιούς μετά, πάμε μέχρι τις 10, πάρα πολλά τα μηνύματα, επιστρέφεται σιγά σιγά. Ξέρω ότι ουσιαστικά όλοι θα είστε εδώ όταν αρχίζουν τα σχολεία. Η πλειονότητα αρχίζουν τα σχολεία, ξυπνάνε πιο πρωί, πατεράδες μανάδες πάνε στις δουλειές, τα παιδιά στο σχολείο, ξέρεις, μπαίνουν σε full ρυθμό. Βλέπω όμως εδώ ότι έχει γίνει ένας χαμός. Έχουμε και τους πολεμιστές εδώ, είναι έτοιμοι να πάρουν τα άρματα αυτό, να το τους κάνουμε, να τους ράνουμε. Παιδιά, ο πόλεμος έχει πάντα δύο χαμένους. Δεν έχει κανέναν κερδισμένο. Οπότε, ηρεμήστε λίγο, κολοκοτρώνιδες, χαλαρώστε λίγο και πάμε να κερδίσουμε τη μέρα μας. Και θα τα φτιάξουμε, θα τα βάλουμε όλα σε μία σειρά.

Δύο λόγια για την Κόμο. Σιγά τα Γιάννα είναι καλύτερα. Ποια λίμνη Κόμο τώρα. Δεν έχει τίποτα. Έχει προβατίνα. Έχει ζιγούρι Κόμο. Τι απαναφάστα. Κάτιο Πέπε. Έλα τώρα. Να πας στην Κόμο να δεις τι. Επειδή έχει μια λίμνη και είναι στην Ιταλία και καλά είναι πιο ωραία. Καλύτερη είναι η λίμνη Ζηρού στη Φιλιππιάδα. Λοιπόν, θα πας στο Κόμο. Πήγαινε στα Γιάννα, καφετέρειες. Θα πας να φας ένα κοψίδι το βράδυ. Θα πας και μια βόλτα στα χωριά. Πας στα αγοροχώρια. Παρακαλώ, τα έχω πάρα. Θα φας διάφορα τέτοια πράγματα και θα περάσει ζάχαρη. Νέοι δρόμοι εδώ, διόδια φουλ. Θα γυρίσει μετά Αθήνα. Μια χαρά. Φύγει Παρασκευή πρωί. Θα πας στο Κόμο της Ελλάδας στα Γιάννενα. Θα περάσει ωραία. Κυριακή απόγευμα θα είσαι πίσω. Θα πάρει το αεροπλάνο, να πας να προσγειωθεί, να πάρει μετά ξέρω εγώ, άλλο μέσο ή να νοικιάσει αμάξι. Θα πας Κόμο. Έλα τώρα βλακίστα. Ποια Φλωρεντία τώρα, ποια Τοσκάν. Να πες λέει Φλωρεντία και Τοσκάν. Ποια Φλωρεντία, πας στη Δράμα. Δραμιδογνωσία, κρασιά. Ποια Φλωρεντία τώρα, Φλωρεντία. Πας Βόλο, Μονακό, κάτω. Πήλιο. Πας Μέτσοβο. Έχεις πάει λέει Φλωρεντία. Άσε μας ρε άσχετη. Έχω πάει εντωμεταξύ, είναι φανταστικά. Τους κάνει. Εδώ ότι αυτός τους κάνει όταν ξεφεύγουν στην καρδίτσα. Τους κάνει όλη την ώρα. Λοιπόν, για την ομάδα, για μένα έχει τον κορυφαίο, έναν από τους κορυφαίους προπονητές στην Ευρώπη για μένα αυτή τη στιγμή, το Φάμπρεγκας. Για μένα έτσι, από πέρυσι το λέω. Πιστεύω ότι ο Φάμπρεγκας τα επόμενα χρόνια θα προπονεί τα μεγαλύτερα κλαμπ στον κόσμο. Αυτή είναι η δική μου άποψη. Όπως και για τον Αρτέτα δικαιωθήκαμε που λέγανε ότι δεν θα κάνει τίποτα στην Άρσεναλ, ότι ο τρόπος που παίζει θα τον δικαιώσει. Τον πίστεψαν όμως εκεί οι προέδροι και του έδωσαν στήριξη. Ο Φάμπρεγκας για μένα είναι το επόμενο, ας πούμε, εντάξει, δεν είναι νέο αυτό που σας λέω. Είναι ένας τεράστιος προπονητής για μένα και πολύ σύντομα θα το αποδείξει. Γεια σου Κούβι Μάγκα. Είσαι αληθινός ποδοσφαιρόφιλος. Αν είδες με προσοχή, το Σοσιεδάδ θέλει τα 0-0 μέχρι και τις καθυστερήσεις. Στέφανε, εκτός από ποδοσφαιρόφιλος δεν έχει και φίλους. Φίλου μου Στέφανε. Θέλω να σου πω, γενικά

έχει ακόμα τώρα. Λιμνικό, μου και μα πήγαινε λιμνικό. Να πας να φας τώρα καρμπονάρα αυθεντική με αυγό. Όχι, ελληνική ρε, κρέμα γάλακτος ρε και μαριτάρια. Τι σε νοιάζει τώρα. Κουαντσάλε. Κουαντσάλε. Παλσέτα, ψιλοκομμένη παλσέτα. Τηγάνι μέσα τα μακαρόνια, τίποτα. Πιπέρια όλα. Τέλος. Έχει κολοκυθοκεφτέρα στο κόμμο. Δεν έχει. Δεν έχει. Με το τζατζίκι, με την ελιά, να βαγώ πάνω. Δεν έχει. Δεν έχει κόμμο και κόμμο. Επειδή πες με την Τζένοα, 10 παρατέταρτο το Τζένοα, κόμμο. Πάει την. Τη μαύρησα τώρα την κόμμο, να ξέρεις.

Ναι, είναι η Φλωρεντία, είναι η πιο ωραία πόλη στην Ευρώπη. Είναι. Είναι, φίλε Στέλιο, είναι ένα μαγικό μέρος η Φλωρεντία. Βέβαια, σε άλλη ομορφιά, εγώ έπαθα το σοκ της ζωής μου όταν πήγα στο Εδιμβούργο και γύρισα στα Λιώσια. Δεν καταλαβαίνεις τι έπαθα. Όχι, για 20 λεπτά δεν μιλούσα. Τι έχεις, μου λέγανε, τι να σας εξηγήσω. Πού να εξηγώ, τι να πω. Ήμουν στο Εδιμβούργο και είμαι στα Λιώσια. Δεν έχω, κάτι με τα Λιώσια. Εκεί είναι πατρικά ιστορίες. Τι να εξηγήσω. Ότι έτρωγα μπέργκερ σε πύργο. Τι να πω, αλήθεια δεν είχα κάτι να πω. Και με την Κοπεχάγη έπαθα πλάκα, δεν είχα κάτι να πω. Αλλά όταν πήγα στην Κοπεχάγη μου φάνηκε πιο κάτω η Στοκχόλμη. Πώς να σου δώσω να καταλάβεις. Βλέπεις κάτι καλύτερο και λες πιάστα κορέλα τώρα ρε. Έχεις πάει Κοπεχάγη. Και δεν έχει να πας παραπάνω ρε φίλε, είναι τέρμα. Δεν έχει κάτι πιο πάνω. Το ταξίδευσα με Norwegian, μια εταιρεία Norwegian. Και λέω πάω τουαλέτα και η τουαλέτα ήταν όσο είναι το σπίτι μου μέσα στο αεροπλάνο. Τεράστια τουαλέτα εκεί. Λέω κάποιο λάθος έχει γίνει. Αφού λέω θα ράξω εδώ. Δεν πειράζει, μια χαρά είμαστε. Ρε, έχει κόμμο βατραχοπόδα. Λίμνη πλαστήρα, ρε. Κόμμο, μάθαμε τώρα κόμμο. Δρακότρυπα, πας πάνω. Είναι οι κάμπερες με τα ντούκια, κάτι μπαστούνια. Είχα βρει ένα ζευγάρι κάμπερς με κάτι μπαστούνια. Είχαν βγάλει κάτι μπαστούνια. Γιατί είχαν πονά. Ξέρεις, έχει γρασία και σε πονάει το γόνατο για όποιον καταλάβει. Βγάλα κάτι μπαστούνια και κάνε κάτσε έτσι πίσω. Λέω αυτή εδώ. Αυτή μια γαγού, ούτε πληρώνει ξενοδοχείο. Ανεβαίνουν με αυτό το κάμπερ κάρ αυτό που έχει πάρα πολύ μικρές ρόδες. Εγώ φοβάμαι πώς το κουβαλάει όλο αυτό το πράγμα. Ναι, για να μπαλατζάρει. Και είχαν βγάλει τα μπαστούνάκια τους πάνω στη δρακότρυπα. Περπατούσαν εντός εισαγωγικών με τα μπαστούνια τους. Πετάγανε κιόλα, δεν ξέρω τι κάνανε. Και ήταν άνετοι. Και ακόμα, βάλε ρε διάλειμμα τώρα. Ξενομανία, εντάξει είναι τέλεια έτσι. Ναι. Έλληνες δεν είναι, Ετρούσκοι δεν είναι στο κόμμα. Έλληνες δεν είναι αυτά, Μαγκλαγκρέτσιες, πώς τα λένε. Ας δείξω τι έχασα. Με κρέμασε.

Ο φίλος με ρωτάει ποιες πόλεις που τις έχω γυρίσει όλες, πιστεύω ότι είναι οι πιο ωραίες. Ρε φίλε, έχει να κάνει και με την παρέα, τη συνθήκη, το φαΐ. Η Καλαμάτα που πάω σήμερα είναι φουλ ανεβασμένη, δηλαδή είναι καταπληκτικά στην Καλαμάτα. Περνάω πάντα πάρα πολύ ωραία. Αλλά και στο Βόλο περνάω πάντα πάρα πολύ ωραία που είμαι το Σάββατο. Δηλαδή η Καλαμάτα και Βόλος είναι πόλεις που έχουν μια ωραία ομορφιά. Και κυρίως είναι κοντά και οι παραλίες και τα άλλα γύρω-γύρω. Αυτό μετράει. Δηλαδή σκέψει το Βόλο χωρίς το Πήλιο. Θα σου πω, θα ήταν άλλο πράγμα. Σκέψει την Καλαμάτα με αυτή τη θάλασσα εκεί, χωρίς να είναι τα χωριά γύρω-γύρω και να μπορείς με 20-25 λεπτά να πας παντού. Παίζει ρόλο και αυτό. Στο Άμστερνταμ εγώ όχι, δεν τρελάθηκα, ρε φίλε. Δεν πρόλαβα κιόλας. Ενώ η Ουτρέχτη μου άρεσε περισσότερο. Πόσους βαθμούς πιστεύω θα μαζέψει η ΑΕΚ? Δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω. Φίλε, μπάμπη από Βούπερταλ με το εναέριο τρένο. Στο Βούπερταλ όταν πήγα γιορτάζαν τα 100 χρόνια με το τρένο με το μαγνήτη. Περνάει το τρένο από πάνω σου. Πάνω το κεφάλι σου. Και λέω, ωραία. Κάπου γιορτάζαν τα 100 χρόνια. Δηλαδή δεν είναι ότι το κάνανε. Και λέω, πού είμαι? Αλλά στη Γερμανία νιώθω τον ουρανό χαμηλά, ρε φίλε. Νιώθω ότι θα με πρίξει το σύννεφο. Δεν σου λέω ψέματα. Άλλοι λένε Βερολίνο, Βερολίνο, εμένα μου αρέσει το Μόναχο. Τι θα κάνετε τώρα? Είναι και γούστα αυτά. Δεν υπάρχει άντε αυτό. Αλλά πια ακόμα τώρα, ποιο κοροϊδεύουν οι Ετρούσκοι, οι Έλληνες εκεί όλα παντού.

Και πάμε και λίγο στα συναισθήματα. Χτες έκανε ντεμπούτο ένα παιδί 17 χρονών με τον Παναθηναϊκό και με βάση τον κανονισμό του κυπέλου, ο Παναγιώτης Μπινιάρης πραγματοποίησε το επίσημο ντεμπούτο και έκανε μια ανάρτηση. Έχει βάλει τον εαυτό του 5 χρόνια πριν, ξέρω εγώ, 12 χρονών, 10 πόσο είναι εδώ, με τη φανέλα του Παναθηναϊκού και έγραψε ένα ονειρικό ντεμπούτο με την ομάδα της καρδιάς μου μόλις έγινε πραγματικότητα. Το ονειρευόμουν από μικρό παιδί. Θέλω να ευχαριστήσω όλους αυτούς που με πίστεψαν και με υποστήριξαν. Συνεχίζουμε τη σκληρή δουλειά. Τι ωραία, και έχει βάλει τον εαυτό του μικρό και τα κατάφερε και γερός να είναι. Τώρα ξεκινάνε όλα, έτσι κι αλλιώς. Υγεία να έχει και μακάρι όλα τα παιδιά να πετύχουν τα όνειρά τους. Κόνιτσα αν έχω πάει, βεβαίως έχω πάει και εμένα μου αρέσει και η Ξάνθη. Εγώ πέρασα πάρα πολύ ωραία στην Ξάνθη, παλιά πόλη της Ξάνθης. Να καλημερίσω τον Ντοροσίδη, το φίλο, να καλημερίσω τον Μπίλαρο τον Ντοροσίδη. Η πόλη της Ξάνθης είναι πάντα για μένα πολύ φιλόξενη και το κέντρο της εκεί, το παλιό, η παλιά πόλη, ας πούμε, είναι πολύ όμορφη.

Που τρέχει την πόλη τη Ολλανδία, αλλά και η απάντηση στην Άρτα στην ερώτηση. Έφερε το ταχύδρομο τη συντάξη. Ου, τρέχει. Ναι, παλιά τη έφερνε σε ένα καφενείο. Δεν το έχει ζήσει αυτό, δεν το ξέρει. Πήγαινα εγώ σε ένα καφενείο και ήταν 80 μπαρμπάδια. Πρωί-πρωί, λέω τι φάση. Φέρνει το ταχυδρόμο συντάξη και ήταν εκεί να πάρουν το έμβασμα. Ανεβαίναν ανηφόρες, μηχανάκια, αγροτικά. Κάτι, λέω μνημόσυνο έχουν. Και έρχονταν ο γίγαντας και έκανε το transaction. Ούτε phishing, ούτε να σου κλέψουν λογαριασμούς, ούτε τίποτα. Πιο καλά ήταν παλιά με την τεχνολογία. Που πήγα κάπου να αγοράσω κάτι, ναι, το έχετε τιμοπαράδοτο, ναι, βεβαίως. Εκεί είναι. Ναι, βέβαια, δεν μπορώ να σας δώσω ακριβώς αυτό. Πρέπει να πάω πίσω, αλλά βλέπουμε εδώ ότι υπάρχει. Τελικά δεν υπάρχει. Λέω, δώστε μου αυτό. Δεν μπορώ να σας δώσω αυτό γιατί βάσει δείγματος δημοκρατίας. Περιμένετε ένα τέταρτο, γιατί μου φαίνεται ότι είναι ενεργό εδώ, αλλά δεν το βλέπω. Λέω, ναι. Είχε γίνει ένα λάθος. Πώς να σου πω, αρχιοθεσία να το πω έτσι, και ήταν κάπου αλλού. Ναι, τελικά έχασα 35 λεπτά, 40 λεπτά, γιατί ρωτούσα, είναι ετοιμοπαράδοτο, βιάζομαι. Ναι, και μου το δείχνει. Λέω, αυτό θα πάρω. Το ετοιμοπαράδοτο δεν είναι αυτό, είναι το παίρνεις, φεύγεις. Ναι, δεν ήταν. Μετά μου λέει, είστε μέλος. Λέω, όχι, πρέπει να γίνομαι μέλος. Θα έρθει ένα εξαψήφιος κωδικός παραγγελίας στο κινητό. Και αν δεν λέω, δεν είχα μπαταρία, θα το φορτίζαμε. Έχουμε, μου λέει, εδώ που είμαστε, φορτιστές, βλέπετε, έχουμε. Λέω, ναι. Okay. Και ειλικρινά σου μιλάω, καλύτερα να το είχα παραγγείλει και να είχα φύγει. Φέρτε το όποτε μου πείτε ότι είναι εδώ. Ναι. Την άλλη φορά το παρήγγειλα, έχει έρθει. Ναι, σε άλλο κατάστημα. Πάω, δεν είναι στο χολαργό, δεν είναι στο δικό μας κατάστημα. Έχει γίνει λάθος. Χίλιες φορές πάλι, αλλά στιχάκι, λεφτά κανονικά. Έχετε, έχουμε. Δώστο μου. Πόσο είναι, τόσο. Γεια. Ούτε είναι αρχαιονομία. Δεν έχετε. Πώς θα το φέρεις, την Τρίτη. Τα λέμε την Τρίτη. Ούτε mail, ούτε αυτό. Η απόδειξη με mail. Δώστε μου την απόδειξη να στείλω το mail. Έβγαινε εκεί πέρα μια απόδειξη. Έκοβες ένα δέντρο για να πάρεις την απόδειξη. Διέλυες τον περιβάλλον. Σου έδινε εκεί πέρα μια απόδειξη και τελείωσε. Ούτε μέλος, είστε μέλος, είστε. Θα σας έρθει κωδικός. Τι κωδικός, ρε κούκλα μου. Όχι αυτό. Πόσο κάνει. Δώστε μου να φύγω. Τέλος. Τεχνολογίες σαν χαμένος χρόνος. Σου μιλάω σοβαρά. Δεν μπορείς να καταλάβεις τι διαδικασία χρειάζεται μπουρνά για να πάω να αλλάξεις ένα αντικείμενο. Μια κολόνια. Λες, έκανα λάθος τελικά. Ωραία. Τι είχα πάει εγώ με την κολόνια. Βέβαια. Έχει την απόδειξη. Την είχα χάσει. Πότε είχατε έρθει. Σάββατο. Θυμόσαστε βάρδια. Εννοείται τι. Δεν δουλεύω εδώ. Πριν τις 4 ή μετά. 3 η ώρα. Ωραία. Ωραία μου λέει. Είστε μέλος, όχι, θέλετε να γίνετε μέλος. Λέω γιατί, λέει έχετε έκπτωση, πρόσεξε τώρα, 25%. Ήταν ένα άρωμα ακριβό. Λέω, εντάξει, 25% είναι 25 ευρώ στα 100. Ωραία, λέω. 25% με κάνει μέλος, θα σας έρθει ένα mail. Λέω, έχω φρακάρει τον κωδικό. Μάλιστα, με κινητό, μου το κάνει με το κινητό, με ξαναβγάζει έξω, μου δίνει τον κωδικό, γίνομαι μέλος. Και ξέρεις τι μου λέει τελικά, α, ήσασταν μέλος, σας είχαμε τζουβέλας με ζήτα. Μάλιστα. Παίρνω το, αλλάζω το υλικό και λέω, για ποιο λόγο λέω δεν μου αφαιρέσετε το 25%. Μου λένε για την επόμενη αγορά. Ειλικρινά ήθελα να κάνω, να το χύσω το άρωμα όλο πάνω μου και να φύγω, να με κυνηγάνε σφίκες από το μαρούσι. Ειλικρινά σου μιλάω, έχασα 30 λεπτά, 35. Παλιά λέει, θέλω να αλλάξω αυτό. Μάλιστα, έχεις απόδειξη, δεν πειράζει. Σου λέει, χωρίς απόδειξη. Πόσο είναι αυτό, τι θες να πάρεις αυτό, είναι άλλα 12 ευρώ. Πάρε 15. Ξέρω εγώ να πιει έναν καφέ. Να είσαι καλά, χάρηκα. Χαιρετισμούς. Θα το πάρουμε φέτος το πρωτάθλημα. Αυτό. Τι μας το κάνει εδώ. Που θέλω να πάω στο γήπεδο να πάρω εισιτήριο. Τώρα δεν μπορώ εγώ που είμαι βλαχώνει. Λέω, θέλω να πάω στο γήπεδο. Πρέπει να βρω το εισιτήριο, να το περάσω στον κόβ, να το περάσω με τον κωδικό. Έχω χάσει κωδικούς εγώ από το τάξη. Να πάρω το λογιστή, να μου δώσει κωδικούς από το τάξη. Για να μπω στο γήπεδο. Έφυγε, δεν ήρθε να πάρω δάνειο. Δεν πάω, χάνω χρόνο. Κολλάει το, κόλλησε το σύστημα, συγγνώμη, κόλλησε το σύστημα. Πρέπει να περιμένουμε λίγο. Καθίστε λίγο στο πλάι, κόλλησε το σύστημα. Άλλαξε το, βάλε ένα χαφ παραπάνω. Και πάμε στα πιο σοβαρά. Ένα μήνυμα. Αλέξανδρε, κάνε μια ευχή να πάει καλά η μαγνητική της κόρης μου σήμερα, λέει ένας φίλος ή μια φίλη. Να πάνε όλα καλά, να φύγουν όλα τα άσχημα μακριά
και να ξημερώσει αύριο μια καλύτερη μέρα για όλη σας την οικογένεια.

Λίγο πριν πάμε, αυτά είναι τα σημαντικά παιδιά, τώρα όλα αυτά που λέμε εμείς είναι αέρας. Πάμε σε κάτι άλλο. Διάβασα τις προάλλες μια έρευνα που λέει ότι οι άνθρωποι όσο περνούν τα χρόνια γίνονται όλο και πιο απόμακροι. Δεν αγκαλιαζόμαστε, δεν φιλιόμαστε. Αυτοί οι άνθρωποι δεν παραγγέλνουν από το box. Με τόσες πόντες, εκπτώσεις και προσφορές, συνδυάζεις κάθε παραγγελία. Θες να σταυροφιλήσεις τον Τελιβερά με αυτά που κερδίζεις. Έτσι, μην το πολυσκέφτεσαι για φαγητό, καφέ, σούπερ μάρκετ, pet shop, φαρμακείο, παραγγελία από τον box. Το delivery που πάντα κερδίζεις.

Ορίστε, ναι. Το έχω πάθει και εγώ με το site, το έχω πάθει και εγώ με το site. Ορίστε, το έχω πάθει και εγώ με το site. Τίποτα, θα γράψω ένα κείμενο γι' αυτό, για την τεχνολογία. Κάτσε, ρε φίλε. Έτσι τα σκέφτομαι. Πού κερδίζει χρόνο με την τεχνολογία. Πού και δεν κερδίζει κανένα χρόνο με την τεχνολογία. Λοιπόν, πάμε σε πολιτική. Γυρίζουμε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Όλοι μαζί συγκεντρώνουμε σχολικά είδη. Τσάντες, τετράδια, κασετίνες, μαρκαδόρους, στυλό για τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι σας περιμένουμε στον Πειραιά, στην πλατεία Κοραή, μπροστά στο Δημαρχείο, στο Μαρούσι, στον Ισάπ, κάτω από τη γέφυρα, στην Αγία Παρασκευή, στην ομώνυμη πλατεία, στη Γλυφάδα, στην πλατεία Γλυφάδας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Περιστέρι, στην πλατεία Περιστερίου, μπροστά στο Δημαρχείο. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις πολύτεκνες οικογένειες.
0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

Γι' αυτό τώρα χορεύτρια στο Danza Club που πήγαινα. Καλημέρα, καλημέρα. Ο Τσούβι παίζει Drake. Δεν παίζω εγώ Drake. Δεν είναι Drake, είναι. Drake είναι. Το πριν. Πριν, ναι, το πριν. Πάνω μπορεί να στα βάζει αυτά. Αλέξα, θα σου βέλα στο μικρόφωνο. Ευτυχώς δεν έχω εγώ τις μουσικές επιλογές. Μόνο ο γόνι, λέει κάποιος. Ναι. Όχι ρε θείο, λέει κάποιος. Κερδίζεις άπειρο χρόνο όταν δουλεύει τεχνολογία. Και έχεις αξιοκρατία στα άτομα που τη χειρίζονται. Οκ. Αξιοκρατία, λέει αυτός. Στην εργασία. Οκ. Για βάλει το τραγούδι. Ξέρεις, κοιτιούνται 10 άτομα μαζί που έχουν εμπειρία στη ζωή. Κοιτιούνται. Οκ. Σκέφτονται διάφορες ιστορίες. Αυτή τη στιγμή κάποιοι φίλοι που μας ακούνε, κάποιες φίλες. Αξιοκρατία, λέει, υπάρχει με τεχνολογία. Οκ.

Ξέρεις ότι γιορτάζει ο Μωυσής σήμερα. Σε χωρίσει τα δύο, φίλε. Κάνε χρόνια μου πολλά, λέει η Ερμίνα. Α, η φίλη της Μαρίας. Ροζαλία, Ερμιώνη, Ερμίνα, Μωυσής, Μωυσία, Οκεανός, Οκεάνιος, επειδή το χώρισε. Βλέπεις, Οκεανής. Μάλιστα, χρόνια πολλά, φίλη μου Ερμίνα. Να είσαι καλά. Σε είδα χθες με τις φωτογραφίες προχθές. Ναι, τι να κάνω φίλε, δεν μπορώ διαφορετικά. Το τότε και τώρα, παιδιά, επιστρέφει στην τηλεόραση του Sky, καλώς εχόντων των πραγμάτων, τον Οκτώβρη. Τον Οκτώβρη, με μια μικρή αλλαγή, το τότε και τώρα επιστρέφει με πολύ κέφι. Έχουμε ξεκινήσει γυρίσματα, γιατί είδατε τη φωτογραφία. Έχουμε ξεκινήσει τη δημιουργία, σβήσε γράφε. Νομίζω θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον και το περιμένω κι εγώ πώς και πώς να το δω στις οθόνες. Οι άχαστοι, για σας που ρωτάτε, οι τρίτες από Οκτώβρη θα... Καλώς έχονται των πραγμάτων, πάντα βλέπεις τώρα, ήρθε τον Μπαϊρακτάρα στην Ικαρία. Μπορεί να έρθει κάτι άλλο, μπορεί... τα πράγματα αλλάζουν, εσύ πρέπει να είσαι έτοιμος. Εσύ πρέπει να είσαι έτοιμος, τα πράγματα πάνε έτσι, πάνε αλλιώς, εσύ πάντα πρέπει να είσαι έτοιμος. Να τα διαχειριστείς. Αυτό είναι, δεν είναι κάτι άλλο. Λοιπόν, τον Οκτώβρη, αν πάνε όλα καλά, θα ξεκινήσουμε τους άχαστους, τις τρίτες. Και εκεί με μια μεγάλη έκπληξη, γιατί θα μπορείτε να το παρακολουθείτε κάθε Τρίτη κάποιοι από κοντά. Υπάρχει τρόπος. Ακλόνητος. Έτσι, ταμπάκος ακλόνητος. Ταμπάκος με μπλουζάκι, τέτοιο, ναυτικό σαλόνι, έκθεση ναυτικό σαλόνι. Όπου πάνε ζάμπλουτοι άνθρωποι και κοιτάνε. Πά, το πάρουμε αυτό. Άστο, δεν μου αρέσει γιατί έχει μαύρο από κάτω στο κατάρτι. Δεν μου αρέσει. Γιορτάζει, συγγνώμη, και ο Αρών. Μάλιστα. Εντάξει. Να πάω να φάω κανένα ζυγούρι στα Γιάννενα. Αν εννοείς ψημένο και από ταβέρνα, ναι. Αν εννοείς από μόνος σου να μπει σε ένα μαντρί, όχι.

Λοιπόν, έχουμε και Arsenal Chelsea, το πρώτο έτσι μεγάλο ντέρμπι στο Λονδίνο. Αρτέτα εναντίον Αλόνσο. Για να δούμε τον Αλόνσο έτσι σε κάποιο δύσκολο τεστ. Γενικά αυτό το έχουμε το πότε παίζει η Arsenal. Δώσε μου λίγο χρόνο γιατί κόλλησε. Δώσε μου λίγο χρόνο. Δώσε μου λίγο χρόνο.

Το φίλο λέει πώς το βλέπω τον Τζόλι. Φίλε, εντάξει, ο Τζόλις ξεκίνησε πάρα πολύ εντυπωσιακά. Θα συμφωνήσει, ταμπάκο, ξεκίνησε εντυπωσιακά. Είναι λογικό όταν κάνεις τέτοιες σκληρές προπονήσεις, αντιμετωπίζεις τέτοιους αντιπάλους. Δεν γίνεται να πας τώρα στην Premier League και να κάνεις πλάκα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Γιατί λέει ο φίλος ότι τον έχει αποθεώσει ο Αρτέτα. Τον έχει αποθεώσει ο Αρτέτα γιατί προφανώς δεν τον βλέπουμε εμείς στην προπόνηση, δεν τον βλέπουμε εμείς τι κάνει στην, στη μέρα του ποδοσφαιριστή που λέω εγώ, στις ασκήσεις, όλα αυτά, στην τακτική. Είναι ένα σύνολο πραγμάτων. Δεν ήταν καλό στο τελευταίο μάτς και γι' αυτό βγήκε αλλαγή στο 45. Με τον Κάς, επειδή το είδα, αντιμετώπισε πάρα πολλά προβλήματα. Για μένα επηρεάστηκε από την κάρτα που δέχτηκε

θέλει να κάνει ο Αρτέτα και αυτό από μόνο του είναι μια τεράστια επιτυχία. Επειδή κάνουμε πλάκα, εμείς λέμε η Arsenal και η Arsenal, οι losers. Μιλάμε για ένα από τα κορυφαία κλαμπ στον κόσμο. Κορυφαίο κλαμπ η Arsenal στον κόσμο. Είναι πρωταθλήτρια Αγγλίας. Για μένα μεγάλο φαβορί να ξανά είναι πρωταθλήτρια Αγγλίας. Και ένα από τα φαβορί να περπατήσει πάρα πολύ ψηλά στο Champions League. Δηλαδή, τι άλλο να ζητήσει ο Τζόλης, πού πρέπει να πάει. Πρέπει όλοι να σκέφτονται τη Ρεάλ και την Μπαρτσελόνα, ξέρω εγώ γιατί. Και ποια άλλη. Και την Παρίσι Σεντζερμέν. Παίζουν και άλλες ομάδες. Α, η Arsenal λέει, σιγά λέει η Arsenal. Τι λες ρε μεγάλε, πλάκα μας κάνεις. Μιλάμε για κορυφαίο κλαμπ, ένα από τα κορυφαία κλαμπ στον κόσμο. Ένα από τα κορυφαία κλαμπ στον κόσμο. Και η πρωταθλήτρια Αγγλίας. Και θα ξαναείνει πρωταθλήτρια Αγγλίας. Ποιος θα είναι πρωταθλητής Αγγλίας. Η Arsenal είναι φαβορή. Γράψτε το που στο λέω αύριο το πρωί. Αύριο το πρωί ποιος θα είναι. Ο Γκάρικ με τη Μάντζεστερ παίζει ο Τσουβέλα, σεντρεφόρ. Ποιος θα είναι. Η City κυντεύτηκε, τελειώσαν αυτοί. Πήραν τον Έντζο Φερνάντες με τα τατουάζ. Α, τα τατουάζ. Βαραίνουνε ρε τα τατουάζ, ρε. Σβήστα, ρε.

Λέει κάποιος γιατί δεν, δεν λες για τον ΠΑΟΚ και τη θύρα 4 που είπανε για τον Σαββίδη. Τι να πω ρε παιδί, έβγαλαν μια ανακοίνωση, ένα πανό να, ότι ευχαριστούν τον Σαββίδη, ότι ήρθε η ώρα να φύγει η θύρα 4. Τι να σχολιάσω εγώ σε αυτό. Τι να σχολιάσω. Αυτή είναι η άποψη των παιδιών της θύρας 4. Εγώ δεν συμφωνώ, αλλά είναι κοντά στην ομάδα τους και την πονάνε και ίσως θέλουν να, να δημιουργήσουν εκεί πέρα μια κουβέντα, μπας και γίνει κάτι πιο έντονο. Κατάλαβες. Ουρνάς. Έτσι γίνονται αυτά καμιά φορά. Πάμε διάλειμμα. Πάμε διάλειμμα.

Τι έγινε, γιατί μου λες να χαλαρώσω, ρε φίλε. 8 με 10 έχουμε ανταγωνισμό, έχουμε. Πρέπει να ξυπνήσουμε, ρε φίλε. Είμαι εδώ για να ξυπνήσουμε. Τι θες να έχω αυτή τη φωνή. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε Daft Punk, One More Time. Big One Sport FM 94,6. Πρωινό Παρασκευής. Λίγο πριν η ώρα φτάσει 10. Και μιας και λέμε 10. Όντως, μεγάλη θλίψη παγκοσμίως, γιατί το πιο καλό 10, το κορυφαίο δεκάρι, ο Λιονέλ Μέση, ανακοίνωσε ότι σταματά από την Εθνική Αργεντινής και συνεχίζει μόνο με τις συλλογικές του υποχρεώσεις. Θέλω από αυτό το μετερίζει, από αυτή την αθλητική γωνιά, να ευχαριστήσω προσωπικά τον Λιονέλ Μέση. Δεν θα το μάθει βέβαια. Είχα σχεδιάσει αστεία από το σπίτι μου. Να ευχαριστήσω τον Λιονέλ Μέση για όλες τις όμορφες ποδοσφαιρικές, αλλά και όχι, και ωραίες αθλητικές, θα έλεγα, στιγμές που μου χάρισε όλα αυτά τα χρόνια που σαν αρτίστας, θα έλεγα, χάιδευσε την μπάλα στο υψηλότερο επίπεδο. Λιονέλ, σε ευχαριστώ. Να είσαι πάντα καλά. Λιονέλ, σε αγαπώ. Λιονέλ, σε τιμώ. Καλημέρα και έξω. Πρωινό Παρασκευής, 4 του Σεπτέμβρη, εδώ από τον Big Win Sport FM 94,6, την κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας μας. Είσαι εντάξει, με αυτή την οπτική, φίλε μου? Εντάξει, είσαι καλά? Θέλεις αυτές τις ψεύτικες ραδιοφωνικές φωνές, που άλλος είναι έτσι στη ζωή του και στο μικρόφωνο είναι? Βέβαια, βέβαια.

έχει απόλυτο δίκιο ο φίλος. Η Arsenal δεν μπορεί να θεωρείται, λέει κάποιος ή κάποια βέβαια, μια ομάδα χωρίς πρωταθλητριών, μεγάλη ομάδα, αλλά όχι κορυφαίο κλαμπ. Είναι καλό, γιατί στα αθλητικά ραδιόφωνα υπάρχει μια οδός ως συστατικό στοιχείο της δημοκρατίας, θα έλεγα, όπου απόψεις διείστανται, διασταυρώνονται, αλλά όλα κάτω μπορούν να συζητηθούν και να απαντηθούν. Αυτή είναι και η μαγεία. Έτσι δεν είναι? One more time, a celebration. You know we're gonna... Μη μου λες εμένα σταύρωσα την Arsenal. Ακλόνητος, μη μου λες εμένα σταύρωσα την Arsenal. Πέρσι έλεγα θα πάρει το πρωτάθλημα, όλη τη χρονιά μου λέγατε τη σταύρωσα και το πήρε. Τι έγινε, δεν μπορεί ξαφνικά να λέτε σταυρώνω, αφού σας έλεγα θα το πάρει η Arsenal. Βέβαια όταν την πλησίασε η City λέω πάει, έπαθε Arsenal. Αλλά τα κατάφερε.

Αυτός ο παραγωγός, πρόσεξε Σωτήρη Ταμπάκο, λέει κάποιος, είναι η ομάδα χωρίς ανάπτυξη, χωρίς τελική πάσα, 90 λεπτά ταμπούρι και στο τέλος λευκή ισοπαλία με την ακροματικότητα. Αν ήμουν ομάδα θα ήμουν η Βέρτερ Βρέμης, μια υπολογίσιμη ομάδα χωρίς στόχους. Έτσι. Δηλαδή, αυτός ο παραγωγός Ταμπάκο που δεν ενοχλεί αλλά δεν κάνει και τη διαφορά. Ποια ομάδα είναι? Δηλαδή, στην Ιταλία είμαι Τζένοα, θα έλεγα. Δεν κινδυνεύω, δεν θα ενοχλήσω. Στη Γερμανία είμαι όταν ήταν, ας πούμε, 7η, η Βέρτερ, ας πούμε, όταν ήταν 7η, 8η. Η Gladbach. Είμαι η Μπορούσια Gladbach. Είμαι μια υπολογίσιμη, αλλά στο τέλος δεν θα καταφέρω πολλά. Θα έχω μια καλή επίθεση, αλλά θα έχω βάλει ένα τσουβάλι γκολ στην πλάτη. Έτσι. Στην Ισπανία είμαι η Οσασούνα. Αυτή είμαι. Υπολογίζουν όλοι, αλλά δεν θα σας πειράξω και κάπου.

Στη Γαλλία είμαι η Λάντς. Έτσι, καλό. Θα βγω και σε λίγο, θα κάνω τα δικά μου. Θα απειλήσω λίγο, αλλά στο τέλος δεν θα μπορέσω να κάνω πολλά πράγματα. Έτσι δεν είναι. Ας πούμε ότι είμαι η Τουλούζ. Η Τουλούζ. Αυτή είμαι.

Ζήτω το μενίδι, λέει ο Χρήστος. Αυτό συνοδεύεται με ρατατατατατατα. Καλά, ζήτω το μενίδι. Σμαρτάκι έχει ο δικό σου. Δυνατό. Ακούει ρακ το φίλο μου. Ακούτε BCC. Αχα, το έχω καθήκον. Στάνταρ. Η Ντάιμα σε πέντε μη εκεί. Φουλ ηχείο. Έτσι περνάει. Μέσα από τη λαϊκή περνάει με τέρμα ήχο. Δεν χαμηλώνουμε επειδή περνάμε έξω από εκκλησία. Δεν έχουμε τέτοια θέματα. Εντάξει. Στον κάραβο στρίβει έτσι. Μπροστά από στάσιμη γιαγιάδες από τη λαϊκή. Και έχουν τέτοια σμαρτάκια, ρε φίλε. Δεν ξέρω τι φοράνε. Βγάζουν τέτοιο θόρυβο τα σμαρτάκια. Δεν μπορεί το ίδιο το smart να σηκώσει αυτό το σύστημα. Δηλαδή, αν είχε φωνή, θα έλεγα: σας παρακαλώ, μην μου βάζετε χοντρά λάστιχα. Δεν είμαι φτιαγμένο γι' αυτό. Είμαι φτιαγμένο για να πηγαίνετε ήρεμα και ωραία. Smart λέγεται. Γιατί μου το αλλάζετε. Ο Καντέρ, ο Ενές Καντέρ, στο χωριό μου λέμε: έχει κόψει καπίστρι. Έχει κόψει άλυσο. Έκανε μήνυση στο Chicago Sky να υπενθυμίσουμε ότι ο πρώην στάρ του NBA θέλει να παίξει με τις γυναίκες. Θέλει να παίξει στο WNBA γιατί λέει νιώθει έτσι. Έχει ξεκινήσει κάτι έντονο σε όλη την Αμερική. Πήγε και στους αγώνες, τον έβγαλαν και έξω. Τον έβριζε το γήπεδο, τον αποδοκίμασαν, του επιτέθηκαν φραστικά. Εκείνος αντέδρασε με ειρωνικό χαμόγελο. Του έκανε και trash talking η Natasha Cloud, μια γνωστή αθλήτρια, όταν έβαλε καλάθι, τον έδιωξαν και αυτός είπε: τα λέμε στο δικαστήριο. Μόλις κατέθεσα ομοσπονδιακή αγωγή, νομικές ενέργειες γιατί με διώξανε, ενώ ασκούσα ειρηνικά τα δικαιώματά μου που απορρέουν από την πρώτη τροπολογία. Είμαι γυναίκα, λέγω, νιώθω γυναίκα και δεν μπορείτε να με φημώσετε. Θέλω να παίξω, δεν θα φημωθώ. Θα συνεχίσω να υπερασπίζουμε τις γυναίκες και την ελευθερία του λόγου. Ο Ενές Καντέρ έστειλε, τους κάλεσε για δικαστική διαμάχη, τέλος πάντων. Αυτά. Έχει πει ο Καντέρ ότι θέλει να παίξει, αισθάνεται γυναίκα και έχει γίνει ένα πανηγυράκι ωραίο, γιατί πανηγυράκι τώρα ο Καντέρ. Τέλος πάντων. Αυτά. Δεν θα κάνει πίσω. Θέλει να συμμετέχει στο WNBA και κατέθεσε αγωγή εις βάρος των Chicago Sky. Έχω δικαίωμα για αυτό που νιώθω και αισθάνομαι. Αυτά.

Λίγο πριν φύγουμε, θα το εκτιμήσει Κεφαλάς. Παναγιώτης Κεφαλάς, ένα τα βάζει λίγο με τη φωνή μου, του άρεσε και έχει το προσωνύμιο στο Τέκεν παίρνω έντι, μα ψήφισα Λεβέντι. Με αυτό θα φύγουμε. Πριν όμως φύγουμε, έχουμε να πούμε κάτι. Δώσε λίγο στάρτα. Έχετε παρατηρήσει ότι πλέον για να παραγγείλουμε μια πίτσα ή έναν καφέ κάνουμε ολόκληρη μελέτη προσφορών. Στο box δεν χρειάζεται να μελετήσεις κάτι, συνδυάζεις πόντους, εκπτώσεις και προσφορές για κάθε παραγγελία. Μόλις ζεις πόσα κερδίζεις θα θέλεις να φιλήσεις τον delivery από τη χαρά, χωρίς υπερβολή. Με κάθε παραγγελία από φαγητό, καφέ, σούπερ μάρκετ, pet shop μέχρι φαρμακείο, παράγγειλε box. Το delivery που πάντα κερδίζεις. Καλημέρα να πούμε σε όλους. Προσοχή στο δρόμο. Τα λέμε πάλι τη Δευτέρα. Άλεξα Λουσουβέλα στο μικρόφωνο με Πάνο Μπουρνά στη ρύθμιση του ήχου και μουσικές επιλογές. Οι αποδότους από εκεί. Ευχαριστούμε τον γίγαντα το Σωτήρη Ταμπάκο. Έρχεται ο Παναγιώτης Κεφαλάς για το δελτίο. Και μετά. Σωτήρης Ταμπάκος. Εδώ όλο το ρεπορτάζ. Έρχεται για να σας κάνει πρεσάρισμα. Θα έλεγα man to man. Εγώ και εσύ, άντρας προς άντρα. Τα λέμε πάλι τη Δευτέρα. Πάλι σε όλο τη Δευτέρα. Και από Τρίτη με το καλό όλοι μαζί. Γεια. Yeah.

0: τώρα, μάγκε μου.
1: Εδώ λέει υπόθηκε στο δελτίο των 5 ειδήσεις ανατολικά στη σελίδα του Sport FM.
2: Ανατολικά, αναλυτικά οι ορισμοί στο sportfm.gr.
3: Ανατολικά.
2: Ανατολικά, αναλυτικά οι ορισμοί στο sportfm.gr.
0: Όπως σου λέω.
1: Και ένα ωραίο, μπορεί να το είπα και εγώ, δεν είμαι σίγουρος.
3: Ναι.
1: Για ένα αποτέλεσμα εκτός ύδρας που αποχώρησαν τραυματίες στη βαριά εκτός ύδρας. Ή τα εκτός
3: ύδρας.
1: Εκτός ύδρας.
3: Εντάξει.
1: Στις πέτσες, ας πούμε.
0: Ωραία.
4: Και νομίζω ότι αυτή την εβδομάδα θα εξελιχθεί. Είναι εκεί επίμονος ο καρπουζάς, έτσι.
5: Εντάξει, πάρε και ένα καρπούζι να σταματήσει. Πες του εδώ, φέρε ένα καρπουζάκι και φύγε.
4: Βλέπετε. Χαμός. Έτσι.
5: Είναι το κόκκινο, είναι το γλυκό.
4: Είναι για να το γράφουμε.
5: Βγαίνει ο Ζέρβας και λέει είναι το κόκκινο, είναι το γλυκό, ρε φίλε. Εντάξει, τον έχει πληρώσει εσύ από πίσω να τα λέει αυτό.
4: Δεν είναι τυχαίο.
1: Ξεπεράστε και τους δασκάλους σε διακοπές.
5: Όχι, ρε παιδιά, εντάξει, δηλαδή αμαρτία δηλαδή. Μας είχαν χωρίσει, ρε παιδιά, για να καλυφθούν οι ανάγκες του σταθμού. Την άλλη φορά ήταν ο Παναγιώτης, την άλλη έλειπα εγώ.
0: Και τρελαίνε, ομορφιές.
5: Μια φορά ήταν ο Παναγιώτης, την άλλη έλειπα εγώ. Ωραίο.
1: Ωραία. Μ' αρέσει.
5: Είναι αυτό που λένε, κορώνα κερδίζω, γράμματα χάνεις.
6: Να έχετε μια όμορφη μήνα.
7: Κύριε Ελέησον.
6: Μέρα, ήθελα να πω για το μήνα, μια όμορφη μέρα.
7: Ναι.
6: Αφού δεν μου έρθει και κανένα ποτήρι στο νερό, στο κεφάλι του να νερό.
7: Πίνετε νερό, έστω και με το ζόρι.
6: Καλημέρα. Α, καλημέρα λέγω. Εγώ διαβάζω μηνύματα και λέω καλημέρα.
7: Κύριε, βοήθαμε για να σωθώ.
6: Δεν είναι η αλήθεια αυτή. Η Ρεάλ προσπαθεί να πάρει τον Βιλντόσα από την μπαλκόνια.
7: Οχ, αμάν. Δεν λέω.
6: Ο Ισάκ λέει, αυτό που πες στον Βαγγέλη, θέλει να πάρει παίκτη η Ρεάλ από την μπαλκόνια, είπα. Είσαι ήδη στις διακοπές και δεν έχεις καταλάβει, λέει ο Ισάκ. Ναι, αλήθεια είναι αυτό.
7: Βαγγέλη, το ακούσιο χέρι του επιθετικού τιμωρείται μόνο εάν γίνει αμέσως. Είναι υπογεγραμμένο αυτό. Τι είπε. Υπογεγραμμένο. Ναι, υπογραμμισμένο θέλω να πω. Με συγχωρείτε. Ζητώ λάθος γι' αυτό.
0: Ναι.
8: Αυτά τα ακούς μόνο στον bwinΣΠΟΡ FM.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Η Winsport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. 9 λεπτά και μετά τις 2. Πάντα συντονισμένοι στον Big Wings Sport FM 94,6. Σήμερα κλείσα αντίπαση και τους καθάρισα και τους δύο. Κύριος Κοντροθύμιος έχει να πάει σε γάμο. Και ο κύριος Βεσίλας προέκυψαν επαγγελματικές υποχρεώσεις και δεν άντεξαν να βγάλουν μια εβδομάδα μαζί μου. Τις 4 μέρες γονάτισαν και θέλουν και διήμερο Σαββατοκύριακο για να πάνε από Δευτέρα να έρθουν. Λοιπόν, τα βουνά εδώ στη θέση τους. Βρήκανε το. Και φυλάσσομαι. Θα κάνω καμιά τρίπλα μιλοσέστητς για τους παλιότερους. Λοιπόν, την καλησπέρα μου στον Ανδρέα από την Ουαλία, που στέλνει χαιρετίσματα σε όλους τους ακροατές από το εξωτερικό που ακούνε καθημερινά. Στον ταξιάρχη, το φίλο από τη Μυτιλίνη, το φίλο της ΑΕΚ. 1.30 δίνουν οι στοιχηματικές δακρυνία εξωτήπα σήμερα. Όχι, είναι Παρασκευούλα, σάχαρη Παρασκευούλα, μέλη που λέει και ο Δασίλα. Γεια, ξέρεις. Τι δουλειά κάνει πια. Ο Δασίλα είναι μια κατηγορία μόνο. Το θέμα είναι τι ξεχνάει. Όχι, το τι κάνει. Γιατί εκεί γίνεται τέρπι. Έχουμε τέρπι τώρα. Νάτος και ο Βίρονας από τα Χανιά. Ανεβαστικό τραγουδάκι έτσι για να πάρουμε τα πάνω μας. 95-79-283-4-5 τα τηλέφωνα επικοινωνίας για να βγείτε εδώ να συζητήσετε μαζί μου, αν θέλετε. Λοιπόν, να ακούσετε τις ωραίες διαφημίσεις, γιατί πρέπει να μας αυτά και 4:15 και μισή και το ένα και το άλλο. Δεν τα είχαμε το βράδυ. Το βράδυ πηγαίναμε κατευθείαν, βάζαμε ένα 8 λεπτά τραγούδι η ώρα που ήταν το βράδυ, μία η ώρα, για να κάνουμε ένα τσιγάρο με τον Δεσίλα και επιστρέφαμε. Τώρα αλλάξανε τα δεδομένα. Έχουμε εδώ τον έρχο που δεν θα μου κάνει και 4:00. Κόψε. Λοιπόν, πάμε να βγάλουμε ένα φίλο μέχρι και 15. Ε. Ναι. Καλά, δεν τα λέω.
1: Και λίγο παραπάνω.
0: Α, μου δίνει δηλαδή. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε. Γεια σου στον Δημήτρη από τον Καματερό. Για το σύστημα ανεβαίναμε όκα, μεγάλο, αλλά αυτό είναι η γενιά μου. Λοιπόν, ο Αλκιβιάδης, ο φίλος της ΑΕΚ από τον Μπραχάμι. Πρέπει να έχει φάει το ρο. Και ο Γιάννης από τη Δράμα. Και στο φίλο που είναι, έλα φίλε.
2: Έλα φίλε.
0: Εδώ.
2: Τι γίνεται, μ' ακούς?
0: Μια χαρά.
2: Έλα, τι γίνεται, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Λοιπόν, χαμός τις τελευταίες μέρες, έτσι.
0: Όνομα.
2: Χαμός τις τελευταίες μέρες.
0: Ναι, πάλι καλά που τελειώσανε κιόλα.
2: Καταιγίδα.
0: Όχι, κοίτα, η μεγάλη διαφορά που την έχω πει πολλές φορές και σε σημείο γραφικότητας είναι ότι πλέον οι ελληνικές ομάδες έχουν αλλάξει τα βάνη στο οικονομικό. Τα χρήματα αυτά δεν υπήρχαν πριν να δοθούν από ελληνικές ομάδες.
2: Ναι. Το πρόβλημα είναι, ξέρεις, ότι δεν μεταφράζεται αυτό στις ομάδες μας.
0: Δηλαδή?
2: Θέλω να πω ότι, δηλαδή ότι για να πας σε ένα επίπεδο, δηλαδή ακόμα και το αυτό που σηκώσει ο Ολυμπιακός, θα μπορούσα να του πεις ακραίος συγκυριακό και επικός να το πεις ότι ήταν μια αναλαμπή. Θέλω να πω ότι για αυτό το ευρωπαϊκό που είσαι όλους στους 200.
0: Α, το ευρωπαϊκό, το. Α, okay,
2: ναι. Δηλαδή θα μπορούσα να το πεις ακραίος ένα συγκυριακό και επικός να το πεις ότι ήταν μια αναλαμπή, ξέρω, μια αστραπή μας τη νύχτα. Εάν δεν φτιάξουμε πρωτάθλημα.
0: Όχι, Παναγιώτη μου, διαφωνώ μαζί σου όσον αφορά την αναλαμπή και θα σου πω γιατί. Θα σου αιτιολογήσω. Γιατί το έχω συζητήσει άπειρες φορές με πολλούς φίλους το βράδυ. Ήταν μια χρονιά πολύ άσχημη για τον Ολυμπιακό. Δεν συζητιέται. Γιατί μέχρι το Φλεβάρι που ήρθε με τη Λίμπαρ ήταν να τελειώσει η χρονιά, να δούμε τι θα κάνουμε, πώς θα χτίσουμε την ομάδα το καλοκαίρι. Αλλά στην Ευρώπη είχαν γίνει πράγματα τα προηγούμενα χρόνια. Με τη Γουλς, με το διπλό, με την πρόκληση τη Άρσεν. Βάζει μια μαγιά. Ναι, και μετά. Πήγε τρένο.
2: Αυτό σου λέω. Υπήρχε το προηγούμενο, το θεμέλιο εντός εισαγωγικών. Αλλά εντάξει, έτυχε η χρονιά και κυρίως που αυτό αφορά και εσένα τώρα. Ο Φιλοθουσάκη με.
0: Εμένα.
2: Ναι, Φιλοθουσάκη με.
0: Όχι εμένα που είμαστε, ναι.
2: Σαν Ολυμπιακό, ρε φίλε.
0: Ναι, οκ.
2: Αυτό που το κυρίαρχο που έδωσε τότε αυτό το πράγμα ήταν ο Μετλίμπαρ. Και ο οποίος τώρα, φέροντας τη σημερινή κατάσταση το θέμα, επειδή πήρες πάρα πολλούς παίχτες, εάν το βρει ο Μελντιλίμπαρ, χτυπάει, όχι τυχαία, χτυπάει αξιοκρατικά και το άλλο το κύπελο. Θέλω να πω λοιπόν δηλαδή ότι...
0: Δεν είναι εύκολες λοιπόν πίστες. Αυτά είναι... Εντάξει, πρέπει να φτιάξεις το πρώτα απ' όλα. Ναι. Αυτό που λες, συμφωνώ μαζί σου, ότι διέρχονται 16 παίχτες, γιατί βγάζω τον Μαθαίο που ήρθε και έφυγε.
2: Και καλοί παίχτες τώρα, έτσι.
0: Για τους οποίους θέλει χρόνο πλέον, ναι, για να μπορέσει, ναι, να τους δέσεις. Και μην ακούς και στη διακοπή, θα λείπουν οι διεθνείς. Δεν είναι ότι θα τους δέσεις όλους.
2: Ναι, αυτό εννοώ ότι είναι και άλλοι παράγοντες που σε ανεβάζουν επίπεδο και σε κρατάνε σε αυτό το επίπεδο. Όπως σου είπα, να έχεις πολύ καλές ομάδες και γενικότερα στην Ελλάδα.
0: Μα έχουν ανέβει τα έσοδα και των μικρών ομάδων.
2: Εννοώ ανταγωνιστικό
0: πρωτάθλημα. Αυτό σου λέω. Έχουν ανέβει και τα έσοδα των μικρότερων ομάδων από το στοίχημα, από τις χορηγίες τις οποίες υπάρχουν.
2: Απλώς πρέπει οι μεγάλες ομάδες, γιατί μάλλον τελειώνει ο χρόνος, δεν καταλαβαίνω. Οι μεγάλες ομάδες πρέπει να σέβονται και τις μικρές για το θέμα το ανταγωνιστικό που είπαμε. Βλέπε όφη. Βλέπε όφη.
0: Δεν είναι ότι πήρε τους παίχτες. Μην είναι άγγελες παίχτες εκεί.
2: Εντάξει, θέλω να σου πω τώρα. Εντάξει, καταλαβαίνεις τι εννοώ. Μιλάω γενικά. Το πώς έγινε η μορφή της μεταγραφής δεν μας ενδιαφέρει. Όσον αφορά για την ομάδα μου. Για την ΑΕΚ είναι ίσως μια σκιά, η πρώτη σκιά του Νίκολιτς, τι έγινε στην Κηφισιά, γιατί ξέρω ότι πηγαίνω συνέχεια ξέρω ότι το διαχειρίζεται, δεν αφήνει τίποτε να πάει στην τύχη.
0: Ένα πράγμα έχει η ΑΕΚ φέτος, θα έχει αυτό που θα είναι το κρίσιμο, ας πούμε, που θα παίξει ρόλο στη σεζόν, είναι τα πριν και τα μετά. Από τα μάτς μετά τα ευρωπαϊκά μα είναι άλλη πίστα το Champions League.
2: Αλλά το περιμένουμε. Ακριβώς αυτό.
0: Απλώς τι θα δεις.
2: Ναι, συμφωνώ και θα σου το έλεγα κι εγώ, αλλά να πούμε ότι αν θυμηθούμε πού ήταν η ΑΕΚ πέρυσι και πού είναι φέτος, έχει ανέβει λοιπόν και αυτή η επίπεδο. Το θέμα είναι πρέπει να το διαχειριστεί, όχι κατά ανάγκη για επιτυχίες, αλλά να μείνει εκεί. Έχει στρωμένη ομάδα. Νομίζω ότι είναι από τις λίγες ομάδες στην Ελλάδα που είναι στρωμένη από πέρυσι και οι προσθήκες ήταν στοχευμένες, έτσι, είναι φανερό αυτό. Και πρέπει λοιπόν, εγώ πιστεύω ο Νίκολης θα το διαχειριστεί.
0: Θα το δούμε, πρέπει να πάω, μου κάνει νόημα ο Ιχολύπτης. Να είσαι καλά, Παραγιώτη.
2: Και εγώ πρέπει να πάω, εσύ να πας.
0: Πρέπει να πάω σε διαφημίσεις. Σωστά.

0: αγκαλιαστούμε, Νιάρχε, με Brian Ferry. Λοιπόν, τώρα μπορώ για τα πιάτα, Ferry. Λοιπόν, τα χαιρετίσματα στο φίλο τον Παναθηναϊκό από τον Γιώργο από τον Βόλο, στο Μάκη από τη Σπάρτη, φίλο του Ολυμπιακού, τον Αντώνη από την Ικαρία, στο Γιάννικ. Ακροατή νύχτα, τώρα είναι μεσημεριανό, άλλαξε και η ζωή του. Να κάνουμε μια εκπομπή το βράδυ, που λέει ένα φίλο, λίγο για να ξεσυνηθίσουμε σιγά-σιγά. Όχι μαχαίρι. Μαχαίρι τώρα αυτά γίνονται. Τι βλέπω και αύριο. Καλά, θα πάμε στου φίλου και το θα. Θα θυμάμαι, το θυμάμαι λίγο. Εσύ ακόμα περιμένει ο Αναστόπουλο. Μεγάλε αλήθειε. Δεν την έδινε από το δεξί στο αριστερό. Λοιπόν, θα δώσω σήμερα μπάσκετ. Πάμε στου φίλου που περιμένουν. Θα πάμε και μισή. Να βγάλω τους δύο φίλους και μετά προχωράμε. Θα απαντήσω και στα μηνύματα. Έχετε στείλει αρκετά και ωραία για κουβέντα. Πάμε.
1: Γεια σου, Ρακλή.
0: Γεια σου, φίλε.
1: Τι γίνεται, καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι.
1: Νίκος Παναθηναϊκός.
0: Γεια σου, Νίκο.
1: Θα ξαναπάρει τις προάλλες. Θα μιλήσουμε με τον Διονύση. Σήμερα τον ήθελα τον Διονύση, λείπει.
0: Το δίκιο σου βουνό, αλλά πού να το βρει. Αλλά όντως προέκυψε κάτι.
1: Εντάξει, ναι, μωρέ. Σαν ουδέτερος, πώς το είδες εκτός Παναθηναϊκού?
0: Δεν τον είδα. Ήθελα να το δω, να ξέρεις.
1: Να σου πω εγώ μία από τα ίδια.
0: Αλλά με πήρε. Είχα πολλές δουλειές και με πήρε ένα ύπνο από τις 6 και ξύπνησα στις 10.
1: Εντάξει, μία από τα ίδια.
0: Και εσύ 6 με 10.
1: Όχι, μία από τα ίδια, λέω. Παίξαμε. Δεν κάναμε φάση. Τίποτα, χάλαμε.
0: Δεν ξέρω,
1: δεν μπορώ να καταλάβω γιατί, ρε φίλε, δεν μπορώ να το καταλάβω.
0: Κοίτα, στη Λιβαδιά έβγαλε φάσεις.
1: Εχθές δεν είχε τίποτα να είναι. Εχθές δεν είχε.
0: Εντάξει, μπορεί να παίζει ρόλο, το ξέρεις ότι είχε πολλούς νέους παίχτες.
1: Ναι,
0: θέλει χρόνο.
1: Λοιπόν, εντάξει. Είχα πει του Ρακλή, πώς βλέπει την του Διονύση, πώς βλέπει την ομάδα, εάν αυτή η ομάδα με αυτούς τους παίχτες μπορεί να χτυπήσει πρωτάθλημα. Και μου λέει, θα σου πω, προχτές, δεν ξέρω αν το θυμάσαι.
0: Ναι.
1: Μου λέει, θα σου πω όταν ολοκληρωθούν οι μεταγραφές. Λοιπόν.
0: Δευτέρα τώρα θα σου πει.
1: Μπράβο, εγώ βλέπω να πούμε ότι εσύ είσαι ουδέτερος τώρα, εντάξει. Βλέπω τώρα να πούμε ότι πάλι τα λάθη που γινόντουσαν πέρσι πρόπερς αυτά και φέτος γίνανε κάποια λάθη να μην. Έκανε τα λαθάκια του Κουτσούλης. Λοιπόν, πρώτο λάθος. Κρατάει Ζαρουρί, το οποίο το ξέραμε. Και το δίνει δανεικό. Δεύτερον, παίρνει συνδερφό.
0: Τον έδωσε, δανεικό, δεν είναι στον πάνω.
1: Ναι, γιατί το κράτησε να πάρει. Το ξέραμε πέρσι, το Ζαρουρί να μην.
0: Δεν τον κράτησε.
1: Το έκανε συμβόλαιο, το έκανε συμβόλαιο.
0: Αν μπορεί να ήταν υποχρεωτική η όψιον αγορά, δεν το ξέρω.
1: Ήταν υποχρεωτική, δεν το ξέρω.
0: Νομίζω ήταν υποχρεωτική η όψιον.
1: Α, ναι. Ήταν υποχρεωτική. Μάλιστα. Λοιπόν, Ραστόντερ. Πάνω μου φέρνουν το Ραστόντερ που είναι χειρότερο από τον Γερμέγεφ. Και τον άλλον που είχαμε πέρσει.
0: Έλα, στο βγάλω όμως και ένα γκολ χρυσάφι ο
1: Ραστόντερ. Ένα γκολ, ρε φίλε.
0: Ναι, αυτό βγάλω όμως.
1: Στα υπόλοιπα περπατάει να πούμε.
0: Δεν ξέρω, δεν έχω.
1: Σέντερφόρ είναι αυτά τώρα να πούμε. Για το Παναθηναϊκό. Τρίτο, Καμαρά. Δεν τον είδανε, δεν βλέπουν τους παίχτες. Δεν πρόκειται να παίξει Καμαρά. Είναι αργός. Δεν έχει μπαλιές. Τα έχουν πει και άλλοι φίλοι να πούμε. Δεν έχει την μπαλιά τη μακρινή. Γύρω-γύρω, πίσω, μπορεί να ξέρει λίγο την μπάλα. Δεν θα παίξει. Τέταρτο.
0: Ναι.
1: Πάει μου παίρνει τώρα αριστερό μπακ έναν άνθρωπο ο οποίος είναι τραυματίας. Θα παίξει μετά από ό,τι θα παίξει. Κάνα δύο μήνες πότε θα παίξει.
0: Δεν νομίζω και τον έβαλαν στη λίστα την Ευρωπαϊκή.
1: Τον έβαλε, αλλά πού είναι, πότε ακόμα δεν είναι έτοιμος. Τώρα μπήκε να πούμε. Και πάει και μου παίζει τώρα προκριματικά και τους πρώτους αγώνες με ένα αριστερό μπακ. Δεν είναι λάθος αυτό. Τον Κυριακόπουλο μόνο να είναι. Πώς θα αντέξει ο Κυριακόπουλος? Πες ότι πάθει κάτι να είναι.
0: Ναι, αλλά σου λέω ότι τον έβαλε στη λίστα, οπότε θα παίξει.
1: Τον έβαλε, αλλά πώς θα παίξει να είναι. Μετά από δύο μήνες, τρεις.
0: Δεν θα τον έβαζαν, ήταν
1: μπορεί να βοηθήσει τώρα. Μπορεί να βοηθήσει, δεν μπορεί. Δηλαδή θέλω να σου πω, λάθος σχεδιασμός για να βοηθήσει.
0: Σου λέω ότι για να το.
1: Φάουλ εκεί.
0: Ο συγκεκριμένος για να μπει και στη λίστα δεν θα είναι για να παίξει μετά από τρεις μήνες.
1: Αφού άκουσα που λέγανε τώρα έχει μπει η αργή στην Πέννη να πούμε.
0: Ότι εγώ θυμάμαι τον Διονύση, θυμάμαι τον Διονύση που έλεγε.
1: Ξημέρωσε.
0: Ότι έκανε, ανέβαζε ρυθμούς και ανέβαζε ρυθμούς και ανέβαζε ρυθμούς. Και ότι ο πλησιάζει πολύ του να είναι έτοιμος για να αγωνιστεί. Οπότε δεν είναι δίμηνο και τρίμηνο όπως λες.
1: Τέλος πάντων. Και πέμπτη και ένα άλλο λάθος που δεν πήρε εξτρέμ. Η ομάδα θέλει εξτρέμ.
0: Θα βάλει εκεί το, από ό,τι λέει ο Διονύσης, πολύ πιθανό, τον Ουναΐ.
1: Πού θα τον βάλει?
0: Στα εξτρέμ.
1: Θα τον βάλει εξτρέμ. Εντάξει, θα χάσει το κέντρο όμως. Ποιος θα δημιουργήσει?
0: Πρέπει να πάω και στον επόμενο, φίλε.
1: Θα δημιουργήσει, ρε φιλέ.
0: Να είσαι καλά. Τη Δευτέρα εδώ που θα έρθει. Δεν μπορεί να έχει πάλι επαγγελματικό θέμα. Θα είναι ο Διονύσης εδώ τη Δευτέρα να σου λύσει τις απορίες. Να είσαι καλά, Νίκο. Πάμε και στον επόμενο φίλο.
2: Γεια σου, Ρακλή, εγώ είμαι.
0: Έλα, Ράρη.
2: Τι κάνεις, αγόρι μου.
0: Μια χαρούλα.
2: Πριν λίγο δεν την άκουσα από την αρχή την εκπομπή, είσαι μόνο σου, ε.
0: Ναι, ναι. Δεν αντέξαμε.
2: Εντάξει,
0: μια εβδομάδα μαζί.
2: Δεν την. Ωραίο. Λοιπόν, άκου, Ρακλή μου, τι ήθελα να σου πω. Γιατί εγώ σκέφτομαι τα λίγο τα προσεχώς.
0: Ναι.
2: Υποθετικό υποτίθεται το ερώτημα, αλλά πολύ πρακτικό. Επειδή εμείς 16 μήνες έχουμε το ευρωπαϊκό,
0: ναι,
2: και πριν το ευρωπαϊκό υπάρχουν τρία παιχνίδια, τα δύο του πρωταθλήματος και ένα του κυπέλου.
0: Ναι.
2: Έχω μπει λοιπόν σε μια διαδικασία και προσπαθώ, αν θέλεις, να χαρτογραφήσω λίγο το Μεντιλίμπαν, να δω περίπου με τι κορμό θα πάμε στο πρώτο παιχνίδι. Που σημαίνει ότι, ναι, ως προς την δεκάδα, ναι, που σημαίνει ότι αν όχι τόσο στο θέμα του κυπέλου, της Τετάρτης άλλης, αλλά στο παιχνίδι του Σαββάτου και το επόμενο με τον Όφη, υποτίθεται ότι 7 στις 11 θέσεις, ας πούμε, θα είναι ψιλοκαπαρωμένες.
0: Hey.
2: Ποια είναι η εκτίμησή σου, ρε Σιράκλη, πάνω σε αυτό το πράγμα? Εγώ ακούγοντας τον Νικολακόπουλο για να σε βοηθήσω, yeah, εντάξει, δεν το υπολογίζω εξτρέμ, γιατί είπε ότι θέλει 15 μέρες, έτσι, και εγώ το περίμενα αυτό.
0: Εγώ πιστεύω ότι θα μπει κανονικά.
2: Θα είναι και παρακινδυνευμένο αν θέλει να σου παίξει το ευρωπαϊκό.
0: Όχι, δεν το βλέπω να παίζει. Εγώ βλέπω μετά τη διακοπή.
2: Η εκτίμησή σου, βρε Ηρακλή μου, για να μην το κουράζουμε, ποια είναι ως προς το θέμα της ενδεκάδας? Γιατί σκεφτόμουν ότι τον Γκαρθία, ας πούμε, δεν τον βάζει.
0: Λοιπόν, κάνω για να μιλάμε για την Ευρώπη. Ο Γκαρθία ούτε ο άλλος δεν είναι στη λίστα. Λοιπόν, θα είναι όρθιο.
2: Όχι, ποια είναι η εκτίμησή σου για τα παιχνίδια τα δύο με Βόλο και την άλλη
0: Μπορώ να σου πω περισσότερο για το ευρωπαϊκό, αν γίνει πάρα πολύ νωρίς. Ωραία.
2: Ναι, εντάξει, είναι νωρίς. Αλλά υποτίθεται ότι αυτούς θα βάλει, θα έχουν πάρει τα δύο παιχνίδια στα πόδια τους.
0: Θα έχουν πάρει.
2: Αυτό εκεί θέλω να καταλήξω.
0: Κοίτα, εγώ βλέπω δηλαδή. Εντάξει, Ορτέγκα θα κάνει τα δοκάρια δεξιά.
2: Ωραία. Πάει με Σάλια Γκαλές ή με τον Πέτερσεν?
0: Πέτερσεν, γιατί θα είναι ο Πέτερσεν, θα έχει μπει στην ομάδα πολύ περισσότερο χρόνο.
2: Ναι. Άρα λογικά θα πάει με τον Μπεσό.
0: Τον Τικρίσαν.
2: Ναι, ωραία.
0: Έχει...
2: Σα το είπε τώρα, εντάξει, εκεί έχει επιλογές.
0: Ρέτσο Πιρόλα ή Ρέτσο Σκάρμου.
2: Ναι, ωραία, συμφωνούμε και εδώ.
0: Έσε με Πουέρτα.
2: Έσε με Πουέρτα, λες εσύ?
0: Ναι, έχει τη βίβλη.
2: Δεν βάζεις έσε με Φρόιλερ και μπροστά τον Πουέρτα?
0: Α, να πάει έτσι.
2: Να πάει έτσι.
0: Ναι, κοίτα, ο Φρόιλερ για μένα θα είναι από τις πιο επιτυχημένες μεταγραφές του Ολυμπιακού. Παίρνω το ρίσκο και το λέω
2: πολύ. Καλά, αυτό το πιστεύω κι εγώ.
0: Ένα αυτό. Αλλά εγώ σου λέω τώρα, ας πούμε, άμα πάει με... Κλασικά με το 4-2-3-1.
2: Εσύ το πας εξασφαλούς να πεις ότι θα πάει με Πουέρτα έτσι, ας πούμε, και να έχει την εναλλακτική του Φρόιλερ από τον πάκο.
0: Ναι, ωραία.
2: Ωραία.
0: Και τώρα από εκεί και πέρα.
2: Στα δύο άκρα.
0: Στα δύο.
2: Πας με τον Μάρτινς από τη μία.
0: Ο ένας σίγουρα. Σίγουρα θα είναι ο Μάρτινς. Τώρα αφού δεν είναι ο Ρόκα στη λίστα. Γιατί και ακόμα δεν
2: θα είναι. Θα πάει με Ζώτα. Θα πάει με Ζώτα.
0: Θα μπορεί να πάει με Ζώτα ή να βάλει Τσικίνιο και Τσικίνιο πίσω από
2: τον. Καλά, το Τσικίνιο θα τον κάψει.
0: Όχι, όχι σε εξτρεμ. Μπορεί να πάει με Τσικίνιο ή σα μετά.
2: Ναι, και μπροστά το. Ναι.
0: Αυτή θα είναι.
2: Πιστεύεις ότι θα είναι έκπληξη να βάλει το πιτσιρικά? Το Μεξικάνο.
0: Να παίξει με δίδυμο.
2: Ναι.
0: Αυτό
2: ναι,
0: για να το κάνει πρέπει να πιστεί ο Μεντιλίμπαρ. Πρέπει να πιστεί ο Μεντιλίμπαρ ότι,
2: ναι,
0: ότι ο Γκονζάλης μπορεί να έχει το ρόλο του Κοστούλα. Να κάνει αυτά που έκανε ο Κοστούλας.
2: Ναι. Που ψηλοδείχνει ότι μπορεί να το έχει.
0: Να το δούμε, είναι πολύ νωρίς.
2: Γιατί δεν ήταν. Ναι. Τέλος πάντων, εντάξει, εγώ αυτό γι' αυτό σε πήρα πιο πολύ.
0: Καλά έκανες.
2: Γιατί έχω βάλει στο μυαλό μου ότι τα δύο παιχνίδια με Βόλο και το. Υποτίθεται ότι πρέπει να μοντάρει την 11 και το ευρωπαϊκό. Δηλαδή δεν μπορεί να μου βάλει παίκτη ο οποίος δεν τους έχεις χρησιμοποιήσει εκεί. Εγώ γι' αυτό γύρισα και στο ανέφερα. Τέλος πάντων, εντάξει. Και αν θέλεις, κάνει και μια εκτίμηση σχετικά με τα παιχνίδια του Σαββατοκυριακού.
0: Α, στο τέλος, θα κάνουμε.
2: Ναι, στο τέλος. Θα ακούσουμε έτσι κι αλλιώς.
0: Έγινε
2: αγόρι μου, καλή συνέχεια. Να είσαι καλά.
0: Λοιπόν, τι έχω, διάλειμμα.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Όλοι μαζί συγκεντρώνουμε σχολικά είδη. Τσάντες, τετράδια, κασετίνες, μαρκαδόρους, στυλό για τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι σας περιμένουμε. Στον Πειραιά, στην πλατεία Κοραή, μπροστά στο Δημαρχείο. Στο Μαρούσι, στον Ισάπ, κάτω από τη γέφυρα. Στην Αγία Παρασκευή, στην ομώνυμη πλατεία. Στη Γλυφάδα, στην πλατεία Γλυφάδας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο. Στο Περιστέρι, στην πλατεία Περιστερίου, μπροστά στο Δημαρχείο. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις πολύτεκνες οικογένειες.
0: BWIN Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του BWIN Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

δεύτερο μισάωράκι. Πήγα να πω εκπομπή σε αυτεράδιο, αλλά τώρα είναι μπάλα μεσημέρι. Δεν το βάζαμε στο μπούτρο. Τώρα μου. Βρέτε το στο μπούτρο. Λοιπόν, αν είναι πολλές οι μεταγραφές, με ρωτάει, θα πάω σε μερικά μηνυματάκια πρώτα. Και μετά θα πάω σε όλους τους ακροατές, γιατί είναι ακροατές φυσικά είναι και οι φίλοι που στέλνουν εδώ τα μηνύματα μου. Ρωτάει ένας φίλος, Σάικο Βασίλης από την Κυψέλη. Δεν είναι πολλές, μου λέει, αυτές τις μεταγραφές και εδώ είναι ένα δεκάδα, δεν είναι μόνο ένα δεκάδα, είναι και νέος πάγκος. Ναι, είναι πολλές. Ότι έγιναν πάρα πολλές κινήσεις, έγιναν πάρα πολλές κινήσεις. Απλά, εντάξει, εσύ Βασίλη μου που είσαι και φίλος, εσύ άξιζε, μπορεί να μην το να μην θυμάσαι. Είχε πει κατά τη διάρκεια της περσινής σεζόν ότι πρέπει να πάρουμε γενναίες αποφάσεις, και πει με τη Λίμπα σε συνέντευξη τύπου. Δεν θυμάμαι στα play-off μετά από ποιο παιχνίδι ήταν. Το θέμα είναι ότι τώρα θέλει πολύ χρόνο ο Ολυμπιακός. Είναι δεδομένο αυτό. Όχι, δεν κάνει κοπάνα, είχε πραγματικά δουλειά. Αν χρειαζόταν, ο Μάκης από το Ράκλειο, αν είναι και είχε περισσότερο ανάγκη και κάποιον παίχτη με τα χαρακτηριστικά του Πέρτα. Εντάξει, τα χαρακτηριστικά του Πέρτα και σαν παίχτη τον έχουν ανάγκη πολλές ομάδες και όχι μόνο ελληνικές. Αλλά αν βρίσκονται στο πρόσωπο του Αριέγκα, δεν μπορώ να σου το πω γιατί δεν έχω εικόνα από τον παίχτη της ΑΕΚ. Νομίζω ότι στην ΑΕΚ, εγώ που το βλέπω απ' έξω, αυτό που θα έπρεπε να έχει αποκτηθεί, ναι, να έχει αποκτηθεί. Να σου πω ότι να υπήρχε ένα τρίτο στόπερ που να είναι κοντά στους Μουκουντή και Ρέλβας, γιατί είναι πολλά τα μάτια, πολύ απαιτητικά τα παιχνίδια που έχει να δώσει η ΑΕΚ, και σίγουρα και ένα μπακ από τη δεξιά πλευρά. Που ναι, μεν ο Νικολίτς, ας πούμε, φαίνεται ότι δεν τον καίει τόσο πολύ αυτό, θέλει πάρα πολλά χάφη, όπως δεν έχει η Εκστρέμ, αλλά είναι πολλά τα μάτια και θα είναι απαιτητικά τα παιχνίδια της ΑΕΚ στο Champions League. Αλλιώς θα παίξει με τη Ρεάλ, μετά να πας, έχει σε μια εβδομάδα δύο παιχνίδια στο Λονδίνο. Ένα με τη Σαχτάρ, okay, δεν παίζει την έδρα τη Σαχτάρ, αλλά στο καπάκι μετά πήγε να παίξει με τη City. Είναι άλλη ρυθμή. Εγώ που έχω δει ματς τη City τότε που ήταν επί COVID με τον Ολυμπιακό, μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση ο τρόπος όταν πηγαίνει. Πώς άλλαζαν θέσεις οι παίχτες. Δηλαδή χανόντουσαν. Αν έβλεπε στο αριστερό, μπα γινόταν δεξί εξτρέμ, όπου να κάνει μετάδοση. Και πάρα πολλά τρεξίματα. Αν θα πάρουμε για Μασαλία, αυτό φίλε μου το έχουν ερωτήσει εισιτήρια, εννοείται, πάρα πολλοί φίλοι του Ολυμπιακού. Αυτό που ξέρω ότι δυστυχώς τότε μετά τα επεισόδια που είχαν γίνει στο Μαρσέκ ΠΑΟΚ, όταν έπαιξε ο Παναθηναϊκός, δεν είχε πάρει εισιτήρια για τη Μασαλία και δεν ξέρω τι θα γίνει. Αλλά θα το μάθουμε τις επόμενες μέρες. Δεν ξέρω αν θα δώσουν από τη Μαρσέκ. Αυτά τα έχω διαβάσει ένα λεπτάκι, γιατί ήταν και άλλα. Ο Γιάνγκος κάνει μια πρόταση να υπάρχουν μήνυ συνεντεύξεις. Θα το δούμε. Δεν είναι τόσο εύκολο σε μια εκπομπή, ξέρεις, που έχει και τόσο πολλά διαλύματα. Αλλά αν δεν υπήρχαν αυτά τα διαλύματα, δεν θα είχαμε και εμείς δουλειά. Άρα ήταν εντελώς διαφορετικό. Το βράδυ θα μπορούσαμε να το κάνουμε αυτό. Σε είχαμε μάθει λέει, μεσημέρι, τώρα. Σε είχαμε μάθει βράδυ, λέει, τώρα μεσημέρι που δουλεύουμε. Καλύτερα από την κυρία Μίχε με το μαξιλάρι αγκαλιά. Είναι καλύτερα που με ακούς τώρα το μεσημέρι. Είχατε πει για το ξύλωμα λέει, του ελληνικού σχεδίου στον Ολυμπιακό, θα το δούμε στο τέλος των μεταγραφών τι θα έχει σημαίνει. Για μένα, λέει ο Ολυμπιακός, θα πρέπει να έχει κινηθεί για Έλληνες παίχτες. Θα πρέπει να έχει κινηθεί για Έλληνες παίχτες, γιατί θα μπορούσε να γίνουν και διαφορετικές επιλογές στην ευρωπαϊκή λίστα. Το λέω καιρό. Δηλαδή, τώρα, ένα μεγάλο ρίσκο που έχει πάρει ο Ολυμπιακός με τη λίστα, το είπα και στην πρωινή εκπομπή, και αν χτυπήσω και ξύλο, είναι που έχει ένα τερματοφύλακα. Και ναι, μεν μπορεί να κάνει αλλαγή αν τραυματιστεί ο Ορτέγκα, αλλά δεν είναι, ναι, αν πάθει μια. Αν κρυώσει, παιδί μου, και ανεβάσει πυρετό παραμονή ενός αγώνα, δεν μπορείς να τον αλλάξεις. Είναι μεγάλο το ρίσκο αυτό. Δεν λέω, και όπως και να τιμωρηθεί με κάποια κόκκινη κάρτα. Αλλά Έλληνες παίκτες έπρεπε να έχει πάρει. Δεν υπάρχει υποχρεωτική οψιόν. Σωστό είναι αυτό που λες, φίλε μου, αλλά έχει μείνει. Αν θα δω το μπάσκετ σήμερα, ναι, θα το δω. Την καλησπέρα μου στο Μάριο από το Γέρα, κάνει το καλύτερο ρόστερ που έχει η Μαρινέκη. Θα τα δούμε όλα αυτά στο τέλος. Τα καλύτερα ρόστερ τα βλέπεις στο τι έχουν κάνει και ομάδες και πώς είναι και τι ποδόσφαιρο αποδίδουν, φίλοι μου. Αλλά ναι, είναι σίγουρα το πιο ακριβό ρόστερ που είχε ο Ολυμπιακός. Με το Γιάρετσουκ, τι έγινε, με ρωτάει ο Μάκης από το Κερατσίνι, μου λέει το φάγει το κεφάλι του. Ο Γιάρετσουκ περίμενε να πάει στη Λιόν. Η Λιόν δεν πήγε στο Champions League, η Λιόν δεν έκανε την κίνηση για να τον αποκτήσει. Δεν κρύβω. Και μάλλον δεν σας κρύβω ότι για την συγκεκριμένη ιστορία εγώ στεναχωριέμαι, γιατί ποδοσφαιρικά τον έχω σε πολύ μεγάλη εκτίμηση, το Γιάρετσουκ. Και είναι μια πολύ περίεργη ιστορία, γιατί έκλεισε τη σεζόν τότε που πήρε ο Ολυμπιακός στο Ντάμπλ μαζί με το δίδυμο, μαζί με τον Ελκαμπή. Είχε προσφέρει και είχε βάλει πολλά σημαντικά γκολ
σε εκείνη τη χρονιά. Είχε κάνει τρομερή προετοιμασία πέρυσι. Τρομερή. Αλλά τραυματίστηκε 2 μέρες πριν ολοκληρωθεί αυτή. Θα το κρατάμε αυτό. Για μένα ήταν από τους παίχτες που έχω ξεχωρίσει πολύ σε προετοιμασία. Δηλαδή ο Ρεξάτος. Η όλη ιστορία ξεκίνησε μετά το ότι άρχισε να μην παίζει πολύ. Όταν έφυγε ο Λικαμπή και πήγε στο Μαρόκο. Όταν πήγε στο Κόπα Αφρικα με το Μαρόκο και έπαιζε ο Ταρέμι και έπαιξε πάρα πολύ λίγο Γιάρεψου, που εκεί κατάλαβε ότι όντως έγινε τρίτος επιθετικός, και σε συνδυασμό που όταν επέστρεψε ο Ελκαμπή στο μάτς με τη Λεβερκούζεν, μπήκε ο Ελκαμπή αλλαγή και δεν μπήκε ο Γιάρεψου, ζήτησε να φύγει και από εκεί χάλασε όλη η μαγιά. Τώρα που, αν δεν βρεθεί κάποια ομάδα από κάποιο άλλο πρωτάθλημα που μπορεί να κάνει τώρα μεταγραφές και μείνει στο ρόστερ, από το να είναι συνέχεια ας πούμε εκτός αποστολής, και άλλο θα ήταν να γίνει μια κουβέντα εκεί με το Μέντι. Μήπως μπορείς και τον χρειαστεί και τον εξοπλίσει. Γιατί τα χαρακτηριστικά τώρα του Γιάρεψου δεν τα βρίσκεις εύκολα. Είναι στη λίστα ο Στουρνάρας. Φυσικά και είναι στη λίστα. Είναι ως δεύτερος τερματοφύλακας. Απλά δεν έχει την εμπειρία το παιδί. Ξέρεις, είναι 25 ετών, δεν έχει παραστάσει από τέτοια παιχνίδια. Αυτό λέω εγώ.

0: Λοιπόν, πάμε να βγάλουμε το φύλλο που είχε πάρει από νωρίς να πάμε μέχρι και 45 που. Τι, κάτι έχουμε βάλει 45.
1: Μικρό break.
0: Μικρό break. Ναι, τι, θα μάθω τι να κάνουμε. Από break σε break. Break έπρεπε να τη λέμε την εκπομπή. Πάμε.
2: Ναι.
0: Έλα φίλε.
2: Εγώ μιλάω.
0: Ναι, ναι.
2: Κώστας Κόκκινος, τι κάνουμε.
0: Γεια σου Κώστα.
2: Πώς είσαι μόνος σου, πού είχε άλλος.
0: Είχε μια επαγγελματική υποχρέωση, έπρεπε να πάει στο Κοροπή. Και ο Σταύρος έχει φύγει για γάμο. Δεν παντρεύεται αυτός, άλλος παντρεύεται.
2: Λοιπόν, κοίταξα, εσύ σκέφτομαι.
0: Έλα.
2: Πρέπει ο πρόεδρος του ο Μαρινάκη να μοιράσει σακούλες στους αντιπάλους.
0: Τι ήταν πάρει.
2: Γιατί από δεξιά και αριστερά βλέπω πανικό φέτος.
0: Από δεξιά και αριστερά παίζουμε, δηλαδή από με Μπέιλι και.
2: Ο Ζώτα, από. Χαμός γίνεται.
0: Το Ζώτα βλέπω να το χρησιμοποιεί περισσότερο πίσω από τον επιθετικό, αλλά στο Champions League θα παίξει και εξτρέμ. Το βλέπω να παίζει εξτρέμ.
2: Κοίταξε να δεις, έτσι πώς τα βλέπω εγώ, βλέπω μόνο με τον Παναθηναϊκό μια κοντρίτσα. Όλους όλους δεν τους βλέπω, τον Μπάουκ δεν τον βλέπω καν.
0: Ναι.
2: Την ΑΕΚ μόλις ξεκινήσει αυτά τα ματσάκια του Champions League, γιατί πέρσι δεν θα είχε αγγίξει τα θύμα, αλλά έπαιξα με Μπαρτσελόνα, Ρεάλ και Άρσεναλ. Αλλιώς δεν θα έχει αγγίξει όχι πρωτάθλημα, τέλος πάντων λοιπόν.
0: Αυτή είναι η άποψή σου. Το θέμα είναι ότι όταν έχεις την Ευρώπη, η Ευρώπη είναι μεγάλο πρόβλημα. Ειδικά το Champions League.
2: Μα γι' αυτό σου λέω ότι φέτος η ΑΕΚ θα βρει μπελά, διότι έχει να δώσει ματσάρες και Κυριακές θα είναι. Τι να σου πω τώρα, θα είναι κοιμισμένοι, δεν μπορεί να παίξει. Γι' αυτό το λέω. Το έκανα εγώ πέρσι. Δεν το κάναμε πέρσι εμείς. Δεν θυμάσαι πώς ήμασταν τις Κυριακές.
0: Ο Ολυμπιακός τους περισσότερους βαθμούς στο περσινό πρωτάθλημα τους έχασε πριν ή μετά από παιχνίδι του Champions League.
2: Δουλεύει και ψυχολογία, δουλεύει και τέτοιο, δεν είναι τέτοιο.
0: Κώστα, τώρα το. Κώστα, ένα σας πω. Ακόμα και οι παίχτες, όσο και να μην είναι επαγγελματικό, ρε παιδί μου, να σου πω εγώ. Ναι. Αλλιώς θα δούνε με όλο το σεβασμό το Ολυμπιακός Αστέρας Τρίπολης ή το ΑΕΚ Αστέρας.

0: Απλά. Ποιον θα αφήνει έξω για να, για να μπει ο Ρόκ. Όταν προσπαθήσει ο Ολυμπιακός, έχει το θέμα με το υπεράριθμο ρόστερ. Πράγμα που σημαίνει ότι έπρεπε να κόψει παίχτες. Όταν είσαι να κόψει παίχτες, αυτό που κοιτάζει από ένα σημείο και μετά είναι να έχει ποδοσφαιριστές που μπορούν να σου παίξουν σε δύο ή σε τρεις θέσεις. Ο Ρόκα είναι κλασικό αριστερό εξτρέμ. Τέλος. Ωραία. Γιατί μπορεί να μου πει κάποιο δάκοβε το Τζικίνιο. Που ο Τζικίνιο κάνει άλλα πράγματα.
1: Ο Τζικίνιο λέμε και βλέπουμε ότι έχει λίγο κοιλιά, δηλαδή έχει κάνει μια κάμψη.
0: Άλλο αυτό. Αλλά ο Τζικίνιο όμως στην Ευρώπη και πέρυσι και βοηθήσει πάρα πολύ τον Ολυμπιακό. Και ο Τσικίνιο μπορεί να σου παίξει πίσω από τον επιθετικό, μπορεί να σου παίξει στο 8, μπορεί να σου παίξει και στο πλάι υπό προϋποθέσεις που έχει γίνει αυτά. Αυτά τα πράγματα έχουν γίνει. Αν ήταν διαφορετικά δομημένο λίγο το ρόστερ του Ολυμπιακού με τους παίχτες που δεν έπρεπε να κόψει, δεν θα έκοβε το Ρόκα με τη Λίμπαρ, στο υπογράφω.
1: Ναι. Ναι, όταν το μάθα προβληματίστηκα εγώ, Ρόκα έχει δείξει δηλαδή στοιχεία πολύ καλά και πολύ λίγο έτσι, δηλαδή λίγο τον έχουμε δει. Και αυτό και μου κάνει λίγο εντύπωση. Θα προτιμούσα το Τζικίνιο, σας παίζει σε πιο πολλές θέσεις.
0: Ναι, αλλά προπονητής σκέφτεται ότι αν θα με κάποιοι παίχτες αντιπορημένοι, αν υπάρχει ένας τραυματισμός, δεν είναι το ρόστερ το οποίο έχεις για το ελληνικό πρωτάθλημα, που μπορεί να έχεις όσους παίχτες θες και να καλύψεις ας πούμε, το κενό που θα παίξει πολύ ο Ρόκα στο ελληνικό πρωτάθλημα. Αν όμως στο Champions League ένας παίχτης συμπληρώσει κάρτες, αν έχει έναν τραυματισμό που είναι 15 μέρες έξω, εκεί θέλει να έχει παίχτες που να μπορούν να σου παίζουν. Να έχω και το Τζικίνιο από εκεί. Κατάλαβες, ή να έχω το Φορτούνι που μπορεί να παίξει πίσω από τον επιθετικό. Άσχετα που δεν έχει παίξει ποτέ πίσω από τον επιθετικό με τον Μεντιλίμπαρα, αλλά να παίζει δεξιά. Έγινε Κώστα, γιατί τι έχουμε
1: πει. Κάτι τελευταίο να πω για τους φίλους του ΠΑΟΚ, ότι συμφωνώ για πρώτη φορά μαζί τους για το θέμα αυτό που είπαν για το Σαββίδι.
0: Οκ. Okay. Έγινε. Λοιπόν, να είσαι καλά. Πάμε να έρθει μικρό break.

love. I hope it doesn't matter. I hope we swim up out of this flood. Λοιπόν, πάμε για το να κλείσουμε την πρώτη ώρα. Δύο μηνυματάκια. Και με ρωτάει ο Γιώργος από τα Γιάννενα ότι υπάρχει λίστα, λέμε 21 παίχτες. Λέω, και με τη λίστα Β, λέει, ποτέ ανεβαίνουν στην πρώτη. Όχι, η λίστα Β δεν χρειάζεται να ανεβούν στην πρώτη. Παίζουν κανονικά οι παίχτες, όπως ο Φίλης ή όπως ο Κουτσογούλας που έβγαξαν στο κύπελο. Να παίξουν καλή

0: πέρα στο. Α, τον Αλκιβιάδη το είπα. Και με ρωτάει εδώ και ένας φίλος, τι έχουμε να δούμε σήμερα στο μπάσκετ του Ολυμπιακού. Είναι μάτς που θα δούμε, λέει, τους καινούργιους. Τι βαρύτητα έχει το παιχνίδι με τη Φενέρ. Και αντί να σου απαντήσω εγώ, φίλε μου, θα σου απαντήσω ο Νίκος Ζέρβας που είναι στο Ηράκλειο. Για να δει τα φιλικά του Ολυμπιακού, αλλά και το Αρμάνι Ερυθρός Αστέρας που είναι νωρίτερα. Έλα, Νίκο μου.
1: Χαιρετίζω την απόφαση της διοίκησης να σε βάλει μεσημέρι. Γιατί πλέον εγώ θα πιάσω σε σένα και όχι εσύ σε μένα.
0: Σωστό και αυτό, αλλά έβγαινες και τα βράδια πολλές φορές.
1: Ναι, εντάξει, δεν θέλω. Αλλά τώρα θα είναι στο πιο.
0: Ήταν συνδυαστικό όμως να ξέρεις. Γιατί είχα ενημερώσει ότι έχω κάψει φλάτζα.
1: Έτσι. Λοιπόν, κοίτα, ουσιαστικά σήμερα αρχίζει η σεζόν. Εντάξει, όχι με επίσημα παιχνίδια, αλλά όταν έχεις να πάρεις μυρωδιά από παρκέ 13 Ιουνίου και τους τελικούς του πρωταθλήματος που βρήκαν τον Ολυμπιακό πρωταθλητή, εντάξει, τρία μηνάκια είναι πολλά, φίλε. Έτσι, το καταλαβαίνεις, φαντάζομαι.
0: Το έχει αυτό το μπάσκετ.
1: Με νιώθεις.
0: Ναι, σε νιώθεις. Παλιά ήταν έτσι και στο ποδόσφαιρο που περιμέναμε όλο το καλοκαίρι, που δεν υπήρχαν τα προκριματικά και όλα αυτά. Τελείωνε το πρωτάθλημα και είχαμε μεταγραφές τρεις μήνες. Αλλά δεν λέω ότι για τις εποχές έρχονται οι Σοβιετικοί, δεν έρχονται οι Σοβιετικοί.
1: Το στέλνω.
0: Λοιπόν, αλλά έτσι ήταν και το ποδόσφαιρο να αρχίσει Σεπτέμβρη.
1: Ναι, ναι. Εντάξει, το τουρνουά της Κρήτης είναι για έκτη φορά που διοργανώνεται. Ο Ολυμπιακός, αν δεν κάνω τρομερό λάθος, είναι η πέμπτη φορά που συμμετέχει. Νομίζω στο πιο δυνατό τουρνουά φιλικό που γίνεται γενικότερα στην Ευρώπη. Πολύ απλά γιατί και οι τέσσερις ομάδες είναι Ευρωλίγκας. Ολυμπιακός, Φενέρ, Ερυθρός, Ολύμπια Μιλάνο και αρκετά δυνατές ομάδες. Δηλαδή δεν είναι κάποια που θα αποτελέσει το σάκο του μπόξ, να το πω έτσι. Είναι ομάδες που έχουν στόχους. Το remake του περσινού ημιτελικού του Final Four, το Ολυμπιακός Φενέρ, σήμερα στις 9 νομίζω ότι κεντρίζει το ενδιαφέρον και λογικά. Αλλά δεν είναι μόνο ο Ολυμπιακός, για τον οποίο θα πούμε και τα προβλήματα που έχει και ποιοι έχουν κατέβει και πώς θα παίξουν πρώτα οι ακροατές. Είναι ότι η Κρήτη υποδέχεται και τα τρόπαια του Ολυμπιακού. Την περσινή Ευρωλίγκα, το πρωτάθλημα και το Super Cup, τα οποία θα είναι σε ένα συγκεκριμένο χώρο όμορφο στα δύο ώρα και στο κλειστό για να μπορέσουν όσοι έχουν προμηθευτήριο να φωτογραφηθούν με αυτά. Αλλά υποδέχεται και παλιά δικά τους παιδιά του Ολυμπιακού, έτσι. Ο Μίλαν Τόμιτς, ο οποίος είναι κάτι general manager στον Ερυθρό Αστέρα, ο Άλεκ Πίτερς που παίζει πλέον στο Μιλάνο. Εντάξει, υπάρχουν παιδιά που κεντρίζουν το ενδιαφέρον και είναι ερυθρόλευκο παρελθόν, που είναι και αυτός θα είναι στην Ολύμπια Μιλάνο. Γενικά νομίζω ότι θα δούμε τέσσερα πολύ δυνατά μάτς. Σε μια ευκαιρία να κλείσει, όχι να βγουν συμπεράσματα, κακά τα ψέματα. Όχι μόνο επειδή είναι νωρίς, επειδή λόγω των παραθύρων ο Ολυμπιακός είχε 10 διεθνείς και χθες κάναν την πρώτη προπόνηση ουσιαστικά. Και δεν υπολογίζεται και ο Παπα-Νικολάου με τον Λαριτζάκη. Ο Μέν Παπα-Νικολάου έμεινε για ξεκούραση. Έτσι κάποιες συνοχλήσεις στο γόνατο, όχι κάτι σοβαρό. Ο Δε Λαριτζάκης νομίζω ότι είναι στην τελική ευθεία της επιστροφής του στην ΑΕΚ με μεταγραφή από τον Ολυμπιακό, είναι περίπου 250.000 ευρώ. Άρα είναι λίγο ερωτηματικό, τουλάχιστον για σήμερα, κατά πόσο θα δούμε πολύ Μοντέρο για παράδειγμα. Έτσι.
0: Ναι.
1: Γιατί νομίζω ότι ο κόσμος αυτό αδειμονεί. Θα δούμε σίγουρα πολύ Μακιντάιρ, γιατί είναι από την πρώτη στιγμή της προετοιμασίας, τους ψηλούς, τον Χολ, τον Ταϊρικ Τζόουνς. Και νομίζω ότι θα δώσει έτσι δεκάρετο 15 λεπτά στους υπόλοιπους διεθνείς για να βρίσκουν ρυθμό και με σκοπό την Κυριακή το Ολυμπιακός παίξει με τον Ερυθρό Αστέρα, θα παίξει με τον Ολύμπια Μιλάνο, έχοντας κάνει δύο ακόμη προπονήσεις, όλοι να είναι λίγο πιο κραστές, να το πω έτσι, ενώπιση της συνέχειας.
0: Μιλουτίνοφ, λες να τον προφυλάξει.
1: Εντάξει, όχι, ήθελα να δεις, έπαιξε με την Ισραηλία. Δηλαδή είχε χτυπήσει εκεί λίγο πριν το ημίχρονο, είχε τρελαθεί ο κόσμος όλος μαζί και εμείς, αλλά ήταν καλά, έπαιξε, μπήκε και έπαιξε έτσι. Αλλά όπως και να το κάνουμε, επειδή υπάρχει καταπώνηση, δεν νομίζω ότι θα δούμε πάνω από 15 λεπτά κάποιον. Το φουρνιά, ας πούμε, ήταν στην Εθνική Γαλλία, έτσι.
0: Ναι.
1: Θεωρώ ότι θα δώσουν ευκαιρίες στον Ετσιμπόγλου, σε παιδιά που είναι ξέρεις πιο φρέσκα. Θα δούμε και τον Τζορτζ Πάπας, ο οποίος νομίζω ότι από τη στιγμή που τελειώνει του Λαρετζάκη, είναι πολύ πιθανό να επιστρέψει και ο ίδιος στον Ολυμπιακό για να υπάρχει μια ακόμη λύση στα ελληνικά διαβατήρια. Και από εκεί και πέρα πώς θα πάει το μάτς, ξέρεις, γιατί και η Φενέρ. Το ίδιο καζάνι βράζει, έχει αρκετούς αποκτηθέντες, είχε και αυτές τις διεθνήσεις όπως όλες οι ομάδες. Άρα ναι, μεν είναι καλή ευκαιρία για όλους για να δέσουν οι ομάδες ενώ της πρεμιέρας της Ευρωλίγκας στις 24 Σεπτεμβρίου, αλλά εντάξει, μην περιμένουμε και να τις δούμε έτοιμες και να πετάνε στο παρκέ, έτσι είναι νομίζω.
0: Καλά, αυτό νοείται. Δεν συζητιέται. Και ούτως ή άλλως το μπάσκετ, βλέπεις πράγματα και στην αρχή όταν θα ξεκινήσει η Ευρωλίγα και τα πρώτα παιχνίδια του πρωταθλήματος και τα πρώτα ντέρμπι στην Ελλάδα, που φέτος ας πούμε θα έχουν και πιο δύσκολα μάτς και με τον Άρη και με τον ΠΑΟΚ, δεν θα ήταν όπως ήταν τα προηγούμενα χρόνια. Δηλαδή ότι πήγαινες ας πούμε στο Αλεξάνδριο ή να παίξεις στην Πηλαία, θα είναι διαφορετικά τα μάτς, δεν θα είναι το ίδιο. Αλλά αφού μπει το νέο έτος, βγάζεις πολύ εύκολα συμπεράσματα.
1: Έτσι νομίζω. Εκεί είναι οι ομάδες πλέον, ειδικά αυτές που κάνουν πρωταθλητισμό, έχουν έναν προγραμματισμό να είναι έτοιμες το Φλεβάρι, έτσι. Εκεί που αρχίζουν και κρίνονται οι τίτλοι. Βέβαια αυτό δεν σημαίνει ότι μέχρι τότε πρέπει να, να το πω έτσι, να σε λίγο ζαμάνφου και να χάσεις παιχνίδια για να μείνεις πίσω, έτσι. Δεν το συζητάμε. Εγώ μιλάω καθαρά για τον μπάσκετ που θέλει να παίξει κάθε ομάδα. Έχει πολύ ενδιαφέρον πάντως να δούμε τον Ολυμπιακό πλέον χωρίς το Γόκα. Έτσι αυτό νομίζω ότι είναι.
0: Ήταν το βασικό playmaker 5 χρόνια.
1: Ακριβώς. Yeah. Δηλαδή είναι μια αλλαγή σελίδας πολύ σημαντική στον Ολυμπιακό, που ναι, μεν έχει πάρει δύο πάρα πολύ ποιοτικούς παίκτες, που στα χαρτιά μπορούν να καλύψουν και ίσως να υπερκαλύψουν το κενό, αλλά επειδή η φιλοσοφία του Ολυμπιακού είναι η ίδια πολλά χρόνια, θα χρειαστεί πάρα πολύ χρόνο. Γι' αυτό και τα δύο φιλικά αυτά στην Κρήτη είναι σημαντικά, όπως και αυτά στην Κύπρο την επόμενη εβδομάδα, τα οποία θα μεταδώσει τηλεοπτικά ο Sky, έτσι να πούμε για όσους δεν το γνωρίζουν. Και δεν είναι ερωτηματικό, γιατί εκτός από την είδηση του Λαριτζάκη, έχω και την άλλη ειδήσει ότι το Super Cup αυτή τη στιγμή της Ευρωλίγκας είναι στην αέρα. Είχαμε πει κάποια πράγματα χθες στο newsroom, ότι είχαν εκφραστεί κάποιοι φόβοι. Σήμερα είναι ακόμα πιο δύσκολα τα πράγματα. Έχει περάσει σε κατάσταση 3 το Abu Dhabi κινδυνού, γιατί υπάρχουν κάποιες επιθέσεις με drones και πολλοί ταξιδιωτικές οδηγίες βγαίνουν να μην πηγαίνει ο κόσμος. Μαθαίνω ότι είναι στον αέρα αυτή τη στιγμή. Θα πω ότι είναι οριστικό κάτι. Αλλά είναι στον αέρα ήδη η εξαγωγή του πρώτου Super Cup της Ευρωλίγκας που θα συμμετείχε ο Ολυμπιακός. Και η πληροφορία νεότερη που έρχεται είναι ότι ακόμη αν δεν μπορέσει να γίνει 18 με 19 θα ακυρωθεί. Δηλαδή θα πάρει η παράταση για ένα χρόνο η διεξαγωγή αυτή του Super Cup που θα σπίστηκε το καλοκαίρι. Θυμίζει, γιατί τώρα καταλαβαίνεις δεν υπάρχει χρόνος.
0: Καλά, βέβαια, και
1: να βρεθεί καινούργια έδρα.
0: Ένα αυτό και δεύτερο, αλλά να βρεθεί καινούργια έδρα πιστεύω πες ότι μπορεί να τη βρει. Αλλά το. Είναι πρόβλημα αυτό, πως θα είναι, όχι τώρα για τον μπάσκετ, είναι πολύ πιο σοβαρά ζητήματα από ότι το να γίνει ένα Super Cup, αλλά όπως και το Final Four φέτος.
1: Ναι, γιατί κανονικά εκεί είναι προγραμματισμένο.
0: Ναι, χαίρομαι πολύ.
1: Κανονικά εκεί είναι προγραμματισμένο, ναι.
0: Αλλά είναι πολύ νωρίς ακόμα αυτά, θα τα δούμε. Σίγουρα, θα δούμε τι θα μας ξημερώσει, Νίκο μου.
1: Ακριβώς.
0: Ναι, έγινε.
1: Αυτά, 9 η ώρα το μάτς. Σήμερα 6:30 το άλλο παιχνίδι. Της Ολύμπια με τον Ερυθρό Αστέρα. Σημαντική απουσία του Ερυθρού Αστέρα δεν παίζει μόνο ΝΕΚΕ, γιατί είχε ένα πρόβλημα με το διαβατήριό του και δεν μπόρεσε να μπει στην Ελλάδα. Ωραία ματσά, και νομίζω ότι όσοι δεν έχουν κάτι να κάνουν καλύτερο το απόγευμα και το βράδυ, μπορούν να τα παρακολουθήσουν είτε τηλεοπτικά είτε ραδιοφωνικά.
0: Όπως εγώ για παράδειγμα.
1: Λοιπόν. Καλά, Νίκο Μπουλά.
0: Να είσαι καλά, Νίκο μου.
1: Να είσαι καλά.
0: Λοιπόν, θα ξαναβγάλω γραμμές, παιδιά, μετά το διάλειμμα, γιατί τώρα σε δύο λεπτά έχει.
2: Έχει
0: διάλειμμα. Έχουμε διάλειμμα και δελτίο τώρα. Στο γέρι και ο σκυλί είναι άκολπα. Δεν γίνονται αυτά. Αν είναι στην ίδια κατάσταση που λέει ο Μπέιλ, όπως ήταν πέρυσι και πρόπερσι, πρέπει να, δεν μπορώ να σου το πω αυτό το φίλο. Σίγουρα δεν είναι ακόμα έτοιμος να παίξει. Θέλει χρόνο. Δηλαδή, σίγουρα δύο εβδομάδες για να βρεθεί σε ένα επιθυμητό επίπεδο. Αλλά εγώ θεωρώ και έτσι όπως ξέρω και το. Ξέρω, όπως ξέρουμε όλοι, δηλαδή το Μεντιλίμπαρ θέλει παίχτες να είναι 100% ξένες για να τους βάλει. Οπότε εγώ βλέπω το πιο πιθανό σενάριο για μετά τη διακοπή, στο να είναι απόλυτα έτοιμος να μπορέσει να παίξει. Τώρα αν θα το δει στις επόμενες δύο εβδομάδες ότι πάει πολύ καλά, ναι, μπορεί να προλάβει το τελευταίο παιχνίδι πριν τη διακοπή. Okay. Το ακούω. Αλλά και άμα σε βέβαια που βάζω και τη διακοπή μέσα. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι για δελτία και αυτά. Πάμε και τα λέμε σε 5 λεπτά.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

Λοιπόν, Χρήστο μου, μπήκαμε στο δεύτερο μισάωρο. Σαν να ακούω Κώστα Μιλωνά σε μεσημεριανό, παλιό ο Χρήστο. Δεν ακούγεται με τίποτα Ρακλή. Κρίμα, κρίμα, Χρήστο μου, εντάξει, τη σέβομαι την άποψή σου. Αλλά υπάρχει μια ζωή έξω από το ραδιόφωνο και έξω και από τις δουλειές. Δεν γινόταν διαφορετικά. Λοιπόν, Πάπε Πέτρο μου, το έχουμε πει για το Μπάμπη. Ο Μπάμπης με μια απόφαση πήγε σε 6 εκείνες εκπομπές στο Mega News το βράδυ. Ήταν δική του απόφαση. Και απλά, επειδή έφυγε ο Μπάμπης από το 2-4 και εγώ είχα ενημερώσει, και σας το λέω, εγώ δεν έχω κρυφτεί ποτέ από τους ακροατές. Είχα ενημερώσει κιόλας ότι να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε τι θα κάνουμε με τη νύχτα, γιατί εγώ δεν αντέχω άλλο. Γιατί είναι τελείως διαφορετικό να ξέρετε, άμα κάνετε νέσεις ινσουλίνης σε 10.30 το βράδυ, άλλες φορές μπορεί να με πιάσει την ηλία, άλλες φορές να πιάσει μια δυναμία, να πέσει πιο πολύ το ζάχαρο από όσο που πρέπει. Και δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά, γιατί 12-2 και πια έχω φτάσει και 51. Άσχετο δεν έχω μια άσπρη τρίχα στα μαλλιά μας και δεν έρχεται. Ναι, και μου λένε. Και μου λένε ότι τα βάφω. Λοιπόν, καταλαβαίνεις, έτσι έγινε. Και κατέβηκα με το Διονύση. Ο Διονύσης ήθελε να είμαστε άλλη ώρα.

0: Λοιπόν, λοιπόν, λοιπόν, να δω τώρα μερικά μηνύματα. Α, μέχρι να πάρει το 95-79-283-4-5 τα τηλέφωνα. Πήγα και στον Γιώργο από τα Γιάννη, απάντησα. Για την καρέκλα έχετε δίκιο. Ψιλοτρίζει λίγο.
1: Θα σας την αλλάξω όποτε μπορέσω.
0: Ω, εντάξει, καλά δεν είναι τίποτα. Την αλλάξω και μόνο μου. Τι θα, θα κουραστώ. Αλλά πιστεύω ότι και άλλη θα τρίζει.
1: Όχι, οι άλλοι.
0: Αυτή γιατί τρίζει.
1: Γιατί είναι πολύ κερισμένη.
0: Ναι. Πολυφωνημένη, ε. Μάλιστα. Να δούμε εδώ. Πολλά μηνύματα για Μπέιλι για το πότε θα. Okay. Ένας άλλος φίλος λέει ότι ο Ορτέγκα δεν βγαίνει σε σέντρες. Όχι, βγαίνει. Ο Ορτέγκα όμως είναι πολύ καλός με την μπάλα στα πόδια, κάτι που το θέλει πολύ ο Μεντιλίμπαρ. Πάρα πολύ. Υπάρχουν προπονητές οι οποίοι θέλουν πλέον ο τερματοφύλακας να είναι πάρα πολύ καλός. Οι περισσότεροι πλέον. Δεν είναι παλιά που κοιτάζαμε που ήταν Κέρβερος κάτω από τα δοκάρια. Ο Πόποβιτς είναι σε αυτό πολύ καλός κάτω από τα δοκάρια, αλλά πρέπει να βελτιωθεί στους άλλους τομείς. Για Μασαλία, σας έχω πει. Τι δουλειά έχει ο Διονύσης, θέλω να μάθω. Όχι να μάθεις, τι έχει. Δουλειά την οποία θα την τελειώσει εκεί τέσσερις θέσεις και κάτι. Αντίπα δεν είπε σήμερα πως σου αρέσει ο Σέλισον, σήμερα δεν έχει κοσαρικά εκεί. Αποκαλύψε επιτέλους ότι φίλος του Δεσίλα είσαι επειδή είσαι Παναθηναϊκός. Άντε σε έχουμε καταλάβει. Θα πέσει το στούντιο να μας πλακώσει. Όσον αφορά το κοσαρικά εκεί πλέον να ξέρεις έχω ανεβάσει τιμές. Γιατί δεν με 20 ευρώ πλέον τσιγάρα παίρνεις. Και κάτι να, ένα καφέ και κάτι να τσιμπήσεις. Τώρα, επειδή είμαι φίλος του Δεσίλη, είμαι και Παναθηναϊκός, θα ξέρεις, έχω φίλους Παναθηναϊκούς. Δεν έχω κανένα πρόβλημα σε αυτό. Ωραία. Αλλά τι με έχεις καταλάβει, ρε φίλε, που να με καταλάβεις. Εγώ αμφιβάλλω δηλαδή, αν, με αυτά που γράφει. Αν είσαι Ολυμπιακός ή αν τρολάρεις. Λοιπόν, πρώτη φορά το ακούγεις. Πέτρο μου, είδες ούτε

0: Αυτά πάρει εκεί 15 πόντους και μετά ό,τι τσιμπήσει έξω στη Μεσσαλία, έξω στη Γαλλία με τη Ρεν, με τη Μίλαν στο μέσα. Ναι, έχει πιθανότητες. Θα πάμε, θα πάμε. Όποιο και να πάρουμε, θα πρέπει να βάζει τους παίκτες στη θέση τους, λέει ο Παναγιώτης από την Πάτρα. Φορτού στο 10, ξεκίνησε στο 8, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί κάνει συνέχεια αλχημίες. Σου θυμίζω βέβαια ότι με Φορτούνι δεξιά, γιατί με το Φορτούνι συνεργάστηκε με την Λίμπαρ 6 μήνες. Δεν συνεργάστηκε περισσότερο, τώρα ξανασυνεργάζεται. Έφυγε μετά το Ευρωπαϊκό. Ο Τσικίνιο έχει παίξει και στο 8 τη χρονιά του Κόνφερεντς, έχει παίξει πολύ περισσότερο πίσω από τον επιθετικό. Δεν είναι αλχημίες. Έτσι παίζει. Θέλει το ένα εξτρέμ από τα δύο να συγκλίνει και το άλλο να είναι περισσότερο γραμμής. Αυτό είναι το πλάνο του Μέντι. Λοιπόν. Πάμε. Ναι, πάμε στο φίλο.
1: Καλησπέρα.
0: Γεια σου Γιάννη.
1: Έλα Ρήρα. Λοιπόν, σε στέ σας κάνω. Καλά να πάτε και καλή σεζόν, μια και αρχίζει και σήμερα και επίσημα η σεζόν. Λοιπόν, να πω δύο λόγια για τον ΠΑΟΚ, μην πάω στα μπασκετικά για τους ΠΑΟΚτζίδες, τους φίλους.
0: Ναι.
1: Παιδιά, δεν ξέρω, το έχω ξαναπεί. Οι μεγαλύτεροι παράγοντες του ΠΑΟΚ κατά μένα είναι ο Βεντζητής και ο Σαββίδης. Δεν ξέρω αν συμφωνείς. Η ιστορία του ΠΑΟΚ.
0: Ναι. Κοίτα, πρώτα απ' όλα άλλαξε στάτους ο ΠΑΟΚ με Σαββίδη. Αυτό είναι δεδομένο. Ναι. Απλά ουσιαστικά όλο αυτό που έχει γίνει, όπως το βλέπω εγώ που μ' απέξω, παίζει πολύ μεγάλο ρόλο το ότι υπάρχει, ας πούμε, ο Μιστακίδης, ο οποίος κάνει τις μεταγραφές στο μπάσκετ και σου λέει ότι για να δει τη λεφτά για να πάρει.
1: Περίμενε.
0: Αυτό βλέπω εγώ. Δεν νομίζω ότι μπορεί να έβγαινε τέτοια ανακοίνωση αν δεν υπήρχε.
1: Ναι, αυτοί σε λίγο, σε 5 χρόνια θα διώξουν και το Μιστακίδη από τον μπάσκετ. Άμα δεν τους πάρει πρωτάθλημα. Άμα δεν πάρει πρωτάθλημα, δεν παίρνεις πρωτάθλημα, θα λένε τι κάνεις. Και είναι δύσκολο στο μπάσκετ να πάρεις πρωτάθλημα, έτσι. Στο στόχο ξαναπεί, δεν είναι ποδοσφαιρικά και 10 χρόνια. Και αν δεν πάρεις 5 χρόνια, πάω κτίνες, ρε παιδιά. Και καταρχάς ο άνθρωπος είναι σαν εμείς τότε ο Γιαννακόπουλος που έκανε έσοδα-έξοδα. Δηλαδή με φύγει Γιαννακόπουλε. Δεν κάνεις για τον Παναθηναϊκό. Ο άνθρωπος περνούσε μια κρίση, έκανε 2 χρόνια έσοδα-έξοδα. Ο άνθρωπος είναι μια κρίση τώρα. Λόγω του πολέμου. Λογικό είναι και αντί να το στηρίξεις και στο φινάλι σου πήρε και πρωτάθλημα το 24 δεν πήρε μέσα στην κρίση που περνούσε. Έλλειος δηλαδή. Και τους παίκτες αυτούς που πουλάει, ποιος τους έβγαλε, αυτός δεν έκανε τις ακαδημίες όλα αυτά. Ποιος τα έκανε, εγώ τις έφτιαξα τις ακαδημίες και τις οργάνωσα και όλα αυτά. Ο Σαββίδης δεν τα έκανε όλα αυτά. Αλλά τους παίκτες ο Σαββίδης τους έβγαλε. Τέλος πάντων, πάμε στα δικά μας. Λοιπόν, θα ξεκινήσω λίγο από την εθνική για να τα συνδέσω με Ολυμπιακό Παναθηναϊκό. Θυμάσαι που έπαιξε με Ουκρανία και Ισπανία εθνική, έχασα την Ουκρανία και έρθει την Ισπανία.
0: Ξέρω τα αποτελέσματα, δεν έχω δει τα μάτς.
1: Ναι, δεν έχει σημασία. Έπαιξε δύο φιλικά, ρε Ηρακλή. Όλες οι ομάδες παίζαν πολύ δυνατά φιλικά και αυτοί φέρανε την Κύπρο. Για φιλικό. Δεύτερο φιλικό με την Κύπρο. Δηλαδή, αντί να διαφέρουν μια σοβαρή ομάδα, μετά με την Ουκρανία η ομάδα κατέβηκε σαν απροετοίμαστη. Με την Ουκρανία μπαρουτοκαμπνίστηκε και κέρδισε με τον Ελισσόν. Έπρεπε αντί της Κύπρο να κάνει ένα γερό φιλικό εκεί. Και πού το συνδέω τώρα εγώ. Πάμε λίγο στα φιλικά του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού. Ο Ολυμπιακός, από ό,τι ξέρεις, παίζει σήμερα φιλικό με Φενέρ, τουρνουά με Φενέρ, Ολύμπια Μιλάνο και μία άλλη, δεν θυμάμαι.
0: Και Ερυθρός Αστέρας είναι.
1: Μπράβο, και Ερυθρό. Ο Παναθηναϊκός παίζει αυτό το Σαββατοκυριακό με Μαρούσι και Περιστέρι. Ναι. Πάμε στο άλλο Σαββατοκυριακό τώρα. Ο Ολυμπιακός παίρνει πάλι σε καλό τουρνουά με Μακάμπι, Ερυθρό Αστέρα και Άρη. Αλλά δεν θα παίξει με τον Άρη, θα παίξει με Μακάμπι και Ερυθρό Αστέρα από ό,τι ξέρω.
0: Ναι.
1: Ο Παναθηναϊκός παίζει με ΑΕΚ και Σπάρτα Ξουμπότιτσα.
0: Ναι.
1: Τρέχα γύρευε, την ξέρει την ομάδα.
0: Όχι, αλλά το θέμα είναι ότι οι επιλογές αυτές είναι ο προπονητής τις έχει κάνει. Κάτι θα ξέρει ο Μπράντοβιτς για να φέρει αυτό.
1: Εγώ θα κάνω κριτική και στον Μπράντοβιτς. Δηλαδή το είπα και θα κάνω. Οι απειλούμενοι μου έλεγαν τώρα θα κάνει τον Μπράντοβιτς άμα κάνει ή μόνο σαν να τα μάνε παγώθηκες. Βέβαια, άμα δω κάτι στραβό θα το πω.
0: Ναι.
1: Και πάμε μετά την Τρίτη, στο Τρίτο Σαββατοκύριακο. Ο Ολυμπιακός παίζει με Ρεάλ, Φενέρ και Ντουμπάι. Και αν γίνει, το ότι δεν θα γίνει δεν το ξέρω, αλλά ήταν μέσα στο πρόγραμμά του. Και ο Παναθηναϊκός, ρε παιδιά, κάνει Βάζος Γιαννακόπουλος και καλεί την Μπουργκ. Που στο Παύλο Γιαννακόπουλος πάντα ερχόταν ο Μαδάρης. Και παίζει με την Μπουργκ και δεν παίζει τουλάχιστον με τον Πάο και την Παρτίζαν πρώτο μάτς.

0: παίξει με την Μπούρκ.
1: Τι ασχολε, φίλε, δεν θα σου απαντήσω. Εγώ θα σου απαντήσω. Επιλογέ είναι αυτέ. Μπορεί να το στείλουν έτσι.
0: Μα είναι δυνατόν. Μα τα φιλικά κατά μένα πρέπει να είναι ανάλογα τη διοργάνωση που συμμετέχει. Και μη σου πω και πιο ισχυρά αυτή η διοργάνωση για να δει η ομάδα. Όταν παίζει με αδύνατη σοβαρά.
1: Πιο ισχυρά τη διοργάνωση με ποιον να παίξει. Με τη Νέα Υόρκη δεν γίνεται.
0: Όχι. Με ομάδα Ευρωλίγκα. Ο Ολυμπιακός παίζει όλα τα μάτια με ομάδα Ευρωλίγκα. Δηλαδή δεν μπορεί να είναι τρελή αυτή. Και ο Παναθηναϊκός δεν παίζει με καμία ομάδα Ευρωλίγκα. Αυτό είναι πρώτη φορά στην ιστορία του Παναθηναϊκού. Αυτό μου φαίνεται πάρα πολύ περίεργο για ο Μπράντοβιτς. Όπως ο Μπράντοβιτς πάντα.
1: Και εμένα, Γιάννη μου, μου φαίνεται περίεργο ότι κάθε 6 λεπτά, με κάθε 6 λεπτά πρέπει να κάνω break. Οπότε πρέπει. Με έχει φάει εδώ πέρα ο υπολείπτης, τα λέμε τη Δευτέρα.

0: Η Μπόρκ πήρε το Euro Cup, λέει εδώ ένα φίλο. Εγώ δεν το ξέρα. Σου μιλάω ειλικρινά. Πέρυσι και είχε εισιτήριο, λέει, για Ευρωλίγα. Δεν το χρησιμοποίησε. Ναι, το κάνουν αυτό κάποιε ομάδε. Νομίζω και μια Γαλλική δεν το είχε κάνει. Η Ουκρανία έβαζαν τα τρύπατα εκεί έξω από το γήπεδο που λέει ο λόγο. Δεν νικούσε με τίποτα. Ότι πια Κύπρο, λέει ο Γιώργο από τη Ραφίνα. Ότι δεν μπορούσε να κερδίσει η εθνική άμα με τέτοια ευστοχία που είχαν οι Ουκρανοί. Δεν έχω δει το παιχνίδι. Πώς μου φαίνεται η εικόνα του Κώστα Φορτούνη έως τώρα? Πολύ θετική. Στο πρώτο παιχνίδι με τον Ατρόμητο που ξεκίνησε βασικός, στην πρώτη ώρα, ό,τι δημιούργησε ο Ολυμπιακός ξεκίνησε από το πόδια του Κώστα. Όλες τις ευκαιρίες και του Ελκαμπή. Ναι, από τα πόδια του Κώστα γίνανε. Και χθες, και χθες και προχθές που παίξε στη Λάρισα με την ΑΕΛ. Τα πρώτα δύο γκολ είναι από τα πόδια του Φορτούνη. Η Μπόρκ γαλλική. Δεν θυμάμαι τώρα, φίλε. Αβοδίσκη μου λέει ότι ο Μεντιλίμπαρ είχε δίκιο που είπε ότι αδίκως έγινε προετοιμασία αφού τώρα ένα μήνα και μετά έχει άλλη ομάδα. Ναι, υπάρχουν πολλές αλλαγές. Πολλές αλλαγές από την προετοιμασία. Αλλά δεν ξέρεις πώς θα είναι. Προετοιμασία πρέπει να κάνουν οι ομάδες. Το ιδανικό είναι και σε ένα σημείο έγινε φέτος. Δηλαδή στην προετοιμασία έρθει και ο Ζώτα από τη μεταγραφή. Ήρθε και ο Οσμαϊλόβιτς, υπήρχαν άλλα προβλήματα. Υπήρχε και ο Ρόκα πρόλαβε. Που ήρθε, είχε παίξει το πρώτο φιλικό, νόμιζα με τον Άγιαξ. Ένα τεταρτάκι που είχε μπει. Το πρόβλημα είναι, ξέρω ότι πολλές φορές οι περισσότερες κινήσεις γίνονται μετά. Το ιδανικό θα ήταν να έχουν γίνει όλες οι κινήσεις και να πάει μια ομάδα προετοιμασία. Ευχαριστώ πολύ, αλλά στο σύγχρονο ποδόσφαιρο αυτό είναι πολύ δύσκολο πλέον. Λοιπόν. Πάμε στους φίλους. Μετά τι έχουμε, κάτι δελτίο έχει πάλι. Πάμε. Ναι, σου απάντησα, φίλοι, για τον Ορτέγκα και τις έντρες. Ναι.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Ηρακλή, πρώτη φορά μιλάμε μαζί.
0: Ναι, το όνομά σου, φίλε.
1: Λέγομαι Σπύρος.
0: Γεια σου, Σπύρο.
1: Εγώ δουλεύω συνήθως 7 με 7, οπότε δεν έχει τυχεί, σε ακούω πολλά χρόνια, σε διαβάζω.
0: Να, σε καλά, ρε φίλε.
1: Και επειδή πήγες εκεί, ήθελα να μιλήσουμε και μαζί, να σου κάνω και μια ερώτηση.
0: Ό,τι θες.
1: Συνήθως έβγαινα σε έναν άλλο συναδελφός, ο οποίος αυτή τη στιγμή δεν είναι στο ραδιόφωνο, τον ακολουθούσα επί 15 συναπταέτη, φέτος δεν θα κάνει ραδιόφωνο. Λοιπόν, θα ήθελα να σε ρωτήσω κάτι, να μου λύσεις μια απορία. Λένε όλα τα site και εγώ θα σου διαβάσω ένα συγκεκριμένο από το Sportal.
0: Ναι.
1: Ο Ολυμπιακός έσπασε το φράγμα των 70 εκατομμυρίων σε μεταγραφικές δαπάνες. Και λέει από κάτω το ρόστερ του Ολυμπιακού διαθέτει μπουρουμπουρουμπουρου 70 εκατομμύρια για αγορές, τροφεία, συμβόλαια και εκείνα και τα άλλα. Το ποσό των 70 εκατομμυρίων από το έγκυρο ποδοσφαιρικό transfer market έχει υπολογίσει 65 εκατομμύρια ότι έδωσε, συν το Ζώτα Σίλβα, συν το ένα, συν το άλλο. Και από κάτω λοιπόν. Το ίδιο site λέει την ίδια ώρα όμως ο Ολυμπιακός με τη χρυσή του Ακαδημία έχει καταφέρει και δεν είναι τυχαίο φέτος να κάνει πωλήσεις 78,75 εκατομμυρίων ευρώ. Φέτος μόνο.
0: Έχει, κοίτα, μα μόνο 38.
1: Περίμενε, θα σας πω. Τζολάκης
0: 23, ξέρω, 15. Τα ξέρω. Σου λέω
1: 15.
0: Μιλάμε. Κοσίνια, 12. Ένα λεπτάκι. Γιατί δημιουργούσε για τη Χρυσή Ακαδημία, η Ακαδημία ήταν.
1: Άκουσε με, να σου κάνω το ερώτημα και μετά με απαντάς.
0: Έλα.
1: Δηλαδή ο Ολυμπιακός φέτος πήρε, έδωσε 70, χοντρά, 65,10 λέει, 70.
0: Ναι.
1: Και έκανε πωλήσεις 78. Για φέτος το καλοκαίρι μιλάμε.
0: Ωραία.
1: Άρα η διοίκηση του Ολυμπιακού φέτος δεν έβαλε ούτε 50 σέντ από την τσέπη της. Σωστά.
0: Αδελφέ μου, δεν είναι το, αυτό που το έχω πει εγώ άπειρες φορές, αφού με ακούς.
1: Ναι.
0: Βέβαια τα βράδια τα δύσκολα με ακούς όταν δουλεύεις 7 με 7. Κάποια στιγμή πρέπει να κοιμάσαι κιόλας. Λοιπόν.
1: Εννοείται.
0: Δεν γίνεται διαφορετικά. Εμένα η άποψή μου, εγώ δεν ενθουσιάζομαι.
1: Σε έβλεπα στο ίντερνετ εγώ τα απογεύματα.
0: Α, οκ. Να είσαι καλά. Οπότε εσύ ξέρεις ότι εμένα η άποψή μου είναι ξεκάθαρη και δεν αλλάζει. Εγώ θεωρώ πολύ μεγαλύτερη εντός εισαγωγικών. Για να μην παρεξηγηθώ, μαγιά, ποδοσφαιρική μαγιά, το να βρεις παίχτη και να μην χρειαστεί να δαπανίσεις 15 και 16 εκατομμύρια. Ένα το κρατουμένο.
1: Ένα το κρατουμένο. Αλλά ο πρόεδρος του Ολυμπιακού είπε ότι φέτος θα βάλω 30 εκατομμύρια.
0: Είπε ότι υπάρχουν δύο πράγματα που είχε πει ο πρόεδρος του Ολυμπιακού. Είχε πει όταν στην παρουσίαση για το νέο Καραϊσκάκη στο Δημοτικό Θέατρο είχε υποστηρίξει ότι θα Είχε πει, όχι, είχε υποστηρίξει, είχε πει ότι υπάρχουν 30 εκατομμύρια ευρώ budget και μετά τη συνάντηση παραμονής, για να τα λέμε τα πράγματα όπως έχουν, με το Μεντιλίβαρ, όταν συναντήθηκαν πρόσφατα, πριν κάνα μήνα, είχε πει ότι υπάρχει απεριόριστο budget. Και όντως υπάρχει απεριόριστο budget. Όταν όμως θα σου έρθει και μία πρόταση, αυτό δεν σημαίνει δηλαδή ότι θα πρέπει να την αρνηθείς για να πεις ότι έβαλα εγώ 15 εκατομμύρια.
1: Όχι, ρε Ηρακλή, ναι. Αλλά όμως συγγνώμη. Είπε θα βάλω 30. Και τελικά περιχέσανε και 8. Πέρσι περιχέσανε καμιά 20. Δηλαδή στο τέλος θα πάει κάτι στραβά, θα φταίει ο προπονητής. Κάτι δεν μου κολλάει καλά σε αυτό.
0: Όχι,
1: το πράγμα.
0: Αυτό
1: δεν θα το λες εγώ, θα πάρω, θα κάνω. Και στο τέλος αυτό το εξτρέμ που πήρε, πηγαίναμε για τον έναν που έκανε 12 και αυτόνανε, βάσει του transfer mark το πήραμε 5.
0: Αυτήν
1: την
0: αστυνομία. 12 έγινε για τον Βάργκας, 5 πήγε ο Μπέιλι. Το θέμα, αδερφέ μου.
1: Είναι... Αφού είχε περίσσευμα, λέω εγώ.
0: Αδερφέ, αν την είχε αποδεχτεί την πρόταση σε Βίλη, θα τον έπαιρνε το Βάργκας. Με 12 συν 2 ήταν η πρόταση. Και πλέον και μέρα μου κάνανε εντύπωση τα ποσά και το έχω πει πάρα πολλές φορές. Ότι τώρα προτάσει στα 10, στα 8, στα 9, στα 11. Μιλάμε τώρα για πολλά λεφτά. Δηλαδή, ο Γκονζάλες στήγε σε 8,6 χωρίς τα υπόλοιπα.
1: Ερακλή, αφού πήρε μεγάλα ποσά, δεν πρέπει να δίνεις και μεγάλα ποσά. Αφού πήρε 20, δεν πρέπει να δίνεις 15 και 15. Αφού παίρνει, δεν πρέπει να δίνεις. Δεν μαθαίνουν οι υπόλοιπες ομάδες που πωλήσεις κάνει.
0: Πρώτα απ' όλα, πρέπει... Δεν πρέπει να ξεφεύγεις πολύ στις μεταγραφές γιατί τα βρίσκεις μετά μπροστά σου.
1: Μα δεν διέφυγε, ίσα βάρκα, ίσα νερά και μάλιστα και παραπάνω.
0: Για μένα, σου μιλάω ειλικρινά αδερφέ, σου μιλάω πραγματικά ειλικρινά. Ας είχε δώσει 30 εκατομμύρια και να είχε πάρει 78. Αλήθεια σου μιλάω.
1: Αυτό είναι δικαίωμά του. Το θέμα είναι ότι εγώ άκουσα ότι θα βάλουμε 30 και τελικά έμειναν και 8.
0: Ναι, απλά.
1: Και στο τέλος,
0: αδερφέ μου.
1: Πάλι άμα πάει κάτι στραβά θα φταίει ο προπονητής.
0: Καλά, ο προπονητής, αυτή είναι η μοίρα των προπονητών όπως είναι και μετά. Ο Μεντιλίβαρ όμως...
1: Ο
0: Μεντιλίβαρ είναι κάτι παραπάνω από ένας προπονητής στον Ολυμπιακό. Έτσι είναι στα δικά μου μάτια. Και δεν πρόκειται να αλλάξει αυτό ποτέ, ό,τι και να συμβεί. Και να χτυπήσω ξύλο και να μην πάει καλά φέτος ο Ολυμπιακός. Δεν αλλάζω άποψη. Είναι ένας προπονητής ο οποίος ήρθε και μας έχει προσφέρει πολύ μεγάλες στιγμές που δεν τις περιμέναμε και ειδικά τότε.
1: Εννοείται.
0: Δεν συζητιέται. Και έχουμε δει και ωραία μπάλα τη χρονιά του Double και όλα τα άλλα τα covers. Και πέρυσι για το πρώτο εξάμηνο στο Champions League προκρίθηκε στην
1: Αγία Μισή. Απλώς εγώ περίμενα να μου πεις κάτι για τον άλλο
0: στο Αλέξανδρο.
1: Για τον. Γιατί τελικά αποδείχθηκε ότι δεν μπήκανε τα 30, απλώς ήρθαν ίσα βάρκα, ίσα νερά.
0: Αυτό δεν είχε θέμα Ολυμπιακό, σου μιλώ ειλικρινά, στο να βάλει τα 30. Κανένα θέμα. Το ότι προέκυψαν οι προτάσεις για όλους αυτούς τους παίκτες, δεν του Μουζακίτη έγινε τελευταία μέρα. Τελευταία μέρα βέβαια προέκυψε.
1: Καλά έκανε. Ναι. Δεν μπορείς να κόψεις το μέλλον σε ένα παιδί. Καλά έκανε και το λέω.
0: Έγινε, αργή μου. Γιατί έχω δελτίο ειδήσεων. Δελτίο ειδήσεων. Να είσαι καλά.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Όλοι μαζί συγκεντρώνουμε σχολικά είδη. Τσάντες, τετράδια, κασετίνες, μαρκαδόρους, στυλό για τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι σας περιμένουμε στον Πειραιά, στην πλατεία Κοραή, μπροστά στο Δημαρχείο, στο Μαρούσι, στο Νισάπ, κάτω από τη γέφυρα, στην Αγία Παρασκευή, στην ομώνυμη πλατεία, στη Γλυφάδα, στην πλατεία Γλυφάδας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Περιστέρι, στην πλατεία Περιστερίου, μπροστά στο Δημαρχείο. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις πολύτεκνες οικογένειες.
0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Θα ήταν υπερβολή να αφήσω, γιατί μιλάμε για κομματάρα.
1: Το
0: συγκεκριμένο
2: κομμάτι. Το ξαναβάλεις, παιδί, μετά άστο τώρα.
0: Είναι και Πετρίδης που θέλει να σας ενημερώσει για το φιλικό του Παναθηναϊκού.
2: Λοιπόν, με Μαρούση.
0: Με Μαρούση.
2: Το Χριστό του Αγίου Θωμά ήταν και κλεισμένο των θυρών. Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε. Νίκη στο Μαρούση 97-86. Ο Παναθηναϊκός έπαιξε. Άκου τώρα.
0: Ναι.
2: Χωρίς Σλούκα, Λεσόρ, Ναν, Χέις Ντέιβις, Φρανσίσκο, Μπάντιο, Μπόγκα, Μήτογλου και Καλατζάκη. Και όχι, Μήτογλου, διορθώνω και Χουάντσο. Έπαιξαν. Καλαϊτζάκη, Μωραήτη, Ρογκαβόπουλο, Γκραντ, Κουζέλογλου, Γιαμπουσέλε, Ματζούκα, Φαλ, Μουράτο, Χρυσικόπουλο και Βυσάρη που είναι τα τρία παιδιά που βοηθάνε στην προετοιμασία.
0: Είπα κατά τη εντό εισαγωγικών οι ομάδε, α πούμε, να χρησιμοποιούν παίχτε για την προετοιμασία.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Στον
2: ναι, ναι. Και πέρσι και συμβεί αυτό και στην Αυστραλία μου ήταν.
0: Δεν βγαίνει.
2: Ναι. Λοιπόν, μάλιστα έκλεισε το φιλικό Παναθηναϊκός με άκου πεντάδα τώρα. Μουράτο, Βυσαρίου, Χρυσικόπουλο, Ματζούκα, Κουζέλογλου. Αυτά είναι πεντάδα που κλείσει το φιλικό Παναθηναϊκός να το μάρωσει. Το ανησυχητικό, να το πούμε αυτό, είναι ότι ένιωσε μια ενόχληση στον αστερόμυρο ο Ρογκαβόπουλος και πήγε στο υγεία για εξετάσεις. Περιμένουμε να δούμε τι ακριβώς έχει ο Ρογκά. Θυμίζω ότι ήδη ο Παναθηναϊκός έχει δύο τραυματίες, τον Άγιο του Χις Ντέιβις. Σήμερα έπαιξαν πολύ ο Μωραήτης, ο Κουζέλογλου και ο Ματζούκας. Λογικό, αφού είπαμε, λόγω και των απουσιών που υπήρχαν. Δεν έπαιξαν διεθνείς, πλην του Καλαϊτζάκη, που πήρε λίγο χρόνο συμμετοχής. Και φυσικά, όπως έχουμε πει, ο Νάνο Χέις Ντέιβις που είναι τραυματίας και ο Σλούκας με τον Λεσόρ είναι λίγο πιο πίσω σε σχέση με τους υπόλοιπους σε επίπεδο προετοιμασίας. Ήταν πιο έτοιμο το Μαρούσι, πιο εύστοχο και νίκησε με αυτό το 97-86. Παναθηναϊκός έχει και αύριο ένα φιλικό με το Περιστέρι και αυτό και κλεισμένο το θυρό.
0: Επίσης με.
2: Φαντάζομαι με παρόμοια σύνθεση. Ναι. Με παρόμοια
0: σύνθεση. Και τη σύνθεση
2: ναι, ναι, ναι, ναι. Με παρόμοια σύνθεση. Αν δεν μπορώ να παίξω λίγο περισσότερο, ας πούμε, κάποιοι διεθνείς.
0: Okay.
2: Αυτό. Να πάω λίγο χρόνο διεθνείς. Αυτά περιμένουμε τώρα τα νεότερα για τον Ρόγκα. Για τον Ρογκαβόπουλο.
0: Εδώ θα είσαι.
2: Ναι, ναι.
0: Και να μιλήσει, θα βγει.
2: Κάτι, καλή συνέχεια.
0: Μάλιστα. Φίλε μου, για αυτό που μου γράφει για τον Ορτέγκα, σου το απάντησα πριν, δεν με άκουσε για τι έντρε που λε. Μου είχε στείλει αρκετά μηνύματα για τι μεταγραφέ. Πραγματικά, παιδιά, το πιστεύω αυτό. Πραγματικά το πιστεύω. Και αυτό είναι το σωστό. Γιατί σε μία ομάδα δεν είναι μόνο οι παίχτε. Και τα σπάντα και τα σπίτια και τα αυτοκίνητα που μπορεί να νοικιάζει ΠΑΕ για να. Πρώτον, είναι ατζέντε στις μεταγραφές που παίρνουν πολύ μεγάλα ποσά και όσο πιο μεγάλη είναι η μεταγραφή, τόσο περισσότερα είναι τα χρήματα για τον ατζέντε. Είναι εργαζόμενοι, είναι πάρα πολλοί κόσμος. Δηλαδή, στα έξοδα τα οποία υπάρχουν. Λοιπόν, τώρα στο Πετρίδη θα το δει το μήνυμα ο Γιώργος για να. Αν θέλει να ξαναμπεί να απαντήσει. Αν δουλεύει το άπειδο, δουλεύει. Δεν έχω μπει εγώ, φίλε μου. Το καταλαβαίνεις για τα εισιτήρια που μου λες. Λοιπόν, έχουμε φίλους. Τι να έχουμε τώρα, σε τρία λεπτά έχεις πάλι.
1: Θα πάμε σε κάποιους.
0: Πάμε. Ναι.
3: Ναι, εγώ μιλάω.
0: Πού είσαι στην αυλία.
3: Έλα, Ρίνα, και είναι κανείς.
0: Εσύ τι γίνεσαι.
3: Καλά, καλά. Εντάξει, βρήκα χρόνο από σήμερα να πάρω. Καλό ξεκίνημα να έχετε και επιτυχίες.
0: Να
3: θα έχετε.
0: Να είσαι καλά.
3: Βέβαια, λείπει και ο Διονύσης να τον διδάω, που πάντα δεν θα μπορέσω. Πιο πλούσια η ζώνη σήμερα, αυτή τη βδομάδα, έτσι δεν είναι. Πιο πολύ κόσμο βλέπω. Και καλό είναι αυτό. Μακάρι να πάει έτσι, καλό και να έχετε επιτυχίες. Εγώ θα ήθελα να πω δύο πράγματα. Το 4-4-2 που προσπαθεί να παίξει ο προπονητής.
0: Ο Νίστρουπ, για να καταλάβω.
3: Ο Νίστρουπ,
0: που δεν
3: σε ναι.
0: Ξέρουν στην αυλή.
3: Ναι, ναι, σωστά. Θα με μάθω. Είναι απαχαιωμένο να το πω. Είναι παροχημένο, είναι.
0: Όχι, δεν είναι τόσο. Χρησιμοποιείται πλέον.
3: Έχει το 4-4-2 είναι λίγο δύσκολο, ρε Ηρακλή.
0: Τώρα... Πρέπει να έχεις τα κατάλληλα εργαλεία, πρέπει να έχεις.
3: Βέβαια.
0: Άλλο.
3: Όταν
0: άλλο. Αυτό είναι άλλο θέμα.
3: Αυτό ακριβώς. Εν τω μεταξύ έχουμε φωνάζει το Μάτς. Χθες πόνεσαν τα μάτια μας, τέλος πάντων. Αλλά φωνάζει κάθε μάτς ότι θες για να βγάλεις τη χρονιά τουλάχιστον δύο αμυντικά χαφ. Έτσι, εξάρια, καθαρά εξάρια. Εμείς έχουμε μόνο τον Κουντούρι. Εντάξει. Ο Τσιριβέγια καλά έμεινε εκτός αποστολής, δεν αντιλέγω. Εκτός λίστας της ευρωπαϊκής, εντάξει. Αλλά το θέμα είναι ότι δεν μπορούμε να βγάλουμε τη χρονιά μόνο με τον Κουντούρι. Έτσι, φαίνεται αυτό. Μετά το 60 σκάνε όλοι και κάνει ευκαιρία ο κάθε αντίπαλος. Ο κάθε, όποιος δυναμικότητας. Έτσι. Έπρεπε να πάρουμε ένα εξάρι ακόμα. Συμφωνείς? Πιστεύω.
0: Δεν έχω δει όλα τα μάτια του Παραθυνιακού.
3: Εγώ επειδή τα έχω δει. Όλα
0: με το Λεβαδιακό που είδα ήταν καλός.
3: Ναι.
0: Και έβγαλε και πολλές ευκαιρίες στο πρώτο ημίχρονο. Μετά έχει ένα μικρό διάστημα. Ο Κάνκουα ήταν πολύ θετική παρουσία του που παίζει στα χαφ.
3: Αλλά το 4-4-2 ενώ.
0: Αλλά ότι δέχεται φάση ο Παναθηναϊκός, δέχεται.
3: Που δέχεται φάση. Και αυτό είναι ακριβώς. Ναι. Επίσης έχουμε πρόβλημα στο αριστερό μπακ. Αυτή τη στιγμή ξέρουμε ότι ο Κυριακόπουλος θα παίξει τον Οκτώβριο-Νοέμβριο. Έτσι. Δεν μπορεί να βγάλει τώρα. Θα το ξεζουμίσει τον Κυριακόπουλο ο προπονητής. Δεν γίνεται. Δηλαδή και τώρα παίζουμε με τον ΠΑΟΚ. Ο Ζήκοβιτς από εκεί είναι φωτιά, έτσι. Είναι φωτιά. Θα έχει τις δυνάμεις ο Κυριακόπουλος να βγάλει όλο το παιχνίδι. Θα μου πεις μπορεί να παίζει ο Ντιναντίνο. Ο Σαντίνο Αντίνο. Αλλά
0: δεν μπορεί να παίξει μπακ.
3: Δεν μπορεί να παίξει. Εντάξει, θα βγάλει πιο ψηλά ίσως να μην είναι. Αλλά ο Κυριακόπουλος θα βγάλει όλο το πρόγραμμα αυτό τώρα που είναι. Γιατί η αρχή είναι το ίμιση του παντός. Αν μείνουμε 2-3 πόντους πίσω. Θα πεις καλύτερα, δεν λέμε, εντάξει. Αλλά αυτές τις 2-3 αστοχίες είδα. Κατά τα άλλα, ευτυχώς που πήραμε τον Νάη, γιατί μπορεί να πάρει κάποια παιχνίδι μόνος του, έτσι. Είναι ικανός.
0: Mm-hmm.
3: Αλλά όταν πεις 4-4-2, δεν μπορείς να βάζεις μόνο ένα ή δύο γκολ. Δηλαδή, έχεις την πεποίθηση ότι θα βάλει 2-3 γκολ ή 4, έτσι. Όταν πες, γι' αυτό το παίζεις αυτό το σύστημα, για να σου φέρει γκολ η επίθεση. Δεν φέρνει γκολ η επίθεση μέχρι τώρα παραπάνω από 1-2 γκολ, έτσι, σε όλα τα παιχνίδια που έχουμε δει, τα επίσημα εννοώ. Αυτό ήθελα να πω.
0: Στα δύο είναι. Δεν είχε.
3: Στα δύο, το περισσότερο είναι στα δύο, έτσι. Και στα δύο μπορεί να γίνει η ζημιά όπως έγινε πάρα πολλές φορές. Και μπορεί να αυτό, δηλαδή, κρούω το κίνδυνο του, αυτό, το κόνονα του κινδύνου. Ο Ολυμπιακός το βλέπω πολύ δυνατό. Θα έχει και την ευκαιρία με τη διακοπή. Εκεί θα στρώσει η ομάδα. Πιστεύω ότι.
0: Να, αλλά μέχρι τη διακοπή έχει παιχνίδια. Έχει παιχνίδια και έχει ευρωπαϊκό μάτς. Που είναι πάρα πολύ χρήσιμο.
3: Εντάξει, τον κορμό τον έχει ο Ολυμπιακός. Δηλαδή έχει και πάγο. Έτσι.
0: Δηλαδή,
3: εγώ πιστεύω ότι οι δύο ομάδες αυτές θα πρωταγωνιστούν.
0: Για τη Γιαγκελόνια είναι πολύ χρήσιμο το παιχνίδι. Και όλο τη λέω για Γιάμπλεμιτς. Έχω κολλήσει.
3: Είναι η Γιαγκελόνια. Η Γιαγκελόνια, εντάξει, δεν έχει φανέλα όμως, τώρα να σου πω την αλήθεια. Εντάξει.
0: Ναι, γιατί και η Πάφος πέρυσι δεν είχε φανέλα, πήρε σοπαλία.
3: Ναι, εντάξει, η Πάφος. Αυτό σημαίνει μια στο τόσο, ρε παιδί. Εντάξει, ναι, συμβαίνει και αυτό. Κάποιο μάτι μπορεί να μη σου βγει. Ναι, εντάξει. Το περιμένεις, ας πούμε, κάποια στιγμή. Αλλά το θέμα είναι, εγώ πιστεύω ότι αυτές οι δύο ομάδες θα πρωταγωνιστήσουν, ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός, βάσει των δεδομένων αυτών που είπα. Ότι θα πρωταγωνιστήσουν και στο πρωτάθλημα, να δούμε αν η ΑΕΚ θα προχωρήσει με τον ίδιο ρυθμό. Την Κέλλα την έκανε βέβαια.
0: Γνωρίζει ακόμα. Είπα και πριν σε ένα φίλο τη ΑΕΚ που βγήκε, είναι πολύ μεγάλη υπόθεση στα ευρωπαϊκά μάτς και για όλες τις ομάδες.
3: Βέβαια. Σίγουρα οι παίκτες τα δίνουν όλα στα ευρωπαϊκά μάτς.
0: Ο μόνος που δεν έχει, που δεν τα κατάφερε, είναι ο ΠΑΟΚ. Είναι ο ΠΑΟΚ.
3: Ναι, ο οποίος μπορεί να. Μην τον υποτιμούμε τον ΠΑΟΚ. Εγώ τον είδα προχθές με τον Όφη, έπαιξε καλή μπάλα.
0: Έχασε πολλές ευκαιρίες. Δεν διαφωνώ.
3: Βρίσκονται, δηλαδή. Έχουν. Παίζουν μπάλα. Παίζουν μπάλα. Παρόλο που έφυγε ο Κωνσταντέλιας, βρίσκονται εύκολα. Βρίσκονται εύκολα. Θα είναι δύσκολος αντίπαλος για μας την Κυριακή. Μακάρι να τον κερδίσουμε. Ευχαριστώ,
0: Ηρακλή.
3: Να σε καλά και πάντα επιτυχίες.
0: Να σε καλά, ρε Γιγαντά. Πολύ μικρό break για να πάμε στο φινάλε.

0: Λοιπόν, παίρνουμε στο τελευταίο δεκάλεπτο.
1: Δεν είμαστε για χόρτες. Καταλαβαίνετε, δεν ξέρω. Βγαίνει συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Λοιπόν, παράδεισος. Λοιπόν. Παιδιά, δεν θα βγάλω τώρα γιατί είναι σε 7 λεπτά κλείνει η εκπομπή. Σας ευχαριστώ που πήρατε και σας ζητώ και συγγνώμη. Θα βγάλω λίγο γραμμές γιατί θέλουμε και να κάνουμε και προγνωστικά για τα παιχνίδια της, όχι της ημέρας, αν και έχει ψωμάκι, κάτι έμεν και κάτι τέτοια περίεργα. Λοιπόν, πάμε για Super League. Θέλω όμως να το κάνουμε διαδραστικό, να μου στέλνετε κι εσείς το τι βλέπετε. Λοιπόν, ξεκίνημα αύριο 7 η ώρα το απόγευμα, Βόλος Ολυμπιακός. Ξέρετε ότι εγώ δεν δίνω ποτέ σημεία τον Ολυμπιακό, γιατί έχω τα γουριά μου. Θα βάλει γκολ Ελκαμπή. Αυτό εγώ προτείνω. Να είστε καλά εδώ στα μηνύματα. Την καλησπέρα στο Βαγγέλη την Καρδίτσα. Στο φίλο που μου λέει μέχρι να στείλετε εσείς κάποιο σημείο εκεί για το παιχνίδι. Λίγο ψαγμένο. Να είναι κάτι διαφορετικό. Και ΑΕΚ Άρης στις 9. Η ΑΕΚ δεν την παίρνει, η ΑΕΚ θέλει νίκη. Δεν συζητιέται. Ακολουθεί ευρωπαϊκό μάτς. Το πρώτο στη League Fest Champions League. Και μάλιστα και ένα παιχνίδι το οποίο θέλει η ΑΕΚ να πάρει και την νίκη, γιατί για να το κάνω με τη Λίτσα παίζει. Η οποία είναι πολύ γρήγορη ομάδα, πολύ γρήγορη στις αντεπιθέσεις και την υποτίμησε η Σέλτα και έφαγε 5. Δεν είναι απλά παιχνίδια αυτά. Δηλαδή θέλει πάρα πολύ προσοχή, αλλά αυτά θα τα πούμε από Δευτέρα. Ο Άρης μου είχε ένα τρομερή εντύπωση ότι σε 2 παιχνίδια έχει βάλει 5 γκολ. Εγώ από Άρη δεν το θυμάμαι αυτό, δηλαδή 5 γκολ σε 2 μάτς. Για να είμαι ειλικρινής. Έχει προβάδισμα η ΑΕΚ, αλλά θα πήγαινα εγώ στο γκολ. Στο συγκεκριμένο παιχνίδι. 2-3 Ολυμπιακός. Λέει ένα φίλος, όχι, να κάνουμε 3-0. Την καλησπέρα μου στο Γιάννη από το Χολαργό, μαζί σου είμαι σε αυτό που γράφεις. Την καλησπέρα μου στο Μάριο και με σένα Μάριο, συμφωνώ. Και πάμε μετά για την ΑΕΚ, θα στείλει κάποιος φίλος, θα το μεταφέρω. Ατρόμητος Καλαμάτα. Επίσης γκολ γκολ το βλέπω. Επίσης το βλέπω γκολ γκολ. Όφη και Φυσιά, δύσκολο παιχνίδι. Θα πω τώρα θα είναι ξεροχή. Λεβαδιακός Πανετολικός. Δεν είναι το Λεβαδιακό γιατί έχει ξεκινήσει για την προσεκά. 4-0 έχασε από τον ΠΑΟΚ. 2-0 από τον Παναθηναϊκό. Θα βάλει ένα γκολ. Πάλι 0 θα μείνει. Στο 0. Γι' αυτό το βλέπω γκολ γκολ γάμο του. Από τώρα στο Χ. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Το ντέρμπι 9:30 το βράδυ την Κυριακή. Παναθηναϊκός στα 2 τελευταία του παιχνίδια δεν δέχτηκε γκολ. Δηλαδή δεν δέχτηκε γκολ στη Λιβαδιά και δεν δέχτηκε γκολ και με την νίκη Βόλου. Μπορεί να βγήκαν φάσεις, όχι πολλές, αλλά βγήκαν και από τις δύο ομάδες, τις αντιπάλους του Παναθηναϊκού. Παναθηναϊκός όλα τα ευρωπαϊκά του παιχνίδια είχαν γκολ γκολ. Όλα. Το βλέπω γκολ γκολ και over. Αυτό το Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Για το μάτι Δευτέρα θα το πούμε τη Δευτέρα. Να είμαστε το Αστέρας Ηρακλής. Να δω, έχετε στυλιστεί τίποτα. Όφη και Φυσιά, άσος. Ατρόμητος Καλαμάτα Χ. Βόλος Ολυμπιακός Χ. ΑΕΚ Άρης γκολ γκολ. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ over 4,5 και διπλό. Κάτσε ρε φίλε, πόσο θα έρθει αυτό δηλαδή. 2-3. Over 4,5. Καλά, τα πάντα γίνονται. Ολυμπιακός, ο Γιώργος από το φορτηγό φίλος Ολυμπιακού μου λέει ο Λίγος. Θρύλος αύριο over 1,5 γκολ στο δεύτερο ημίχρονο. Και γκολ για εσείς ο Ζώτα. Το έχει ο Ζώτα. ΑΕΚ Άρης γκολ ο Γιώβιτς και over. Να γίνει εκπομπή 3 ώρες. Αυτό δεν έχει σχέση με τα προγνωστικά. Εν τω μεταξύ είσαι Θεός. Να ξέρεις. Είσαι Θεός. Έχεις βάλει το σήμα της βραδινής εκπομπής. Δηλαδή είναι εκπληκτική. Είσαι Θεός. Ο Άρης λέει με Γρηγορίου σου λουποθεί πολύ, λέει ο Ανδρέας. Λεβαδιακός Πανετολικός Χ. Πολύ το στέλνετε το Χ. Φίλε μου, έχει κάνει σου λέω εντύπωση. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ cover να σκοράρει ο Αλή από πλευράς ΠΑΟΚ λες. Οκ. Τι άλλο έχουμε σε μηνύματα. Τα έχουμε πει όλα, βλέπω. Να δω κάτι τελευταίο. Να δω μήπως έχω ξεφύγει κάτι. Θα σας πει ο Πετρίδης αυτό για το app. Δεν ήταν έξω τώρα, δεν τον βλέπω. Όχι, τα περισσότερα παιδιά σας τα έχω διαβάσει. Τα περισσότερα σας τα έχω διαβάσει, είναι παρόμοια με κάποια άλλα που έχω διαβάσει. Θέλω να σας ευχαριστήσω που βγάλαμε αυτή την πρώτη εβδομάδα μεσημέρι, με ήλιο. Ναι, είναι διαφορετικά πράγματα. Τη Δευτέρα θα είναι, νομίζω, όλοι εδώ. Αν την κάνω εγώ, δεν κατάλαβα. Εσύ θα έχετε ρεπό, τη Δευτέρα. Όχι, αγοράκι μου. Έβαλε σήμερα, έβαλε σκύλες τώρα. Ναι, λοιπόν, και θα είναι και Δεσίλα, θα είναι και ο Χωροθύμιος, δεν μπορεί. Τέσσερι τελειώσει. Πόσο. Αυτό ο γάμο τι θα είναι. Sequel. Συνεχιστή, δεν μπορεί. Θα γυρίσει ο Σταύρος. Ο Δεσίλας που κάτι μπορεί να προκύψει τη Δευτέρα. Δεν βάζω και το χέρι μου στη φωτιά, για να είμαι ειλικρινή. Δεν ποντάρω. Δεσίλα, ποτέ δεν ξέρει. Λοιπόν. Εντάξει, το αυτεράδι ήταν τελείω το αυτεράδι. Να το κάνουμε στα γεράματα ξανά. Muppet Show θα το ονομάσω. Να είστε καλά, να έχετε ένα πανέμορφο τριήμερο. Τριήμερο, διήμερο, αλλά βάζω εγώ τώρα επειδή έχω συνηθίσει να τελειώνω πια 4 η ώρα. Οπότε λοιπόν να περάσετε καλά το Σαββατοκύριακο. Δείτε μπαλίτσα, βγείτε μα θέλετε, να περάσετε καλά. Και εμείς θα τα πούμε τη Δευτέρα το μεσημέρι. Να είστε καλά.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Winsport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Gentlemen, welcome to Fight Club. The first rule of Fight Club is...
3: Come to my boudoir.
2: The second rule of Fight Club is...

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Big Wins for FM στους 94,6. Θα είμαστε παρέα μέχρι τις 12 και αυτό είναι ένα Fight Club λίγο διαφορετικό από τα υπόλοιπα Fight Club. Όπως γνωρίζετε, οι τακτικοί ακροατές, μαζί μας βρίσκεται η Κωνσταντίνα Πάνω του στην οργάνωση και επιμέλεια της παραγωγής και στη ρύθμιση των ήχων. Θα τον άφησα δεύτερο αυτή τη φορά, γιατί στα Fight Club της Παρασκευής ο ρόλος είναι πάρα πολύ σημαντικός. Ο Γιώργος Γιαννίσης, κυρίες και κύριοι, Master of Ceremony, όχι μόνο μάστορας των ήχων και των κουμπιών, αλλά άρχοντας και της αποψινής εκδήλωσης, καθώς από τα μαγικά του χέρια περνάει όλη αυτή η φάση, όλη η προετοιμασία των τραγουδιών που θα ακούσουμε σήμερα. Σκέφτηκα λοιπόν για σήμερα να κλείσουμε ωραία την εβδομάδα με 2 ώρες ωραία, αυθεντική, ορθόδοξη δίσκο. Αυτό ακριβώς, αυθεντική, ωραία, ορθόδοξη δίσκο. Αυτό λοιπόν θα κάνουμε σήμερα. Οπότε με λίγα λόγια, τι θέλω να πω, επειδή πάντα σας προετοιμάζω, για σας που δεν το ξέρετε, βάζετε ένα μπλου κουρασάο, βάζετε ένα κάτι της, βάζετε ένα Β52, βάζετε ξέρω εγώ ένα κάτι απροσδιόριστου χρώματος, κόκκινο με κάτι άσπρο που δεν ξέρετε ακριβώς τι είναι, αλλά εύχεστε να βγει καλό. Λοιπόν, ρίχνετε ένα ωραίο μπλε electric παντελόνι, να είστε ωραίοι. Ρίχνετε από πάνω και ένα άλλο άνετο ρούχο, ξέρω εγώ, με βάτα ή χωρίς ή με μυτερόγιακά και τα λοιπά. Λοιπόν, και ετοιμάζεστε να χορέψουμε με δίσκο την πλέον χορευτική μουσική, μια μουσική η οποία διέλυσε τα πάντα τη δεκαετία του 70, κυριάρχησε, ήρθε ουσιαστικά, ξεκίνησε από την Αμερική, ειδικά από το Brooklyn και από τη Φιλαδέλφια, ως μικρή απάντηση, ας το πούμε έτσι, στο κύμα ροκ το οποίο είχε σαρώσει τα προηγούμενα χρόνια και λίγο ότι χορευτική μουσική την είχαν του πεταματού. Λοιπόν, έσκασε η δίσκο, μια μουσική η οποία κυριάρχησε όχι μόνο στην Αμερική αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο τη δεκαετία εκείνη, δεκαετία του 70 και λίγο τη δεκαετία του 80, και εκεί περίπου θα παίξουμε σήμερα, αυτά θα ακούσουμε. Ξέρετε ούτως ή άλλως, γνωρίζετε περί δίσκο, γνωρίζετε ότι είναι η μουσική που ξεσηκώνει τα πλήθη, γνωρίζετε ότι είναι η μόνιμη επιτυχία στα μπαρ και τα κλαμπ, γνωρίζετε ότι είναι ο πιο σίγουρος τρόπος για να σηκώσεις το ποπουδάκι σου από το σκαμπό και να μπεις στην πίστα κάτω από το στρόμπο να χορέψεις. Έτσι, χαρούμενα, με χαρά γίνονται όλα αυτά, ούτως ή άλλως, με πάρα πολύ μεγάλη χαρά γίνεται, και έτσι θα το κάνουμε κι εμείς. Η δίσκο ξεκίνησε από την Αμερική, κατέξει όμως και την Ευρώπη. Στην Ευρώπη, αιχμή του δόρατος βεβαίως, οι Bee Gees, αυτοί ξεκίνησαν, αυτοί κάνανε μεγάλα hit και πολλά άλλα. Τα ξέρετε, σήμερα θα ακούσουμε ούτως ή άλλως πολύ ωραία, πολύ κλασικά κομμάτια. Πατέρας της ευρωπαϊκής δίσκο, που μας ενδιαφέρει περισσότερο και εμάς και πρέπει να γίνει οπωσδήποτε μια αναφορά σε αυτήν την εκπομπή, είναι ο Τζόρτζιο Μωρόντερ. Έτσι, ο άνθρωπος ο οποίος. Καλά, ο Τζόρτζιο Μωρόντερ κάνει και σπουδαία πράγματα ούτως ή άλλως. Έχει κάνει από Νονό, έχει κάνει ταινίες, έχει κάνει τραγούδια με τον Μπόου, έχει κάνει μια χαραπάντα. Αλλά παρόλα αυτά έχει μείνει γνωστότερο στην ιστορία ως ο πατέρας της δίσκο. Και κυρίως ως ο άνθρωπος ο οποίος συνεργάζομαι με την Ντόνα Σάμερ, γιατί αυτή είναι μεγάλη του μούσα, να το πούμε έτσι. Έφερε την δίσκο πλέον μέσα σε κάθε σπίτι. Και γι' αυτό, και επειδή η Ντόνα Σάμερ στην πραγματικότητα είναι η βασίλισσα της δίσκο, δηλαδή καλή Bon AM, καλή ξέρω εγώ, Bee Gees, καλή Village People, καλή όλη αυτή. Αλλά νομίζω το πρώτο πράγμα που έρχεται στο μυαλό όταν ακούμε δίσκο είναι η Ντόνα Σάμερ. Και γι' αυτό στη σημερινή λίστα, παρότι πάντα κάνουμε ένα τραγούδι ανακαλλιτέχνη, όπως ξέρετε, όταν δεν υπάρχουν αφιερώματα σε συγκεκριμένους καλλιτέχνες ή συγκροτήματα, όπου κάνουμε λίστες γενικώς, έχουμε ένα τραγούδι, ένα καλλιτέχνη. Σήμερα, και μόνο για το γεγονός ότι η Ντόνα Σάμερ είναι η βασίλισσα της δίσκο, είναι και η μοναδική από την οποία θα ακούσουμε 3 κομμάτια. Μοναδική που θα ακουστεί 3 φορές. Λοιπόν, πολλά σας είπα, τα ξέρατε ούτως ή άλλως, για την δίσκο. Πάμε να ξεκινήσουμε. Ελπίζω ότι έχετε ντυθεί, ελπίζω ότι έχετε βάλει τα ποτά σας, έχετε αράξει, έχετε κάνει ό,τι πρέπει να κάνετε. 1973, οι OJs, ένα συγκρότημα το οποίο υπάρχει για αρκετό καιρό, αυτά, βγάζουν το 7ο άλμπουμ τους με τίτλο Ship Ahoy, αυτός είναι ο τίτλος, και μέσα στο άλμπουμ αυτό βρίσκουν τη μεγαλύτερη επιτυχία τους και ένα από τα πρώτα εκπληκτικά dance disco κομμάτια, το Now That We Found Love, με το οποίο και ξεκινάμε.

Λοιπόν, η επιλογή αυτού του τραγουδιού είχε και τον εξής σκοπό. Επειδή είναι πρώιμη δίσκο, αυτόν 1973, δείχνει εδώ ακριβώς ουσιαστικά ένα από τα μουσικά είδη τα οποία επηρέασαν την δίσκο. Δηλαδή η soul, που είναι ο ρυθμός αυτού του τραγουδιού, μαζί με τη funk μουσική και λίγο τη folk, είναι τα τρία, στο πούμε, που επηρέασαν περισσότερο την δίσκο, που όμως άρχισε να βρίσκει το δικό της χαρακτήρα στα επόμενα χρόνια. Απλώς στα πρώτα της χρόνια, όπως είναι αυτό το τραγούδι 73 που ακούσαμε, ακόμα ακούγαμε λίγο soul, λίγο funk, με κάτι το οποίο ερχότανε μετά και το οποίο ουσιαστικά μετεξελίχθηκε στην δίσκο που γνωρίζουμε, στη hardcoreλα της οποίας ξεκινάμε να μπαίνουμε από εδώ και μπρος. Πάμε στο 1975, στο οποίο 1975 η KC and the Sunshine Band κυκλοφορούν το δεύτερο άλμπουμ τους, το οποίο έχει τίτλο KC and the Sunshine Band, εντάξει, συνηθίζετε αυτό, και κάνουν και αυτή μάλλον τη μεγαλύτερη τους επιτυχία και νούμερο ένα στο Billboard και μάλιστα και δύο συνεχόμενα χρόνια, και ένα τραγούδι το οποίο ακούγεται με την ίδια ευχαρίστηση όπως και τα περισσότερα τραγούδια, τα ρυθμικά τραγούδια disco μέχρι και σήμερα.

περίπου στην ίδια χρονική περίοδο και φάση, η Λαμπέλ, ένα γυναικείο συγκρότημα με τρεις κοπέλες, το οποίο αυτό προσδιορίζεται ως funk rock συγκρότημα της εποχής, εκεί στη Φιλαδέλφια όπου τραγουδάνε, αποφασίζουν και βγάζουν ένα τραγούδι με τον λίγο περίεργο τίτλο Lady Marmalade, το οποίο γίνεται όχι απλώς γνωστό, έχει δεχτεί δεκάδες διασκευές μέχρι σήμερα, πηγαίνει στο νούμερο 1 του Billboard, είναι μάλιστα ένα από τα ελάχιστα τραγούδια τα οποία έχουν πάει στο νούμερο 1 του Billboard από διαφορετικές εκτελέσεις, από εκτελέσεις διαφορετικών καλλιτεχνών. Είναι ψηλοσπάνιο να συμβαίνει αυτό το πράγμα. Και τελικά πέρα από όλα, είναι ένα τραγούδι πέρα από το ρυθμό του και το ακούς και είναι ωραίο να το χορεύεις, θα μείνει βεβαίως στην ιστορία, νομίζω, περισσότερο για το περίφημο ρεφρέντο, το «Voulez-vous coucher avec moi ce soir»?

για το ένα από τα πέντε, κατά την άποψή μου, πιο κλασικά, πιο αντιπροσωπευτικά δίσκο κομμάτια όλων των εποχών και το πρώτο τραγούδι Donna Summer που θα ακούσουμε. Εκεί λοιπόν γύρω στο 1975, Giorgio Moroder είναι στη Γερμανία, Donna Summer ζει στη Γερμανία, κάπως βρίσκονται και μαζί κάνουν την πρώτη ίσως σούπερ δίσκο επιτυχία, η οποία ακούγεται όχι μόνο μέχρι σήμερα, αλλά θα ακούγεται στους αιώνες των αιώνων, αμήν. Στους αιώνες των αιώνων, αμήν.

0: Winsport FM 94,6.
1: Μάθε τι παίζει με την Big Win. Και σήμερα η Big Win σε βάζει στα γήπεδα της Ελλάδας και σου κάνει πάσα στους σημαντικότερους αγώνες της ημέρας. Η ώρα για τα πρώτα ντέρμπι του ελληνικού πρωταθλήματος έφτασε και ο Big Win Sport FM 94,6 είναι εδώ για να μην χάσετε ούτε φάση από τα Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, ΑΕΚ Άρης και όλη την υπόλοιπη δραστηριότητα. Το πρόγραμμα της τρίτης αγωνιστικής ανοίγει σήμερα με τη δοκιμασία του Ολυμπιακού στην έδρα του Βόλου στις 7 για να ακολουθήσει η σημαντική αναμέτρηση ΑΕΚ Άρης 2 ώρες αργότερα. Αύριο δεσπόζει το μεγάλο ντέρμπι Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ στις 9.30, ενώ νωρίτερα παίζουν Ατρόμητος Καλαμάτας στις 7, Όφη Κηφισιάς στις 7.30, Λεβαδιακός Πανετολικός στις 8, ενώ η Αυλαία πέφτει τη Δευτέρα στις 6 με την αναμέτρηση Αστέρας Άκτορ Ηρακλής. Μετά το τελευταίο σφύριγμα, επίκεντρο της δράσης γίνεται το στούντιο με αναλύσεις και σχόλια από τους δημοσιογράφους του σταθμού, μέχρι την ώρα που το λόγο παίρνουν οι ακροατές. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, ΑΕΚ Άρης και όλα τα άλλα ματς στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον Big Win Sport FM 94,6.
2: Αυτοί ήταν οι μεγαλύτεροι αγώνες της ημέρας. Χορηγία ενότητας Big Win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: 9 ημέρες μέχρι τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
4: Σ' ακολουθώ, στην τσέπη σου γλιστράω.
3: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
0: BWIN Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
5: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
6: Big Win Sport FM σε 94,6 και Fight Club μέρος δεύτερο. Κυρίες και κύριοι, σήμερα κάνουμε αφιέρωμα στην disco, την disco την κλασική, την disco την ορθόδοξη, την disco των 70's, τα βασικά κομμάτια. Και δεν σταματάμε, συνεχίζουμε, είμαστε εδώ στο 1970. Το 1975 ο Harold Melvin and the Blue Notes μαζί με τον Teddy Pendergrass βγάζουν ένα τραγούδι το οποίο στην πραγματικότητα έγινε πολύ γνωστό 11 χρόνια αργότερα, το 1986, δηλαδή από τους Communards, το Don't Leave Me This Way. Αυτό το Don't Leave Me This Way, ένα πολύ ωραίο, πολύ κλασικό δίσκο κομμάτι, εμείς δεν θα το ακούσουμε φυσικά ούτε στην εκτέλεση των Communards, ούτε στην εκτέλεση του Harold Melvin, αλλά στην πολύ ωραία εκτέλεση της Thelma Houston από το 1976.

Το 1976 οι Τραμπς, Αμερικανοί και αυτοί με δύο M, οι Τραμπς, κυκλοφορούν το δίσκο Inferno, το οποίο περνάει λίγο αδιάφορα όλη εκείνη τη χρονιά και μέχρι το 1977, οπότε το 1977 μπαίνει στο soundtrack της ταινίας Πυρετός το Σαββατόβραδο, και από εκεί και πέρα γίνεται ένας πραγματικά μικρός χαμός και δικαίως με το δίσκο Inferno, το οποίο έχει και το νερό βίντεο κλιπ, by the way, να το δείτε.

πολύ κλασικό κομμάτι, όπως και τα επόμενα που θα ακούσουμε. 1977, επιστρέφουμε στον πυρετό το Σαββατόβραδο, Saturday Night Fever, ένα από τα πιο, κλασικές ταινίες και ένα από τα πιο κλασικά soundtrack όλων των εποχών, μέσα στο οποίο είναι επίσης ένα από τα πιο διαχρονικά δίσκο κομμάτια, ένα από τα αρκετά εξαιρετικά κομμάτια τα οποία έγραψαν οι Bee Gees εκείνη την περίοδο.

Όπως ακριβώς λένε και για τα κρασιά, τρομερή χρονιά η τάδε για την παραγωγή. Έτσι και το 1977 είναι η αλήθεια μια τρομερή χρονιά για την disco. Είναι η χρονιά του Dante Cool, είναι η χρονιά του Stayin' Alive. Είναι η χρονιά όμως, είναι το κατά τη γνώμη μου χαρακτηριστικότερο disco κομμάτι όλων των εποχών. Και πάλι Giorgio Moroder εδώ και πάλι Donna Summer. Είναι κομμάτι που μπαίνει B-side στον δίσκο Can We Just Sit Down and Talk It Over. Ένας δίσκος πάρα πολύ επιδραστικός για την ιστορία, όχι μόνο της disco, αλλά και της pop που ακολούθησε. Ο Bow έχει δηλώσει ότι έχει επηρεαστεί από αυτό το δίσκο. Ο Ino το ίδιο, η Kylie Minogue, η Human League, η Blondie, ένας πολύ πολύ επιδραστικός δίσκος. Και ένα τραγούδι το οποίο νομίζω στέκεται μόνο του στην κορυφή της disco και κοιτάει όλα τα υπόλοιπα από πάνω προς τα κάτω.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 7. Time for that great feeling με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

Προπάμε στο 1978 για το τελευταίο τραγούδι της πρώτης ώρας. Ένα τραγούδι του κυρίου Σιλβέστερ, ένας τραγουδιστής, λίγο rhythm and blues, λίγο disco, ο οποίος ηχογραφεί το You Make Me Feel Mighty Real, το οποίο το ξέρετε, το οποίο στην αρχή ηχογραφείται ως τραγούδι σε ρυθμό gospel. Δηλαδή τελείως διαφορετικό από ό,τι το συνηθίσαμε, όμως το ακούει ένας παραγωγός, ο Patrick Cowley, και λέει, α, αυτό είναι ένα ωραίο τραγούδι, για να το πάρουμε, να παίξουμε λίγο μαζί του, πώς το κάνουμε disco. Εδώ τώρα, τι σας λέω για 78 και ακούσαμε πριν το I Feel Love, είναι ουσιαστικά η περίοδος όπου ξεκινάνε διάφοροι παραγωγοί και μουσικοί να πατάνε πάνω στη λογική του I Feel Love της Donna Summer, δηλαδή της εισαγωγής πλέον ηλεκτρονικής, ηλεκτρονικών οργάνων, synthesizer και τα λοιπά, μέσα στα κομμάτια της disco, τα οποία τους δίνουν ένα άλλο αέρα. Έτσι γίνεται και εδώ. Μπαίνουν μέσα ηλεκτρονικά κομμάτια στο You Make Me Feel. Το ξαναλέει ο Σιλβέστερ σε έναν άλλο ρυθμό και γίνεται αυτό το υπέροχο τραγούδι που θα ακούσουμε, μετά το οποίο θα πάμε σε δελτίο αθλητικών ειδήσεων των 11, από το οποίο θα επιστρέψουμε για μία ώρα ακόμα disco, η οποία δεύτερη ώρα disco εδώ του Fight Club θα ξεκινήσει επίσημα ένα πολύ πολύ κλασικό κομμάτι, το I Will Survive της Gloria Gaynor. Οπότε κάντε τα κουμάντα σας και τα λέμε σε λίγα λεπτά.

0: Sport FM 94,6.
1: Γιατί με την People νιώθω μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.

0: Καταλάβατε. BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
2: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε πινκ πόντους στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for more. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο ndg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
4: This is going to be absolutely massive.
3: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
5: Η ώρα είναι 7.
6: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουρουστίκ.
7: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές. Σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Durostick D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Durostick D32 και ρογμές τέλος.
8: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
7: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
9: BWIN Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Κωστάκης.
1: Για πάμε παρακάτω. Έλα φίλε, καλημέρα. Καλησπέρα μάλλον. Τα έχω μπερδέψει λίγο. Ξέρεις, είναι επειδή είμαι συνήθως βράδυ τώρα. Να προσαρμοστώ.
0: Έτσι είναι, παιδιά.
1: Πάσο πολύ φίλε, μια σε καλά. Πάμε παρακάτω, καλημέρα. Καλησπέρα από όλα. Στέφανε, πρέπει να μπερδεύω τις ώρες. Για μένα είναι καλημέρα. Καλησπέρα λοιπόν, πάμε. Εντάξει, το επόμενο θα τον πετύχω, θα πω καλησπέρα, Στεφάνε.
2: Βέβαια.
1: Να σε καλά, φίλε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε παρακάτω, καλημέρα.
3: Ναι, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, φίλε, εντάξει, ρε, Στεφάνε, γράφε εσύ τώρα όλη τη μέρα. Τι να κάνω τώρα.
3: Ναι, καλησπέρα.
1: Καλημέρα. Έλα, καλησπέρα, φίλε. Χαίρετε.
0: Να, το βρήκαμε. Δεν ξέρω αν είναι νύχτα ημέρα.
3: Σαββάτο, Κυριακή, Δευτέρα. Ναι, καλησπέρα.
1: Καλημέρα. Έλα, καλησπέρα, φίλε.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Winsport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

Μέχρι στο FM 94,6, δεύτερη ώρα Fight Club και δεύτερη ώρα αφιέρωμα στην Disco. Είμαστε το 1978, οπότε και η Village People. Σε μια εποχή που είναι πάρα πολύ διαδεδομένη και γνωστή η δράση της Χριστιανικής Ένωσης Νέων, η οποία ιδρύθηκε στο Λονδίνο και έχει 64 εκατομμύρια μέλη σε 120 χώρες, λέει, α, αυτό το YMCA, ωραίο, γιατί δεν το κάνουμε τραγούδι. Και έγινε τραγούδι, κατά ακόμα από τότε, σε όλες τις δίσκο του κόσμου και σε πάρα πάρα πολλά γήπεδα.

Τρίτη χρονιά το 1978 οι Αμερικανοί Sick, μια rhythm and blues μπάντα, βγάζουν το υπέροχο Le Freak, που είναι ένα από τα ελάχιστα τραγούδια που κάνει αναφορά μέσα στους στίχους του στο Studio 54. Λέει κάπου Come on down to 54. Αναφορά στο Studio 54, το οποίο είναι το Studio 54, το πιο διάσημο nightclub στον κόσμο εκείνη την εποχή, στη Νέα Υόρκη, και ένα από τα, πώς να πούμε, από τα μουσικά επίκεντρα της εποχής και φυσικά ναός της δίσκου.

Παραμένουμε στο 1978, στο οποίο 1978 η Τσάκα Καν, αφού έχει περάσει 8 χρόνια μια μπάντα στην οποία συμμετείχε τους Ρούφους, μια έτσι funk μπάντα, αποφασίζει να δοκιμάσει solo καριέρα και βγάζει λοιπόν το πρώτο της άλμπουμ με τίτλο το όνομά της, Τσάκα, και το πρώτο single αυτού του πρώτου της δίσκου τελικά αποδεικνύεται μάλλον και η μεγαλύτερη της επιτυχία, το I Am Every Woman, το οποίο I Am Every Woman, επίσης πολύ κλασικό δίσκο κομμάτι, τοποθετήθηκε από το Rolling Stone στο νούμερο 27 στη λίστα με τα 200 πιο χορευτικά τραγούδια όλων των εποχών.

Πάμε στο 1979, τελευταία χρονιά των 70s, και το συγκρότημα Blondie, η γνωστή Blondie με την Debbie Harry στο τιμόνι, να το πούμε έτσι, έχουν ένα τραγούδι το οποίο είναι λίγο ταλαιπωρημένο, το Heart of Glass, το οποίο έχει ξεκινήσει να γράφεται το 75, το οποίο δεν πηγαίνει πολύ καλά, το οποίο είναι λίγο αργό, έχει λίγο funk, λίγο disco, αλλά δεν τους αρέσει και πάρα πολύ. Δεν πηγαίνει πολύ καλά, λέει να το κάνουμε λίγο πιο pop. Δοκιμάζουν να το κάνουν μπαλάντα, δοκιμάζουν να το κάνουν ρέγγε. Δεν πηγαίνει πάρα πολύ καλά και σε κάποια φάση, και πάλι επειδή η Debbie Harry παρακολουθεί την Donna Summer, τραγουδάει το I Feel Love κτλ. Λέει, δεν δοκιμάζουμε μήπως με ένα παραγωγό να το κάνουμε έτσι λίγο πιο disco, και προκύπτει ένα από τα γνωστότερα, από τα μεγαλύτερα hit της, το Heart of Glass.

Λοιπόν, ακούστε τώρα μια περίεργη ιστορία που συνοδεύει το επόμενο τραγούδι. Το 1979, ο Αμερικανός παραγωγός Frederick Knight γράφει ένα τραγούδι, αυτά τα κλασικά τραγούδια τσιχλόφουσκες για έφηβους. Ήταν σε μια μουσική εταιρεία που ήταν μια κοπελίτσα, Stacy Lattice, 11 χρονών, και λέει: θα σας γράψω ένα τραγουδάκι να το πει για παιδιά που μιλάνε στο τηλέφωνο. Γράφει λοιπόν το Ring My Bell. Πριν όμως το δώσει το Ring My Bell στην έφηβη να το τραγουδήσει, φεύγει από την εταιρεία που είναι, πηγαίνει σε μια άλλη εταιρεία, σε οποία εταιρεία βρίσκεται η Anita Ward, η οποία ακούει αυτό το τραγούδι και λέει: α, είναι πολύ ωραίο, να το πω αυτό. Το λέει, γίνεται τεράστια επιτυχία και μέχρι σήμερα το συνοδεύει η φήμη ότι αυτός έγραψε το You can ring my bell και τέτοια, You can ring my bell anytime you want to κτλ. Ότι είναι σεξουαλικό όλο αυτό. Και καλά μπορείς να έρθεις και να μου την πέσεις και όλα αυτά. Και ο άνθρωπος προσπαθεί να πει τόσα χρόνια: παιδιά, εγώ το έγραψα για ένα παιδί 11 χρονών, αλλά κανένας δεν το πιστεύει. Εν πάση περιπτώσει, το τραγούδι είναι πάρα πολύ ωραίο.

0: Sport FM 94,6. Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Διαβάστε αυτή την Κυριακή αποκλειστικά στην Καθημερινή. GSI και κυβερνητική διγλωσία. Οι αντιφατικές συμπεριφορές της κυβέρνησης, οι λογαριασμοί πολιτικού κόστους για τον Νίκο Χριστοδουλίδη και οι προεδρικές του 2028. Παρασκήνιο. Ποια εναλλακτικά σενάρια συζητιούνται και από ποιους. Η Ανίτα Δημητρίου στην ΚΑΠΑ. Την απόφασή μου για το 28 θα τη λάβω με γνώμονα την ενότητα. Τι λέει για τη βοήθεια Βέροφ και πώς κρίνει την κυβέρνηση. Βερολίνο πολλά, Λευκοσία 0. Τι μας διδάσκει η υβριδική ρωσική επίθεση στη Γερμανία σε σχέση με το Video Gate, ποιες εταιρείες προσέλκυσε το Ταμείο Επενδύσεων και πώς το ξενιστέρι ανακατεύει το χρηματιστήριο του κρασιού. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο.
2: Η σχολική χρονιά ξεκινά και η Read είναι εδώ για να προσφέρει μια πλούσια συλλογή από εκπαιδευτικά βιβλία και όχι μόνο για μαθητές και φοιτητές όλων των ηλικιών. Η γνώση γίνεται πιο εύκολη και πιο προσβάσιμη από ποτέ. Read. Η ψηφιακή βιβλιοθήκη. Κατέβασε την εφαρμογή και άνοιξε την πόρτα στη σύγχρονη μάθηση. Διαθέσιμη σε Android και Apple. Με τη στήριξη της Τράπεζας Κύπρου και της Καθημερινής.
3: Σολομός Νορβηγίας εξαιρετικής ποιότητας αποκλειστικά στις Αλφαμέγα. 4x125 γραμμάρια μόνο 10,99. Αλφαμέγα για κάθε μέρα.
4: Η λευχαιμία μπορεί να νικηθεί με τη δική σου συμβολή. Σεπτέμβριος, μήνας ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τη λευχαιμία και τις αιματολογικές κακοήθειες. Μάθε για την πρώτη μεταμόσχευση μυελού των οστών και την ανακάλυψη που το 2000 σηματοδότησε τη θεραπεία της χρόνιας μυελογενούς λευχαιμίας. Ενημερώσου για τις μοντέρνες διαγνωστικές μεθόδους, τις καινοτόμες εξελίξεις, τις θεραπείες ακριβίας και την αιματολογία σαν ιατρική ειδικότητα. Γίνε αιμοδότης και εγγράψου στο αρχείο δοτών μυελού. Πληροφορίες στη σελίδα CYHEMA και στα κοινωνικά δίκτυα. Κυπριακή Αιματολογική Εταιρεία. Γιατί η λευχαιμία μπορεί να νικηθεί.
5: Ενδέκατη σεζόν για την απογευματινή εκπομπή του Αλφα Κύπρου με Αγάπη Χριστιανά. Η Χριστιανά Αριστοτέλους και η παρέα της δίνουν ξανά ραντεβού τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου και καθημερινά στις 3 και 4 στον Αλφα Κύπρου.
6: Κάθε κορυφαία γαστρονομική εμπειρία ξεκινά με τον κατάλληλο εξοπλισμό. Η Veni Cook & Dine Equipment προσφέρει επαγγελματικές λύσεις για επιχειρήσεις εστίασης με κορυφαία προϊόντα κουζίνας, σερβιρίσματος και επιτραπέζιου εξοπλισμού. Ποιότητα, λειτουργικότητα και σύγχρονος σχεδιασμός στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Veni Cook & Dine Equipment. Professionalism at its best.
7: Every generation has its defining battle. Some fought for land, some for oil, some for information.
8: Today, the battle is for intelligence. Nations compete for technological supremacy. Businesses race to reinvent themselves. Professionals fight to remain relevant. And every citizen faces one question: will AI work for me or replace me?
7: This is happening now.
8: Join world leaders, entrepreneurs, policymakers, and innovators at the Digital Agenda Cyprus Summit. This year's theme, AI Battles, Challenging the Balance of Power, Life, Work, Country, Region.
7: The battle has already begun. Which side will you be on?
8: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy, powered by Bank of Cyprus and CETA.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
9: Έπρεπε. Άμπα είναι βεβαίως, η Άμπα κυριάρχησαν σε αυτή τη δεκαετία. Πάρα πολλά hit, πάρα πολλά γνωστά τραγούδια. Αυτό που θα ακούσουμε εμείς είναι το Gimme, Gimme, Gimme.

Τελευταίο τραγούδι της δεκαετίας του 70 που θα ακούσουμε και τρίτο τραγούδι της Donna Summer και ίσως η πιο δυνατή της επιτυχία είναι το περίφημο Hot Stuff, ένα τραγούδι που το ξέρουν μέχρι και οι πέτρες. Ένα τραγούδι το οποίο ξεφεύγει από το κλασικό disco μοτίβο, ας το πούμε, της Donna Summer και είναι λίγο rock disco, ένα λίγο rock disco τραγούδι, δηλαδή δυναμώνουμε εδώ πέρα γενικώς την ένταση, έχουμε μέσα disco στοιχεία, αλλά έχουμε μέσα και κιθάρες. Είναι ένα τραγούδι και το οποίο, όσοι θυμάστε, όσοι το έχετε χορέψει και από τις disco, συνοδεύεται και από διάφορες χαρακτηριστικές μάτσο κινήσεις, λίγο αυτά, λίγο κάνουμε σεξ και διάφορα τέτοια πράγματα, αλλά έτσι είναι, το λέει και ο τίτλος του.

Λοιπόν, μπαίνουμε στη δεκαετία του 80, στην οποία δεκαετία του 80, όπως είδαμε από το πρώτο κομμάτι της λίστας, 1973, ότι από τη soul και τη funk άρχισε σιγά σιγά να έρχεται η disco, να μπαίνει μέσα στα τραγούδια για να μετεξελίσσεται σε disco. Εδώ τώρα γυρίζουμε πια μπαίνοντας στη δεκαετία του 80 και αυτό θα αντιπροσωπεύουν τα τελευταία κομμάτια που θα ακούσουμε, το πώς ουσιαστικά τα κομμάτια disco περνάνε σιγά σιγά και γίνονται λίγο πιο pop, γίνονται δηλαδή disco pop μέχρι να καταλήξουν στην pop. Ξεκινάμε με τραγούδι του 1980, μια από τις μεγάλες επιτυχίες της σπουδαίας Diana Ross, ένα τραγούδι το οποίο πέρασε από χίλια κύματα μέχρι να ηχογραφηθεί, τραγούδι γραμμένο από τον Nile Rodgers και τον Bernard Edwards, τον Sick, τον δηλαδή που τραγουδούσαν το Le Freak. Ένα τραγούδι, το οποίο δεν άρεσε η Diana Ross, τους είπα να τα αφήσω, αυτούς λένε κάντο μόνη σου, το έκανε αυτή μόνη της, εν πάση περιπτώσει, και έγινε μια από τις πολύ μεγάλες επιτυχίες, όχι μόνο στην Αμερική, σε ολόκληρο τον κόσμο, την έκανε υποψήφια για Grammy και βεβαίως σχεδόν μισό αιώνα μετά ακούγεται το ίδιο ευχάριστο όπως τότε.

Προχωράμε, πάμε στο 1981, οπότε και ο Rick James, ήδη πολύ γνωστός τραγουδιστής, παραγωγός και τα λοιπά, σκληρός ριόλ, γενικώς ο Rick James, άγριος, βγάζει το άλμπουμ Street Songs. Τώρα, μιλάμε τώρα για Ghetto Life, δηλαδή τίτλοι άλμπουμ του Rick James, Ghetto Life, Give It To Me Baby και τέτοια. Ήτανε λίγο αγριορωκάς, παρότι δεν ασχολήθηκε μόνο με τη ροκ αλλά και με άλλα μουσικά είδη. Τέλος πάντων, παίζει ένα τραγούδι, το σκέφτεται, δεν το θεωρούσε τόσο πολύ, πώς να το πούμε, το θεωρούσε λίγο μαλακό για τα γούστα του. Αλλά όπως είπε τελικά, μετά που έγινε παγκόσμια επιτυχία, είπε, εντάξει ρε παιδιά, δεν μου άρεσε και πάρα πολύ, αλλά λέω βάλτε το τελικά στο άλμπουμ για να έχουν για ένα τραγουδάκι οι λευκοί να χορεύουν δικό μου. Ναι, αυτό είναι το You Can Touch This, το περιμετάω MC Hammer, το ακούτε το πιτάκι, ε.

Το 1982 ο Πολ Τζαμπάρα με τον Πολ Σάφερ γράφουν ένα περίεργο τραγούδι. Ένα τραγούδι λίγο παιδικό, λίγο χαζό, τους φαίνεται, με τον τίτλο It's Raining Men. Το δίνουνε στο ντουέτο The Weather Girls και τους λένε, παιδιά, κορίτσια, αυτό είναι. Θέλετε να το πείτε. Αυτές, τι να το πούμε, τι βλακία είναι αυτή. Λέει, βρέχει άντρες, δηλαδή βρέχει άντρες. Τι είναι αυτό, τι πάει να πει βρέχει άντρες. Βρε πείτε το, βρε δεν το λέμε, είναι χαζό. Βρε πείτε το και τελικά τις πείθει να μπουν στο στούντιο και το ηχογραφούνε σε μια μισή ώρα. Και αυτή η μια μισή ώρα ηχογράφησης, όπως ξέρετε πολύ καλά, γίνεται χορευτικός R&B, soul, παύλα, disco, ύμνος για τα επόμενα 40 χρόνια και πόσο ακόμα.

τελευταίο τραγούδι, θα τα ακούσουμε μισό αλλά δεν πειράζει. Κλασικό πέρασμα από την disco στην pop, 1982, Pointer Sisters, και I'm so excited. Τα ξέρετε, τα έχετε χορέψει.

0: και κάπου εδώ πηγαίνουμε για κλείσιμο. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Γιώργο Γιαννίση για όλη τη δουλειά που έκανε για να φτάσουν τα τραγούδια σωστά στα αυτιά σας. Την Κωνσταντίνα Πανούτσου για την οργάνωση και την επιμέλεια της παραγωγής. Όλους εσάς για την προσοχή και την ακρόαση. Θα κλείσουμε με ένα τραγούδι που δεν είναι ακριβώς δίσκο, αλλά θα παίξει. Είναι 81. Μπορεί να το πεις έτσι λίγο Ίταλο δίσκο. Ούτως ή άλλως όλοι το ξέρετε. Και θα παίξει γιατί είναι αφιερωμένο στα δύο αγαπημένα μου κορίτσια που βρίσκονται εδώ αυτή τη στιγμή.
1: Καληνύχτα κυρίες και κύριοι, με πολύ αγάπη, Λιάνα.

0: Winsport FM. Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 8. Η ώρα είναι μία προσφορά από τα McDonald's. Η καλή μέρα από τα McDonald's φαίνεται. Απόλαυσε το πρόγευμά σου από τα αγαπημένα σου εστιατόρια.
2: Θες κάτι τρομερά απολαυστικό? Κάτι σαν το bacon με egg McMuffin? Θες λαχταριστά pancakes? McDonald's breakfast. Για πεντανόστιμες επιλογές breakfast έχεις τα McDonald's.
3: Κλασικές περιπέτειες του θρυλικού Sherlock Holmes έρχονται στην Καθημερινή σε βιβλία τσέπης και audiobook. Διαβάστε, ακούστε, εντοπίστε τα ίχνη, λύστε το μυστήριο. Κάθε λεπτομέρεια μετράει. Αυτή την εβδομάδα το σήμα των τεσσάρων. Sherlock Holmes, την Κυριακή με την Καθημερινή.
4: Κάθε παιδί έχει τη δική του φωνή και αξίζει ένα σχολείο που ξέρει να την ακούει. Στο Olympion, από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, βλέπουμε το παιδί, όχι απλώς τον μαθητή, με σύγχρονες μεθόδους, ελληνόφωνο πρόγραμμα και ενισχυμένα αγγλικά, χωρίς φροντιστήρια. Ένα ασφαλές και ανθρώπινο περιβάλλον. Το πρώτο βήμα, μία επίσκεψη. Κλείστε την επίσκεψή σας σήμερα στο olympion.ac.cy. Olympion, υπερήφανο μέλος της Globe Educate.
5: That Green Living. Μια φιλοσοφία ζωής γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Green, η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψός σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Green Living with Green Air Conditioners.
6: Eurobank Masters Tennis Academy. Εξειδικευμένα προγράμματα για παιδιά 5 μέχρι 8 ετών. Προκρατήστε τη θέση σας. Ελάτε με τους πρωταθλητές. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 10 59 29 και στην ιστοσελίδα www.tennismasteracademy.com.cy.
3: Υφημισμένη σύμβουλος του ΝΑΤΟ, του Πρόεδρου Μπάιντεν και άλλων οργανισμών για τη γεωπολιτική στρατηγική στην τεχνολογία και ενέργεια, Νίνα Σινκ. Ο κορυφαίος IAE expert Matthew Griffith, ο σπουδαίος Κύπριος επιστήμονας, μέλος της Ακαδημίας Εφευρετών των ΗΠΑ και πρόεδρος του Πανεπιστημίου της Southern California, Max Nikias. Μαζί με άλλους 30 ομιλητές από όλο τον κόσμο και την Κύπρο έρχονται στο Digital Agenda Cyprus Summit 2026.
7: This year's theme, AI battles, challenging the balance of power, life, work, country, region.
8: The battle has already begun. Which side will you be on?
7: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

0: Φίλες και φίλοι του Sport FM, καλή σας μέρα. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου. Ακούτε την εκπομπή The Marshall στο Sport FM 95. Με μένα τον Παντελή Τρουσιώτη και φυσικά μαζί μας τον Αλέξανδρο Παπαντονίου. Καλημέρα, Αλέξανδρε.
1: Καλημέρα, Παντελή. Καλημέρα στους ακροατές μας.
0: Καλημέρα σε όλους. Να θυμίζουμε 29.50 τα μηνύματά σας. Ότι θέλετε να συζητήσουμε για Φόρμουλα 1, για τον Grand Prix της Ιταλίας. Έχουμε Μόντζαν αυτό το weekend.
1: Ναι, είχαμε τις πρώτες δύο περιόδους ελεύθερων δοκιμαστικών. Χθες.
0: Στο πρώτο έδειξε η Ferrari να... Όχι, έδειξε. Ήταν στις πρώτες θέσεις η Ferrari, στο δεύτερο η Mercedes.
1: Ναι. Εντάξει, είναι... έχουν τελειώσει τα sprint. Θα έχουμε πλέον το κλασικό format του Σαββατοκυριακού με τις τρεις ελεύθερες περιόδους δοκιμαστικών. Όπου οι ομάδες χτίζουν...
0: Δεν έχουμε ένα άλλο sprint μέχρι το τέλος του χρόνου.
1: Νομίζω ότι δεν έχουμε.
0: Οκ, να το ψάξουμε. Ενδιαφέρον. Τόσο τα κανονίσαν έτσι.
1: Ναι, νομίζω ότι φέτος ήταν πεσανόνατας πριν νωρίς.
0: Το ψάχνω τώρα, ναι.
1: Έχουμε, ναι, τις δύο Ferrari στις πρώτες θέσεις, στις πρώτες ελεύθερες περιόδους δοκιμαστικών, με τον Leclerc να οδηγεί τον Hamilton στις πρώτες δύο θέσεις, λοιπόν, και τον Russell στην τρίτη θέση.
0: Ναι.
1: Είχαμε πολλούς ρόκι στην πρώτη ελεύθερη περίοδο.
0: Ισχύει, ναι. Το αναγκαστικό που πρέπει να κάνουν οι ομάδες να βάλουν τους rookies να δοκιμάσουν τα αυτοκίνητα.
1: Είχαμε τον Iwasa στη Red Bull, είχαμε τον Browning στη Williams, είχαμε τον Polaron στην Alpine και τον Colton Herta στη Cadillac.
0: Δεν τα κατάφερε να κάνει γύρους.
1: Είχαμε τέσσερις μόλις, πέντε γύρους και αναγκάστηκε να... εγκαταλείψει το μονοθέσιο.
0: Λόγω προβλημάτων του μονοθεσίου, βασικά.
1: Ναι, ναι. Στη δεύτερη περίοδο, τώρα ας πούμε ότι είναι κάπως πιο... να πω ότι είναι πιο ενδεικτικά τα πράγματα. Έχουμε ακόμα μία περίοδο σήμερα, ναι, στην οποία θα φανεί καλύτερα τι συμβαίνει. Αλλά γενικά φαίνεται οι Mercedes με τη Ferrari να είναι γρήγορες και η McLaren μέσα στο...
0: Και η McLaren, ναι.
1: Είναι μέσα στο μίξ. Ράσελ, Λεκλέρ, Αντωνέλη, Νόρις, Χάμιλτον και Πιάστρα, οι πρώτοι έξι στη δεύτερη ελεύθερη περίοδο δοκιμών. Με χρόνο 22.559 για τον Ράσελ. Και ο Λεκλέρ ακολουθήσε με 120 χιλιοστά. Εντάξει. Κοντά γενικά οι χρόνοι, θα πέσουν κι άλλο λογικά την τρίτη περίοδο. Ο Verstappen ήταν στην ένατη θέση.
0: Ο Verstappen είχε κάνει και πολλά παράπονα στον ασύρματον και κλήθηκε μέσα να έρθει οι αλλαγές. Δεν μπορούμε να πούμε ότι ήταν πολλά ευχαριστημένος με τα free practice 1 και 2.
1: Στο πρώτο δεν είχε λάβει καν μέρος.
0: Σωστά, ναι.
1: Λογικό να είχε αρκετά πράγματα να ζητήσει από το δεύτερο. Βλέπω, εντάξει, την Aston Martin να φαίνεται να είναι πίσω λόγω... Το ότι αυτό που είπαμε, ότι ο κινητήρας της Honda έμελε να φανεί στη Μόντζα πώς χρειάζεται να κάνει.
0: Από ό,τι φαίνεται χρειάζεται. Έχει ακόμα.
1: Ναι, ναι, πώς η δουλειά που πρέπει να κάνει η Honda για να φέρει τον κινητήρα της κοντά στον ανταγωνισμό είναι αρκετά μεγάλη. Και η Cadillac είναι σχετικά πίσω. Και από εκεί πέρα είναι η Williams, η ομάδα που... Η τρίτη ομάδα, ας πούμε, στη σειρά από το τέλος.
0: Ναι.
1: Audi και Alpine αλλάσσονται μεταξύ τους κάπως. Μετά έχουμε τους Racing που ζητούν και πάνω. Η Haas με τον Bearman ήταν στην 8η θέση.
0: Η Haas ήρθε με αρκετά upgrades στο Grand Prix της Monza. Τα περισσότερα στο μονοθέσιο του Bearman. Όπως φαίνεται, σκέψαν και δουλεύουν. Σε δήλωσε και ο ίδιος ο Μπέρμαν και ο team principal, ξέχασα το όνομα του.
1: Ο Αγουάτσου.
0: Ο Αγουάτσου, ναι.
1: Αγουάτσου ή Κουμάτσου.
0: Κουμάτσου νομίζω. Κουμάτσου είναι.
1: Ναι.
0: Έχουμε δύο μηνύματα. Ο φίλος, ο παδός της Πάφου. Καλημέρα, ωραία εκπομπή. Επανέρχεται Ferrari. Μακάρι, φίλε, φαίνεται ότι με τα upgrades που φέρνει στη Μόντζαν κάτι βρήκε. Ωστόσο, δεν φαίνεται να φτάνει full team Mercedes από ό,τι λένε οι τηλεμετρίες, αλλά ένα βήμα μπροστά το έκαμε από ό,τι ακούμε. Και ακόμα ένα μήνυμα, καλημέρα παιδιά, έχουμε sprint Σιγκαπούρη, Forza Mercedes μου. Ναι, υπάρχει ακόμα ένα sprint για το Grand Prix της Σιγκαπούρης 9 με 11 Οκτωβρίου.
1: Αυτό είναι το τελευταίο.
0: Ναι, δεν έχουν άλλα προγραμματισμένα. Ναι, βασικά ήταν το Κινέζικο, το Μαϊάμι, του Καναδά, της Αγγλίας, της Ολλανδίας και το τελευταίο της Σιγκαπούρης, το 6.
1: Ναι, εντάξει.
0: Ακόμα ένα
1: sprint. Μικρή παράληψη. Ναι, όμως πέρα από αυτό λοιπόν έχουμε... Δεν θα παρεμβάλλετε άλλο sprint στα Σαββατοκυριακά μέχρι το τέλος της σεζόν. Σιγκαπούρη είναι και λίγο μια πίστα που δεν θα βάζεις sprint υπό κανονικές συνθήκες, αλλά...
0: Θα συμφωνούσα. Δοκιμάζουν νομίζω διάφορα πράγματα. Νομίζω ούτε στο Silverstone ξανά είχαμε. Ήταν η πρώτη
1: είχαμε νομίζω, είχαμε. Ναι, εντάξει, το Silverstone προσφέρεται γενικά.
0: Το Silverstone, η αλήθεια πως ναι. Εντάξει, είχαμε νέα αρκετά μέσα στην εβδομάδα. Σίγουρα θα συζητήσουμε το θέμα με Γκασλί και το ότι έχασε ξανά το βάθρο του στο Μονακό, το οποίο πήρε ξανά πίσω ο Άιζακ Χάτζορ. Άιζακ Χάτζορ που πάλι είναι εκτός από τον Grand Prix της Μόντζα.
1: Διαβάζοντας την πρώτη ανακοίνωση της Red Bull που έκανε για το Ολλανδικό Grand Prix, έλεγε ότι δεν ήταν σίγουρο να θα λάβει μέρος στο τελικό.
0: Ναι.
1: Και ένα που δεν θα λάβει μέρος τελικά. Εντάξει.
0: Θα αντικαταστήσει και πάλι ο Λόσον. Κάνει δεύτερο αγώνα ο Τσουνόντα.
1: Ναι. Ο οποίος πήγε και καλά, είπαμε την
0: περασμένη εβδομάδα. Ναι, ναι. Εντάξει, sorry, παρένθεση. Είδα τώρα σήμερα το πρωί ένα βίντεο του Αλόνσο που εξυμνούσε τον Γιούκι Τσουνόντα για το πώς έπιε στο Grand Prix της Ολλανδίας.
1: Ναι.
0: Είπε τα καλύτερα λόγια. Ναι, ήταν και ότι θέλουμε να το δούμε πίσω στον Grid, του χρόνου να έρθει πίσω στη Φόρμουλα 1. Ναι, αλήθεια, ξαφνιαστικά.
1: Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι ο Τσουνόντα είναι μια προσωπικότητα.
0: Α, είπε το για τούτο, ότι είναι μια προσωπικότητα.
1: Είναι μια προσωπικότητα αρκετά έγχρωμη, ενώ δεν είναι μονότονος άνθρωπος, ας πούμε.
0: Ισχύει.
1: Και ναι, σίγουρα φέρνει κάτι στον Κρίτ ο Ιάπωνας. Δηλαδή, δεν είναι αδιάφορος.
0: Όχι, δεν είναι αδιάφορος. Βάλει και το άλλο το πίπερο του όταν ήταν στη Φόρμουλα 1, ήταν που κλείνουν σπούχα.
1: Βλέπω τώρα στιγμή από τα δεύτερα ελευθερά δοκιμαστικά ή τα πρώτα.
0: Νομίζω ήταν τα πρώτα που έμπηξαν τις φωνές στο ασύρματο.
1: Ναι.
0: Για τον Στρόλ ήταν, είμαι σίγουρα.
1: Για τον Πολάρο νομίζω.
0: Α, μπράβο, για Ρούκι, ναι.
1: Πριν την παραμπόλυγα κάτι, κάποιος τον εμπλόκαρε τέλος πάντων, μάλλον πρέπει να ήταν ο Πολάρο. Εφώναζε στον ασύρματο.
0: Δεν νιώθει ο Τσουνόντα. Άμα να το πει, να το πει.
1: Ανέκαθεν. Μάλλον γι' αυτόν του... Γι' αυτόν αρέσει στον άλλο σου ο Γιούκι.
0: Μάλιστα, κλείνουμε την παρέθεση. Ναι, συνεχίζει η Γιούκι με Red Bull Racing. Με Red Bull Racing. Racing Bulls. Και Racing ο Λόσον θα κάνει ακόμα έναν αγώνα για την Red Bull.
1: Είχε πει ο Άισακ Χάτζαρ ότι τον συμβούλευσε ο Μάρκ Μάρκες. Του λέει...
0: Του MotoGP.
1: Ναι. Δεν θα αλλάξει κάτι στην καριέρα σου, του λέει, να χάσεις ένα-δύο αγώνες. Αλλά αν τρέξεις ένα αγώνα πιο νωρίς από ό,τι πρέπει, μπορεί να αλλάξει την καριέρα σου κάτι, λέει. Διότι αν τραυματίσεις παραπάνω, ας πούμε, τον καρπό σου, ξέρω εγώ, θα έχεις πρόβλημα. Και είπε ο Χάτζαρ ότι αυτό αποφάσισε να κάνει, να το παίξει.

0: Πιο safe.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε,
0: ελπίζουμε, ναι, ελπίζουμε τούτη τη φορά στο Ιταλικό Grand Prix να έχουμε full τον Max για να δούμε σύγκριση με τον Λόσον. Γιατί και ο Λόσον πήγε αρκετά καλά νομίζω στο προηγούμενο Grand Prix στην αντικατάσταση που έκαμε. Αλλά δεν είχαμε τα στατιστικά του Max για σύγκριση λόγω του ατυχήματος που είχε στον πρώτο γύρο. Μπορεί να τα δούμε αυτόν τον Σαββατοκυριακό τα συγκεκριμένα. Πες το.
1: Γιατί ο Ιταλικό Grand Prix ήθελα να πούμε κάποια πράγματα. Νομίζω να δώσουμε και τις βαθμολογίες, γιατί δεν τις είπαμε κάθε αρχή της εκπομπής, τις λέμε.
0: Πάμε.
1: Και να δώσουμε και έτσι στοιχεία για το Ιταλικό Grand Prix που δεν τα είπαμε το προηγούμενο Σαββατοκυριακό.
0: Για το Ιταλικό Grand Prix μπορούμε να μιλούμε για πάντα, νομίζω. Έχει τόση μεγάλη ιστορία ο ναός της πίστας, της ταχύτητας. Που θα μπορούσαμε να μιλούμε για ώρες, πάρω από έναν αιώνα ιστορίας, σωστά.
1: Ναι. Πρώτη φορά που διεξήχθηκε το Ιταλικό Grand Prix ήταν το 1921.
0: Μάλιστα.
1: Και έχει μετράει 96 Grand Prix.
0: Είναι ο πιο ιστορικός αγωνάς.
1: Μαζί με το Μονακό και το Silverstone.
0: Και το Silverstone, ναι.
1: Είναι οι τρεις πιο ιστορικές πίστες. Λοιπόν, στους οδηγούς έχουμε τον Αντωνέλη με 242 βαθμούς στην πρώτη θέση και τον Τζορτζ Ράσελ στη δεύτερη, σε βαθμία με τον Χάμιλτον στους 183. Μάλιστα. Και τέταρτος είναι ο Λάντο Νόρις με 159. Αυτή είναι η τετράδα που μαθηματικά ταξικό Λεκλέρ έχει, αλλά ας πούμε ότι είναι η τετράδα η οποία ρεαλιστικά μπορεί να ελπίζει για το πρωτάθλημα.
0: Ναι, θα έβαζα τον Νόρις λίγο λιγότερα chances να...
1: Ναι, ναι, έχει πιο λίγες πιθανότητες. Ωστόσο, η φόρμα που έδειξε η McLaren δεν μπορεί ακόμα να τον βγάλεις εκτός.
0: Με τίποτε. Αντιθέτως, νομίζω και ψανούλοι να υπολογίζουν τον Νόρις και τη McLaren.
1: Τουλάχιστον ως ρυθμιστές.
0: Ναι, μα είναι πολύ σημαντικός ρόλος. Ειδικά στη σεζόν που έχουμε φέτος, νομίζω.
1: Ναι, ναι, σίγουρα. Πέμπτος λοιπόν είναι ο Λεκλέρ με 155 βαθμούς. Δεν είναι πολύ πίσω δηλαδή από τον Νόρις. Απλά η θέση του, ενώ με ποια ομάδα τρέχει και ποιος είναι ο συνοδηγός του, δεν τον καθιστούν. Ο Λεκλέρ διεκδικεί την τίτλου αυτή τη στιγμή. Έκτος είναι ο Verstappen με 112 βαθμούς. Εβδόμος ο Πιάστρι με 104. Ο Χάτζαρ στην 8η θέση με 68. Ο Λίαμ Λόσον στην 9η με 49. 44 έχει ο Πιερ Γκάσλι, ο Λίμπλαντ ακολουθεί με 23, ο Κολαπίντο με 19, ο Μπέρμαν με 18, ο Μπορτολέτο με 12, ο Χάλκεμπερ και ο Κάρλος Σάινς έχουν από 6 βαθμούς, 5 βαθμούς έχει ο Αλεξάνδερ Άλμπον, 3 έχει ο Εστεμπάν Όκον με τον Φερνάντο Αλόνσο και χωρίς βαθμούς είναι Γιούγκι Τσουνότα, Λανς Στρολ, Βάλτερι Μπότας και Σέρτζιο Πέρες.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά είναι η εικόνα στους οδηγούς.
0: Και πάμε και στις ομάδες. Στην πρώτη θέση είναι η Mercedes με 425 βαθμούς. Στη δεύτερη θέση η Ferrari με 338 βαθμούς. Τρίτη θέση η McLaren 363 βαθμούς. Εν ξέρω δάμε, έτσι βάλουμε. Τη McLaren νομίζω δεν τη βάλουμε πλέον για διεκδικητή τίτλου
1: ομάδας.
0: Πολλά πίσω, ναι.
1: Ναι, ναι.
0: Η Red Bull στην τέταρτη θέση με 186 βαθμούς, Racing Bulls στην πέμπτη θέση με 66 βαθμούς, η Alpine στην έκτη με 63, η Haas στην έβδομη με 21 βαθμούς, στην όγδοη θέση είναι η Audi με 16, στην έννατη η Williams με 11 βαθμούς, στη δέκατη η Aston Martin με 3 και στην τελευταία η Cadillac χωρίς καθόλου βαθμούς ακόμα και με αρκετά προβλήματα από ό,τι φαίνεται. Ναι, αυτή είναι η κατάταξη στις ομάδες.
1: Στους κατασκευαστές.
0: Στους κατασκευαστές. Εντάξει, νομίζω το άθλημα παίζεται μεταξύ Mercedes και Ferrari. Σίγουρα ένα τεράστιο προβάδισμα το έχει η Mercedes, αφού είναι πόσους 90 κάτι πόντους μακριά από την κορυφή είναι η Ferrari. Αλλά είναι αδύνατο. Νομίζω στην Ιταλία έχουν ελπίδες ακόμα. Από ό,τι φαίνεται.
1: Σίγουρα έχουν ελπίδες για την νίκη. Σίγουρα έχουν ελπίδες για την νίκη. η σκουτερία και δεδομένης της ποινής που θα δεχτεί ο Αντωνέλη για το extra power unit που θα λάβει.
0: Ναι, θα είναι 10 θέσεις στον grid.
1: Ναι.
0: 10 θέσεις στον grid, άρα και πρώτος να κάνει qualifying, 10ος θα ξεκινήσει.
1: Ναι, εντάξει, είναι μια πίστα που θεωρητικά παρέχει εύκολα προσπεράσματα. Όμως και σε αυτό μοντάρι η Mercedes.
0: Ναι, αλλά... ναι, αλλά με τους κανονισμούς που έχουμε φέτος, να έχει εύκολα προσπεράσματα.
1: Δεν νομίζω, για να πω την αλήθεια,
0: ναι,
1: να είναι τόσο εύκολα τα πράγματα. Αλλά ακριβώς αυτό είναι το θέμα τώρα. Θα μπορέσει να κόψει βαθμούς η Ferrari. Το θέμα είναι πόσους θα καταφέρει να κόψει και αν θα καταφέρει να πάρει την νίκη. Μια νίκη που ενδεχομένως, εάν έρθει δηλαδή η διαχείριση του Hamilton, να τον ανεβάσει στην πρώτη θέση των νικητών. Γιατί αυτή τη στιγμή είναι ισόβαθμη με τον Schumacher. Έχουν από 5 νίκες.
0: Μάλιστα.
1: Ενδεχόμενη νίκη του Χάμιλτον η Κυριακή θα τον κατατάξει στην πρώτη θέση, ναι, των νικητών του Ιταλικού Grand Prix. Θα έχει 6 δηλαδή ο Λουίς.
0: Και να γίνει ένας θρύλος άμα γίνει το πράγμα. Ναι.
1: Ναι. Τελευταίος νικητής της Ferrari στο Ιταλικό Grand Prix ήταν ο Charles Leclerc το 2024.
0: Μάλιστα, ναι. Με τη μαύρη ιστορία να θυμίζει καλά. Ήταν γίνει το επαιδιακό. Που πρέπει, είχε, ναι, τη μαύρη στολή. Ναι,
1: ναι, ναι. Και είχε ο Leclerc, θυμίζουμε ότι έχει 2 νίκες στη Μόντζα, παρακαλώ.
0: Ναι.
1: Έχει και
0: 22.
1: Το 19.
0: 19.
1: Δηλαδή πάμε. Δηλαδή πάει πίσω ο Leclerc πλέον. Η Ferrari. Είναι πολλά τα χρόνια.
0: Έχει 7 χρόνια. Ρε φίλε, πιάνει την πρώτη του νίκη με τη Ferrari. Όχι, την πρώτη του νίκη στη Μόντζα με τη Ferrari πριν 7 χρόνια. Έχει πάει χρόνια η ιστορία με τον Leclerc και τη Ferrari. Ναι.
1: Ισχύει.
0: Και από ό,τι φαίνεται να πάει και ιστορία με τον Χάμιλτον χρόνια, γιατί ακούμε για ότι ψήνουν ανανέωση συμβολέου.
1: Θα φανεί, αλλά ναι, δεν το βλέπω να σταματά με τη φόρμα που έχει αυτή τη στιγμή.
0: Σκεφτείς να νικήσει και στη Μόντζα, ναι, θα του δίνει έναν τεράστιο boost για τον τη χρονιά.
1: Σαφώς θα το δίνει, ναι. Θυμίζω ότι οι 5 του νίκες είναι... οι 4 είναι με την Mercedes και η μία είναι με την McLaren. Mm-hmm. Την McLaren νίκησε εκεί το 2012, τελευταία του χρονιά με τη Βρετανική ομάδα. Και συνέχεια είχε 2 νίκες με την Mercedes το 2014, το 2015. Το 2016 πήρε ο Ρόσμπερκ την νίκη. Έχει 5 σερί εκεί η Mercedes και τις επόμενες 2 χρονιές, 2017 και 2018, ξανά ο Χάμιλτον. Είχαμε και άλλους νικητές. Είχαμε τον Πιέρ Γκάσλι να παίρνει,
0: ναι,
1: τη,
0: ναι, ναι,
1: τη μόνη του νίκη με την Αλφα Τάουρι. Μια πολύ συγκινητική νίκη.
0: Νομίζω, ναι, γιον τον Grand Prix ήταν πολλά όμορφο Grand Prix. Χαρικά τον πάρα πολλά, ναι, τον Γκάσλι που πιάσει νίκη.
1: Επίσης την επόμενη χρονιά είχαμε την νίκη του Ρικιάρτο με την Μακλάρεν.
0: Ναι.
1: Η τελευταία νίκη του Ρικιάρτο, ναι, στη Φόρμουλα 1. Και μετά είχαμε 3 νίκες του Max, 22, 23 και 25, και το 24 είχαμε τον Leclerc να παίρνει την νίκη. Και όπως έχουμε πει, ο Schumacher και ο Hamilton είναι πιο πολύ νίκης πιλότη, ναι, είναι, μοιράζονται από 5 νίκες. 4 έχει ο Nelson Piquet. Είναι στη δεύτερη θέση δηλαδή. Και είναι όλες στη δεκαετία του 80. Έτσι απλά για να...
0: Για την ιστορία, ναι.
1: Ναι, ναι. Μετά έχουμε πάρα πολλούς πιλότους που μοιράζονται 3 νίκες και πάρα πολλούς που μοιράζονται 2. 3 νίκες είναι ο εν ενεργία ο Verstappen.
0: Ναι.
1: Είναι ο Sebastian Vettel, ο Rubens Barrichello, ο Alain Prost, ο Ronnie Peterson, ο Sterling Moss, ο Fangio, ο Ascari και ο Nuvolari. Ασκάρι και Νουβολάρι έχουν και νίκες. Καλά, το Νουβολάρι είναι όλες τις δεκαετίες του 30, είναι πριν τη Φόρμουλα 1. Το Ασκάρι είναι το 51, το 52, αλλά έχει και μία το 49. Και 2 νίκες μετά, έχουμε 2 εν ενεργεία πιλότους. Είναι ο Λεκλέρ, είναι ο Αλόνσο. Είχε πάρει και νίκη με τη Φεράρι ο Αλόνσο το 2010 στη Μόντζα, πρώτη του χρονιά. Και το 7 με τη Μακλάρεν. Έχει 2 ο Μοντόια, 2001 και 2005. Ο Ντέιμον Χιλ. Έχει 2 νίκες ο Άιρτον Σένα, ο Νίκι Λάουντα, ο Κλέι Ρεγατσόνι, ο Τζάκι Στιούαρτ, ο Τζον Σέρτις, ο Φιλ Χιλ και δύο πιλότοι πριν το επίσημο πρωτάθλημα, ο Ρούντοφ Καρατσόλα, θέλω ο Γερμανός, το 34 και το 37 και ο Λουίτσι Βαντζόλι, πάλι δεκαετία του 30, με δύο νίκες. Αυτά τα βασικά στατιστικά και η Φεράρι είπαμε, η πιο πετυχημένη ομάδα στην Ιταλικό Grand Prix. Mm-hmm. Με μεγάλη διαφορά από τους υπόλοιπους, 21 νίκες και θέλει να κάνει 22 φέτος. Και αν το καταφέρει αυτό, θα έχει διπλάσιες νίκες από την McLaren, μόνο στη δεύτερη θέση με 11. Νομίζω ότι δικαιολογεί το στάτους της η Φεράρι στην Ιταλία.
0: Ναι, εντάξει. Να σου πω ότι πάντα κάθε χρόνο βλέπουμε έτσι μια έξτρα προσπάθεια της Φεράρι στην Ιταλία.
1: Πάντα συμβαίνει αυτό, ναι, ναι.
0: Γιατί την κάνουν κάθε αγώνα, ρε φίλε, την έξτρα προσπάθεια, πέφτει πια ένα προάθλημα.
1: Διότι...
0: Ναι, πρέπει να υπάρχει η έξτρα προσπάθεια, πρέπει να ήταν και πάντα.
1: Μάλλον διότι είναι Ιταλοί.
0: Μάλλον.
1: Χωρίς καμιά κακή εντρέχεια.
0: Όχι, ρε, εσύ είμαι στο αίμα τους.
1: Και στο δικό μας δηλαδή θα ήταν.
0: Ναι, και είμαστε πολλά μακριά. Ναι.
1: Όλοι οι Μεσογειακοί την ίδια τα κουβαλούμε.
0: Σκεφτείκες να είχαμε μια ελληνική νικυπριακή ομάδα στη Φόρμουλα 1, πόσο πιο σταθερή θα ήμασταν και πόσο πιο καλή που τη Φεράρι μπορεί να είμαστε στις στρατηγικές.
1: Νομίζω το ίδιο, μπράβο.
0: Ναι. Αξίζει, ναι. Να πούμε ότι ο Σεβάστιαν Φέτελ θα εμφανιστεί στο Grand Prix της Μόντσα.
1: Ναι, και ο Ρούμες Μπαρικέλο.
0: Για το Ρούμες δεν το ήξερα.
1: Το είχα ακούσει σε ένα podcast του Sky ότι λέγει ότι θα είναι και ο Μπαρικέλο εκεί.
0: Okay. Φέτελ θα τρέξει με την F2002,
1: ναι.
0: Που ήταν του Μάικλ Σούμαχερ, προς τιμή του Μάικλ Σούμαχερ, όπως και είναι το design του μονοθεσίου, το livery, για τούτον το Σαββατοκυριακό. Ναι, βασικά να έχουμε την ευκαιρία να δούμε τη Ferrari F2002 να τρέχει στην πίστα. Ήταν V10 η F2002.
1: Ναι.
0: Ναι, να γίνει τούτο το demonstration, να γίνει την Κυριακή πριν τον αγώνα. Και επίσης, εδώ γράφει και για τον Μπαρικέλο ότι ο πρώην συνοδηγός του Μάικλ Σούμαχερ, ο Ρούμπενς Μπαρικέλο, θα οδηγήσει το ίδιο αυτοκίνητο για έναν γύρο το Σάββατο, σήμερα. Άρα να τα δούμε σίγουρα τούτα. Πάμε στο διάλειμμα μας και να επιστρέψουμε με περισσότερα για Μόντσα.
1: Ναι.
2: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Διαβάστε αυτή την Κυριακή αποκλειστικά στην Καθημερινή. GSI και κυβερνητική διγλωσία. Οι αντιφατικές συμπεριφορές της κυβέρνησης, οι λογαριασμοί πολιτικού κόστους για τον Νίκο Χριστοδουλίδη και οι προεδρικές του 2028. Παρασκήνιο και εναλλακτικά σενάρια συζητιούνται και από ποιους. Μαζί η διεθνής, ελλαδική και πολιτιστική επικαιρότητα, το βιβλίο Sherlock Holmes, το σήμα των τεσσάρων και περιοδικό Κάπα. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο.
4: Στο περιοδικό Κάπα, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή, οι μοναχές που έντυσαν ξανά το Μιστρά με 22 ενδυμασίες που ζωντανεύουν την αυτοκρατορική του ατμόσφαιρα. Ακόμη, αναμνήσεις από τα καλοκαίρια της παιδικής ηλικίας, η κουλτούρα της παραλίας μέσα από το φακό του Τζόσουα Τζένσεν Έιγλ, τα πανηγύρια της Υπήρου και ένα κινηματογραφικό ταξίδι στην Πάτμο. Περιοδικό Κάπα, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
5: Όταν η ποιότητα συναντά το χαμηλό κόστος, η επιλογή έχει όνομα. Cylon. Ελαστικά σχεδιασμένα για σταθερή απόδοση με εξαιρετική σχέση ποιότητας τιμής χωρίς συμβιβασμού στην ασφάλεια. Cylon. Μαζί σας σε κάθε στροφή. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση. Σολομός Νορβηγίας εξαιρετικής ποιότητας αποκλειστικά στις Αλφαμέγα. 4x125 γραμμάρια μόνο 10,99. Αλφαμέγα για κάθε μέρα.
4: Κλασικές περιπέτειες του θρυλικού Sherlock Holmes έρχονται στην Καθημερινή σε βιβλία τσέπης και audiobook. Διαβάστε, ακούστε, εντοπίστε τα ίχνη, λύστε το μυστήριο. Κάθε λεπτομέρεια μετράει. Αυτή την εβδομάδα το σήμα των τεσσάρων. Sherlock Holmes. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
6: Πάλε τα ίδια. Τώρα να δεις πού θα βγάλει πάλι τη δουλειά. Ε, τούτον ήταν. Εν την ξαναπαθαίνω. Να ξαναπάω πάνω στο φτηνό, ο ξαναπάω πάνω στα ακριβά. Εώ, μετά είναι να τρώμε καρόνια στα Χριστούγεννα. Άρα θέλω κάτι επαγγελματικό, αξιόπιστο, με καλή τιμή και εγγύηση. Λαλείς να πάω πάνω σε Stanley Fat Max που διαφημίζει ο Άννου Τούλς.
7: Επαγγελματικά εργαλεία Stanley Fat Max. Χαμηλές τιμές και 3 χρόνια εγγύηση με την σφραγίδα της Ιωάννου Τούλς Cyprus.
6: Μα είναι τα κάθουμε και αναλύω το σύνορα. Πρέπει να είναι Stanley.
7: It has to be Stanley. It has to be Ιωάννου Τούλς Cyprus.
8: Το στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται χαρακτήρα. Στη Navy and Green, η διαχρονική κομψότητα συναντά την ποιότητα και την άνεση. Ανακαλύψτε ανδρικές συλλογές από premium υφάσματα με προσεγμένη κατασκευή και σύγχρονο design που διατηρεί την κλασική του αξία. Για κάθε περίσταση, για κάθε στιγμή της ημέρας. Από το γραφείο μέχρι την κερκίδα. Επισκεφτείτε τη Navy and Green στο Kings Avenue Mall στην Πάφο. Navy and Green. Το στυλ που μένει διαχρονικό.
9: Every generation has its defining battle. Some fought for land, some for oil, some for information.
10: Today, the battle is for intelligence. Nations compete for technological supremacy. Businesses race to reinvent themselves. Professionals fight to remain relevant. And every citizen faces one question. Will AI work for me or replace me?
9: This is happening now.
10: Join world leaders, entrepreneurs, policymakers, and innovators at the Digital Agenda Cyprus Summit. This year's theme, AI Battles, Challenging the Balance of Power, Life, Work, Country, Region.
9: The battle has already begun. Which side will you be on?
10: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy, powered by Bank of Cyprus and CETA.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

0: Εδώ είμαστε, το δεύτερο μισάωρο της εκπομπής μας. Ακούτε Sport FM 95. Την εκπομπή The Marshalls μπορείτε να μας ακολουθείτε και στη σελίδα μας στο Instagram, The Marshalls F1 Show. Μπορείτε να στέλνετε και τα μηνύματα σας στη σελίδα μας, καθώς και στο 2950. Seven Nation Army από White Stripes, αλλά το κόβουμε γιατί πρέπει να μιλήσουμε για Μόντζα. Έλα Αλέξανδρε.
1: Έλα Παντελή.
0: Είχαμε εξελίξεις να το συζητήσουμε το θέμα, γιατί πήρε μεγάλες εκτάσεις τις τελευταίες, χτες μέρα, χτες είναι η μέρα. Είναι το θέμα της Αλπίν με την Μακλάρεν και τη Red Bull. Βασικά αφαιρέσαν ξανά το πόντιουμ του Pierre Gasly, του επαναδόθηκαν τα 10 δευτερόλεπτα που είχε ως ποινή. Ως εκ τούτου κατέληξε στην 7η θέση ο Gasly και ξαναπήρε το πόντιουμ ο Isaac Hadjar, νικήτρια η Red Bull στη συγκεκριμένη μάχη στο δικαστήριο.
1: Η Red Bull μαζί με την McLaren, έτσι.
0: Ναι. Και που για μέσα εκεί ξεκίνησε ένας πόλεμος μεταξύ Μπριατόρε και Στέλλα για το αν ήταν δίκαιη τέλος πάντων και αμερόληπτη αυτή η απόφαση που πάρθηκε από το δικαστήριο. Θέλεις να διαβάσω ακριβώς πώς τα είπε ο Μπριατόρε?
1: Ναι, να δώσουμε λίγο εικόνα.
0: Ναι. Είναι πολύ άδικο, αποδεχόμαστε την απόφαση, αλλά αυτό που ήταν εξαιρετικά περίεργο ήταν ο τέταρτος δικαστής του πάνελ. Ενήργησε σαν εισαγγελέας και ήταν πολύ δυσάρεστος. Ο λόγος είναι ότι συνδέεται στενά με τη Μακλάρεν, ανέφερε σε έντονο ύφος ο Μπριατόρε. Υποστήριξε μάλιστα ότι η ομάδα του ανακάλυψε εκ των υστέρων φωτογραφίες του συγκεκριμένου δικαστή σε ομιλία για λογαριασμό της Μακλάρεν του 2018 στο Beverly Hills, καθώς και ότι το ίδρυμα του οποίου ηγείται έχει λάβει δωρεές αυτοκινήτων από τη βρετανική εταιρεία Μακλάρεν, προαναγγέλλοντας ότι η Αλπίν εξετάζει πλέον τις νομικές επιλογές της.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά ήταν τα comments του Μπριατόρε.
1: Έχεις και κομμέντου Στέλλα.
0: Ο Στέλλα είπε ότι

0: λέει τέτοια πράγματα σε δημόσια φόρουμ, όπως είναι το press conference, πρέπει να λαμβάνει την ευθύνη των λεγόμενων του βασικά.
1: Ναι.
0: Ουσιαστικά ναι, αυτό το απειλήσε ότι θα πάει στα δικαστήρια.
1: Έτσι φαίνεται. Μα και ο ένας και ο άλλος είπαν για νομικές οδούς.
0: Mm-hmm.
1: Εντάξει, είδες και τη Φόρμουλα 1, να έβαλαν τους την Παρασκευή στο ίδιο, στον ίδιο καναπέ να δω συνέντευξη.
0: Έμα αφού, τέλος πάντων.
1: Εντάξει, να φτιάχνει κόντε, δεν είναι.
0: Ναι.
1: Εντάξει, η άποψή μας εμάς για το... Για το συγκεκριμένο συμβάν, όχι τόσο το μεταξύ των δύο αντρών, αλλά παραπάνω για το αποτέλεσμα του Μονακό. Προσωπικά, νομίζω ότι δεν θα μπορούσε να κάνει αλλιώς η Φόρμουλα 1. Γιατί από τη στιγμή που έδωσε πέναλτι σε άλλους οδηγούς για το συγκεκριμένο λόγο, στο συγκεκριμένο Grand Prix, θα έπρεπε να το πάρει και ο Γκάσλι. Ίσως το λάθος να ήταν ότι... Πρώτα το παραδώσαν στον Γκάσλι μετά από το hatchback, ενώ δεν θα έπρεπε.
0: Δεν θα έπρεπε να ανατρέψουν το αποτέλεσμα.
1: Ναι, αρχικά.
0: Το αγώνα.
1: Ναι.
0: Κοίτα, εγώ γενικά πιστεύω ότι...
1: Αρχικά δεν θα έπρεπε να γίνει το λάθος που έγινε στις μετρήσεις στο pit lane του Μονακό. Γιατί Τζίνον ξεκίνησε νουλήν τούτη την ιστορία.
0: Ναι, σίγουρα. Θυμάμαι μικρός ότι βλέπαμε τότε αγώνες και λέγαμε μα γιατί μπορεί να πάρθει μια λάθος απόφαση έτσι σε κάποιον αγώνα ή σε ποδοσφαιρικούς αγώνες κατά κόρον ας πούμε συνέβαινε. Είχαμε τότε, θυμάμαι μικρός και μια εκπομπή στην Κυπριακή τηλεόραση που ανέλυε τα λάθη των διαιτητών. Ήταν Κυριακή.
1: Α, μπράβο, ναι, ναι.
0: Θυμάσαι.
1: Καλό.
0: Δεν το λέω τώρα. Μεγαλώσαμε εμείς τουλάχιστον σε μια περίοδο ας πούμε, που υπήρχε ακριβώς το κόνσεπτ και λέγαμε τι ωραία που θα ήταν σαν ιδανικό κόσμο που δεν θα είχε ξέρεις και έχουμε τόση τεχνολογία και δεν την εφαρμόσουμε στο άθλημα οποιοδήποτε άθλημα ας πούμε για να μην βλέπουμε τούντες αδικίες.
1: Mm-hmm.
0: Και πλέον είμαστε σε μια εποχή που όντως εφαρμόζουν την τεχνολογία και ανατρέπουν αποφάσεις ας πούμε.
1: Mm-hmm.
0: Και εγώ προσωπικά τι έχω λάβει από αυτόν το. Δηλαδή, σαν άνθρωπος που έχω μεγαλώσει σε μια περίοδο που θυμώ ότι τρώαμε μας τα λάθη που γίνονταν είτε από κάποιον διαιτητή είτε από κάποιον αγωνοδίκη, ας πούμε, σε έναν αγώνα ή σε έναν ποδοσφαιρικό αγώνα ή σε έναν αγώνα μηχανικού αθλητισμού, ας πούμε. Και μεγαλώσαμε με το αν και πώς θα ήταν, ας πούμε. Ναι. Και βλέπουμε σήμερα που είμαστε σε αυτήν την εποχή, και εγώ μπορώ να σου πω. Όχι παρελθόντο λαγνικά, αλλά έχασε το νόημα της ο ίδιος ο κανονισμός. Όταν μπορείς να ανατρέψεις αποτελέσματα με αυτόν τον τρόπο, χάνει το νόημα του το ίδιο το αθλήμα. Έκαμε κάποιος λάθος μέσα στον αγώνα. Κάπως ο αγώνας κάθε αυτός πρέπει να είναι. Όχι ιερός, ρε παιδί μου, δεν μου άρεσε η ορολογία αυτή, αλλά ο αγώνας τελειώνει και το αποτέλεσμα του πρέπει να μένει.
1: Ναι.
0: Εκεί, δηλαδή πρέπει να έχει κύρος ο αγώνας και οι αποφάσεις που λαμβάνονται κατά τη διάρκεια. Δεν γίνεται εκ των υστέρων. Αυτό είναι τσίρκο αυτό το πράγμα.
1: Συμφωνώ.
0: Πήρε το βάθρο ο Χάτζαρ, πανηγύρισε το βάθρο ο Χάτζαρ, mm-hmm. πρώτον του βάθρο στη Φόρμουλα 1, επάξιο έτσι.
1: Ναι, το έτρεξε, δεν ήταν τυχαίο και βρέθηκε στο βάθρο.
0: Ναι, πήρε το βάθρο και μετά το καθαιρέσαν ας πούμε, για να δώσουν το βάθρο ας πούμε, εκ των υστέρων στον Γκάσλι. Λες και έχει καμία σημασία στο αγωνιστικό κομμάτι, ας πούμε, να πάρεις βάθρο στο Μονακό, το οποίο δεν βγήκε στο βάθρο εκεί να το πανηγυρίσεις, ας πούμε, εκείνη την ώρα με την ομάδα σου.
1: Τι να το κάνεις.
0: Για να πάρει τώρα, ας πούμε, η Αλπίν, άλλο 4 βαθμούς, ας πούμε, καταλάβες τι εννοώ. Πελάρες.
1: Ναι, ουσίαν αγωνιστική δεν έχει.
0: Ναι, ακριβώς. Και... Εκατάντησε λίγο τσίρκο το πράγμα, διότι αναιρούν αποφάσεις, ας πούμε, κατά το δοκούν, ποιος να κάνει έφεση.
1: Εντάξει, βλέπουμε το κάθε χρονιά του το πράγμα σε διαφορετικές πίστες, αλλά τα τελευταία χρόνια γίνεται. Γίνεται αρκετά.
0: Έχει γίνει μάστιγα τα τελευταία. Επίσης, ας πούμε, αυτό με τους. Δηλαδή, έχουμε γεμίσει πέναρτι για το κάθε τι, ας πούμε, που συμβαίνει.
1: Ναι.
0: 10 δευτερόλεπτα, 5 δευτερόλεπτα κτλ. Αντί το πέναλτι να είναι

0: Εντάξει, πιο παγιά, ας πούμε, υπήρχε μια ποινή βαρύτατη, drive-thru penalty και stop-and-go penalty, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Αυτά ήταν τα penalty. Τα υπόλοιπα καθορίζονταν από τις αμμοπαγίδες, από τα χρασίδια, ας πούμε, γύρω-γύρω στην πίστα και τα λοιπά. Δηλαδή, ναι,
1: ετιμωρούνταν μόνοι τους οι οδηγοί στο παρελθόν της παραπάνω.
0: Ετιμωρούσαν η πίστα, βασικά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ετιμωρούσαν η πίστα. Ναι, αφού θέλει η φόρμουλα να απλοποιήσει τα πράγματα, νομίζω πρέπει να κινηθεί προς αυτήν την κατεύθυνση. Διότι δεν είναι. Γιατί βλέπεις, σου άλλο θα. Ξέρω εγώ, κάνεις μέσα στην πίστα μια παρανομία, ας πούμε. Ξέρω εγώ, μπορεί να μην κρατήσεις το δέλτα, ας πούμε,
1: ναι,
0: σε έναν virtual safety car, ή μπορεί να κάνεις ένα προσπέρασμα να βγεις εκτός πίστας και να διατηρήσεις ένα πλεονέκτημα, παραδείγματος χάρη. Να σου πει 10 δευτερόλεπτα ποινή, τα οποία τι να σου πούν, ας πούμε, άμα είσαι, ξέρω εγώ, η Mercedes και άλλος είναι, ας πούμε, η Haas ή η Alpine στην προηγουμένη περίπτωση. Θα του τα βαρέσεις πάνω στο κεφάλι σε 3 γύρους, ας πούμε, τα 10 δευτερόλεπτα. Τι να σου πούν τα 10 δευτερόλεπτα.
1: Okay.
0: Είναι και ποινές χωρίς αντίκρισμα, δηλαδή, στο τέλος της ημέρας. Όταν πρόκειται κιόλας για μεγάλες διαφορές performance μέσα στην πίστα. Άρα, καταλαβαίνεις τι θέλω να πω.
1: Ναι, ναι, ναι. Στην τελική δεν δίνει κάτι παραπάνω.
0: Ναι, οι ποινές πρέπει να έχουν και νόημα. Δηλαδή, το ότι ξέρω εγώ βγήκες από την πίστα.
1: Πόσες φορές τα τελευταία χρόνια είδαμε. Τούτο που είπες και εσύ βασικά, ότι οι Mercedes. Θυμάμαι τον Ράσελ πέρσι στο Μονακό που προτίμησε να πιάσει τα. Να κάνει την παρανομία, να πιάσει το πέναλτι των δευτερολέπτων, γιατί ένιωθε ότι ναι, μπορώ να το.
0: Ναι,
1: μπορώ
0: να ανακάμψω. Χάνει το νόημα της η ποινή ίδια.
1: Ναι.
0: Όταν η Φόρμουλα 1 ήταν ακόμα άθλημα και όχι product, οι ποινές αυτές, ας πούμε, ήταν 2 ποινές. Ήταν αυτό που σου λέω. Ήταν drive-thru penalty και stop and go. Μα να του δώσεις το άλλο drive-thru penalty. Του κατέστρεψες τον αγώνα.
1: Ναι.
0: Και δεν μπορούσες να του δώσεις για τον παραμικρό λόγο drive-thru. Αλλά έπαιρνες drive-thru, ας πούμε, αν έκανες 3 παρατυπίες, ξέρω εγώ, με τα ωραία της πίστας, έπαιρνες drive-thru. Και έτσι και πήρες drive-thru, τελείωσε. Άρα.
1: Άρα ή ήταν που να πάει drive-thru ή ήταν που να πάει σαν μοπαγίδα. Άρα ήταν βαριές οι ποινές.
0: Οι ποινές είχαν αντίκρισμα. Σου λέω άλλο, ας πούμε, αν κάνεις 3 παρασπονδίες με τα ωραία της πίστας, θα πάρει drive-thru penalty. Και κάμουν ένα-δύο, ξέρω, κατάλαβες. Ήταν φτάνα στο τρίτο, ας πούμε, φτάνα στα όρια. Και όσοι το ρισκάραν, τιμωρούνταν. Τότε αποκτά νόημα η ποινή στο αθλητικό της κομμάτι.
1: Mm-hmm.
0: Τώρα μετά, επειδή ξέρεις, μπήκαν οι αυτοκινητοβιομηχανίες μέσα και σου λέει, μα δεν μπορείς να μου καταστρέφεις εμένα τον αγώνα για, ξέρω εγώ, για ένα παράπτωμα, ας πούμε. Τύπου έχω βγει από τα ωραία της πίστας, πρέπει να βρούμε πιο μικρές ποινές για να είναι πιο. Να μην είναι σαν τη δαμοκλειοσπάθεια, να μην είναι δρακόντιες.
1: Ναι, ναι, να μην είναι μαύρον ή άσπρο, να είσαι κάπου μέσα στη μέση.
0: Ναι, μα βλέπεις πώς χάλασε τώρα το. Χαλάει η ουσία, ας πούμε, γιατί συζητούμε τώρα για το βάθρο του Μονακού ακόμα, το οποίο δεν είναι, ρε παιδί μου.
1: Δεν θα κρίνει κάτι. Είτε ο ένας, είτε το δώσω στον έναν είτε στο άλλο, δεν κρίνει κάτι βαθμολογικά.
0: Και δεν έχει να κάνει και θυμίζω, ας πούμε, γιατί αυτό φαντάζομαι θα το ξέρει πολλοί κόσμος. Όσοι είδαν και την ταινία το The Rush, δεν ξέρω αν τελικά το είδες.
1: Ακόμα αλήθεια.
0: Ναι. Εντάξει, spoiler ακριβώς τώρα, γιατί αυτό έχει συμβεί, είναι ιστορικό γεγονός. Είχε πάρει μια νίκη η McLaren, δεν θυμάμαι, δεν στην Ισπανία και είχε. Το εύρος του πίσω μεταξονίου, αν το λέω σωστά, ήταν τέλος πάντων το συνολικό πλάτος από τον από την άκρη του ενός πίσω τροχούς των άλλων. Ήταν, παραδείγματος χάρη, μισών πόντων ή πόσο, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς,
1: ναι.
0: 10 χιλιοστά, 10 μιλίμετρα παραπάνω από το όριο. Και τους εκηρύξαν το μονοθέσιο παράνομο.
1: Μάλιστα.
0: Και χάσαν την νίκη. Μετά από προτροπή του Λάουτα να μετρήσουν το εύρος του μονοθεσίου, ας πούμε, να είναι παραπάνω από το επιτρεπτόμενο, ναι, όριο. Και τους στερήσαν την νίκη, ας πούμε, Και μετά, μέσα στη διάρκεια τη σεζόν, ας πούμε, έκαμε εν έφεση η McLaren και τέλος πάντων την έδωσαν πίσω. Αλλά θέλω να πω, αυτό ήταν κάτι απτό. Τώρα δεν θυμάμαι ποια ήταν η τεκμηρίωση γιατί έδωσαν πίσω την νίκη και αν αυτό ήταν ή όχι παράνομο, τέλος πάντων. Βασικά, γιατί ήταν νόμιμο πλέον για να τους το δώσουν πίσω. Αλλά θέλω να πω ότι ήταν κάτι αρκετά ξεκάθαρο. Εδώ δεν θυμόμαστε καν τι έκαμε ο Γκάσλι στο Μοναγό.
1: Πολλά συγχυσμένο το θέμα, γιατί ούλο ξεκινά που λάθος μέτρησε τη Φόρμουλα 1.
0: Ναι,
1: δηλαδή δεν ήταν καν λάθη των ίδιων των οδηγών του.
0: Δεν ξέρουμε πλέον, δηλαδή να πεις ότι ρε παιδί μου, δεν μιλούμε για παραπτώματα, ας πούμε, ξεκάθαρα. Μιλούμε τώρα για κάτι γράμματα μέσα στους κανονισμούς, κάτι και πώς αναφέρεται έτσι και αγιώς μέσα στον κανονισμό και αν έκαμε και αν έρανε και ιστορίες.
1: Εγώ νομίζω τούτες δηλαδή, οι περιπτώσεις αποθούν παραπάνω τον κόσμο παρά να το φέρνουμε στη Φόρμουλα 1.
0: Είναι τα πράγματα περίπλοκα, χωρίς
1: too much, χωρίς λόγο. Ναι,
0: χωρίς
1: ναι.
0: λόγο. Δηλαδή, εάν η Αλπίν είχε δεύτερον τεπόζηση τον παράδειγμα χάρη, για να... Καλά, αυτό που λέω ότι πάει στην εποχή των ανεφοδιασμών, ας πούμε, που είχε, η BAR, ας πούμε, είχε κάνει κάτι αγώνες που είχε δεύτερη τεπόζηση για να βάλει παραπάνω καύσιμο, να καταφέρει να πάρει, να κάνει πιο λίγα στην, δεν θυμάμαι ακριβώς τι ήταν, τέλος πάντων, και τους αποκλείσα για δύο αγώνες. Ξεκάθαρο τι έκαμες και ξεκάθαρη ποινή γιατί την τρώεις.
1: Και κάμνη νόημα, αρέσει. Ναι.
0: Τώρα έκαμε λάθος μέτρηση στο κάτω-κάτω η Φόρμουλα να αναλάβει την ευθύνη.
1: Αυτό.
0: Τώρα παίρνουν τις ποινές, να τις φέρνουν. Δηλαδή, παντήσουμε με το φαΐν που το ζήτησαμε λίγο.
1: Αν θυμάσαι, τις προηγούμενες χρονιές είχαμε αλλαγές νικητών. Μετά την. Όχι μόνο πόντιου και άλλες θέσεις πιο πίσω. Είχαμε αλλαγές νικητών. Αλλά δεν ήταν οι ίδιες περιπτώσεις.
0: Η νίκη του Χάμιλτον στο ΣΠΑ, ας πούμε. Δώρο. Πήρε ρευστό μυστέρο.
1: Ναι. Οι νίκες που ακυρωθήκαν. Νομίζω μια νίκη που είχε πάρει η Φεράρι πέρσι είχε ακυρωθεί, αν δεν κάνω λάθος, για το πάτωμα του μονοθεσίου, αλλά μετά που έληξε ο αγώνας. Θα έλεγα ότι...
0: Τούτον πες ότι ξεκάθαρο. Είναι το πάτωμα, είναι εντός αυτούς κανονισμού και τα λοιπά. Αλλά γενικά όμως... Στο πνεύμα που συζητούμε, έχει νόημα το που λες, με την άποψη ότι γίνονται πάρα πολλές τέτοιες ανατροπές τα τελευταία χρόνια που δεν ωφελεί την εικόνα του αθλήματος.
1: Ναι.
0: Πρέπει να είναι. Δηλαδή, μπορεί συγκεκριμένη περίπτωση να.
1: Είναι εκείνο που είπες πριν ακριβώς. Ναι. Πρέπει να δώσουμε την βαρύτητα πας στο αποτέλεσμα του αγώνα και πας στον ίδιο τον αγώνα.
0: Ναι, και ότι είναι να αποφασίσεις να το κάνεις κατά τη διάρκεια του αγώνα, πρέπει να το κάνεις κατά τη διάρκεια του αγώνα.
1: Α, καλά, εν τούτο είναι μεγάλο θέμα φέτος. Επίσης τα τελευταία χρόνια, ναι.
0: Χρόνια
1: ότι γίνεται ένα περιστατικό στον πέμπτο γύρο και πιάνουμε απόφαση στον 25ο γύρο.
0: Ή θα μελετηθεί
1: μετά τον αγώνα. Εμα τούτο το πράγμα, ρε φίλε, εκλείδωσε στην ομάδα και των οδηγών και δεν ήξερουν να κάνουμε στρατηγική. Πού πάει ο αγώνας.
0: Χάνει το νόημα του. Δηλαδή, σου λέει ρε παιδί μου, και λειτουργούν πλέον έτσι και οι ομάδες και οι οδηγοί. Ξέρουν, ας πούμε, ότι το αποτέλεσμα του αγώνα δεν είναι και το.
1: Το τελευταίο. Δηλαδή, δεν θα είναι σίγουρα το τελευταίο.
0: Ναι. Οπότε σου λέει εντάξει, κάτσε τώρα, ας πούμε, εδώ. Θα το φιξάρουμε μετά. Μα. Από ό,τι μετά,
1: μετά τον αγώνα. Είναι σαν πώς. Στο ποδόσφαιρο, πώς είναι να γίνει. Μπορώ να φανταστώ το ίδιο πράγμα στο ποδόσφαιρο, ας πούμε.
0: Δεν κάνουμε το VAR και.
1: Εντάξει,
0: δεν θέλω να μπω σε χωράφια που δεν είμαι.
1: Ναι, ούτε εγώ.
0: Αλλά η κουβέντα είναι ότι παίζει. Γιατί έχει πολύ κόσμο που είναι ενάντια στο VAR γιατί έγινε λίγο. Ξέρεις, σπάτη η ροή του αγώνα και τα λοιπά. Εντάξει, ας μην επεκταθούμε όμως σε αυτό, γιατί δεν είμαστε.
1: Ναι.
0: Ας πούμε,
1: εντάξει, μιας και ανάφερες deposit πριν, στο επόμενο μας μισάωρο νομίζω πρέπει να συζητήσουμε και το θέμα του ότι μικραίνουν οι αγώνες από το χρόνο, λόγω καυσίμων.
0: Ναι.
1: Όταν πάμε στο δεύτερο μας διάλειμμα και επανερχόμαστε σε πολύ λίγο να συζητήσουμε.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 9. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
2: Κλασικές περιπέτειες του θρυλικού Sherlock Holmes έρχονται στην καθημερινή σε βιβλία τσέπης και audiobook. Διαβάστε, ακούστε, εντοπίστε τα ίχνη, λύστε το μυστήριο, κάθε λεπτομέρεια μετράει. Αυτή την εβδομάδα το σήμα των τεσσάρων, Sherlock Holmes, την Κυριακή με την καθημερινή.
3: Σπούδασε διασώστης πλήρωμα ασθενοφόρου στο Frederick Institute of Technology και απόκτησε επαγγελματική και ακαδημαϊκή κατάρτιση για αντιμετώπιση εκτάκτων περιστατικών υγείας και μεταφορά ασθενών με ασθενοφόρο. Το πρόγραμμα προσφέρει πρακτική άσκηση σε εξειδικευμένα εργαστήρια και εξαιρετικές προοπτικές απασχόλησης στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Frederick Institute of Technology. Από την επαγγελματική κατάρτιση στην επαγγελματική κατάκτηση.
4: Ψηφιακή τηλεόραση. Παράλληλη μετάδοση μέχρι 10 Οκτωβρίου. Κάντε τις απαραίτητες ενέργειες σήμερα. Ελέγξτε αν η τηλεόρασή σας είναι συμβατή και εντοπίστε τα κανάλια HD. Αν δεν είναι, προμηθευτείτε από κωδικοποιητή με σήμανση CE. Σε περίπτωση προβλήματος, ελέγξτε την κεραία και την καλωδίωσή σας. Αν χρειαστεί, ζητήστε τεχνική βοήθεια. Για περισσότερες πληροφορίες, helaspavlasat.digital ή στο 22 000 737.
5: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Σετ τραπεζαρίας με 4 καρέκλες από 139,99 τώρα 89,99. Καρέκλα γραφείου από 79,99 τώρα 49,99 μόνο. Καναπές κρεβάτι από 169,99 τώρα 119,99. Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
6: Καλωσορίστε την εποχή της απόλυτης ευεξίας και ενέργειας με τη σειρά Advances Multivitamins and Multiminerals. Δώστε προτεραιότητα στην υγεία σας με τα 3 συμπληρώματα διατροφής Advances Essential, Energy και 50+. Εμπλουτίστε την καθημερινή σας διατροφή με συνθέσεις υψηλής περιεκτικότητας σε βιταμίνες και μέταλλα, ενισχυμένες με πρεβιωτικά για μεγαλύτερη απορρόφηση. Advances Essential Vitamins, Advances Energy Vitamins και Advances 50+ Vitamins. Όλο τον Σεπτέμβριο, με κάθε αγορά προϊόντων Advances από το φαρμακείο, η Advances προσφέρει το 10% των πωλήσεών της στο Ίδρυμα Μικροί Ήρωες.
7: Η αγορά ζητά επαγγελματίες. Εσύ θα είσαι έτοιμος? Το Global College σε βάζει σε θέση οδηγού με τους κλάδους μηχανικών οχημάτων και Security Management. Πιστοποιημένα προγράμματα και κρατική χορηγία μέχρι 3.400 ευρώ. Απόκτησε τεχνική κατάρτιση με πραγματική αξία και μπες δυναμικά στην αγορά εργασίας. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
8: Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση, αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσιά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.
2: Φημισμένη σύμβουλος του ΝΑΤΟ, του Πρόεδρου Μπάιντεν και άλλων οργανισμών για τη γεωπολιτική στρατηγική στην τεχνολογία και ενέργεια, Νίνα Σινκ. Ο κορυφαίος IAE expert Matthew Griffith, ο σπουδαίος Κύπριος επιστήμονας, μέλος της Ακαδημίας Εφευρετών των ΗΠΑ και πρόεδρος του Πανεπιστημίου της Southern California, Max Nikias. Μαζί με άλλους 30 ομιλητές από όλο τον κόσμο και την Κύπρο έρχονται στο Digital Agenda Cyprus Summit 2026.
9: Year's theme, AI battles, challenging the balance of power, life, work, country, region.
10: The battle has already begun. Which side will you be on?
9: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

0: Dude Looks Like a Lady από Aerosmith. Αυτό ξεκινήσαμε το τρίτο μας μισάωρο για σήμερα. Έχουμε ένα μήνυμα από το φίλο 098. Παιδιά, ο Αντωνέλη ξεκινά τελευταίος. Δεν είναι 10 οι θέσεις, η ποινή του. Έχει δίκιο ο φίλος, το ψάξαμε. Η ποινή του είναι 30 θέσεις. Εντάξει, δεν έχει 30 θέσεις στον Grid, λόγω του ότι αποφάσισε να αλλάξει περαιτέρω πράγματα, εξαρτήματα στον κινητήρα εσωτερικής καύσης, στα ηλεκτρονικά ελέγχου και στην μπαταρία. Άρα, τελευταίος ξεκινά ο Αντωνέλη στον Grand Prix της Μόντσας, κάτι που ναι, δίνει μια περισσότερη, πώς να το πω, ευκαιρία στους υπόλοιπους να κόψουν λίγο βαθμούς από τον Αντωνέλη.
1: Ναι.
0: Οπότε αν έχουμε αυτό το δεδομένο για την Κυριακή στη Μόντσα.
1: Ναι, από την τελευταία θέση θα ξεκινήσει, οπότε είναι το έργο του
0: αρκετά δύσκολο.
1: Αρκετά δύσκολο, εντάξει, σίγουρα μέσα στους βαθμούς όλοι περιμένουν ότι θα καταφέρει να βγει.
0: Ναι. Δεν θα τον αποκλείαμε από τους βαθμούς σίγουρα. Πάμε να δούμε αυτό που προαναφέραμε πριν πάμε στο διάλειμμα μας για την αλλαγή που έρχεται του χρόνου, η οποία βασικά θα περιορίζει κατά 5% τη συνολική αγωνιστική απόσταση. Από τα 305 χιλιόμετρα θα γίνουν 290 χιλιόμετρα. Βασικά λίγο μικρότεροι αγώνες, και ο λόγος είναι, έτσι να το πω ευγενικά, μαζέψει τα σπασμένα η Φόρμουλα 1.
1: Ναι, ακριβώς αυτό.
0: Τα σπασμένα της σεζόν του 2026 που αποφασίσαν ότι θα είναι 50-50 η ίσχυ του κινητήρα με τις μπαταρίες, οι ομάδες σχεδιάσαν τα τυπόζητα των μονοθεσίων τους σε ένα συγκεκριμένο μέγεθος, τα οποία θα μπορούσαν να τρέξουν το 2026, αλλά με τις αλλαγές του χρόνου που θα έχουμε 60-40 ή ακόμα και περισσότερο, νομίζω 60-40 θα είναι.
1: Το χρόνο, ναι, θα είναι, ναι, 60-40.
0: Οπότε με το 60-40 δίνεις περισσότερη ενισχύ στην μηχανή, αλλά τον τυπόζητο δεν θα φτάνει. Οπότε οι ομάδες είτε θα ξανασχεδιάσουν τον τυπόζητο, που δεν ήταν η πιο εύκολη λύση, και βασικά η πιο εύκολη λύση ήταν να μικράνουν τους αγώνες.
1: Τώρα
0: ευγενικά
1: ρε παιδί μου, βασικά ήταν η παροιμία με το Γάρο και το Σαμάρι. Αλλά δηλαδή σκέφτομαι ότι έχεις ένα Σαμάρι, δηλαδή αν το προσαρμόσεις πέρα στο Γάρο, μάζεις να αλλάξεις το Γάρο για να... δηλαδή, τέλος πάντων, αυτό είναι εγώ να πω και τίποτα άλλο.
0: Εντάξει, δεν νομίζω να φανεί ιδιαίτερη διαφορά στον αγώνα. Εντάξει, μιλούμε για πολλά μικρή διαφορά, αλλά είναι η ολοκληρή ιδέα.
1: Ναι. Ναι.
0: Ούτε καν 10, θα πάει 10 γύρους. Πολύ που λαλείς, νομίζω. Είναι 2 με 4 γύρι λιγότεροι.
1: Είναι 5% του συνολικού. Κοίτα, για να πω την αλήθεια, είναι μια. Εντάξει, πέρα από την πλάκα, ας πούμε. Είναι μια έξυπνη λύση προσωρινή, αλλά θα ήθελα να.

0: να είναι προσωρινή, θα ήθελα δηλαδή
1: Ναι. Ναι.
0: να μικράνουν από εδώ και πέρα οριστικά οι αποστάσεις των αγώνων, γιατί οι αποστάσεις των αγώνων ήταν από ανέκαθεν, ας πούμε, περίπου 300 χιλιόμετρα,
1: 305 χιλιόμετρα.
0: 300 με 310, 12 ανάλογα, ας πούμε. Γιατί αυτή ήταν η... αυτό ήταν το εύρος των αγώνων από πάντα. Δεν θέλουμε δηλαδή να δούμε να αλλάζει τον DNA. Εντάξει, θα μου πεις τώρα για 5-10 γύρους πάνω κάτω, λέμε τώρα, μπορεί να μην είναι καν τόση. Είναι μια έξυπνη λύση για να κάνουν κάτι
1: άμεσα.
0: Άμεσα, ας πούμε. Οπότε, εντάξει, πέρα από την πλάκα, εγώ τη χαιρετίζω αυτή την επιλογή.
1: Νομίζω η άλλη επιλογή θα ήταν να αυξηθεί το budget κάπου, ώστε οι ομάδες να μπορούν να ξαναχτίσουν.
0: Θα κάνουν και μια παρέμβαση στον budget cap από τη...
1: λογικό.
0: Σύμφωνα με το The Race πάντα, θα κάνουν μια παρέμβαση στον budget cap για να μπορέσουν οι ομάδες να ανταποκριθούν στις τροποποιήσεις.
1: Ναι, εντάξει. Μακάρι να ωφελέσει το πράγμα την επόμενη σεζόν, στο να δούμε τέλος πάντων πιο ωραίο racing με πιο μεγάλη συμμετοχή της μηχανής. Οπότε...
0: θα ήθελα να δω και την Pirelli να μαλακώνει λίγο τις γόμες της, για να πω την αλήθεια. Okay. Γιατί αυτό είναι συνυφασμένο. Έτσι. Πιο μικροί αγώνες σημαίνει ότι οι γόμες... οι υφιστάμενες θα έχουν ένα δύο γύρους λιγότερους
1: να αντέξουν, ναι, όσο
0: όχι,
1: αντέχουν περισσότερο, ναι.
0: Θα αντέχουν, άμα κατασκευάζεις αυτή τη στιγμή που είχε ένα ελαστικό για να βγάζει 30 γύρους, ας πούμε, ακόμα και οι δύο γύροι, γιατί τι κάνουν, αφού προσπαθούν να κάνουν όσο το δυνατό λιγότερες στάσεις. Άρα
1: ναι,
0: θα ήθελα να δω και την Pirelli να αναγκάζεται από την FIA να φτιάξει πιο μαλακές γόμες, για αυτό που λέγαμε, να τους αναγκάζει να κάνουν περισσότερες τάσεις για να πιέζουν. Γιατί όταν μια γόμα θα μπορέσει να βγάλει τον αγώνα με σχετική ευκολία...
1: Με σχετική ευκολία, εντάξει. Ναι, βασικά θέλουμε τα pits μέσα στον αγώνα. Είναι ότι
0: ναι, ακριβώς.
1: Είναι μέρος του αγώνα. Θέλουμε να τα εξαλείψουμε με τίποτε. Αφού άλλες φορές συζητούμε για περίπτωση να επανέλθουν
0: οι
1: ανεφοδιασμοί. Που σίγουρα για εμάς τους φαν, τέλος πάντων, είναι κάτι που θα θέλαμε να δούμε. Αλλά οι ομάδες, ναι, εντάξει. Είναι στη φάση του ανεφοδιασμού αυτή την περίοδο. Τι άλλο έχουμε για νέα, τι έχουμε από Μόντζα?
0: Νέα στη Μόντζα, εντάξει, πέρα από τις αναβαθμίσεις του Φεράρι και της Χάς που είχαμε πει.
1: Και της Μακλάρεν, έρχεται με το H-Wing, το πίσω μέρος της, το Μακαρένα Wing βασικά, το βάφτισε H-Wing η McLaren και θα το χρησιμοποιήσει στην πίστα της Μόντζα. Η Ferrari έφερε αλλαγές στον κινητήρα, updates στον κινητήρα.
0: Mm-hmm.
1: Η Red Bull, και αεροδυναμικά έφερε η Ferrari. Είδα χαρακτηριστικά το μικρό κομμάτι, το carbon fiber πίσω από το exhaust, το αλλάξαν σχετικά πάρα πολύ. Τον design του μέχρι το 26 που δικαιούνται, γιατί του χρόνου δεν θα δικαιούνται το συγκεκριμένο. Ναι, αυτά νομίζω που νέα για τη Monza και το ποιος έφερε upgrades. Είπαμε για τη Haas που έφερε Jay Haas upgrades. Εντάξει, πες το.
0: Δεν είχα κάτι να πω. Απαραίτητα. Σκεφτόμουν το super clipping πώς θα είναι.
1: Κι εγώ, με στις μεγάλες ευθείες, πόσο πολλά είναι να χάνει το μονοθέσιο όταν φτάνει προς το τέλος της ευθείας. Νομίζω η Μόντζα είναι που τις πίστες που να βοηθήσουν τα μονοθέσια.
0: Σε καμιά περίπτωση.
1: Και έχει heartbreaking στροφές, αλλά λίγες στροφές. Για να χτίσει ενέργεια.
0: Είναι τρία θυμία φρεναρίσματος ουσιαστικά. Πριν την παραμπόλικα, πριν το πρώτο chicane, πριν το δεύτερο chicane Και το ασκάρι τώρα είναι λίγο πιο ανοιχτό, δεν είναι τόσο βαρύ το φρενάρισμα. Ναι. Οπότε αυτά τα τρία είναι βασικά τα σημεία.
1: Άρα νομίζω να παίξει μεγάλη σχέση, μεγάλη σημασία στον αγώνα, το πώς χειρίζεται ο κάθε οδηγός στην μπαταρία του.
0: Ναι, και βασικά
1: το φρενάρισμα
0: του. Ναι, και ακόμα και παραμπόλικα δεν είναι τόσο βαρύ το φρενάρισμα της. Δηλαδή το πρώτο και το δεύτερο σικέιν ουσιαστικά είναι το βαρύ φρενάρισμα. Mm-hmm.
1: Θα είναι ενδιαφέρον, θα είναι ενδιαφέρον να δούμε. Η Ferrari φαίνεται πως κέρδισε κάποια τελική ταχύτητα. Αλλά όπως είπαμε και στο πρώτο μέρος της εκπομπής, τα στατιστικά από όσο βλέπουμε δεν φτάσαν ακριβώς στη Mercedes, αλλά είναι πιο κοντά. Τώρα, ναι, δεν ξέρω, η Ferrari είναι αισιόδοξη, αλλά μένει να πάρει τις σωστές αποφάσεις κατά τη διάρκεια του Grand Prix. Τώρα στο σενάριο να έχει pace η Ferrari, να είναι μπρος ο Hamilton, να διεκδικεί θέση ο Hamilton, συγγνώμη, νίκη ο Hamilton, και να είναι ακριβώς πίσω του ο Leclerc ή δύο θέσεις πίσω, δεν ξέρω πώς είναι να το χειριστεί η Ferrari, πώς είναι να πει του ενός μη διεκδικήσεις νίκη ή του άλλου βοήθα τον άλλον να πάρουμε την νίκη στη Μόντσα. Ίσως να έχουμε κάποιες συζητήσεις στον ασύρματο.
0: Ναι, δεν ξέρω, σε αυτήν την περίπτωση θα πρέπει, νομίζω θα παλέψουν και οι δύο για την νίκη. Είναι μια νίκη ειδικά, ας πούμε, για τον Χάμιλτον.
1: Θέλουν και οι δύο νίκη πάρα πολύ, ναι, σίγουρα. Αν είναι κοντά στον αγώνα, πώς να χειριστεί η Φεράρι τούτον το θέμα. Μας έδειξε ότι χειρίζεται το τζέμι με τον πιο σωστόν τρόπο.
0: Σίγουρα, ναι. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε τι θα γίνει σε περίπτωση που η στρατηγική τους φέρει σε αυτό το σημείο. Και να έχει και κάποιον, να έχει ας πούμε μια McLaren ή μια Mercedes
1: διάμεσα
0: στα πόδια τους.
1: Ναι.
0: Ναι, ναι. Να πιέζει εκεί πέρα. Αλλά νομίζω ότι στη Μόντζα κάπως συμμορφώνεται η Ferrari.
1: Φέρνει λίγο τα μίλια της στη Ιταλία. Με λίγο με το φόβο που τους τυφώζει.
0: Που τους τυφώζει, ναι, αυτό θα έλεγα.
1: Okay. Έχουμε ένα μήνυμα από το φίλο 646. Καλημέρα στο φίλο. Υπάρχει περίπτωση να φύγουν εντελώς τα καύσιμα από την Φόρμουλα 1 στο μέλλον?
0: Να μα πιούν τα καύσιμα, πώς θα τρέχουν τα?
1: Δεν θα είναι φόρμουλα. Πιθανόν να εννοεί να γίνουν εξ ολοκλήρου μπαταρία ή κάποιον άλλον τρόπο, αλλά εγώ προσωπικά δεν το βλέπω. Γιατί τι να έχεις δύο ηλεκτρικά πρωταθλήματα αφού υπάρχει το Φόρμουλα E? Γιατί να κάνεις τη Φόρμουλα 1 αμυγός ηλεκτρική, ας πούμε.
0: Κάποια μορφή καυσίμων πάντα θα υπάρχει.
1: Ναι, λογικά θα συνεχίσει
0: η Φόρμουλα 1.
1: Είτε είναι τα καύσιμα που έχουμε τώρα, είτε κάποιο άλλο είδος καυσίμων, νομίζω είναι μέσα στον DNA και θα παραμείνει μέσα στον DNA της Φόρμουλα 1.
0: Ναι, ακριβώς. Τώρα το τι, τι μορφής καύσιμο θα είναι τώρα, θα είναι τα fossil fuels που λέμε, ή θα είναι, ξέρω εγώ, υδρογόνο στο μέλλον ή κάποια άλλη μορφή, αυτό δεν μπορούμε να το ξέρουμε.
1: Ναι, και να σου πω αλήθεια, ως που έχουμε μηχανές, εμένα προσωπικά δεν με ενδιαφέρει τι βάζεις μέσα στη μηχανή.
0: Ναι, ναι, είναι...
1: Ειδικά θα επιστρέψουμε σε V8, οδεύουμε προς καλύτερες μέρες. Προς το παρόν τούτον έχω να πω.
0: Θα συμφωνήσω εδώ. Θέλουμε να απλοποιηθεί η μορφή των αγώνων και η μορφή των μηχανών.
1: Ναι.
0: Τώρα τι είδους καύσιμο θα βάζουν μέσα, αυτή τη στιγμή δεν περιπλέγει τα πράγματα. Χαιρετίζουμε.
1: Ναι, συμφωνούμε. Λοιπόν, να πούμε και το πρόγραμμα του Σαββατοκυριακού. Σήμερα στις 1:30 είναι η τρίτη περίοδος ελεύθερων δοκιμών. Στις 5 το απόγευμα είναι οι κατατακτήριες δοκιμές και αύριο στις 4 το απόγευμα είναι ο αγώνας. Εντάξει, ανυπομονούμε για την Μόντζα. Εγώ ανυπομονώ κάθε χρόνο για την Μόντζα.
0: Είναι ωραίος αγώνας, η αλήθεια.
1: Είναι ωραίος αγώνας. Δίνει θέαμα αρκετά κάθε
0: έχει χρονιά. Έχει ταυτότητα.
1: Ο Τότο Γουλφ είπε είναι μια από τις αγαπημένες μου πίστες. Όλοι το λένε βασικά ότι είναι μια από τις αγαπημένες τους πίστες.
0: Είναι σίγουρα πολύ, πολύ ωραία πίστα. Και... είσαι καλύτερη πίστα στην Ιταλία, που έχει πολύ καλές πίστες η Ιταλία. Θυμίζουμε για την παγιά τη Χάραξη. Με τα...
1: που ήταν ο Βαλ.
0: Με τα banks, ναι, με τα bankings. Έτσι ήταν η επίσημη πρώτη χάραξη της πίστας, το 1921 δηλαδή.
1: Yes.
0: Μετά έκανα κάποιες, έκανα πολλές φορές μετατροπές στην πίστα της Μόντζα. Την επαναφέραν και κάποια στιγμή στο πρωτάθλημα από το 50, βασικά το 55 και το 56 και το 60 και το 61. Ήταν πάλι το συνολικό μήκος δηλαδή και με το oval section της πίστας. Που είναι πραγματικά πολύ εντυπωσιακό, γιατί είναι μέσα στα δέντρα.
1: Ναι, αλλά δεν ήταν καθόλου ασφαλής εκείνον το οβάλ.
0: Αυτό είναι διάβαζα πριν, διάβαζα για ένα περιστατικό που είχε γίνει δεκαετία του 30, τώρα θα το αναφέρω μετά το διάλειμμα. Mm-hmm. Απλά για την ιστορία, το 55 και το 56, δηλαδή τα, μετά το επίσημο πρωτάθλημα, μετά την έναρξη του επίσημου πρωταθλήματος της Φόρμουλα 1, στην οβάλ... το combined version, ας πούμε, που είναι το σημερινό circuit μαζί με το Val. Το είχε κερδίσει ο Fangio το 55, ο Moss το 56 και τα άλλα δύο Grand Prix τα κέρδισε ο Phil Hill. Δύο νίκες που έχει ο Phil Hill στην Μόντζα δεν είναι η Μόντζα που έχουν κερδίσει οι υπόλοιποι. Θεωρώ πολύ πιο μεγάλο prestige να έχεις πάρει τις νίκες σου στην Oval.
1: Πολλά πιο επικίνδυνο νομίζω. Ναι, εσύ θα συμφωνούσα μαζί σου. Ναι.
0: Βέβαια. Ο Phil Hill έχει δύο νίκες στο συνολικό μήκος της πίστας. Που είναι εντυπωσιακό. Όσοι έχουν simulation μπορούν να δοκιμάσουν, να δουν τι κρατασμούς είχαν τα bankings βασικά. Είναι.
1: Ναι, όντως επέρασε που πάρα πολλές αλλαγές η Μόντζα. Αλλά εντάξει, το κλασικό το σχήμα νομίζω όλοι
0: κοίτα,
1: το ξέρουμε.
0: Ναι, το κλασικό σχήμα, το σχήμα δεν έχει αλλάξει ουσιαστικά. Αυτό που έχει αλλάξει είναι κυρίως το προφίλ, το λέσμο της παραμπόλικα και το προφίλ της κούρβα Grand έχει αλλάξει ανά τα χρόνια. Και μετά είχαμε την προσθήκη των chicanes, ναι, ουσιαστικά. Στη σύγχρονη ιστορία. Μάλιστα. Της πίστας. Πάμε στο διάλειμμα μας.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Διαβάστε αυτή την Κυριακή αποκλειστικά στην Καθημερινή. GSI και κυβερνητική διγλωσία. Οι αντιφατικές συμπεριφορές της κυβέρνησης, οι λογαριασμοί πολιτικού κόστους για τον Νίκο Χριστοδουλίδη και οι προεδρικές του 2028. Παρασκήνιο. Ποια εναλλακτικά σενάρια συζητιούνται και από ποιους. Η Ανίτα Δημητρίου στην ΚΑΠΑ. Την απόφασή μου για το 28 θα τη λάβω με γνώμονα την ενότητα. Τι λέει για τη βοήθεια Βέροφ και πώς κρίνει την κυβέρνηση. Βερολίνο πολλά, Λευκοσία 0. Τι μας διδάσκει η υβριδική ρωσική επίθεση στη Γερμανία σε σχέση με το Video Gate, ποιες εταιρείες προσέλκυσε το Ταμείο Επενδύσεων και πώς το ξενιστέρι ανακατεύει το χρηματιστήριο του κρασιού. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο.
2: Η σχολική χρονιά ξεκινά και η ΡΙΤ είναι εδώ για να προσφέρει μια πλούσια συλλογή από εκπαιδευτικά βιβλία και όχι μόνο για μαθητές και φοιτητές όλων των ηλικιών. Η γνώση γίνεται πιο εύκολη και πιο προσβάσιμη από ποτέ. ΡΙΤ. Η ψηφιακή βιβλιοθήκη. Κατέβασε την εφαρμογή και άνοιξε την πόρτα στη σύγχρονη μάθηση. Διαθέσιμη σε Android και Apple. Με τη στήριξη της Τράπεζας Κύπρου και της Καθημερινής.

0: Ζήστε την εμπειρία της Zeta Vision όπως σου αξίζει με ένα πρόγραμμα Cube μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της Zeta. Zeta Vision. Ένα με σένα.
1: Πάλε τα ίδια. Τώρα να δεις που θα βγάλει πάλι τη δουλειά. Ε, τούτον ήταν. Εν την ξαναπαθαίνω. Να ξαναπάω πάνω στο φτηνό, ο ξαναπάω πάνω στα ακριβά. Εώ, μετά είναι να τρώω μακαρόνια στα Χριστούγεννα. Άρα θέλω κάτι επαγγελματικό, αξιόπιστο, με καλή τιμή και εγγύηση. Λαλείς να πάω πάνω σε Stanley Fat Max που διαφημίζει ο Άννου Τούλς.
2: Επαγγελματικά εργαλεία Stanley Fat Max. Χαμηλές τιμές και 3 χρόνια εγγύηση με την σφραγίδα της Ιωάννου Τούλς Cyprus.
1: Μα είναι τα κάθουμε και αναλύωτο το σύνορα. Πρέπει να είναι Stanley.
2: It has to be Stanley. It has to be Ιωάννου Τούλς Cyprus.
3: Τα highlights της εβδομάδας, επιλογές ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 9 Σεπτεμβρίου. Dixan υγρό απορρυπαντικό 3,87 λίτρα, 11,50. Σουπλίν μαλακτικά 730 ml από 3,75, τώρα 2,95. Finish ταμπλέτες 100 τεμάχια από 17,95, τώρα 16,50. ΑΜΕΓΑ για κάθε μέρα.
4: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου η καρδιά της αμοχώς του χτυπά στον Πρωταρά. Το CableNet Famagusta Run Πρωταράς 30 χιλιόμετρα race έρχεται για πρώτη φορά με διαδρομές για όλους. 30 χιλιόμετρα, 10 χιλιόμετρα, 5 χιλιόμετρα ατομικό ή εταιρικό και 1 χιλιόμετρο παιδικό, όλες επίσημα πιστοποιημένες από την Ames. Χορηγός τίτλου CableNet. Χορηγή διαδρομών Beton Alpha, Powerade, Shell Cyprus. Η διοργάνωση τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Αμοχώστου και πραγματοποιείται σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Παραλιμνίου Δερίνιας. Διοργανωτής Game of Marketing. Για εγγραφές επισκεφτείτε τώρα το famagusta.run. CableNet Famagusta Run Πρωταράς 30 χιλιόμετρα race. Run Πρωταράς, Phil Famagusta.
5: Τελευταίες ημέρες συμμετοχής. Επισκέψου σήμερα τις ψαραγορές Blue Island, σκάναρε το QR code και μπες στην κλήρωση για μία ψησταριά Weber. Μην το χάσεις.
6: Έχεις εμπειρία. Τώρα χρειάζεσαι γνώση στη διοίκηση.
7: Το MBA του City Unity College είναι το μέσο για να εξελιχθείς επαγγελματικά και να διεκδικήσεις θέσεις ευθύνης με προσιτά δίδακτρα και βολικά ωράρια.
6: City Unity College. Η εμπειρία σου αξίζει εξέλιξη.
7: Μάθε περισσότερα στο cityu.ac.cy.
8: Every generation has its defining battle. Some fought for land, some for oil, some for information.
9: Today, the battle is for intelligence. Nations compete for technological supremacy. Businesses race to reinvent themselves. Professionals fight to remain relevant. And every citizen faces one question: will AI work for me or replace me?
8: This is happening now.
9: Join world leaders, entrepreneurs, policymakers, and innovators at the Digital Agenda Cyprus Summit. This year's theme, AI Battles, Challenging the Balance of Power, Life, Work, Country, Region.
8: The battle has already begun. Which side will you be on?
9: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy, powered by Bank of Cyprus and CETA.
10: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη. 1, 2, 3.

0: Saturday Night Special από Lynyrd Skynyrd. Με αυτό επιστρέφουμε στην εκπομπή μας The Marshalls, ακούτε Sport FM 95. Και πάμε να δούμε μια πρόσφατη εξέλιξη στο Grand Prix της Ιταλίας, στη Μόντζα. Από ό,τι φαίνεται τα pits δεν ήταν αρκετά, αφού αναγκαστήκαν την Παρασκευή χθες, έτσι αργοπορημένα σχετικά, να τα μετακινήσουν βασικά η κάθε ομάδα, για τον λόγο ότι δεν χωρούσε η Cadillac στο τελευταίο κομμάτι της, του pit lane. Οπότε αναγκαστήκαν όλες οι ομάδες να τραβήσουν λίγο μπροστά τα δικά τους, τις δικές τους γραμμές μέσα στο pit lane, για να μπορέσει η Cadillac να έχει το χώρο που χρειάζεται να μπορεί να κάνει τα pit stop με ασφάλεια. Οπότε είναι αυτό το δεδομένο, και αυτό το δεδομένο για την πίστα της Μόντζα. Κάτι παρόμοιο είχαμε δει και στο Μονακό φέτος. Θυμίζω τα μηνύματά σας στο 2950. Έχουμε ακόμα 20 λεπτά μέχρι τη λήξη της εκπομπής. Ό,τι θέλετε να σχολιάσουμε για Φόρμουλα 1. Αλέξανδρε,
1: ναι.
0: Κάπου θέλεις να μας πάρεις στη Μόντζα, κάποια πράγματα θέλεις να μας πεις?
1: Ναι, διάβαζα προηγουμένως που λέγαμε για την ιστορία της πίστας. Είχε έναν Grand Prix το οποίο είχε ουσιαστικά σημαδέψει και το τέλος εποχής για τον banking κομμάτι της πίστας, το συνολικό δηλαδή μήκος που είχε το 10 χιλιόμετρων. Το 1933 ήταν ένας αγώνας επεισοδιακός,
0: ναι,
1: που ήταν η μαύρη μέρα της Μόντζα, βασικά έχει μείνει στην ιστορία με αυτήν την ονομασία. Είχαν χάσει τη ζωή τους τρεις οδηγοί, τρεις πιλωτοί, ιδίως σε έναν ατύχημα και ο άλλος σε δεύτερον ατύχημα. Ήταν η Τζουζέπε Καμπάρι και Μπακόνιν Μπροζατσίνι, οι δύο. Ο Καμπάρι και ήταν ο πιο έμπειρος από τους δύο πιλότους, και οι δύο συγκεκριμένοι αγωνίζονταν, κάναν μάχη, ας πούμε, ήταν στους front runners και κάναν μάχη μέσα στην πίστα.
0: Ο ένας στην Αλφα Ρωμαίο και άλλος στη Μαζεράτη, σωστά?
1: Ναι, ναι. Και υπήρχε μια κοιλίδα λαδιού στο South Bank, στην νότια στροφή του banking, τέλος πάντων, και πέρασαν από πάνω οι δύο πιλότοι. Ο ένας, ο Βροζατσίνι, ουσιαστικά σφινώθηκε κάτω από το μονοθέσιο, το οποίο είχε κάνει πάρα πολλές πυρουέτες, και πέθανε λίγο αργότερα, δηλαδή υπέκυψε στα τραύματα του, καθώς τον πλάγωσαν το μονοθέσιο. Ο Καμπάρι, προσπαθώντας να αποφύγει, γιατί πρώτος πέρασε πάνω από τα λάθια ο Μπροζατσίνι, έκανε μια μανούβρα και το αυτοκίνητο του απογειώθηκε από το εξωτερικό μέρος του μπάνκινγκ και πήγε μέσα στα δέντρα. Ο Καμπάρι έσπασε το λαιμό του και πέθανε ένα καριέα.
0: Μάλιστα.
1: Και λίγο νωρίτερα, δύο γύρους πριν, νομίζω, αν το διαβάζω σωστά, ήταν ένας Πολωνός πιλότος, ο Στάνισλας Κραϊκόφσκι, αν το προφέρω σωστά, με Μπουκάτι, είχε καεί ζωντανός, περνώντας πάνω από το... Είχε διαρροή ο κινητήρας, περνώντας πάνω από τη... Πάτσαν την ίδια με το λάδι, πήρε φωτιά, είχε μια ανάφλιξη το μονοθέσιο και δυστυχώς είχε καεί ζωντανός, μην μπορώντας να αντιμετωπίσει τις φλόγες. Και αυτό ήταν αρκετό, προφανώς, τι αρκετό, δηλαδή μιλούμε εδώ πέρα για μακεγιό, ας πούμε, στην πίστα.
0: Ναι, ναι. Στην ίδια μέρα, ο αγώνας δεν σταμάτησε.
1: Ναι, ο αγώνας...
0: Εγίνονταν τούτα που ανάφερε και ο αγώνας συνεχίζεται.
1: Και θυμάσαι όμως τώρα ότι μιλούμε για το 1933, είμαστε λίγο μετά το πρώτο παγκόσμιο, μια δεκαετία νωριακά, μια 20 ετία σχεδόν, από την αρχή του πρώτου παγκοσμίου. αντιλαμβάνεσαι ενώ πώς ζούσε ο κόσμος τότε.
0: Ναι, σίγουρα πολλά διαφορετικά τα πράγματα.
1: Ναι, και αυτό λοιπόν ήταν και το τελευταίο Grand Prix που είχε γίνει στην χάραξη της Μόντζα, την original, ας πούμε. Μετά κράτηθηκε το Road Circuit, το σημερινό που ξέρουμε, λέγεται το Road Circuit της, της Μόντζα. Ο Έντζο Φεράρι, ο οποίος ήταν παρόν, έτσι, εκείνη την ημέρα, ήταν και αρκετά κοντά στους δύο τους, τον Καμπάρι και τον Μπροζατσίνι.
0: Εντάξει,
1: το είχε δει με τα μάτια του αυτό.
0: Το εξωπραγματικό είναι ότι βλέπαν τα λάνε σταματούσε ο αγώνας, η αλήθεια. Μου κάθεται ιδιαίτερα τούτον. Εντάξει, αλλά εγώ είμαι σε άλλη εποχή, εννοείται.
1: Τέτοια περιστατικά είχε προλάβει και ο Έκλεστον, για να ξέρεις.
0: Ο
1: δικατή του Έκλεστον. Τη δικατή του 70, δεν θυμάμαι τώρα σε ποια πίστα, νομίζω ότι ήταν στην Νότια Αφρική, που είχε ένα ατύχημα στον οποίο ο πιλότος εγκλωβίστηκε, το αυτοκίνητο αναποδογυρίστηκε. Είχαν τότε τα μεγάλα καλύματα κινητήρα, οπότε κάπως δεν τον είχε πλακώσει ακριβώς το μονοθέσιο, αλλά είχε μείνει από κάτω. Τέλος πάντων, πήρε φωτιά το μονοθέσιο και δεν πυρήμαχες στολές αφορούσαν μόνο οι πιλότοι τότε. Mm.

0: Οι πιλότοι προφανώς για να αυξηθούν
1: τα μέτρα ασφαλείας.
0: Τα μέτρα ασφαλείας στους αγώνες. Όμως αυτό δηλαδή που λέμε για το 33 που είχε συμβεί στη Μόντζα και νομίζω εντωμεταξύ, γι' αυτό δεν είμαι εντελώς σίγουρος, αλλά τα περιστατικά που είχαν λάβει χώρα το 33 στη Μόντζα νομίζω ήταν που ενέπνευσαν και το Grand Prix, την ταινία Grand Prix. Γιατί τελειώνει με ένα δραματικό αγώνα στη Μόντζα εκείνη η ταινία. Φαντάζομαι ότι την είδες ακόμα, ναι.
1: Όχι. Αλλά πρέπει να μπεις τούτη μέσα στη λίστα μου, πρέπει να δω.
0: Ναι, είναι πολύ ωραία ταινία. Εντάξει, είναι εποχής, δηλαδή.
1: Σίγουρα,
0: κινείται,
1: ναι,
0: με ρυθμούς εποχής. Δεν έχει το flow που έχει το rush, ας πούμε, ή το Ford vs Ferrari, ξέρω εγώ. Σαν, μιλούμε για ταινίες μηχανοκίνητο αθλητισμό.
1: Εντάξει, έχουν πολλά χρόνια διαφορά διάμεσα τους στις ταινίες. Αλλάξαν πολλά πράγματα στον κινηματογράφο για το πώς προβάλλεις, το πώς σκηνοθετείς και χειρίζεσαι μια ταινία. Εν τω μεταξύ, το 1928 επίσης ήταν μια πολύ πολύ μαύρη μέρα για τον Grand Prix της Ιταλίας. Ο οδηγός Εμίλιο Ματεράσι, Ματεράτσι ίσως, και μαζί με 22 με 27 θεατές πεθάναν λόγω του ατυχήματος που είχε εδώ και πάνω στον Grandstand, βασικά ο οδηγός ο Ματεράτσι, και παραμένει μια από τις μεγαλύτερες.
0: Ήταν το μεγαλύτερο ατύχημα μέχρι το 24ωρο του Λεμάν του 55, λέει.
1: Είναι ακόμα μια από τα μεγαλύτερα ατυχήματα, πιο μαύρες μέρες της ιστορίας του μηχανοκίνητου αθλητισμού, το συγκεκριμένο.
0: Ήταν, γενικά, η πίστα της Μόντζα από την αρχή είχε δείξει τα δόντια της, ας πούμε, στο πόσο επικίνδυνη η χάραξη ήταν. Η αυθεντική ήταν πάρα πολύ γρήγορη.
1: Πάρα πολύ γρήγορη, και τα μονοθέσια τότε πολλά διαφορετικά για να χειριστούν αυτές τις ταχύτητες. Θυμίζουμε
0: τώρα τον banking, ας πούμε. Γιατί τότε την εποχή υπήρχε. Το banking ήταν σύνηθες πρακτική στους αγώνες, ουσιαστικά.
1: Ναι.
0: Και μιλάμε τώρα για τεράστιες τροφές. Όσοι έχετε πάει και στην πίστα της Μόντζα, γιατί έχει πάει αρκετός κόσμος από την Κύπρο. Είναι προορισμός.
1: Σίγουρα.
0: Βολεύκη, ας πούμε. Και έχετε δει τον banking, ας πούμε. Αυτό ήταν σύνηθες πρακτική για τη διάρκεια του Μεσοπολέμου. Το μεγαλύτερο το οποίο είχε η Γερμανία στο Όβους, ας πούμε.
1: Σε κλίση.
0: Ναι,
1: okay.
0: Και σε, εντάξει, ήταν εντυπωσιακό.
1: Και σε διάρκεια.
0: Σε διάρκεια, ενώ και σε μέγεθος. Δηλαδή ήταν υπέργειο banking ουσιαστικά. Αλλά άπαξ και έφανε στο.
1: Επέτας.
0: Ναι, ακριβώς. Οπότε ήταν σύνθεση πρακτική, τα μέτρα ασφαλείας ήταν μηδαμινά, δεν υπήρχαν. Και προφανώς τα ατυχήματα, ας πούμε, ήταν σοβαρά. Δηλαδή, άμα γίνονταν σοβαρά, και είναι αυτό που λέγαν τότε, ότι καλύτερα να φύγεις από το μονοθέσιο. Δηλαδή, αν έχεις ατύχημα, δεν θέλεις να εγκλωβιστείς μες στο μονοθέσιο. Θες να φύγεις από το μονοθέσιο.
1: Ναι, σίγουρα. Στην κεκλειμένη στροφή της Μόντζα υπάρχει και ένα πολύ ωραίο επεισόδιο του Top Gear, που είχαν πάει οι τρεις τους και προσπαθούσαν να την ανεβούν με τα πόδια. Αλλά δεν μπορεί ο άνθρωπος να ανεβεί έτσι το πράγμα.
0: Ναι, είναι μεγάλη κλίση.
1: Πολλά μεγάλη κλίση, ναι.
0: Οπότε, ναι, ουσιαστικά η Μόντζα είχε εκείνη την. Είπες για το 27, δεν κάνω λάθος.
1: 28.
0: Ναι, ήταν το Grand Prix, παρεπτόντως το κέρδισε ο Λουίς Σιρόν, εκείνο το Grand Prix.
1: Το οποίο μπορεί να πεθάναν 30 άνθρωποι, αλλά τέλειωσε τον Grand Prix, ευκαιρία ο νικητής.
0: Ναι, ναι. Οπότε, από το 29 και 30 δεν είχε λάβει χώρα τον Grand Prix λόγω αυτού του ατυχήματος. Είχε μπει
1: σε
0: είχε παγώσει ουσιαστικά, ναι. Επανήλθε το 31 και είχε κερδίσει ο Καμπάρι με τον Βολάρη. Είχε τους δύο νικητές εδώ. Και είχαμε το 33 μετά το άλλο το ατύχημα, και μετά ουσιαστικά το 34 η Μόντζα μπαίνει σε μια. Ήταν μια χάραξη έτσι. Και το 35 και το 36 με 5 chicane, με ένα μέρος του οβάλ, με ένα. Είναι λίγο περίεργο.
1: Μα σε μια φάση είναι διασταυρώνεται κιόλας η πίστα. Έτσι όπως, ναι, το βλέπω στο χάρτη.
0: Ναι, που στην

0: ευθείαν έχει μια κάθετη στροφή για να μπει στην παγιά, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Ναι, τέλος πάντων. Ουσιαστικά το Ιταλικό Grand Prix εδεξήχθηκε κατά κόρο στην πίστα της Μόντζα. Στη σύγχρονη ιστορία είναι το 1980 που παίρνει μέρος στην Ήμολα αντί στη Μόντζα. Το Ιταλικό Grand Prix, έτσι. Δηλαδή, αντί να διεξαχθεί στη Μόντζα, διεξήχθηκε στην Ήμολα. Το κέρδισε ο Νέλσον Πιγέ, που είπαμε πριν που είχε 4 νίκες.
1: Μάλιστα.
0: Η μία είναι στην Ήμολα.
1: Τελικά με την Ήμολα μάθαμε να θα την έχουμε τέλος στη σεζόν, αλλά ακόμα, νομίζω
0: ακόμα ναι, ακόμα δεν έχουμε κάποιο νέο. Και έτσι για την ιστορία, είχε διεξαχθεί και στην, αν δεν κάνω λάθος, στο Λιβόρνο το 37, μία φορά δηλαδή το Ιταλικό Grand Prix, δεν είχε λάβει μέρος στο Λιβόρνο το 37 και στην Ήμολα το 80, ενώ το 21 ήταν σε μια...
1: Στο Μουτζέλο?
0: Όχι, Μοντριάρχη λέγεται η τοποθεσία. Δεν ξέρω τι χάραξε αυτήν την πίστα.
1: Το 2021.
0: 1920.
1: Α,
0: πρώτο. Το πρώτο Grand Prix. Μετά μπήκαν στον Όντι Ταχύτητα, όπου και παραμένει τον Grand Prix μέχρι και σήμερα. Αναβλύζει ιστορία, αν η πίστα από όπου για να κοιτάξει. Και είναι και ωραία τοποθεσία, έτσι, μες στο πάρκο.
1: Μες στο δάσος, ναι.
0: Αν και τα τελευταία χρόνια και μετά τις πλημμύρες, κάτι φωτιές που είχαν περάσει, δεν έχει τόσα πολλά δέντρα. Και είναι πολύ φανές της Λέσμο αυτό, άμα δείτε on board.
1: Πρόσεξα, οκ.
0: Δεν το λέω, ειδικά από τη Λέσμο 1, τη Λέσμο 2 και μετά την ευθεία πίσω που οδηγεί στο Σικέντη Ασκάρι, έχουν αραιώσει πολύ τα δέντρα εκεί πέρα.
1: Άλιστα, οκ. Πάμε σε προγνωστικά. Ό,τι μπορούμε να πούμε. Τι βλέπεις εσύ για... Να πούμε πρώτα για qualifying.
0: Ναι, να πούμε για qualifying. Εγώ θα έβλεπα Ferrari.
1: Ναι. Οκ, θα δώσουμε ελπίδα.
0: Νομίζω ότι ο νικητής θα είναι και ο Pullman. Ενώ αυτό που θα πάρει την pole θα πάρει και την νίκη στο Ιταλικό Grand Prix. Και πιστεύω ότι θα είναι ο Hamilton αυτός που θα το κάνει.
1: Εγώ ελπίζω να είναι ο Χάμιλτον. Δεν είμαι τόσο σίγουρος αν θα καταφέρει η Ferrari να νικήσει το Ιταλικό Grand Prix. Τον Norris σίγουρα δεν το ξεγράφω. Ακόμα και για pole, νομίζω πως έχει τις πιθανότητες του Λάντο Norris. Εντάξει, αν τον είπαμε, ξεκινάει από την τελευταία θέση. Το Ράσελ τον βλέπεις ανταγωνιστικό?
0: Ναι, ναι.
1: Ναι.
0: Θα τον έβλεπα στο βάθρο τον Ράσελ.
1: Okay.
0: Τώρα δεν ξέρω θα είναι δεύτερος ή τρίτος.
1: Ναι.
0: Μετά παίρνει την νίκη ο Ράσελ, ας πούμε, στο τέλος.
1: Εγώ δεν θα το αποκλειά, γιατί η Τζουρόν που σου είπα πριν με τη στρατηγική της Φεράρι και τις αποφάσεις, ναι, που κοιτάξτε, να πάρει η Φεράρι μέσα στον αγώνα.
0: Ναι, ναι, είναι ρίσκο το πώς θα...
1: Και είναι και ευκαιρία για τον Ράσελ να καλύψει διαφορά από τον Αντωνέλη. Ενώ θα το προσπαθήσει πάρα πολλά,
0: ναι,
1: για
0: σίγουρα,
1: νίκη.
0: Σίγουρα. Αλλά θα ήθελα, ναι, να δω το Χάμιλτον και πιστεύω ότι έχει την ταχύτητα αυτόν τον Σαββατοκυριακό.
1: Ναι, και νομίζω έχει και την αυτοπεποίθηση. Φαίνεται πολλά, έτσι... να έχει αυτοπεποίθηση που την Παρασκευή, ακόμα και που την Πέμπτη, που τις δηλώσεις του και όλα, κάτι δείχνει ο Χάμιλτον. Αλλά εντάξει, μένει να δούμε τι μπορεί να κάνει στο qualifying πρώτα και αργότερα στην Κυριακή στην πίστα. Αυτά είχαμε για σήμερα, νομίζω. Είπαμε αρκετά.
0: Ναι, ναι.
1: Σίγουρα είχαμε κι άλλα που μπορούσαμε να πούμε για κάποια άλλα νέα που έχουμε. Θα τα αφήσουμε για την επόμενη εβδομάδα. Ναι, αυτά για σήμερα. Έχουμε τον αγώνα αύριο στις 4. Σήμερα στις 5 είναι το qualifying και στις 1:30 το practice 3. Από μένα τον Παντελή Τρουσιώτη.
0: Και εμένα τον Αλέξανδρο Παπαντονίου.
1: Να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκυριακό.
0: Προσοχή στους δρόμους.
1: Ακολουθεί η εκπομπή Αθλητισμός και Πολιτισμός με τον Σάββαν Κοσάρη. Εμείς θα τα ξαναπούμε το επόμενο Σάββατο. Τσάου.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Ήξερες ότι μόνο 4 στις 10 γυναίκες έκαναν τεστ Παπα-Νικολάου μέσω του ΓΕΣΥ τα τελευταία 2 χρόνια? Ότι μόνο 6 στους 10 άντρες άνω των 45 έκαναν έλεγχο προστάτη? Μόνο 2 στα 10 παιδιά έλεγχο όρασης? Και λιγότεροι από τους μισούς δικαιούχους οδοντιατρικό καθαρισμό? Τα νούμερα μιλούν. Η πρόληψη δεν πρέπει να περιμένει. Με το ΓΕΣΥ έχεις πρόσβαση σε προληπτικές εξετάσεις. Μίλα με τον προσωπικό σου γιατρό για να σε καθοδηγήσει ανάλογα. ΓΕΣΥ. Ενημερώσου, προγραμμάτισε, πρόλαβε.
2: Χρειάζεστε προσωπικό? Η Ορθοδόξο Employment έχει τη λύση. Για αξιόπιστο, εργατικό δυναμικό από τρίτες χώρες, καλέστε σήμερα στο 24 841 111 και δώστε νέα δυναμική στην επιχείρησή σας.
3: Κάθε παιδί έχει τη δική του φωνή και αξίζει ένα σχολείο που ξέρει να την ακούει. Στο Ολύμπιον, από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, βλέπουμε το παιδί, όχι απλώς τον μαθητή. Με σύγχρονες μεθόδους, ελληνόφωνο πρόγραμμα και ενισχυμένα αγγλικά, χωρίς φροντιστήρια, ένα ασφαλές και ανθρώπινο περιβάλλον. Το πρώτο βήμα, μία επίσκεψη. Κλείστε την επίσκεψή σας σήμερα στο olympion.ac.cy. Ολύμπιον, υπερήφανο μέλος της Globe Educate.
4: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Σετ τραπεζαρίας με 4 καρέκλες από 139,99 τώρα 89,99. Καρέκλα γραφείου από 79,99 τώρα 49,99 μόνο. Καναπές κρεβάτι από 169,99 τώρα 119,99.

0: Θα σιωπή. Στάση για μακαφέ μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
1: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
2: Το φεστιβάλ που έγινε θεσμός επιστρέφει. Πάμε Τροόδος 3. Ανοίγουμε ξανά την προεδρική κατοικία Τροόδους και σας περιμένουμε την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου 2026 από τις 11 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα. Φεστιβάλ παραδοσιακών γεύσεων και χειροτεχνημάτων. Πάμε Τροόδος 3. Μία πρωτοβουλία της πρώτης κυρίας Φιλίπας Καρσερά Χριστοδουλίδη σε συνεργασία με το Υφυπουργείο Τουρισμού, το Γραφείο Επιτρόπου Ανάπτυξης Ορεινών Κοινοτήτων και το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών. Στηρίζουμε τις μικρές επιχειρήσεις του τόπου μας, αναδεικνύουμε τις παραδόσεις μας. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί στη στέγη Ευγυρίας Αγρού ή Ελεούσα. Δωρεάν μεταφορά στην προεδρική κατοικία από το Κέντρο Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Τροόδους και την Πλατεία Τροόδους, δίπλα από τον Μετεωρολογικό Σταθμό.
3: Θέλεις ένα μέλλον που να το νιώθεις πραγματικά δικό σου? It starts with you. Σε μια πόλη γεμάτη ενέργεια. Σε ένα πανεπιστήμιο που εξελίσσεται μαζί σου. Με σύγχρονα προγράμματα σπουδών στις σχολές διοίκησης επιχειρήσεων, τεχνολογίας και καινοτομίας και κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών. Με ακαδημαϊκούς διεθνούς κύρους. Σπουδές που συνδέονται με την αγορά εργασίας και μια φοιτητική εμπειρία που κινείται στον παλμό της Λεμεσού. Το μέλλον σε περιμένει. Θα κάνεις το πρώτο βήμα. It starts with you. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών Οκτώβριος 2026. UOL. University of Limassol. Ever evolving.
4: Αν η δεξία είναι τρόπο ζωή για σένα, τότε έλα στου ειδικού και κάνε την επάγγελμα. Στα Holland Barrett αναζητούμε συμβούλου ευεξία με θετική ενέργεια και προοπτική να εξελιχθούν. Έχει 13ο μισθό, μπόνου, ταμείο προνοία, συνεχή εκπαίδευση και δουλεύει σε μια δυνατή ομάδα. Μέλο του ομίλου Παπαέλληνα που είναι officially Great Place to Work. Κάνε το επόμενο βήμα στην καριέρα σου σήμερα. Στείλε το βιογραφικό σου στο recruitment.papakicap.com.cy. Holland Barrett. Ειδική στην ευεξία.
5: Σε κάθε σπίτι, όταν ένα φως ανάβει, κάτι ξεκινά. Το διάβασμα του αγαπημένου μας βιβλίου. Ένα τραπέζι που γεμίζει παρέα. Το βράδυ που λέμε το πρώτο «Καλώς ήρθες». Κάθε φως που ανάβει, ζωντανεύει μια ιστορία. Στην PGS θα βρεις το φωτισμό που ταιριάζει στο χώρο σου. Τον φωτισμό που ταιριάζει στις δικές σου στιγμές. PGS. Δίνουμε στην ιστορία σου φως.
6: Το σπίτι σου άλλαξε. Η ασφάλειά σου το γνωρίζει. Πολλοί ανακαινίζουν, προσθέτουν αξία στο σπίτι τους, αλλά ξεχνούν το συμβόλαιο. Σε τέτοιες περιπτώσεις, αν προκύψει ζημιά, ενδέχεται να παρουσιαστεί υπό ασφάλιση. Το σωστό είναι απλό. Αναθεώρησε την ασφάλισή σου σε τακτά χρονικά διαστήματα και ενημέρωσε την ασφαλιστική σου εταιρεία για κάθε σημαντική αλλαγή στο σπίτι και το περιεχόμενο. Αν θέλεις περισσότερες συμβουλές, επικοινώνησε με τη Μινέρβα Ασφαλιστική στο 7777-1414.
7: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

0: και πολιτισμός.
1: Φίλες και φίλοι, καλημέρα σας. Και γλυκό Σεπτέμβριο να έχουμε. Μπήκαμε κιόλας στον ένατο μήνα του 2026. Καλημέρα και στον Κωνσταντίνο και τον Μάκε Αντωνίου που είναι μαζί μου στο στούντιο.
2: Καλημέρα κύριε Σάβα, καλημέρα.
1: Μάκε μου, θέλω να μου πεις κάτι.
2: Ό,τι θέλεις.

0: ορκίσεις.
1: Να ξέρεις όσες θάλασσες και αν ξόδεψες, την ίτσα μας ποτέ δεν θα ξορκίσεις. Πολλά ευρύτερο το μήνυμα που στέλνει το στίχος. Μπορεί να αναφέρεται σε μια αγάπη, σε μια σχέση, αλλά άμα το προσεγγίσεις ευρύτερα, δηλαδή, έτσι είναι όλοι οι άνθρωποι με την πορεία μας στη ζωή. Ό,τι και να κάνουμε, ούτε το χρόνο νικούμε, ούτε και το πλήρωμα του. Και την ίτσα από το χρόνο δεν την αποφεύγει και δεν την ξορκίζει κανείς. Αυτό πρέπει να το έχουμε υπόψη μας. Είναι λοιπόν ένας κύκλος ο χρόνος, φίλες και φίλοι, που μας φέρνει αλλά και που μας παίρνει στιγμές και ανθρώπους, για κάποιους από τους οποίους οφείλουμε να μιλήσουμε στη συνέχεια της εκπομπής μας, η οποία και σήμερα περιλαμβάνει επίσης θέματα επικαιρότητας, ιστορικές διαδρομές και βέβαια μουσικές επιλογές που θεωρώ ότι θα αγγίξουν τις χορδές συναισθημάτων. Όπως ακριβώς θα κάνει και το εισαγωγικό μας τραγούδι, μιας και μπήκε ο Σεπτέμβρης και μας βρήκε να κρατούμε συντροφιά τις αναμνήσεις του καλοκαιριού.

Έτσι μας βρίσκει ο Σεπτσεύρης. Πραγματικά μας λείπουν εκείνες οι στιγμές του καλοκαιριού. Να χαιρετήσω τον φίλο μου τον 049. Λατρεμένη συνήθεια η εκπομπή. Σε ευχαριστώ, να σε καλά φίλε. Να χαιρετήσω τον φίλο 219 που ανοίγει ένα τεράστιο κεφάλαιο για το άθλημα της πυγμαχίας στην Κύπρο, λόγω του ότι αρκετά γυμναστήρια δεν είναι αδειοδοτημένα από τον ΚΟΑ και λόγω κάποιων προσωπικών διαφορών μεταξύ κάποιων.

0: έχουν σταματήσει να γίνονται αγώνες ούτε καν υπό την αιγίδα του ΚΟΑ, όπως και Παγκύπρη. Υπάρχουν αρκετοί αθλητές, είτε ταλαντούχοι ή όχι, που σταματούν λόγω αυτών των καταστάσεων. Σε ευχαριστώ εκ των προτέρων. Θα το ψάξουμε. Το μόνο που μπορώ να σου πω αυτή την ώρα είναι ότι θα το ψάξουμε. Λοιπόν, έμπα του Σεπτέμβρη, δεν γίνεται να μην συναντήσουμε το τουρνουά Payable Νεόφυτος Χανδριώτης, στη μνήμη του διεθνούς καλαθοσφαιριστή και άριστου φοιτητή Νεόφυτου Χανδριώτη, που έφυγε από τη ζωή τον Δεκέμβριο του 2015. 11 και 13 του Σεπτέμβρη, στο Τάσος Παπαδόπουλος Ελευθερία στη Λευκοσία, αυτή η τεράστια εκδήλωση που, πέρα από το θέαμα και την ψυχαγωγία που προσφέρει, προβάλλει την Κύπρο, προβάλλει τη Λευκοσία, και είναι μαζί μας ο αντιδήμαρχος του Δημοτικού Διαμερίσματος Έγκομης, και θα τον χαρακτηρίσω ψυχή αυτής της διοργάνωσης, ο αγαπητός Πανίκος Κωνσταντίνου. Αντιδήμαρχε, σε χαιρετώ.
1: Καλημέρα σας.
0: Όλα καλά?
1: Δόξα τω Θεώ, όλα καλά. Θα έλεγα ότι ήδη είμαστε 5 μέρες πριν την έναρξη της καθόδου των ομάδων. Είμαστε όπως πάντοτε κατενθουσιασμένοι, κατασυγκινημένοι, γιατί καταφέρνουμε για ακόμα μια χρονιά να τιμήσουμε το πρωταθλητή μας. Για μας είναι πρώτης το στόχος, γι' αυτό ξεκινήσαμε το τουρνουά αυτό, γι' αυτό θα το συνεχίζουμε για πάντοτε όσο έχουμε υγεία.
0: Και όσο έχετε αντοχή.
1: Αντοχή, δόξα τω Θεώ, υγεία να υπάρχει και αντοχή να έχουμε.
0: Το κατασυγκινημένοι που είπες δείχνει ακριβώς, ερμηνεύει ακριβώς αυτό που κάνετε. Βάζετε μπροστά σας μπροστά την καρδιά. Και σημαντικό του τον
1: Πανικό. Ακριβώς έτσι έχουν τα πράγματα, και να πω εδώ ότι κάθε χρόνο εγώ προσωπικά έχω το ίδιο θέμα. Όταν αναφέρομαι σε αυτή την εκδήλωση κατασυγκινούμε και προσπαθώ να το διαχειριστώ, αλλά για μας φάρος φωτεινός είναι τόσο ο πρωταθλητής όσο και ο πατέρας του, ο φίλος μου ο Δημήτρης και η Μέρη, τους οποίους ευχαριστώ.
0: Και στο πλαίσιο αυτής της διαχείρισης των συναισθημάτων, αγαπητέ Πανίκο, είναι που κάθε φορά αφήνεις θέσεις και για κάποια παιδιά που δίνουν τον δικό τους αγώνα έτσι και ψάχνουν την χαρά μέσα από αυτές τις εκδηλώσεις, και τους παραχωρείς και τα θέσεις και τα δωρεάν εισιτήρια, και το εντάσσω στο πλαίσιο αυτής της διαχείρισης της καρδιάς μας.
1: Ναι, είναι πρώτης της σημασίας για μας. Φέτος στο τουρνουά εντάσσεται και ο αγώνας με Special Olympics. Θα γίνει την πρώτη ημέρα του τουρνουά μεταξύ του πρώτου και του δεύτερου αγώνα, κάτι που μας ικανοποιεί ιδιαίτερα, όπως βέβαια και η επίσκεψη πρώτος κλασάτων καλαθοσφαιριστών των ομάδων το Σάββατο στις 12 του Σεπτέμβρη στο παιδογκολογικό τμήμα του Μακάριου Νοσοκομείου, όπου θα χαρίσουμε λίγη χαρά σε όλα τα παιδάκια εκεί. Με δώρα που θα διαθέσουμε, θα φωτογραφηθούν και όπως είπα θα προσφέρουμε.
0: Είναι μια άλλη παράμετρος αυτή που μας σημειώνει, η οποία δεν είναι εύκολο να την πετύχεις όταν έχοντας απέναντι σου τεράστιους άσους της καλαθόσφαιρας, όμως έχετε καταφέρει να κοινωνήσουν και αυτοί τα μηνύματα μέσα από αυτή την εκδήλωση. Και έχω διαβάσει συνεντεύξεις και προσεγγίσεις αθλητών και προπονητών των ομάδων που θα έρθουν, και αναφέρονται όλοι στον Νεόφυτο Χανδριώτη. Που αυτό είναι σημαντικό για μας.
1: Έχουμε περάσει απίστευτες στιγμές πίσω από τις κάμερες. Να θυμηθώ τώρα μια συνάντηση που είχαμε με το Δημήτρη τον Χανδριώτη και τη Μέρη, μαζί με τον Βασίλη Σπανούλη, όταν ήρθε στην Κύπρο σαν προπονητής τότε στο Περιστέρι. Ήταν σε μια αίθουσα του σταδίου Τάσους Παπαδόπουλος Ελευθερία, όπου ειλικρινά έκλαιαν σαν μωρά. Δηλαδή είναι απίστευτο. Είναι... Τώρα το staff του είναι το ίδιο που έχει στην εθνική ομάδα και έβλεπες αυτούς τους ανθρώπους κατασυγκινημένους και αυτό που με ικανοποιεί ιδιαίτερα είναι ότι ερχόμενοι εδώ ξέρουν τα πάντα για τον νεόφυτο. Δηλαδή, τι να σου πω, αν πάρεις τώρα ας πούμε το Γιάννη τον Σφερόπουλο, θα σου μιλήσει για τον νεόφυτο. Ο Σπανούλης, ο Μπαρτζόκας, όλοι όσοι έχουν περάσει από εδώ μιλούν για τον πρωταθλητή.
0: Και αν εσύ, Πανίκο, δεν μπορεί να κρύψεις τη συγκίνησή σου, πώς μπορεί να την κρύψει ο κύριος Χαντριώτης, τον οποίον έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα σας, κύριε Χαντριώτη.
2: Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα, Δημητρή μου.
2: Καλημέρα, Πανίκο μου.
0: Μόλις τώρα ο αγαπητός Πανίκος, αγαπητέ Δημήτρη, περιέγραφε τα μηνύματα που έχουν κοινωνούν πάντα οι πρωταγωνιστές αυτής της διοργάνωσης, οι αθλητές και οι πρωταγωνιστές, για το πρότυπο νεόφυτος Χαντριώτης. Και το νιώθεις και εσύ αυτό, το νιώθεις έτσι πολύ έντονα.
2: Ναι, το νιώθουμε ως οικογένεια πολύ έντονα. Είναι κάτι που μας κατασυγκινεί και μας κάνει περήφανους. Βασικά, τι να πρωτοθυμηθώ κι εγώ, δεν άκουσα από την αρχή τον Πανίκο, αλλά...
0: Είμαι τη συνάντηση με τον Σπανούλη.
1: Δημήτρη, αναφέρθηκα στη συνάντηση που κάναμε στο γραφείο με τον στάφ του Σπανούλη που... στο τέλος της ημέρας ήταν συγκλονισμένοι, ναι.
2: Ναι, ήταν συγκλονιστικό. Εκεί ήταν και ο Νίκος ο Ζήσης, ένας εξαίρετος άνθρωπος, ο Βασίλης ο Σπανούλης, απίστευτος. Βασικά θυμάμαι, Πανίκο, και με τους διαιτητές, τους τα φώτα που τους μιλούμε πάντα, όλο το team των διαιτητών, επιπρόσθετα άρα με τους προπονητές και τους που ενημερώνουν και τις ομάδες τους, όπως τον Ιτούδη, που μας είπε εκεί στο σωματείο της ΕΘΑ ότι συγγνώμη διότι δεν ενημέρωσα αυτούς τους δύο παίχτες και μέναμε και τον βλέπαμε, ας πούμε, τι μας λέει. Είναι απίστευτο. Και τους διαιτητές τους μιλήσαμε και τους εξηγήσαμε, ας πούμε, γιατί γίνεται αυτό το τουρνουά, ποια είναι η σχέση του Νικόλα με τον νεόφυτο, τι έκαμε ο νεόφυτος, ας πούμε, στη ζωή του, και ήταν απίστευτα συγκινητικές στιγμές.
1: Είναι οι διαιτητές που διορίζονται κάθε χρόνο από την Ευρωλίγκα, διότι και οι διαιτητές μας είναι πρωτοκλασσά διαιτητές από την Ευρωλίγκα που έρχονται. Για αυτούς μιλάω, Δημήτρης.
0: Και ξέρετε, δεν είναι απλά ένας τίτλος Payable Tournoi Νεόφυτος Χαντριώτης. Και σημαντικό τούτο. Η αλήθεια αυτού του τουρνουά, δεν θέλω να πω για επιτυχία, απλώς λέω η αλήθεια αυτού του τουρνουά, την οποία νιώθουν και οι αθλητές και οι προπονητές, αλλά πολύ περισσότερο και ο κόσμος, ο οποίος ανταποκρίνεται άμεσα και τρέχει να εξασφαλίσει το εισιτήριό του, είναι ότι ξέρουμε γιατί κάνουμε αυτό το τουρνουά. Και είναι εκπληκτικό αυτό πραγματικά.
2: Αν μου επιτρέπετε...
0: Ναι, κύριε Χαντριώτη.
2: Σάβα. Χθες ένιωσα έτσι την ανάγκη, εκτός του ότι θέλω ξανά να ευχαριστήσω εδώ τους εμπνευστές και τους διοργανωτές, τον φίλο μου τον Πανίκο και τον Νικόλα και όλη την οικογένεια Κωνσταντίνου, διότι είναι απίστευτο να διοργανώσεις αυτόν τον τουρνουά. Είναι η 7η φορά, έχει γίνει θεσμός.
0: Από το 2018.
2: Και δεν μπορώ παρά να ευχαριστήσω με όλη τη δύναμη της ψυχής μου και τις ομάδες που συμμετέχουν και ιδιαίτερα τον πρωταθλητή Ευρώπης τώρα, Ολυμπιακό, ο οποίος είναι η 5η φορά. Και μάλιστα για τον coach Μπαρτζόκαν είναι η 6η συμμετοχή του από τις 7, διότι είστε και μια ως προπονητής της Κίμκι. Και δεν υπάρχουν λόγια για την ομάδα του Ολυμπιακού και το πώς νιώθει που έρχεται εδώ στο τουρνουά. Όπως επίσης και τη μεγάλη μας χαρά που έχουμε για πρώτη φορά τον μεγάλο Άρη Θεσσαλονίκης, του τεράστιου Βασίλη Σπανούλη και του Νίκου Ζήση μαζί μας, και τον ένα μεγάλο ευχαριστώ.
0: Ο οποίος Άρης, λόγω και του ποδοσφαιρικού Άρη και των δικών μας των παιδιών που αγωνίστηκαν στον Άρη, έχει πάρα πολλούς φίλους στην Κύπρο. Επειδή αναφερθήκε ο κύριος Χαντριώτης στον Μπαρτζόκα Πανικομού, να πούμε ότι μαζί με τον Σπανούλη και τον Όντετ Κάτας θα διδάξουν και σεμινάριο καλαθόσφαιρας, έτσι.
1: Ναι, ναι, είναι κάτι που προστίθεται και αυτό φέτος. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου θα γίνει σεμινάριο προπονητός στο στάδιο Ελευθερία. Θα μιλήσει ο Βασίλης ο Σπανούλης, ο Όντετ Κάτας, ο προπονητής της Μακάμπι Τελαβίβ, και τελευταίος θα κλείσει το σεμινάριο ο Γιώργος ο Μπαρτζόκας. Είναι μια προσφορά της διοργάνωσης σε συνεργασία με την Κυπριακή Ομοσπονδία Καλαθόσφαιρας και του ΚΟΑ προς τους Κύπριους προπονητές, και το σεμινάριο θα προσφερθεί δωρεάν. Δηλαδή τέτοιου επίπεδου σεμινάρια για να παρακολουθήσει
0: και απευθύνεται σε συγκεκριμένο πληθυσμό, έτσι, δεν είναι ανοιχτό για όλους.
1: Στους προπονητές με άδεια προπονητή, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Και το τονίζω ότι είναι δωρεάν, διότι τέτοιου επίπεδου σεμινάρια πρέπει ο κάθε προπονητής να πληρώσει χιλιάδες ευρώ για να πάει στο εξωτερικό να παρακολουθήσει, και θα το έχουμε φέτος για πρώτη φορά στο νησί μας στα πλαίσια του τουρνουά του νεοφυτού μας, και θα είναι κάτι που επίσης θα κάτι ερώτηση.
0: Και οι φίλοι έχουν εξαντληθεί τα εισιτήρια ή ακόμη υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις, ούτως ώστε να μεταφέρουμε το μήνυμα στους φίλους ακροατές για το πότε και πώς μπορούν να εξασφαλίσουν εισιτήριο?
1: Νομίζω ότι μέχρι την, ίσως και αύριο, θα ανακοινωθεί sold out τόσο στην Κερκίδα Γκερίνια τόσο στην Αμόχωστο. Νομίζω ότι η Γκερίνια από στιγμή σε στιγμή δεν πρέπει να είναι διαθέσιμη. Το πρωί που παρακολουθούσα την κίνηση, νομίζω είχα μείνει 17 μόνο εισιτήρια.
0: Η Κερίνια, να το ερμηνεύσουμε αυτόν, η Κερίνια δεν θα είναι διαθέσιμη. Εννοούμε την κερκίδα της Κερίνιας.
1: Ποτέ δεν είναι διαθέσιμη
0: η Κερίνια. Στην καρδιά μας είναι πάντα διαθέσιμη. Δυστυχώς δεν είναι διαθέσιμη πρακτικά με την κατοχή. Κάμνουμε αυτούς τους συνειρμούς, Πανίκο, και ξέρεις πολύ καλά ποια είναι η σύνδεση της Κερίνιας με την Έγκομη, γιατί η Έγκομη ήταν η μεγάλη αγκαλιά της ΑΕΚ Καραβά και της ΠΑΕΚ Κερίνιας μετά τον πόλεμο. Εκεί ενοποιηθήκαμε, εκεί κάναμε την ΠΑΕΚ, στο οίκημα της ΕΘΑ Έγκομης, και ο σεβασμός εμάς των Κερινιωτών απέναντι σε εσάς τους Εγκομίτες και τις ΕΘΑ ιδιαίτερα είναι απέραντος.
1: Το θυμούμε, Σάβα μου, επειδή είμαι λίγο πιο μικρός από εσένα, σας απολάμβανα όταν παίζατε στο χωμάτινο γήπεδο της ΕΘΑ, και μάλιστα θυμούμε αρκετά από τα ονόματα.
0: Από τους παίχτες που αγωνίζονταν τότε. Έχει βγει και το πρόγραμμα, Πανίκο, έτσι.
1: Ναι.
0: Παρασκευή, δώσ' μας το πρόγραμμα την Παρασκευή.
1: Παρασκευή ξεκινάμε στις 6 ώρα το απόγευμα με το Άρης Μακάμπι Τελαβίβ. Στο ενδιάμεσο, όπως έχω πει, είναι ο αγώνας Special Olympics. Και στις 9 η ώρα είναι ο μεγάλος αγώνας του Ολυμπιακού Πειραιώς με τον Ερυθρό Αστέρα Βελιγραδίου. Την Κυριακή ξεκινάμε στις 3:45 το απόγευμα, Άρης Ερυθρός Αστέρας. Και στις 6 το απόγευμα είναι το Ολυμπιακός Μακάμπι Τελαβίβ.
0: Και θα είναι και τηλεοπτικά αυτά τα παιχνίδια, έτσι.
1: Είναι τηλεοπτικά από τη Σίτα Vision. Και επίσης σε άλλες 20 χώρες του εξωτερικού, πάμε και στο εξωτερικό, και διαδικτυακά σε παγκόσμιο επίπεδο. Δηλαδή είναι και αυτό κάτι το φοβερό, το ότι πάει το τουρνουά Νεόφυτος Χαντριώτης, το Pay Apple Basketball Tournament Νεόφυτος Χαντριώτης, σε όλο τον κόσμο.
0: Έχετε δώσει τεράστιες διαστάσεις σε αυτή τη διοργάνωση, πολύ μεγαλύτερες από όσο ενδεχομένως να υπολογίζατε όταν ξεκινούσατε το 2018, αγαπητέ Πανίκο.
1: το όραμα ήταν εκεί και υπάρχει και σκοπεύουμε να το κάνουμε ακόμα καλύτερο κάθε χρόνο, αγαπητέ.
0: Και χαιρόμαστε γιατί στο όραμα αυτό συμμετέχει και ο ΚΟΑ και η Ομοσπονδία και ο Δήμαρχος Λευκωσίας.
1: Ασφαλώς η εταιρεία Payable που είναι ο κύριος χορηγός και τους ευχαριστούμε ξανά και ξανά, όπως και όλους τους άλλους χορηγούς, διότι είναι μια διοργάνωση με τεράστιο budget και ευχαριστώ όλον τον κόσμο που στέκεται στο πλευρό μας για να γίνεται εφικτή αυτή η διοργάνωση.
0: Παρήκω μου, καλή επιτυχία ξανά να σας ευχηθούμε. Το ξέρεις ότι εμείς είμαστε εδώ πάντα δίπλα σας, κοντά σας, συνοδοιπόροι σε αυτή την όμορφη προσπάθεια.
1: Σάβα μου, είσαι από τους πρώτους που μιλώ όταν ξεκινούμε να μπαίνουμε στο τελικό στάδιο και είσαι από τους πρώτους που βάζεις το χέρι σου σε αυτή την διοργάνωση και σε ευχαριστώ.
0: Να σε καλά. Είμαι ένα τίποτα μπροστά σε αυτά που κάνετε εσείς πραγματικά. Σου το λέω από καρδιάς. Ο τελευταίος λόγος στον κύριο Χανδριώτη.
2: Σάβα μου, θέλω και εγώ με τη σειρά μου να σε ευχαριστήσω θερμά. Είσαι ένας απίστευτος άνθρωπος, Σάβα, και το έχεις δείξει με την πορεία σου όλα αυτά τα χρόνια και μπορώ και εγώ να το πιστοποιήσω με την όλη σου στάση έναντι του νεόφυτου μας και όλων αυτών των εκδηλώσεων που γίνονται όλα αυτά τα χρόνια. Θέλω επιπρόσθετα, μια και αναφέρατε για την Κερίνια, να τονίσω ότι από την πλευρά της μητέρας του, της Μέρης, ο νεόφυτος έχει ρίζες από την Κερίνια.
0: Έχει ρίζες στην Κερίνια.
2: Είναι είναι από τον Λάρναγαν της Λαμπίθου και από τον Άγιο Ερμόλαο και ο παππούς του, ο νεόφυτος, που πήρε και το όνομα, ο νεόφυτος, κλείστηκε και από τους Εγγλέζους μέσα στο κάστρο της Κερίνιας, φυλακίστηκε, τέλος παντών, να μιλούμε αρκετές ώρες.
0: Όχι, θα το αφήσουμε εδώ, είναι εκπληκτικά γοητευτικές οι πληροφορίες που μας έδωσες. Θέλω μόνο να μου πεις ποιον τραγούδι θα θέλει τώρα ο νεόφυτος εκεί στους κήπους του ουρανού να απολαύσει.
2: Εννοείται το τραγούδι του Σαββόπουλου. Διότι στον Καραϊσκάκη, όπως πάντα, Σάβα, η αφιέρωση είναι αυτή στον νεόφυτο και επίσης να μην ξεχάσουμε να πούμε ότι και το πολύ σημαντικό είναι ότι θα πάνε στο παιδό ογκολογικό.
0: Το είπε ο Πανίκος από την αρχή. Το προτάξαμε.
2: Είναι απίστευτα εμπλουτισμένο το τουρνουά και θερμά συγχαρητήρια στον Πανίκο, στον Νικόλα και σε όλους τους συντελεστές.
0: Κύριε, σας ευχαριστώ πολύ. Οδείς στο Γεώργιο Καραϊσκάκη αφιερωμένο στον νεόφυτο μας.

0: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Διαβάστε αυτή την Κυριακή αποκλειστικά στην Καθημερινή. GSI και κυβερνητική διγλωσία. Οι αντιφατικές συμπεριφορές της κυβέρνησης, οι λογαριασμοί πολιτικού κόστους για τον Νίκο Χριστοδουλίδη και οι προεδρικές του 2028. Παρασκήνιο. Και εναλλακτικά σενάρια συζητιούνται και από ποιους. Μαζί η διεθνής ελλαδική και πολιτιστική επικαιρότητα, το βιβλίο Sherlock Holmes, το σήμα των τεσσάρων και περιοδικό Κάπα. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο.
2: Το περιοδικό Κάπα αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή. Οι μοναχές που έντυσαν ξανά το Μιστρά με 22 ενδυμασίες που ζωντανεύουν την αυτοκρατορική του ατμόσφαιρα. Ακόμη αναμνήσεις από τα καλοκαίρια της παιδικής ηλικίας, η κουλτούρα της παραλίας μέσα από το φακό του Τζόσουα Τζένσεν Έιγλ, τα πανηγύρια της Υπήρου και ένα κινηματογραφικό ταξίδι στην Πάτμο. Περιοδικό Κάπα αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
3: Έφτασε φθινόπωρο, ήρθαν προσφορές για το σπίτι, το γραφείο και ό,τι άλλο θες. Ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν 9 λίτρων μόνο 29,95. Καρέκλα γραφείου με τροχούς μόνο 49,95. Ψισταριά κάρβουνου με τροχούς μόνο 119,95. Και γωνιακός τροχός Bormann Pro 115 mm μόνο 29,95. Επιπλέον μείον 20% σε επιλεγμένα προϊόντα Joseph Joseph.
4: Και η Shell απονέμει τον Jeep Avenger στον Μιχάλη!
5: Ευχαριστώ! Θέλω να ευχαριστήσω τη Shell, τη γυναίκα μου και εμένα που το πίστεψε! Α! Και την πεθερά μου που δεν το πίστευκε!
6: Μιχάλη, μιλάς μόνος σου, παλέ!
7: Έμνο πρόβα! Που να έρθει η ώρα να μέτοιμο!
8: Βάλε 20 λίτρα καύσιμα τελευταίας γενιάς Shell V-Power, κατέβασε την εφαρμογή Shell Go Plus και διεκδίκησε ένα από τα 3 Jeep Avenger! Επιβράβευση που νιώθεις, προνόμια που κερδίζεις!
9: Ο Σεπτέμβριος είναι η ιδανική στιγμή να ξαναβρεις το ρυθμό σου. Στα Holland & Barrett, μέχρι και τις 27 Σεπτεμβρίου, βρες προϊόντα για διαχείριση βάρους, καρδιά, όραση και πνευματική ευεξία, οστά και μύες, αρθρώσεις και παιδική υγεία σε μία μοναδική προσφορά. Buy one, get one, half price. Διάλεξε οποιοδήποτε αγαπημένο σου προϊόν και πάρε το δεύτερο στη μισή τιμή. Ξεκίνα τη νέα σεζόν φροντίζοντας πρώτα εσένα. Holland & Barrett. Ειδική στην ευεξία.
10: Ελαστικά Yokohama, το αυθεντικό χαρακτηριστικό ασφάλειας, το κινούμενο μέρος που κινεί και τα 2.000 μέρη. Ελαστικά Yokohama, ο έμπιστος συγκυβερνήτης που θα σε μεταφέρει με ασφάλεια. Δεν είναι ένα οποιοδήποτε ελαστικό, είναι ένα Yokohama. Θα μας βρείτε στο 25579844 και στο 22513405. Σε Λεμεσό, Λευκοσία, Λάρνακα, Πάφο και σε επιλεγμένους συνεργάτες.
11: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Παγωτό μπάρα πρωτεΐνης 5x70 ml με Lidl Plus 2,55. Κάσιου σωμά 200 γραμμάρια με Lidl Plus 2,49. Και ηλιέλαιο 1 λίτρο με Lidl Plus 1,64. Lidl. More to value.
12: Πάλι στον γκαράζ είσαι.
13: Ναι, με τα καινούργια εργαλεία Inco φτιάχνω τα πάντα μόνος μου.
12: Επαγγελματίας δεν είσαι, αλλά σίγουρα το έχεις.
13: Άμα έχεις τα σωστά εργαλεία, όλα γίνονται. Επαγγελματίας ή DIY τύπος. Τα εργαλεία Inco είναι το μόνο που χρειάζεσαι. Βρες τα σε επιλεγμένα καταστήματα DIY σε όλη την Κύπρο σε εξαιρετικά χαμηλές τιμές. Inco. Make the world in your hands.
14: Πλήρωσε smart. Κέρδισε smartphone. Το JCC Smart και η Visa χαρίζουν 30 smartphones σε 30 ημέρες. Από 1η μέχρι 30 Σεπτεμβρίου, πλήρωσε με Visa μέσω Apple Pay ή Google Pay στο JCC Smart και μπορεί να κερδίσεις ένα smartphone αξίας έως 1.500 ευρώ. Κάθε πληρωμή είναι αυτόματο και μια συμμετοχή στην κλήρωση. 30 ημέρες, 30 νικητές. Πλήρωσε smart, κέρδισε smartphone. Από το JCC Smart και τη Visa.
15: Every generation has its defining battle. Some fought for land, some for oil, some for information.
16: Today, the battle is for intelligence. Nations compete for technological supremacy. Businesses race to reinvent themselves. Professionals fight to remain relevant. And every citizen faces one question. Will AI work for me or replace me?
15: This is happening now.
16: Join world leaders, entrepreneurs, policymakers, and innovators at the Digital Agenda Cyprus Summit. This year's theme, AI Battles, Challenging the Balance of Power, Life, Work, Country, Region.
15: The battle has already begun. Which side will you be on?
16: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy. Powered by Bank of Cyprus and CETA.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
17: Η παρουσία της Κύπρου, φίλες και φίλοι, στη μεγαλύτερη αθλητική διοργάνωση της Μεσογείου άρχισε το 1983 στην Καζαμπλάνκα με μόλις 4 αθλητές, 2 στην ιστιοπλοεία και 2 στον τζούτο. Και φτάσαμε στους 20 Μεσογειακούς του 2026 με τη συμμετοχή 145 αθλητών και αθλητριών σε 24 αθλήματα και οι οποίοι μας χάρισαν 18 μετάλλια. 4 περισσότερα από τους προηγούμενους Μεσογειακούς στο ΟΡΑΝ. 7 χρυσά, 6 αργυρά και 5 χάλκινα μετάλλια ήταν ο εξαιρετικός αγωνιστικός απολογισμός στο τάραντο της Ιταλίας. Εξαιρετική όμως και η συνολική εικόνα της αποστολής της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής, με τους αθλητές μας να προτάσουν το ήθος ακόμη και στον ενθουσιασμό της επιτυχίας τους. Όπως ο πολυνίκης αθλητής μας στην ιστορία των Μεσογειακών Αγώνων Μάριος Γεωργίου, ο οποίος κατακτώντας το χρυσό στο σύνθεο της ενόργανης γυμναστικής και το αργυρό στο δίζυγο, πρόταξε τη χαρά του και την προσπάθεια του συναθλητή του, νεόφυτου Κυριάκου, που κατέλαβε την τρίτη θέση.
18: Συγχαρητήρια, κερδίσεις ακόμα 2 μετάλλια, έναν αργυρό μετάλλιο στο δίζυγο και έναν χρυσό μετάλλιο στο μονόζυγο. Να πούμε ότι στο βάθρο ήταν μαζί σου και ο νεοφύτος Κυριάκου. Θέλω να μου πεις τα συναισθήματά σου και πώς βιώσατε αυτή την επιτυχία μαζί.
19: Κοίταξε, η αλήθεια σε τον τελικό, ο πρόσφυγος που είχα στο δίζυγο, η αλήθεια είχα λίγο αφού για το πρόγραμμα που θα εκτελούσα. Εντάξει, ισοβάθμισα μαζί με τον Τούρκο, εντάξει, έτσι είναι η κρίση, πήρα άλλο ένα μετάλλιο που είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος και που είναι από το σύνομα αλλά και που είναι η βαθμολογία. Τώρα, όσον αφορά για τον τελικό μου μαζί με τον νεόφυτο Κυριάκου, ήταν κάτι πολύ ξεχωριστό γιατί όλες οι ιδέες σχεδόν οι 4 είχαν πέσει, άρα εγώ πρέπει να κάνω αυτό που πρέπει να κάνω, να χτυπήσω σωστά το πρόγραμμα μου ούτως ώστε να πάρω το χρυσό. Και με τον Κυριάκου, με τον Φίτο βασικά έπρεπε να κάνει για να πιάσει μετάλλια, για να είναι στο βάθρο. Και όταν έκανε το πρόγραμμα, για μένα ήταν με πολλά μεγάλη μου συγκίνηση, γιατί το να μοιράζεσαι με τον σαχητή σου το ίδιο βάθρο είναι τεράστια επιτυχία. Και το ότι εμπόρεσαν και διαχειρίστηκαν το άγχος, γιατί ήταν τελευταίος αθλητής που ήξερε ότι πρέπει να κάνει. Το άγχος είναι πολύ διαφορετικό με το να απλά να βγει το πρόγραμμα. Μπράβο του και πιστεύω ότι σαν ομάδα θα πάει πάρα πολύ καλά.
18: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
17: Απολαυστικός όμως, με όλη τη σημασία της λέξης, και ο πρωταθλητής μας Μίλεν Τραϊκόβιτς. Απολαυστικός στην αγωνιστική του προσπάθεια, απολαυστικός και στον τρόπο με τον οποίο προσέγγισε αμέσως μετά το τέλος της κούρσας του στα 110 μέτρα με εμπόδια, όπου μας χάρισε και την ισοφάριση της Πανκύπριας επίδοσης, για τον τρόπο με τον οποίο δέχθηκε αυτό. Και χρησιμοποίησε ο ίδιος το ρήμα, το απολαμβάνω. Και ο Μίλαν Τραϊκόβιτς είναι εδώ μαζί μας και ελπίζω να είναι το ίδιο απολαυστικός όπως ήταν αμέσως μετά την κούρσα του. Μίλαν μου, σε χαιρετώ.
20: Καλημέρα Σάβα μου, καλημέρα σε όλους τους ακροατές σας.
17: Και σε ευχαριστώ για την ανταπόκριση. Πολύ περισσότερο όμως σε ευχαριστώ για γίντα 50 δευτερόλεπτα, ένα λεπτό που μίλησες στο ΡΙΚ. Έδωσες μηνύματα δεκαετιών, πραγματικά.
20: Εντάξει, τι να πω. Καταρχάς ήμουν χαρούμενος για τον αγώνα μου και εννοείται ως πιο πλέον μεγάλος και έμπειρος να πω στην ομάδα. Έπρεπε κάποιος να μιλήσει έτσι, πώς να σου το πω.
17: Το εχάριγες όμως, έτσι.
20: Σίγουρα, ναι. Χαίρομαι πλέον την κάθε κουρσά. Όπως είπα και στην συνέντευξή μου, ξέρω ότι δεν μου έχουν μείνει πολύ μεγάλοι αγώνες και προσπαθώ να το απολαμβάνω κάθε φορά και νομίζω μου βγαίνει κιόλας, γιατί έχω αποβάλει και το άγχος. Πλέον είμαι και πολύ χαρούμενος, μπορώ να πω, με αυτά που έκανα στην καριέρα μου και ό,τι άλλο έξτρα έρθει είναι καλό, αλλά και να μην έρθει, εγώ το απολαμβάνω.
17: Προσδιορίσες χρονικά. Είπες τελευταίο Μεσογειακό, ήταν το τελευταίο κοινοπολιτιακό. Μου έχει μείνει μια Ολυμπιάδα. Πόσο σίγουρος είσαι?
20: 100%.
17: 100%.
20: Μου, νομίζω ήρθε η στιγμή να βγουν και οι νέοι μπροστά. Έχουμε πολύ ταλέντο. Εγώ αν υπολογίσω ότι από σήμερα κοινοπολιτιακή και μεσογειακή είναι σε 4 χρόνια. Εγώ είχα βάλει στόχο την Ολυμπιάδα του Λος Άντζελες το 28 και νομίζω θα είναι η τελευταία μου Ολυμπιάδα, δεν ξέρω αν θα είναι ο τελευταίος αγώνας, γιατί κάτι σκέφτομαι, θέλω ο τελευταίος μου αγώνας να είναι στην Κύπρο, να με δει ο κόσμος μας, να τους αποχαιρετήσω έτσι όπως πρέπει. Νομίζω κάπου εκεί μετά την Ολυμπιάδα, αρχές του 29.
17: Θα είναι πανκύπριοι αγώνες ή θα είναι το meeting το διεθνές?
20: Θα το δούμε ακόμα, δεν θέλω να σκέφτομαι τόσο μακριά, ξέρεις. Κάνεις τους στόχους για μακριά, αλλά...
17: Πολλές φορές έρχονται ανατροπές, έτσι.
20: Ναι, σίγουρα, και εντάξει, είναι, το νιώθω και τώρα και μπορώ να πω με βεβαιότητα για όλους τους αθλητές ότι ναι, μπορώ να κάνω ένα πλάνο το πότε να σταματήσεις την καριέρα σου, αλλά ξέρεις όταν... Αν κοντεύει αυτή η περίοδος, δεν ξέρω αν είσαι έτοιμος, καταλάβες.
17: Yeah. Έχω την εντύπωση, εγώ έτσι το ερμηνεύω, και από τον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκες αγωνιστικά, όχι μόνο την κούρσα στους Μεσογειακούς Αγώνες, γενικά το πώς επέστρεψες μετά την ταλαιπωρία του τραυματισμού σου, ότι αυτή η χρονιά που διάγουμε, ίσως είναι η πιο μεστή, η πιο όρημη σου χρονιά, το νιώθεις και εσύ αυτό?
20: Ναι, μπορεί να το πεις και έτσι, αν και εγώ προσωπικά το αντιμετωπίζω κάθε χρονιά διαφορετικά. Φέτος ευτυχώς χωρίς προβλήματα, γι' αυτό ήρθαν και τα αποτελέσματα. Εντάξει, έχει 2 μεγάλους αγώνες και παίρνει 2 μετάλλια, εννοείται θα είναι μια από τις πιο επιτυχημένες σου χρονιές, σίγουρα. Αλλά ναι, υπάρχει διαφορά έτσι στον τρόπο που το αντιμετωπίζω. Γιατί ξέρεις, όταν ήμουν πιο μικρός και έρχονταν οι επιτυχίες, ήταν όλα μέσα από τον ενθουσιασμό, την αδρεναλίνη που έχεις σε αυτή την ηλικία. Τώρα ξέρεις, είναι όλα πιο όρημα, ξέρεις τι θες, ξέρεις να μπαίνεις μέσα σε έναν αγώνα και να αντιμετωπίζεις, ας πούμε, τα προκριματικά, τον ημιτελικό διαφορετικά, τον τελικό, κατάλαβες. Και είναι, τα περνάω όλα πιο όρημα.
17: Σε αυτή την πιο όρημη προσέγγιση, Μίλαν μου, να τολμήσω να σε ρωτήσω ποιο ρόλο παίζει η θυγατέρα σου?
20: Πιστεύω ότι η τελευταία τετραετία που θα κάνω, δηλαδή από το Παρίσι, όταν γεννήθηκε η Αναλής μέχρι το Λος Άντζελες που ελπίζω να με δει και να θυμάται λίγο, είναι κυρίως για αυτή. Και είχα κάνει σκέψεις, διότι μεγαλώνοντας, ξέρεις, έρχονται και κάποια προβλήματα τραυματισμών. Είχα κάνει τη σκέψη μετά το Παρίσι να σταματήσω την καριέρα μου, αλλά με τη γέννησή της και το πώς έγινε αυτό που ήμουν στο χωριό και ήρθα στην Κύπρο και πήγα
17: στο Ολυμπιακό χωριό και... ήσουν στο Ολυμπιακό, ναι, χωριό, ναι. Απλώς για τους φίλους ακροατές που το λέω αυτό,
20: και έγιναν οι αγώνες και έκανα και μια πολύ καλή επίδοση και ήρθα και ένατος στους Ολυμπιακούς, μου έδωσε το κίνητρο και είπα μέσα μου ότι ξέρεις, θα πάω ακόμα μια Ολυμπιάδα, αλλά θα το κάνω καλά, ας πούμε. Και ναι, μέχρι στιγμής πάει πολύ καλά και είμαι πολύ χαρούμενος γι' αυτό.
17: Και ξυπνάς και συναντάς το χαμόγελο της, το κλάμα της πολλές φορές, και αρχίζεις να επαναπροσδιορίζεις αξίες και προτεραιότητες στη ζωή σου, και θεωρώ ότι έπαιξε έναν ρόλο σημαντικό στο να κοινωνούμε τον Μίλαν όπως τον κοινωνούμε σήμερα και μέσα από αυτή τη συζήτηση, τον οποίο ενδεχομένως να μετρήσεις

0: Εννοείται, Σάβα μου, και αν έχεις προσέξει και στην παρουσίαση σχηματίζω με το χέρι μου ένα γράμμα.
1: Ναι.
0: Το οποίο έχω και μια ιστορία γι' αυτό. Μετά τον αγώνα σε ένα άλλο παιδί από μια άλλη χώρα και από την Ελλάδα βασικά και με ρώτησε πώς λένε την κοπέλα μου. Του λέω ότι λένε Νίκη. Και εμένα μου τη λένε Αναστασία, όπως μου είπε κάπως, και μου λέει σε είδε η κοπέλα μου να σχηματίζει αυτό και είπε «Μα δε τι ωραίο είναι, ξέρεις, γιατί δεν το κάνεις κι εσύ». Του λέω «Αυτό είναι η κόρη μου, ξέρεις, είναι ο αλφα, δεν είναι εσύ».
1: Και ξέρεις, είναι ένα μήνυμα το οποίο στέλνεις εκείνη τη δεδομένη στιγμή, αλλά είναι εσένα που στηρίζει περισσότερο εκείνο το μήνυμα που στέλνεις.
0: Ναι, σίγουρα, έτσι. Δηλαδή μπορεί να το δείχνεις εκεί, αλλά στην ουσία ό,τι κάνεις εκεί είναι αυτά το τελευταίο, ξέρω εγώ, motivation που θα πάρεις πριν την εκκίνηση. Εντάξει, κάποιοι κάνουν διάφορες τρέλες, εγώ προσπαθώ να είμαι ήρεμος και συγκεντρωμένος, ένα μικρό έτσι σήμα και ναι, είμαι έτοιμος για τον αγώνα.
1: Και αυτό που είπες τώρα, μπορώ να το καταλάβω στο 1.000.000% με το νεύμα που κάνεις και με το σηματάκι. Όλοι μας το κάναμε και εγώ το έκανα στην τηλεόραση αυτό με μια κίνηση του χεριού, με την πένα, ιδιαίτερα στην κόρη μου που όταν ήταν 6 χρονών της έκανε αυτό το νόημα για να με δει στο σπίτι και να αρχίσει να βιντεογραφεί τις εκπομπές μου.
0: Ναι.
1: Και με αυτόν τον τρόπο στα 6 της χρόνια μου βιντεογράφησε από το ΡΙΚ καμιά σαρανταριά κασέτες, τις οποίες το ΡΙΚ δεν έχει στο αρχείο του αυτό το υλικό, εν πάση περιπτώσει, αλλά το χρωστό στο κορίτσι μου στα 5 του χρόνια, 6 χρονών, ήταν μόλις είχα βγει τα βίντεο για το κανάλι. Οπότε μπορώ να καταλάβω τον ενθουσιασμό και την απόδοση αυτού που κάνεις και εσύ με το κορίτσι σου.
0: Ναι.
1: Ήθελες το χρυσό, το είπες και όλα στις δηλώσεις σου αμέσως μετά, όμως ο τρόπος με τον οποίο δεν πήρες το χρυσό, πήρες το αργυρό, ήταν 3 εκατοστά, μόνο 3.
0: Ναι, ήταν μια κούρσα πολύ καλή, στο τέλος πολύ γρήγορη, δηλαδή τώρα θα σου πω ότι δεν υπήρχε περίπτωση να τα πούμε πριν τον αγώνα και να σου πω ότι ας πούμε ένα παγκύπρο ρεκόρ δεν θα σου φαίνεται το χρυσό μετάλλιο, δεν θα το περίμενες ότι θα πάει τόσο γρήγορα. Φυσικά ο άλλος αθλητής ήταν αρκετά δυνατός, προσπάθησα να τον πιάσω, αλλά όταν τερμάτισα και μέσα από μια μικρή απογοήτευση που είχα την ώρα του τερματισμού, όταν κατάλαβα ότι βγήκα δεύτερος, όταν είδα την οθόνη με τα αποτελέσματα και είδα ότι εγώ ισοφάρισα τον παγκύπρο ρεκόρ και απλά το παιδί έτρεξε ακόμα πιο γρήγορα, έπρεπε να ήμουν χαρούμενος, δεν είχα άλλη επιλογή, ενώ έκανα την καλύτερη στιγμή της ζωής μου και ήταν αρκετή για το αργυρό μετάλλιο και εννοείται ήμουν χαρούμενος.
1: 3 εκατοστά διαφορά, 13-25 εσύ, 13-22 ο Γάλλος, με τον οποίο έχετε επικοινωνία, διατηρείτε σχέση, γνωρίζεστε ή
0: ναι, είναι
1: μόνο η συνάντηση παιδιά, την ώρα του αγώνα?
0: Είναι πιο μικρός, γενικά έχω τρέξει πολλές φορές μεγάλους, μετά λίγο πριν την απονομή όταν βρεθήκαμε εκεί και με τα δύο τα παιδιά είναι και οι δύο από τη Γαλλία, μου λέγανε ξέρω εγώ συγχαρητήρια και για το πόσο ξέρω, μακριά πήγαινε η καριέρα μου και το πόσο σταθερός είμαι όλα αυτά τα χρόνια και ότι όταν ήταν μικροί με έβλεπαν στην τηλεόραση. Ξέρεις, εγώ φράζω τώρα γιατί οι περισσότεροι είναι αρκετά νεαροί και...
1: Είσαι ο μεγάλος τους τώρα, είσαι ο μεγάλος τους.
0: Ναι.
1: Και νομίζω ότι θα νιώθεις ότι λειτουργεί και ένας σεβασμός από αυτούς σε σένα. Με τον τρόπο
0: όχι, ναι, είναι αυτό που λαμβάνω τα μηνύματα και που μου το λένε και ήδη είναι και πολύ ωραίο για να καταλάβεις. Δηλαδή να έρχονται παιδιά που μπορεί να κέρδισαν και κάτι και πιο μεγάλα μετάλλια από μένα, αλλά να μου λένε ότι ας πούμε όταν ήταν μικροί έβλεπαν εμένα στην τηλεόραση, ναι, αυτό σε γεμίζει και περηφάνεια ακόμα περισσότερο. Είναι πολύ ωραίο συνέστημα και ναι, είχαμε την κουβέντα εκεί πριν να μας δώσουν τα μετάλλια και τους έλεγα, ξέρω εγώ, όλους τους Γάλλους που έτρεξα μαζί τους από τα παλιά τα χρόνια και σχολιάζαμε λίγο και ήταν πολύ ωραίο.
1: Εδώ ο φίλος ο Μάκε που είναι υπεύθυνος του ήχου και θέλω να ακούσεις σε κάποια στιγμή τα τραγούδια του Μάκε.

0: Αντωνίου, ιδιαίτερα το μύθο της Γοργόνας που τραγουδά μαζί με τον Μυρτιάη τον Πασχαλίδη, θα ανανουρίσει και το κορίτσι σου. Πραγματικά. Λοιπόν, όταν θα κλείσουμε, βρες το μύθο της Γοργόνας. Ο Μάγια, λοιπόν, ο οποίος είναι ο υπεύθυνος του ήχου εδώ στο σταθμό και έχει και αυτό το ταλέντο, λέει μου, θα βάλουμε καμιά κούρσα του Μίλαν, να θυμηθούμε κι εμείς. Να βάλουμε την Γλασκόβη. Να βάλουμε την Γλασκόβη, Μίλαν.
1: Να την βάλουμε
0: την Γλασκόβη. Πάμε.
2: Εδώ είναι ο Μίλαν Τραϊκοβιτς από τη Σερβία και τη Σουρντούλιτσα στα 9 του χρόνια στην Κύπρο με τους γονείς του στη Λεμεσό. Συμμετοχή στο τελικό των Ολυμπιακών Αγώνων και έκτος στο προηγούμενο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Είναι εξαιρετικός αθλητής. Γυμνάζεται με τον Αντώνη Γιαννουλάκη στη Λεμεσό. Βάση χρόνων εδώ είναι ο Λαγκάρτ, ο Ορτέγα. Ο Λαγκάρτ και ο Τραϊκοβιτς έχουν τους τρεις καλύτερους χρόνους, αλλά μιλάμε για ψηλά εμπόδια, μιλάμε για τελικό. Κάθε λεπτομέρεια είναι σημαντική. Μιλάμε για 5 ψηλά εμπόδια και για 60 μέτρα. Ο Δουβαλίδης είναι το ελληνικό πρόσημο στην κούρσα αυτή και ο Τραϊκοβιτς, ο οποίος ψάχνει το πρώτο του μετάλλιο σε μια μεγάλη διοργάνωση. Είναι εξαιρετικός ο Κύπριος και σε λίγες μέρες κλείνει τα 27, ο Δουβαλίδης τα 32. Τελικός 60 εμπόδια. Τραϊκόβιτς ξεκινάει εξαιρετικά όπως και ο Πότζη. Τραϊκόβιτς προηγείται αυτή τη στιγμή, ανεβαίνει ο Πότζη. Ο Δουβαλίδης είναι πίσω. Τραϊκόβιτς είναι μπροστά. Τραϊκόβιτς είναι μπροστά. Τραϊκόβιτς με τον Λαγκάρτ. Ο Λαγκάρτ πρέπει να έχει κερδίσει και δεύτερος ο Τραϊκόβιτς. Νομίζω ότι ο Λαγκάρτ έχει κερδίσει και δεύτερος ο Τραϊκόβιτς. Θα δούμε όμως. Πέσανε μαζί πάνω στο νήμα. Εδώ ο Λαγκάρτ μπορεί να έχει κάνει και την μεγάλη έκπληξη και επιτυχία ο Τραϊκόβιτς. Εδώ ο Λαγκάρτ θα δούμε. Ο Τραϊκόβιτς ξεκίνησε καταπληκτικά. Ο Τραϊκόβιτς είναι ο νικητής. 7-60. Χρυσό μετάλλιο για την Κύπρο. Ο αθλητής από τη Λεμεσό και είναι ο νικητής. Νόμιζε το έχασα από τον Λαγκάρτ. Με 1% είναι μπροστά. Μίλαν Τραϊκοβιτς, πρωταθλητής Ευρώπης. 7-60. Εδώ είναι ο Μίλαν Τραϊκοβιτς. Ο αθλητής του Αντώνη Γιαννουλάκη. Οι αναμνηστικές φωτογραφίες. Και ο εθνικός ύμνος Κύπρου. Ο κοινός εθνικός μας ύμνος.

0: Μίλαν Ντράγκοβιτς, μπορεί κάποιος να μετρήσει σε τιμή αυτές τις στιγμές του εθνικού μας ύμνου?
1: Σίγουρα όχι. Σάβα μου είναι στιγμές περηφάνειας. Είναι, ξέρεις, όταν κατακτάς ένα τέτοιο μετάλλιο επίπεδο πανευρωπαϊκό, απλά δεν ξέρω, ζεις εκείνη την ώρα, αν περνάει η ώρα, αλλά μπορεί να μην το καταλαβαίνεις ακόμα τι γίνεται. Για να πω και κάτι για το πόσο σημασία, ας πούμε, έχει η νίκη και όχι, ας πούμε, κάποιον υλικό αγαθό, ας πούμε. Δηλαδή το μετάλλιο το πήρα και είμαστε με τη, θυμάμαι, ήταν η νίκη, η γυναίκα μου στον αγώνα και πηγαίναμε με το λεωφορείο πίσω στο ξενοδοχείο και ξέχασα το μετάλλιο μου στο λεωφορείο κανονικά, το άφησα. Γιατί εκείνη την ώρα ήμασταν
0: συνεπαρμένοι από τον ενθουσιασμό και τη συγκίνηση.
1: Εγώ τώρα ήμουν προαθλητής Ευρώπης. Τώρα ένα κουτάκι που μου δώσανε που έχει μέσα το μετάλλιο, απλά το αφήσαμε στο λεωφορείο και φύγαμε. Και όταν έφτασα στο ξενοδοχείο, τα άλλα τα παιδιά από την Κύπρο μου είπαν: πού το μετάλλιο το δούμε, πού το. Σε λέω: Απαναγία μου, ξέχασα το λεωφορείο. Και παίρναμε τηλέφωνα. Ευτυχώς ήταν, ξέρεις, γραμμή των αγώνων και οι διοργανωτές μας βοήθησαν και το εντόπισαν και μας το έφεραν πίσω στο ξενοδοχείο.
0: Ναι, όμως είναι εύστοχος ο τρόπος με τον οποίο ξεχώρισες το υλικό, το μετάλλιο, από τα συναισθήματα που φέρνει αυτό το μετάλλιο.
1: Ναι, και από αυτό που πέτυχες, δηλαδή αυτό δεν αλλάζει. Δηλαδή τώρα αν είχες το μετάλλιο, όχι, δεν αλλάζει το γεγονός ότι ήσουν πρώτος, ας πούμε.
0: Να πάμε και λίγο στον Απόλλωνα, να ρίξω καμιά ματιά. Το Απόλλωνα άφηκε στο μόνο του, έλειπες στο ευρωπαϊκό.
1: Ναι, έχω αρκετές απουσίες.
0: Πρέπει να τις αναπληρώσουμε.
1: Νομίζω, ναι. Σήμερα νομίζω θα γίνει μια μικρή έτσι.
0: Άντε να δούμε. Μίλαν Ντράγκοβιτς, χίλια ευχαριστώ και για αυτή την ανταποκρισή σου. Να τα πούμε πολλές φορές ακόμα, μην ανησυχείς. Ήθελα να σου πω, επειδή όταν σου πω με ποιον τραγούδι να κλείσουμε, λες μου πάντα κύριε Σάβα, έβρε το εσύ μια φορά, είπες μου για τη Βίση, μια... Βρήκα ένα τραγουδάκι το οποίο νομίζω να σε εκφράσει. Ο Μίλαν Ντράγκοβιτς πια σαν ιστορία και σαν ιστορία του κυπριακού αθλητισμού καθρεφτίζεται στα μάτια δεκάδων, εκατοντάδων, χιλιάδων παιδιών μας. Όπως καθρεφτίζεσαι και στα ματάκια της κορούλας σου, έτσι. Και είναι μια υπέροχη δημιουργία του αείμνηστου λεμεσανού Στέλιου Πισί, τον οποίο γνωρίζεις φαντάζομαι, την οποία ερμηνεύει η Μαρία Έλενα Κυριάκου μέσα στα μάτια των παιδιών και ο Μίλαν Ντράγκοβιτς. Σε ευχαριστώ, Μίλαν. Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ, Σάβα μου. Ευχαριστώ.
0: Γεια σας.

0: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Σπορ FM 95 είναι 11. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
2: Η μαγεία της Eurolink έρχεται ξανά στην Κύπρο. Από τις 11 έως τις 13 Σεπτεμβρίου το τουρνουά Payable Νεόφυτος Χαρδριώτης φέρνει στο Τάσος Παπαδόπουλος Ελευθερία την ελίτ του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Ο πρωταθλητής Ευρώπης και Ελλάδας Ολυμπιακός Πειραιός. Ο Άρης Θεσσαλονίκης του Βασίλη Σπανούλη. Η 6 φορές πρωταθλήτρια Ευρώπης Μακάμπι Τελαβίβ. Και ο Ερυθρός Αστέρας Βελιγραδίου. Ένα μοναδικό μπασκετικό υπερθέαμα που δεν πρέπει να χάσεις. Πάρε θέση στην κερκίδα μέσω του Sold Out Tickets ή σε όλα τα καταστήματα Στεφανής Παγκύπρια. Πληροφορίες στο 7032-22. Ζήσε από κοντά την μπασκετική μαγεία. Μέγας χορηγός Payable. Χορηγός επικοινωνίας Sport FM 95.
3: Τα highlights της εβδομάδας, επιλογές ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 9 Σεπτεμβρίου. Dixan υγρό απορρυπαντικό 3,87 λίτρα, 11,50. Σουπλίν μαλακτικά 730 ml από 3,75, τώρα 2,95. Φίνις ταμπλέτες 100 τεμάχια από 17,95, τώρα 16,50. ΑΜΕΓΑ για κάθε μέρα.
4: Σπούδασε στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, που ο διεθνής οργανισμός QS Top Universities αξιολόγησε με την ανώτατη διάκριση 5 αστέρια για τη συνολική του απόδοση. Ενημερωθείτε για τα προγράμματα σπουδών στο www.euc.ac.cy. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών 5 Οκτωβρίου 2026. Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Empowering Greatness.
5: Οι πιο φρέσκες ψαροπροσφορές έρχονται μόνο από τις ψαραγορές Blue Island. Καθημερινά και μέχρι 9 Σεπτεμβρίου. Φρέσκο φαγκρί από 19.03, τώρα 13.99. Γαρίδες Vanamay 20.60 από 15.99, τώρα 11.99. Αθερίνα από 9.51, τώρα 6.65.
6: Blue Island. Η φρεσκάδα της θάλασσας.
7: Οι διαδικτυακοί κίνδυνοι σε βρίσκουν online. Αλλά εσύ βρίσκεις online το CyberCover από τις Γενικές Ασφάλειες. Το σχέδιο ασφάλισης CyberCover παρέχει αξιόπιστη προστασία από κινδύνους του διαδικτύου, όπως κυβερνοαπάτες, απάτες λιανεμπορίου και κλοπή ταυτότητας από μόλις 25 ευρώ το χρόνο. Μπες στο site των Γενικών Ασφαλειών, επίλεξε το σχέδιο που σου ταιριάζει και πάρε οικονομική κάλυψη, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και άμεση διαχείριση περιστατικών. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Γενικές Ασφάλειες. Έχεις αξία.
8: Με το αριστερό χέρι κρατάς το cheeseburger. Με το δεξί φέρνεις το chicken burger πίσω από την πλάτη. Τις πατάτες θα τις ισορροπήσεις πάνω στο κεφάλι σου. Και το ρόφημα κάπου ανάμεσα στο παπούτσι και τον αστράγαλο. Έχεις 5,5 δευτερόλεπτα να τα καταφέρει. Τι κάνεις εκεί? Τρως το cheeseburger.
9: Κατ! Κύριε σκηνοθέτη μου, το The 550 Meal Deal είναι αυτό. Challenge δεν είναι να το κρατήσεις. Challenge είναι να μην το φας.
10: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
11: Παραπαπα. Κατ! Θα βάλουμε το ηχητικό.
12: Η φημισμένη σύμβουλος του ΝΑΤΟ, του Πρόεδρου Μπάιντεν και άλλων οργανισμών για τη γεωπολιτική στρατηγική στην τεχνολογία και ενέργεια, Νίνα Σινκ. Ο κορυφαίος IAE expert Matthew Griffith, ο σπουδαίος Κύπριος επιστήμονας, μέλος της Ακαδημίας Εφευρετών των ΗΠΑ και πρόεδρος του Πανεπιστημίου της Southern California, Max Nikias. Μαζί με άλλους 30 ομιλητές από όλο τον κόσμο και την Κύπρο έρχονται στο Digital Agenda Cyprus Summit 2026.
13: This year's theme, AI battles, challenging the balance of power, life, work, country, region.
14: The battle has already begun. Which side will you be on?
13: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

0: 100 χρόνια κεραυνό Στροβόλου, φίλες και φίλοι. Και την Κυριακή, στο πλαίσιο της σειράς των εκδηλώσεων για να τιμηθούν τα 100 χρόνια του, ο κεραυνός τιμά αυτή την Κυριακή το ποδοσφαιρικό του τμήμα, το οποίο βέβαια σήμερα δεν υπάρχει, αλλά η ιστορία του είναι εκεί, είναι καταγραμμένη και με πολλές, πάρα πολλές όμορφες στιγμές, και την οποία ιστορία θα μοιραστούμε με έναν φίλο, έναν κύριο, έναν παλιό αθλητή του κεραυνού, με μια ιδιαίτερη έτσι ιστορία, αλλά καλύτερα θα μας τα πει ο ίδιος. Πανίκο Αμιαντίτης. Αγαπητέ Πανίκο Αμιαντίτη, σε χαιρετώ.
1: Καλημέρα Σάβα, καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Και συγκίνησες σε ο ύμνος του κεραυνού.
1: Ναι, ναι, ναι, πραγματικά είναι ξυπνά αναμνήσεις. Τι να πω.
0: Πρώτα απ' όλα, πριν πάμε στην ιστορία του κεραυνού, επειδή επέρασες μια τεράστια περιπέτεια, την οποία ανακοινώνησαν και οι φίλοι μας, όλοι την έχουμε κοινωνήσει και όλοι σε κάποια στιγμή ευχηθήκαμε να είναι όλα περαστικά, ήταν περαστικά, και ο Πανίκος Αμιαντίτης είναι ξανά στην πρώτη γραμμή για να ολοκληρώσει αυτό που είχε αρχίσει πριν από την περιπέτεια υγείας, αυτή την εκδήλωση του κεραυνού την Κυριακή. Είσαι απόλυτα καλά, Πανίκο μου?
1: Ναι, είμαι απόλυτα καλά. Ευχαριστώ τον Θεό που έζησα, γιατί ήμουν ένα νήμα, μια λεπτή γλωστή.
0: Μια κλωστούλα. Μια κλωστούλα.
1: Ευτυχώς είχα ανθρώπους δίπλα μου, οι οποίοι προσεύχονταν για μένα. Πάρα πολλοί κόσμος μετά έμαθα ότι προσεύχονταν για μένα. Νιώθω ευγνώμων το ότι ζω. Τι να πω, δεν έχω.
0: Και αντί να κάτσεις σπίτι σου να πεις να κοιτάξω την υγεία μου, να κάτσεις δαμέ, είσαι ξανά όπως ήσουν τότε που αγωνιζόσουν. Να τρέχεις, να τρέχεις, να τρέχεις για να διεκπαιρεώσεις την ευθύνη που ανέλαβες.
1: Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Από την πρώτη στιγμή που ξύπνησα, γιατί ήμουν 10 μέρες, 12 μέρες αναστολή, μόλις ξύπνησα, η αλήθεια ότι οι πρώτες μου ανησυχίες και έννοιες ήταν αυτό το θέμα. Παρόλο που δεν είχα ακόμα συνειδητοποιήσει πόσο δύσκολη ήταν η κατάσταση που πέρασα. Εντάξει, τον κεραυνό τον έχω μέσα στην καρδιά μου. Είναι και ιδιαίτερες συνθήκες, επειδή πέρασα από διάφορα τμήματα του κεραυνού, τον ένιωσα πολύ τον κεραυνό. Όχι μόνο στο ποδόσφαιρο, και στην καταφόσφαιρα και στην επιτροπή της αντισφαίρησης. Σε ψηλό επίπεδο, σε όλα τα επίπεδα, σε όλα τα αθλήματα. Άρα έχω ιδιαίτερους δεσμούς των κεραυνών και δεν είναι κάτι που νιώθω υποχρέωση μου να προσφέρω για αυτή την εκδήλωση. Γι' αυτό και έλαβα την πρωτοβουλία να τρέξω αυτά τα πράγματα.
0: Επειδή είπες νωρίτερα ότι στον κεραυνό σε διάφορα τμήματα, επειδή η πλήστη των φίλων του κεραυνού και των φιλάθλων γνώρισαν τον Πανίκο Αμιαντίτη ως ποδοσφαιριστή, κάμε μας έτσι μια αναδρομή πρώτα για το πώς άρχισες την αγωνιστική σου σχέση με τον κεραυνό Στροβόλου, από τον οποίο κατάγεσαι, έτσι, στο Στροβόλο γεννήθηκες.
1: Ναι, ναι, είμαι Στροβολιώτης. Στον κεραυνό βρέθηκα μετά από έναν σχολικό αγώνα στο μπάσκετ το 1970-71 και ακολούθω.
0: Ήσουν 8-9 χρονών τότε.
1: Ναι, 10-11 εκεί. Από το 72 και μετά είχε να γνωρίσω τον πρόεδρο του κεραυνού, Πάρη Παπαέλληνον, ο οποίος μόλις είχε έρθει από το ΑΠΟΕΛ, μεταγραφής των κεραυνών.
0: Τότε ήταν αθλητής.
1: Και ξεκινήσαμε έτσι κάποια φιλικά αποδειγματικά παιχνίδια εκεί στον κεραυνό, μαζί με τον ξάδελφο του Νάσον Παναγιώτου, τον αδερφό του, τον Θάνο, τον αδερφό του Πάρη. Και βρέθηκα εκεί στον κεραυνό να παίζω μπάσκετ, ενώ η ασχολία μου από μικρός στις γειτονιές του Στροβόλου ήταν ποδόσφαιρο, η οποία μάλιστα που είχαν αποδώσει και το προσωνύμιο Μπελέ στο Στρόβολο, λόγω του ότι ήμουν άρρωστος με το ποδόσφαιρο, με τα γκολ που έβαζα, αλλά βρέθηκα στον μπάσκετ και συνέχισα στο μπάσκετ.
0: Και πιάσες και τον τίτλο με την εφηβική ομάδα του κεραυνού την περίοδο 76-77.
1: Και στα 15 μου είχα την τιμή και τη χαρά μαζί με κάποιους άλλους συμπαίχτες, Γαβριήλ, Λεμέσιος, Κυπριανίδης, Πούρος, να κατακτήσουμε τον πρώτο τίτλο στην ιστορία του Κεραυνού, το οποίο φυσικά ήταν στο εφηβικό επίπεδο, αλλά δεν έχει σημασία. Ήταν ο πρώτος τίτλος του Κεραυνού το 1977.
0: Και είναι και η περίοδος που σε καλεί στην εθνική εφηβική της Κύπρου ο Τάκης ο Λύρας.
1: Ναι, ακριβώς, και είχα την τιμή να παίξω εναντίον των θρύλων τότε του μπάσκετ σε τουρνουά στη Λεμεσόν, Φασούλα, Κοκορογιάννη,
0: Σισμανίδη. Ήταν λίγο πριν έρθει ο Γκάλης στην Ελλάδα.
1: Τότε ήταν τα πέτρινα χρόνια του ελληνικού μπάσκετ. Θυμάμαι ότι μας έλεγαν ότι παίρναν 300 δραχμές το μήνα. Ήταν τα πέτρινα χρόνια του ελληνικού μπάσκετ. Μετά που ήρθαν ο Γκάλης έγινε αυτό το μπουμ που έγινε.
0: Δεν ήταν όμως μόνο η εθνική καλαθόσφαιρα στην οποία συμμετείχες. Συμμετείχες και στην εθνική νέων του ποδοσφαίρου αργότερα με προπονητή τον Πανίκο τον Ιακώβου, όταν συνδέθηκες με το ποδόσφαιρο.
1: Το έγινε, εντάξει, εγώ βρέθηκα στο μπάσκετ, αλλά πάντα ήμουν του ποδοσφαίρου. Ενώ είχα μέσα μου το σαράκι του ποδοσφαίρου, γιατί από μικρός μέσα στις αλάνες του Κεραυνού, πίσω από το καθοδοξείο του Καραλά, που τώρα που είναι η σημερινή Λεόν, παίζαμε όλη μέρα ποδόσφαιρο. Θυμάμαι χαρακτηριστικά ότι μόλις ο Κεραυνός βγήκε στην πρώτη κατηγορία, πήγα έτσι με τα βούτσια του μπάσκετ, το θυμάμαι χαρακτηριστικά.
0: 79-80.
1: 78-79
0: ήταν ο πρωταθλητής στη δεύτερη κατηγορία.
1: Ήμουν 16,5 χρονών και βρέθηκα στις προπονήσεις του Κεραυνού με τα βούτσια του μπάσκετ. Και μάλιστα δεν είχαν έρθει ακόμα Νίκος Χαραλάμπους, ο Άρκου Αντωνίου, ο Φιλίππου του πεζοπορικού, Σκουφάρης, Χριστόφορος της ΠΑΕΚ, ο Τζάκης.
0: Ο Τζάκης της ΠΑΕΚ.
1: Ναι,
0: ο Χριστόφορος, τον είπες, ο Ντίνος ο Παπάκης.
1: Ναι. Και θυμάμαι είχε πάρα πολλούς ξένους παίχτες τότε στον Κεραυνό που ανέβηκε στην πρώτη κατηγορία και εγώ ένα μικρό παιδί 16 χρονών.
0: Ήταν ο Ούγγρος ο Τουρπέκη προπονητής.
1: Τουρπέκη, μάλιστα. Βρέθηκα στην 11 δίπλα από το είδωλό μου, τον Νίκο Χαραλάμπου.
0: Τον Νίκο του Χαραλάμπου. Πριν πάμε στα του ποδοσφαίρου όμως, να πούμε ότι ναι, μεν έπαιζε σου λίγη μέρα ποδόσφαιρο, άφηνε το μπάσκετ, έπαιζε ποδόσφαιρο, έπαιζε και πινκ-πονκ. Άλλη μια πτυχή που δεν ξέρει ο φίλαθλος κόσμος, και μάλιστα ήσουν και στην εθνική ομάδα εφήβων της Επιτραπέζης Αντισφαίρησης. Μόλις είχε συσταθεί τότε αυτή η ομάδα.
1: Ναι, μάλιστα. Με το ποδήλατο μου τότε, θυμούμαι νεαρός 14-15 χρονών, ξεκινούσα, πήγαινα στο ΓΑΣΥΠΗ, έκανα προπόνηση με τον αείμνηστο προπονητή μας Μαύρο Νικόλα, Στίβων, και μετά έφευγα, πήγαινα στα Ελευθέρα Παπαγιώτη σας εκεί στην υπεραγορά του Αθηνίτη δίπλα και έκανα προπόνηση με τον Κινέζο προπονητή. Ξέχασα τις εποχές και μετά όταν τελειώναμε πήγαινα στον Κεραυνό κατά τις 8-8.30 το βράδυ να κάνω προπόνηση μπάσκετ και μετά να πάω να διαβάσω.
0: Ήσουν ασταμάτητος.
1: Το όφελος από όλα αυτά ήταν ότι δεν σε αφήναν να ξεστρατήσεις, να έχεις, δηλαδή ήταν ένα σχολείο όλα αυτά.
0: Ήταν ένα σχολείο, πραγματικά. Και επειδή είπες ότι πήρνε να διαβάσεις και η μετέπειτα πορεία σου, η επαγγελματική και η ακαδημαϊκή, δείχνει το πόσο πάντρεψες, σε εισαγωγικά, τον αθλητισμό και τη γνώση.
1: Σαβά μου, σε ευχαριστώ για τα καλωσόρια, αλλά νομίζω είναι καλύτερα να πάμε στον Κεραυνό.
0: Και να πάμε στον Κεραυνό, μην ανησυχείς. Λοιπόν, θα πάμε στον Κεραυνό, ο οποίος ιδρύθηκε, όπως ακούσαμε και στο σχετικό, στον ύμνο του Κεραυνού το 1926, και τον Γενάρη του 1926 δίνει και τον πρώτο του φιλικό αγώνα ο Κεραυνός με αντίπαλη ομάδα, την Πρόοδο Καϊμακλείου, την οποία κερδίζει με 1-0. Και από εκεί αρχίζει η ποδοσφαιρική του πορεία. Φτάνουμε το 64-61, όπου υποβάλλει την αίτηση του για ένταξη στην Κυπρέ. Ξέρεις γιατί δεν τον δέχτηκαν τότε τον Κεραυνό?
1: Γιατί δεν ήταν από την πόλη.
0: Ακριβώς. Ήταν τότε, υπήρχε ένας κανονισμός στο καταστατικό της ΚΟΠ που έλεγε ότι τα σωματεία της Ομοσπονδίας έπρεπε να είναι εστεγασμένα, ήταν η φράση που έγραφε, εστεγασμένα στην πόλη. Και επειδή δεν ήταν πόλη ο Στρόβολος, όπως είναι σήμερα. Δεν έγινε. Και ήβρεν όμως μια άλλη την λύση. Ενοποιήθηκε με την Ένωση Νέων Αγίων Ομολογητών. Η οποία ήταν τότε η πρωταθλήτρια της δεύτερης κατηγορίας και τα πρώτα χρόνια αγωνιζόταν ως Ένωση Κεραυνός. Έτσι είναι καταγραμμένη και μέσα στα κατάστοιχα της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου.
1: Το όνομα του Κεραυνός το πήρε από το Σάβαν Παναγίδη.
0: Ένας τεράστιος αθλητής.
1: Αδερφόν του Κώστα Παναγίδη σήμερα, πατέρα του νομίζω πρέπει να ήταν, ο οποίος είχε ένα φοβερό σουτ και ήταν απονομαζόμενος Κεραυνός. Ναι. Και δώσαν το όνομα του σωματείου από το Σάβαν Παναγίδη τότε. Μου θυμίζει και κάτι άλλο, ένα ποδοσφαιριστή που είχαμε στα χρόνια που έπαιξα που είχε έναν απίστευτο σουτ. Δεν ξέρω αν πρέπει να το θυμάσαι, ο Τιμοθέου.
0: Ο Τιμοθέου.
1: Ο Τιμοθέου του Αποέλ. Τάκης
0: Τιμοθέου. Ο Τάκης του Τιμοθέου. Ο Τάκης του Τιμοθέου.
1: Έπαιξε και στην ΑΕΚ Αθηνών.
0: Ναι.
1: Αλλά θυμάμαι το χαρακτηριστικό ότι χωρίς να πάρει φόρα, όπως ήταν στεκόταν με την μπάλα στο πόδι του, εξαπούλε έναν κεραυνό σχεδόν από τη μέση του γηπέδου. Και έχουμε και μέσα στα site που έχουμε το κεραυνό που συζητούμε μεταξύ μας, ένας τερματοφύλακας ο Λάκης Αργυρός λέει μας ότι σπάσα τα δάχτυλα.
0: Έσπασε τα δάχτυλα του.
1: Να
0: τρέξουμε όμως τα του κεραυνού. Να μου επιτρέψεις να το τρέξω λίγο για να φτάσουμε και στην εκδήλωση μας. Η πρώτη περίοδος που αγωνίζεται στη δεύτερη κατηγορία ως κεραυνός Τροβόλου είναι η περίοδος 64-65. Τερματίζει πρώτος στον όμιλο Λευκοσία Λτάντακας Αμοχώστου του. Ήταν δύο όμιλοι τότε, ο άλλος ήταν της Λεμεσού Πάφου. Το 68-69 συμμετέχει στο ενιαίο, στο πρώτο ενιαίο πρωτάθλημα δεύτερης κατηγορίας. Τερματίζει 15ο σε 17 ομάδες και υποβιβάζεται στην νεοσύστατη τρίτη κατηγορία. Και την περίοδο 70-71 κατακτά τον τίτλο στην τρίτη κατηγορία και μαζί με τον δεύτερο Εθνικό Άχνας. Πρόσεξε να δεις ομάδες που υπάρχουν σήμερα ακόμη στην δεύτερη κατηγορία. Πρόεδρος ήταν ο Άγγελος Χατζιωσήφ. Γραμματέας ο Τάκης ο Ηλιάδης, ο αιμνιστός δικαστής μας, και βοηθός ταμείας ο κύριος Πολάκης Σαρής, ο οποίος διετέλεσε και αργότερα πρόεδρος. Ήταν τότε ο Πόλεος από τα μεγάλα ονόματα, ο Ευτυχίου, ο Δημητρίου, ήταν ο Χαριτάκης του Αποέλ.
1: Μάλιστα.
0: Ο Ρένος ο Λοϊζίδης, ο οποίος ετοιμήθηκε πρόσφατα σε μια άλλη εκδήλωση των 100 χρόνων. Ο Βερτίνας. Ο πατέρας του Ιάκωβου. Ο ξενύστερα και στο Αποέλ και στην Ομόνια Ναρδίπ.
1: Και αυτός είχε φοβερό σου τιμούμε.
0: Θα είναι ο Βερτίνας στην εκδήλωση από ό,τι ξέρω. Θα είναι. Η καλύτερη του χρονιά στη δεύτερη κατηγορία ήταν την περίοδο 73-74 με προπονητή τον Κώστα Ταλιάνο. Επήρε την τέταρτη θέση και έστειλε μηνύματα για την συνέχεια.
1: Μάλιστα.
0: 77-78 παρολίγο να βγει κατηγορία, τερματίζει δεύτερος πίσω από την Ομόνια Ραδίππου, η οποία ανέβηκε στην πρώτη κατηγορία. Ο κεραυνός ναι Παρίκο, κάνει υπομονή και επιμονή, παίρνει σειρά την επόμενη χρονιά σε εκείνο το αξέχαστο παιχνίδι με τον Χαλκάουρα, τελευταία αγωνιστική, με νίκη ο Χαλκάουρας ανέβαινε αυτός, με ισοπαλία και νίκη ανέβαινε ο κεραυνός, επήρε ισοπαλία έναν έναν. Διαμαρτύρεται ο Χαλκάουρας και ύβραστε σε εφημερίδες, ρε Βανίκο μου. Μια επιστολή από το φίλο του κεραυνού, Πανίκο Ναμιαντίτην, ο οποίος απαντούσε στα όσα έλεγε ο Χαλκάουρας στην επιστολή του.
1: Ήμουν σε γύρω το παιχνίδι. Ήταν απίστευτη η ειδοποίηση των στροβολιωτών, διότι πρώτη φορά είχε την ευκαιρία να είναι πρώτη κατηγορία. Είχαμε καταλάβει το γάλινο εκείνη την ημέρα. Απίστευτες σκηνές που ζήσαμε, πραγματικά.
0: Να θυμίσουμε τους παίκτες. Μενελάου, Ευρυπίδου, ο Νάκης, ο Πούσκας, ο Γιαννάκης, ο Παύλος, ο Δώρος, ο Ασιώτης, ο Κωστάκης, ο Άθος, ο Σαβίδης, ο Μυράχης, ο Δήμου, ο Γιορκάκης, ο Μινά, ο Σάβα, ο Τάκης και ο Πανίκος Παναγιώτου, που ήταν και ο πρώτος κόρης της ομάδας με 19 τέρματα.
1: Δεν είναι μαζί μας. Όπως τον Άθωνο Μυράχη.
0: Ο Νάκης.
1: Τον Νάκη.
0: Ο οποίος έπαιξε αργότερα και στην ΠΑΕ Κερίνιας.
1: Ναι, ναι. Και κάποιους άλλους χαρακτηριστικά αύριο μέσα στους 150 τόσους που θα τιμήσουμε, 160, έχουμε γύρω στους 30 αποθανόντες.
0: Πόσο δύσκολο ήταν να τους βρεις όλους αυτούς, ρε Παρικό μου?
1: Κοιτάξτε, η ιδέα να τιμήσουμε τόσους πολλούς ήταν δική μου, με την έννοια ότι εγώ ένιωθα ότι πρέπει να τιμήσουμε όχι αυτούς οι οποίοι ήταν οι καλύτεροι, αλλά γενικά όσους πρόσφεραν.
0: Διότι ο καθένας έβαλε το λιθαράκι.
1: Η ιδιαιτερότητα ότι έκλεισε το ποδοσφαιρικό τμήμα, εγώ θεωρούσα ότι όποιος σε βοήθησε με οποιοδήποτε πόστο, είτε ως παράγοντας, είτε ως παίχτης, είτε ως εξωτερικός, πιστεύω ότι όλοι όσοι προσφέραν κάτι έπρεπε να ρίξουμε την εκτίμησή μας και το σεβασμό μας για την προσφορά του. Και αυτό το πράγμα αγκαλιάστηκε από όλους και εξελίχθηκε σε έναν απίστευτο. Έφερε πάρα πολύ κόσμο κοντά. Έχω χαρακτηριστικά περιπτώσεις που με παίρνουν παιδιά από βιώσαντων, οι οποίοι κλαίνε και τα εγγόνια τους. Δηλαδή απίστευτες στιγμές που έζησα που...
0: Και ξέρεις, είναι και παρακινδυνευμένο, ποια έννοια το λέω, ότι φυσιολογικό να σου έχει ξεφύγει κάποιος.
1: Σίγουρα. Να σου πω χαρακτηριστικά ότι μέχρι την τελευταία στιγμή παίρναμε τηλεφωνήματα και μέχρι τις τελευταίες τρεις μέρες προσπαθήσαμε να ικανοποιήσουμε όλους. Και θα τους ικανοποιήσουμε. Αν εμφανιστεί οποιοδήποτε άλλος, θα τους ικανοποιήσουμε. Δεν έχουμε αυτό το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι να δείξουμε την εκτίμηση και το σεβασμό του κερανού προς όλους αυτούς. Αυτός ήταν ο σκοπός.
0: Και στο ποδοσφαιρικό τμήμα, το οποίο μπορεί να μην υπάρχει σήμερα, Βανίκο, αλλά ήταν μια ιστορία, ιδιαίτερα εκείνα τα τρία χρόνια στην πρώτη κατηγορία. Ετάραξε πολλά νερά ο κεραυνός.
1: Έτσι, και είναι αλήθεια, όταν με ρωτούν γιατί ας πούμε όλο αυτό και γιατί να τους δω και εγώ χαρακτηριστικά, ίσως μέσα σε όλους αυτούς, ίσως λέω, βρέθηκε κάποιος παιδί ή εγγόνι αυτών όλων που επεράσαν και προσφέραν στον κεραυνό, είτε σαν χορηγή, είτε σαν... να βρεθεί κάποιος και να ξαναστήσει τον κεραυνό. Και μου λένε, το σκέφτηκα, έτσι έχεις δίκιο, δηλαδή ποτέ δεν ξέρεις.
0: Μέχρι και τον Μάρκο, εκτός από τον Νίκο τον Χαραλάμπου, τον οποίο ανέφερες νωρίτερα. Και ο Μάρκος Μάρκου το αποέλεπε και παίξε στον κεραυνό όταν ανέβηκε στην πρώτη κατηγορία.
1: Αυτός απίστευτος παίχτης, απίστευτος χαρακτήρας, και αυτός είναι στο νοσοκομείο τώρα να του στείλουμε τα περαστικά μας. Έχει ένα πρόβλημα υγείας. Θα έχουμε το
0: γύρο. Τώρα επισκέφθηκα, δείχνει ευδιάθετος. Μακάρι να πάνε όλα καλά.
1: Ναι, μακάρι να πάνε όλα καλά. Ευχόμαστε τα καλύτερα.
0: Θυμάσαι που έφερε και τον. Ποιο ήταν το μεγαλύτερο όνομα προπονητή στην Ευρώπη τότε? Φράντσις Εκφάντροκ. Και τον έφερε ο Σόλος Ζευλάρης. Ήταν ο πρόεδρος του κεραυνού, ο εμβληματικός πρόεδρος του κεραυνού.
1: Ναι, γι' αυτό θα τον τιμήσουμε αύριο με ιδιαίτερες τιμές, γιατί ήταν ο άνθρωπος ο οποίος κράτησε στις δύσκολες περιόδους τον κεραυνό και ήταν ο κύριος χορηγός του ως εγώ τμήματος.
0: Βέβαια, οι φίλοι θυμούνται μόνο την πρώτη παρουσία του κεραυνού. Ο κεραυνός είχε και δεύτερη παρουσία στην πρώτη κατηγορία. Όταν ξαναπήρε το πρωτάθλημα την περίοδο, είχε υποβιβαστεί το 82, 87-88, ήταν ξανά πρωταθλητής και μαζί με την Ομόνια Ραδίπου ανεβαίνουν μαζί στην κατηγορία. Αλλά την ίδια περίοδο υποβιβάζεται μαζί με την ΕΠΑ.
1: Και ο Τάκης ο
0: Παπέτσας,
1: μια
0: ξεχωριστή. Ναι, και ο Τάκης ο Παπέτσας. Βλέπω και στο διαδίκτυο κάποια φιλμάκια από παλιά παιχνίδια που σκοράρει ο Τάκης.
1: Ναι.
0: Η πτώση στη δεύτερη κατηγορία μετά το 88 ήταν η αρχή του τέλους.
1: Ναι.
0: Την πρώτη χρονιά της επιστροφής σου στη δεύτερη κατηγορία υποβιβάζεται στην τρίτη, ήταν το 89-90. 91-92 είναι τελευταίος στην τρίτη κατηγορία, πέφτει στην τέταρτη κατηγορία. Τελευταίος στον Όμιλο Λευκοσίας και Ρήνιας. Φεύγει για το αγροτικό ποδοσφαιρικό χώρο και εκεί όλα κλείουν. Έτσι.
1: Εγώ μετά το 84 είχα πάει. Με είχε καλέσει ο Παγκύπριος.
0: Επίεσαι στον Παγκύπριο, που ήταν και το αποκούμπητο σπουδών μας, Πανίκο Παγκυπριός.
1: Ο Φίλιππο Κρίστοφερ, ο οποίος είναι φίλος εδώ και 50 χρόνια, μέσω του Πετράκη Χατζη Θωμά, με κάλεσε τότε να πάω να τους βοηθήσω, γιατί με είδε ο Πετράκης σε ένα φιλικό τότε κεραυνός από έλθιμα με 2-2 και μετά το παιχνίδι μου είπαν ότι σε θέλουμε να πας στον Παγκύπριο, ο Φίλιππο Κρίστοφερ θέλει παίχτη.
0: Και είχες και προπονητή και συμπαίχτη τον Μίμη τον Παπαϊωάννου.
1: Τον Μίμη Παπαϊωάννου, τον αξέχαστο Μίμη Παπαϊωάννου και αρκετούς άλλους παίχτες από Κύπρο και Ελλάδα, αξέχαστα χρόνια. Αλλά ήθελα να αναφέρω και για τον Φίλιππο Κρίστοφερ, ο οποίος ήταν πραγματικά, όταν είχα κάνει Εμένα το σχολείο μου ήταν ιδιωτικό, ήταν πολύ πιο ακριβό από τους άλλους και όμως μου είπε μην το σκέφτεσαι να πας και αν τελείωσα μου είπε πού θα πας, κάτσε να κάνεις το μάστερ σου.
0: Είδα στήριγμα για πολλούς. Επειδή εξαντλήθηκε ο χρόνος μας Πανίκο, δώσαμε εξαιρετικά στοιχεία πραγματικά. Έλα σου πω, τι ώρα αρχίζει η εκδήλωση για τους φίλους που ενδεχομένως να θέλουν να την παρακολουθήσουν Κυριακή απόγευμα?
1: Στις 6. Στις 6. Μέχρι τις 8 περίπου θα είναι η εκδήλωση, γιατί έχουν πολλούς να αρέσουν, έχουν κάνει φοβερή προσπάθεια για να μείνουμε μέσα στα χρονικά περιθώρια. Παρουσιαστής είναι ο Ανδρέας Βοιαγής. Και μετά την εκδήλωση θα ακολουθήσει φιλικός ποδοσφαιρικός αγώνα του Παλεμάχων με την νυχτή Παλεμάχων Λευκοσίας, όπου θα έχει και δωρεάν catering και άφθονη μπύρα που μας πρόσφεραν οι χορηγοί μας, μεταξύ άλλων ο Φωτιάδης και κάποιοι άλλοι που τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα τους τιμήσουμε και αυτούς αύριο στην εκδήλωση. Αλλά είναι όλοι ευπρόσδεκτοι να περάσουν, να θυμηθούν.
0: Να περάσετε όμορφο, Πανίκο μου, καλή επιτυχία. Και επειδή άρχισες με την αγάπη, ένιωσες την αγάπη του κόσμου και επειδή σου αρέσει ο Πουλοπουλός, θέλω να μ' αγαπάς. Θέλω να μ' αγαπάς το τραγούδι που επέλεξα, γιατί ένιωσες αυτή την αγάπη. Να σε καλά, Πανίκο μου, να σε καλά.
1: Να σε καλά, γεια.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Διαβάστε αυτή την Κυριακή αποκλειστικά στην Καθημερινή. GSI και κυβερνητική διγλωσία. Οι αντιφατικές συμπεριφορές της κυβέρνησης, οι λογαριασμοί πολιτικού κόστους για τον Νίκο Χριστοδουλίδη και οι προεδρικές του 2028. Παρασκήνιο. Ποια εναλλακτικά σενάρια συζητιούνται και από ποιους. Η Ανίτα Δημητρίου στην ΚΑΠΑ. Την απόφασή μου για το 28 θα τη λάβω με γνώμονα την ενότητα. Τι λέει για τη βοήθεια Βέροφ και πώς κρίνει την κυβέρνηση. Βερολίνο πολλά, Λευκοσία 0. Τι μας διδάσκει η υβριδική ρωσική επίθεση στη Γερμανία σε σχέση με το Video Gate, ποιες εταιρείες προσέλκυσε το Ταμείο Επενδύσεων και πώς το ξενιστέρι ανακατεύει το χρηματιστήριο του κρασιού. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Every generation has its defining battle. Some fought for land, some for oil. Some for information.
2: Today, the battle is for intelligence. Nations compete for technological supremacy. Businesses race to reinvent themselves. Professionals fight to remain relevant. And every citizen faces one question: will AI work for me or replace me?
3: This is happening now.
2: Join world leaders, entrepreneurs, policymakers, and innovators at the Digital Agenda Cyprus Summit. This year's theme, AI Battles, Challenging the Balance of Power, Life, Work, Country, Region.
3: The battle has already begun. Which side will you be on?
2: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy. Powered by Bank of Cyprus and CETA.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Παγωτό μπάρα πρωτεΐνης 5x70 ml με Lidl Plus 2,55. Κάσιου σωμά 200 γραμμάρια με Lidl Plus 2,49. Και ηλιέλαιο 1 λίτρο με Lidl Plus 1,64. Lidl. More to value.
5: Το νέο Linklong Sportmaster ήρθε για να επαναπροσδιορίσει την οδήγηση. Η ευρωπαϊκή κατασκευή του προσφέρει υψηλές επιδόσεις, ακρίβεια στην απόκριση και εξαιρετική πρόσφυση στο βρεγμένο οδόστρωμα. Σχεδιασμένο για οχήματα που ζητούν περισσότερα και για οδηγούς που δεν κάνουν εκτόσεις στην ασφάλεια. Linklong Sportmaster για να έχεις τον απόλυτο έλεγχο. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
6: Ήξερες ότι μόνο 4 στις 10 γυναίκες έκαναν τεστ Παπα-Νικολάου μέσω του ΓΕΣΥ τα τελευταία 2 χρόνια? Ότι μόνο 6 στους 10 άντρες άνω των 45 έκαναν έλεγχο προστάτη? Μόνο 2 στα 10 παιδιά έλεγχο όρασης? Και λιγότεροι από τους μισούς δικαιούχους οδοντιατρικό καθαρισμό? Τα νούμερα μιλούν. Η πρόληψη δεν πρέπει να περιμένει. Με το ΓΕΣΥ έχεις πρόσβαση σε προληπτικές εξετάσεις. Μίλα με τον προσωπικό σου γιατρό και να σε καθοδηγήσει ανάλογα. ΓΕΣΥ. Ενημερώσου. Προγραμμάτισε. Πρόλαβε.
7: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League, παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό, στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Memphis Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 96 31 32 63.
8: Global College. Η πρώτη επιλογή στις γραμματιακές σπουδές και τη διοίκηση γραφείου. Με δυνατότητα συνέχισης στο πτυχίο Business Management και στο μεταπτυχιακό MBA. Πιστοποιημένα προγράμματα και με κρατική χορηγία. Κορυφαία ποσοστά επιτυχίας στις εξετάσεις δακτυλογραφίας και το μοναδικό κολέγιο που προσφέρει ελληνική στενογραφία. Η άμεση επαγγελματική αποκατάσταση δεν είναι υπόσχεση, είναι πραγματικότητα. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
9: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
10: Η σχολική χρονιά ξεκινά και η ΡΙΤ είναι εδώ για να προσφέρει μια πλούσια συλλογή από εκπαιδευτικά βιβλία και όχι μόνο για μαθητές και φοιτητές όλων των ηλικιών. Η γνώση γίνεται πιο εύκολη και πιο προσβάσιμη από ποτέ. ΡΙΤ. Η ψηφιακή βιβλιοθήκη. Κατέβασε την εφαρμογή και άνοιξε την πόρτα στη σύγχρονη μάθηση. Διαθέσιμη σε Android και Apple. Με τη στήριξη της Τράπεζας Κύπρου και της Καθημερινής.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
11: Ξανά μαζί φίλες και φίλοι για το τελευταίο μέρος της εκπομπής μας. Αθλητισμός και πολιτισμός με πολλά συναισθήματα για το τελευταίο μέρος. Αφού χαιρετήσω και τον φίλο μας τον Μιχάλη. Να είσαι καλά Μιχάλη μου και απόλαυσε. Αν είσαι στα, εκεί, στα ψηλά στη Σολιά, απόλαυσε το Σαββατοκυριακό σου. Να είσαι καλά Μιχάλη. Το ΕΜΠΑ κάθε Σεπτέμβρη, φίλες και φίλοι, δεν μπορεί να μην κάνει και τη βόλτα του και στις θύμισες της σπουδαιότερης νίκης της εθνικής μας ομάδας ποδοσφαίρου. Στις 5 Σεπτεμβρίου 1998, το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα με προπονητή τον Πανίκο Γεωργίου κέρδισε 3-2 την πανίσχυρη Ισπανία, μια νίκη που έκανε αίσθηση σε ολόκληρη την Ευρώπη.
12: Εγκομίτης, με ο Χριστοδούλου δεξιά, Εγκομίτης, Γιώτης Εγκομίτης επιχειρεί το σιούτ, γκολ! Ένα θαυμάσιο τέρμα από τον Γιώτη τον Εγκομίτη στο τελευταίο λεπτό του πρώτου ημιχρόνου. Κύπρος-Ισπανία 1-0, ένα εκπληκτικό, ένα εξαιρετικό τέρμα, ανάβει εδώ το Αντώνης Παπαδόπουλος, Κύπρος-Ισπανία 1-0. Σκρίναρε ο Μεναρκίτης, πέρασε την μπάλα για τον Σπόλιαρης, αυτός τον Σινίσα Κόκκιτς. Γκολ! 2-0 η εθνική ομάδα της Κύπρου. Αν είναι δυνατόν, ναι, η Κύπρος προηγείται της Ισπανίας με 2-0 εδώ στο Αντώνης Παπαδόπουλος. Στο τρίτο λεπτό του δευτέρου ημιχρόνου, ο Σινίσα Κόκκιτς με ένα θαυμάσιο σούτ μέσα από την περιοχή κάνει το 2-0. Κύπρος-Κύπρος. Πίτα στην εκτέλεση, κεφαλιά για τον γκολ! Είδαμε σήμερα 3 καταπληκτικά τέρματα από πλευράς Κυπρίων. Το ένα καλύτερο από το προηγούμενο. Μιλένκο Σπόλιαρης με ένα εκπληκτικό τρόπο. Στο 31ο λεπτό κάνει το Κύπρος-Ισπανία 3-1. Και βέβαια με αυτή την εξέλιξη θα βουήξει η ποδοσφαιρική Ευρώπη.
13: Ο

Αφιερωμένη αναφορά μας και στον φίλο Πανίκο Γεωργίου και στους πρωταγωνιστές εκείνου του παιχνιδιού που έκανε την Ευρώπη να βουήξει, που σήμερα παίζουν τα παιδιά τους και διακρίνονται και στην εθνική μας ομάδα. Να είναι καλά, να είναι καλά. Είπαμε στην εισαγωγή της εκπομπής μας, φίλες και φίλοι, για τους κύκλους του χρόνου που στα γυρίσματά του μας φέρνει αλλά και μας παίρνει στιγμές και ανθρώπους. Και στους ανθρώπους του αθλητισμού που χάσαμε αυτή τη βδομάδα, πέρα από τον Τίμη Μαυρόπουλο, στη δράση του οποίου αναφερθήκαμε στις εκπομπές το περασμένο Σάββατο το βράδυ και την Κυριακή, προσθέθηκαν άλλοι δύο. Ο πρώτος είναι ο ακαδημαϊκός, παλιός αθλητής και πρόεδρος της Κυπριακής Ομοσπονδίας Πανεπιστημιακού Αθλητισμού, Πάνος Ραζής. Ο καθηγητής Πάνος Ραζής υπήρξε διακεκριμένος επιστήμονας στην πειραματική φυσική υψηλών ενεργειών, με σημαντική διεθνή παρουσία και μακρόχρονη συμμετοχή σε κορυφαία ερευνητικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Επιστημονικής Κοινότητας. Η πολυδιάστατη και μακρόχρονη ακαδημαϊκή και ερευνητική του πορεία, η αφοσίωσή του στην επιστημονική αριστεία, καθώς και η σημαντική συμβολή του στην προαγωγή της επιστήμης σε διεθνές επίπεδο και στην ανάπτυξη της ανώτατης εκπαίδευσης στην Κύπρο, συνθέτουν μια σπουδαία παρακαταθήκη με διαχρονικό αποτύπωμα. Γεννημένος στη Λεμεσό στις 19 Φεβρουαρίου 1957, ο Πάνος Ραζής αγάπησε τον αθλητισμό συμμετέχοντας στο στίβο αλλά και στην καλαθόσφαιρα. Και ήταν αυτή η αγάπη στον αθλητισμό αλλά και στις επιστήμες η οικογενειακή υπόθεση. Ψάχνοντας το αρχείο μας, βρήκαμε και επιβεβαιωτικά στοιχεία. Στους πανκύπριους εφηβικούς αγώνες που έγιναν τον Απρίλιο του 1974 στο Γάσι Ζή στη Λάρνακα, ο Πάνος Ραζής, ως αθλητής του Γασιό, κατέλαβε τη δεύτερη θέση στο μήκος με άλμα 6 μέτρα και 45 εκατοστά. Την πρώτη θέση κατέλαβε ο αδερφός του Λάμπρος με 6,52. Ο Λάμπρος Ραζής είναι σήμερα υπεύθυνος οφθαλμολογικού τμήματος Γενικής Κλινικής, χειρουργός διαθλαστικής χειρουργικής στη Θεσσαλονίκη. Πρωταθλητής στίβου ήταν και ο τρίτος αδελφός, ο Νεοκλής Ραζής, ο οποίος είναι επίσης ιατρός. Το 2007, επί θητείας μου στο Διοικητικό Συμβούλιο του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού και επί Προεδρίας Τίτου Χριστοφίδη, ανακηρύξαμε τον Πάνο Ραζή ως πρέσβη του Fair Play. Η επίσημη ανακήρυξη είχε γίνει στο Ολυμπιακό Μέγαρο, στην τελετή για την κοπή της Βασιλόπιτας και η οποία αποτελούσε την πρώτη κοινή εκδήλωση μέχρι τότε των δύο φορέων του αθλητισμού ΚΟΑ και ΚΟΕ, στιγμή συνεργασίας που ταυτίστηκε και με τον αείμνηστο Πάνο Ραζή. Ο δεύτερος άνθρωπος του αθλητισμού που χάσαμε αυτή τη βδομάδα είναι ο σπουδαίος πολυαθλητής, γυμναστικός και προπονητής Παναγιώτης Πιερής, στον οποίο χρωστούμε πολλά. Χρωστούμε και αυτή τη διαδρομή στην ιστορία, την οποία θα αρχίσουμε όμως με τον Αντώνη Παπαδόπουλο. Τον Αύγουστο του 1953 λοιπόν επιστρέφει πτυχιούχος από τις σπουδές του στην Γυμναστική Ακαδημία Αθηνών ο πρωταθλητής στο στίβο και το ποδόσφαιρο Αντώνης Παπαδόπουλος, ο οποίος και αποδέχεται τη θέση γυμναστικού στο Ελληνικό Γυμνάσιο Βαρουσίων. Οι εφημερίδες γράφουν ότι αν τελικά η Ανόρθωση και ο ΓΑΣΙΕ εξασφαλίσουν τις υπηρεσίες του λαμπρού αυτού αθλητή καθηγητή, αναμφίβολα τόσο ο κλασικός αθλητισμός όσο και το ποδόσφαιρο θα προοδεύσουν πολύ. Όπως και έγινε. Και ο Αντώνης Παπαδόπουλος άρχισε να ζυμώνει το ταλέντο των νέων παιδιών που αγαπούσαν τον αθλητισμό. Ανάμεσά τους ευτύχησε να είναι και ο Παναγιώτης Πιερής, ο οποίος γεννήθηκε στην Άχνα το 1937. Φοιτώντας το πρώτο γυμνάσιο αμοχώς του και με γυμναστικό τον Αντώνη Παπαδόπουλο, ξεδίπλωσε νωρίς το πολύπλευρο ταλέντο του. Τον Δεκέμβριο του 1960 διεξάγονται στο Γάσι Πράξαντρο στην Κερίνια οι έκτη φθινοπορεινοί αγώνες στίβου, στους οποίους ο Παναγιώτης Πιερής, ως αθλητής του Γάσι Ζήπια, αφού διετέλεσε και αθλητής του Γασιέ, καταλαμβάνει την πρώτη θέση στο ύψος με 1 μέτρο και 77,5 εκατοστά. Την περίοδο αυτή αγωνίζεται παράλληλα και ως ποδοσφαιριστής του πεζοπορικού. Τον Μάιο του 1963 διεξάγονται στο Γάσι Ζή οι Παγκύπριοι αγώνες στίβου. Ο Παναγιώτης Πιερής, πάντα με τη φανέλα του Γάσι Ζή, κατετάγει δεύτερο στο ύψος με 1,80, όσο ήταν και η επίδοση του πρώτου αθλητή Μίκη Σακαλή, του Γάσι Πράξαντρος. Οι δυο τους θα συναντηθούν τώρα εκεί στους ουρανούς, και ο Μίκης
και ο Παναγιώτης. Ο Πκερής όμως είναι ο Πανκυπριονίκης στο μήκος με 6,70 αλλά και στο τριπλούν με 14,06. Στους Παγκύπριους Αγώνες του 1966 ο Πκερής καετάγει τέταρτο στο ύψος με τρίτο τον συναθλητή και αντίπαλό του στο ποδόσφαιρο Ανδρέα Στυλιανού του Αποέλ, ο οποίος αγωνιζόταν με τα χρώματα του Γασιπή. Ο Παναγιώτης Πκερής όμως, όπως έκανε και στους Παγκύπριους του 1963 στη Λάρνακα, αναδεικνύεται νικητής στο τριπλούν με 13,95, αφήνοντας πίσω του τον πρωταθλητή του Γασιπή, Παλάδιο Νικολάου. Ο Παλάδιος όμως θα είναι ο νικητής στο τριπλούν στους Παγκύπριους του 1967 στην Πάφο, αφήνοντας στη δεύτερη θέση τον Πκερή. Ο πρωταθλητής του Γασιζή θα καταλάβει επίσης την τέταρτη θέση στο μήκος και το ύψος. Το 1969 ο Παναγιώτης Πκερής τραυματίζεται και υποβάλλεται σε χείριση σε νοσοκομιακό ίδρυμα στην Αθήνα. Επιστρέφει τον Μάιο εκείνου του χρόνου και υπόσχεται να κατέβει στα γήπεδα για νέες διακρίσεις. Και τον επόμενο χρόνο, ως παίκτης και προπονητής του καλαθοσφαιρικού πεζοπορικού, οδηγεί την ομάδα της Λάρνακας στον τελικό του κυπέλου, με αντίπαλο την θρυλική ΠΑΕΚ του Αλέκου Ιακωβίδη. Με ηγέτη τον Παναγιώτη Πκερή και συμπαίκτες τους Δώρος Στυλιανού, Κόμπλατ, Λικούργο και Μιχαηλίδη, ο πεζοπορικός νικά την πρωταθλήτρια ΠΑΕΚ με 94-78 και κατακτά το κύπελο για πρώτη φορά στην ιστορία του. Ακολουθούν άλλα τρία κύπελα για τον πεζοπορικό, επικρατώντας ξανά τη ΠΑΕΚ το 1970 και το 1971 και τη ΕΝΑΘ το 1972. Στο μεταξύ, από το 1968, ο Παναγιώτης Πκερής στέκει κοντά στον νεοσύστατο σύλλογο του Εθνικού Άχνας ως προπονητής και παίκτης της ποδοσφαιρικής ομάδας. Ακόμη πιο δυνατά, στέκεται κοντά στον Εθνικό στα πρώτα χρόνια της προσφυγιάς, συμβάλλοντας και στη δημιουργία του νέου γηπέδου στο Δασάκι, δίπλα ακριβώς από την κατεχόμενη φυσική έδρα του Συλλόγου της Άχνας. Τη δεκαετία του 1980, και αφού βοήθησε σε κάποια στιγμή και την ΕΠΑ, επιστρέφει στον πεζοπορικό, προσφέροντας τις υπηρεσίες του τόσο στην πρώτη ομάδα όσο και στα νεαρά ταλέντα του Συλλόγου, βοηθώντας όμως και ομάδες που τους ζητούσαν να τους βοηθήσει, όπως ο Απόλλων Λιμιών. Ο πρωταθλητής Παναγιώτης Πκερής που εκπροσώπησε την Κύπρο σε τρία διαφορετικά αθλήματα, στίβο, ποδόσφαιρο και καλαθόσφαιρα, πορεύθηκε με απίστευτη σεμνότητα και ταπεινότητα. Δεν διεκδίκησε ποτέ αναγνώριση, τίτλους και βραβεία. Και έτσι σεμνά έφυγε από τα εγκόσμια σε ηλικία 89 ετών και νιώθω βαθιά συγκινημένος γιατί κατάφερα να του σφίξω το χέρι όταν νοσηλευόταν πρόσφατα στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας. Και οφείλαμε σήμερα να μιλήσουμε για σένα τον ταπεινό, δάσκαλε Παναγιώτη Πκερή.

Το ύψιστο βέβαια βραβείο για τον κάθε άνθρωπο είναι η ταπεινότητα. Ο Sherlock Holmes έρχεται το Σεπτέμβριο στην Καθημερινή. 5 βιβλία τσέπης και audiobooks, 5 Κυριακές γεμάτες μυστήριο, ανατροπές και την ασυναγώνιστη λογική του διασημότερου detective της λογοτεχνίας. Ο Sherlock Holmes δεν έχει υπερδυνάμεις, έχει κάτι πολύ πιο συναρπαστικό, βλέπει όσα οι άλλοι δεν παρατηρούν, αν και κοιτάζουν το ίδιο με αυτόν. Για εκείνον τίποτα δεν είναι ασήμαντο, κάθε λεπτομέρεια μπορεί να γίνει στοιχείο και κάθε στοιχείο μπορεί να οδηγήσει στην αλήθεια. Και μεταξύ μας, με όλα τούτα τα μυστήρια που ταλανίζουν και εμάς εδώ, ίσως ο Sherlock Holmes να τα έβγαζε πέρα καλύτερα από εισαγγελείς, ποινικούς ανακριτές και αστυνόμους. Ο πρώτος τόμος λοιπόν της σειράς Sherlock Holmes με τίτλο «Το σήμα των τεσσάρων» κυκλοφορεί αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή. Είναι όμως στο κυριακάτικο πακέτο της Καθημερινής και το περιοδικό Κάπα, με τις σελίδες του γεμάτες με αναμνήσεις από το καλοκαίρι. Το κάθε καλοκαίρι. Και επειδή οι πλήστες αναμνήσεις του καλοκαιριού διαχρονικά αρχίζουν και καταλήγουν σε μια αγάπη, είπαμε να επενδύσουμε σήμερα τις σελίδες του Κάπα με την υπέροχη ερμηνεία της Κέτης Κομματά.

0: Εγωίτευσες σε μάγια αυτό το τραγούδι.
1: Υπέροχο τραγούδι.
0: Υπέροχο τραγούδι και ξέρεις, σου εύχομαι ύστερα από 20, 30, 40 χρόνια εκείνοι που θα είναι εδώ να μιλούν με την ίδια αγάπη και εγωιτεία και για τα τραγούδια σου και τις ερμηνείες σου. Να σε καλά, μαγί μου, να σε καλά. Τέλος το καλοκαίρι και για τους μαθητές μας που επιστρέφουν αυτό το μήνα στο σχολείο με την καθημερινή να συμμετέχει και σε αυτό.

το βήμα των παιδιών μας. Η νέα σχολική και ακαδημαϊκή χρονιά λοιπόν αρχίζει και η Read Library γίνεται ο ψηφιακός χώρος για μελέτη και αναζήτηση. Μια ψηφιακή βιβλιοθήκη με εκπαιδευτικό και επιστημονικό περιεχόμενο για μαθητές και φοιτητές από το δημοτικό μέχρι και την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Μέσα από τη συλλογή της, οι χρήστες μπορούν να αναζητήσουν περιεχόμενο σε θεματικές ενότητες όπως ιστορία, μαθηματικά, γεωγραφία, τεχνολογία, κοινωνικές επιστήμες, φιλοσοφία, ψυχολογία, λογοτεχνία, καθώς και πανεπιστημιακά συγγράμματα, επιστημονικά άρθρα και πολλά άλλα. Μπορείτε να κατεβάσετε δωρεάν την εφαρμογή Read Library και να ανακαλύψετε ένα κόσμο εκπαιδευτικού και επιστημονικού περιεχομένου όπου και αν βρίσκεστε. Η ψηφιακή βιβλιοθήκη είναι διαθέσιμη σε Android και Apple. Read Library λοιπόν, με τη στήριξη της Τράπεζας Κύπρου και της Καθημερινής. Λοιπόν, φίλος 513, αγαπημένο μας κύριε Σάβα, πραγματικά πόσο τυχερούς μπορούμε να θεωρούμε τους εαυτούς μας που τόσα χρόνια μορφαίνει στις ώρες μας το ραδιόφωνο, είτε με μεταδόσεις αγώνων είτε αναλύοντας τη ζωή των μεγάλων μας αθλητών. Αγαπημένο μας κύριε Σάβα, σας ευχαριστούμε από καρδιάς, λέει ο φίλος ο Φίβος. Με συγκινείς, Φίβο μου. Και ξέρεις, τώρα που μιλούσαμε για την ψηφιακή βιβλιοθήκη, την Read Library, να προσπαθήσουμε, κύριε Μάγε, σε μια ψηφιακή βιβλιοθήκη να βάλουμε σε κάποια στιγμή και όλες αυτές τις διαδρομές στην ιστορία που κάνουμε μέσα από αυτή την εκπομπή. Σε ευχαριστώ, Φίβο, να είσαι καλά. Ιστορική διαδρομή με αφορμή και τον κυριακάτικο αγώνα του ΑΠΟΕΛ με την ΑΕΛ, έτσι, την οποία εντάσσουμε και στη σειρά αναφορών μας για τα 100 χρόνια του Συλλόγου της Πρωτεύουσας. Και το μητροφύλλημα του χρόνου καταδεικνύει ότι οι σχέσεις των δύο σωματείων, ΑΠΟΕΛ και ΑΕΛ, είχαν φτάσει και σε πολύ πολύ ψηλά επίπεδα φιλίας και συνεργασίας. Πάμε όμως πρώτα στο αγωνιστικό μέρος, σημειώνοντας ότι την Κυριακή οι δύο ομάδες θα συμπληρώσουν 180 αγώνες πρωταθλήματος. Στους προηγούμενους 179, το ΑΠΟΕΛ μετρά 106 νίκες, η ΑΕΛ 38, ενώ 35 αγώνες έληξαν ισόπαλοι. Και αν θέλετε τα στοιχεία για τους αγώνες στη Λευκωσία, σε 90 αγώνες το ΑΠΟΕΛ καταγράφει 66 νίκες, η ΑΕΛ μόλις 9, ενώ είχαμε και 15 ισοπαλίες. Εμείς ψάξαμε και βρήκαμε τα στοιχεία που αφορούν στο πρώτο πρωτάθλημα της ΚΟΠ, την περίοδο 1934-35, από το οποίο αρχίζει και η προϊστορία των παιχνιδιών ΑΕΛ ΑΠΟΕΛ ή ΑΠΟΕΛ ΑΕΛ. Την Τετάρτη 9 Ιανουαρίου 1935 οι εφημερίδες γράφουν επιλέξει ότι καιρού επιτρέποντος θα διεξαχθούν οι αγώνες ΑΠΟΕΛ ΑΕΛ εις Λευκωσίαν, Ανόρθωσης Τραστ εις Αμόχωστον και Άρης ΕΠΑ εις Λεμεσόν. Ο καιρός επέτρεψε λοιπόν και έγινε ο πρώτος αγώνας από ΕΛΑΕΡ στη Λευκωσία την Κυριακή 13 Ιανουαρίου 1935. Και όπως έγραφε ο τύπος της εποχής, το αποτέλεσμα της συναντήσεως ταύτης 4-0 υπέρ της ΑΕΛ δεν είναι το ομολογουμένο σε εκείνο το οποίο ανέμεναν οι ειλικρινείς φίλοι του ΑΠΟΕΛ, δεδομένου ότι η ομάς αυτού είχε ως θετική ενίσχυση με τον προπονητή του ομίλου κύριον Κιούσλερ. Η ΑΕΛ, σημείωνε ο αθλητικός τύπος, επευλήθη της αντιπάλου δια τεχνικού και στρωτού παιχνιδιού, σημειώσασα δύο τέρματα κατά το πρώτο ημιχρόνιο δια τον Αντρίκου Κεντίνου Ριαλά και δύο κατά το δεύτερο ημιχρόνιο δια του Πανίκου Ραντιπιώτη. Ο αγώνας του δεύτερου γύρου στη Λεμεσό έγινε την Κυριακή 2 Ιουνίου 1935 και έληξε με νίκη του ΑΠΟΕΛ με 4-2. Τα τέρματα της νικήτριας σημείωσαν η Σολής Χαραλαμπίδης, Τέλειος Νάταρ, Γιώργος Αβραμίδης Μύρης και Λικούργος Αρχοντίδης, ενώ για την ΑΕΛ σκόραρε ο Μίλιος. Και όπως έγραφε στην κριτική του αθλητικός τύπος, η ΑΕΛ γονίστηκε καλώς και έπαιξε εν καλόν παιχνίδι. Υστέρησαν όμως οι κυνηγοί της. Τουν αντίον οι κυνηγοί του ΑΠΟΕΛ εξεμεταλλεύτησαν καλύτερον τις ευκαιρίες. Έτινες το εδόθησαν και ως εκ τούτου ενίκησαν. Κατέγραψαν λοιπόν οι δύο ομάδες το πρώτο επίσημο πρωτάθλημα από μία νίκη. 4 χρόνια αργότερα κατέγραψαν και μία σπουδαία νίκη φιλίας και συνεργασίας. Τον Μάιο του 1938 και ύστερα από πρόσκληση του ΑΠΟΕΛ ήρθε στην Κύπρο η ποδοσφαιρική ομάδα του Παναθηναϊκού. Τα έξοδα της αποστολής κάλυψε το σωματείο του ΑΠΟΕΛ, το οποίο παραχώρησε το δικαίωμα φιλικών αγώνων με τον Παναθηναϊκό και με άλλες ομάδες στην Κύπρο, ανάμεσά τους και η ΑΕΛ.
Στη δεξίωση που η ΑΕΛ παρέθεσε στην αποστολή του Παναθηναϊκού, μίλησε ο διοικητικός παράγοντάς της Γιάνγκος Λιμνατίτης, οι αναφορές του οποίου για το ΑΠΟΕΛ καταγράφονται στην ιστορία και αποτελούν οδοδείχτη για το σήμερα. Η ευγνωμοσύνη του σωματείου μας προς το ΑΠΟΕΛ είναι μεγάλη, διότι είχε τούτο την ευγενή καλοσύνη να παραχωρήσει εις ημάς το δικαίωμα να συναντηθόμεν αύριον εις τη Λεμεσόν ανταυτού με τους αριστοτέχνας του ποδοσφαίρου, Έλληνες άσους του Παναθηναϊκού. Η αθλητική αυτή χειρονομία του ΑΠΟΕΛ θα μας μείνει για πάντα ξέχαστη, έχοντες μέσα μας την κρυφή ελπίδα ότι θα μπορέσομεν μία ημέρα μελλοντικά να ανταποδώσουμε ταύτη. Τέτοια ωραία καταγράφει η ιστορία, φίλες και φίλοι, και χαιρόμαστε που τα αντλούμε και τα μεταφέρουμε. Αντλήσαμε όμως σήμερα και μια σπουδαία μουσική δημιουργία μέσα από την ποίηση του Τάσου Λιβαδίτη και το έργο του Μίκη Θεοδωράκη και με την οποία θα σας αποχαιρετήσουμε. Την αφορμή μας την δίνει η Παγκόσμια ημέρα φιλανθρωπίας, η οποία καθιερώθηκε το 2012 με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ και γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 5 Σεπτεμβρίου, ημέρα αποδημίας της μητέρας Τερέζας, μια εμβληματική προσωπικότητα της διεθνούς φιλανθρωπίας. Κι όμως, από τον Αύγουστο του 1977, ο Μίκης Θεοδωράκης, φίλε 628, σε ευχαριστώ και εγώ εσένα, από το 1977 λοιπόν, ο Μίκης Θεοδωράκης πήρε τους στίχους του Τάσου Λιβαδίτη και έστειλε με λιτό, υπέροχο, μα και πολύ δυνατό τρόπο τα αυτιασίδωτα μηνύματα της φιλανθρωπίας. Γεια σας.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 12. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Dear Coffee, η μουσική χωρίς εσένα είναι απλά σιωπή. Στάση για μακαφέ μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
2: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
3: Κλασικές περιπέτειες του θρηλυκού Sherlock Holmes έρχονται στην καθημερινή σε βιβλία τσέπης και audiobook. Διαβάστε, ακούστε, εντοπίστε τα ίχνη, λύστε το μυστήριο. Κάθε λεπτομέρεια μετράει. Αυτή την εβδομάδα το σήμα των τεσσάρων. Sherlock Holmes. Την Κυριακή με την καθημερινή.
4: Με το αριστερό χέρι κρατάς το cheeseburger. Με το δεξί φέρνεις το chicken burger πίσω από την πλάτη. Τις πατάτες θα τις ισορροπήσεις πάνω στο κεφάλι σου. Και το ρόφημα κάπου ανάμεσα στο παπούτσι και τον αστράγαλο. Έχεις 5,5 δευτερόλεπτα να τα τι κάνεις εκεί? Τρως το cheeseburger.
5: Κάτ! Κύριε σκηνοθέτη μου, το The 550 Meal Deal είναι αυτό. Challenge δεν είναι να το κρατήσεις. Challenge είναι να μην το φας.
2: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
6: Κατ! Θα βάλουμε το ηχητικό.
7: Έφτασε φθινόπωρο, ήρθαν προσφορές για το σπίτι, το γραφείο και ό,τι άλλο θες. Ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν 9 λίτρων μόνο 29,95. Καρέκλα γραφείου με τροχούς μόνο 49,95. Ψισταριά κάρβουνου με τροχούς μόνο 119,95. Και γωνιακός τροχός Bormann Pro 115 mm μόνο 29,95. Επιπλέον μείον 20% σε επιλεγμένα προϊόντα Joseph Joseph.
8: Πάρτε τον έλεγχο της χοληστερόλης σας με Advanced Cholesterin Ultra. Εκμεταλλευτείτε τις ισχυρές ιδιότητες των φυτικών στερολών, της μονακολίνης κάπα, ginger, arctiu και βιταμινών του συμπλέγματος β με μία μονοκάψουλα την ημέρα. Advanced Cholesterin Ultra. Ένα φυτικό προϊόν και ο απόλυτος υπέρμαχος της υγείας της καρδιάς σας. Κατάλληλο για άτομα με υψηλή χοληστερόλη, οικογενειακό ιστορικό καρδιαγγειακών παθήσεων ή υψηλή συγκέντρωση LDL χοληστερόλης. Συμβουλευτείτε το γιατρό σας και αποκτήστε το Advanced Cholesterin Ultra.
9: Όλο τον Σεπτέμβριο, με κάθε αγορά προϊόντων Advances από το φαρμακείο, η Advances προσφέρει το 10% των πωλήσεών της στο Ίδρυμα Μικροί Ήρωες.
10: Κάθε κορυφαία γαστρονομική εμπειρία ξεκινά με τον κατάλληλο εξοπλισμό. Η Veni Cook & Dine Equipment προσφέρει επαγγελματικές λύσεις για επιχειρήσεις εστίασης με κορυφαία προϊόντα κουζίνας, σερβιρίσματος και επιτραπέζιου εξοπλισμού. Ποιότητα, λειτουργικότητα και σύγχρονος σχεδιασμός στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Veni Cook & Dine Equipment. Professionalism at its best.
11: Η Λευκωσία βρήκε επιτέλους το δικό της comfort zone. Στο νέο κόσμο στην Έγκομη το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Παρακολούθησε τους αγαπημένους σου αγώνες στις μεγάλες οθόνες και ζήσε την εμπειρία με PlayStation, ποδοσφαιράκι, πιλιάρδο και φλίπερ. Και φυσικά φαγητό που κερδίζει τις εντυπώσεις. Ζουμερά burgers, μπριζόλες, σνίτσελ, πλάτερς, επιλογές για κάθε γούστο. Κόζο Comfort Zone. Το νέο σημείο συνάντησης στην Έγκομη. Για κρατήσει το 97-99-79-90. Κόζο. Enter your comfort zone.
12: Ενδέκατη σεζόν για την απογευματινή εκπομπή του Αλφα Κύπρου με Αγάπη Χριστιανά.
13: Μ' αγάπης είσαι κάθε μέρα.
12: Η Χριστιανά Αριστοτέλους και η παρέα της δίνουν ξανά ραντεβού τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου και καθημερινά στις 3 και 4 στον Αλφα Κύπρου.
13: Με Αγάπη Χριστιανά.
3: Φημισμένη σύμβουλος του ΝΑΤΟ, του Πρόεδρου Μπάιντεν και άλλων οργανισμών για τη γεωπολιτική στρατηγική στην τεχνολογία και ενέργεια, Νίνα Σινκ. Ο κορυφαίος IAE expert Matthew Griffith, ο σπουδαίος Κύπριος επιστήμονας, μέλος της Ακαδημίας Εφευρετών των ΗΠΑ και πρόεδρος του Πανεπιστημίου της Southern California, Max Nikias. Μαζί με άλλους 30 ομιλητές από όλο τον κόσμο και την Κύπρο έρχονται στο Digital Agenda Cyprus Summit 2026.
14: Year's theme, AI battles, challenging the balance of power, life, work, country, region.
15: The battle has already begun. Which side will you be on?
14: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy.
0: Sport FM, στους 95. Αθλητικά με άποψη.

Γεια σας, γεια σας, Big Wings Sport FM 94,6, κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Είμαι ο Γιώργος Τσακίρης, είναι εκπομπή Reporter. Θα πάμε μαζί ως τις 2 για τα νέα της ΑΕΚ, του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού, των υπολείπων ομάδων του. Όταν χρειαστεί κάτι τέτοιο, όχι ότι θα δώσουμε έμφαση, αλλά αντιλαμβάνεστε ότι αν υπάρχει κάποια επικαιρότητα, θα πρέπει να υποθεί.

Μετά το μεσοβδόμαδο κυπελικό μενού, να το πω κάπως έτσι, το οποίο παρακολουθήσατε από την τηλεόραση του Sky, σε ό,τι αφορά τις αναμετρήσεις όλων των ομάδων, οι περισσότερες κέρδισαν σε ΠΑΟΚ, αν δεν κάνω λάθος, που αντικειμενικά άξιζε να κερδίσει και εκείνος. Επιστρέφουμε λοιπόν στο πρόγραμμα της κανονικότητας του Σαββατοκύριακου, δηλαδή τη Super League, με την τρίτη αγωνιστική, με πάρα πολύ ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις, παρακαλώ.

Πρωτού πω βέβαια το πρόγραμμα, μόνο θα το ξεκινήσουμε, να ενημερώσω ότι έχουμε στη δημοσιογραφική υποστηρίξη και παραγωγή αυτή τη εκπομπή στο Σωτήρι Ταμπάκο και είναι μεγάλη μας τιμή γι' αυτό. Ευχαριστώ, αδερφέ μου. Και έχουμε βέβαια νέα Κυριαζόπουλο στα μαγικά κουμπάκια, στις μουσικές επιλογές, στο γεγονός ότι οι αγριοφωνάρες μας φτάνουν υπέροχα στα αυτιά σας. Αυτός είναι υπεύθυνος, όπως και για τις κομματάρες που ακούτε. Μπες στα κομμάτια, βγάλε το σήμα και βάλε κομμάτια σιγά σιγά, γιατί ομορφαίνεις τη ζωή μου, που λέγεται. Μια ψυχή.

Λοιπόν, για το πρόγραμμα που λέγαμε, σήμερα ξεκινάει η τρίτη αγωνιστική του πρωταθλήματος Super League με την αναμέτρηση στις 7 η ώρα Βόλος Ολυμπιακός στη Μαγνησία.

0: Και συνεχίζεται στις 9 η ώρα στη Νέα Φιλαδέλφια με την αναμέτρηση ΑΕΚ Άρης. Δύο πολύ όμορφες, έτσι, ενδιαφέρουσες και ανταγωνιστικές, θα πω, αναμετρήσεις για την έναρξη της τρίτης αγωνιστικής του πρωταθλήματος. Αυτά τα δύο μάτσα έχει σήμερα. Για να, είστε, για να έχετε εικόνα. Νίκο, πες την καλησπέρα σου για να συνεχίσω την ανάγνωση.
1: Καλημέρα, φίλε μου. Καλημέρα και στον κόσμο. Μια χαρά, εσύ.
0: Όλα καλά.
1: Πρώτη εκπομπή του υποτίθεται χειμώνα,
0: Για σένα.
1: Όχι, σε μια
0: φθινόπωρο,
1: Θα έχει αυτή τη βδομάδα και την άλλη καύσωνα.
0: Αυτό πήγα να σου πω. Αυτό έχει τέτοιε αίσθηση, δεν έχει φθινόπωρο. Καλοκαιράκι είναι ακόμα.
1: Μια χαρά.
0: Λοιπόν, συνεχίζεται λοιπόν το πρόγραμμα. Είπαμε Βόλος Ολυμπιακός σήμερα στις 7. ΑΕΚ Άρης στις 9. Ατρόμητος Καλαμάτα αύριο στις 7. Καλή αναμέτρηση. Όφη Κηφισιά στις 7.30. Λεβαδιακός Πανετολικός στις 8. Και κλείνει το πρόγραμμα με το ντέρμπι. Το πρώτο παιχνίδι μεγάλο, όπως θέλετε πείτε το, του πρωταθλήματος. Παναθηναϊκός φιλοξενεί στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας τον ΠΑΟΚ.

0: Και βέβαια το πρόγραμμα ολοκληρώνεται τη Δευτέρα, το μενού δηλαδή τη έδρα αυτή τη αγωνιστική, στην Αρκαδία, όπου ο Αστέρας Τρίπολης φιλοξενεί τον Ηρακλή. Λοιπόν, ωραία. Είναι μια πολύ πολύ ωραία αναμέτρηση, πολύ ωραία αγωνιστική.
1: Είναι και ωραία μέρα σήμερα να κάτσεις να δεις μπάλα.
0: Μπαλίτσα, ε.
1: Ναι, αν δεν παίζει η ομάδα σου, δηλαδή εγώ στρίβω.
0: Ή αν δεν βγεις.
1: Ναι.
0: Ή δεν έχει κοινωνική υποχρέωση.
1: Έχει γυναίκα μου να βγούμε το βράδυ και δεν θέλω τώρα. Προσπαθώ να το αποφύγω, αλλά δεν αποφεύγεται.
0: Είναι ωραίο το Σαββατοβράδυ, άμα είναι διαθέσιμο. Καλή τέτοια βραδιά, γιατί θα έχει λίγο και δροσιά μετά τις 9.
1: Έχει ωραία μάτσα.
0: Έχει ωραία μάτσα.

0: Ένα δίκιο έχει, δεν είπα εγώ όχι. Αλλά και η γυναίκα είναι γυναίκα, όπως αντιλαμβάνεσαι, και η οικογένεια είναι οικογένεια και πρέπει να αφιερώνει χρόνο.
1: Άκουλα, δεις.
0: Αύριο είναι... θα λείψει όλη μέρα.
1: Δεν είναι αυτό. Είναι ότι κάτι κερδίζει, κάτι χάνει. Δηλαδή, ναι, παίρνει το να πάμε πάλι το Σαββατοκύριακο στο εξοχικό,
0: ναι,
1: και χάνει ότι δεν μπορούμε και να μας ερχόμαστε στο εξοχικό και να κάνει να βλέπει και μπάλα.
0: Σωστό είναι.
1: Πρέπει να πάμε βόλτα.
0: Σωστό είναι.
1: Είναι μια πραγματικότητα.
0: Και έχει δίκιο. Και να πα στο εξοχικό.
1: Εγώ
0: στηρίζω την επιλογή τη γυναίκα.
1: Όχι, το εξοχικό. Άκου να δεις, ναι. Δεν έχει καταλάβει. Το εξοχικό το θέλω εγώ. Δεν το
0: θέλω.
1: Το
0: θέλει. Α, η γυναίκα θέλει.
1: Θέλει τη βόλτα.
0: Εντάξει.
1: Οπότε γίνεται λοιπόν,
0: εγώ λέω να κάνει αυτό που θέλει η γυναίκα.
1: Εντάξει, θα κάνω στο τέλος της ημέρας, Γιώργο, κάνουμε αυτό που θέλουν οι γυναίκες. Είναι το μόνο δεδομένο.
0: Πάμε σε ένα σύντομο break. Έχουμε και Κώστα Νικολακόπουλο μαζί. Να πάμε όλοι μαζί. Να αρχίσουμε κανονικά την εκπομπή μετά τα προκατακτικά. Ε. Να πούμε σε κυρίως πια του.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Μάθε τι παίζει με την Big Win.
4: Και σήμερα βάζει στα γήπεδα της Ελλάδας. Του πρωταθλήματος έφτασε και ο bwinΣΠΟΡ FM. Για να μην χάσετε ούτε φάση από τα Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, ΑΕΚ Άρης και όλη την υπόλοιπη δραστηριότητα. Το πρόγραμμα της τρίτης αγωνιστικής.

0: Παρά με τον Τόμι, τον Άρθουρ, την πόλη.
1: Ω Θεέ μου.
0: Έχουμε λάω με τον Μίχαλ.
1: Τι ωραία βράδια.
0: Έχουμε λάω, έχουμε λάω.
1: Τι ωραία βράδια.
0: Εννοείται ότι αναφερόμαστε στους Peaky Blinders, νομίζω φυσικά. Το καταλάβατε από το μουσικό, ας πούμε.
1: Τώρα, μόνο που άκουσα.
0: Ναι.
1: Μόνο που
0: κάνω. Θέλω να πάω να δει.
1: Μουσικό την τρίχα, να, βάλω, να ξαναδώ.
0: Ναι, και εννοείται να ξαναδεί. Εγώ
1: φορές.
0: Θέλω να αρχίσω από την αρχή
1: πέντε.
0: Πάλι. Θα το αρχίσω από την αρχή πάλι.
1: Αλήθεια, σορκίζομαι, δεν σου βάζω σάλτσα.
0: Έχει λείψει.
1: Πέντε φορές.
0: Εντάξει, εγώ τον Άρκος κάνω πέντε φορές.
1: Όταν δεν είμαι καλά ψυχολογικά, το βάζω πάλι να το. Α, ξέρει πιο.
0: Και το English Game αυτό το.
1: Α, ωραίο. Έχω φέρει ένα κόλλημα με ένα ντοκιμαντέρ.
0: Πάρ' τον Κώστα λίγο να ακούσουμε.
2: Στο Netflix με την 11η Σεπτέμβρη.
0: Το έχω δει, θέλω να το δω.
2: Πώς έπιασαν τον Bin Laden.
0: Θέλω να το δω.
2: Το έχω δει 4 φορές. Δύο γιατί μου αρέσει τόσο πολύ.
0: Ωραία.
2: Είναι πολύ.
0: Το έχω δει μία, αλλά θέλω να το
2: από
0: δω.
2: Μέσα
0: το
2: και με ανθρώπους που κυνηγούσαν και όλα αυτά.
3: Ναι, σας ακούω, σας ακούω.
0: Πώς είσαι,
2: εντάξει, Κώστα.
0: Όλα εντάξει.
3: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Έχετε αγώνα, έχετε αναμέτρηση.
3: Νομίζω ότι είναι η πρώτη καλή αγωνιστική του πρωταθλήματος αυτή. Έχουμε πρώτο ντέρμπι, έχουμε την ΑΕΚ Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, έχουμε την ΑΕΚ να παίζει με την θεωρητικά καλύτερη ομάδα πίσω από τις τέσσερις μεγάλες και τον Ολυμπιακό να παίζει εκτός έδρας. Νομίζω ότι είναι η πρώτη δυνατή πραγματικά αγωνιστική του πρωταθλήματος.
0: Αυτό έλεγα και εγώ, ότι μπήκαμε στην τρίτη σοφή και η τρίτη σοφή πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και με τα άλλα παιχνίδια εκτός από αυτά που είπες, γιατί έχεις απόλυτο δίκιο.
2: Πολλά χρόνια ντέρμπι τόσο νωρί.
0: Ναι.
2: Συνήθως τέταρτη, πέμπτη αγωνιστική.
0: Τέταρτη με πέμπτη μπαίνει.
2: Τρίτη
0: ναι.
2: Δεν θυμάμαι.
0: Ούτε εγώ θυμάμαι νωρί τόσο. Τέλο πάντων. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε τον πρωτάθλημα του Ολυμπιακού. Θυμίζω ότι παίζει 7. Το είπαμε πριν βέβαια, αλλά ας το ξαναπούμε, δεν είναι τίποτα κακό. Στην Μαγνησία με τον Βόλο. Και ο Κώστας έχει τον λόγο, γιατί πόσο είναι, δεν είναι πολύ. 7 ωρίτσες μήνα.
3: Ναι, στις 7 είναι το παιχνίδι. Είναι τρίτο παιχνίδι του Ολυμπιακού μακριά από την Αθήνα μέσα σε 6 μέρες. Πήγε Κυριακή στην Τρίπολη, Τετάρτη στη Λάρισα, τώρα Σάββατο στο Βόλο. Δεν είναι και το πιο ιδανικό αυτό, τέλη Αυγούστου αρχές Σεπτέμβρη να έχεις 6 μέρες 3 παιχνίδια στην επαρχία, δεν ήταν και ο καλύτερος, έτσι, το καλύτερο πρόγραμμα για τον Ολυμπιακό, αλλά τέλος πάντων οκ, okay. Κέρδισε τα δύο πρώτα μάτς, το ένα δύσκολα, το άλλο εύκολα, τώρα είναι ένα τρίτο παιχνίδι, κατά τη γνώμη μου μπορεί να είναι το πιο δύσκολο. Ο Βόλος είναι μια ομάδα που όλοι την υποτιμάνε και όλοι την πατάνε. Εγώ αυτό ξέρω. Έχει κάνει μια πολύ σωστή κίνηση ο πρόεδρος του και διομπέος και δήμαρχος του Βόλου και δίνει εισιτήρια στις ομάδες που πηγαίνουν εκεί. Και αυτό τι γίνεται, κερδίζει ο Βόλος ως περιοχή, κερδίζει ο Βόλος ως ομάδα κάποια έσοδα και στο τέλος την πατάνε οι μεγάλες ομάδες πάνε εκεί γιατί δημιουργείται στις ίδιες μια ατμόσφαιρα ότι οκ, θα το πάρουμε το μάτς. Και να θυμίσω εδώ ότι τα αποτελέσματα στο περσινό πρωτάθλημα ήταν Βόλος ΑΕΚ 2-2 με την ΑΕΚ να σώζει το μάτς το 97 νομίζω 97. Βόλος ΠΑΟΚ 2-1. Ναι, Βόλος ΠΑΟΚ 2-1. Βόλος Παναθηναϊκός 1-0. Και Βόλος Ολυμπιακός 0-2 με το μάτς 0-0 στο 80. Και το Ολυμπιακό να παίρνει την νίκη με ένα τακουνάκι του σε ένα κόρνερ του Τσικίνιο. Δεν το έχει ξανακάνει ποτέ. Μακάρι να το ξανακάνει κάποια στιγμή. Λοιπόν, αυτά είναι τα παιχνίδια. Και κατά τη γνώμη μου λένε πολλά και κυρίως λένε πόσο καλά πρέπει να είναι ο Ολυμπιακός προετοιμασμένος αν θέλει να περάσει σήμερα από τον Βόλο, που μπορεί κάποιος να πει ότι είναι και μια ευκαιρία αυτή η αγωνιστική για τον Ολυμπιακό. Όταν παίζει Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ Άρης, λες ότι κάτι μπορείς να κερδίσεις αν εσύ κάνεις τη δουλειά σου και νικήσεις, πώς το λένε, στο δικό σου παιχνίδι. Ένας Ολυμπιακός ο οποίος έχει παίξει με τη φωτιά και στα δύο του παιχνίδια μέχρι τώρα στο πρωτάθλημα που τα έχει κερδίσει, με τον Ατρόμητο 1-0, με τον Αστέρα 1-0 και τα δύο μάτς, όχι ότι θα μου κακόπευτε να κερδίσει ο Ολυμπιακός με 1-0 ή 2-1 στο Βόλο, να είμαστε ειλικρινείς και ρεαλιστές, αλλά η αλήθεια είναι ότι όταν πας όλα τα μάτς στο όριο, δεν είναι και το πιο ασφαλές ότι θα τα καταφέρνεις να κερδίζεις. Να θυμίσω ότι στην Τρίπολη ο Αστέρας είχε ευκαιρίες να ισοφαρίσει μέχρι και το 85ο λεπτό και επίσης ότι με τον Ατρόμητο Ολυμπιακός έμεινε από ένα επιπόλαιο μαρκάρισμα του Ροντινέη με 10 παίχτες στα τελευταία λεπτά, τελευταία 5-6 λεπτά, με ότι αυτό μπορεί να συνεπάγονταν. Οπότε εγώ αυτό βλέπω, ότι για μένα το παιχνίδι είναι μεγάλη παγίδα το σημερινό. Και μακάρι να πέσω έξω και να είναι ένα εύκολο παιχνίδι για τον Ολυμπιακό. Εγώ έτσι το βλέπω, αυτό λέω. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα της ενδεκάδας, θεωρητικά δεν περιμένουμε αλλαγές, αλλά ξέρουμε ότι ο Μεντιλίμπαρ δεν το έχει δύσκολη, ας πούμε, μια επιλογή έκπληξη για την ενδεκάδα, μια-δυο επιλογές. Λέμε και επειδή έπαιξαν 11 παίχτες την Τετάρτη στη Λάρισα σε έναν δύσκολο αγωνιστικό χώρο, ότι θα πάει με τους άλλους 11 που έπαιξαν στην Τρίπολη και κέρδισαν. Αν τώρα μπει κάποιος από αυτούς που έπαιξαν την Τετάρτη με τη Λάρισα, θεωρητικά μπορεί να πει κάποιος ότι είναι ο Ζέλσον. Γιατί και όρεξη έδειξε και γιατί στο προηγούμενο παιχνίδι ο Τσικίνιο, παίζοντας από το 18ο λεπτό εξτρέμ, δεν λέμε ότι ήταν κακός, για να είμαστε δίκαιοι, είχε καλή διάθεση και το πάλεψε πολύ το παιχνίδι και γύρισε πίσω και βοήθησε και είχε και μια καταπληκτική πάσα στον Ελκαμπή Σαραντάρα, που Ελκαμπή, ενώ την πήρε καταπληκτικά, σούταρε πάνω στον κολκίπερ στο τέτα τέτα, ακολουθώντας τα Ιωθώτα, λοιπόν, για τον ίδιο εδώ και μήνες. Αλλά νομίζω ότι δεν ήταν ο Τσικίνιο ο ακραίος κυνηγός που θέλεις για τέτοια παιχνίδια για να σπάσεις μία άμυνα. Οπότε εικάζω ότι μπορεί να παίξει στη θέση του ο Ζέλσον Μαρτίνς, ο οποίος, για τον οποίο ο Ολυμπιακός έκανε και την αρνήθηκε τις προτάσεις που έκαναν οι ομάδες οι ενδιαφερόμενες και κύρια η Κρασνοντάρ, που έφτασε μέχρι 6 εκατομμύρια ευρώ. Άρα να πούμε Ορτέγα, Σάλιακας, Ρέτσος, Πυρόλα, Τικνιζιάν. Έχω μια υποψία ότι μπορεί να βάλει τον Μπρούνο, γιατί την Τετάρτη και τον Μπρούνο και τον Ζέλσον τους άλλαξε πρώτους το 60. Αυτό κάτι ίσως να λέει. Κέντρο άμυνας, κέντρο μεσαία γραμμή Σιπιώνη, Έσε, και μπροστά τους, λέω, άμα βάλει το Ζέλσον στα πλάγια, θα βάλει το Ζώτα μπροστά τους, πίσω από τον Σέντερφορ δηλαδή. Και στο άλλο άκρο ο Ρόκα. Αυτό μπορείς να πεις ότι μπορεί να είναι μια λογική, ας πούμε, ενδεκάδα, με βάση όλα αυτά τα οποία προαναφέραμε. Τώρα, από εκεί και πέρα δεν θα είναι έκπληξη, για παράδειγμα, να βάλει ο προπονητής, ξέρω, το Φορτούνι βασικό αντί για τον Ζέλσον ή τον Ρόκα, για παράδειγμα. Δεν μπορεί να είναι έκπληξη κάτι τέτοιο, ούτε το Φρόιλερ που μας έδειξε μια πάρα πολύ θετική εικόνα, αν και νομίζω ότι το ρεζερβουάρ του ακόμα δεν είναι για ολόκληρο παιχνίδι πρωταθλήματος, ή τον Γκάρμο για παράδειγμα να βάλει. Πραγματικά δεν θα είναι έκπληξη, δεν συνιστά έκπληξη. Κόσμος αναμένεται να είναι πολύ και ζέστη, δεν ξέρω ακριβώς πόσες χιλιάδες θα πάνε, θα το δούμε αυτό όταν έρθει η ώρα. Διετής είναι ο κύριος Φωτιάς, ο οποίος είχε παίξει στο πρώτο παιχνίδι του Ολυμπιακού στο Πανθυσσαλικό 0-0. Ήταν τόσο κακός που είχε για πρώτη φορά βγάλει ανακοίνωση ο τότε επιτετραμένος της UEFA, τότε ήμασταν υπό την εποπτεία, λοιπόν, της UEFA. ο Φωτιάς, ο οποίος...
0: Προχρόνο μιλάμε τώρα. Πόσο ήταν αυτό, πότε ήταν, δηλαδή πριν...
3: 19.
0: Το 19, μπράβο, ναι.
3: 19-20. 19-20. 0-0. Βόλος Ολυμπιακός 0-0. Ο Φωτιάς, ο οποίος ένας διαιτής που είτε παίζει καλά τον Ολυμπιακό είτε όχι, ο Ολυμπιακός δεν κερδίζει. Να θυμίσω, Αστέρας Τρίπολης Ολυμπιακός 1-0. Λεβαδιακός Ολυμπιακός 0-0. Ολυμπιακός Βόλος, πάλι Βόλος 1-1 κλπ. Κλπ. Μας είναι λίγο γκαντέμις, ας πούμε, ο Φωτιάς. Λοιπόν, αυτά είναι. Είναι
0: Φωτιά, δηλαδή, εμείς.
3: Τι να σου πω.
0: Αν φαίνεται και ένας Ολυμπιακός, γι' αυτό το λέω.
2: Αλλά κοίταξε.
0: Όχι ότι μου αρέσει να διαιτητή.
3: Με βάση και την.
0: Αυτά που το λες μετά είναι αυτά του Ολυμπιακού. Έχω πει είναι κακός διαιτητής. Πάρα πολύ κακός.
3: Και την επιλογή του που δεν έβγαλε δεύτερη κάρτα στον παίχτη της ΑΕΚ, το στηρίζεται, ναι.
0: Όχι. Δεν μου αρέσει καθόλου ο διαιτητής. Καθόλου. Θεωρώ ότι κάνει και στο παιχνίδι μέσα.
3: Γκαντέμις πάντως είναι σίγουρα.
0: Γκαλαβέρι και δεν μου αρέσει πολύ η στάση του, τέλος πάντων. Και η ΑΕΚ έχει 9 στα 10 μάτς φρικτά παράπονα από το Φωτιά. Έχει φάει πιστολιές από το Φωτιά πολύ άσχημες.
3: Αλλά... μακάρι να είναι καλός ο
0: άνθρωπος. Αλλά να είναι καλός, ναι, και να πω και ότι με τον ξαναλέω, με την Κηφισιά δεν έπαιξε κανένα ρόλο στη διαμόρφωση αποτελέσματος για μένα. Από την είτε σε βάρος ΑΕΚ είτε περί της ΑΕΚ. Και δεν ήταν κακός για την ΑΕΚ, να το πω έτσι, παιδί μου, για να μην νομίζει κανείς ότι επειδή δεν μ' αρέσει αδιαιτής, το φορτώσω όλα του ανθρώπου. Δεν νομίζω.
3: Ατρόμητος Ολυμπιακός 1-2 με πέναλτι στο 95, το πιάσε ο Τζολάκης. Ήταν πέναλτι.
0: Ναι, ήταν πέναλτι, εντάξει.
3: Ναι. Αλλά θέλω να σου πω ότι.
0: Ναι, δεν είναι ότι είναι πιο γουρλής, κατάλαβα.
3: Όπου βλέπεις Φωτιάς, βλέπεις ιστορίες, παιδί μου, με τον στον αμάσης Ολυμπιακού. Βλέπεις πέναλτι, βλέπεις περίεργο εκεί χαμός, ας πούμε, να γίνεται και τέτοια.
2: Να δώσει και απόψε ένα πέναλτι κατά τον Ολυμπιακό, ρε παιδί.
0: Να το βάλουν όμως, η άλλη, με τα πιάσει δεν έχει νόημα.
2: Έχει έναν ωραίο παίκτο Βόλος, νομίζω.
0: Γενικά ο Βόλος, επειδή μιλούσα χθες με έναν κοινό μας φίλο Καρεδάκια. Χωρίς μαλλί, βέβαια.
2: Ναι.
0: Έχει φέτος κάνει τη μεγαλύτερη του υπέρβαση οικονομικά σε επίπεδο διαμόρφωσης ρόστερ.
2: Αυτός ο Ματίας Γκονζάλης τον είδες καθόλου?
0: Ναι, τον είδα, γι' αυτό.
2: Ψιλοκαλός.
0: Γιατί γι' αυτό με ρωτούσα.
2: Τον είδαμε και πέρσι.
3: Που έβαλε τον γκολ.
2: Ναι, είναι ψιλοκαλός αυτός. Και μικρός είναι, το 2002.
0: Γενικά έχει φέρει καλούς παίχτες. Και με την Καλαμάτα, το μάτσο εκεί παίρνει με την Καλαμάτα, δεν ήταν το 2-2.
3: Ναι.
0: Εντάξει, είναι μαγική εικόνα. Το έργο είναι για τάλιρο. Μίνιμουμ τάλιρο.
2: Μπήκαν άσχημα πολύ στο πρώτο μέρο. Είχαν δύο γκολ και μετά.
3: Αυτό ο Μπαρέ.
0: Μετά,
3: που έφερε...
0: πίσω από το άλλο.
3: Ο Μπαρέ από τη Σαραγώσα είναι επίσης καλός παίχτης. Ο Ρετζής τον ξέρουμε από τον Αστέρα.
0: Σωστά.
3: Το δεξί μπακ σήμερα είναι τραυματίας και δεν παίζει. Έχει πάρα πολύ καλό βιογραφικό. Ένας Πιέρ Γκάμπριελ. Έπαιζε στην Δυνάμο Ζάγκρεβ βασικός.
2: Και η Καλαμάτα έχει φέρει καλούς παίχτες με καλά γραφικά και
0: η Καλαμάτα έχει πολύ καλούς παίχτες.
2: Επιθετικά που έχουν μπει δυνατά στη
0: σειρά. Ανασταλτικά έχει προβλήματα.
3: Ναι.
0: Πολύ μεγάλα προβλήματα.
3: Ναι.
0: Έχει ένα πολύ καλό στόπερ, βέβαια, που δεν έπαιξε νομίζω προχθές. Πάρα πολύ καλό παίχτη.
3: Για ποιο λες?
0: Με τον μαλλιά που είναι μαλάκια που έχει.
3: Για ποια ομάδα?
0: Για την Καλαμάτα.
3: Α, δεν είναι, δεν ξέρω.
0: Τόσο παντού.
3: Ναι, κοίταζα αυτό το βιογραφικό αυτού του Πιέρ Γκάμπριελ. Κοιτάζω πάντα τον αντίπαλο λίγο του παίχτε. Ήταν βασικό στην Μπρέστ. Έπαιξε Στρασβούρ, Εσπανιόλ.
0: Ροντρίγκες, μπράβο, Ροντρίγκες λέγεται.
2: Έφυγε από τη μία πλευρά του γραφείου.
0: Μπράβο, Αναστασία, συγγνώμη και ο Λασκόστα.
2: Αυτό είμαι επαγγελματισμένο. Ναι.
0: Στο Περάρα είναι όντω, είναι στο Περάρα.
3: Αυτό η Καλαμάτα.
0: Ναι. Αυτό μου αρέσει πάρα πολύ και να τον κοιτάξουν οι ομάδε αν είναι σοβαρέ.
3: Τέλο πάντων.
0: Ξέρει πολύ μπάλα, πάρα πολύ μπάλα.
3: Σα λέω αυτό το δεξί μπακ που σα λέω του Βόλου. Πέρσι έπαιξε 10 μάτς Champions League.
0: Champions League, ναι, ισχύει. Γι' αυτό σου λέω, φέτος έχει επενδύσει το ρόστερ.
3: Δεν ξέρω, τι να πω.
0: Πάρε πολιτικό, το έχουμε ή το περάσαμε. Πάρε πολιτικό, δελτίο, δύο και επιστρέφουμε.

0: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Στα περίπτερα της ΔΕΘ που άνοιξε σήμερα τις πύλες της, ξαναγήθηκε νωρίτερα ο Πρωθυπουργός το σχέδιο ανάπλασης του χώρου.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Διαβάστε αυτή την Κυριακή αποκλειστικά στην Καθημερινή. GSI και κυβερνητική διγλωσία. Οι αντιφατικές συμπεριφορές της κυβέρνησης, οι λογαριασμοί πολιτικού κόστους για τον Νίκο Χριστοδουλίδη και οι προεδρικές του 2028. Παρασκήνιο. Και εναλλακτικά σενάρια συζητιούνται και από ποιους. Μαζί η διεθνής, ελλαδική και πολιτιστική επικαιρότητα, το βιβλίο Sherlock Holmes, το σήμα των τεσσάρων και περιοδικό Κάπα. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο.
4: That Green Living. Μια φιλοσοφία ζωής γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Green, η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψός σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Green Living with Green Air Conditioners.
5: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Σετ τραπεζαρίας με 4 καρέκλες από 139,99 τώρα 89,99. Καρέκλα γραφείου από 79,99 τώρα 49,99 μόνο. Καναπές κρεβάτι από 169,99 τώρα 119,99. Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
6: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου η καρδιά της αμοχώς του χτυπά στον Πρωταρά. Το CableNet Famagusta Run Πρωταράς 30 χιλιόμετρα race έρχεται για πρώτη φορά με διαδρομές για όλους. 30 χιλιόμετρα, 10 χιλιόμετρα, 5 χιλιόμετρα ατομικό ή εταιρικό και 1 χιλιόμετρο παιδικό, όλες επίσημα πιστοποιημένες από την Ames. Χορηγός τίτλου CableNet. Χορηγή διαδρομών Beton Alpha Powerade Shell Cyprus. Η διοργάνωση τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Αμοχώστου και πραγματοποιείται σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Παραλιμνίου Δερίνιας. Διοργανωτής Game of Marketing. Για εγγραφές επισκεφτείτε τώρα το famagusta.run. CableNet Famagusta Run Πρωταράς 30 χιλιόμετρα race. Run Πρωταράς, Phil Famagusta.
7: Ο Σεπτέμβριος είναι η ιδανική στιγμή να ξαναβρεις το ρυθμό σου. Στα Holland & Barrett, μέχρι και τις 27 Σεπτεμβρίου, βρες προϊόντα για διαχείριση βάρους, καρδιά, όραση και πνευματική ευεξία, οστά και μύες, αρθρώσεις και παιδική υγεία σε μία μοναδική προσφορά. Buy one, get one, half price. Διάλεξε οποιοδήποτε αγαπημένο σου προϊόν και πάρε το δεύτερο στη μισή τιμή. Ξεκίνα τη νέα σεζόν φροντίζοντας πρώτα εσένα. Holland & Barrett. Ειδική στην ευεξία.

0: Το περιεχόμενο της Cita Vision όπως το αξίζει με το πρόγραμμα Cube Plus μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της Cita. Cita Vision, ένα με σένα.
1: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco. Οι πιο φρέσκες ψαροπροσφορές έρχονται μόνο από τις ψαραγορές Blue Island. Καθημερινά και μέχρι 9 Σεπτεμβρίου. Φρέσκο φαγκρί από 19.03, τώρα 13.99. Γαρίδες Vanamay 20.60 από 15.99, τώρα 11.99. Αθερίνα από 9.51, τώρα 6.65.
2: Blue Island, η φρεσκάδα της θάλασσας.
3: Every generation has its defining battle. Some fought for land, some for oil. Some for information.
4: Today, the battle is for intelligence. Nations compete for technological supremacy. Businesses race to reinvent themselves. Professionals fight to remain relevant. And every citizen faces one question: will AI work for me or replace me?
3: This is happening now.
4: Join world leaders, entrepreneurs, policymakers, and innovators at the Digital Agenda Cyprus Summit. This year's theme, AI Battles, Challenging the Balance of Power, Life, Work, Country, Region.
3: The battle has already begun. Which side will you be on?
4: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy. Powered by Bank of Cyprus and CETA.
5: Sport FM, στους 95. Αθλητικά με άποψη.

μεγάλη αντίδραση και να αποδείξει πραγματάκια, να μεταφέρει την ένταση της ολοκλήρωσης αναμέτρησης με την Κηφισιά και στα αποδυτήρια της Λεωφόρου, γιατί δεν ήταν χαλάρα τα πράγματα. Υπήρχε μια ένταση μέσα εκεί την ομαύρα αποδυτήρια, όπως πρέπει να υπάρχει όταν η ΑΕΚ δεν κερδίζει ή οποιαδήποτε μεγάλη δεν κερδίζει η ομάδα, η οποία αντιμετωπίστηκε εννοείται και δημιουργήθηκε πολύ έτσι παραγωγικό κλίμα μετά για να δουλέψουν και ήρθε αυτή η εικόνα η πολύ πολύ σοβαρή και για μένα πάρα πολύ καλή σχετικά με το μάτς με την Έστω Χρυσούπολης. Όχι ότι ήταν μαγεία, απλά με 11 αλλαγές έδειξε πολύ σοβαρότητα η ΑΕΚ, έδειξε επαγγελματισμό, έδειξε επαγγελματισμό οι παίκτες, είχαν σωστή νοοτροπία και την αντιμετώπισαν σοβαρά το μάτς για να το πάρουν και να φύγουν σε μια δύσκολη συνθήκη με 38 βαθμούς 5 ώρα το απόγευμα στην Καβάλα. Με πάρα πάρα πολύ κόσμο, περισσότερο από 3.500 φίλους της Ένωσης και βέβαια με, επαναλαμβάνω, ομάδα πολύ πολύ κατά ανάγκη. Από εκεί και πέρα, σε ό,τι αφορά στο μάτς με τον Άρη, τώρα δεν υπάρχουν προβλήματα για τον coach. Πολύ καλό μαντάτο αυτό για εκείνον. Η δουλειά έχει ξεκινήσει και έχει εστιάσει στους βασικούς. Ποιοι είναι οι βασικοί? Να θυμίσω μια εντάχεια δεκάδα κατά τα δοκαριά στο 300 δεξιά, ο Ρότα αριστερά, ο Πίλιος κεντρικό αμυντικό δίδυμο, ο Ρέλβας με τον Μούκουντι. Στα χαφ, ο Μαρίν με τον Βιτάλης έχει δοκιμαστεί περισσότερο. Δεν θα συνιστά κάποια έκπληξη να δούμε κάποιον Κάιρι είναι εκεί, αλλά δεν νομίζω. Εκτιμώ ότι θα πάρει λίγο χρόνο συμμετοχή ώστε να είναι πιο έτοιμο και πιο φρέσκο για το μάτι του Champions League ο Κάιρι. Να δούμε και πώς θα το αντιμετωπίσει και θα πέσει 4-4-2 και με τη Λάσκ. Αλλά αυτό έπεται. Σήμερα προέχει το μάτι στις 9 με τον Άρη στη Νέα Φιλαδέλφια μετά από Γκέλα που έχει υποχρέωση αντίδραση η ομάδα του Νικολίτς. Δεξιά για τους πρωταθλητές θα είναι ο Μάγερ, αριστερά ο Κοϊτά και κεντρικό δίδυμο στην επίθεση ο Βάργκα με τον Γιώβιτς. Τους άλλους οι τρεις από τους τέσσερις που ανέφερα, αν εξαιρέσω τον Κοϊτά που δεν το έχει βρει ακόμα στα αριστερά. Οι άλλοι τρεις είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικοί και είναι αυτοί που δίνουν το κάτι παραπάνω μέχρι στιγμή στην ΑΕΚ. Ο Μάγερ με 4 ασίστ ήδη. Οι άλλοι δύο από 4 γκολ καθένα, συγγνώμη. 8 γκολ οι δύο αυτοί. Νομίζω ότι είναι πολύ λογικό να είναι η αιχμή του δόρατος. Όχι ότι πάει χάλια ο Ζήνη, 3 έχει. Αλλά τέλος πάντων ακολουθεί αυτό. Με πιο γνωστά οι άλλοι τέλος πάντων και το ξέρουμε πολύ καλά αυτό. Άλλωστε γι' αυτό δεν έπαιξε κανείς από αυτούς που προανέφεραν, εξαιρέσω τον Μάγερ που μπήκε σαν αλλαγή. Οι υπόλοιποι, τον βασική και ο Πίλιος. Οι υπόλοιποι δεν αγωνίστηκε κανείς, γι' αυτό είναι ακριβώς το λόγο. Για να μπορεί να είναι έτοιμοι. Έχει σερή παιχνίδια ούτως ή άλλως και τώρα θα παίξει ΑΕΚ με τον Άρη και την Τρίτη θα παίξει με τη ΛΑΣΚ και την Κυριακή μετά παίζει. Την Κυριακή νομίζω με την Τρίπολη, με τον Αστέρα στην Τρίπολη. Για το πρωτάθλημα. Οπότε είναι λογικό να υπάρχει και μια αυτή την από εδώ και μετά διαχείριση, όσο μπορεί βέβαια να το κάνει, ξαναλέω. Γεμάτο θα είναι το γήπεδο, όπως φαίνεται από τη διάθεση των διοικητηρίων. Ο κόσμος θέλει πολύ να δει και την ομάδα με τον Άρη. Είναι καλό και το παιχνίδι. Ο Άρης έρχεται από δύο νίκες. Είναι σε καλή ψυχολογία, με καλή αυτοπεποίθηση. Αυτό θέλει να αποκτήσει και η ΑΕΚ, να ανακτήσει μάλλον με το μάτσο με τους κυτρινόμαυρους της Θεσσαλονίκης. Και από εκεί και πέρα βέβαια μιλάμε για το παιχνίδι το οποίο έχει σημαδέψει και ο Νίκολιτς για να διαπιστώσει την αλλαγή νοοτροπίας, όπως είπε χθες άλλωστε ο ίδιος στις δηλώσεις του για την αναμέτρηση. Χαρακτηριστικά είπε να μην γίνει ποτέ ξανά αυτό που έγινε με την Κηφισιά. Ήταν πολύ του the point, να μην ξανασυμβεί αυτό που έγινε με την Κηφισιά και αναφερόταν βέβαια στην νοοτροπία και στην εικόνα που είχε η ομάδα στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα, κάτι που δεν του άρεσε καθόλου. Εγώ θα πω εδώ για να είμαι δίκαιος και να μην είμαι ανακόλουθος και ο ίδιος να μην έχει τον ίδιο εκνευρισμό που είχε και σε αυτό το μάτσο μετά το μάτσο εκείνο το Super Cup εν τον Όφη, για να μπορεί να κάνει σωστή ανάγνωση των αγώνων και της διάρκειας αυτού για να μπορεί να το, πώς θα το πω, να διαχειριστεί μετά πιο σωστά τις αλλαγές, το μάτς, πώς εξελίσσεται, να το καταλαβαίνει. Γιατί όταν εκνευρίζεται μέχρι στιγμής, έχει δύο στα δύο που είναι πολύ άστοχες οι παρεμβάσεις του στο αγωνιστικό. Θυμίζω με την Κηφισιά, εκτός ότι άργησε να. Όχι, άργησε, δεν κατάλαβε τι έπρεπε να κάνει για μένα σύμφωνα με την εικόνα του παιχνιδιού. Θα μπορούσε να βάλει δηλαδή τον Αριάγκα και να κουμπώσει μια τριάδα στα χαφ και να τελειώσει το παιχνίδι. Επέλεξε να συνεχίσει με δύο επιθετικούς. Άφησε ανοιχτό τον άξονα της μεσαίας γραμμής όπου έκανε πάρτι ο Πόμπο. Κακός, αλλά έκανε πάρτι. Δεν το διάβασε ποτέ. Στο τέλος το πλήρωσε με ένα γκολ με την ολοκλήρωση της αναμέτρησης και έχασε δύο βαθμούς. Και η ευθύνη είναι 50-50 του ιδίου και
και των ποδοσφαιριστών του. Και οι παίχτες βέβαια έχουν τεράστια ευθύνη, γιατί η νοοτροπία τους ήταν απαράδεκτη, υπό την έννοια ότι βάλαμε τον γκολ, είχαμε δύο τρεις καλές ευκαιρίες, πολύ μεγάλες, όπως είναι το τετατέτ που ανέπεφτε, όπως έλεγε στον Γκαλάκτικο σωστά ο Κώστας, ο Γιώβιτς έπαιρνε πέναλτι για μένα, σωστά δεν έπεσε. Αλλά του το βγάλε ο γκολκίπερ της Κηφισιάς, των Βορείων Προαστίων. Είχε και την πολύ σπουδαία ευκαιρία με τον Μαρίν, το τετατέτ. Εντάξει, μετά όμως έσβησε. Και φαινόταν ότι η Άκη δεν μπορεί να κάνει φάση. Οπότε έπρεπε να διασφαλίσει ότι δεν θα δέχεται κιόλας τόσο εύκολα φάσεις. Έφαγε δύο προειδοποιητικές και πέταγε χαρταετό. Αυτό είναι ένα απαράδεκτο. Έφαγε δύο προειδοποιητικές, ενώ τη φάση με τον Πόμπο, που από το ύψος του πέναλτι αν λόγω το σουτάρει πολύ ψηλά, και το δοκάρι βέβαια το Θεοδωρίδη του πρώην Κιτινόμαυρου, ο οποίος μέσα από το κουτί, πάλι από το ύψος του πέναλτι, πάλι από τον άξονα δηλαδή, επί της ουσίας, στην ευθεία του άξονα, απειλεί ουσιαστικά. Μία, δύο, τρεις, και άλλες τρεις το πρώτο ημίχρονο, πέντε, κάποτε θα το φας. Και έτσι το έφαγε και η ΑΕΚ δικαίως, αυτή ήταν η εικόνα του αγώνα, να μην χάσει Κηφισιά, μίνιμουμ να μην χάσει Κηφισιά, θα πω εγώ. Αυτό δεν θέλει να ξανασυμβεί ο κόουτς, το είπε με κάθε τρόπο. Τόνισε ότι το επίπεδο της ενέργειας ήταν πολύ χαμηλό σε εκείνο το παιχνίδι, με την Κηφισιά εννοεί. Κάτι που κατά κάποιο τρόπο το περιμέναμε, γιατί ήρθε τρεις μέρες μετά τα playoffs του Champions League. Όμως η αποφάση, η συγκέντρωση, οι δεύτερες μπάλες και οι μονομαχίες που χάναμε, αυτό είναι κάτι που δεν επιτρέπεται και δεν γίνεται να μας συμβεί ξανά. Τόνισε χαρακτηριστικά ο τεχνικός των πρωταθλητών. Και περιμένουμε να δούμε όντως την αντίδραση. Τώρα, στο υπόλοιπο ρεπορτάζ να πω ότι περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με το αγόρι που λέγεται Ντέρε Κουτέσα. Αν θα συνεχίσει να δίνει αυτά που θέλει να δώσει γύρω στο 1,5 μήνα η Σερβετία. Αν όντως ισχύει αυτό που είπε ο αθλητικός διευθυντής.

0: Την ίδια ώρα λοιπόν που γίνεται όλο αυτό και βγαίνει ο μάνατζερ έξαλλος και λέει: αυτά δεν γίνονται πουθενά στις σοβαρές ομάδες, και αυτοί είναι που μας χτύπησαν την πόρτα, και αυτοί είναι που μας παρακάλεσαν, και αυτοί είναι που μας έβαλαν να μιλήσουμε με την ΑΕΚ για να μας δώσουμε ένα χαμηλότερο ποσό και τους κάναμε το χατήρι, τώρα μας τα γυρνάνε. Βγαίνει και ο διευθυντής, ο αθλητικός διευθυντής της ΙΟΝ και λέει: ενδιαφέρομαστε και εμείς όμως για τον Κουτέσα και είναι μια περίπτωση που μας απασχολεί. Να δούμε λοιπόν τι θα γίνει με τον Κουτέσα. Είναι ξεκάθαρο, υπάρχουν μόνο τρεις ημέρες ακόμα στην Ελβετία για να μπορέσει να πάρει τον παίχτη μία από τις δύο ομάδες, τέλος πάντων. Και θυμίζω εδώ, γιατί μου το στέλνατε και μηνύματα και στον Γκαλάκτικος αλλά και εδώ στο Λίγους Πορεύ 94,6, ότι σας έλεγα ότι δεν έχει κλείσει το Κουτέσα. Και μας έλεγα και μου λέγατε, μα τι λες, και γράφτηκε ότι είναι ολοκληρωθεί, ότι ολοκληρώθηκε και πουλήθηκε. Δεν σας έχω ξαναπεί να προσέχετε. Είναι διαφορετικό το ρεπορτάζ και διαφορετικό το η αούα του ρεπορτάζ. Το ρεπορτάζ συγκεκριμένο. Το ότι είμαστε κοντά σε πώληση. Και ότι έχει γίνει πώληση, ότι πουλήθηκε, υπάρχει πολύ μεγάλη απόσταση. Όπως το ότι υπάρχει συμφωνία και ανανέωση ο Γιώβιτς, με το αν υπέγραψε και ανανέωση ο Γιώβιτς, υπάρχει επίσης μεγάλη απόσταση. Στη μία περίπτωση μηνών, όπως έχετε διαπιστώσει με τον Λούκα, που θα γίνει, αλλά είναι τυπικό, σας έχω ξαναπεί, διαδικαστικό, έτσι λένε από την ΑΕΚ 100% αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Όχι τότε, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, το τελευταίο 20ήμερο. Και το άλλο, εδώ και μια εβδομάδα, αούα. Εντάξει. Δεν είστε έξυπνα, παιδιά. Πλέον 2026 έχουμε, καταλαβαίνετε. Αυτά, και πάμε στο Παναθηναϊκό που παίζει με ΠΑΟΚ.
1: Τον ΠΑΟΚ. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός έτσι έζησε μια πολύ καυτή και ιδιαίτερη μεταγραφική εβδομάδα, η οποία έφερε και πάλι στα πράσινα τον Αζεντίν Ουνάη σε ένα happy end ενός μεταγραφικού σύριαλ που κατά κάποιον τρόπο μπορούμε να πούμε ξεκίνησε από πέρσι, όταν ο Παναθηναϊκός προσπάθησε να τον διατηρήσει στο έμψυχο δυναμικό του, και ολοκληρώθηκε φέτος με μια κατάληξη που φέρνει και πάλι τον Ουνάη στα μέρη μας. Εχθές μπήκε, έβγαλε όλο το πρόγραμμα της προπόνησης, είχε καταφέρει να διατηρήσει τον εαυτό του σε πολύ καλή κατάσταση. Όμως είναι ένα πράγμα αυτό και είναι εντελώς διαφορετικό το να βρεις ρυθμό, το να είσαι σε καλή αγωνιστική κατάσταση και να είσαι στο 100% για να βγάλεις τον καλύτερό σου εαυτό. Όπως είπα και χθες, αυτό για να συμβεί θα πρέπει να κάνουμε λίγο υπομονή. Είναι απόλυτα κατανοητό, δεν είναι κάτι φοβερό και τρομερό. Εκεί κοντά στη διακοπή, για να έχει προλάβει ο Ουναή να πάρει κάποιες ολοκληρωμένες προπονήσεις και να πάρει και χρόνο συμμετοχής σε κάποια από τα παιχνίδια που θα επιλέξει ο προπονητής ότι είναι ok για να παίξει ο Ουναή. Το πιο πιθανό είναι να βρίσκεται στην αποστολή για το αυριανό παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ. Δεν θα μου έκανε εντύπωση να έπαιζε έναν χρόνο συμμετοχής εκεί, ξέρω εγώ, γύρω στα 20 με 25 λεπτά, γιατί δεν είμαστε σε μια καλοκαιρινή περίοδο, δεν βρισκόμαστε στην προετοιμασία. Θα πρέπει, για να φτάσει σε έναν ιδανικό αγωνιστικό ρυθμό, να παίρνει χρόνο συμμετοχής και λεπτά μέσα από τις επίσημες αναμετρήσεις και το παιχνίδι του κυπέλλου Παναθηναϊκός με την Κηφισιά, μέχρι να πάμε στη διακοπή. Οπότε νομίζω ότι θα τον δούμε σε κάποιο από αυτά τα παιχνίδια, και όσο περνούν τα παιχνίδια θα παίρνει όλο ένα και περισσότερο χρόνο συμμετοχής. Πήρε το νούμερο 21, για όποιον δεν το έχει ακούσει, και εδώ, νομίζω κάπου εδώ, εκτός συγκλονιστικότητα του απρόπτου, ολοκληρώνονται οι μεταγραφές για τον Παναθηναϊκό και μπαίνουμε τώρα στην κανονική ζωή, όπου η κανονική ζωή έχει παιχνίδια, δύσκολα παιχνίδια, απαιτητικά παιχνίδια. Αρχής γενομένης από αύριο το βράδυ στο Ολυμπιακό Στάδιο, 9 η ώρα, που ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί τον ΠΑΟΚ, σε ένα παιχνίδι όπου ο κόσμος του Τριφυλλιού αναμένεται να δώσει βροντερό παρόν. Έχει ανοίξει και το πάνω διάζωμα, φεύγουν τα εισιτήρια. Θα έχει πάνω από 40.000 φίλους του Τριφυλλιού στο παιχνίδι, στο πρώτο ντέρμπι της χρονιάς και στο πιο δύσκολο, θεωρητικά, βασικά και όχι μόνο θεωρητικά, παιχνίδι του Παναθηναϊκού μέχρι και τώρα. Δεν μπορώ να συγκρίνω τον ΠΑΟΚ ούτε με την ΤΣΕΚΑ 1948, ούτε με την ΠΑΞ, ούτε με τη Χράντιτς Κράλοβιτς, καλά προφανώς ούτε με την Νίκη Βόλου και ούτε με το Λεβαδιακό. Οπότε είναι το πιο ανταγωνιστικό παιχνίδι του Παναθηναϊκού μέσα στη σεζόν και θα πρέπει το σύνολο του Τζέικοπ Νίστρουπ να ανταποκριθεί, να πάρει το τρίποντο, γιατί μετά στο ελληνικό πρωτάθλημα έχει παιχνίδια τα οποία του φτιάχνουν έναν δρόμο που θα μπορέσει να φτάσει, αν κάνει τα πράγματα σωστά, μέχρι τη διακοπή με το απόλυτο και να έχει φτιάξει ένα πάρα πολύ καλό κλίμα εν ώψη της συνέχειας. Τώρα, όσον αφορά την ενδεκάδα,

0: βάση τη διαχείριση που έγινε στο παιχνίδι με την νίκη Βόλου και με αυτά που έχουμε δει μέχρι στιγμής, αυτό το οποίο είναι έτσι ένα ερωτηματικό, είναι αν θα συνεχίσει ο Παναθηναϊκός με αυτό το 4-4-2 ή αν θα γυρίσει το 4-2-3-1. Θα το δούμε. Όσον αφορά τώρα τα πρόσωπα, ο Ινάκη Πένια θα είναι κάτω από τα δοκάρια, αριστερός Μπάκο Κυριακόπουλος, δεξιός ο Καλάμπρια, ο Ντεφράι με τον Βαντρόγκελ είναι δύο στόπερ. Δεν αλλάζει η αμυντική πεντάδα του Παναθηναϊκού. Ο ένας χαφ θα είναι ο Καμαρά και θα έχει δίπλα του πιθανότατα τον Γκάγκουα. Αριστερά ο Αντίνο, δεξιά ο Ταμπόρδα και στην κορυφή της επίθεσης ο Λιβάη Γκαρσία μαζί με τον Τετέι. Αυτό θα είναι το 4-4-2. Τέλος πάντων, έχει τις περισσότερες πιθανότητες να είναι το 4-4-2 του Παναθηναϊκού. Αν εκεί ο προπονητής επιλέξει να τροποποιήσει τη διάταξη και να δούμε ένα 4-3-3, θα πάει ο Λιβάη στο ένα φτερό της επίθεσης, θα παίξει μόνος του ο Τετέι στην κορυφή και τη θέση, για παράδειγμα, του Αντίνο θα πάρει ο Γιάγκουσιτς. Αλλά να τα δούμε όλα αυτά αύριο στην πράξη, γιατί η σημερινή προπόνηση έτσι είναι η πιο σημαντική, γιατί μετά το παιχνίδι με την νίκη Βόλου την Πέμπτη για υποθεραπεία χθες όσοι έπαιξαν. Οπότε νομίζω καλύτερη εικόνα θα έχουμε αύριο το μεσημέρι, μέχρι φυσικά να βγει και επίσημα η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού. Τώρα στις ερωτήσεις και στην απορία που υπάρχει, αν ο Παναθηναϊκός θα κάνει ακόμα μία μεταγραφή μέχρι τις 15, έχουμε ακόμα 10 μέρες, δεν μπορώ να το αποκλείσω. Είναι ένα καλοκαίρι στο οποίο αυτό που λένε στην Αγγλία, νομίζω, το transfer madness για τον Παναθηναϊκό ισχύει 100%. Έχουν δαπανηθεί ακραία ποσά για το ελληνικό πρωτάθλημα και για τον Παναθηναϊκό τον ίδιο, πάνω από 50 εκατομμύρια ευρώ. Και σε ένα καλοκαίρι που ο Παναθηναϊκός, με εξαίρεση τον Τσέριν και τα 3 εκατομμύρια ευρώ που πήρε από την... Όχι, κόλλησε το μυαλό μου. Από την ομάδα, τέλος πάντων, των Εμμυράτων, θα μου έρθει και θα το πω, δεν έχει βάλει άλλα λεφτά στα ταμεία του. Δεν μπορώ να αποκλείσω το οτιδήποτε. Πάντα στην αγορά προκύπτουν κάποιες ευκαιρίες και αν προκύψει κάποια ευκαιρία και εκεί πει ο Παναθηναϊκός, αυτό εδώ δεν μπορώ να το αφήσω, πιστεύω θα το κάνει. Αλλά από αυτό μέχρι να λέμε ότι είναι δεδομένο ότι θα κάνει μεταγραφή ή είναι κοντά σε κάποιον, όχι. Έχει πολύ μεγάλη απόσταση. Να ολοκληρώσω το ρεπορτάζ λέγοντας ότι ο Τάσος Μπακασέτας βρίσκεται τις τελευταίες ώρες στην Κύπρο. Περάσει από ιατρικά, υπογράψει τον ΑΠΟΕΛ για 1+1 χρόνο. Με τον Παναθηναϊκό να καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος του συμβολαίου του, όπως αλλιώς ήταν δεδομένο ότι αυτό θα συμβεί. Το είχε ξεκαθαρίσει ο Παναθηναϊκός και δημόσια και στον ίδιο τον παίχτη, ότι αν βρει ομάδα να φύγει και δεν μπορεί να γίνει κάτι διαφορετικό, ήταν πρόθυμος να του καλύψει το μεγαλύτερο μέρος του συμβολαίου του. Αυτό θα γίνει και ο Μπακασέτας θα συνεχίσει την καριέρα του στο ΑΠΟΕΛ. Ο Παναθηναϊκός βρήκε λύσεις για όλους τους κομμένους, πράγμα το οποίο πιστεύει 100% Στέφανος Κοτσόλης, γιατί απέναντί τους ο Παναθηναϊκός είχε την καλύτερη δυνατή συμπεριφορά και είναι άλλο πράγμα να συμπεριφέρεσαι σε έναν ποδοσφαιριστή με όμορφο και ανθρώπινο τρόπο, ακόμα και αν δεν τον υπολογίζεις. Άνθρωπος είναι, παίκτη σου είναι. Και είναι άλλο πράγμα να συμπεριφέρεσαι στους ποδοσφαιριστές λες και είναι σκουπίδια και να τους συμπεριφέρεσαι με έναν τρόπο απάνθρωπο. Και εκεί θα στυλώσουν τα ποδάρια και αυτό που θέλεις εσύ δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση να το κάνουν. Το έχουμε δει αυτό να συμβαίνει στον Παναθηναϊκό τα προηγούμενα χρόνια με ανθρώπους οι οποίοι δεν θα έπρεπε ποτέ να έχουν περάσει την πόρτα του προπονητικού κέντρου. Και έχει μείνει μόνο ο Μούσα Σισοκό, ο οποίος παίρνει 400.000 είναι το συμβόλαιό του. Ο Παναθηναϊκός του έχει προτείνει κάποιες στιγμές μέσα στο καλοκαίρι να του δώσει αποζημίωση και 200 και ανέβηκε και 250. Κάποια στιγμή πήγε στα 300.000. Και ο Σισοκό αρνείται, προφανώς περνάει καλά στην Αθήνα, είναι δεδομένο.
1: Ένα Βιλένα τον θέλετε, δεν μπορεί.
0: Να σου πω κάτι. Ο Βιλένα έπαιρνε και 1,3. Τούτος εδώ, επειδή είναι και στα τελειώματα της καριέρας του και μια σπουδαία καριέρα, ανθρώπινα, να σου πω κάτι. Μπορεί να κάνω το ίδιο, ρε φίλε. Πραγματικά στο λέω.
1: Όχι, εγώ δεν το κάνω.
0: Είμαι 37.
1: Όχι στην άκρη του Παναθηναϊκού. Ναι. Αλλά πίσω, τι μα αρέσει.
0: Όχι στον Παναθηναϊκό, δεν το κάνω.
1: Στην Ομόνοια και στην Σαλαμίνα, Νέα Σαλαμίνα.
0: 37 χρονών. Είμαι εδώ, περνάω τέλεια. Εντάξει, έρχομαι, κάνω την προπόνησή μου και διατηρούμε σε καλή κατάσταση.
1: Κάθε δεύτερη μέρα ευχαριστώ, Ράφα.
0: Δώσ' το μου όλα. Αν δεν θες, το έχει μια χαρά.
1: Κάθε δεύτερη μέρα, παιδί μου, μήνυμα στο WhatsApp. Γράσες, Ράφα, γράσες, Πορτόδο.
0: Δεν ξέρω και πώς είναι στα γαλλικά το...
1: Εντάξει, ισπανικά θα το πει. Ισπανός είναι ο Ράφα. Δεν είναι και δύσκολο, γράσες, Πορτόδο, Ράφα.
0: Ναι, μωρέ, εντάξει, το καταλάβεις. Μπορεί να το πατήσεις στο... στο Google Translate. Αυτά από το, από το πράσινο.
1: Μπορεί να δουν κάποια χάρη που ξέρει.
0: Α, ναι, συγγνώμη, Παναθηναϊκός πήρε και ένα εκατομμύριο ευρώ από του Βιντερσκι. Είναι 3 και 1, 4. Εντάξει, σε σχέση με τα 50, ναι, έχει πολύ μεγάλη απόσταση.
1: Να σου πω. Μπορεί να δει λίγο τα. Μου λέει εδώ, ρώτησα και θα μα τελάνει. Καταρχά, δεν σε τελάνει γιατί σου είπα ότι η Κυφσιά πήρε το μήνυμα αυτό που έπρεπε να πάρει στον αγώνα με την, Κυφσιά, με την ΑΕΚ. Δηλαδή, τον ένα βαθμό. Το μήνυμα τι σημαίνει? Ότι θα μπορούσε να πάρει του 3. Γιατί είχε περισσότερε ευκαιρίε. Σου είπα πριν ότι η ΑΕΚ έκανε 3 και η Κυφσιά μεγάλε και η Κυφσιά 6. Οι 5 μεγάλε. 4 τέλο πάντων, γιατί και κεφαλιέ. Και μου λέει ότι ποιε μεγάλε ευκαιρίε. Expected goals 0,4 η ΑΕΚ και η Φυσιά. Expected goals 1,1. Διάβασε το, σε παρακαλώ. Το διάβασα, γιατί δεν είμαι ανακόλουθο. Δεν το έχω μπροστά μου για να σου πω αν είναι ακριβώ έτσι όπω μου λε τα expected goals. Οπότε δεν μπορώ να έχω άποψη.
0: Τι, πάμε, συγγνώμη λίγο, γιατί.
1: Η Φυσιά, ΑΕΚ, τα expected goals.
0: Είδα ένα μήνυμα εδώ για τον Πάντοβιτ. Ναι, ο Πάντοβιτ θα πάει στη Γιαγκελόνια, έχει ξεμείνει, αλλά πιστεύω κάτι θα βρει. Κάτι θα φέρει. Για πε.
1: Στο Κυφσιά, ΑΕΚ, τα expected goals.
0: Δεν τα έχω.
1: Λοιπόν,
0: θα τα δω όμως τώρα.
1: Ναι, ναι, ναι. 0,4 μου λέει στην Τσάκη και 1,1 τη Κυφσιά. Και σου ξαναλέω ότι εγώ αυτό σου είπα, το μήνυμα πήρε η Κυφσιά, το Χ δηλαδή, άξιζε την νίκη για τα καλύτερη από την ΑΕΚ.
0: Αφού συμφωνείτε, γιατί να τα δω.
1: Γιατί, γιατί λέει αυτό ο Μαστελάνη. Από την άλλη όμω, ποιε μεγάλε ευκαιρίε είχατε με την Κυφσιά, σου ξαναλέω. Υπάρχει το τέτα τέτ του Γιώβιτ που βγάζει με το πόδι, Ραμίρε λέγεται το τερματοφύλακα.
0: Ραμίρε, βεβαίω.
1: Ο τερματοφύλακα τη Κυφσιά που πήγαινε γκολ. Ναι. Είναι η φάση που τον έχει πιάσει και πήγε να του βγάλει τη φανέλα ω το πέρα. Αν έπεφτε κάτω ο Σέρβο, θα έπαιρνε πέναλτι. Και είναι του Μαρίν που βγάζει την κάθετη και βγαίνει τέτα τέτ. Ο Γιώβιτ του βγάζει την κάθετη. Βγαίνει τέτα τέτ και του το αποκρούει ο Ραμίρε στο 45, στο ημίχρονο δηλαδή τη αναμέτρηση σχεδόν. Έκλεινε το ημίχρονο. Αυτές οι δύο πολύ σπουδαίες ευκαιρίες. Και η τρίτη σπουδαία ευκαιρία είναι το γύρισμα του Ρότα που πριν τον Ιζίνη προλαβαίνει ο Γάλλος κεντρικός αμυντικός Κυφσιάς με το μητάκι και τσιπάει την μπάλα στο ύψος μικρής περιοχής. Αυτές είναι οι μεγάλες ευκαιρίες της ΑΕΚ. Δεν σου ανέφερα καν τον γκολ.
0: Κάτσε να σου πω τα σε expected.
1: Για παίξα.
0: Γιατί εδώ έχουμε άλλη μονάδα μέτρηση. Περίμενα. Λοιπόν, ΑΕΚ και Φυσιά. Λεπτό. Λοιπόν, 0,84 η ΑΕΚ.
1: Α, όχι 0,4.
0: Όχι, εδώ στα Wise Scout. Όχι, 0,84 η ΑΕΚ και 1,5 και η Φυσιά.
1: Ορίστε,
0: δεν φτιάχνει. Φτιάχνει μεγάλε ευκαιρίε τώρα.
1: Ναι, ρε. Δεν είσαι τρελό. Μα έχει το δοκάρι καταρχά.
0: Βέβαια.
1: Μέσα από, το, μέσα από την περιοχή.
0: Ναι, το τελείωμα εκεί είναι τίποτα. Πολύ λοιπόν, δυνατό.
1: Πάμε σε
0: το
1: break.
0: Το δοκάρι είναι του Πομπό.
1: Ο Θοδωρίδη. Το Πομπό είναι αυτό που πέταξε out.
0: Α, okay.
1: Που πήκε, έκυρε στο πέναλτι και έχει οπτική, έχει τα πάντα και την πετάει out. 13.
2: Πόμπο, αν δεν ήταν 32, πιστεύω θα τον έπαιρνε μεγάλη ομάδα.
1: Το Πόμπο, εννοείται. Εγώ θα τον ήθελα χθες.
0: Να σου πω τι είναι. Να σου πω κάτι. Δεν είναι αυτό. Είναι και αυτό, αλλά ξέρεις τι είναι άλλο περισσότερο από αυτό. Το εξής, ότι έχουν, νομίζω, οι μεγάλες ελληνικές ομάδες σε εισαγωγικά το κόμπλεξ, πραγματικά τώρα, το ποδοσφαιρικό κόμπλεξ, να πάνε να πάρουν έναν 32χρονο από την Κηφισιά. Εγώ αυτό νομίζω ότι είναι.
1: Λάθος.
0: Ότι φοβούνται. Σε εισαγωγικά την κατακραυγή, παιδιά. Είναι από τους καλύτερους χαφ του πρωταθλήματος 2-3 χρόνια τώρα το παιδί.
2: Σίγουρα παίρνουν πολύ πιο εύκολα 30 από το εξωτερικό.
1: Ακριβώς. Σωστό. Τι παίρνουν όμως.
0: Γιατί σου λέει.
1: Πήρε. Το Γιάννη πήραμε 33.
0: Σου λέει θα πούνε ότι πήραμε 32 χρόνια από την Κηφισιά. Ρε φίλε, βάλε κάτω τα στοιχεία του. Εντάξει, έχει ένα άλλη μαύρη στη φυσική του κατάσταση.
1: Εννοείται. Μα δεν θα τον πάρει για πρώτο βιολί.
0: Όχι, τρίτη, τέταρτη
1: λίγο. Δεν θα τον πάρει για πρώτο βιολί.
0: Σε οποιοδήποτε ρόστερ μεγάλη ομάδα αναπληρωματικό στεκόταν για πλάκα. Αν αποβάλουμε το κόμπλεξ αυτό ότι α, είναι 32 και είναι από την Κηφισιά. Και τι έγινε δηλαδή. Τέλος πάντων.
2: Και ξέρεις ποιος, αυτός ο παίχτης που λέμε πήρε Ολυμπιακός παίχτη, τώρα τυράσει εξαντατέρα, παιδί μου. Δεύτερη κατηγορία ήταν πέρσι.
0: Ναι.
2: Λες ας πούμε. Στη Ράζι εξαντατέρ έπαιζε και ήταν βασικός ο Πόμπο. Όχι πέρσι βέβαια, πιο νωρίς. Ενώ πιο νωρίς, πριν 3 χρόνια ξέρω πότε ήταν. Ράζι εξαντατέρ 32 παιχνίδια, 4 γκολ λεπτό. 22-23.
1: Μια χαρά. Πάμε break. Αθλητικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε μηνύματα Ολυμπιακού, ΑΕΚ και Παναθηναϊκού. Σας είπα και τη σειρά για να ξέρετε πως θέλετε να φτιάξετε κάτι. Με μακαρονάδα, μια σαλάτα, μια μπύρα να πιείτε.
0: Κάνετε μια βουτιά.
1: Πάμε, πάμε.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι μία. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
2: Στο περιοδικό Κάπα, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή, οι μοναχές που έντυσαν ξανά το Μιστρά με 22 ενδυμασίες που ζωντανεύουν την αυτοκρατορική του ατμόσφαιρα. Ακόμη, αναμνήσεις από τα καλοκαίρια της παιδικής ηλικίας, η κουλτούρα της παραλίας μέσα από το φακό του Τζόσουα Τζένσεν Έιγλ, τα πανηγύρια της Υπήρου και ένα κινηματογραφικό ταξίδι στην Πάτμο. Περιοδικό Κάπα, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
3: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Σετ τραπεζαρίας με 4 καρέκλες από 139,99 τώρα 89,99. Καρέκλα γραφείου από 79,99 τώρα 49,99 μόνο. Καναπές κρεβάτι από 169,99 τώρα 119,99. Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
4: Ήξερες ότι μόνο 4 στις 10 γυναίκες έκαναν τεστ Παπα-Νικολάου μέσω του ΓΕΣΥ τα τελευταία 2 χρόνια? Ότι μόνο 6 στους 10 άντρες άνω των 45 έκαναν έλεγχο προστάτη? Μόνο 2 στα 10 παιδιά έλεγχο όρασης? Και λιγότεροι από τους μισούς δικαιούχους οδοντιατρικό καθαρισμό? Τα νούμερα μιλούν. Η πρόληψη δεν πρέπει να περιμένει. Με το ΓΕΣΥ έχεις πρόσβαση σε προληπτικές εξετάσεις. Μίλα με τον προσωπικό σου γιατρό και να σε καθοδηγήσει ανάλογα. ΓΕΣΥ. Ενημερώσου. Προγραμμάτισε, πρόλαβε.
5: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Παγωτό μπάρα πρωτεΐνης 5x70 ml με Lidl Plus 2,55. Κάσιου σωμά 200 γραμμάρια με Lidl Plus 2,49. Και ηλιέλαιο 1 λίτρο με Lidl Plus 1,64. Lidl. More to value.
6: Σπούδασε στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, που ο διεθνής οργανισμός QS Top Universities αξιολόγησε με την ανώτατη διάκριση 5 αστέρια στον τομέα της απασχολησιμότητας. Ενημερωθείτε για τα προγράμματα σπουδών στο www.euc.ac.cy. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών 5 Οκτωβρίου 2026. Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Empowering Greatness.
7: Αν η ευεξία είναι τρόπο ζωή για σένα, τότε έλα στου ειδικού και κάνε την επάγγελμα. Στα Holland & Barrett αναζητούμε συμβούλου ευεξία με θετική ενέργεια και προοπτική να εξελιχθούν. Έχει 13ο μισθό, μπόνου, ταμείο προνοία, συνεχή εκπαίδευση και δουλεύει σε μια δυνατή ομάδα. Μέλο του ομίλου Παπαέλληνα που είναι officially Great Place to Work. Κάνε το επόμενο βήμα στην καριέρα σου σήμερα. Στείλε το βιογραφικό σου στο recruitment.cap.com.cy. Holland & Barrett. Ειδική στην ευεξία.
8: Με το αριστερό χέρι κρατάς το cheeseburger. Με το δεξί φέρνεις το chicken burger πίσω από την πλάτη. Τις πατάτες θα τις ισορροπήσεις πάνω στο κεφάλι σου. Και το ρόφημα κάπου ανάμεσα στο παπούτσι και τον αστράγαλο. Έχεις 5,5 δευτερόλεπτα να τα τι κάνεις εκεί? Τρως το cheeseburger.
9: Κατ! Κύριε σκηνοθέτη μου, το The 550 Meal Deal είναι αυτό. Challenge δεν είναι να το κρατήσεις. Challenge είναι να μην το φας.
10: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
11: Παραπαπα.
12: Κατ! Θα βάλουμε το ηχητικό.
13: Κάθε δρόμος έχει τις απαιτήσεις του. Αλλά εσύ έχεις το προβάδισμα με Leao Tires. Συνδυάζει ευρωπαϊκή κατασκευή και τεχνολογία αιχμής. Κινείται αθόρυβα. Προσφέρει απόλυτο έλεγχο. Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά. Κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires. Ο βασιλιάς της ασφάλτου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
14: Η μαγεία της Eurolink έρχεται ξανά στην Κύπρο. Από τις 11 έως τις 13 Σεπτεμβρίου το τουρνουά Payapol Νεόφυτος Χαντριώτης φέρνει στον Τάσος Παπαδόπουλος Ελευθερία την ελίτ του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Ο πρωταθλητής Ευρώπης και Ελλάδας Ολυμπιακός Πειραιός. Ο Άρης Θεσσαλονίκης του Βασίλη Σπανούλη. Η 6 φορές πρωταθλήτρια Ευρώπης Μακάμπι Τελαβίβ. Και ο Ερυθρός Αστέρας Βελιγραδίου. Ένα μοναδικό μπασκετικό υπερθέαμα που δεν πρέπει να χάσεις. Πάρε θέση στην κερκίδα μέσω του Sold Out Tickets ή σε όλα τα καταστήματα Στεφανής Παγκύπρια. Πληροφορίες στο 7032-22. Ζήσε από κοντά την μπασκετική μαγεία. Μέγας χορηγός Payapol. Χορηγός επικοινωνίας Sport FM 95.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

0: Γεια σας, 11 λεπτά μετά τη μία. Επιστρέψαμε, είναι η ρεπόρτερ, είναι η εκπομπή για τον... Για την ΑΕΚ, τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό, τον Παναθηναϊκό, την ΑΕΚ, τον Ολυμπιακό.
1: Και αυθεντική ρεπόρτερ, όπως λέω.
0: Ναι,
1: του Σαββάτου.
0: Η original.
1: Τάσο, ακούς, Τάσο. Τάσο από το Μαρούσι.
0: Θα πάμε ως τις δύο. Και έχουμε Κώστα και μηνύματα Ολυμπιακού κατευθείαν.
2: Ναι. Ευκαιρία λέει για τον Ολυμπιακό ένα φίλο αυτή αγωνιστική, είναι σοβαρό. Καλά τα λέει. Τι γίνεται με τον Γιάρεμτσουκ και αν επιστρέψει στην προπόνηση. Δεν, κανονικά προπονείται ο Γιάρεμτσουκ. Αυτό που γίνεται είναι ότι δεν υπολογίζεται από την αρχή της σεζόν μέχρι, και μέχρι τώρα. Είναι υποτίθεται να φύγει. Πρέπει να βρεθεί κάποια ομάδα να τον πάρει. Έχει μια κρούση, του έκανε η ΑΕΛΕΜΕΣΟΥ. Δεν φαίνεται να έχει προτεραιότητα το πρωτάθλημα στην Κύπρο. Του έχει κάνει μια πρόταση το Χάρκοβο στην Ουκρανία. Δεν φαίνεται να έχει προτεραιότητα το Χάρκοβο. Μόνο που μεταγραφές τελειώνουν και ελάχιστα πρωταθλήματα έχουν μείνει. Οπότε δεν ξέρω τι θα κάνει τελικά, τι θα αποφασίσει. Αν έχουν τελειώσει μεταγραφές, θα πάμε για κανένα ελεύθερο παίχτη. Ελεύθερη παίχτηση μέχρι το τέλος του μήνα, κανείς δεν ξέρει τι μπορεί να γίνει. Φαντάζομαι μόνο για περίπτωση επίγουσας ανάγκης που λέμε, κανένα τραυματισμό μακριά από εδώ. Αν έχουν τελειώσει μεταγραφές, τι να σου πω, έχει κάνει 20 μεταγραφές ο Ολυμπιακός. Μπορεί να θέλει να το πάει όπως Ντράπουλα, 21. Τι να σου πω. Να δούμε. Επιμένεις ότι ο Ολυμπιακός πούλησε, λέει, το 50% του Μουζακίτη με λιγότερα από 10 εκατομμύρια. Καταρχάς, εγώ δεν είπα νούμερο. Είπα ότι δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα, ότι πήρε 15 εκατομμύρια και ότι πήρε πολύ λιγότερα. Και τι σημαίνει επιμένω. Ξέρω, δεν επιμένω. Τι σημαίνει επιμένω.
1: Βασικά, Κώστα, και ξέρεις και επιμένεις. Επειδή ξέρεις.
2: Μα τι να επιμείνω, δηλαδή. Αν είπα, άμα

0: Δεν σε ονούς.
1: Το ξέρω.
2: Και πάνω που πήγα να πω, ρε, για κάποιον έλεγα. Και πάνω που πήγα να πω, ρε, για κάποιον έλεγα χθες με τον νου
1: στο κουβάρι. Είχε κάνει, λες, τίποτα η ΑΕΚ.
0: Ξέρω ότι, μας άρεσε. Σε αντίθεση με τον Αποστολάκη που εγωμένα μου άρεσε.
1: Ναι.
0: Για τον νου ξέρω ότι άρεσε πολύ στην ΑΕΚ. Τώρα, αν πρόλαβε να κάνει κίνηση, αν δεν πρόλαβε, αν. Δεν το ξέρω.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό δεν το ξέρω.
1: Μάλιστα,
0: το θέλω να είμαι ειλικρινής.
1: Και όλους μας άρεσε ο νους.
0: Ναι, ρε παιδί, μάλλον σε μελετή σε ένα ενώ και στην ΑΕΚ.
1: Και δεν άρεσε,
0: κατάλαβες.
1: Ναι, κατάλαβα τι λες, κατάλαβα.
0: Και στον προπονητή
1: για
0: δηλαδή.
1: Μας, ας πούμε, γενικά για την, ας πούμε, λίγο κοινή γνώμη.
0: Καλά το λες, καλά το λες. Ναι.
1: Όπως και σε κανένα δεν άρεσε η συμπεριφορά του.
0: Ναι, ναι, σωστό.
1: Αυτό είναι η αλήθεια. Εσύ λέει, θεωρούσε ότι ο νους και ο Αποστολάκης αξίζουν τα λεφτά που δώσαμε, αλλά και σαν παίχτες μπορούν να σταθούν στον Ολυμπιακό. Παιδιά, τα λεφτά που δίνεις πλέον έχει ξεφύγει το πράγμα, να ξέρετε. Έχει ξεφύγει. Όταν δίνεις 2,5 εκατομμύρια, δεν ξέρω πόσα έδωσε ο Παναθηναϊκός για δεξί μπακ, πόσα θα δώσεις για εξτρέμ. Δεν έχουν ξεφύγει τα λεφτά, παιδιά. Δεν... Όπως ξεφεύγουν όταν τα παίρνεις, έχουν ξεφύγει και όταν τα δίνεις. Για τον Αποστολάκη δεν έχω ασφαλή εικόνα. Με τον νους τον βλέπουμε, ρε παιδί μου, πάνω από 2 χρόνια είναι βασικός. Ο Αποστολάκης άρχισε να παίζει βασικό στον Όφι πέρυσι περίπου από τα μέσα της σεζόν. Νομίζω ότι δείχνει καλή εικόνα το παιδί. Ασφαλή εικόνα δεν μπορώ να έχω, αλλά από την
0: και
1: άλλη.
0: Και για κανέναν δεν μπορεί να ξέρει, κανένας μας να είναι ο Στράδαμος να ξέρει θα πιάσει την ομάδα.
1: Δεν είναι, είναι μια μεγάλη ομάδα. Πώς θα είναι η αντίδραση του κάθε Αποστολάκη, του κάθε νους, του κάθε μπόμπο που λέγαμε κλπ.
0: Ακριβώς. Και τον, απλά... και τον άλλο με Κώστα. Πόσοι έχουν φέρει και δεν έχουν πιάσει, που έπαιζαν και σε μεγάλες ομάδες.
1: Βέβαια.
0: Έτσι.
1: Εννοείται. Απλά λες ότι δεν είναι δυνατόν να μην έχεις Έλληνες παίκτες στο ρόστερ σου. Δεν είναι δυνατόν, δηλαδή είναι κωμωδία να μην έχεις. Άρα τι κάνεις. Προσπαθείς μέσα από την ακαδημία σου να βρεις ό,τι το καλύτερο. Ξέρω εγώ, είναι ο Φίλης στον Ολυμπιακό, δεν ξέρω στην ΑΕΚ, είναι ο Αργυρίου, όπως το λένε το παιδί
0: κλπ.
1: Και να πάρεις ό,τι μπορείς από το ελληνικό πρωτάθλημα. Ψάχνεις να βρεις το ελληνικό πρωτάθλημα. Ποιο μπορείς να πάρεις, ποιο ταλέντο είναι, ξέρω εγώ, εκεί 19, 20, 21 κλπ. Σίγουρα ο Αποστολάκης είναι μέσα από τους παίχτες που θα τους κοίταζες. Αυτή είναι η απάντηση που μπορώ να πω.
0: Κάνε μια ανατελεία και συνεχίζεις, κάνε μια ανατελεία. Πέρα τη σφήνα σου γρήγορα, κύριε Νίαρχε, μου κάνεις εκεί τα time out.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Μάθε τι παίζει με την Big Win. Και σήμερα η Big Win σε βάζει στα γήπεδα της Ελλάδας και σου κάνει πάσα στους σημαντικότερους αγώνες της ημέρας. Η ώρα για τα πρώτα ντέρμπι του ελληνικού πρωταθλήματος έφτασε και ο Big Win Sport FM 94,6 είναι εδώ για να μην χάσετε ούτε φάση από τα Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, ΑΕΚ Άρης και όλη την υπόλοιπη δραστηριότητα. Το πρόγραμμα της τρίτης αγωνιστικής ανοίγει σήμερα με τη δοκιμασία του Ολυμπιακού στην έδρα του Βόλου στις 7 για να ακολουθήσει η σημαντική αναμέτρηση ΑΕΚ Άρης 2 ώρες αργότερα. Αύριο δεσπόζει το μεγάλο ντέρμπι Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ στις 9.30, ενώ νωρίτερα παίζουν Ατρόμητος Καλαμάτας στις 7, Όφη Κηφισιά στις 7.30, Λεβαδιακός Πανετολικός στις 8, ενώ η Αυλαία πέφτει τη Δευτέρα στις 6 με την αναμέτρηση Αστέρας Άκτορ Ηρακλής. Μετά το τελευταίο σφύριγμα, επίκεντρο της δράσης γίνεται το στούντιο με αναλύσεις και σχόλια από τους δημοσιογράφους του σταθμού μέχρι την ώρα που το λόγο παίρνουν οι ακροατές. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, ΑΕΚ Άρης και όλα τα άλλα ματς στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον Big Win Sport FM 94,6.
3: Αυτοί ήταν οι μεγαλύτεροι αγώνες της ημέρας. Χορηγία ενότητας Big Win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Βούτυρο 250 γραμμάρια με Lidl Plus 1 ευρώ και 4 λεπτά. Αμύγδαλα ομά 200 γραμμάρια 30% φθηνότερα 2,49. Και υγρό απορριπαντικό ρούχων 3 λίτρα με Lidl Plus 3,15. Lidl. Γιατί αξίζει.
6: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
7: Ποιος καλέ.
6: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
7: Και σε παίρνει αυτή.
6: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
7: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
8: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
9: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
10: Απίστευτη, αλλά πέρα για πέρα αληθινή. Την επιβεβαιώσαμε. Η Bet365 πληρώνει πριν

0: αν τελειώσει το παιχνίδι.
1: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
0: Σωστά. Και είναι καταπληκτικό, αφού η προσφορά πρώιμης πληρωμής ισχύει και για τον Bet Builder. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
1: Ξεκάθαρο. Μπορείτε να δείτε την προσφορά πρώιμης πληρωμής και θα καταλάβετε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΡ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Όλοι μαζί συγκεντρώνουμε σχολικά είδη. Τσάντες, τετράδια, κασετίνες, μαρκαδόρους, στυλό για τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι σας περιμένουμε στον Πειραιά, στην πλατεία Κοραή, μπροστά στο Δημαρχείο, στο Μαρούσι, στο Νισάπ, κάτω από τη γέφυρα, στην Αγία Παρασκευή, στην ομώνυμη πλατεία, στη Γλυφάδα, στην πλατεία Γλυφάδας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Περιστέρι, στην πλατεία Περιστερίου, μπροστά στο Δημαρχείο. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις πολύτεκνες οικογένειες.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Πάμε απευθείας, Ακούστη. Τι θα γίνει, Φέλη?
5: Ναι, τι θα γίνει με τους παίχτες, λέει, αν υποβεβαστεί η Νότιχα. Τι να πω τώρα, τι θα γίνει με τους παίχτες. Δηλαδή, αν υποβεβαστεί μια ομάδα, χάνει τους παίχτες της.
4: Θα πάρει 250 εκατομμύρια ευρώ, τι παίρνει, κάτι τέτοιο δεν παίρνει, τα πέφτει μια
6: 150-160.
4: Εκεί.
5: Τι σημαίνει με τους παίχτες, φαντάζομαι ότι εννοεί τους παίχτες που είναι στον Ολυμπιακό τώρα, ας πούμε, και τέτοια, φαντάζομαι.
4: Θα μείνουν στον Ολυμπιακό καλύτερα από το να πας Championship, τα λένε, θα μείνουν στον Ολυμπιακό.
5: Α, τι σημασία είναι, δηλαδή, χάνει κάποιος ένα παίχτη επειδή υποβιβάζεται. Τέλος πάντων. Βλέπεις να έχουμε αποχωρήσει, πρέπει κάποιος να διώσει το ρόστερ και το ρέντ προκειμένου να δουλέψει και ο προπονητής όπως πρέπει. Θέλει να δώσει τον Γιάρεμτσου και τον Κλέιτον. Δεν υπάρχει άλλος να φύγει. Πως και κάποιο παιδί λέει, ο Μπακούλας θα πάει κάπου να παίξει δανεικός, χρειάζεται παιχνίδια στα πόδια του για να εξελιχθεί. Θα ήταν μια καλή ιδέα. Αλλά εξίσου θέμα είναι το ότι και ο Ολυμπιακός χρειάζεται παίχτες και για το κύπελο. Ένας φίλος, ο Θανάσης από την Κέρκυρα, νομίζω συγκινεί πραγματικά τον Πόποβιτς, γιατί λέει πότε θα παίρνει χρόνο ο Πόποβιτς φέτος. Πλάκα κάνω. Ο Πόποβιτς λογικά, και αν τα πράγματα εξελιχθούν νορμάλ και συνεχίζει να παίζει ο Ορτέγα, που έτσι φαίνεται ότι θα είναι βασικός, θα παίζει στο κύπελο, εκτός κι αν ο προπονητής κρίνει ότι λόγω Ευρώπης πρέπει να δώσει παιχνίδια κυπέλου στο Στουρνάρα, επειδή στην Ευρώπη δεν θα υπάρχει ο Πόποβιτς αναπληρωματικός. Αλλά όπως είδαμε, την Τετάρτη στη Λάρισα έβαλε τον Πόποβιτς και μάλλον αυτόν θα έχει στο κύπελο συνέχεια. Παρεπιπτόντως ήταν κακός ο Πόποβιτς, πήγε να δώσει, έδωσε ένα γκολ δώρο, σώθηκε εκτύχης πάνω στη γραμμή, το έβγαλε ο Κάρμο, και επίσης έκανε ένα πέναλτι που απλά το γλίτωσε γιατί είχε προηγηθεί επιθετικό φάουλ. Ήταν πολύ ανέτοιμος και πραγματικά απορώ πως, ενώ μετά από δύο μάτσες στην Ευρώπη ήταν μια χαρά, ας πούμε, μια χαρά. Τέλος πάντων, κακό σίγουρα δεν τον έλεγες, είχε αυτή την εικόνα σε αυτό το μάτς. Ο Σίλβα λέει, να το κόψουμε ότι ο Σίλβα μπορεί να παίξει και ως φορ, λέει, πριν δούμε και στην πράξη ότι δεν γίνεται όπως τότε με τον Ζέλσον κατά της Μπόντο Κλίμπτ. Δεν υπάρχει καμία σχέση μεταξύ Ζέλσον και Ζώτα να παίζουν στον άξονα. Αυτό που είχε κάνει ο Μεντιλίμπαρ, που είχε βάλει τον Ζέλσον δύο παιχνίδια center four, ένα με την ΑΚ και ένα με αυτό, ήταν μια, κακή ποδοσφαιρική απόφαση. Ο Ζώτα είναι άλλο στυλ παίχτης, πολύ πιο κοντά στον γκολ, πολύ πιο καλός από τον άξονα. Καμία σχέση. Άλλο το ότι δεν είναι center four, η καλή του θέση. Ευκαιρία, ναι, το είπαμε για τον Μπέιλι. Ναι, παιδιά, ναι, μην πειράζει. Ας μην σας αρέσει. Ο διαιτητής λέει του κυπέλου πολύ κακός με τη Λάρισα και ούτε τα πλεονεκτήματα δεν άφηνε και λοιπά. Τέλος πάντων, έγκλημα λέει θα είναι να παίξει ο... Όχι, δεν λέω τέτοια. Ναι, για τον Τσικίνιο, ποδοσφαιρικό έγκλημα εννοεί, και πόσο μάλλον 95 λεπτά αντικειμενικά δεν βλέπετε τον τελευταίο καιρό, τελευταίους 7 μήνες. Τι να πω, ότι έχει και πολύ άδικο. Δεν έχει, αλλά ομάδα Β έχει καλές περιπτώσεις. Ο Χαμζάλη αξίζει προσοχής και το άλλο παιδί στην Καλαμάτα είναι το Λιατσικούρα. Ο Χαμζάν σίγουρα είναι τυχερός που έχει προπονητή Καλαμάτα τον ίδιο που είχε στη Σύρο. Και έτσι τον ξέρει, τον εμπιστεύεται. Μακάρι το παιδί βγάζει καλά στοιχεία να συνεχίσει. Ο Λιατσικούρας μπαίνει αλλαγή. Ο Ποστολάκης αυτός του Όφη δεν είναι γιος του Στράτου. Η Κοσμοτέλεια, γιατί μας βάζει το 8 και στο 9 από το 1 και 2 κανάλι που μας είχε πέρσι.
4: Και εμάς αυτό μας βάζει το 8.
5: Δεν ξέρω γιατί, δεν πειράζει.
4: Τι αλλάζει. Δεν ξέρω τι αλλάζει. Έτσι, τόσο τι φίλοι.
6: Δεν είναι υποτιμητικό για κάποιον.
5: Όχι. Θέλετε να συνεχίσω ή όχι.
4: Όχι, όχι, όχι, μην συνεχίσεις. Κάτσε να πάρω και στην Κυφσιάνη τώρα ο Αποστολάκης ο γιος. Ναι, κάτσε να πάρω και εγώ ένα τετράλεπτο και μετά από το break θα ξαναπάρω. Θα συνεχίσω λοιπόν. Τσάκο Τσακαλίδης που μας παίζει, δεν είναι αυτός που ακυρώνει τα 2-2 τα γκολ με έναν άγνωστο Ιταλό. Έλεος, ναι, αυτός είναι. Και όχι μόνο αυτό, είναι και ο άνθρωπος που έχει κυτρινίσει τρεις φορές και μετά λέγει: έκανε λάθη. Παίχτες της ΑΕΚ. Αυτός ο διαιτητής είναι. Που τον έχουν για τον κορυφαίο εδώ σιγά-σιγά. Μακάρι να γίνει το παιδί, αλλά είναι απόσταση από εδώ μέχρι τη Σελήνη μέχρι να γίνει τέτοιο. Τσάκης, ο καλύτερος ρεπόρτερ μακριά αυτά από μένα. Αδερφέ μου, η καλύτερη ρεπόρτερ είναι αλλού, δεν με ενδιαφέρουν αυτά. Γιατί δεν κράζεις που δεν παίρνει παίχτη ο Νίκολιτς. Πώς τον νοείς το κράζεις. Εγώ είπα ότι έχουν κάνει λάθος να μην έχουν πάρει βασικό αριστερό μπακ και δεξί μπακ backup του Ρώτα. Αν δεν εννοείς αυτό, τι εννοείς να πω, είστε απαράδεκτοι, ρε άντερε, τι είναι αυτά που κάνετε, ρε. Αυτό δεν μπορεί να το κάνω, δεν μου συγγνώμη. Όπως είχα πρόβλημα με τον Αλμέδα όταν έλεγε τότε ότι δεν είδα 40 φορά αλλά δεν πήρε κανέναν και μετά πουλήσαμε τον Λιβάη και μείναμε να παίξουμε στα playoff και να κάνουμε ζερό με τον Τζιλούλη, τον Θεοδωρίδη και τον Πιερό και ο Πιερό τραυματίστηκε. Έτσι και τώρα λέω ότι δεν υπάρχει καμία λογική στην απόφαση αυτή. Αν δεν θεωρείς αυτό ότι είναι κριτική, δεν μπορώ να κάνω κάτι. Δεν μπορώ να φοράξω να βρίσω, ας πούμε, για να ικανοποιήσω, αδερφέ μου. Τσάκο Μέλ είπε θα δείξει το νεκροταμείο. Όχι, η νεκροψία έχει πει θα δείξει. Και πάει να πάρει τον ΠΑΟΚ. Για βλέπετε έργα, ε.
6: Ποιος θα πάρει τον ΠΑΟΚ.
4: Βλέπετε έργα.
6: Ποιος θα πάρει τον ΠΑΟΚ.
4: Ο Μελισσαλίδης λέει.
6: Ωραία.
4: Βλέπετε έργα, μην βλέπετε τέτοια έργα. Δείτε άλλα έργα, έχει και κομμωδίες.
6: Αυτό δεν είναι.
4: Αυτό δεν είναι κομμωδία, είναι.
6: Δεν είναι βλέπω έργα.
4: Επιστημονική φαντασία. Ναι, ναι, ναι.
6: Μανιτάρια.
4: Ναι, μανιτάρι. Μπουκώνω και βλέπω έργο. Καλά σου λέω. Γιώργο, καλησπέρα. Πόσο εύκολα πάμε από το Σανά στο Σταύρο σαν αυτόν. Στην Ελλάδα, ξέρεις. Πάρα πολύ. Πώς γίνεται οι πριν 10 μέρες ομάδα μοντέλο να την παρουσιάζουν σαν. Ναι, την άλλη λέξη λες. Για ένα δεξιμπάκ λες και δεν ξέρουν αυτοί τι κάνουν. Κοίτα. Δύο τα όψη νομίσματος. Όχι, δεν ισχύει αυτό. Να αλλάζει τέτοια άποψη μέσα σε 10 μέρες. Το να πεις ότι δεν ήταν καλή εικόνα, ότι η νοοτροπία ήταν κακή, ότι δεν είχε πολύ κακή μέρα στη δουλειά και ο προπονητής και οι παίχτες, είναι η σωστή κριτική, στη σωστή της βάσης. Στη σωστή της βάσης, συγγνώμη, και όχι να πας στην ισοπαίδωση για να λες για μπου φέλο που γράφεις. Σε ό,τι αφορά το δεξιμπάκ, δεν έχω καμία δικαιολογία να μην έχουν αποκτήσει δεξιμπάκ. Καμία δικαιολογία. Καμία δικαιολογία. Καμία δικαιολογία. Δεν είναι δυνατόν να λέμε ότι πάει με τον Γεωργίεφ και τον δουλεύει και τον κάνει και να μένει εκτός ευρωπαϊκής λίστας. Δεν είναι σωστό. Δεν μπορώ να δικαιολογήσω το δικαιολόγητο για μένα. Τσάκ, για πρώτη φορά βλέπω μια συνέπεια μεταξύ λόγων και έργων του Νίκολιτς και αναφέρουμε στο θέμα του δεξί μπακ Γεωργίεφ εκτός λίστας με Ξηράκλειο. Ναι, έχεις δίκιο, μόλις το είπα, γι' αυτό το συνδυάζει το μήνυμά σου. Έχεις απόλυτο δίκιο. Υπάρχει μια συνέπεια εδώ. Απλά δεν ενδιαφέρεται για δεξί μπακ, παιδιά. Θα το καταλάβουμε, να το εμπεδώσουμε και να το κλειδώσουμε στο μυαλό μας. Κακό του κεφαλιού του, θα το διαπιστώσουμε στην πορεία και θα το κρίνουμε. Αυτό είναι το πρόβλημα μόνο όμως. Όπως σε κάθε προβλήματα έχει τα δικά του, παιδί μου αυτό. Τσακ, μήπως ο Νίκολιτς στην Ευρώπη παίξει με ένα φόρ και Αριάγκα, Κάρινεν, Μαρίν, Μάγερ, δεξιά, Κοϊτά, αριστερά, μπας και μαζέψει κανένα βαθμό αντί να μαζεύει τα γκολ με τις σακούλες. Μάκης Ηράκλειο. Καταρχάς πρέπει να παίξουν για να δούμε αν θα μαζεύει τα γκολ με τις σακούλες. Μέχρι στιγμής ένα γκολ έχει φάει στο πρωτάθλημα και 0 στην Ευρώπη στα δύο προκριματικά. Οπότε δεν μπορεί να το λες αυτό, αδερφέ μου. Δεν έχεις το δικαίωμα και τη δυνατότητα, Μάκη μου, να το λες αυτό. Δεύτερον, είναι πολύ πιθανό στην Ευρώπη, όπως είδαμε και πέρυσι να παίζει, ας πούμε, το 4-3-2-1 στα μάτς με τη Σάμπσπορ και με τη Φιωρεντίνα, να επιλέξει να παίξει και τώρα ένα 4-3-3, ένα 3-5-2. Δεν ξέρω τι επιλέξει να κάνει. Θα το δούμε στην πορεία της Ευρώπης όμως. Δεν μπορώ να το κρίνουμε από τώρα αυτό, αδερφέ μου. Αλλά είναι πολύ άστοχο το μήνυμά σου ποδοσφαιρικά. Καλησπέρα. Πειραματός ο Ατισκέδ και τη ΕΠΟ το ΑΕΚΑΡΙΣ με τη διαιτική επιλογή ένα διαιτή ξένου βαρίστα. Δεν είχε αποφασιστεί κάτι τέτοιο, αν δεν κάνω λάθος, για τα ντέρμπι. Έτσι έχει δίκιο. Λάθος τη ΚΕΔ. Λάθος της Super League που το δέχτηκε. Δεν έπρεπε να υπάρχει Έλληνας διαιτητής, έπρεπε να υπάρχει ξένος διαιτητής. Αυτό είπαν εκείνοι, εκτός αν θέλουν να πούνε οι ίδιοι και να επικοινωνήσουν ότι ο Άρης δεν θεωρείται από τις ομάδες μεγάλες και δεν είναι ντέρμπι τα παιχνίδια με αυτόν. Εγώ μαζί τους είμαι. Αλλά να το επικοινωνήσουν, να το θεωρούν καλαμάτα. Αν έχουν τα αντένας, για το πήκε. Γιώργο, καλησπέρα. Πόσο εύκολα πάμε, αν ναι, το πάμε αυτό. Τσακίδης σήμερα, ναι, άστο αυτό γιατί είναι και για τους τρεις. Τσακ, πήραμε 14 μίλια από κόμφερες, 23 από Τσουλού απευθείας, διαρκές και χωρί και ηλεκτρικά, έδωσε γύρω στα 20, άρα κάνει διαχείριση. Μόνο που ξέχασε και μια σεζόν που πήραμε ζερό και έδωσε 30. Εκείνη η χρονιά που πήγε, αδερφέ μου. Μου βάζει τα δύο χρόνια τα τελευταία, δεν μου βάζει και τον προηγούμενο.
6: Δεν βοηθά στο αφήγημα.
4: Δεν βοηθάει, γι' αυτό μάλλον.
6: Γι' αυτό.
4: Άρα, όταν στο ένα έχει λοιπόν δώσει 20 και έχει πάρει ζερό, και μετά μου λε αυτά, 40 και 14-23 όπω μα κάνει 37. Βάλει και τα τηλεοπτικά και όλα αυτά μέσα. Μέσα είναι ακόμα. Για να καταλάβει, αδερφέ μου. Μέσα είναι ακόμα στην τριετία του. Τρίτο χρόνο είναι του Μάριου, δεν είναι 11. Μέσα είναι ακόμα.
6: Και έδωσε και κάτι τη, νομίζω, για να αγοράσει
4: την Ελλάδα. Κάτι τη. Κάτι τη πάνω από τα 70.
6: 80, 90,
4: πάνω από τα 70 εκατομμύρια ευρώ, κάτι τη.
6: Κάτι τη.
4: Αλλά το λέω γιατί τα ξεχνάμε. Εγώ δεν λέω. Για μένα έπρεπε να επενδύσει κάτι παραπάνω. Αλλά αυτή η πραγματικότητα δεν αλλάζει. Δεν υπάρχει μόνο τα δύο χρόνια που έχει κάνει κάτι. Υπάρχει και ένα χρόνο πριν που δεν έκανε τίποτα. Έβγαινε μήνα εκτό. Η ομάδα από την ΟΑ έχει δελτίο.
7: Όχι, το χάσαμε μόνο διαφημίσει.
4: Το χάσαμε, δόξα τω Θεώ. Λοιπόν, πάμε σε break διαφημίσει και πιστεύουμε να κλείσουμε τα μηνύματα με Άκη και να δώσουμε όλη την μπάλα στον Νίκο Αθανασίου.
3: Σπορ FM στου 95. Αθλητικά με άποψη.
8: Διαβάστε αυτή την Κυριακή αποκλειστικά στην Καθημερινή. GSI και κυβερνητική διγλωσία. Οι αντιφατικές συμπεριφορές της κυβέρνησης, οι λογαριασμοί πολιτικού κόστους για τον Νίκο Χριστοδουλίδη και οι προεδρικές του 2028. Παρασκήνιο. Ποια εναλλακτικά σενάρια συζητιούνται και από ποιους. Η Ανίτα Δημητρίου στην ΚΑΠΑ. Την απόφασή μου για το 28 θα τη λάβω με γνώμονα την ενότητα. Τι λέει για τη βοήθεια Βέροφ και πώς κρίνει την κυβέρνηση. Βερολίνο πολλά, Λευκοσία 0. Τι μας διδάσκει η υβριδική ρωσική επίθεση στη Γερμανία σε σχέση με το Video Gate. Ποιες εταιρείες προσέλκυσε το Ταμείο Επενδύσεων και πώς το ξενιστέρι ανακατεύει το χρηματιστήριο του κρασιού. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο.
9: Όταν η ποιότητα συναντά το χαμηλό κόστος, η επιλογή έχει όνομα. Cylon. Ελαστικά σχεδιασμένα για σταθερή απόδοση με εξαιρετική σχέση ποιότητας-τιμής χωρίς συμβιβασμού στην ασφάλεια. Cylon. Μαζί σας σε κάθε στροφή. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
10: Έχεις εμπειρία. Τώρα χρειάζεσαι γνώση στη διοίκηση.
11: Το MBA του City Unity College είναι το μέσο για να εξελιχθείς επαγγελματικά και να διεκδικήσεις θέσεις ευθύνης. Με προσιτά δίδακτρα και βολικά ωράρια.
10: City Unity College. Η εμπειρία σου αξίζει εξέλιξη.
11: Μάθε περισσότερα στο cityu.ac.cy.
12: Και η Shell απονέμει τον Jeep Avenger στον Μιχάλη.
13: Ευχαριστώ. Θέλω να ευχαριστήσω τη Shell, τη γυναίκα μου και εμένα που το πίστεψε. Α, και την πεθερά μου που δεν το πίστευκε.
14: Μιχάλη, μιλάς μόνος σου, παλέ.
15: Κάμνω πρόβα. Που να'ρθει η ώρα να είμαι έτοιμο.
16: Βάλε 20 λίτρα καύσιμα τελευταίας γενιάς Shell V-Power, κατέβασε την εφαρμογή Shell Go Plus και διεκδίκησε ένα από τα 3 Jeep Avenger. Επιβράβευση που νιώθεις, προνόμια που κερδίζεις.
17: Πάλε τα ίδια. Τώρα να δεις που θα βγάλει πάλι τη δουλειά. Ε, τούτον ήταν. Εν την ξαναπαθαίνω. Να ξαναπάω πάνω στο φτηνό, ο ξαναπάω πάνω στα ακριβά. Εώ, μετά είναι να τρώω μακαρόνια στα Χριστούγεννα. Άρα θέλω κάτι επαγγελματικό, αξιόπιστο, με καλή τιμή και εγγύηση. Λαλείς να πάω πάνω σε Stanley Fat Max που διαφημίζει ο Άννου Τούλς.
18: Επαγγελματικά εργαλεία Stanley Fat Max. Χαμηλές τιμές και 3 χρόνια εγγύηση με την σφραγίδα της Ιωάννου Τούλς Cyprus.
17: Μα είναι τα κάθουμε και αναλύωτο το σύνορα. Πρέπει να είναι Stanley.
18: It has to be Stanley. It has to be Ιωάννου Τούλς Cyprus.
19: Πλήρωσε smart, κέρδισε smartphone. Το JCC Smart και η Visa χαρίζουν 30 smartphones σε 30 ημέρες. Από 1η μέχρι 30 Σεπτεμβρίου, πλήρωσε με Visa μέσω Apple Pay ή Google Pay στο JCC Smart και μπορεί να κερδίσεις ένα smartphone αξίας έως 1.500 ευρώ. Κάθε πληρωμή είναι αυτόματο και μια συμμετοχή στην κλήρωση. 30 ημέρες, 30 νικητές. Πλήρωσε smart, κέρδισε smartphone. Από το JCC Smart και τη Visa.
20: Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση, αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.
0: Το στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται χαρακτήρα. Στη Navy and Green η διαχρονική κομψότητα συναντά την ποιότητα και την άνεση. Ανακαλύψτε αντρικές συλλογές από premium υφάσματα με προσεγμένη κατασκευή και σύγχρονο design που διατηρεί την κλασική του αξία. Για κάθε περίσταση, για κάθε στιγμή της ημέρας. Από το γραφείο μέχρι την κερκίδα. Επισκεφτείτε τη Navy and Green στο Kings Avenue Mall στην Πάφο. Navy and Green. Το στυλ που μένει διαχρονικό.
21: Θέλεις ένα μέλλον που να το νιώθεις πραγματικά δικό σου? It starts with you. Σε μια πόλη γεμάτη ενέργεια. Σε ένα πανεπιστήμιο που εξελίσσεται μαζί σου. Με σύγχρονα προγράμματα σπουδών στις σχολές διοίκησης επιχειρήσεων, τεχνολογίας και καινοτομίας και κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών. Με ακαδημαϊκούς διεθνούς κύρους. Σπουδές που συνδέονται με την αγορά εργασίας. Και μια φοιτητική εμπειρία που κινείται στον παλμό της Λεμεσού. Το μέλλον σε περιμένει. Θα κάνεις το πρώτο βήμα. It starts with you. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών Οκτώβριος 2026. UOL. University of Limassol. Ever evolving.
22: Η φημισμένη σύμβουλος του ΝΑΤΟ, του Πρόεδρου Μπάιντεν και άλλων οργανισμών για τη γεωπολιτική στρατηγική στην τεχνολογία και ενέργεια, Νίνα Σινκ. Ο κορυφαίος IAE expert Matthew Griffith, ο σπουδαίος Κύπριος επιστήμονας, μέλος της Ακαδημίας Εφευρετών των ΗΠΑ και πρόεδρος του Πανεπιστημίου της Southern California, Max Nikias. Μαζί με άλλους 30 ομιλητές από όλο τον κόσμο και την Κύπρο έρχονται στο Digital Agenda Cyprus Summit 2026.
23: This year's theme, AI battles, challenging the balance of power, life, work, country, region.
24: The battle has already begun. Which side will you be on?
23: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy.
25: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Πάνω στον Ελίασον έπεσε και του κάνε κάταγμα Περώνης.
6: Στην Τρίπολη,
4: ε. Ναι, στην Τρίπολη. Τον άφησε έξω. Ούτε φάουλ, ε. Ο Φωτιάς εκείνο το μάτς, ούτε φάουλ. Έξι μήνες έξω το παιδί, του σπάσει το πόδι, κάταγμα κανονικό Περώνης. Και δεν. Α, ο Ζουκάνοβιτς. Καλά το θυμήθηκα. Ζουκάνοβιτς. Και δεν είδε, όχι κάρτα, ούτε φάουλ δεν είδε. Και δεν αποβλήθηκε ο Μπαράλες με τέσσερις φορές να συμμετέχει σε βίαιο βάναυσο παιχνίδι. Μία εκ των οποίων μάλιστα έπιασε σκοπίμω στην μπάλα για να κόψει κόντρα αντεπίθεση τσάκ με το χέρι. Ήταν στο Φιγάκ 3-3, τότε με το Σκουλά, τότε που στερήθηκε το. Πώς το λένε, τον μπάγκο καημένος ο Μιλόγεβιτς. Πλήρωσε τη διαιτική σφαγή του Φωτιά από, και του Σκουλά που ήταν στο ΒΑΡ. Τότε που, είχε κάνει, που δεν έδωσαν κόκκινη κάρτα στον αντίπαλο του Λιβάη Γκαρσία, ο οποίος τον κλώτσε, τον καβάλισε, του έκανε κεφαλοκλείδωμα, τον πέταξε κάτω. Αντέδρασε ο Λιβάη Γκαρσία, σωστά είδε κόκκινη, ο άλλος είδε κίτρινη. Δηλαδή, και δεν υπήρξε βέβαια καμία βίαιη απόθεση εκ μέρους του Λιβάη Γκαρσία, απλά. Του κόλλησε το στήθος του με το στήθος. Αλλά εγώ λέω ότι το είδε αυτό βαρύ και έπρεπε να το δώσει κόκκινη. Στον άλλον δεν έδωσε. Όπως δεν έδωσε και στον Καμάου τότε και ακλωτσιά στη μούρη του Χατζησαφή.
6: Σε ποιον στον?
4: Στον Καμάου. Α. Έτσι λέγεται. Καμάου. Δεν το θυμάσαι, του Όφη. Είχε σκάσει μια κλωτσιά μέσα στα μούτρα του Χατζησαφή. Πρόλαβε και τσίπησε την μπάλα ο Χατζησαφή με το κεφάλι. Τίποτα. Ούτε κόκκινη ούτε τίποτα. Ούτε το βάρ το βοήθησε. Το φώναξε. Αυτή. Και βέβαια το 1-3, αν θα θυμάστε, γιατί δεν θυμάστε κιόλα, είναι από φάλ πάλι στο Βράνιες. Που επίσης τότε το είχαν πει ότι είναι φάουλ και κακώς μέτρησε το 1-3 που έβαλε Όφη για να μπει στο μάτσο. Δηλαδή, μιλάμε για έναν άνθρωπο που είπε: παιδιά, ειλικρινά σα μιλάω, θέλω δύο εκπομπές. Χίλια συγγνώμη, δεν θα το κάνω τώρα. Σας είπα τέσσερα μάτς μόνο για να καταλάβετε τι έχει κάνει Φωτιά στην ΑΕΚ. Μιλάμε για το τσεκούρι. Όχι αστεία, μιλάμε για κανονικό τσεκούρι διαιτητή. Και γι' αυτό αναδείχθηκε το παιδί πολύ. Είναι και διεθνής προφανώς, δεν μπορώ να εξηγήσω άλλο λόγο. Παιδί έπεσε την ΑΕΚ έτσι. Τσάκ, νομίζω ότι η ΑΕΚ έχει ενισχυθεί σε σχέση με πέρσι. Λείπει μόνο το backup του Ρότα. Το πόσο ενισχυμένη φετινή ΑΕΚ φαίνεται από τα λεφτά που έριξαν οι ανταγωνιστές της για να τη φτάσουν. Οι ανταγωνιστές κάνουν τη δουλειά τους για εκείνους. Καλά κάνουν αν θεωρούν ότι πρέπει να ενισχύουν τόσο σημαντικά ή τόσο πολύ ή τόσο ακριβά. Εμείς έπρεπε να κάνουμε αυτό που λες που λείπει μόνο το backup του Ρότα. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να λείπει backup του Ρότα. Είχαμε τρελές κινήσεις να κάνουμε. Δεν είχαμε 50 κινήσεις να κάνουμε.
6: Ως τρίτος.
4: Ναι.
6: Δεν μπορώ να το καταλάβω. Μου διαλύει ποδοσφαιρικά το κεφάλαιο.
4: Ούτε εγώ, αλλά δεν μπορεί και το ζητάω άλλο.
6: Δεν γίνεται.
4: Το κάνω 8 μήνες.
6: Δεν έχει. Καλά, προφανώς έχει μια λογική. Απλά είναι μια λογική που έχει μέσα της τόσο ρίσκο.
4: Δεν έχει καμία λογική.
6: Όχι. Έχει λογική, θέλω να σου πω, ρε παιδί μου, ότι αν τον ρωτήσεις, πας για ένα φαγητό.
4: Ό,τι και να μου πει δεν έχει λογική.
6: Θα σου πει κάτι. Αυτό έχει ένα επιχείρημα να σου πει, να το πω σωστά.
4: Δεν πιστεύω ότι έχει ούτε επιχείρημα.
6: Τι και να σου πει.
4: Ζωή μου. Αουά. Δεν μπορεί να μου πει να πείσει. Αν ήταν στη λίστα. Αν ήταν στην ευρωπαϊκή λίστα ο Γεωργίεφ.
6: Θα έλεγε.
4: Θα έλεγα έχει επιχείρημα. Γιατί τον δουλεύω αυτό να κάνω δεξιόμπακ. Μπράβο, μαζί σου πάμε.
6: Τώρα,
4: ποιο είναι το επιχείρημα. Δεν μπορεί να υπάρχει επιχείρημα. Είναι, δεν υπάρχει τίποτα, όχι. Δεν δικαιολογείται τέλος. Δεν μπορώ εγώ να κάθομαι να κάνω το.
6: Είναι κάτι
4: να δικαιολογώ κανένα προπονητή, φίλε. Στα κολλήματά
6: του. Στις πύλες του ανεξήγητου.
4: Και στους αγαπώ και τον Μπαλτία σου αγαπούσε και μου λέει: είδα 40 φορές και δεν μου κάνει κανένα. Κάτσε ρε Ματία. 40 φορές δεν σου κάνει κανένα. Πήγαινε, παίξε το με τον Τζουλιούρ και τον Θεοδωρίδη. Κάλε παγωτό, 6 μάτς και καλή νύχτα Μαργαρίτα. Έτσι θα γίνει και ο Μιγέντο με τον Νίκολιτ. Σπουδαίοι προπονητέ, δεν αμφισβητείτε οι. Δηλαδή, αν ο Μιγέντο πάθει κάτι ρωτά, τι θα λέμε. Καλή νύχτα Μαργαρίτα. Λοιπόν, ο Μάριος λέει φάνηκε κουρασμένος στην Καβάλα, ότι αστιάκα έκανε γιατί σαν να μην είχε όρεξη πια, μας βαρέθηκε.
6: Τι είναι ρόλος είναι ο Ηλιόπουλος, δηλαδή, όπου πηγαίνω σε Φερνής είναι, δηλαδή, δεν το καταλαβαίνω.
4: Καταρχάς έκανε πλάκα. ωραίο το ψάρι, αλλά το κάψες λίγο και τέτοια. Μάλλον δεν έχεις δει. Έπειτα πήγε από την Αθήνα Καβάλα, δηλαδή Χρυσούπολη ΑΕΚ. Δηλαδή, ρε μαν, πόσοι το κάνουν, για πες μου.
6: Δεν και δίπλα.
4: Πόσοι το κάνουν. Πήρε το ελικόπτερο και πήγε και σε αυτό το μάτς. Ναι, στο Χρυσούπολη ΑΕΚ. Και εσύ βλέπεις να μην έχει διάθεση. Τι να πω, ρε μάνα. Τι να πω, ειλικρινά.
6: Η διάθεση ενός προέδρου δεν είναι για να κρίνεται από τα αστεία ή από το αν θα χαμογελάω, άλλα πράγματα.
4: Αυτό
6: είναι. Έχει άνθρωπος. Τι να σου πω.
4: Γεια σου, Τσάκ, τι παίχτηκε με Σαχαμπό και Κουτέσα. Στάθη Σάικ, Γκίτελσρο, Γερμανία, ο Ινδιάνος, πρώην Κίλκη, Σαμάνο, μάνα. Εντάξει, πάλι. Στάθη Σάικ, Γκίτελσρο.
6: Πόσα ψευδόνυμα.
4: Λοιπόν, με Σαχαμπό, τι πρώτα, δεν παίχτηκε.
6: Πρώην τρόφιμος φυλάκης.
4: Δεν ξέρω ποιος είπε. Εχθές μου στείλανε ένα μήνυμα ότι είπαν ότι τον πήρε να πει τη Βιέννης δίχως να είναι ενεργό το μεταγραφικό παράθυρο της Αυστρίας. Δεν ξέρω ποιος το είπε, δεν ξέρω γιατί το είπε. Δεν είχε ιδέα το παιδί αυτό που το είπε. Όποιος το είπε. Για τον Κουτέσα τα πάμε πριν, φίλε. Μην τα ξαναλέμε. Γιατί τρώμε τον χρόνο χωρίς λόγο. Ο Ριμπάλτε για καφές και μπύρες. Α, για πάμε τώρα. Ο Ριμπάλτε για καφέ και μπύρες και τσουρός. Ωραία τα τσουρός. Στη Γλυφάδα, έτσι θα κλείσει δεξί μπακ και εξτρέμ και στόπερ.
6: Δεν νομίζω ότι τρώει τσούρος, έχει αδυνατήσει από τη μέρα.
4: Δεν με ενδιαφέρει ιδιαίτερα τι τρώει. Αφενός, αφετέρου δεν πάει τσούρος. Να κλείσει δεξί μπακ. Δεν ήθελε δεξί μπακ για να κλείσει. Δεν το παίρνει, τι να κάνουμε. Εξτρέμ δεν έψαχνε ΑΕΚ άλλο. Δεν έψαχνε. Το Ζωαμάρι θέλει να φέρει αντί του τέτοιου. Εγώ ξαναλέω και ο νους ξέρω ότι ήταν σημαδεμένο. Άσχετα αν έκανε δεν έκανε κίνηση, ξέρω ότι ήταν σημαδεμένο. Αλλά αυτό όχι δεξί εξτρέμ. Και στόπερ δεν έπαιρνε. Έχει συμπερδευτεί λίγο με τον αγωνιστικό σχεδιασμό. Βάζει πράγματα που θα ήθελε να πάρει ΑΕΚ εσύ, να τα θέλει να τα φέρει ο Ριμπάλτα. Αυτό καταλαβαίνω από το μήνυμά σου. Τσακ, ο Ριμπάλτα, ο Νίκολιτς ή ο Μάριος έβαλε τον κόφτη και δεν πήρε παίχτε στόπερ, μπακ, εξτρέμ και τέταρτο φόρ. Τέταρτο φόρ. Έχει τον Αργυρίου τέταρτο φόρ και τον Καραργύρι, ρε φίλε. Θα πάρει και τέταρτο φόρ στην ίδια ευθεία με του τρει πρωτού. Πού το έχει δει αυτό, σε ποια ελληνική ομάδα και δεν το έχω δει εγώ. Όχι, αδερφέ μου, κάτσε κάποιο λάθος. Επίσης, εξτρέμ δεν ήθελε. Πήρε τον Ζωάο Μάριο έναν ακόμα, ας πούμε. Κάτσε να μας κάτσει και ο Κουτέσα πίσω, ε. Γιατί είπαμε, σε τρεις μέρες τελειώνουν οι μεταγραφές, ακόμα δεν έχει γίνει κάτι στην Ελβετία, εννοώ. Οπότε, Τσάκο Ριμπάλτα έχει αποτυχίες πολλές. Τι λες, για πάμε να δούμε. Όπως Σαχαμπό. Σαχαμπό δεν έχει βγει, όντως. Γεωργίεφ. Γεωργίεφ δεν φταίει κανένα Ριμπάλτα. Άμα τον βάζουν, δεν μπορεί να βγει. Πώς θα βγει. Θα κάνει, πάει στα ποτήρια πίσω τον κόουτς, έφυγες. Θα μπω εγώ σήμερα.
6: Δεν υπάρχει τεχνικός διευθυντής και σύλλογος που να κάνει 10 μεταγραφές
4: και επιτυχημένες
6: και οι 10 ποτέ σε καμία ομάδα, σε οποιοδήποτε άθλημα, σε οποιαδήποτε κατηγορία.
4: Εννοείται.
6: Το ποσοστό κοιτάς.
4: Σωστά. Γκρούγιτς μου λες. Ο Γκρούγιτς, αδερφέ μου, πέρυσι ήρθε τελευταία σχεδόν μέρες των μεταγραφών, τελευταίες μέρες, για να δούμε αν θα αναστηθεί. Αυτό είχαν υποθεί κιόλας. Μας βοηθήσει και εμάς και να βοηθήσει και αυτός από εμάς. Αυτό είχε υποθεί. Δεν είχε υποθεί ότι ήρθε για να κάνει διαφορά όπως και από το Μαρίν που έκανε διαφορά. Οπότε δεν νομίζω να έχεις ακριβώς δίκιο. Καταλαβαίνω ότι θα θέλεις παραπάνω ευστοχία στις κινήσεις. Νομίζω ότι είναι πολύ ψηλός ο βαθμός επιτυχίας με τον Ριμπάλτα. Και πολύ του δεπόνιτι, πώς σας λένε, οι μεταγραφές που ψάχνει να κάνει και να φέρει στην ΑΕΚ. Βέβαια και παίζει και ο Τουλικιά και εννοείται. Έχουν βγει τα εισιτήρια, έχουν βγει διαπιστεύσεις. Δεν ξέρω γιατί με ρωτάς, αδερφέ μου. Κανονικότατα η Youth League θα έχουμε πολύ ωραίες αναμετρήσεις και εμπειρία που θα πάρουν οι παίχτες τα παιδιά αυτά. Γιατί παίζουν και με το top επίπεδο. Έτσι και με Real και με City και με Dortmund και με Ρώμα και με Κόμο. Που από 4 βαλεχθές η Κόμο.
6: Είναι πιο ωραία τα μάτς για τους πιτσιρικάδες αν παίζουν Youth League μέσα από το πρωτάθλημα που έχει πάρει η αντρική ομάδα από να παίζουν Youth League ως πρωταθλητές της χώρας. Κατάλαβες, είναι διαφορετικό στον δρόμο.
4: Ναι, είναι πολύ πιο δύσκολο.
6: Πολύ πιο ωραία παιχνίδια.
4: Αλλά είναι πιο ωραία παιχνίδια ακριβώς.
6: Πολύ πιο ωραία.

0: Τσακ, επιστρέφει ο Ραούχο και ο Τσούμπερ. Πού να επιστρέψουν, αδερφέ μου. Ο Ραούχο θα γεννήσουμε τώρα. Έχει νέκιο η νέα του γυναίκα, η οποία είναι η αδερφή του. Πώς τον έλεγαν αυτό στον
1: Άρη. Η αδερφή τη προηγούμενη του γυναίκα.
0: Όχι, ρε, πώς τον έλεγαν αυτό στον Άρη. Το εξτρέμ τον Αργεντίνο. Ο Ιτούρμπε, μπράβο. Η αδερφή του Ιτούρμπε.
1: Η Τούρμπε είναι Αργεντίνος ή Παραγουάνος.
0: Ό,τι και να είναι μαζί. Είναι
2: στην... Παραγουάνος.
0: Παραγουάνος. Yeah. Είναι μαζί yeah, στην Παραγουάη. Παίζουν μαζί στην ίδια ομάδα.
1: Φίλοι, φίλοι.
0: Και το βρήκε την αδερφή.
1: Το βρήκε πόσο για τον Ιτούρμπε.
0: Ρε, εσύ την παντρεύτηκε,
1: λέμε. Μετά την παντρεύτηκε.
0: Είμαι μετά, είχε και παιδί και από άλλον. Δηλαδή.
1: Μέχρι την παντρευτεί, μια χαρά να είναι ευτυχισμένη με ένα από γυναίκα.
0: Αυτό, αυτό. Λοιπόν, πάρε Νίκο.
1: Λοιπόν, ξεκινάω. Καλησπέρα, Λελίκο. Είπε χθε για ενδεχόμενη μεταγραφή έκπληξη στον Παναθηναϊκό. Κάποια πληροφορία παραπάνω για ποια θέση λες? Δεν λέω για κάποια συγκεκριμένη θέση. Λέω ότι το παράθυρο είναι ανοιχτό ακόμα 10 μέρες και δεν θα απέκλεια, δεν μπορώ να πω, αποκλείεται να κάνει ο Παναθηναϊκός ακόμα μία μεταγραφή. Περισσότερες πιθανότητες, αν κάνει κάπου κίνηση, είναι για ένα παίκτη ο οποίος θα παίζει αριστερός στόπερ και αριστερός μπακ. Νίκο, γεια σου, λέει. Ο Ναχή θα αγωνιστεί την Κυριακή. Θεωρώ ότι πρέπει να τον βάλει στο και για λίγο. Τόσο κόσμο θα έρθει, ειδικά για να τον δούμε. Καταλαβαίνω την κάψα του φίλου. Διαφωνώ ως προς τη λογική. Δεν πας να δεις τον Ουνάη, πας να δεις τον Παναθηναϊκό. Και το σημαντικό για το μάτς της Κυριακής δεν είναι να παίξει ο Ουνάη, είναι να νικήσει ο Παναθηναϊκός στον ΠΑΟΚ. Οπότε, αν ο προπονητής κρίνει ότι μπορεί να του κάνει τη δουλειά σου και για λίγο, θα τον βάλει. Αν με ρωτάς, δεν με απασχολεί καθόλου αν θα παίξει αύριο. Γιατί, όπως είπα και τις προάλλες, ο Παναθηναϊκός τον αγόρασε για 4 χρόνια. Δεν τον πήρε για 2 μέρες, ούτε για 5 παιχνίδια. Νίκο, λέει καλησπέρα. Λέει τελικά με Κρίστινσεν υπάρχει κάτι που μας διαφεύγει. Πότε να το δούμε να αγωνίσει οριστικά? Όταν ήρθε ο Δανός Μπακ, αντιμετώπισε ένα μικρό πρόβλημα. Αυτό τον πήγε πίσω περίπου 2 εβδομάδες. Αυτή τη στιγμή είναι απόλυτα καλά. Προπονείται, κάνει ένα ειδικό πρόγραμμα και σε 10 με 15 μέρες θα είναι έτοιμος. Εδώ, για να τα λέμε όλα, γιατί θέλω να είμαι σωστός, γιατί σε γενικές γραμμές ο μεταγραφικός σχεδιασμός του Παναθηναϊκού έχει αποθεωθεί και όσον αφορά το timing των επιλογών και όσον αφορά τα χρήματα που έχουν δαπανηθεί. Το τι θα προσφέρει ο καθένας θα το κρίνουμε και θα το αξιολογήσουμε στο τέλος της σεζόν, γιατί έτσι θα πρέπει να κρίνονται οι μεταγραφές, ούτε από ένα παιχνίδι, ούτε από 7, ούτε από πρωτοσέλιδα και χρήματα που έχεις δαπανηθεί. Το τι σου προσφέρει ο καθένας, το μοναδικός καθρέφτης είναι ο αγωνιστικός χώρος. Για να πούμε και ένα ψεγάδι, ο Παναθηναϊκός έχει βγάλει

0: στιγμής το ακούω. Το αν θα του βγει, δεν θα του βγει, θα το δούμε. Εκεί νομίζω, αν θυμάμαι καλά, που καλά θυμάμαι το είχα πει και το καλοκαίρι, θα μπορούσε ο Παναθηναϊκός να έχει κάνει μια πιο safe επιλογή. Λοιπόν, Νίκο, η ομάδα λέει χρειάζεται αριστερό back. Δεν μπορεί να εκθέτει έτσι τον Κυριακόπουλο και να περιμένει αν και εφόσον θα παίξει ο Κρίστιανσεν. Δεν τον εκθέτει τον Κυριακόπουλο, ο Κυριακόπουλος τη δουλειά του κάνει. Πάμε στο άλλο άκρο. Τα υπόλοιπα τα είπα πριν για το θέμα του αριστερού back. Καλημέρα σας, κύριε Αθανασίου. Μπορείτε να μας πείτε κάτι, γνώμη σας, σε τι έχει βελτιώσει ο Νίσο από την ομάδα μέχρι τώρα σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Σε σχέση με την περσινή χρονιά, γιατί αυτό μπορεί να είναι το κριτήριο, δεν μπορείς να κρίνεις έναν προπονητή που είναι δύο μήνες και να τον κρίνω, ας πούμε, με τον Παναθηναϊκό του Γιωβάνοβιτς, ήταν 2,5 χρόνια ή με οποιοδήποτε άλλο Παναθηναϊκό. Δεδομένου ο Παναθηναϊκός είναι βελτιωμένο στο δημιουργικό του κομμάτι, αυτό δείχνουν και οι αριθμοί. Έχει ένα μέσο όρο, ένα παιχνίδι, 2 expected goals. Πέρσι ήταν πολύ πιο χαμηλά, εντάξει, είναι πράγματα τα οποία τα βλέπεις και με το μάτι, απλά λέω και τους αριθμούς που το επιβεβαιώνουν. Από την άλλη, έχει πάρα πολύ δουλειά μπροστά του Παναθηναϊκός όσον αφορά το ανασταλτικό κομμάτι, που ήταν η μεγάλη του πληγή στα 6 παιχνίδια των προκριματικών. Βελτιώθηκε στην πρεμιέρα με τον Λεβαδιακό, αλλά είναι εκεί πράγματα τα οποία πρέπει να δουλέψει ο προπονητής και να τα βελτιώσει. Οι οπαδοί του Παναθηναϊκού μπορούν να αγοράσουν φθηνά εισιτήρια για τον αυριανό αγώνα και αφού μπουν μέσα, λέει, πηγαίνουν σε όποια θύρα θέλουν χωρίς έλεγχο. Λέει, στην υγεία των κορέδων που αγόρασαν ακριβά. Δεν το γνωρίζω αυτό. Αν μπορώ να σου πω κάτι από την προσωπική μου εμπειρία πιο παλιά ως οπαδός στο Ολυμπιακό Στάδιο, είναι κάτι το οποίο δεν θα έπρεπε να συμβαίνει, ναι, αλλά είναι κάτι το οποίο γίνεται. Δεν ξέρω αν συμβαίνει ακόμα, δεν το έχω παρατηρήσει, αλλά θυμάμαι και εγώ το έχω κάνει στη ζωή μου αυτό. Δεν θέλω να πω ψέματα. Ναι, έχω πάει. Εντάξει, είναι ψηλό εύκολο τώρα η μετακίνηση. Ναι, είναι κάτι δύσκολο.
1: Όλοι το κάναμε.
0: Δεν είναι κάτι.
1: Μαζί ήμασταν, πλήρωναμε τον 10 ευρώ, 15 και πηγαίναμε στο 80.
0: Εντάξει.
1: Θα σε μπούφο για να μην το κάνει. Συγγνώμη κιόλα δηλαδή.
0: Πήγαινε λίγο πιο δίπλα. Λοιπόν, εδώ φίλο μου λέει: καλό φθινόπωρο, περιμένω στη μικρή παραλία Ξαπλώστρα, γιατί τόσο κόσμο έχει και περιμένει. Κράτα μου και μένα μία, να σε καλά. Λοιπόν,
1: εδώ. Συγκρατήσει αυτή απάζεψη.
0: Τι θα πάω στο εξωτερικό. Είμαστε, η μικρή παραλία είναι inside του οικισμού, κατάλαβε.
1: Νομίζω ότι είπε ότι δεν θα πάζε, φίλε, και θα πα βόλτα με τη γυναίκα. Τα αργινά.
0: Όχι, ρε, σου είπα. Θα πάμε στο εξωτερικό.
1: Άρα εγώ θέλει
0: θέλω,
1: και βόλτα.
0: Και εκείνη δεν θέλει εξωτερικό, δεν πολύ ψήνεται.
1: Και θέλει βόλτα εκείνη.
0: Και θέλει βόλτα στη Σαλαμίκονο, βόλτα. Κατάλαβε. Πρέπει να τα φτιάχνουμε λίγο τα πράγματα. Λοιπόν, πώ θα λέγανε εκείνο τον παίχτη από τη Χάλη που πήρε.
1: Τι κάνει πάλι τέτοια, είπε δεν έχει διάλειμμα. Α, τα χέρια.
0: Γιατί κάνει χειρονομίε, θα τιμωρηθεί η ομάδα μου.
2: Χειροκροτώ τον κύριο Νίκο.
0: Να με χειροκροτεί. Σέχου λέγεται το παιδί, έχει έρθει, θα παίξει μάλλον στην ΚΑΠΑ 19. Έτσι, εγώ αδωθεί πουθενά δανεικό. Δεν είναι για την πρώτη ομάδα αυτή η επιλογή. Λοιπόν. Εδώ λέει ο φίλο, λέει δεν ακούγομαι, ρε, ξεψυχισμένε. Μπορεί να βάλει να ακούσει κάτι άλλο. Τι θε να κάνω, να ουρλιάζω στα μικρόφωνα. Επειδή εσύ δεν ακού, να πα να καθαρίσει τα αυτιά σου. Να πα σε κανέναν οριλά. Όπω μου μιλά, θα σου μιλάω. Λοιπόν, τι τραβά, δεν είναι καλά ο κόσμος. Ο συγκεκριμένος κόσμος. Λοιπόν, και ένα τελευταίο, μια απαντήση και ο Τσακ και ο Κώστας.
1: Ο Κώστας.
0: Τι σας έκανε, λέει, να υποστηρίζετε την ομάδα σας.
1: Πότε
0: θυμάστε,
1: ναι,
0: λέει, για πρώτη φορά να νιώθετε αυτό το συνέστημα ως παιδιά. Εγώ θυμάμαι αυτό το συνέστημα να το έχω 5 με 6 χρονών. Από την πρώτη φορά που πήγα στο γήπεδο, Παναθηναϊκό με έκανε ο θείος μου. Η μία πλευρά της μάνας μου ήταν Παναθηναϊκή, η πλευρά του πατέρα μου ήταν Ολυμπιακή, οι συγγενείς. Ο πατέρας μου δεν ασχολιόταν. Ακόμα και τώρα δεν ασχολείται, είναι φοβερό δηλαδή, πραγματικά.
1: Όμω δεν ασχολείται πριν, γιατί δεν ασχολείται τώρα δηλαδή.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου. Okay.
1: Επειδή ασχολείται ο γιος του.
0: Λίγο, να έχεις μια εικόνα. Δηλαδή δεν.
1: Δεν του αρέσει το άνθρωπο.
0: Δεν έχουμε καμία επαφή. Δηλαδή, με παίρνει τηλέφωνο, ξέρω εγώ, είμαι στη Σεβίλη. Στη Σεβίλη. Ναι. Άπεζε ο Παναθηναϊκός 16 με την Πέτση. Πού είσαι.
1: Κάνεις εκεί.
0: Πού είσαι. Ναι. Στη Σεβίλη, τι κάνεις.
1: Αράζω.
0: Διακοπές έπρεπε.
1: Το έχει.
0: Τρώω από τα έτοιμα. Τι να κάνω.
1: Έχει μια γιορτή ο τοπικό κήπο.
0: Και είχε στη δουλειά έναν φίλο το Γιάννη, ο οποίος όταν ο Παναθηναϊκός γκέλαρε, παιδί μου, του πήγαινε διάφορα τοπικά προϊόντα από εκεί που κάναμε γκέλες και κάναμε και πολλές. Δηλαδή πήγαινε στη Λιβάδια, του πήγαινε σουβλάκι.
1: Α, ωραία.
0: Χάναμε ξέρω από την Κηφισιά, πήγαινε στην Κηφισιά, του έπαιρνε κάτι. Και πριν για μένα σου πω, ρε φίλε μου, λέει τι γίνεται, λέει, τι γίνεται. Σήμερα μου λέει, μου έφερε αυτό. Από ποιο μου λέει έγινε γκέλα πάλι. Εκτός τόπου και χρόνια. Ευτυχισμένος άνθρωπος. Ευτυχισμένος άνθρωπος.
1: Εγώ δεν θυμάμαι από πότε έγινε, πρέπει να είναι από το 0. Πολλά έξω σπίτι. Δεν μπορώ να σκεφτώ, ας πούμε, πώς έγινα ΑΕΚ, να πω ότι έτσι έγινα ΑΕΚ. Τα αδέρφια μου μπροστά μου συνέχεια με μια κίτρινο μαύρη μπλούζα. Ο πατέρας μου και η μάνα μου ΑΕΚ.
0: Γιατί,
1: το

0: Σάββατο κάθε βόλτα εκτός από το όταν βγαίνανε. Επειδή είχαν και τρία παιδιά, καταλαβαίνετε δεν ήταν εύκολο να το αφήσουν κάπου και να φύγουν. Αλλά όποτε τέτοιο ήταν στον Κυρκόσα στην Νέα Φιλαδέλφια στην πλατεία και στο Συντριβάνι. Και μετά εμείς να πέσουμε έξω από το γήπεδο. Τι να δεν. Μόνο ΑΕΚ. Τίποτα δεν ήξερα κάτι άλλο. Και στο σχολείο και σε όλα. Δηλαδή και στα κάτω πατήσια που ήμασταν ήταν όλοι ΑΕΚ. Οπότε δεν είχα.
1: Να πω κάτι τελευταίο. Επειδή έχω
0: μεγαλώσει
1: τον Πειραιά. Στην ακριβώς απέναντι πόρτα από το διαμέρισμα απέναντι εδώ στην Καστέλα ήταν ο κουμπάρος το γονιό μου, ο Μανώλης. Ο Μανώλης ήταν άρρωστος Ολυμπιακός. Και μπασκετικός.
0: 1-0-5 έδινε.
1: Ναι, και μου λέει.
0: Το μπασκετικός δεν έδινε.
1: Άκου ο πατέρας μου πόσο δεν ασχολιόταν. Και έρχεται, ξέρω 7 χρόνια, μου λέει να σου πω, μου λέει θέλει, είπε ο Μανώλης να πάμε να δούμε μπάσκετ. Ολυμπιακός μου λέει ΠΑΟΚ. Ξέρω εγώ εντάξει, δεν προέβαλα αντίσταση. Πάμε να δούμε. Οκ. Okay. Και φίλε, το θυμάμαι σαν τώρα, εντάξει, υποστήριζα τον ΠΑΟΚ, γιατί δεν ήθελα να νικήσω Ολυμπιακός. Και σκάνε δύο κροτίδες μέσα στο κλειστό. Με πήρε ο πατέρας μου και φύγαμε το θυμάμαι στα τώρα. Έκλεγα λες και έγινε το τέλος του κόσμου. Τα άλλες εποχές τότε.
0: Ναι, και ήταν ωραίο να γίνονται αυτά.
1: Μπορεί και όχι. Μπορεί και όχι.
0: Κώστα.
1: Φίλε, εσύ που λες συγγνώμη.
0: Εσύ ξέρεις πως έγινε Ολυμπιακό, συγγνώμη δηλαδή.
1: Πρέπει να το απαντήσω. Εσύ που λες ότι δεν έχω να μιλήσω δύναμη για αυτό που λες. Έλα εδώ πέρα να το φτιάξουμε το έργο. Λοιπόν, έλα. Έλα, γιατί δεν γίνεται.
0: Για πες Κώστα.
2: Λοιπόν, λέει. Τι θα γίνει με το Γιαζίτσι, παιδιά, έχει χιαστούς και είναι σε περίοδο αποκατάστασης. Η χρονιά είναι σχεδόν χαμένη. Μοναδικός δανεικός λέει στον Ολυμπιακό είναι ο Σα, τι λένε για τον παίχτη, αν λογίζεται ως βασικός. Όπως ξεκίνησε πολύ εντυπωσιακά ο Σα στο πρώτο του παιχνίδι, ήταν πάρα πολύ καλός πραγματικά. Η συνέχεια θα έλεγα ότι δεν ήταν τόσο αναλογή, αλλά... Τον βλέπουμε τον παίχτη τώρα, είναι μέσα στους... Εννοείται ότι είναι στους παίχτες που υπολογίζονται, στο χέρι του είναι. Δείχνει κάποια επωλαιότητα, να το πω έτσι, που σίγουρα δεν αρέσει αυτό το πράγμα. Αλλά νομίζω ότι είναι πραγματικά καλός παίχτης. Δανεικό, ναι, είναι μόνο ο ΣΑ, έχει Ολυμπιακός το ΣΑ και τον Κάρμο, αλλά είναι υποχρεωτική... με υποχρεωτική οψιόν αγοράς, οπότε είναι σαν δικός του παίχτης κατά κάποιο τρόπο. Ο Καμπελά έφυγε, όχι δεν έφυγε, κάθεται. Ο Βέζο έχει φύγει. Για τον Μπρεκατέ λέει με τι καθεστώς πάει στην Καλυθέα, δεν έχω ρωτήσει με τι καθεστώς, αλλά γενικά ξέρω ότι ο Ολυμπιακός αυτά τα νέα παιδιά τα δίνει και ως ελεύθερους ακόμα, αλλά κρατάει ποσοστά μεταπόλησης, να το πούμε έτσι. Κρατάει κάποια δικαιώματα τέλος πάντων επί των παικτών. Ο Πουέρτα, αν θα μπει αλλαγή, ναι, είναι μια πιθανότητα. Μήπως θέλουμε και επιθετικό, αν συνεχιστεί η Γκρίνια του Ελκαμπή. Είναι ένα θέμα.
0: Γκρίνια, έπεσε Γκρίνια.
1: Και Γκρίνια και Γκρίνια, και τα δύο μαζί.
2: Και Γκρίνια και Γκρίνια, μπράβο. Συμφωνείς λέει με τον αποκλεισμό του Ρόκα από τη λίστα, ο Τσικίνο ντεφορμέ πολύ καιρό. Ο Ρόκα, παιδιά, τα ευρωπαϊκά παιχνίδια που βρίσκεις χώρους, κανονικά είναι μανούλα ο Ρόκα, πρέπει να είναι μανούλα για τέτοια μάτς. Δηλαδή θα μπορούσε να μας βοηθήσει, γιατί είναι ο πιο γρήγορος επιθετικός του Ολυμπιακού. Και για το Σιπιόνι που με ρωτάτε, για το Σιπιόνι έχω πει τη γνώμη μου, ήταν λάθος που έμεινε έξω. Απ' την άλλη πρέπει να πούμε και ποιοι θα έμεναν έξω. Ναι, γιατί είναι και αυτό, 17 έχεις. Είναι μια πονεμένη ιστορία αυτό το πράγμα. Ευτυχώς για τον Ολυμπιακό τουλάχιστον που έχει κοινοτικούς, πώς το λένε, μη κοινοτικούς ξένους, φέτος είναι κανονικά, δεν έχει τέτοιο πρόβλημα και έτσι δεν έχει σκοτούρα σε αυτό το κομμάτι ο προπονητής, δεν έχει θέμα. Για τον νους λέει πολύ καλός, γρήγορος, ντριπλέρ, με εκρηκτικό ταπεραμέντο, το ποδόσφαιρο δεν είναι για κυρίες. Σίγουρα δεν είναι για κυρίες, αλλά δεν είναι,
0: είναι για κυρίες.
2: 30 κίτρινες και 8 κόκκινες σίγουρα δεν είναι.
0: Είναι για κυρίες, παιδιά. Παίζουν και γυναίκες ποδόσφαιρο. Το ξεχάσατε μάλλον.
1: Συγγνώμη, λέει ένας φίλος εδώ. Ο πατέρας μου λέει με έκανε Παναθηναϊκό και μετά έγινε Ολυμπιακός.
2: Καλό.
0: Γιατί το έκανε για να έχει κόντρα σπίτι ποτέ.
1: Ο θείος μου λέει με έκανε Παναθηναϊκό και μετά σου λέει έγινε γάβρος. Λέω, διαβάζει τον μήνυμα.
0: Φοβερά πράγματα.
1: Ευτυχώς λέει πρόλαβα. Ωραίος ο
2: θείος. Πώς γίνεται από το Βάργκας, λέει ένας παίκτης για τραυματίες και αυτά, για Βάργκας, Μπέλη κλπ. Ο Βάργκας, παιδιά, άμα δείτε τα δύο τελευταία χρόνια, είναι Έχει ατελείωτα προβλήματα τραυματισμού. Μπείτε στο TransferMarkt και θα το δείτε. Παρεπτώσει είναι πάλι τραυματίας. Θες έβγαλε ανακοίνωση σε Σεβίλη ότι έχει ένα θέμα στο γόνατό του και αυτά. Τα είχαμε πει αυτά. Ίσως δικός τρόπος τόσο τέτοια ονόματα να τα πάρεις όταν έχουν προβλήματα, για να μην κορυδευόμαστε, όπως ο Βάργκας ας πούμε και λοιπά. Λίγο άστοχη απόφαση να πάρουμε δύο ξένους τερματοφύλακες. Αν έβρισκε έναν Έλληνα Ολυμπιακό, σίγουρα θα ήταν καλύτερα παρά να πάρει τον Πόποβιτς. Ποιον Έλληνα να πάρεις, που ο Μαντάς δεν το συζητούσε καν. Η μόνη περίπτωση ήταν του Όφη ο τερματοφύλακας, στο Γιώργος. Ενδεχομένως να ήταν ένα λάθος αυτό, ενδεχομένως. Αν μπορούσες βέβαια να τον πάρεις τον τερματοφύλακα, εννοώ ότι και ο Όφη και ο Παθηναϊκός είχε τα δικαιώματα παίχτη και μπορούσε να σου κάνει μετά ζημιά, να πήγαινες εσύ στον Όφη να έλεγες δίνω 1,5 εκατομμύριο, 2 ξέρω εγώ, και ο Παθηναϊκός που είχε δικαίωμα επαναγοράς
1: να πήγαινε να παίρνε. Νομίζω.
2: Ναι, και σου λέει και ο Παθηναϊκός να λέει και αυτός και εγώ δίνω 2 εκατομμύρια, τον παίρνω.
1: Όχι, με λιγότερα, με λιγότερο κιόλας νομίζω. Ακόμα
2: λέω
1: για
2: όποιον
1: μπει.
2: Δεν ξέρω ακριβώς. Άρα μετά εκεί θα έχεις ένα θέμα και επικοινωνιακό, αλλά και δεν θα έχεις κερδίσει τίποτα. Για ζήτηση δύο χειραστούς, ναι, πράγματι αυτό είναι. Αν η ομάδα αποδυναμώθηκε προπονητικά μετά την αποχώρηση του Σιλαϊδόπουλου από το πλευρό του Μεντιλίμπαρ, παιδιά, ο Σιλαϊδόπουλος, να ξέρετε ότι ο Μεντιλίμπαρ δεν ακούει κανέναν από βοηθούς και αυτά. Οπότε δεν άκουγε και τον Σιλαϊδόπουλο, εννοείται. Σίγουρα όμως η παρουσία του καταρχάς είναι ένας προπονητής που δείχνει τώρα στο πορτογαλικό πρωτάθλημα ότι μπορεί να κάνει πράγματα. Ο Σωτήρης, αυτό είναι το θέμα, το σημαντικό δηλαδή. Αλλά εξίσου σημαντικό ήταν ότι όταν είχε Έλληνες παίχτες και ειδικά τα πιο μικρά παιδιά, σίγουρα η παρουσία του ήταν θετική, με τον Κοστούλα και τον Μουζακίδη τον πρώτο χρόνο. Εξυπακούεται ας πούμε. Η ομάδα έμεινε Θεσσαλία μετά το μάτι τη Λάρισα, ξαναγύρισε. Όχι, ξαναγύρισε και έφυγε.
0: Ναι, ναι, παιδιά, έτσι κάνουμε. Δεν γίνεται.
1: Έχουν οικογένειες οι άνθρωποι.
0: Πήγε στο Γκαβάλα πρωί και έφυγε βράδυ. Είναι για μένα, παπά.
2: Ναι, δεν θα μπορούσαν, ναι, λέει, να παίζουν στην ομάδα Β βασική και να ξέρουν πως υπολογίζουν για κύπελο παιδιά όπως ο Στουρνάρας. Ο Στουρνάρας το κύπελο δεν έχει. Δεν είναι κάτω των 22 ενώ. Τσομπανίδης, Φίλης, Μπακούλας, Κουτσογούλας και άλλοι παραδείγματος χάρη Κλέιτον. Αυτό γίνεται. Απλά το Κλέιτον ο Ολυμπιακός θέλει να τον δώσει, να το πούμε έτσι. Μιλάει με την Ρίζα Σπορ, όπως τη λένε, ξέρω εγώ.
0: Αυτά. Κώστα.
2: Αυτά.
0: Αυτά.
2: Ναι, ναι.
0: Καλή συνέχεια, ναι, να έχουμε, παιδιά. Μείνετε εδώ να πούμε για την
2: Νίκη Βόλου. Καλό Σαββατοκύριακο, να είστε καλά.
0: Επειδή ρώτησε ένας φίλος και είναι κρίμα να μην αναφερόμαστε. Μπράβο, ναι, όντως πολύ μεγάλη παρουσία στο ΑΚΑ. Ο κόσμος της πολύ όμορφη. Μακάρι να συνεχίσει έτσι και να ανέβει και η Νίκη Βόλου. Είναι πολύ καλή η ομάδα. Και μπράβο στην παρουσία των φίλων της. Καλή συνέχεια στην ακρόαση εδώ στην κορυφαία αθλητική συνόδρα της χώρας. Ακολουθεί δελτίο αθλητικών ειδήσεων με τον Σωτήρη Ταμπάκο.
3: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Η ώρα στο Σπορ FM 95 είναι 2. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Πού θα βρεις μοναδικές ανταμοιβές, αποκλειστικές προσφορές και εκπλήξεις μόνο με ένα tap στο McDonald's app.
5: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
6: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Memphis Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις καλέστε στο 9631 3263.
7: Χρειάζεστε προσωπικό? Η Ορθοδόξο Employment έχει τη λύση. Για αξιόπιστο, εργατικό δυναμικό από τρίτες χώρες, καλέστε σήμερα στο 24 841 111 και δώστε νέα δυναμική στην επιχείρησή σας.
8: Σε κάθε σπίτι, όταν ένα φως ανάβει, κάτι ξεκινά. Το διάβασμα του αγαπημένου μας βιβλίου. Ένα τραπέζι που γεμίζει παρέα. Το βράδυ που λέμε το πρώτο «Καλώς ήρθες». Κάθε φως που ανάβει, ζωντανεύει μια ιστορία. Στην PGS θα βρεις το φωτισμό που ταιριάζει στο χώρο σου. Τον φωτισμό που ταιριάζει στις δικές σου στιγμές. PGS. Δίνουμε στην ιστορία σου φως.
9: Σπούδασε στο τμήμα επιστημών της αγωγής του Πανεπιστημίου Φρέντερικ. Επιλέγοντας τα προγράμματα δημοτικής ή προδημοτικής εκπαίδευσης, θα καταρτιστείς στις πιο σύγχρονες διδακτικές μεθόδους με τη συμμετοχή σου σε καινοτόμα προγράμματα του Πανεπιστημίου, όπως το Σχολείο του Δάσους και την Ακαδημία Ρομποτικής. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
10: Κάθε παιδί έχει τη δική του φωνή και αξίζει ένα σχολείο που ξέρει να την ακούει. Στο Olympion, από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, βλέπουμε το παιδί, όχι απλώς τον μαθητή. Με σύγχρονες μεθόδους, ελληνόφωνο πρόγραμμα και ενισχυμένα αγγλικά, χωρίς φροντιστήρια. Ένα ασφαλές και ανθρώπινο περιβάλλον. Το πρώτο βήμα, μία επίσκεψη. Κλείστε την επίσκεψή σας σήμερα στο olympion.ac.cy. Olympion, υπερήφανο μέλος της Globeducate.
11: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Παγωτό μπάρα πρωτεΐνης 5x70ml με Lidl Plus 2,55. Κάσιου σωμά 200 γραμμάρια με Lidl Plus 2,49. Και ηλιέλαιο 1 λίτρο με Lidl Plus 1,64. Lidl. More to value.
12: Η Λευκωσία βρήκε επιτέλους το δικό της comfort zone. Στο νέο κόσμο στην Έγκομη το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Παρακολούθησε τους αγαπημένους σου αγώνες στις μεγάλες οθόνες και ζήσε την εμπειρία με PlayStation, ποδοσφαιράκι, πιλιάρδο και φλίπερ. Και φυσικά φαγητό που κερδίζει τις εντυπώσεις. Ζουμερά burgers, μπριζόλες, σνίτσελ, πλάτερς, επιλογές για κάθε γούστο. Κόζο Comfort Zone, το νέο σημείο συνάντησης στην Έγκομη. Για κρατήσεις το 97-99-79-90. Κόζο, enter your comfort zone.
13: 10η σεζόν για την απογευματινή εκπομπή του Αλφα Κύπρου με Αγάπη Χριστιανά. Η Χριστιανά Αριστοτέλους και η παρέα της δίνουν ξανά ραντεβού τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου και καθημερινά στις 3 και 4 στον Αλφα Κύπρου.
14: Every generation has its defining battle. Some fought for land, some for oil. Some for information.
15: Today, the battle is for intelligence. Nations compete for technological supremacy. Businesses race to reinvent themselves. Professionals fight to remain relevant. And every citizen faces one question: will AI work for me or replace me?
14: This is happening now.
15: Join world leaders, entrepreneurs, policymakers, and innovators at the Digital Agenda Cyprus Summit. This year's theme, AI Battles, Challenging the Balance of Power, Life, Work, Country, Region.
14: The battle has already begun. Which side will you be on?
15: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy. Powered by Bank of Cyprus and CETA.
3: Sport FM, στους 95. Αθλητικά με άποψη.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Είστε συντονισμένοι στο Sport FM 95 και είναι η εκπομπή Mappe Show. Σήμερα, την τελευταία μέρα του Αυγούστου.
1: Τέλος το καλοκαίρι.
0: Τέλος το καλοκαίρι, στην Κύπρο είσαι.
1: Από θέμα τουλάχιστον μέχρι τον Αύγουστο, από θέμα αν το πάρουμε μηνιαία.
0: Δεν είναι γενικά το καλοκαίρι, ούτε καν σαν.
1: Αρχές του Οκτώβρη τελειώνει. Στην Κύπρο.
0: Περίμενε. Να σου πω πότε τελειώνει επίσημα.
1: Επίσημα.
0: Ναι. Κι αν είναι η μεγαλύτερη ημέρα.
1: Η μεγαλύτερη νύχτα δεν κάνω λάθος, είναι 21 Δεκεμβρίου είναι η μεγαλύτερη.
0: 21 Ιουνίου είναι η μεγαλύτερη ημέρα. Εντάξει.
1: Ναι.
0: Σημαίνει ότι 21 του Σεπτέμβρη νομίζω ότι κλείνει ο κύκλος, υποτίθεται.
1: Και αλλάζει η μεγαλύτερη.
0: Όχι.
1: Μεγαλώνει η νύχτα εννοείς.
0: Ήρε, πρέπει να χωρίσεις δια τέσσερα. Λοιπόν, εντάξει, περίμενα να τα πάρουμε με τη σειρά.
1: Ναι.
0: Εφραίμ Γεωργίου, Γιάννης Θεοδωρίδης.
1: Χάρηκα.
0: Mappe Show, 29.50 τα μηνύματά σας.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Αντώνης Κυπριανού στον ήχο, στην περιποίηση αυκιών. Με εντολές σήμερα να δώσει ρεύμα. Εντάξει.
2: Να δώσουμε ρεύμα. Να δώσουμε.
0: Ο Ρακιντζής δεν δίνει ρεύμα, να σου πω.
2: Εξαρτάται τι πάνε να ακούσεις.
0: Όχι, δεν δίνει ρεύμα.
2: Γιατί τη μουσική hardstyle, ας πούμε, ξέρεις τι. Να πεταχτείς που είναι καρέκλα με την πρώτη νότα. Υπάρχει.
1: Νομίζω προκαλεί σε επίτηδες να το αποδείξεις.
0: Όχι, δεν προκαλώ να το αποδείξεις.
2: Να μην μου βάλει ιδέες γιατί θα φκεί που μέσα.
0: Όχι, όχι, όχι, όχι.
3: Ακούτε τα best of αποσπάσματα της εκπομπής Mappe Show. Χρήστος Ζαβός και Εφραίμ Γεωργίου καθημερινά μαζί σας από τις 4 μέχρι τις 6 στους 95.
0: Και συνεχίζουμε, πάμε. 21 του Ιούνιου είναι η μεγαλύτερη μέρα. Μετά τις 21 του Ιούνιου.
1: 21 Δεκεμβρίου είναι η μεγαλύτερη νύχτα.
0: Μπράβο. Μπράβο. Μετά τις 21 του Ιούνιου ξεκινά να μεγαλώνει η νύχτα.
1: Ναι.
0: Εντάξει, έτσι πάει. Σημαίνει ότι στις 21 του Σεπτέμβρη περνούν ακριβώς 3 μήνες. Αλλάσουμε την εποχή. Πάμε θεωρητικά, πάμε στο φθινόπωρο. Στις 21 του Δεκέμβρη, η μεγαλύτερη νύχτα.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Και πάμε στις 21 του Μάρτη, πάμε, περίμενε, Γενάρης, Φεβράρης, ναι, πάμε που μπαίνει η άνοιξη.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Η ησημερία. Είναι η φθινοπορεινή ησημερία 21 του Σεπτέμβρη. Και μάλιστα τούτα παρεμπιπτόντως έχουν άμεση σχέση και με το ημερολόγιο που έχουμε αυτή τη στιγμή και με το γεγονός ότι κάθε 4 χρόνια έχουμε δίσεκτον έτος. Που άμα μπεις να ψάξεις το πώς έγινε το δίσεκτον έτος και πώς ήρθε κλπ. Έτσι να κάνει με τον Πάπα Γρηγόριο και τον Γρηγοριανό ημερολόγιο. Με το γεγονός.
1: Να πω ότι έχει ανθρώπους που ακολουθούν, λίγοι άνθρωποι ακολουθούν άλλων ημερολογίων.
0: Ναι, ναι, ναι. Mm. Όχι, υπάρχουν και σε άλλες χώρες. Εντάξει, είναι το παλιό ημερολογίο που είναι πιο γνωστό σε εμάς κλπ. Αλλά υπάρχουν και χώρες που έχουν εντελώς διαφορετικό ημερολόγιο. Εντάξει. Και τότε, επειδή χρειαζόμαστε 365 μέρες και κάτι ψηλά. Για να κλείσει ο χρόνος. Εντάξει. Το Πάσχα θα κόντευε να γίνει μαζί με μια εβραϊκή γιορτή το ίδιο διάστημα. Κάπως έτσι ήταν η ιστορία.
1: Ναι,
0: και ο Πάπας
1: ναι.
0: Γρηγόριος έβαλε τους επιστήμονες της τότε εποχής να βρουν και να εξηγήσουν τον λόγο για την αιτία. Εντάξει. Κατέληξαν στο γεγονός ότι θέλουμε 365 μέρες για κάτι ψηλά. Κάτι ψηλά, τα προσθέτουμε και έτσι ερχόμαστε και βάζουμε κάθε 4 χρόνια μία έξτρα μέρα. Δεν φτιάχνει ακριβώς παρεμπιπτόντως μία έξτρα μέρα. Πάλι έχουμε μία μικρή διαφοροποίηση και έτσι κάθε πόσο, κάθε 100 χρόνια. Κάθε 100 χρόνια πρέπει να φεύγουμε ένα δίσεκτο. Κάπως έτσι. Πολλά εντυπωσιακή ιστορία του τι. Συν να σου πω ότι ο Πάπας Γρηγόριος όταν εφάρμοσε το συγκεκριμένο ημερολόγιο ήρθε μια καλή μέρα και είπε ότι παιδιά ξέρετε αύριο ξημερώνει, πρέπει να ήταν αρχές του Οκτώβρη, αύριο ξημερώνει 15 του Οκτώβρη.
1: Ναι.
0: Κάπως έτσι, επήρε 2 εβδομάδες. Προχώρησε μας μπροστά 2 εβδομάδες περίπου.
1: Α, κάπου, μόνος του.
0: Κάπως έτσι, ναι, σκεφτούνται μέχρι πόση δύναμη ήταν σε έναν άνθρωπο για να πει. Όχι, για να πει ότι παιδιά, πάμε 2 εβδομάδες πιο πέρα.
1: Και ήταν τα γενέθλια του, ρε, τον Αγγίλιο, και πιάνε και δώρο.
0: Για να γκει. Μιλάμε για μια αλήθινη ιστορία τώρα, η οποία. Ναι, όντως το δίσεκτον έτος κάθε 100 χρόνια φεύγει. Ναι.
1: Στο δεύτερο ημιχρόνο της εκπομπής θα μιλήσουμε και για την αστρολογία. Έχει σοβαρές απόψεις ο Εφραίου να μας βοηθήσει. 366.
0: Όχι. Κάθε 400 χρόνια φεύγει το δίσεκτον.
1: Εντάξει.
0: Εντάξει.
1: Έχω μια απορία όμως.
0: Το 2100, ενώ κανονικά θα έπρεπε να ήταν δίσεκτο,
1: mm-hmm.
0: δεν θα είναι δίσεκτο.
1: Για να βγουν τα μαθηματικά.
0: Ναι. Να έρθουμε να πάρουμε πίσω την μέρα που δίνουμε έξτρα. Το 2100.
1: Έχω μια απορία σε όλο αυτό το πλαίσιο της συζήτησης.
0: Ναι.
1: Θέλω να μου πεις 29 του Φλεβάρα, αν είναι τα γενέθλια σου. Γιορτάζεις κάθε 4 μέρες, κάθε 4 χρόνια.
0: Δεν γιορτάζεις κάθε 4 χρόνια.
1: Κάθε πόσο γιορτάζεις?
0: Γιορτάζεις την 1η του Μάρτη τα υπόλοιπα χρόνια.
1: Έξυπνη απάντηση, νομίζω το δεχτεί.
0: Γιορτάζεις την 1η του Μάρτη τα υπόλοιπα χρόνια, κάπως έτσι υπάρχει. Ναι. Τουλάχιστον άτομα τα οποία ξέρω που είναι.
1: Α, ξέρεις?
0: Ναι, ξέρω άτομα.
1: Είναι η χειρότερη μέρα, νομίζω, να κάνεις γενεθλία.
0: Περίεργη μέρα, ναι. Πάντα, κάθε 4 χρόνια εμφανίζεται. Κάθε 4 χρόνια. Δεν τι γίνεται. Λοιπόν, η απόλυτη περιφορά της γης γύρω από τον ήλιο κανονικά είναι 365 μέρες
1: και
0: έναν τέταρτο. Για να το κάνουμε δίσεκτο. Αλλά το 1/4 δεν είναι ακριβώς. Γιατί θέλουμε 365 μέρες, 24. Και όχι 25 για να είναι ακριβώς 1/4. Γι' αυτό έρχεται κάθε 100 χρόνια. Εντάξει.
1: 24, 2, 1, 9, 9. Νομίζω.
0: Ναι. Πολλά περίεργο. Πολλά περίεργο. Καταπληκτική.
3: Ακούτε τα best of αποσπάσματα της εκπομπής Mappe Show. Χρήστος Ζαβός και Εφραίμ Γεωργίου καθημερινά μαζί σας από τις 4 μέχρι τις 6 στους 95.
0: Ε, 29 του Φεβράριου είναι τα γενέθλια του Φαμπιάνου.
1: Μα αλήθεια.
0: Και γιορτάζει τα 28. Άτε ρε εσύ. Βάου. Καταπληκτικό.
1: Πόσα είναι ο Φαμπιάνου, 38?
0: Όχι, 39. 37. Προς 38. Φαμπιάνο Φρέιρας. Ο Φαμπιάνο είναι 38 προς 39.
1: Μάλιστα.
0: Είναι 29 του Φεβράρι.
1: Και ο Φαμπιάνο πλέον
0: το
1: έχει
0: 1988, ναι.
1: Και τον ανταγωνισμό του Καμίνσκι πλέον.
0: Ναι. Και πρέπει να δούμε τι θα γίνει.
1: Πώς θα διαχειριστεί ο Μπέρκ αυτόν το δίδυμα. Εγώ νομίζω ότι
0: έχουμε. 869 είναι τελευταία μέρα του Αυγούστου, ρε φίλε. Μπορούμε να συζητήσουμε για το δίσεκτο. Δεν ξέρω. Εντάξει, οκ, ξεκίνησε το πρωτάθλημα. Ξεκίνησε. Μπορούμε να. Θα πούμε πάρα πολλά. Βλέπετε, οι μεταγραφές την Παρασκευή είναι. Συζητούσαμε ότι θα μπούμε σε μια περίοδο που οι μεταγραφές θα γίνει. Θα γίνουν πάρα πολλές μεταγραφές. Έχουμε εξελίξεις.
1: Δεν είναι στο Εφραίμ που ρώτησε τη σχετική ερώτηση, φίλε 5-14.
0: Όχι, σε βέβαια. Α, εντάξει, όλοι έχουν άκουσει όμως. Ναι. Πέτε μας για τους αγώνες, αφήστε τους δίσεκτους, αφήστε την αστρολογία. Αελάρα, πόση κατάρα πάνω μας. Εντάξει, τεράστιο.
1: Να ευχηθούμε περαστικά.
0: Ρε εσύ, γίνεται. Δεν γίνεται μέσα, είσαι απίστευτα άτυχος.
1: Το ειρωνικό ότι βάλαν και οι δύο τέρματα.
0: Είναι ιδίως επιθετική, φέρνεις το καλοκαίρι.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Και θέλεις να βασιστείς πάνω σε όλη τη χρονιά.
1: Αν πάρεις, θα συστημάσαι στην προηγούμενη εκπομπή που σου έλεγα ο Γιώβετης θα έρθει για βασικός, θα το βάλει. Πλέον ο Γιώβετης είναι πρώτος ο επιθετικός.
0: Πλέον ο Γιώβετης δεν υπάρχει άλλη επιλογή. Θα αποκτηθεί άλλη. Θα αποκτηθεί άλλος ποδοσφαιριστής. Αλλά μέσα στο πρώτο παιχνίδι παίζουν και δύο.
1: Ναι.
0: Σκοράρου. Εντάξει. Δείχνουν πολύ θετικά στοιχεία. Και στο τέλος, ένας έχει το σοκαριστικό τραυματισμό με το Φανίβ.
1: Τρομακτικός.
0: Που εντάξει, δεν βλέπεις πολύ συχνά. Αλλά είναι εικόνα που σε σοκάρει.
1: Εγώ μόλις το είδα.
0: Σοκάρει.
1: Θυμήθηκα, σίγουρα έχει πιο προσφατό το Σισε που το πάθει δύο φορές.
0: Το συγκεκριμένο ξέρεις τι μου θύμισε εμένα.
1: Κιό. Το είχαμε τελευταία φορά και στην Κύπρο μου είναι θύμα.
0: Έχω. Θυμίζει μου μια εικόνα που είχα δει. Ένας Κροάτης Βραζιλιάνος που αγωνιζόταν στην Άρσεναλ.
1: Κροάτης Βραζιλιάνος.
0: Ακούγεται σου περίεργο το Κροάτης Βραζιλιάνος.
1: Πολλά περίεργο, ναι.
0: Πάρα πολλά περίεργο. Τώρα να δεις που να έρθει απευθείας το όνομα του. Γιατί ξεχνώ το όνομα του, αλλά είναι Κροάτης Βραζιλιάνος.
1: Τι εννοείς Κροάτης Βραζιλιάνος. Βραζιλιάνος, Έλληνας, ξανά άκουσα ο Λιμιός, Κροάτης Βραζιλιάνος.
2: Κοίτα ρε, υπάρχουν ρε ούλες οι εθνικότητες, δεν μπορείς να κάνεις οποιοδήποτε συνδυασμό και μαθηματικά να το πάρεις.
0: Κροάτης Βραζιλιάνος, Άρσεναλ. Ο Εντουάρτο Ντασίλβα.
1: Ο Εντουάρτο Ντασίλβα και η μητέρα του από την Κροατία.
0: Όχι, Εντουάρτο Ντασίλβα. Ήταν ένας σοκαριστικός τραυματισμός.
1: Βάλε και τον Junior, σύρα έναν Junior.
0: Βλέπεις τις φωτογραφίες.
1: Ναι, ναι.
0: Αλλά εντάξει, ήταν το 2008. 8 ήταν ο τραυματισμός. Αλλά ήταν, τότε ήταν όμως που ήταν tackling, του Άρτοντα Σίλβα. Είδες πόσα μήνυματα ήρθαν του Άρτοντα Σίλβα. Κροάτης Βραζιλιάνος, ρε φίλε.
1: Εντάξει, είναι μονοπόλιο μάλλον ο Ντουέρτ.
0: Έπαιζε στη μεγάλη Σαχτάρ, ναι, αλλά όταν είχε πάει στην Άρσεναλ, δεχτεί ένα τάκλιν, τι όνει τα τάκλιν, δηλαδή μέσα σε τη φάση βλέπεις το Φανίβ, ότι θα μας χάνει και ισορροπία, ξέρω εγώ κλπ. Προς το τέλος της εβδομάδας θα είναι η εκπομπή σε φουλ σύνθεση, για σας που ρωτάτε. Χάνει την ισορροπία και σοκαριστικό το τι γίνεται μαζί με τον Γκομής. Το συγκεκριμένο του Εντουάρτο Ντασίλβα τότε ήταν, αν το θυμάμαι σωστά, ήταν τάκλιν το οποίο ήταν καθάρισμα.
1: Ναι.
0: Και νομίζω ότι τότε ήταν και στα καλύτερα του χρόνια.
1: Ήταν οι χρονιές εκείνες που η Σαχτάρ είχε αρκετούς Βραζιλιάνους που έβγαζαν μάτια.
0: Ναι.
1: Βίλιαμ, αν θυμούμαι, ο Φρέντ, που πήραν το Europa League. Το 2010-2011.
0: Εντάξει, τότε όμως μιλούμε πιο πίσω.
1: Ναι,
0: γιατί
1: ναι.
0: Τούτο έγινε.
1: Αλλά καθιερώθηκαν αρκετοί Βραζιλιάνοι από τη Σαχτάρ.
0: Έγινε το 2000. Ναι.
1: Πάρα πολύ.
0: Ναι. Όχι, ήταν ένα διάστημα που ήταν.
1: Ντάκλας Κώστας μου ήρθε τώρα.
0: Ναι, είχε φέρει πάρα όλους. Ήταν πάρα πολύ. 2008 ήταν παιχνίδι με την Μπέρμιγχαμ. Και ήταν νωρίς ο Μάρτιν Τέιλορ ήταν που έκαμε το τάκλι.
1: Και αψυχολόγητο λέει.
0: Αψυχολόγητο, γιατί εντάξει, ήταν καθαρά χτύπημα.
3: Ακούτε τα best of αποσπάσματα της εκπομπής Mappe Show. Χρήστος Ζαβός και Φρέμ Γεωργίου καθημερινά μαζί σας από τις 4 μέχρι τις 6 στους 95.
1: Να το.
0: Και μάλιστα πολύ πρόσφατα, πάρα πολύ πρόσφατα, τώρα μέσα στο καλοκαίρι, στη Βραζιλία έγινε το εξής. Υπήρξε ένας τραυματισμός ποδοσφαιριστή με τέτοιον τρόπο όπως ο Τέιλορ. Γιατί λέω, είναι σαν την περίπτωση Φανίβ, ας πούμε, που έχει κάποιες διαφορές, γιατί βλέπεις ότι ο Φανίβ ήταν ατυχή στιγμή, ήταν πολύ ατυχή στιγμή. Στην Βραζιλία έγινε το εξής. Τραυμάτισε ένας ποδοσφαιριστής έναν άλλον με τάκλιν επιτιδευμένα. Το άφησε έξω για 6 μήνες. Και ήρθε η απόφαση ότι η τιμωρία του θα είναι εισάξια
1: με τον
0: ή θα μπορέσει να επιστρέψει στα γήπεδα όταν επιστρέψει
1: και ο ποδοσφαιριστής
0: που τραυματίστηκε. Ναι. Ναι.
1: Θυμίζει μου τον παίχτη που Είχε ένα παρόμοιο περιστατικό. Εντάξει, δεν θυμάμαι πόσο καιρό τον κράτησε έξω. Είχε ένα παρόμοιο περιστατικό με τον πατέρα του Χάλαν. Και όταν επέστρεψε πίσω, έκανε δυνατό φάουλ του Χάλαν, του πατέρα του.
0: Είναι ο Ρόι Κιν, μάλλον.
1: Ναι, ναι.
0: Ο Ρόι Κιν, άλλο μπράβο. Άλλο μπράβο. Ναι.
1: Ναι, αλλά ήταν ο ορισμός της εκδίκησης.
0: Άλλη εποχή όμως στην Αγγλία, ήταν άλλη εποχή. Ήταν, ναι, όχι μόνο ξύλο. Στην Αγγλία, ήταν γενικά ήταν κάτι εποχές τις οποίες το ξύλο που έπεφτε.
1: Ναι, αλλά ο Ρόι Κιν είχε μείνει πάλι αρκετό καιρό.
0: Και τα tackling που γίνονταν τότε ήταν για να τελειώνουν καριέρες. Δηλαδή, ήταν το άκρο να οδόν την εποχή. Αν πιάσει κάποιος να κάνει ένα κλιπ με όλα τα εισαγωγικά δολοφονικά μαρκαρίσματα, θες να κρατήσεις Premier League, κράτο Premier League.
1: Νομίζω παρόλο... πλέον δεν μπορείς να μου πεις κάποιον τόσο, έναν αμυντικό που κάνει τόσο δολοφονικά μαρκαρίσματα. Με ρωτήσεις πριν 10
0: μα
1: χρόνια.
0: Μα δεν γίνεται πλέον. Δεν γίνεται πλέον. Δεν γίνεται, δεν σε αφήνουν. Ένα σου πούν, έλα κύριε μου, τι κάνεις, έλα μια κόκκινη, πιένε να δεχτεί κι άλλη τιμωρία.
1: Μετά τον Ρόι Κιν και τον Γκατούσο π.χ. που ήταν παρόμοια στυλ, νομίζω ακολούθησε ο Πέπε.
0: Ο Πέπε μπροστά σε μαρκαρίσματα που υπήρχαν μέσα στα 80s. Μπορεί να ήταν μωρό. Μπορεί να ήταν μωρό. Γιατί ο Πέπε έκανε σκληρά μαρκαρίσματα. Και σίγουρα εμπαινέζε στο αντιαθλητικό ο Πέπε, εμπαινέζε στο αντιαθλητικό, δηλαδή τα επιπλέον, την τα πονηρά, πονηρά, το ότι είσαι κάτω, ενάρτο, κατά λάθος επάντησα σε όχι, τι έγινε δαμέχο, τυχαία το πόδι μου με τις τάπες βρέθηκε πάνω σου, αν ήταν, όχι είναι μόνο στο μέση, μπορεί να ήταν οποιοςδήποτε, μπορεί να ήταν οποιοςδήποτε. Μπορεί, ας πούμε, κατά λάθος, πάνω στο πρόσωπο του αντιπάλου, το πόδι μου, την ώρα που είχαμε και πάνω να το σηκώσω. Έκαμνεν τα, ο παιδί του. Βίνιν Τζόουνς, ρε φίλε, Βίνιν Τζόουνς, ακριβώς. Έχει πάρα πολλά.

0: ας σου κάνουν ένα κλιπ με τα δολοφονικά μαρκαρίσματα της τότε εποχής.
1: Στην Κύπρο, ας σε περιορίζω στην Κύπρο. Εμένα δεν μου έρχεται κάποιος.
0: Εντεχοϊκό. Στην Κύπρο.
1: Τα τελευταία 20 χρόνια.
0: Τέτοιο σοκαριστικό τραυματισμό.
1: Όχι σοκαριστικό. Που θέμα ο αμυντικός να κάνει τόσο. Να παίζει τόσο επικίνδυνα.
0: Να παίζει τόσο επικίνδυνα.
1: Εμένα δεν μου έρχεται κάποιος.
0: Ναι.
1: Είμασταν πιο άγγελα και εδώ στην Κύπρο.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Ναι. Έχει δίκιο να κάνω σαν να δεις. Έχουν καμία σχέση με το
1: 52 νομίζω άκουσα διάφορα.
0: Ο
1: παλιός, όχι ο τωρασίνος.
0: Μα τώρα πρόσφατα μιλούμε, παιδιά, μιλούμε για πρόσφατα, μιλούμε. Όχι ρε. Δεν νομίζω ότι βρίσκουμε, ούτε... Ούτε Ντέουεστ, ούτε Χάρογιαν, ούτε. Πρέπει όντως να πάμε πολλές. Πρέπει να πάμε δεκαετίες πίσω.
1: Okay.
0: Δεκαετίες πίσω, νομίζω. Για να Άλιστα. βρούμε τέτοια τόσο σκληρά.
1: Να ευχηθούμε περαστικά στον Κομής.
0: Ναι, περαστικά.
1: Περαστικά στο στον Τσατάκοβιτς.
0: Ο Τσατάκοβιτς.
1: Ρίξει χιαστό Τσακατοβίτς.
0: Ο Τσατάκοβιτς ρίξει χιαστό 9 μήνες. Ο Κομής είναι τουλάχιστον 6 μήνες. Ναι.
2: Ακούτε τα best of αποσπάσματα της εκπομπής Mappe Show. Χρήστος Ζαβός και Εφρέμ Γεωργίου καθημερινά μαζί σας από τις 4 μέχρι τις 6 στους 95. Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Διαβάστε αυτή την Κυριακή αποκλειστικά στην Καθημερινή. GSI και κυβερνητική διγλωσία. Οι αντιφατικές συμπεριφορές της κυβέρνησης, οι λογαριασμοί πολιτικού κόστους για τον Νίκο Χριστοδουλίδη και οι προεδρικές του 2028. Παρασκήνιο. Και εναλλακτικά σενάρια συζητιούνται και από ποιους. Μαζί η διεθνής, ελλαδική και πολιτιστική επικαιρότητα, το βιβλίο Sherlock Holmes, το σήμα των τεσσάρων και περιοδικό Κάπα. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο.
4: Η σχολική χρονιά ξεκινά και η ΡΙΤ είναι εδώ για να προσφέρει μια πλούσια συλλογή από εκπαιδευτικά βιβλία και όχι μόνο για μαθητές και φοιτητές όλων των ηλικιών. Η γνώση γίνεται πιο εύκολη και πιο προσβάσιμη από ποτέ. ΡΙΤ, η ψηφιακή βιβλιοθήκη. Κατέβασε την εφαρμογή και άνοιξε την πόρτα στη σύγχρονη μάθηση. Διαθέσιμη σε Android και Apple. Με τη στήριξη της Τράπεζας Κύπρου και της Καθημερινής. Το έφτιαξες κι αυτό. Και την πόρτα και τον κήπο.
5: Με Ίνκο δεν υπάρχει δουλειά που να μην μπορώ να κάνω.
4: Ούτε ο μάστορας δεν θα τα έκανε τόσο καλά.
5: Είδες, όταν έχεις τα σωστά εργαλεία, ο κόσμος είναι στα χέρια σου. Εργασία στο σπίτι, το αυτοκίνητο, τον κήπο ή τη δουλειά. Τα εργαλεία Ίνκο σου δίνουν τη λύση. Βρες τα σε όλους τους επίσημους μεταπολιτές Ίνκο παγκύπρια. Ίνκο. Make the world in your hands.
6: Οι διαδικτυακοί κίνδυνοι σε βρίσκουν online. Αλλά εσύ βρίσκεις online το CyberCover από τις Γενικές Ασφάλειες. Το σχέδιο ασφάλισης CyberCover παρέχει αξιόπιστη προστασία από κινδύνους του διαδικτύου, όπως κυβερνοαπάτες, απάτες λιανεμπορίου και κλοπή ταυτότητας από μόλις 25 ευρώ το χρόνο. Μπες στο site των Γενικών Ασφαλειών, επίλεξε το σχέδιο που σου ταιριάζει και πάρε οικονομική κάλυψη, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και άμεση διαχείριση περιστατικών. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Γενικές Ασφάλειες. Έχεις αξία.
7: Αν αγαπάς τον κόσμο της ομορφιάς και της δημιουργίας, το Global College σε περιμένει. Απόκτησε πτυχίο αισθητικής ή ανώτερο δίπλωμα κομμωτικής με την υπογραφή ποιότητας της RNZ. Πιστοποιημένη κλάδη, κρατική χορηγία και διδασκαλία που εμπνέει και ξεχωρίζει. Το ταλέντο σου αξίζει την καλύτερη αρχή. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
8: Η λευχαιμία μπορεί να νικηθεί. Με τη δική σου συμβολή. Σεπτέμβριος, μήνας ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τη λευχαιμία και τις αιματολογικές κακοήθειες. Μάθε για την πρώτη μεταμόσχευση μυελού των οστών και την ανακάλυψη που το 2000 σηματοδότησε τη θεραπεία της χρόνιας μυελογενούς λευχαιμίας. Ενημερώσου για τις μοντέρνες διαγνωστικές μεθόδους, τις καινοτόμες εξελίξεις, τις θεραπείες ακριβίας και την αιματολογία σαν ιατρική ειδικότητα. Γίνε αιμοδότης και εγγράψου στο αρχείο δοτών μυελού. Πληροφορίες στη σελίδα CYHEMA.gr. kypriotics.com και στα κοινωνικά δίκτυα. Κυπριακή Αιματολογική Εταιρεία. Γιατί η λευκαιμία μπορεί να νικηθεί.
9: Ο Σεπτέμβριος είναι η ιδανική στιγμή να ξαναβρεις το ρυθμό σου. Στα Holland & Barrett, μέχρι και τις 27 Σεπτεμβρίου, βρες προϊόντα για διαχείριση βάρους, καρδιά, όραση και πνευματική ευεξία, οστά και μύες, αρθρώσεις και παιδική υγεία σε μία μοναδική προσφορά. Buy one, get one, half price. Διάλεξε οποιοδήποτε αγαπημένο σου προϊόν και πάρε το δεύτερο στη μισή τιμή. Ξεκίνα τη νέα σεζόν φροντίζοντας πρώτα εσένα. Holland & Barrett. Ειδική στην ευεξία.
10: Eurobank Masters Tennis Academy. Εξειδικευμένα προγράμματα για παιδιά 5 μέχρι 8 ετών. Προκρατήστε τη θέση σας. Ελάτε με τους πρωταθλητές. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 10 59 29 και στην ιστοσελίδα www.tennismasteracademy.com.cy.
11: Every generation has its defining battle. Some fought for land, some for oil. Some for information.
12: Today, the battle is for intelligence. Nations compete for technological supremacy. Businesses race to reinvent themselves. Professionals fight to remain relevant. And every citizen faces one question: will AI work for me or replace me?
11: This is happening now.
12: Join world leaders, entrepreneurs, policymakers, and innovators at the Digital Agenda Cyprus Summit. This year's theme, AI Battles, Challenging the Balance of Power, Life, Work, Country, Region.
11: The battle has already begun. Which side will you be on?
12: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy. Powered by Bank of Cyprus and CETA.
13: Sport FM, στους 95. Αθλητικά με άποψη.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ στο FM 95. Ήταν αντιληπτό ότι προχωρήσαμε στην αλλαγή ηχολήπτη και θέλησε να μας το κάνει ακόμη πιο ξεκάθαρο ο Κωνσταντίνος, βάζοντας AC/DC.
1: Μεγάλος φαν.
0: Είσαι μεγάλος φαν.
2: Αρκετά.
0: Αρκετά, μπράβο. Να βάζοντας στο ακουστικό. Αλλά εντάξει. Οκ, ο καθένας. Ο Πανίκος είναι να βάλει το που σε Θανάση σήμερα. Επειδή κλείσε όταν άσε στην Ομόνια. Τέλος πάντων. 2950, στέλνει τα μηνύματά σας και μας λέτε οτιδήποτε επιθυμείτε. Μαζί μας να πω είναι η Epic με το Epic One που τα έχει όλα. Fiber Internet 5 Gbps για το σπίτι, Wi-Fi παντού με δωρεάν booster, πλάνο 5G Unlimited Max για να μην κολλάς ποτέ, πακέτο τηλεόρασης για full ψυχαγωγία και δυνατότητα καινούρια συσκευής με δόσεις. Και όλα αυτά με μόνο 39,99€ το μήνα. Πάντως Γαλανόπουλος, Δόνης, Πιερό, Γιάρεμτσου και Μωρόν είναι κάποια ονόματα που έχουν ενημερωθεί από τις ομάδες τους ότι δεν συμπεριλαμβάνονται στα πλάνα τους. Ο Γιάρεμτσουκ.
1: Ο Γιάρεμτσουκ δεν έκλεισε ήδη σε άλλη ομάδα.
0: Έκλεισε. Έκλεισε σε άλλη
1: ομάδα. Ασία.
0: Νομίζω δεν έκλεισε. Ή όχι, ναι, ο Γιάρεμτσουκ που έκλεισε.
1: Τα μπερδέψαμε.
0: Ο Γερεμέγεφ έκλεισε.
1: Ο Γερεμέγεφ, ναι, ναι.
0: Ο Γερεμέγεφ έκλεισε, ναι, αλλού. Ο Γιάρεμτσουκ, οκ. Okay.
1: Το Δόνης γράφτηκε ότι δεν υπολογίζεται. Νομίζω δεν ισχύει το για Γαλανόπουλο.
0: Για Γαλανόπουλο δεν ξέρω αν ισχύει. Για Πιερό, ναι. Για Μωρό, ναι. Οκ. Okay. Είναι όμως σε κάποια συμβόλαια έτσι πολύ πολύ ψηλά. Τώρα το ότι λένε στην Ελλάδα για Δόνι και Αποέλ και ανάμελικους ψάχνοντας το λίγο το θέμα,
1: ναι.
0: Είναι πολύ προκύπτει μου για την ώρα.
1: Η δική μου λογική μου μεταφέρει
0: μου προκύπτει ότι ο ίδιος έριξε γεφυρές επικοινωνίας και λοιπά.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν μου προκύπτει να είναι κάτι προχωρημένων ή συμφωνημένων όπως παρουσιάστηκε
1: στις προηγούμενες μέρες
0: στην Ελλάδα.
1: Ναι.
3: Ακούτε τα best of αποσπάσματα της εκπομπής Mappe Show. Χρήστος Ζαβός και Εφραίμ Γεωργίου καθημερινά μαζί σας από τις 4 μέχρι τις 6 στους 95.
1: Να. Μα δεν συνδυάζεται και απόλυτα με το μεταγραφικό πλάνο του ΑΠΟΕΛ.
0: Το οποίο μεταγραφικό πλάνο του ΑΠΟΕΛ περιλαμβάνει τον κύριο Μπαράκ, τον κύριο Καρίγιο, τον κύριο Ζελένικα, έτσι προφέρεται, ναι.
1: Όλιβερ Ζελένικα.
0: Και επιθετικό.
1: Ναι, αλλά η εξίσωση με τον Δόνι είναι σε περίπτωση που έρθει στην Κύπρο για τον Αποέλ.
0: Δεν μου φαίνεται.
1: Να έρθει ο Πετρόσο να καθιερωθεί ως φορ.
0: Δεν είμαι σίγουρος. Δεν είμαι σίγουρος ότι μπορεί να προκύψει. Επίσης, προς απογοήτευση του 737, ψάχνοντας χθες λίγο και το θέμα του Σαχαμπό, για την ώρα δεν υπάρχει κάτι
1: χειροπιαστό.
0: Ναι, ή προχωρημένο.
1: Αλλά είναι δεδομένο το ενδιαφέρον.
0: Όχι. Όχι, ενώ δεν υπάρχει κάτι χειροπιαστό, δηλαδή αν μπήκα σε οποιαδήποτε εις βάθος συζήτηση. Εις βάθος, γιατί τα με το νόημα. Ενώ το τι έχει προταθεί, κάθε μέρα μπορεί να προτείνονται.
1: Ναι, αλλά όπως αναλύσαμε και χθες, είναι πολύ σημαντικό, όπως έχουν διαμορφωθεί τα δεδομένα του ΑΡΦΑ καταλόγου, το ΑΠΟΕΛ να αποκτήσει έναν ποδοσφαιριστή β' καταλόγου για να μπορέσει να προσθέσει
0: βάθος. Και ίσως και μια θέση στην οποία δεν έχει αυτή τη στιγμή κάποιο ποδοσφαιριστή. Γιατί καθαρόν εξάρι δεν είναι ούτε ο Βρόντις, δεν είναι ούτε ο Πέρε, δεν είναι ούτε ο
1: Και είναι ιδανική λύση το εξάρι να είναι β' καταλόγου για τη μοναδική θέση που μένει ο κατάλογος Α. Θα πας για έναν επιθετικό, θα λογίσεις ως βασικό.
0: Ακριβώς. Εντάξει, αντιλαμβάνομαι το ότι ο Παπαδόπουλος δεν θέλει στο παιχνίδι, δεν χρησιμοποιεί το κλασικό εξάρι στο παιχνίδι του κλπ. Όμως και πάλι νομίζω ότι δεν μπορείς να στελεχώσεις μια ομάδα που να μην έχεις έναν εξάρι. Όπως ταυτόχρονα.
1: Σου δίνει και τη δυνατότητα να είσαι και πιο ευέλικτος στο πλάνο που θα.
0: Πέρσι έκανα αυτή τη συζήτηση στην περίπτωση της ΑΕΛΟ που χτιζόταν η ομάδα για τον Τραμετσάνη να παίζει με τριάδα πίσω. Και υπήρχε μια έλλειψη έτσι στα εξτρέμ.
1: Ναι.
0: Γιατί ρωτούσες ποια είναι τα εξτρέμ της ομάδας. Και ήταν ο Σινγκ Και απ' την άλλη μπορεί να παίξει ο Νατέλ. Ο οποίο Νατέλ όμω παίζει και φορ.
1: Ναι.
0: Ο οποίο Νατέλ εννοώ μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο 3-5-2. Άρα το να χτίσει μια ομάδα.
1: Τον οποίο έχει καθιερώσει ο Τραμετσάνη στο Αποέλ.
0: Ναι.
1: Δοκιμασμένη λύση.
0: Σωστό. Ναι. Αλλά το να χτίσει μια ομάδα που να μην έχει καθόλου εξτρέμ, σε περιορίζει τουλάχιστον στην ευελιξία σου,
1: ναι, ναι,
0: σε
1: ναι.
0: σχέση με το τι ακριβώς με την ίδια λογική, όπως το να χτίσει μια ομάδα χωρίς να υπάρχει ούτε και έναν εξάρι, σε περιορίζει και πάλι στην ευελιξία που μπορεί να έχεις για να προχωρήσεις μέσα στην σεζόν.
1: Περιορισμένη ήταν και η πορεία του Τραμετσάνη στην ΑΕΛ.
0: Ναι, ακριβώς. Να κάνεις rotation, ok. Όχι όμως 9 αλλαγές.
1: Εντάξει, το είδαμε ξανά έλεος. Το έργο.
0: Ναι, ο Μπέρκ όταν προχωρά.
1: Η δεύτερη σύρρη χρονιά που κάναμε
0: τώρα. Όχι, είναι η δεύτερη. Είναι η δεύτερη.
1: Στην Ομόνια δεν μπορώ να πάω πιο παλιά. Δεν θυμάμαι. Πέρσι θυμάμαι τι έκανε.
0: Ναι, όχι. Δεν είναι η δεύτερη φορά που βλέπω να έχει 9 αλλαγές.
1: Ναι, αυτό ναι σίγουρα. Ναι. Σε πρεμιέρα, σε πρεμιέρα.
0: Δηλαδή. Μπορούμε να πάμε πιο πίσω. Δεν θυμάμαι αν ήταν πρεμιέρα. Ήταν ένα παιχνίδι στο οποίο εμφάνισε τον Μπέρκ. Τους νεαρούς Κύπριο και εδώ και σε όλους φανέλα
1: ναι.
0: βασικού και τους είχαμε και πήραν ήταν το σημείο κλειδί για να τους καθιερώσει.
1: Κάποιος
0: ήταν,
1: όμως μπορεί να πει ότι αφού την έπαθε πέρσι γιατί την έκανε και φέτος το rotation.
0: Γιατί πολύ απλά υπάρχει εμπιστοσύνη στην ομάδα okay.
1: ναι.
0: και επίσης δεν είναι το τέλος του κόσμου το
1: να χάσεις βαθμούς στην πρεμιέρα.
0: Να έχει μια ανισοπαλία. Υπάρχουν ακόμα 25 αγώνες για την κανονική διάρκεια συν 10, υπάρχουν ακόμη 35 αγώνες.
1: Αποκτά μεγαλύτερη βαρύτητα για πολλά του βαθμού γιατί έχασε βαθμούς εκτός προγράμματος κόντρα στην Ομόνια Ραδίπ.
0: Ναι, αλλά ξέρεις τι, ακριβώς και πέρσι, είπες το εσύ ο ίδιος. Πέρσι επίσης έχασε.
1: Ναι, ναι. Δεν χάνεις κανέναν τρένο από την πρώτη αγωνιστή.
0: Ακριβώς. Είναι μια μεγάλη συζήτηση. Μπορεί αυτή τη στιγμή οι αριθμοί και τα δεδομένα κάποιων ποδοσφαιριστών γιατί. Πρέπει να έχουμε μέσα στο μυαλό μας ότι πλέον η τεχνολογία σε βοηθά να καταλάβεις.
1: Ναι.
0: Σε βοηθά να καταλάβεις, ρε παιδί μου. Εάν κοντεύει ο Γιάννης ο Θεοδωρίδης να παίξει στα κόκκινα του, υπάρχει αυξημένη πιθανότητα τραυματισμού ή όχι.
1: Και πλέον νομίζω πρέπει να καταλάβουν και οι φίλοι της Ομόνιας ότι αυτός είναι ο Μπέρκ, να καταλάβουν ότι έχει συνειλογική του.
0: Και αυτό θα κάνει.
1: Ναι,
0: δηλαδή,
1: ναι.
0: Το να βλέπουμε κάθε χρόνο την ίδια συζήτηση ρε κανίλια γιατί το κάνεις και λοιπά και λοιπά okay. Δικαιούται να το κάνει.
1: Ναι, ναι.
0: Πέρσι το είχαμε, έπιασε το πρωτάθλημα, είχε την πιο φανταστική σεζόν που θα μπορούσε να έχει. Μπορείς να το δείξεις εμπιστοσύνη. Ήταν ήρθε το στραβοπάτημα, ήρθε το στραβοπάτημα. Θα μπορούσε να κερδίσει, θα μπορούσε να κερδίσει χτες. Θα μπορούσε να χάσει. Η Αραδίπου ακριβώς, ήβρεν τα τρία δοκάρια η Αραδίπου.
1: Ναι.
0: Όμως εμένα δεν μου λέει κάτι ότι στην πρώτη αγωνιστική είχε μια απώλεια βαθμό. Εν τω μεταξύ, παίζει μεθαύριο το Super Cup.
1: Τι θα κάνει.
0: Άρα πρέπει να το έχεις στο μυαλό σου και αυτό. Συν υπάρχουν ένα σωρό άλλες ιδιαιτερότητες. Δηλαδή, τον Νικόλα τον Παναγιώτου δεν το ξεκινάς βασικό. Γιατί? Γιατί ο Νικόλας Παναγιώτου είναι πολύ κοντά στο να κλείσει.
1: Να κλείσει άλλη ομάδα.
0: Ακριβώς. Να συνεχίσει την καριέρα του στην
1: Ολλανδία. Και για την Ουτρέχτ.
0: Δεν μπορώ να τον βάλω βασικό. Έχει δίκιο όταν είπε το πρώτο κομμάτι τη εκπομπή ότι σου έκανε εντύπωση.
1: Ναι, ναι.
0: Α, στον αέρα μου το είπε.
1: Ναι, ναι, στον αέρα.
0: Ότι σου έκανε εντύπωση ότι έπαιξε ο Νικόλας Παναγιώτης. Ναι, εμένα μου έκανε εντύπωση ότι μπήκε ω αλλαγή ο Νικόλας Παναγιώτης.
1: Και ναι, γελίο οξύμορον ότι. Ήταν σχεδόν κλειστή μεταγραφή. Πώ σήμερα βγήκαν τα δημοσίματα ότι πετάει για Ελλάδα, για Ολλανδία.
0: Για Ολλανδία.
1: Και αγωνίστηκε χθες. Γιατί παίρνει το ρίσκο να χαλάσει τη μεταγραφή.
0: Ναι, αλλά έβλεπε το παιχνίδι πώ πήγαινε. Και αυτό γίνεται πάντα σε συνεννόηση με τον ποδοσφαιριστή. Όταν ένα παίχτη ξέρει ότι.
1: Ναι, αλλά το ρίσκο υπάρχει.
0: Το ρίσκο υπάρχει, δεν ήταν όμως. Δεν ήταν όμως τόσο μεγάλο.
3: Ακούτε τα best of αποσπάσματα της εκπομπής Mappe Show. Χρήστος Ζαβός και Εφρέμ Γεωργίου καθημερινά μαζί σας από τις 4 μέχρι τις 6 στους 95.
0: Κοπέγια διαφορά είναι ότι ερχόταν πέρσι από πίσω ένας ΜΑΕ που καθάρισε. Φέτος μάλλον όχι. Φέτος όμως έρχονται άλλοι παίχτες.

0: κύριου βαθμού στην πρεμιέρα.
1: Okay. Εντάξει, δύσκολη ερώτηση. Την πρώτη φορά που κατέκτησε το πρώτο πρωτάθλημα με την Ομονία, θυμάσαι αν έχασε την πρεμιέρα βαθμού.
0: Όχι, νομίζω ότι στην πρεμιέρα, αν δεν κάνω λάθος, ήταν το παιχνίδι. Ήταν κόντρα στην Πάφωνα και ήταν το παιχνίδι που έβαλε τα μωρά μέσα ο Μπέρκ. Και ήταν μωρά γιατί τότε το Λοΐτσου, ο Τζονίς, ο Καγουλής ήταν μικροί.
1: Ναι, ναι.
0: Ήταν μικροί. Ο Μωρόν είναι ο εκλεκτός της ΑΕΛ και προσπαθεί να σπάσει το συμβόλαιο του με τον Καρυπίδη. Μπορεί να είναι ο Μωρόν. Μιλούμε για μεγάλη. Για πολύ πολύ μεγάλη υπέρβαση. Εάν η ΑΕΛ αποκτήσει το Λορέν Μωρόν.
1: Ναι.
0: Καταπληκτικός ποδοσφαιριστής. Το ρίσκο υπήρχε. Δείτε πως χάθηκε με τα γραφή του Ζάζα. Αν έχετε υπόψη σας ότι ήταν κλειστός για Ρωσία. Σωστό.
1: Ναι, ο Ζάζα όμως είχε και
0: είναι ένα διαφορετικό όνομα.
1: Ναι, ευρωπαϊκές οργανώσεις. Θες τον καλύτερο σου παίχτη.
0: Όχι, περίμενε. Το να βάζω έναν παίχτη είναι επιθετικό. Εντάξει. Εξτρέμ. Να έρχεται ο τραυματισμός
1: σε ένα παιχνίδι. Διαφορετικής δυναμικότητας ο αντίπαλος.
0: Ακριβώς, είναι διαφορετικής δυναμικότητας και το είδαν το παιχνίδι κιλά διαφορετικά.
1: Ναι.
0: Και το είδαν το παιχνίδι κιλά διαφορετικά. Εχθές, το που ήταν πήγαν παγιό του, ήταν ένα σημείο στο οποίο δεν υπήρχε ιδιαίτερη πίεση στην Ομόνια. Αντιθέτως, ανανέονται επιθέσεις οι Ομονιακοί. Ανανέονται. Ο Μπέρκ είναι καλός στην αντεπίθεση μέχρι εκεί σε κλειστές άμυνες δεν έχει πλάνο. Όχι, δεν έχει πλάνο σε κλειστές άμυνες.
1: Βρήκα την πρώτη αγωνιστική του 2020, 2-2 Πάφος Ομόνια.
0: 2-2 ήταν.
1: Το πρωτάθλημα που κατέκτησε ο Μπέρκ.
0: Ναι, ήταν τα. Δεν στις εντεκάδες, ήταν οι μικροί τότε.
1: Εντεκάδα Ομόνιας.
0: Ήταν. Πρέπει να ήταν.
1: Χαραλάμπος, Τζονί, Λοΐζο.
0: Είδες.
1: Βενιζέλου, Παναγιώτου.
0: Ήταν. Και τότε ήταν αρκετά πιο μικροί. Δηλαδή,
1: γράψε μια. Μιλούμε για πριν 6 χρόνια.
0: Ακριβώς. Ακριβώς. Η κουβέντα ότι δεν έχει πλάνο ο Μπέρκ. Ένας προπονητής χωρίς πλάνο δεν ξέρω αν μπορεί να πιάσει.
1: Δεν έχει πλάνο από ποια άποψη, δεν καταλαβαίνω.
0: Ότι μόνο με αντεπίθεση ξέρει να πέσει. Δηλαδή ο Μόνια πέρσι έπαιζε αντεπίθεση.
1: Η Μόνια τερμάτισε με τους πιο υψηλούς αριθμούς στην επίθεση. Και με τεράστια σκορ.
0: Και στην άμυνα.
1: Ναι,
0: τους
1: ναι.
0: Πιο χαμηλούς. Και με τεράστια σκορ.
1: Δηλαδή και το κέντρο θα είναι Ντάλσιον, Μπαράκ, Τζούρισιτς και τι ως εξάρι.
0: Ο επιτάφιος μάλλον θα κινείται πιο γρήγορα εκεί θέλει να καταλήξει.
1: Ναι. Το πιο πιθανό κέντρο του Αποέλ.
0: Ο Ντάλσιον θα πρέπει να τρέχει για τρεις αν πάει έτσι το κέντρο. Θα πρέπει να τρέχει για τρεις. Έτσι και αλλιώς ο Ντάρτσιο είναι ένας απαραίτητος ποδοσφαιριστής και είναι και απόλυτα λογικό αυτό που έχουν επιλέξει.
1: Υπάρχει στην 11 το ενδεχομένο Μπαράκ Τζούρισιτς στην ίδια 11. Όσο 8 τον Μπαράκ και όσο 10 τον Τζούρισιτς.
0: Άμεσα όχι, σε κάποια φάση ίσως
1: να ξεκινούν. Υπάρχει ανάγκες του αγώνα.
0: Ναι.
1: Αλλά ποια θα είναι η τριάδα του
0: Αποέλ. Πιο πιθανό θεωρώ το Ντάρτσιο Βρόντις και μπροστά του να είναι ο Τζούρισιτς. Ναι, το Βρόντι. Η Τζούρισιτς είναι Μπαράκ.
1: Α, δεν θεωρείς τον Μπαράκ να τον λογίζει και ως οχτάρι.
0: Μπορεί και πάλι με βάση τις ανάγκες του κάθε αγώνα.
1: Ναι.
0: Και πάλι με βάση τις ανάγκες. Αλλά νομίζω ότι ο Βρόντις φέτος είναι η χρονιά στην οποία θα πάρει πολλές συμμετοχές. Πάρα πολλές.
1: Πώς δικαιολογάς όμως να μείνουμε λίγο στον Μπαράκ, γιατί είναι λίγο αξίζει να ασχοληθούμε.
0: Έτσι για αλλιώς στο Αποέλ ήθελαν να κάνουν μια κίνηση με οχταροδεκάρι.
1: Ναι.
0: Το ίδιο πράγμα οχταροδεκάρι ήταν ο Περέιρα, αν θυμάσαι.
1: Ακούστηκε.
0: Όχι, ακούστηκε, έφτασε πάρα πολύ κοντά ο Περέιρα.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν έκλεισε στο τέλος η μεταγραφή του.
1: Και αυτό στράφηκαν σε άλλες λύσεις.
0: Okay. Σημαίνει ότι ήθελε ποδοσφαιριστή εκεί που δεν μπορεί να υπηρετήσει τους δύο ρόλους. Από εκεί και πέρα όμως, το να έχεις τον Μπαράκ, το οποίο οι αρετές του μάλλον επιθετικές είναι,
1: ναι.
0: Περισσότερο, και τον Τζούρισιτς, που οι αρετές του επιθετικές είναι,
1: ναι.
0: Υποχρεώνει τον Ντάρσιο σε πάρα πολλά τρεξίματα και θέλοντας τους δύο
1: σου... Γι' αυτό επιστρέφουμε στην ανάγκη τη θέση του αμυντικού μέσου.
0: Ναι, ή έστω αν δεν θες να παίζεις με αμυντικό χαφ,
1: ναι.
0: να παίζεις με δύο οκτάρια.
1: Ναι.
0: Που να αναλαμβάνουν το ρόλο του στην άμυνα να μην έχεις το κλασικό αμυντικό χαφ.
1: Ναι.

0: Ακούτε τα best of αποσπάσματα της εκπομπής Mappe Show. Χρήστος Ζαβός και Φρέμ Γεωργίου καθημερινά μαζί σας από τις 4 μέχρι τις 6 στους 95.
1: Που δεν έδειξε προθέσεις ο Παπαδόπουλος για το κλασικό.
2: Ναι, γι' αυτό σου λέω ότι ο Βρόντις μου φαίνεται ότι
1: μπορεί να μετατράπει σε αυτό το εργαλείο.
2: Ναι, δίπλα από τον Τάλσιο. Και να συμφέσουν οι δυο τους στο δίδυμο.
1: Για τον Παράκ που ήθελα να σου πω ήταν πως αφού άφησαν προς τα έξω να, πριν ένα μήνα,
2: Δεν επίσημα το ΑΠΟΕΛ, δεν είναι τοποθετήθηκε.
1: Ναι, αλλά το ΑΠΟΕΛ κάθε φορά που βγαίνει προς τα έξω και κάτι δεν ισχύει.
2: Όχι.
1: Βγαίνει, προσπαθεί να αλλάξει την άποψη του κόσμου, θέλοντας επίσημη θέση.
2: Ναι, δεν το κάνει αυτό για τις μεταγραφές. Φέτος δεν το κάνει.
1: Ναι, δεν μιλώ για οποιαδήποτε μεταγραφή. Μιλώ για τον Παράκ, ο οποίος είχε ανακοινωθεί και βγήκε μια ανακοίνωση. Τελικά
2: ναι,
1: δεν προχωρούμε.
2: Επίσημα το ΑΠΟΕΛ δεν είχε τοποθετηθεί πάνω στο συγκεκριμένο θέμα.
1: Ναι, αλλά για μένα, εγώ στο μεταφράζω, εγώ είναι επικοινωνιακό λάθος.
2: Ότι θα έπρεπε, θα έπρεπε.
1: Την ίδια ώρα όμως σου λέω υπήρχαν αρκετά δημοσιεύματα από κανένα λόγο
2: θα
1: για.
2: Θα έπρεπε να διαψευθούν
1: για τραυματισμό του ποδοσφαιριστή.
2: Ναι, θα έπρεπε να διαψευθούν τα δημοσιεύματα. Συμφωνώ.
1: Ίσως γίνει αυτό το ξεκαθάρισμα.
2: Μα θα γίνει.
1: Εκ νέου.
2: Έτσι αλλιώς έγινε το ξεκαθάρισμα ότι δεν ίσχυε τότε το ότι ήταν θέμα του τραυματισμού. Έγινε αυτό το ξεκαθάρισμα την προηγούμενη εβδομάδα. Όπως επίσης και το ότι δεν κινήθηκε τον Παράκ. Είχαν βγει κάτι δημοσιεύματα στην Ιταλία.
1: Ναι, ότι θα κινούνταν νομικά.
2: Και έγινε το ξεκαθάρισμα ότι δεν υφίστατο τέτοιο θέμα.
1: Τον παράγοντα ήταν και κοντά να γίνει συμπαίκτης του Κάσταν. Υπήρχε αυτό το ενδεχόμενο.
2: Ναι, ναι, σωστός. Νομίζω υπάρχει υπηρεσιακός προπονητής που θα κάτσει περισσότερο από τον Παπαδόπουλο. Δεν έχει ομάδα στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο που παίζει χωρίς εξάρι. Υπάρχουν ομάδες που παίζουν χωρίς εξάρι. Αλλά εντάξει. Ενέργεια 0. Ο Χακουλής δεν μπορεί. Αν δεν υπάρχει transition game, ο Χατζηγιοβάνης 0. 2 εξάρια αντί για 2 center forward να παίζουν με δεύτερη ενδεκάδα δεν είναι rotation. Είναι οι ίδιες εμμονές του Μπέρκ. Ναι, αλλά οι αιμονές αυτές είναι που τις έχουν φέρει εδώ που βρίσκεται σήμερα ναι. Για να κάνεις αυτή τη συζήτηση. Πέρσι είδες, νομίζω ότι πότε είδαμε καλύτερο version της Ομόνιας σε σχέση με το περσινό. Θυμάσαι?
1: Όχι.
2: Πρέπει να πάμε πάρα πολλά χρόνια πίσω και δυσκολεύομαι να θυμηθώ.
1: Δεν χρειάζεται πολλά χρόνια πίσω. Αν συγκρίνουμε τους τελευταίους δύο ομάδες πρωταθλήτρες της Ομόνιας που ήταν και του ίδιου προπονητή, νομίζω ότι
2: η περσινή ήταν
1: αρκετά καλύτερη.
2: Ακριβώς. Τώρα αυτόν κάνει. Έτσι θέλει να παίρνει το rotation με αυτόν τον τρόπο. Θα μου άρεσε ο Γιάρεμτσουκ, δανεικός από τον Ολυμπιακό, υπερπαίκτης, σίγουρα 15 γκολ εύκολα, τα ελάρα μου και είμαστε συσταρισμένοι φέτος. Δίπλα από τον Τάρσιο, εγώ θα ήθελα τον Καλανόπουλο, αν ισχύει ότι είναι διαθέσιμος, να τον φέρουν.
1: Εγώ νομίζω ότι είναι διαθέσιμος.
2: Δεν κατά παραγγελία, εννοώ.
1: Εντάξει,
2: ο Γαλανόπουλος δεν ξέρω γιατί δεν τον κύρεψε καμία ομάδα πέρσι από την Κύπρο. Θα μου πεις ότι ήταν θέμα.
1: Πριν κλείσει στον Άρη, ναι.
2: Πριν κλείσει στον Άρη, θα μου πεις ότι ήταν θέμα είναι το οικονομικό με τον Γαλανόπουλο, γιατί καλό συμβόλαιο είχε. Ωστόσο, σαν ποδοσφαιριστής, εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Το θέμα του μέσα στην καριέρα του Γαλανόπουλου ήταν ακριβώς οι πολλοί τραυματισμοί του. Ναι, είναι και ο Πέρεθ στο κέντρο, αλλά ο Πέρεθ φάνηκε ότι ακόμη δεν έχει δέσει καθόλου με την ομάδα. Χρειάζεται χρόνο.
1: Ναι.
0: Ακούτε τα best of αποσπάσματα της εκπομπής Mappe Show. Χρήστος Ζαβός και Φρέμ Γεωργίου καθημερινά μαζί σας από τις 4 μέχρι τις 6 στους 95.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 3. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
2: Κλασικές περιπέτειες του θρυλικού Sherlock Holmes έρχονται στην καθημερινή σε βιβλία τσέπης και audiobook. Διαβάστε, ακούστε, εντοπίστε τα ίχνη, λύστε το μυστήριο, κάθε λεπτομέρεια μετράει. Αυτή την εβδομάδα το σήμα των τεσσάρων, Sherlock Holmes, την Κυριακή με την καθημερινή.
3: Έφτασε φθινόπωρο, ήρθαν προσφορές για το σπίτι, το γραφείο και ό,τι άλλο θες. Ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν 9 λίτρων μόνο 29,95. Καρέκλα γραφείου με τροχούς μόνο 49,95. Ψισταριά κάρβουνου με τροχούς μόνο 119,95. Και γωνιακός τροχός Borman Pro 115 mm μόνο 29,95. Επιπλέον μείον 20% σε επιλεγμένα προϊόντα Joseph Joseph.
4: Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση, αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσιά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.
5: Ήξερες ότι μόνο 4 στις 10 γυναίκες έκαναν τεστ Παπα-Νικολάου μέσω του ΓΕΣΥ τα τελευταία 2 χρόνια? Ότι μόνο 6 στους 10 άντρες άνω των 45 έκαναν έλεγχο προστάτη? Μόνο 2 στα 10 παιδιά έλεγχο όρασης? Και λιγότεροι από τους μισούς δικαιούχους οδοντιατρικό καθαρισμό? Τα νούμερα μιλούν. Η πρόληψη δεν πρέπει να περιμένει. Με το ΓΕΣΥ έχεις πρόσβαση σε προληπτικές εξετάσεις. Μίλα με τον προσωπικό σου γιατρό για να σε καθοδηγήσει ανάλογα. ΓΕΣΥ. Ενημερώσου. Προγραμμάτισε, πρόλαβε.
6: Όταν η ποιότητα συναντά το χαμηλό κόστος, η επιλογή έχει όνομα. Σάιλον. Ελαστικά σχεδιασμένα για σταθερή απόδοση με εξαιρετική σχέση ποιότητας τιμής χωρίς συμβιβασμού στην ασφάλεια. Σάιλον. Μαζί σας σε κάθε στροφή. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
7: Θέλεις το πρωί να πας με τον συνάδελφο από τη δουλειά για μπραντς? Το μεσημέρι σε παίρνει το αμόρε τηλέφωνο και ρωτάει αν ψήνεσαι να πάτε κάπου διότι πίνασε. Και το βραδάκι που παίζει η ομαδάρα μπαλίτσα, θέλετε με τα φιλαράκια να τη δείτε παρέα, αλλά να χτυπήσετε και ένα ωραίο μπέρκερ. Ή και δύο, όσα θέλει ο καθένας. Μπορεί να μην είναι καν μπέρκερ. Οι επιλογές είναι πολλές άλλωστε. Και σκέφτεσαι εσύ τώρα, μακάρι να υπήρχε ένα μέρος όπου θα μπορούσα να τα κάνω όλα αυτά. Υπάρχει Black Brick. Εκλεκτά πιάτα, μεγάλη ποικιλία σε κοκτέιλς, μπραντς και πολλά άλλα τα οποία τα βρίσκεται σε ένα και μόνο μέρος. Black Brick. Σταυρού 66 στο Στρόβολο. Τηλέφωνο 22 31 21 36.
8: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Παγωτό μπάρα πρωτεΐνης 5x70 ml με Lidl Plus 2,55. Κάσιου σωμά 200 γραμμάρια με Lidl Plus 2,49. Και ηλιέλαιο 1 λίτρο με Lidl Plus 1,64. Lidl. More to value.
2: Η φημισμένη σύμβουλος του ΝΑΤΟ, του Πρόεδρου Μπάιντεν και άλλων οργανισμών για τη γεωπολιτική στρατηγική στην τεχνολογία και ενέργεια, Νίνα Σινκ. Ο κορυφαίος IAE expert Matthew Griffith, ο σπουδαίος Κύπριος επιστήμονας, μέλος της Ακαδημίας Εφευρετών των ΗΠΑ και πρόεδρος του Πανεπιστημίου της Southern California, Max Nikias. Μαζί με άλλους 30 ομιλητές από όλο τον κόσμο και την Κύπρο έρχονται στο Digital Agenda Cyprus Summit 2026.
9: This year's theme, AI battles, challenging the balance of power, life, work, country, region.
10: The battle has already begun. Which side will you be on?
9: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Είστε συντονισμένοι στο Sport FM 95 και είναι η εκπομπή Mappe Show σήμερα, Τετάρτη 2 του Σεπτεμβρίου του 2026. Στα μικρόφωνα ο Εφραίμ Γεωργίου και απέναντι μου έχω τον Ανδρέα Γκοναρή. Σε χαιρετώ.
1: Καλησπέρα.
0: Ανδρέα.
1: Καλησπέρα.
0: Στο 2950 μπορεί να στέλνετε τα μηνύματά σας για να μας λέτε οτιδήποτε επιθυμείτε. Και είναι άλλη μια εκπομπή στην οποία έχουμε πάρα πολλά να συζητήσουμε από τον Deadline Day. Για τις ευρωπαϊκές λίστες των Deadline Day.
1: Ναι,
0: όχι Deadline. Όχι Deadline Day, ας πούμε, για το δικό μας το. Ναι. Επειδή είναι η πρώτη σου φορά που θα ζήσεις κάτι τέτοιο, να είσαι προετοιμασμένο για τις 9 του Σεπτέμβρη. Συνήθως, τελευταία μέρα των μεταγραφών γίνονται εντυπωσιακά πράγματα.
1: Γίνεται χαμός.
0: Γίνεται χαμός. Τρέχουν όλες οι ομάδες να προλάβουν.
1: Να καλύψουν τις θέσεις.
0: Όχι, φτιάχνουν πληροφορίες τη τελευταία στιγμή, το τελευταίο. Ενδιαφέρεται για τον τάδε παιχτή. Οι διαπραγματεύσεις παίρνουν φωτιά. Ενώ γίνεται κυριολεκτικά ένα πανικό. Κυριολεκτικά ένα πανικό την τελευταία μέρα των μεταγράφων.
2: Ακούτε τα best of αποσπάσματα της εκπομπής Mappe Show. Χρήστος Ζαβός και Εφραίμ Γεωργίου καθημερινά μαζί σας από τις 4 μέχρι τις 6 στους 95.
0: Αλλά ήδη έχουμε μπει σε έναν τέτοιο...
1: Σε ένα τέτοιο mood.
0: Ναι. Δηλαδή βλέπεις ότι βγαίνουν συνέχεια καινούργια ονόματα, προσπαθούν να κλείσουν μεταγραφές και θέλουν οι ομάδες να κλείσουν τις τρύπες κλπ. Άρα συνεχώς υπάρχουν εξελίξεις. Ναι. Πλέον τα δημοσιεύματα έρχονται από παντού. Από παντού. Δεν έχει ο νερός που βρεις μια πηγή κλπ. Για να είμαι ειλικρινής. Δεν έφτασα αυτόν τον καιρό. Δηλαδή πρέπει να ρωτήσουμε τους υπόλοιπους.
1: Τους πιο παγιούς.
0: Τους υπόλοιπους εδώ στο Sport FM. Για να... ούτε την Μαρία Βασιλιάδου μπορούμε να ρωτήσουμε, αλλά από εκεί και πέρα κάτι Πανίκος, κάτι Λογίδης, κάτι Στέλλα, κάτι Βιολάρης, ενώ που έχουν φτάσει πάρα πολλά, πολλά χρόνια στο χώρο. Πολλά χρόνια στο χώρο, να στο κρατήσουμε έτσι.
1: Ναι.
0: Έχουν να σου πούν όλοι τους πολλές ιστορίες έτσι. Και φυσικά ο νούμερο ένα, Σάββας Κοσάρης. Σάββας Κοσάρης, να σου πει ιστορίες.
1: Πολλά
0: χρόνια. Τελευταίες μέρες μεταγράφων. Απίστευτες ιστορίες.
1: Έχαμε που παίρνει η φωστιά, δηλαδή το παζάρι.
0: Να περιμένουμε τις εξελίξεις για τον Παντελή, αν θα μείνει μαζί μας ή αν θα παραχωρηθεί δανεικός. Αλλά εντάξει, μαζεύει εμπειρίες συνεχώς και τον βλέπετε την βελτίωση του κανονικότατα και πώς...
1: Έτοιμος, φορεί τα γάντια συνέχεια.
0: Ναι, σωστός, αυτό ακριβώς. Αύριο η εκπομπή θα είναι στην κανονική της σύνθεση για τον κόσμο που ρωτά. Και εντάξει, πού βλέπετε να έχει αφυπνήσει η Ομόνια? Πού βλέπετε να έχει αφυπνήσει? Τι εννοείτε που βλέπετε να έχει αφυπνήσει? Όχι, η Ομόνια κινείται πολύ έντονα.
1: Κινείται
0: πάρα πολύ έντονα. Αλλά κινείται πάρα πολύ έντονα για διάφορους παραγόντες. Πρώτον, γιατί έτσι για γιος στις τελευταίες μέρες των μεταγραφών γενικότερα. Τα τελευταία χρόνια βλέπεις την Ομόνια να είναι
1: πιο έντονη.
0: Να έχει μεγάλη κινητικότητα.
1: Ναι.
0: Δεύτερον, βλέπουμε σήμερα αυτόν τον πανικό. Όχι πανικό. Λάθος λέξη χρησιμοποίησα. Αυτόν τον. Δηλαδή τη συνεχή ροή εξελίξεων να υπάρχουν τις τελευταίες μέρες. Γιατί απόψε είναι το deadline για την Ευρωπαϊκή Λίστα. Άρα πρέπει.
1: Τρέχουν οι ομάδες να καλύψουν.
0: Η Ομόνια πρέπει μέχρι απόψε να ξέρει ποιους ποδοσφαιριστές μπορεί να έχει εγγεγραμμένους μέσα στην Ευρωπαϊκή Λίστα ή όχι. Άρα γι' αυτό βλέπουμε τις τελευταίες δύο μέρες έχουν προχωρήσει και έχουν γίνει οι δύο μεταγραφές με τον Τανάσε και τον Μπράουερς, οι οποίοι εντάσσονται στο κανονικό πρόγραμμα και οι οποίοι θα δηλωθούν μέσα στη λίστα. Αλλά και στην Παφό βλέπεις αυτήν την κοινωνικότητα. Δηλαδή, ανακοινώθηκε στην Παφό θα συνεχίσει ο Αφόνσο Πατράου. Εντάξει.
1: Ναι.
0: Επιθετικός, 19 χρονών. Θα γίνει και άλλη κίνηση στην άμυνα για κατάλογο Β. Θα γίνει. Εντάξει, τις πάφω λίγο διαφορετικό, γιατί αυτοί δεν θα μπουν, θεωρώ, στην ευρωπαϊκή λίστα.
1: Απλά θα είναι,
0: παίκτες,
1: rotation στο πρωτάθλημα.
0: Είναι παίκτες οι οποίοι θα έρθουν να ενισχύσουν και στο πρωτάθλημα. Γιατί αντιλαμβάνεσαι, όταν προσθέτεις 6, 8, 10 επιπλέον παιχνίδια ανάλογα με το πώς θα πάνε οι ομάδες μας, χρειάζεσαι τον πάγκο, ένα απαραίτητο κομμάτι είναι ο πάγκος. Αλλά δεν είναι μόνο σε αυτές τις ομάδες, δηλαδή στην ΑΕΚ. Στην ΑΕΚ έχουμε τον Ιταλό. Γράφτηκε δημοσίευμα στην Ιταλία που λέει για τον 34χρονο Ιταλό τερματοφύλακα, τον Αλμπέρτο Παλεάρη, ο οποίος

0: είναι στην Τωρίνο και βρίσκεται στο στόχαστρο τη ΑΕΚ. Το ότι ψάχνει τερματοφύλακα η ΑΕΚ, το ξέρουμε.
1: Ναι, έχει.
0: Εδώ και καιρό.
1: Εδώ και καιρό.
0: Ποιο θα είναι ο εκλεκτός, θα το δούμε. Υπήρξε ένα φλερτ που πήγε να εξελιχθεί μαζί με τον Ζελένικα, ο οποίος έκλεισε στο ΑΠΟΕΛ.
1: Ναι.
0: Μας είχαν βγει κάτι δημοσιεύματα ότι είναι και μέσα στη λίστα τη ΑΕΚ κλπ. Κλπ. Αλλά έκλεισε στο ΑΠΟΕΛ. Υπάρχει τώρα το δημοσιεύμα για τον Αλμπέρτο Παλεάρη. Αγούης Παλεάρη. Είναι... Όχι, μου μοιάζει ότι.
1: Παλικάρι, να σου πω.
0: Δεν το σκεφτήκα έτσι, αλλά μου μοιάζει για όνομα που το ακούω ότι αν με ρωτήσεις τι επάγγελμα κάνει ο Παλεάρη, μπορώ να σου πω ότι είναι καλλιτέχνης, είναι ποδοσφαιριστής, ενώ είναι κάτι τέτοιο.
2: Ακούτε τα best of αποσπάσματα της εκπομπής Mappe Show. Χρήστος Ζαβός και Φρέμ Γεωργίου καθημερινά μαζί σας από τις 4 μέχρι τις 6 στους 95.
1: Εγώ αν ακούω το όνομα, δηλαδή μόνο που το όνομα, χωρίς να τον ξέρω, ήταν να νομίζω ότι παίζει στόπερ.
0: Α.
1: Αλμπέρτο Παλεάρη, δηλαδή.
0: Ναι.
1: Στόπερ της Εθνικής Ιταλίας.
0: Στόπερ της Εθνικής Ιταλίας, και μάλιστα πρέπει να ήταν διεθνής.
1: Ναι, στις χρυσές εποχές.
0: Στις
1: χρυσές εποχές.
0: Ναι.
1: Έτσι μαζί με τον Μαλτίνη Ιωνέστα, δίπλα έπαιζε ο Παλεάρη.
0: Ο Παλεάρη, ναι, ο Παλεάρη. Ο μέσος που έπαιζε, ξέρω εγώ, στο Κατενάτσο, ας πούμε.
1: Ναι. Όταν εφευρέθηκε το.
0: Όταν εξελίχθηκε, ας πούμε, η τακτική του Κατενάτσο, ήταν ένας από τους προεργάτες. Ταιριάζει το όνομα. Αλλά μιλούμε για 34χρονο τερματοφύλακα, ο οποίος θα έρθει στην ΑΕΚ, εάν ευσταθούν οι πληροφορίες που βγαίνουν. Οκ, ο πολλής κόσμος σκέφτεται διάφορα για το επάγγελμά του. Αλλά ναι, σκαρπάρης, ψαράς γιατί. Ψαράς.
1: Εγώ θα τον έκανα ψάρα.
0: Όχι.
1: Δεν μου βγάζει.
0: Ναι. Ο Παντελής δίπλα από Καμίνσκι, Φαμπιάνο και Κοσάρη και Λογή θα αποκτήσει πολλές εμπειρίες. Ακριβώς.
1: Ναι. Σας τον αυτό.
0: Και είναι για την ΑΕΛ που ρώτησα τον εκλεκτό. Για την ΑΕΛ δεν ακούγονται πολλά. Εντάξει, αλλά είναι σε επίπεδο φημολογίας. Δεν έχει πάρει κάποιον το επίπεδο πληροφορίας. Δηλαδή άλλο είναι η φημολογία και άλλο είναι η πληροφορία.
1: Ναι, συζητούν πολλά για την ΑΕΛ, ότι ψάχνει ποδοσφαιριστές τώρα να κλείσει.
0: Θα ψάξει.
1: Ναι, σίγουρα θα φέρει.
0: Περίμενε, κάνουμε οικονομικό κάλεσμα η διοίκηση της ΑΕΛ σήμερα προς τον κόσμο. Ελάτε, βοηθήστε να μπορέσουμε να αποκτήσουμε τον επιθετικό. Του προσπαθούν να κάνουν την υπέρβαση. Να ακούγονται ονόματα και ονόματα. Δηλαδή, μια βόλτα να τη κάνει, αυτή σου θα πάρει πολλά ονόματα. Πάρα από πολύ. Μωρόν, σε Γιάρεμτσουκ, ενώ ακούγονται.
1: Ναι.
0: Τώρα όλα αυτά όμως σε έναν επίπεδο φημολογίας, τίποτα από αυτά δεν είναι.
1: Δεν υπάρχει κάτι χειροπιαστό.
0: Δεν είναι σε επίπεδο πληροφοριών. Ναι. Ενώ δεν μπορώ να ακούσω ράδιο να πω τι διαφέρει ο συγκεκριμένος.
1: Ναι.
0: Δεν το έχω σαν ρεπορτάζ. Σαχαμπό και Αποέλ. Μάλλον θα σε απογοητεύσω 7.37 για το Σαχαμπό και το Αποέλ που ακούστηκε. Μάλλον θα σε απογοητεύσω και έτσι χάνεις και την ευκαιρία να ξεδιπλώσεις όλο σου το ταλέντο στα μηνύματα για τον Σαχαμπό. Μπορείς να πεις ξανά θα ενισχυθεί κι άλλο η Ομόνοια γιατί δεν σε προλάβα. Κοίτα. Πολύ πιθανόν να γίνει κίνηση επιπλέον στην Ομόνοια. Το θέμα είναι ότι οι βασικές κινήσεις
1: Ίσως έχουν ολοκληρωθεί. Γιατί η Ευρωπαϊκή Λίστα.
0: Ναι, μέχρι απόψε. Εντάξει, θα μου κάνει εντύπωση όμως.
2: Ακούτε τα best of αποσπάσματα της εκπομπής Mappe Show. Χρήστος Ζαβός και Φρέμ Γεωργίου καθημερινά μαζί σας από τις 4 μέχρι τις 6 στους 95.
0: Γράφτηκε το όνομα του Βίκτορος. Από Ομόνοια λένε ότι δεν υπάρχει ο Βίκτορος. Αλλά το γεγονός ότι γράφτηκε το όνομα ενός Κύπριου,
1: ναι,
0: για μένα δεν μου προκαλεί εντύπωση. Με δεδομένο του το τι ισχύει στον κατάλογο της Ευρώπης.
1: Ναι.
0: Το τι ισχύει. Καμία εντύπωση, ας πούμε, να υπάρχει ένα όνομα Κύπριο.
1: Ναι, πόσο μάλλον...
0: Που έφυγε ο Νικόλας.
1: Και ο Κούσουλος.
0: Okay.
1: Που είχαν δύο θέσεις Κυπρίων στην Ευρωπαϊκή Λίστα.
0: Ναι.
1: Οπότε...
0: Εντάξει, μετά το διάλειμμα να θέσουμε τα δεδομένα ναι. της λίστας, γιατί έτσι αλλιώς από ό,τι βλέπω δεν μας πολύ παίρνει και ο χρόνος τώρα για να αναλύσουμε. Αλλά το να έχεις Κύπριους.
1: Ναι, είναι σημαντικό.
0: Παρεμπιπτόντως, να το ξεκαθαρίσουμε λίγο. Το Κύπριους μιλούμε για ποδοσφαιριστές που μεγάλωσαν και αγωνίστηκαν σε νεαρή ηλικία, όταν ήταν έφηβοι και λοιπά, ήταν εγγεγραμμένοι σε ομάδες στην Κύπρο.
1: Okay.
0: Δηλαδή, για παράδειγμα, το όνομα του Έκτορ Κυπριανού...
1: Ναι, δεν μετρά
0: δεν μετρά στους γηγενείς.
1: Ναι.
0: Νομίζω ότι ο Έκτορ δεν ήταν σε ακαδημίες στην Κύπρο, νομίζω ότι ήταν στην Αγγλία. Πρέπει να το κοιτάξω για να είμαι εντελώς σίγουρος, αλλά νομίζω ότι από Αγγλία...
1: Όμως, στην περίπτωση που αν... Σε κάποια φάση ο Έκτορ Κυπριανού έρθει στην Κύπρο και αν η θέση Κύπριου στη λίστα,
0: στον κατάλογο, κατάλογο μας στην Κύπρο,
1: ναι, ναι.
0: Δεν παίρνει θέση στους 17 ξένους
1: ναι.
0: κοινοτικούς.
1: Είναι στους Κύπρους αλλά δεν είναι στους γηγενείς.
0: Δεν παίρνει θέση. Η περίπτωση Έκτορ Κυπριανού νομίζω όμως ότι είναι μια περίπτωση που ούτε στους δύο υποχρεωτικά...
1: Μπορεί να μετρηθεί.
0: Όχι, θα μετρηθεί στους, okay. στους δύο Κύπριους που, ναι. που ξεκινάς την ενδεκάδα σου, αλλιώς έχεις προστίμηση.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Περίπτωση του Έκτορ. Η περίπτωση, ας πούμε, του Κορέα δεν είναι τέτοια.
1: Okay.
0: Η περίπτωση του Φαμπιάνου δεν είναι τέτοια. Ναι, μεν δεν σου πιάνει θέση στον κατάλογο Α,
1: αλλά πρέπει να...
0: 17 ξένων κοινοτικών. Δεν σου πιάνει κάποια θέση εδώ για το πρωτάθλημα μας. Αλλά δεν λογίζεται μέσα στους δύο Κύπριους που ξεκινούν στην ενδεκάδα. Για τον Έκτορ νομίζω πως λίγο διαφορετικό, γιατί ο Έκτορ εξ αρχής ενώ μπορεί να μεγάλωσε εκτός Κύπρου, αλλά νομίζω ότι από μικρός έχει το...
1: Ναι, το κυπριακό διαβατήριο.
0: Ναι.
1: Αγωνίστηκε για την Εθνική.
0: Ο Εφραίμ στο Αποέλ ήταν μια τέτοια περίπτωση. Ο Εφραίμ στο Αποέλ ήταν μια τέτοια περίπτωση για την Ευρωπαϊκή Λίστα. Έπαιζε σαν ξένος. Έπαιζε σαν ξένος πάντα. Γιατί όταν ήταν νεαρός ήταν στις ακαδημίες. Πού ήταν, Αρσενάλ. Στις ακαδημίες της Αρσενάλ.
1: Όπως για τον Νικόλα τον Ιωάννου, ο οποίος είχε πάει στη Manchester United.
0: Ο Νικόλας Ιωάννου είχε πάει στη Manchester United, αλλά νομίζω πως ο Νικόλας Ιωάννου είχε προλάβει μεταξύ 15 μέχρι 21 να συμπληρώσει 3 χρονιές στην Κύπρο.
1: Okay.
0: Άρα ο Νικόλας είναι λίγο διαφορετικό. Ο Πάνκοφ στην ΑΕΚ είναι μια περίπτωση όπου μέσα στη λίστα της Ευρώπης, αν είμαι σωστός και έχει συμπληρώσει τα χρόνια, λογίζεται στους Κύπριους.
1: Okay.
0: Δεν λογίζεται στους ξένους.
1: Ναι, ναι, ναι,
0: ναι. Και στους 17 ξένους κοινοτικούς. Αλλά στο κυπριακό πρωτάθλημα νομίζω πως...
1: Δεν παίρνει...
0: Δεν είναι στους δύο.
1: Ναι, δεν είναι στους δύο.
0: Δεν είναι στους δύο.
1: Okay.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, αυτά για αυτά. Φτάσαμε στο τέλος του πρώτου μισάωρου. Θα πάμε σε ένα πολιτικό δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε σε λίγο για να αναλύσουμε ακριβώς το τι ισχύει με τον ευρωπαϊκό κατάλογο. Πάμε σε ένα break αφού του πρώτα ακούσουμε αυτό.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Διαβάστε αυτή την Κυριακή αποκλειστικά στην Καθημερινή. GSI και κυβερνητική διγλωσία. Οι αντιφατικές συμπεριφορές της κυβέρνησης, οι λογαριασμοί πολιτικού κόστους για τον Νίκο Χριστοδουλίδη και οι προεδρικές του 2028. Παρασκήνιο. Ποια εναλλακτικά σενάρια συζητιούνται και από ποιους. Η Ανίτα Δημητρίου στην ΚΑΠΑ. Την απόφασή μου για το 28 θα τη λάβω με γνώμονα την ενότητα. Τι λέει για τη βοήθεια Βέροφ και πώς κρίνει την κυβέρνηση. Βερολίνο πολλά, Λευκοσία 0. Τι μας διδάσκει η υβριδική ρωσική επίθεση στη Γερμανία σε σχέση με το Video Gate. Ποιες εταιρείες προσέλκυσε το Ταμείο Επενδύσεων και πώς το ξενιστέρι ανακατεύει το χρηματιστήριο του κρασιού. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο.
2: Στο περιοδικό ΚΑΠΑ, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή, οι μοναχές που έντυσαν ξανά το Μιστρά με 22 ενδυμασίες που ζωντανεύουν την αυτοκρατορική του ατμόσφαιρα. Ακόμη, αναμνήσεις από τα καλοκαίρια της παιδικής ηλικίας, η κουλτούρα της παραλίας μέσα από το φακό του Τζόσουα Τζένσεν Έιγλ, τα πανηγύρια της Υπήρου και ένα κινηματογραφικό. Το ταξίδι στην Πάτμο. Περιοδικό ΚΑΠΑ. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
3: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου η καρδιά της αμοχώς του χτυπά στον Πρωταρά. Το CableNet Famagusta Run Πρωταράς 30 χιλιόμετρα race έρχεται για πρώτη φορά με διαδρομές για όλους. 30 χιλιόμετρα, 10 χιλιόμετρα, 5 χιλιόμετρα ατομικό ή εταιρικό και 1 χιλιόμετρο παιδικό, όλες επίσημα πιστοποιημένες από την Ames. Χορηγός τίτλου CableNet. Χορηγή διαδρομών Beton Alpha Powerade Shell Cyprus. Η διοργάνωση τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Αμοχώστου και πραγματοποιείται σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Παραλιμνίου Δερίνιας. Διοργανωτής Game of Marketing. Για εγγραφές επισκεφτείτε τώρα το famagusta.run. CableNet Famagusta Run Πρωταράς 30 χιλιόμετρα race. Run Πρωταράς, Phil Famagusta.
4: Και η Shell απονέμει τον Jeep Avenger στον Μιχάλη.
5: Ευχαριστώ. Θέλω να ευχαριστήσω τη Shell, τη γυναίκα μου και εμένα που το πίστεψε. Και την πεθερά μου που δεν το πιστεύει.
6: Μιχάλη, μιλάς μόνος σου, βαλέ.
7: Κάμνω πρόβα. Που να έρθει η ώρα να είμαι έτοιμο.
8: Βάλε 20 λίτρα καύσιμα τελευταίας γενιάς Shell V-Power, κατέβασε την εφαρμογή Shell Go Plus και διεκδίκησε ένα από τα 3 Jeep Avenger. Επιβράβευση που νιώθεις, προνόμια που κερδίζεις.
9: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Παγωτό μπάρα πρωτεΐνης 5x70 ml με Lidl Plus 2,55. Κάσιου σωμά 200 γραμμάρια με Lidl Plus 2,49. Και ηλιέλαιο 1 λίτρο με Lidl Plus 1,64. Lidl. More to value.
10: That Green Living. Μια φιλοσοφία ζωής γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Green, η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψός σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Green Living with Green Air Conditioners.
11: Σκέφτηκες ποτέ ότι ένας απλός έλεγχος μπορεί να παρατείνει τη ζωή των ελαστικών σου? Η σωστή πίεση βοηθά τα ελαστικά να φύρονται ομοιόμορφα, ώστε να διαρκούν περισσότερο και να αποδίδουν καλύτερα. Επισκέψου τα πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι για δωρεάν έλεγχο πίεσης των ελαστικών σου. Άφησε και εσύ το σωστό αποτύπωμα σε κάθε σου διαδρομή.
12: Every generation has its defining battle. Some fought for land, some for oil. Some for information.
13: Today, the battle is for intelligence. Nations compete for technological supremacy. Businesses race to reinvent themselves. Professionals fight to remain relevant. And every citizen faces one question: will AI work for me or replace me?
12: This is happening now.
13: Join world leaders, entrepreneurs, policymakers, and innovators at the Digital Agenda Cyprus Summit. This year's theme, AI Battles, Challenging the Balance of Power, Life, Work, Country, Region.
12: The battle has already begun. Which side will you be on?
13: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy. Powered by Bank of Cyprus and CETA.
0: Sport FM, στους 95. Αθλητικά με άποψη.

0: Καλησπέρα σε όλους και όλες. Ναι μου.
1: Έτσι.
0: Έτσι είναι.
1: Έτσι αγώ.
0: Έτσι. Ένα ακούμε δι'
1: αι. Έτσι.
0: Έτσι. Πάμε έτσι.
1: Να ακούεις τίποτε.
0: Σαν να είμαι...
1: Α, μπορεί να
0: δημοκράτης. Αφού είπα σου πότε, τζίξεις τα μέτρα. Λοιπόν, εδώ είμαστε που λες αγαπητέ ακροατή και ακροάτρια. Είναι σήμερα Πέμπτη, ο μήνας είχε τρεις. Είναι το έτος 2026, για όσους δεν το γνωρίζετε. Ακούτε Sport FM 95 και τη μοναδική εκπομπή του σταθμού που μεταδίδεται από τηλεμεσό, λέγεται Mappe Show, και έχει στα μικρόφωνα της το Μάγκη. Καλησπέρα Μάγκη.
1: Και τον Χρήστο, γεια σου Χρήστο.
0: Επίσης, άμα θέλετε και άμα γουστάρετε, υποθέτω ότι περισσότεροι από εσάς γυρίσατε, σωστά Μάγκη.
1: Όλοι.
0: Ξεκίνησε η κίνηση στους δρόμους.
1: Ναι, εδώ και.
0: Γιατί ήρθαμε το προσωπικό ελικόπτερο, Μάγκη.
1: Ναι, έχει. Με το που έφυγε η εβδομάδα του 15 Αυγούστου, πιάσα τις παρουσίες, ήταν όλοι εκεί.
0: Επέστρεψαν οι βάρβαροι πίσω στις εστίες τους.
1: Ως τον ένα.
0: Και να υποθέσω ότι είστε και πιο ανανεωμένοι, πιο ξεκούραστοι, πιο, θα έλεγα, πιο καλλιεργημένοι, όχι καλλιεργημένοι, πιο...
1: Ναι, οι διακοπές άνοιξαν τους ορίζοντες στον κόσμο και πλέον μέσα στους δρόμους, γενικότερα στην Κύπρο, βλέπεις να επικρατεί αγάπη, γαλήνη και...
0: Υπάρχει μια γαλήνη σχετική με στον Ολυμπιακό, ρε Μαγιά, σου πω κάτι. Είμαστε ένα βήμα πριν που να φακούμε τη μέτρα μας στον τοίχο, λέω το εγώ. Για να γράψουμε, ναι. Για να γράψουμε. Είναι το αποτέλεσμα του σημερινού Super Cup. Εντάξει, μιλούμε για έναν τόπο που πριν 5 χρόνια το ΚΑΠ έγραφαν το λάθος.
1: Ναι.
0: Έγραφαν το ΚΑΠ με U νομίζω. Και είναι το σωστό, με A ή με U.
1: Είναι το K που ήταν το λάθος.
0: Όχι, όχι. Ήταν το ΚΑΠ το Φλιντζάνι.
1: Α, γράψανε το με A δηλαδή.
0: Τότε που είχαν το πίσω το λάθος το ξέρα.
1: Γράψανε το με A δηλαδή. Ας πούμε Φλιντζάνι.
0: Ναι, ήταν η παράδοση που ήταν επιαθούλη τότε με το πλαστικό το ποτήρι, το πλαστικό το... Μόνο sleeping bag είσαι.
1: Α, ναι ρε, εντύνω που
0: κατέκτησε
1: το Ισκαριώτης, εντύνω, ή πιο πριν.
0: Όχι, Μάγκη μου, το Ισκαριώτης είναι κρεμάς ο Αντώνης, πάει μου η αρχή. Κρεμάστηκε μόνος του.
1: Ο Ισκαριώτης ο Ντομίνγκης.
0: Α, ο Ντομίνγκης, ο Πορτογάλος Ισκαριώτης. Μην πέρδες, εμείς θα πήρες μες στην εποχή του Χριστού, ρε.
1: Όχι.
0: Οκ. Ναι, τι μου λέει, ναι.
1: Νομίζω ότι είναι που κατεκτήσε ο Ντομίνγκες Ισκαριώτης και γράφει του λάθος.
0: Ναι ρε φίλε, γράφει του λάθος, είχαν το βάζει ένα πλαστικό τραπέζι.
1: Εξεχάνναν το στην καριέρα του, λάθος.
0: Εξεχάνναν το ήταν, δηλαδή άστο είναι. Η πρώτη φορά όμως φέτος είναι πολύ, πολύ γκλαμουράτα τα πράγματα, γιατί από ό,τι καταλαβαίνω θα είναι και αλφαμέγα.
1: Ναι.
0: Θα είναι, είναι στις 3 Σεπτέμβρης, μαδιακή ημέρα.
2: Ακούτε τα best of αποσπάσματα της εκπομπής Mappe Show. Χρήστος Ζαβός και Φρέμ Γεωργίου καθημερινά μαζί σας από τις 4 μέχρι τις 6 στους 95.
0: Ξέρεις τι έγινε σαν σήμερα 3 Σεπτέμβρη του 1840 κάτι.
1: Τι, τέγιωσε ο παγκόσμιο. Και επίσημα.
0: Παραχωρήθηκε το πρώτο σύνδεμα της Ελλάδας. Το λέω για όλους τους ελθινοφρενείς που ακούν την εκπομπή. Όταν επαναστάτησε ο ελληνικός λαός και ο βασιλιάς Όδωνας αναγκάστηκε να παραχωρήσει σύνταγμα στο λαό. Εξού και η πλατεία συντάγματος. Γιατί παλαιότερα, τσάμε που πάτε και ψωνίζετε και γάμνετε τους Λιβανέζους που ξοδεύκε διάστρο λεφτά, παλαιότερα ήταν τα νάκτορα, τα βασιλικά. Mm-hmm. Με από την 3η Σεπτέμβρη του 1840 κάτι και έπειτα, ο Όδωνας παραχώρησε το σύνταγμα. Ακόμη πιο σημαντικό όμως και από αυτό.
1: 1843.
0: Εντάξει. Σωστό. Ακόμη πιο σημαντικό για από το 1843 είναι ότι το 1974 μια παρέα με Ζιβάνκο, φορώντας Ζιβάνκο, υπά την καθοδήγηση του μεγάλου Ανδρέα Παπανδρέου, ίδρυσαν το ΠΑΣΟΚ.
1: Ναι.
0: Το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κόμμα.
1: Ναι.
0: Τι θέλετε άλλο, ρε δηλαδή. Τι θέλετε άλλο. Σας είναι από όλες τις σημαντική ημερομηνία.
1: Σαν εχθές που έληξε επίσημα ο Β' Παγκόσμιος Πόλεμος. Αυτό σου είπα πριν, έριξε
0: μου. Μας αφορά, εγώ μιλάω για την Κύπρο και την Ελλάδα, για να μιλούμε για την Ελλάδα.
1: Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο.
0: Εντάξει, είναι και έχουμε όσο, να σου πω να ξύμας, όσο μεγαλώνουμε, μεγαλώνει και η σχέση με την Ελλάδα, δεν, είναι άλλη χώρα η Κύπρος, άλλη χώρα είναι η Ελλάδα, αλλά ας το διευκάνετε μόνοι σας αυτό, δεν μας ενδιαφέρει. Δεν. Νιώθεις τότε όμως επιστρέφοντας στην Κύπρο, ότι είσαι γεωγραφικά σε ένα άλλο σημείο, δεν θα πω πολιτισμικά, μόνο ανάμιση είναι φτωμάνε, κάτσε δεν είσαι ο Χρήστος, σου ξέραμε για αγαπήσω και χαιρετώ 250 και όλο τον κόσμο τέλος πάντων που φρόντισε ήδη να επικοινωνήσει μαζί μας για να εκφράσει απόψεις, σκέψεις και συναισθήματα. Δεν είχαμε πει καν ότι έχουν κάνει διαγωνισμό, ναι.
1: Όχι.
0: Σας σήμερα πριν ένα χρόνο ανακοινώσαμε τον υπέρτατο ΜΑΕ. Τώρα μιλάμε για Ομόνια Β' Δημοτικού, έτσι. Σημαντική ημερομηνία που περνούν τα αιμονιατούς και στα διαγωνίσματα. Πότε ανακοινώσαμε τον ΜΑΕ? 3 Σεπτέμβρη. Εξού και το τραγούδι 3 Σεπτέμβρη να κερνάς. Πρόβλεψη για σήμερα δεν το έχω. Πραγματικά, μα και ήθελα να σου πω το εξής. Ο Φέδωνας πότε έδωσε το Σύνταγμα στην Πάφο, λέει, 7 η προηγούμενη σαμπόταραν την επιστροφή. Α, όχι, okay, δεν είναι. Ισχύει η αμπακασέτα και από ΕΛ.
1: Από Ελλάδα. Από Ελλάδα λένε. Και από τον Ιχλόν του παίχτη λένε. Ότι υπάρχει. Από ΕΛ μπακασέτα.
0: Αρχικά να πω κάτι, εντάξει. Επειδή. Γεια σου, Τσάρου, κάμου μορφόπεδο. Επειδή ακριβώς απουσιάζα εγώ τουλάχιστον προσωπικά εδώ και 1,5 εβδομάδα. Σκέψου ότι είσαι απέναντί σου έναν εξωγήινο. Εντάξει. Τι θα του έλεγες, ας πούμε, για τα πεπραμένα, πώς πάει το πράγμα?
1: Πώς πάει το πράγμα, Παναγιά μου, Παναγιά μου, πρέπει να ξεκινήσω.
0: Εντάξει, είμαι ο μοναδικός εξωγήινος που θέλω να παίξει ένα έγκυνα και ο πράθυμα.
1: Να ξεκινήσουμε. Λάλε μου, ομάδα να σου ξεκινώ, δηλαδή να πάθεις πλάκα, να πάθεις πλάκα.
0: Όχι ρε εσύ, κάτσε να σου πω, γιατί εντελώς μια προσωπική εμπειρία. Είχα να επιλέξω κατά τη διάρκεια των διακοπών μου, ήμουν στο εξής δίλημα, έτσι. Ή να παρακολουθήσω. Ή να παρακολουθήσω το φεγγάρι την Παρσέλινο του Αυγούστου που φέγγει πάνω σε ένα πέλαγος. Εντάξει.
1: Το περάσμενο Σάββατο, ναι.
0: Μπράβο. Είδες που ξέρεις. Ή να κάτσεις από την ΑΕΛ.
1: Ναι. Ναι.
0: Και να κάτσεις από την ΑΕΛ.
1: Α, εντάξει. Άρα με αφήνεις να σου πω ότι το Όσκαρ ατυχίας εντοδιάς της ΑΕΛ, αλλά βαφτίζεις το ΑΕΛ.
0: Την ιστορία του Ιδίποτα, ξέρεις τι.
1: Ιδίποτα στήραν, ναι.
0: Οκ. Ο Ιδίποτα είναι τυχερόν προς το όρθο του, ρε. Ειλικρινά σου λέω, δηλαδή. Ρε εσύ, δηλαδή. Δεν. Η λέξη ατυχία δεν στέκει πουθενά, δεν ευστάθη.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Είναι σαν να πάει Τίτσιρος.
1: Ξυπόλυτος.
0: Ξυπόλυτος στα Γκάθια, ναι. Θέλω μια φορά να το διαμορφώσω ραδιοφωνικά, δεν το. Είναι σαν να και είσαι σε ένα λόγο που ούτε γι' αυτό ταιριάζει και σου έχει πέσει ο σαπούνι, αλλά τελικά κάποιο σου το επιστρέφει. Δεν ξέρω, δηλαδή. Ρε φίλε, δεν είναι ούτε καν σενάριο του Netflix. Ούτε Αμερικανιά είναι. Ξέρεις το Αμερικανικό που το τραβούν για να κλάψει, για
1: λες,
0: πώς να σε συγκινήσουν. Για να... δεν είναι ούτε τούτο, ρε.
1: Ναι, ναι.
0: Ξέρεις, δεν ξέρεις, είναι παντελώς ανεξήγητο.
1: Μα θες να βάλεις και το πλαίσιο, να το πάρεις λίγο πιο πίσω, που τρώεις τόσα χρόνια, ψάχνεις να βρεις και λες, ωραία, έχουμε δύο επιθετικούς, να παίζουν και με τους δύο βασικούς, βάλουν οι δύο τέρμα.
0: Ναι, τσάμε που ήταν έτοιμοι να τσακωθούν ποιος είναι καλύτερος στον κομίσιο Τσατάκοβιτς και τα δύο παιδιά κατέρευσαν που να παρευχεί. Είναι πολύ ειδικά η στιγμή, ας πούμε, και το λέω υπό την ιδιότητα του εξωγήνου, έτσι. Εντελώς ανθρωπιστικά, άστε οι μάπες, αλλά εκείνη τη στιγμή ο τραυματισμός του Γκομής είναι συγκλονίζει, ας
1: πούμε. Είναι πάγος σε ολόκληρο το γήπεδο, θέλω να σου πω. Ολόκληρο το γήπεδο. Όποιος είδε μπροστά του το θέμα, είναι πάγος, ρε φίλε, τι να κάνουμε.
0: Όχι, ξυπνάς την επόμενη μέρα και σου έρχεται στο μυαλό. Δεν παίρνει από το μυαλό. Δεν φεύγει από το μυαλό. Το θυμάσαι, ας πούμε, το σκέφτεσαι.
1: Ναι.
0: Έτσι. Κρίμα. Μην ματσοφεγγάρι, αλλά δεν αφορά κανέναν τούτο. The original motherfucker. Σωστά το είδε. Είναι σαν και πάει στη Τσίρο στη Σαλό, δεν μάγει σου γιατί.
1: Α, τη Τσίρο στη Σαλό, δεν μάγει σου.
2: Ακούτε τα best of αποσπάσματα τη εκπομπή Mappe Show. Χρήστος Ζαβός και Φρέμ Γεωργίου καθημερινά μαζί σας από τις 4 μέχρι τις 6 στους 95.
0: Κρίμα, εντάξει, πέραν του προσωπικού θέματος των παιδιών που τραυματίστηκαν και του Τσατακόβης και τον Γκομής, κρίμα και για την ΑΕΛ και γενικώς, ας πούμε.
1: Υπάρχει το αντίστοιχο εισιτήκιο 553. Θυμάσαι, ήταν η Ομόνια διακοπή για εθνικές ομάδες. Παίζει η Νιγηρία με τη Βραζιλία και παίζει η Κύπρος. Δυσκολεύω να θυμηθώ τη χώρα που έπαιζε η Κύπρος.
0: Με τον Παναγίου του Σαββατοκυριακού Κοντζίνο.
1: Ναι, μέσα σε μπαμ, Ουζόχο, Κασεμίρο, Ραμέ, τέλος και μετά Παναγί τέλος.
0: Mm-hmm. Ναι, αλλά με συγχωρείς, είναι συμβαίνει σε ένα μάτς, ναι. Σημαίνει κατά τη διάρκεια ενός μάτς, αφού πετυχαίνουν και οι δύο γκολ, διαφορετικά, σε διαφορετικό χρονικό σημείο, δηλαδή είναι απανωτά και το σοκ, όπως και να το κάνουμε, είναι ειδικά με τον τραυματισμό του Κομής, ας πούμε, όπως τον βλέπαμε τηλεοπτικά, πόσο μαλώδες στο γήπεδο.
1: Τσατάκοβιτς όμως είναι μια απορία. Δηλαδή, είδαμε το δύο φορές φέτος. Δύο φορές το συγκεκριμένο. Και ο Ζαζά και ο Τσατάκοβιτς. Χιαστούς, εντάξει, τραυματίζονται, βγαίνουν εκτός και επιστρέφουν και συνεχίζουν. Επιστρέφουν και συνεχίζουν για λίγο και μετά, τελειώνει, ας πούμε, για τα καλά. Το επιστρέφουν και συνεχίζουν για λίγο. Ενώ την ώρα έχει γίνει η ζημιά, έχουν χιαστούς, ένα αδρεναλίνη, ας πούμε, τι είναι. Πώς ο παίχτης ένιωθε την ώρα ότι...
0: Όντως επιστρέφει και είναι σημείο, δεν ξέρω.
1: Ναι, μα το ίδιο να κάνει ο Ζάζα πριν 2-3 εβδομάδες πόσες ήταν που τραυματίστηκε.
0: Και νομίζω ένα ιατρικό θεό μπορεί να απαντηθεί με τα ευκολία, αφού μιλήσαμε με κάποιον ειδικό όμως,
1: ναι.
0: Ναι. Ο πιο λατά μου να το μας το πει. Το ΑΠΟΕΛ με 50 εκατομμύρια χρέος για να ξοφλήσει σε 30 χρόνια πρέπει να δίνει μια δόση περίπου 250.000 ευρώ το μήνα. Πού τα βρίσκει αυτό τα λεφτά, υπάρχουν και ποιος ελέγχει. Τώρα τι σχέση έχει αυτό με

0: Πάμε στο φίλο μου το 666 που μας δίνει πληροφορίες. Ο Χάρης ενημέρωσαν το Χάρη για τον Νταν της UEFA, ανεπισήμα, σε μεσημεριανό, μάλιστα σήμερα. Απομένει το transfer του Σαββί, όπως υποσχέθηκε. Απομένει το transfer του Σαββί, όπως υποσχέθηκε. Ο Σαββί είναι ο. Θα λέγαμε Γκομής, αλλά και Γιασής είναι ο άνθρωπος.
1: Ποιο είναι ο Γιάννης ο Γκομής.
0: Ναι, ποιο είναι ο Γιάννης ο Γκομής και όλο είναι ο Σαββί ο Γιασής.
1: Ναι,
0: οκ.
1: Ναι.
0: Okay. Ναι. Μέχρι να επανέλθουμε εντελώς. Είναι σημαντική πληροφορία αυτή που μας
1: περιμένουμε επίσημα την απάντηση της UEFA. Εντάξει, αν η απάντηση είναι θετική, ξέρουμε τα επόμενα βήματα ποια είναι.
0: Το έμφασμα που κολλά.
1: Ωραία. Αν είναι θετική η απάντηση της UEFA, τι σημαίνει, πάμε αύριο εγώ και εσύ. Ποιος είσαι, ο Γιασής και εγώ Φωτίου.
0: Ναι.
1: Okay. Τα 10 σημεία που σημειώσαμε στην προκαταρκτική μας. Στην προκαταρκτική μας συμφωνία θα τα βάλουμε στο χαρτί μαζί με άλλες κάποιες λεπτομέρειες που δεν είναι ικανές να χαλάσουν τον deal. Εντάξει. Και εσύ, σαν Σάββας Γιασής, έχεις δεσμευτεί κατά κάποιον τρόπο με μαστροφωτίου να συνεισφέρεις μέσω του σωματείου.
0: Στη
1: φετινή χρονιά. Αλλά πρέπει να έρθει επίσημα τον νέο από την UEFA.
0: Μα επίσημα, αλλά ανεπίσημα μας το λέει και ο Φίλος 656, μάλλον θα ξέρουν, θα γνωρίζουν εκ των έσω ποια είναι η απάντηση του UEFA, ναι.
1: Μα περίμεναν, υπήρχε αισιοδοξία από την αρχή ότι είναι ναι η απάντηση. Αλλά δεν έχει το χαρτί.
0: Ναι, οκ, okay, εντάξει. Είναι διαδικαστικού τύπου. Το θέμα είναι τι γνωρίζω στον ΑΠΟΕΛ για την απάντηση του UEFA. Ότι θα είναι θετική.
1: Θεωρούν ότι θα είναι θετική.
0: Άρα είναι έτοιμοι για τα επόμενα βήματα.
1: Είπα σου τα επόμενα βήματα.
0: Ποιος ο Μαγκασέτας?
1: Όχι, μα γιατί μιλάς για παίχτηση και εγώ μιλώ για...
0: Μα άλλος, ρε πήθηκε, γιατί ώρες είναι αγαπημένο μου τραγούδι από 4, είναι φίλος ο Παδός Ταποέλ. Αν πραγματικά έχετε την ανάγκη να ζήσετε λίγο την να ικανοποιήσετε την ελληνοφροσύνη σας, τραβάτε μια στην Ελλάδα να ζήσετε σαν χωριό, ρε παιδιά. Ξένα ή στα βόρεια ή νότια ή και δυτικά ή και ανατολικά, δωδεκάνησα κυκλάδες. Έχεις ανάγκη να έρθει ο αρχηγός της Εθνικής Ελλάδας στα 100 χρόνια από ΕΛ για να σε ικανοποιήσει, ας πούμε. Τι σχέση έχει μια μεταγραφή μια ενός παίκτη σε μια ομάδα με την ελληνικότητα που χαρακτηρίζει τον καθένα από εμάς, έτσι.
1: Εντάξει.
0: Είναι συμβολικό αυτό ότι θα έρθει ο αρχηγός της Εθνικής Ελλάδας?
1: Δεν νομίζω ότι κάνω για συμβολικούς σκοπούς.
0: Μα αυτό λέω, δεν λέω σας.
1: Ο Μπαγκασέτας δεν γίνεται για συμβολικούς σκόπους. Αν έρθει με τα γραφή του Μπαγκασέτα, λέω οποιοσδήποτε.
0: Μην χάσουμε τον Μπούζο, δηλαδή να πάγαμε πρόσφυγο κολοκοτρόνι, ρε γάμο, για να νιώσω ο καλά, ας πούμε, επειδή κλειώ. Ένα πράγμα είναι τα 100 χρόνια του ΑΠΟΕΛ, τα ένδοξα 100 χρόνια του. Άλλο είναι ότι θέλει δεκάρι. Αφού την ελληνική αγορά την κοιτάει έτσι κι αλλιώ, σωστά.
1: Όχι
0: την κοιτάει, είναι εξεζουμίσει αυτό την ελληνική αγορά.
1: Όχι κοιτά την ελληνική αγορά, είναι κάτι περισσότερο. Εντάξει, οκ, μα για τον ίδιο μπορεί να γίνεται ένα συμβολισμό στο δικό του το μυαλό.
0: Μα το δικό του το μυαλό μιλώ, ρε.
1: Ωραία, ωραία, απλά.
0: Πήγαινε και ένα μελλοντικό, ρε φίλε, ξέρω εγώ κάτι.
2: Ακούτε τα best of αποσπάσματα τη εκπομπή Mappe Show. Χρήστο Ζαβό και Φρέμ Γεωργίου καθημερινά μαζί σα από τι 4 μέχρι τι 6 στου 95.
0: Και κάπου εκεί μαγεία αλλάξει η ιστορία στην Ομόνια. Γιατί μένει πολλά τα μηνύματα ρευτόντος. Σας ευχαριστούμε. Εγώ έπεσα από η μοτόρα, σπάσα αυτή ο πλευρά και πιάσε γάμο. Τώρα τι σχέση έχει όμως αυτό? Τέλος πάντων, την υγειά σου να έχεις πάνω απ' όλα, κύριε. Είναι στο 24, μπαίνω να δω την δεκάνη της Ομόνιας και μου βάζει την δεκάνη του Λένου το 22.
1: Εντάξει.
0: Α, εννοεί ότι έγινε κάποιο λάθος.
1: Ναι, κατά λάθος επατήθηκε.
0: Είναι ο δαίμονας του διαδικτύου.
1: Πριν την ώρα το επατήθηκε.
0: Επέξα εμάπα μετά από 7 χρόνια και καθόλου πάνω μας. Τσαμέ που είπα να μου λείψει, τσέγξα να πίνω, έβαλα πάλι παραγγελία. Α, εσύ δηλαδή εξαρτάται από το κάρι αν θα είσαι ο Χατζηγλής. Δεν είναι γι' αυτό μια όψη, δεν είναι. Ο άλλος σωρεί ότι είναι και το μεγάλος Κωνσταντίνος Μπαγκασέτας και είναι μικρό του. Εσύ αν θα κόψεις ζωή σκέφτεσαι πόσα η ομάδα και πάει λέγοντας. Εντάξει, καθενός στο μυαλό δεν είναι και σεβαστό, έτσι δεν. Επειδή ξέρω ότι έχει αδυναμία στου κεντρικού παίκτε, πώ σου φάνηκαν οι Ταβάρε και ούτε τίποτα. Το μεγαλύτερο ερωτηματικό για την ΑΕΛ, και μου αρέσει που πλέον μιλούμε για ΑΕΛ και ποδοσφαιρό, και οτιδήποτε άλλο, και το λέω μέσα από την καρδιά μου, είναι τι σώει παίκτη εντό των Ντεσβίλ. Αυτό είναι το ερωτηματικό για την ΑΕΛ. Ακόμη και τον επιθετικό που θα πάρουν για να αναπληρώσει του δύο, λαμβάνοντας υπόψη ότι δίπλα του θα έχει τον Γιόβετιτς, σημαίνει ότι θα γίνει καλός παίκτης, όσο και να ακούγεται σε εσάς περίεργο το πράγμα. Και όσοι είναι γύρω από τον Γιόβετιτς θα είναι καλοί παίκτες. Έτσι. Το θέμα είναι πώς θα τα πάει ο Στόπερ, ο ηγέτης, ο Ντεσβίλ,

0: που στο χθεσινό μέχρι με την όρθωση δεν ήταν και κανένα κριτήριο, ας πούμε. Ούτε και θα είναι αυτό με τον Αποέλ. Να μην τρελαθούμε, δηλαδή, σαν μήνα πρέπει να όλα τέλεια και όλα πολύ καλά και ωραία, ας πούμε. Για όλες τις ομάδες ισχύει αυτό, ε. Ειδικά αυτές που χτίστηκαν τούτο το καλοκαίρι. Δηλαδή,
1: η ΑΕΛ
0: χτίστηκε. Αποέλ. Και άλλη ομάδα χτίστηκε.
1: Η ΑΕΛ παραχτίστηκε.
0: Η Ομόνια. Και μια καινούργια ομάδα. Τι είναι, ναι, ένας καινούργια ομάδα.
1: Καταρχήν, απαλλάγει μου τον. Μετά γραφές της ΑΕΛ εννοεί τη πιάνει άλλο.
0: Φίλε, απαλλάγει μου τον Ζόχο, είναι σαν ο Ξαφνίδης Δάνειο. Καλά που ζω άλλο. Ξαφνίδης Δάνειο, 30
1: ετών.
0: Θυμάστε που σας έλεγα πριν από δύο μήνες, περίμενε ρε ΑΕΛ να πιέσει τον Ζόχο. Φυσικά εντάξει, ο Γαμπίνο δεν είναι άξιμο σημαντικό. Σίγουρα δεν είναι ο Τσόα, αλλά τέλος πάντων.
1: Ναι, αλλά πριν δύο μήνες. Ναι. Το να πιάσει ο Ζόχο είναι διαφορετικά τα οικονομικά δεδομένα.
0: Με αυτό σου έλεγα, περίμενε λίγο τζερό ακόμα. Για το χειαστό, ίσω παίξει ρόλο ότι έχουν δυνατότητα τετρακέφαλο, ο οποίο αν μη στηρίζει μπορεί το γόνατο, λέει ο φίλο μου, το 39. Άλλο λέει εδώ, τώρα που ήρθε ο Παρασκευά πίσω, δεν θα μιλούμε για θεωρίε συνωμοσία, μόδα και μαγειρική. Κάνε τέτοια πράγματα, μαγει μου. Καθώ ον.
1: Λίγο να βγαίνουμε ακόμα και στου δίσεκτου χρόνου.
0: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι σαν να πάει στήτσιρο στο Παναήριν του. Κάπω έτσι, κύριε Γαλάτσι, κύριε.
1: Παρεμπιπτόντω και το Πούσε Δανάση, α πούμε, ενώ είχαμε ωραία πράγματα εδώ.
0: Ποιο Πούσε Δανάση, το τραγούδι, ποιο. Το αντιδοκούμπου του Θανάση, ποιο Θανάση.
1: Όχι, ο Θανάση τη Ομόνοια.
0: Α, Θανάση είναι ο άνθρωπο.
1: Θανάση.
0: Α, το Θανασάκο. Ενώ σκεφτεί ο νόμο, ρε. Θανάση είναι ο άνθρωπο.
1: Ναι.
0: Άντε ρε φίλε, δεν το σκέφτηκα, μα γιατί οι Ρουμάνοι πώς θα με τροποποιούν έτσι. Έβλεπα μια ταινία νορβηγο-ρουμανική και η οικογένεια.
1: Νορβηγο-ρουμανική, ρε.
0: Ναι.
1: Δηλαδή.
0: Και η οικογένεια λεγόταν Γεωργίου. Τι.
1: Ναι.
0: Γεωργίου.
1: Τι είναι
0: Γεωργίου.
1: Και το μικρό του ενός
0: παπάτη ήταν. Ο παπάς ήταν Γεωργίου. Όχι ρε, μα και ο Μπελέντρη η ταινία. Ούτε για την άλλη που. Ο παπάς ήταν κανονικός άνθρωπος, ήταν Γεωργίου, ήταν το επίθετο. Εν τω μεταξύ, ο αρχηγός της Εθνικής Ελλάδας πριν από τρία χρόνια έπαιξε Τουρκία. Να, μα δεν τρελαθείς πώς θα συνδέουν όλα αυτά, δηλαδή πρέπει να κακοπερνούμε στο μυαλό του μερικοί.
1: Και εσείς Ελλάδας-Τουρκία, έχω να σου πω ότι η Χάλ τώρα έκλεισε δύο ποδοσφαιριστές που είναι Ελλάδα. Εντάξει.
0: Ναι.
1: Το Μουζαγίτη και τον Τζολάγκη, ο οποίος είναι υποψήφιος εν τω μεταξύ για MVP της Premier League.
0: Τη Premier League τη αγωνιστική εννοεί.
1: Όχι του μήνα.
0: Του μήνα αφού ένα μάτσο παίχτηκε.
1: Φτιό.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Και.
1: Ο ιδιοκτήτη τη Χάλ είναι ο
0: Τούρκο.
1: Ο Τούρκο που έκανε τον survivor. Ναι.
0: Μα αυτά μόνο σε τον νησί τα αντιλαμβανόμαστε, δεν.
1: Αντζούν.
0: Αντζούν, ναι.
1: Αντζούν.
0: Τον που θέλει ΑΕΛ. Για να αρχίσω, ρε μην είναι Γιώργος Γεωργίου και Γανία, τελειώνουμε ρε, πανίκο, τελειώνουμε. Συγκριστήκα ρε μάνι. Είχε περίπτωση να μερδέψει ένα πανίκο ρε φίλε.
1: Όχι.
0: Είδες. Τώρα λένε για τον Ουσγκιούν, εγώ ρωτώ είναι επίσης που θέλει. Λοιπόν, δηλαδή παιδιά μια ομάδα με χρέη που περιμένει να πατήσει τους ΟΕΦΑ, θα καλύψει το συμβόλαιο του Πακασέτα, μάλλον δεν παίζουν όλοι με τους ίδιους όρους και είναι 83. Δεν ξέρω πώς να σας το εξηγήσουμε. Στον Αποέλ επιδίωξα μια φόρμα επίλυση των προβλημάτων τους δια της UEFA, δια της COP και κατ' επέκταση της UEFA. Έχουν βάλει ένα πράγμα, έχουν βάλει ένα πλάνο, το έχουν τροχιοδρομήσει εδώ και μήνες. Τίνουν να το υλοποιήσουν και εξ όσο φαίνεται τα πράγματα πάνε καλά για αυτούς, ναι. Με την ξαναλέω, με τη βοήθεια της COP, άρα και το σωματείο των υπολείπων, που έπαιξαν και αυτά κάποιο ρόλο, έτσι.
1: Ναι, no. Και επίσης το να έχεις χρέη, κανένα δεν σε υποχρεώνει. Πρόσεξε, αν έχεις χρέη παρεμπιπτόντως, το θέμα είναι να τα ρυθμίσεις. Και πώς θα τα αξιοφλήσεις. Έτσι ούτε κανένας να σου πει, Χρήστο, χρωστάς 1 εκατομμύριο, δώσ' το αύριο.
0: Ακριβώς, ναι. Τις άμεσες υποχρεώσεις τους τις έχουν, πώς το λένε, τέλος πάντων προσπαθούν με κάθε τρόπο να τις... Διευθετήσουν, να τις ρυθμίσουν και πάει λέγοντας. Σε λέω να δεις Καζακστάνο Μαροκινή, γυρισμένη ηθοποιία.
1: Ναι, το νορβηγο-ρουμανική ταινία, εγώ είμαι εντύπωση.
0: Όχι, είναι η ταινία που γύρισε το φεστιβάλ Κανών του 26, δεν είναι. γνώμη για την κατάρα που μαζένει στην ΑΕΛ. Δεν ξέρω τι. Ψάχτε γιατρούς, οι μάγισσες και χαρτορίχτες. Δεν έχω να δώσω απαντήσει.
1: Αντερέγε δανεικό στην ΑΕΛ, μωρών στην ΑΕΛ και πάει για προάθλια.
0: Εντάξει, εσύ πήγε ένα προάθλημα. Να πάμε όμως εμείς για ένα break που είναι λίγο πιο συμβατό με την πραγματικότητα και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
2: Ακούτε τα best of αποσπάσματα της εκπομπής Mappe Show. Χρήστος Ζαβός και Φρέμ Γεωργίου καθημερινά μαζί σας από τις 4 μέχρι τις 6 στους 95.
3: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 4. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Ένα tap στο McDonald's app και οι αγαπημένες σου γεύσεις έρχονται κατευθείαν στην πόρτα σου.
4: The 550 Meal Deal. Μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες και δροσιστικό ρόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
5: Η φημισμένη σύμβουλος του ΝΑΤΟ, του Πρόεδρου Μπάιντεν και άλλων οργανισμών για τη γεωπολιτική στρατηγική στην τεχνολογία και ενέργεια, Νίνα Σινκ. Ο κορυφαίος IAEA expert Matthew Griffith, ο σπουδαίος Κύπριος επιστήμονας, μέλος της Ακαδημίας Εφευρετών των ΗΠΑ και πρόεδρος του Πανεπιστημίου της Southern California, Max Nikias. Μαζί με άλλους 30 ομιλητές από όλο τον κόσμο και την Κύπρο έρχονται στο Digital Agenda Cyprus Summit 2026.
6: This year's theme, AI battles, challenging the balance of power, life, work, country, region.
7: The battle has already begun. Which side will you be on?
6: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets, now available. Visit agenda.cy.
8: Ενδέκατη σεζόν για την απογευματινή εκπομπή του Αλφα Κύπρου με Αγάπη Χριστιανά. Η Χριστιανά Αριστοτέλους και η παρέα της δίνουν ξανά ραντεβού τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου και καθημερινά στις 3 και 4 στον Αλφα Κύπρου.
9: Καλωσορίστε την εποχή της απόλυτης ευεξίας και ενέργειας με τη σειρά Advances Multivitamins and Multiminerals. Δώστε προτεραιότητα στην υγεία σας με τα 3 συμπληρώματα διατροφής Advances Essential, Energy και 50 Plus. Εμπλουτίστε την καθημερινή σας διατροφή με συνθέσεις υψηλής περιεκτικότητας σε βιταμίνες και μέταλλα, ενισχυμένες με πρεβιωτικά για μεγαλύτερη απορρόφηση. Advances Essential Vitamins, Advances Energy Vitamins και Advances 50 Plus Vitamins. Όλο τον Σεπτέμβριο, με κάθε αγορά προϊόντων Advances από το φαρμακείο, η Advances προσφέρει το 10% των πωλήσεών της στο Ίδρυμα Μικροί Ήρωες.
10: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League, παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό, στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Memphis Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 96 31 32 63.
11: Η μαγεία της Eurolink έρχεται ξανά στην Κύπρο. Από τις 11 έως τις 13 Σεπτεμβρίου το τουρνουά Payable Νεόφυτος Χαντριώτης φέρνει στο Τάσος Παπαδόπουλος Ελευθερία την ελίτ του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Ο πρωταθλητής Ευρώπης και Ελλάδας Ολυμπιακός Πειραιός. Ο Άρης Θεσσαλονίκης του Βασίλη Σπανούλη. Η 6 φορές πρωταθλήτρια Ευρώπης Μακάμπι Τελαβίβ. Και ο Ερυθρός Αστέρας Βελιγραδίου. Ένα μοναδικό μπασκετικό υπερθέαμα που δεν πρέπει να χάσεις. Πάρε θέση στην κερκίδα μέσω του Sold Out Tickets ή σε όλα τα καταστήματα Στεφανής Παγκύπρια. Πληροφορίες στο 7.032.22. Ζήσε από κοντά την μπασκετική μαγεία. Μέγας χορηγός Payable. Χορηγός επικοινωνίας Sport FM 95.
5: Κλασικές περιπέτειες του θρυλικού Sherlock Holmes έρχονται στην καθημερινή σε βιβλία τσέπης και audiobook. Διαβάστε, ακούστε, εντοπίστε τα ίχνη, λύστε το μυστήριο, κάθε λεπτομέρεια μετράει. Αυτή την εβδομάδα το σήμα των τεσσάρων, Sherlock Holmes, την Κυριακή με την καθημερινή.
3: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

Είμαι ο Άρης Ασβεστάς, θα είμαστε παρέα για το επόμενο τρίωρο, έως τις 7 δηλαδή. Μαζί μου είναι ο Νέαρχος Κυριαζόπουλος, τον ήχο και τις μουσικές επιλογές. Την οργάνωση της παραγωγής αναλαμβάνει ο Μανώλης Μουσουράκης.

Θα θέλαμε πολύ στην επικαιρότητα να ξεχωρίζει και να πρωταγωνιστεί κάτι αθλητικό. Αλλά δυστυχώς αυτό που βρίσκεται αυτή την ώρα στην κορυφή της ειδησιογραφίας δεν είναι αθλητικό. Δεν είναι κάτι, το οποίο θα μπορούσε να μας περάσει αδιάφορο. Έχουμε αυτή την πτώση του αεροσκάφους, του μαχητικού, του F4 Phantom στην Τανάγρα, μέσα στο πλαίσιο μιας επίδειξης που γινόταν εκεί. Λοιπόν, στο πλαίσιο πτήσεων επίδειξης έπεσε λοιπόν το αεροσκάφος και αναζητώνται πληροφορίες. Λοιπόν, έχει πάει η πυροσβεστική, είναι τα στενοφόρα του ΕΚΑΒ εκεί, είναι η αστυνομία, να δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί. Πρώτα απ' όλα να δούμε τι γίνεται με τους χειριστές, οι οποίοι οι πρώτες πληροφορίες έλεγαν ότι δεν έχουν, δεν πρόλαβαν ή δεν επεδίωξαν να βγουν από το αεροσκάφος, να εκτιναχθούν. Προσπάθησαν να ανακτήσουν ύψος, λοιπόν, γιατί πετούσαν πάνω από κόσμο, πάνω από πλήθος κόσμου, είχε πάρα πολύ κόσμο εκεί, λοιπόν, στην Τανάγρα. Υπάρχει μια πληροφόρηση ότι η άτρακτος έχει κοπεί στα δύο. Από την πτώση έχει προκληθεί και πυρκαγιά σε παρακείμενη δασική έκταση. Λοιπόν, το θέμα είναι τώρα τι γίνεται με τους πιλότους και τι ακριβώς έχει γίνει εκεί. Οποιαδήποτε ενημέρωση έχουμε, οποιαδήποτε πληροφόρηση, ό,τι βγαίνει από το ρεπορτάζ, ό,τι νεότερο, θα σας ενημερώνουμε.

Λοιπόν, έχουμε και μπόλικη δράση στα αθλητικά μας. Καταρχάς υπάρχει ένα μάτς για την Premier League, το Newcastle Bournemouth, το οποίο τελειώνει από στιγμή σε στιγμή. Είναι στις καθυστερήσεις και είναι στο 2-2 το σκορ. Είμαστε στο δεύτερο των καθυστερήσεων. 6 έχει δείξει από ό,τι βλέπω ο διαιτητής. Σήμερα ξεκίνησε και η Super League 2, το δεύτερο τη τάξη επαγγελματικό πρωτάθλημα της χώρας μας. Διαφορετικό από όλες τις προηγούμενες, σε σχέση με όλες τις προηγούμενες χρονιές, καθώς αυτό το πρωτάθλημα διεξάγεται σε έναν όμιλο, μια ενιαία δηλαδή βαθμολογία με 16 ομάδες. Νομίζω μια αλλαγή η οποία έπρεπε προπολού να έχει γίνει. Κάλλιο αργά παρά ποτέ, την έκαναν τώρα. Δεν έχει αλλάξει βέβαια κάτι σε ό,τι αφορά το πόσοι ανεβαίνουν, πόσοι πέφτουν. Θα πέσουν 4 τελευταίοι, θα ανέβουν οι 2 πρώτοι στη Super League απευθείας. Δεν έχει φέτος play-off και play-out. Είναι ένα πρωτάθλημα 16 ομάδων σε 30 αγωνιστικές. Με ομάδες ιστορικές, με ομάδες οι οποίες έχουν βάλει βάσεις με τις κινήσεις που έχουν κάνει, τις μεταγραφές τους κτλ. Και έχουν στοχεύσει στην άνοδο. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον. Το πρώτο χρονικά μάτς, το μάτς με το οποίο άνοιξε η αυλία του πρωταθλήματος, έγινε η πρεμιέρα, είναι το Πανθρακικός Πας Πύργος. Είναι στο 20 λεπτό, παίζουν ήδη, έχει ξεκινήσει από τις 4 το μάτς αυτό. Δεν υπάρχει γκολ μέχρι στιγμής.

Μια αγωνιστική, η πρώτη στην Super League 2, που είναι σπασμένη στα τέσσερα. Σε τέσσερις δόσεις θα την δούμε. Έχει σήμερα ένα μάτς, έχει αύριο τρία μάτς, έχει μεθαύριο Δευτέρα άλλα τρία, και έχει και ένα την Τετάρτη. Τετάρτη 9 του Σεπτέμβρη, όπου παίζει ο ΠΑΟΚ Β με τον Ολυμπιακό Β. Θα το δούμε το πρόγραμμα αναλυτικά των επόμενων ημερών. Επαναλαμβάνω, Παθρακικός ΠΑΣ Πύργος, τώρα 0-0, 21ο λεπτό.

0: gentlemen.
1: Λοιπόν, φίλοι μου, παρακολουθούμε και το θέμα με την πτώση του Phantom στην Τανάγρα. Μια τραγική εξέλιξη. Να δούμε, ακόμα δεν υπάρχει επίσημη ενημέρωση για την τύχη, για την υγεία των χειριστών, των πιλότων. Να δούμε τι ακριβώς έχει γίνει. Βεβαίως δεν υπάρχει πληροφόρηση και για τα αίτια της συντριβής. Θα το δούμε και αυτό. Πολλά βίντεο κυκλοφορούν δεξιά-αριστερά και στα social και σε όλα τα site, τα δισογραφικά. Με την πτώση του Phantom, του αεροσκάφους. Έχει πιάσει και φωτιά εκεί γύρω-γύρω. Και επίσης υπάρχει μια φωτιά, μου το έστειλε και ένας φίλος εδώ, αλλά το βλέπω και στα site, στα διάσελα Ηλίας. Έχουν σηκωθεί 6 αεροσκάφη, είναι μεγάλη πυρκαγιά. Και κινδυνεύουν και χωριά, μου λέει εδώ ένας φίλος, ο Γιάννης από τα Κρέστενα. Λοιπόν, να σας ελπίσουμε και εκεί να πάνε όλα καλά. Εν τω μεταξύ τελείωσε το Newcastle Bournemouth, 2-2 τελικό αποτέλεσμα σε αυτήν την αναμέτρηση. Λοιπόν, 2-2. Ο Ράμσι ισοφάρισε για την Newcastle στο 88. Έτσι, το 2-2 έγινε στο 88. Να δούμε τι άλλο έχει. Έχουμε πει για το μάτς αυτό στην Super League 2, που είναι το πρώτο του φετινού πρωταθλήματος. 0-0 είναι το Πανθρακικός Πας Πύργος. Παίζει Φιωρεντίνα με την Τωρίνο στην Ιταλία, στην Σέρια. 26ο λεπτό, 0-0 και εκεί, δεν έχουμε κάτι. Και θα σας πω και τρία τελικά αποτελέσματα στην Championship, στην Αγγλία. Lincoln Southampton 1-1, Preston Blackburn 2-1 και Stoke Charlton 4-0.

Άρα, τι μας κάνεις με αυτό το σόμπερ που ξεκινάς κάθε φορά, τι κομματάρα, λέει ο Ανδρέας. Ναι, φίλε μου, 100 χρόνια το έχω εδώ σήμα στην εκπομπή μου. Κάθε χρόνο λέω να βρω κάτι διαφορετικό, να το αλλάξουμε επιτέλους. Δεν το αλλάζω ποτέ. Μένει πάντα το ίδιο. Και νομίζω καλά κάνω τελικά που μένει το ίδιο. Είναι και πιο αναγνωρίσιμη εκπομπή, βεβαίως, όταν έχει το ίδιο σήμα. Άρη, καλησπέρα. Ερώτηση: αν γνωρίζεις το διαρκείας της ΑΕΚ μπορεί να γίνει μεταβίβαση σήμερα ή χρειάζεται μία εργάσιμη νωρίτερα? Αδερφέ μου, δεν έχει χρειαστεί να ασχοληθώ με το θέμα ποτέ. Έχω την εντύπωση όμως ότι χρειάζεται μία εργάσιμη νωρίτερα. Δεν πρέπει να το κάνεις μέχρι την προηγούμενη μέρα. Νομίζω την ίδια μέρα δεν μπορείς να κάνεις μεταβίβαση. Όμως, με επιφύλαξη το λέω, θα το κοιτάξω για να σου πω και με βεβαιότητα. Θα ρωτήσω.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Διαβάστε αυτή την Κυριακή αποκλειστικά στην Καθημερινή. GSI και κυβερνητική διγλωσία. Οι αντιφατικές συμπεριφορές της κυβέρνησης, οι λογαριασμοί πολιτικού κόστους για τον Νίκο Χριστοδουλίδη και οι προεδρικές του 2028. Παρασκήνιο και εναλλακτικά σενάρια συζητιούνται και από ποιους. Μαζί η διεθνής, ελλαδική και πολιτιστική επικαιρότητα, το βιβλίο Sherlock Holmes, το σήμα των τεσσάρων και περιοδικό Κάπα. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο.
2: Every generation has its defining battle. Some fought for land, some for oil, some for information.
3: Today, the battle is for intelligence. Nations compete for technological supremacy. Businesses race to reinvent themselves. Professionals fight to remain relevant. And every citizen faces one question: will AI work for me or replace me?
2: This is happening now.
3: Join world leaders, entrepreneurs, policymakers, and innovators at the Digital Agenda Cyprus Summit. This year's theme, AI Battles, Challenging the Balance of Power, Life, Work, Country, Region.
2: The battle has already begun. Which side will you be on?
3: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy, powered by Bank of Cyprus and CETA.
4: Ξέρεις, όταν οδηγώ το SUV μου, θέλω να νιώθω σίγουρος. Γι' αυτό διάλεξα το LinkLong Grip Master CS. Άνετο, αθόρυβο, με εξαιρετική συμπεριφορά στον δρόμο και ευρωπαϊκής κατασκευής με ποιότητα που καταλαβαίνεις από την πρώτη διαδρομή. LinkLong Grip Master CS. Για ήρεμη και ασφαλή οδήγηση κάθε μέρα. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και επιλεγμένοι συνεργάτες σε όλη την Κύπρο. LinkLong Grip Master CS. Η δύναμη είναι στο δρόμο.
5: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Παγωτό μπάρα πρωτεΐνης 5x70ml με Lidl Plus 2,55. Κάσιου σωμά 200 γραμμάρια με Lidl Plus 2,49. Και ηλιέλαιο 1 λίτρο με Lidl Plus 1,64. Lidl. More to value.
6: Eurobank Masters Tennis Academy. Εξειδικευμένα προγράμματα για παιδιά 5 μέχρι 8 ετών. Προκρατήστε τη θέση σας. Ελάτε με τους πρωταθλητές. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 10 5929 και στην ιστοσελίδα www.tennismasteracademy.com.cy.
7: Έφτασε φθινόπωρο, ήρθαν προσφορές για το σπίτι, το γραφείο και ό,τι άλλο θες. Ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν 9 λίτρων μόνο 29,95. Καρέκλα γραφείου με τροχούς μόνο 49,95. Ψισταριά κάρβουνου με τροχούς μόνο 119,95. Και γωνιακός τροχός Bormann Pro 115 mm μόνο 29,95. Επιπλέον μείον 20% σε επιλεγμένα προϊόντα Joseph Joseph.
8: Σκέφτηκες ποτέ ότι ένας απλός έλεγχος μπορεί να κάνει την οδήγησή σου πιο άνετη? Η σωστή πίεση στα ελαστικά προσφέρει μεγαλύτερη σταθερότητα στο δρόμο και πιο ομαλή κύληση για μια πιο ευχάριστη οδηγική εμπειρία. Επισκέψου τα πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι για δωρεάν έλεγχο πίεσης των ελαστικών σου. Άφησε και εσύ το σωστό αποτύπωμα σε κάθε σου διαδρομή.
9: Το σπίτι σου άλλαξε. Η ασφάλειά σου το γνωρίζει. Πολλοί ανακαινίζουν, προσθέτουν αξία στο σπίτι τους, αλλά ξεχνούν το συμβόλαιο. Σε τέτοιες περιπτώσεις, αν προκύψει ζημιά, ενδέχεται να παρουσιαστεί υποασφάλιση. Το σωστό είναι απλό. Αναθεώρησε την ασφάλισή σου σε τακτά χρονικά διαστήματα και ενημέρωσε την ασφαλιστική σου εταιρεία για κάθε σημαντική αλλαγή στο σπίτι και το περιεχόμενο. Αν θέλεις περισσότερες συμβουλές, επικοινώνησε με τη Μινέρβα Ασφαλιστική στο 7777 1414.
10: Η σχολική χρονιά ξεκινά και η Read είναι εδώ για να προσφέρει μια πλούσια συλλογή από εκπαιδευτικά βιβλία και όχι μόνο για μαθητές και φοιτητές όλων των ηλικιών. Η γνώση γίνεται πιο εύκολη και πιο προσβάσιμη από ποτέ. Read, η ψηφιακή βιβλιοθήκη. Κατέβασε την εφαρμογή και άνοιξε την πόρτα στη σύγχρονη μάθηση. Διαθέσιμη σε Android και Apple. Με τη στήριξη της Τράπεζας Κύπρου και της Καθημερινής.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

Προσπαθούμε και εμείς δεξιά-αριστερά να συλλέξουμε πληροφορίες και να σας μεταφέρουμε για το, τι ακριβώς έχει συμβεί με το Phantom, με το αεροσκάφος που έπεσε στην Τανάγρα στην διάρκεια του Athens Flying Week. Επίδειξη, έτσι, πτήσεις επίδειξης ήταν. Διαβάζω πάντως στα site ότι οι τελευταίες πληροφορίες, κάποιες τελευταίες πληροφορίες που λένε ότι δύο πιλότοι έχουν εντοπιστεί και έχουν εντοπιστεί χωρίς τις αισθήσεις τους. Τα πρώτα στοιχεία του ρεπορτάζ λένε ότι βρισκόταν στον αέρα για τουλάχιστον 2 λεπτά πριν χάσει ύψος μετά από δεξιά στροφή και συντριβή για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο. Φαίνεται ότι οι χειριστές προσπάθησαν να ανακτήσουν ύψος του αεροσκάφους διότι πετούσαν πάνω από κόσμο, πάνω από πλήθος κόσμου. Και μέχρι στιγμής τουλάχιστον δεν μπορεί να διευκρινιστεί αν έγινε προσπάθεια χρήσης του συστήματος εκτείναξης καθισμάτων, αν προσπάθησαν να εκτείναχθούν. Είναι και αυτό ένα πολύ σημαντικό στοιχείο, έτσι, δηλαδή πιθανότατα δεν προσπάθησαν να εκτείναχθούν την ώρα που πέταγαν πάνω από κόσμο. Θα εκτινάσονταν εκείνοι και το αεροσκάφος ενδεχομένως να πέφτει πάνω στον κόσμο και η κατάσταση αυτή τη στιγμή ήταν πολύ πολύ πολύ χειρότερη. Υπάρχουν και κάποιες πληροφορίες ότι το αεροπλάνο έχει πέσει πάνω σε ένα παλιό εργοστάσιο με αποθήκες της Nestlé, το οποίο έχει γίνει παρανάλωμα του πυρός, έχει καεί. Δεν είναι γνωστό αν υπήρχαν εργάτες εκεί, αν υπήρχαν εργαζόμενοι στο σημείο, δεν έχει επιβεβαιωθεί. Και έχει πάρει και φωτιά εκεί στο δάσος δίπλα, λοιπόν, από κομμάτια του αεροσκάφου τα οποία χτύπησαν και σε κάποιες κολόνες της ΔΕΗ και έπεσαν σε ένα δασάκι. Λοιπόν, αυτά είναι οι πρώτες πληροφορίες, τα πρώτα στοιχεία που έχουμε. Οτιδήποτε νεότερο μαθαίνουμε θα σας ενημερώνουμε αμέσως.

Λοιπόν, να δούμε λίγο τα λιγοστά μάτς που είναι σε εξέλιξη τώρα. Έχουμε το μάτς της Super League 2, Πανθρακικός Πας Πύργος, 0-0 στο 40. Δεν έχουμε κάτι μέχρι στιγμής. Είναι το μάτς με το οποίο ανοίγει η αυλαία στο πρωτάθλημα της Super League 2. Στην Ιταλία, Φιωρεντίνα Τωρίνο, επίσης 0-0 στο 41 είναι και αυτό το μάτς. Και έχουν ξεκινήσει 5 παιχνίδια στην Bundesliga, στην Γερμανία. Τώρα στις 4.30 ξεκίνησαν, είναι στο 12ο λεπτό περίπου και έχουμε και γκολ. Η Werder Βρέμις προηγείται 1-0 της Λειψίας και η Leverkusen προηγείται 1-0 της Union Βερολίνου. Χωρίς γκολ το Paderborn Freiburg, χωρίς γκολ το Hoffenheim Dortmund. Για να δούμε εδώ. Γκολ για την Gladbach, 1-0 την Elversberg στο 12ο λεπτό. Να δω λίγο την εντεκάδα της Dortmund. Καταλαβαίνετε για τον λόγο. Λοιπόν, ο Καρέτσας είναι βασικός, έχει ξεκινήσει, είναι στο αρχικό σχήμα. Και με αυτή την αφορμή το με ρωτάει εδώ ένας φίλος αν ξέρω πόσο καιρό θα μείνει έξω ο Κωνσταντέλιας. Φίλε μου, δεν ξέρω, δεν νομίζω ότι έχουν πει, αλλά ο τραυματισμός που έχει ρίξει πρόστιου χιαστού τον κρατάει αρκετούς μήνες. Δηλαδή δεν ξέρω αν θα προλάβει να επιστρέψει μέσα στη σεζόν. Πάντως θα λείψει στο συντριπτικά μεγαλύτερο κομμάτι του πρωταθλήματος. Καλησπέρα στο Βύρον από τα Χανιά. Ο φίλος μου εδώ λέει μπορείτε να παίξετε το Cell Sanctuary των Cult. Ναι, βεβαίως, είναι αυτό που παίζει. Σωστά. Ας το ακούσουμε λίγο.

Για το φίλο που ρώτησε προηγουμένως αν μεταβιβάζονται τα διαρκείας αυθημερών, θα το κοιτάξω φίλε μου, αλλά κάποιοι έχουν στείλει εδώ. Γίνεται η μεταβίβαση του διαρκείας και αυθημερών, λέει ένας φίλος, ο Κώστας απαντάει. Δεν ξέρω πόσες ώρες πριν τον αγώνα, εμένα σήμερα το πρωί μου μεταβίβασαν κανονικά το εισιτήριο. Okay. Και ένας άλλος φίλος λέει ότι γίνεται η μεταβίβαση του διαρκείας και σήμερα, αλλά το θέμα είναι αν πόσες ώρες πριν μπορεί να γίνει αυτό και αν υπάρχει εκεί ένα θέμα.

Μεταβίβαση μέχρι 6 ώρες πριν γίνεται στην ΑΕΚ. Το έχει πει ο Τσακίρης και ο Κέτσε. Γράφει εδώ ένας φίλος. Αν το έχει πει ο Τσακίρης και ο Κέτσε, έτσι θα είναι. Λοιπόν, μέχρι 6 ώρες πριν. Συνεπώς δεν ξέρω τώρα πια, φίλε μου, δεν νομίζω ότι τώρα πια μπορεί να γίνει η μεταβίβαση. Αν την έκανες νωρίτερα, το πρωί, πιο μετά, λίγο το μεσημεράκι,

Εγώ στο Καραϊσκάκι έκανα και μέχρι μία ώρα πριν, λέει, μεταβίβαση για Ολυμπιακό. Δεν ξέρω τώρα αν αυτό είναι διαφορετικό για την κάθε ομάδα. Έχει να κάνει με την πολιτική που ακολουθεί. Δεν ξέρω πραγματικά. Αλλά σε κάθε περίπτωση ας δοκιμάσει ο φίλος. Μήπως και.

Λοιπόν, χωρίς τον Λουσέ και χωρίς τον Χατζηδιάκο ταξιδεύει ο ΠΑΟΚ στην Αθήνα για το αυριανό ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Έχει βγει αποστολή του δικεφάλου του Βορρά. Για να δούμε. Παυλέκα, Τσιφτσής, Μοναστηρλής, Γέννη, Ελουστόντο, Μιχαηλίδης, Μπαταούλας, Γιαννούλης, Μπάμπα, Θημιάνης, Σάντα Μαρία, Ζαφύρης, Καμαρά, Ουγκρεσίτς, Πέλκα, Σορετήρε, Τάισον, Άλλη, Ζίβκοβιτς, Χατσίδης, Εντιαγέ και Μύθου. Αυτή είναι η αποστολή του ΠΑΟΚ για το αυριανό ντέρμπι. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, αύριο στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας, 9:30. Η Σέντρα, επαναλαμβάνω, Λουσέ και Χατζηδιάκος είναι εκτός, αντιμετωπίζουν μια θλάση. Θλάση έχουν και οι δύο από ό,τι διαβάζω. Βεβαίως εκτός αποστολής, Μεϊτέ, Σαρίς και Ντεσπότοφ, ως συνήθως.

Ο Πέτρος από το Παρίσι. Είμαι 28 χρόνια εδώ, λέει, στο Παρίσι. Λοιπόν, δεν έχω άμκα ούτε αφημί. Όλα τα έχω στα γαλλικά που έχω δουλειά. Δεν έχει ελληνικό άμκα και αφημί. Τι γίνεται όταν θέλω να πάρω εισιτήριο Champions League? Πολύ ωραίο ερώτημα και είμαι βέβαιος ότι απασχολεί και άλλους που ζουν στο εξωτερικό και θέλουν να δουν την ΑΕΚ και τον οποιονδήποτε, τέλος πάντων. Φίλε μου, δεν ξέρω τι ισχύει σε αυτές τις περιπτώσεις. Δεν ξέρω και αν είναι οι συνάδελφοι που καλύπτουν το ρεπορτάζ της ΑΕΚ γνωρίζουν. Το καλύτερο που έχεις να κάνεις για ασφαλή και έγκυρη ενημέρωση είναι να κάνεις ένα τηλέφωνο στην ΠΑΕ. Έτσι, στην διαχείριση εισιτηρίων. Νομίζω ένα τηλέφωνο το οποίο μπορείς να το βρεις και εκεί να ρωτήσεις τι και πώς.

στο μάτς με το οποίο άνοιξε η αυλαία στο πρωτάθλημα της Super League 2, το Πανθρακικός Πας Πύργος. Μου αρέσει αυτό το Πας Πύργος, θα τον λέω Πύργο, σκέτο. Ιδανικά θα τον λέγαμε Πανηλιακό, αλλά δεν υπάρχει πια Πανηλιακός, ο Πύργος υπάρχει. Και τον Πύργο υποστηρίζουν πλέον στον Πύργο, στην Ηλία. Οι φίλοι του Πανηλιακού δηλαδή έχουν υποστηρίζουν αυτή την ομάδα πλέον ως μια συνέχεια, ας την πούμε έτσι, του Πανηλιακού. Πανθρακικός Πύργος λοιπόν 0-0 στο ημίχρονο πλέον. Ημίχρονο και στο Φιωρεντίνα Τωρίνο, και αυτό είναι χωρίς γκολ. Και στη Γερμανία, Βέρντερ Βρέμις Λιψία 1-0. Η Λιψία έχει κερδίσει πέναλτι, πρέπει να σας πω. Gladbach Elversberg 1-0, Leverkusen Union 1-0, Paderborn Freiburg μόλις τώρα 0-1 και Hoffenheim Dortmund παραμένει στο 0-0.

επανεξετάζεται το πέναλτι της, της Λειψίας, που σας έλεγα προηγουμένως ότι, ότι κέρδισε. Το γερμανικό πρωτάθλημα το οποίο το παρακολουθούμε περισσότερο σε σχέση με, με άλλες χρονιές, γιατί οι ελληνικές ομάδες έχουν να αντιμετωπίσουν γερμανικές στην Ευρώπη. Πρώτα απ' όλα η ΑΕΚ την, την Dortmund. Το Hoffenheim Dortmund είναι 0-0. Η Hoffenheim δε είναι αντίπαλος και του Όφη, λοιπόν, και του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός εντός έδρας έχει την Hoffenheim. Λοιπόν, εντός έδρας την έχει και ο Όφη. Παίζουν μεταξύ τους, η Hoffenheim τώρα με την Dortmund είναι στο 0-0. Επίσης η Freiburg, η οποία έχει κληρωθεί με τον Παναθηναϊκό, είναι, προηγείται 1-0 της Paderborn στην έδρα της. Και επίσης ο, ο Όφη έχει εκτός από τη Hoffenheim και την Leverkusen, η οποία Leverkusen μόλις τώρα κάνει το 2-0 κόντρα στην Union Βερολίνου.

Η ώρα πήγε 5, θα κάνουμε το διάλειμμά μας. Σύντομο θα είναι. Αθλητικό δελτίο δεν έχουμε τώρα, πολύ ωραία. Μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 5. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
2: Κάθε κορυφαία γαστρονομική εμπειρία ξεκινά με τον κατάλληλο εξοπλισμό. Η Veni Cook & Dine Equipment προσφέρει επαγγελματικές λύσεις για επιχειρήσεις εστίασης με κορυφαία προϊόντα κουζίνας, σερβιρίσματος και επιτραπέζιου εξοπλισμού. Ποιότητα, λειτουργικότητα και σύγχρονος σχεδιασμός στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Veni Cook & Dine Equipment. Professionalism at its best.

0: Ζήστε την εμπειρία της Zeta Vision όπως σου αξίζει με ένα πρόγραμμα Cube μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της Zeta. Zeta Vision. Ένα με σένα.
1: Οι πιο φρέσκες ψαροπροσφορές έρχονται μόνο από τις ψαραγορές Blue Island. Καθημερινά και μέχρι 9 Σεπτεμβρίου. Φρέσκο φαγκρί από 19.03, τώρα 13.99. Γαρίδες Βάναμεϊ 20.60 από 15.99, τώρα 11.99. Αθερίνα από 9.51, τώρα 6.65.
2: Blue Island. Η φρεσκάδα της θάλασσας. Θέλεις ένα μέλλον που να το νιώθεις πραγματικά δικό σου? It starts with you. Σε μια πόλη γεμάτη ενέργεια. Σε ένα πανεπιστήμιο που εξελίσσεται μαζί σου. Με σύγχρονα προγράμματα σπουδών στις σχολές διοίκησης επιχειρήσεων, τεχνολογίας και καινοτομίας και κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών. Με ακαδημαϊκούς διεθνούς κύρους. Σπουδές που συνδέονται με την αγορά εργασίας. Και μια φοιτητική εμπειρία που κινείται στον παλμό της Λεμεσού. Το μέλλον σε περιμένει. Θα κάνεις το πρώτο βήμα. It starts with you. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών Οκτώβριος 2026. UOL. University of Limassol. Ever evolving. Σκέφτηκες ποτέ ότι ένας απλός έλεγχος μπορεί να κάνει τη διαφορά για το περιβάλλον? Με τη σωστή πίεση στα ελαστικά, καταναλώνεις λιγότερο καύσιμο και συμβάλλεις στη μείωση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα. Επισκέψου τα πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι για δωρεάν έλεγχο πίεσης των ελαστικών σου. Άφησε και εσύ το σωστό αποτύπωμα σε κάθε σου διαδρομή. Αν η δεξία είναι τρόπος ζωής για σένα, τότε έλα στους ειδικούς και κάνε την επάγγελμα. Στα Holland & Barrett αναζητούμε συμβούλους ευεξίας με θετική ενέργεια και προοπτική να εξελιχθούν. Έχεις 13ο μισθό, μπόνους, ταμείο προνοίας, συνεχή εκπαίδευση και δουλεύεις σε μια δυνατή ομάδα. Μέλος του ομίλου Παπαέλληνας που είναι officially Great Place to Work. Κάνε το επόμενο βήμα στην καριέρα σου σήμερα. papakicap.com.cy. Holland & Barrett. Ειδική στην ευεξία.
3: Δέκατη σεζόν για την απογευματινή εκπομπή του Αλφα Κύπρου με Αγάπη Χριστιανά. Η Χριστιανά Αριστοτέλους και η παρέα της δίνουν ξανά ραντεβού τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου και καθημερινά στις 3 και 4 στον Αλφα Κύπρου.
4: Η φημισμένη σύμβουλος του ΝΑΤΟ, του Πρόεδρου Μπάιντεν και άλλων οργανισμών για τη γεωπολιτική στρατηγική στην τεχνολογία και ενέργεια, Νίνα Σινκ. Ο κορυφαίος IAE expert Matthew Griffith, ο σπουδαίος Κύπριος επιστήμονας, μέλος της Ακαδημίας Εφευρετών των ΗΠΑ και πρόεδρος του Πανεπιστημίου της Southern California, Max Nikias. Μαζί με άλλους 30 ομιλητές από όλο τον κόσμο και την Κύπρο έρχονται στο Digital Agenda Cyprus Summit 2026.
5: This year's theme, AI battles, challenging the balance of power, life, work, country, region.
6: The battle has already begun. Which side will you be on?
5: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy.
7: Sport FM, στους 95. Αθλητικά με άποψη.

Παρακολουθούμε και τις εξελίξεις στο θέμα της πτώσης του Phantom στην Τανάγρα. Εντάξει, τώρα οι πληροφορίες που έρχονται και που έχουν αρχίσει να κυκλοφορούν δεξιά-αριστερά δεν καλές. Σας είχα πει προηγουμένως ότι οι δύο χειριστές, οι δύο πιλότοι είχαν βρεθεί χωρίς τις αισθήσεις τους. Υπάρχουν αναφορές ότι είναι νεκροί. Περιμένουμε και μια επίσημη ανακοίνωση. Δεν ενεργοποίησαν τα συστήματα εκτείναξης. Τώρα δεν πρόλαβαν, σκοπίμως δεν το έκαναν για να μην φύγει το αεροπλάνο πάνω στον κόσμο και να προσπαθήσουν να του αλλάξουν πορεία. Δεν ξέρουμε τι ακριβώς έχει γίνει. Λοιπόν, αυτά είναι τα δυσάρεστα. Για οτιδήποτε προκύπτει θα σας το λέμε, θα σας ενημερώνουμε. Λοιπόν, έχουν ξεκινήσει τα μάτς στην Premier League καταρχάς. Νωρίτερα έπαιζε η Newcastle με την Bournemouth, ήρθε 2-2 το παιχνίδι. Τώρα, έχουν ξεκινήσει 5 παιχνίδια, είναι στο 10ο λεπτό. Είναι όλα 0-0, εκτός από το Bradford Sunderland, το οποίο έχει γίνει 0-1, αλλά γίνεται έλεγχος VAR τώρα για τον goal της Sunderland. Στο Brighton Leeds είναι 0-0. Ο Κοστούλας έχει ξεκινήσει βασικός, όπως και στην προηγούμενη αγωνιστική. Έτσι και τώρα, με βασικό τον Κοστούλα κατεβαίνει η Brighton.

για την Manchester City, αντίπαλο της ΑΕΚ στο Champions League, η οποία παίζει με την Coventry. Ο Φερνάντες είναι βασικός, ο ποδοσφαιριστής για τον οποίο έγινε τόσος δώρος η μεταγραφή του στη City φέτος και τα χρήματα που κόστησε, έτσι μιλάμε για διαστημικά ποσά. Έχει ξεκινήσει, είναι βασικός στο City Coventry. 0-0, Brighton Leeds 0-0, Nottingham Forest Tottenham 0-0, Fulham Crystal Palace. Εδώ πρέπει να έχουμε γκολ τώρα, θα σας πω αμέσως. Το Bradford Sunderland έχει γίνει 0-1. Δεν ξέρω αν έχει ολοκληρωθεί εκεί ο έλεγχος VAR που γινόταν για το αν θα μετρήσει τον γκολ της Sunderland. Στη Γερμανία, στο 40-42, Werder Lipsia 1-0, Gladbach Elversberg 1-1, Leverkusen Union 2-0, Paderborn Freiburg 0-1 και Hoffenheim Dortmund 0-0. Γκολ για τη Fulham, 1-0 την Crystal Palace.

Το γκολ της Σάντερλαντ ακυρώθηκε τελικά. 0-0 είναι το Μπρέντφορντ Σάντερλαντ. Είναι όλα 0-0 εκτός από το Φούλαμ Κρίσταλ Πάλας, όπου η Φούλαμ έχει ανοίξει το σκορ. Έχει ανοίξει το σκορ και η Φιωρεντίνα κόντρα στην Τωρίνο με την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου. Στο 49 είμαστε. Φιωρεντίνα Τωρίνο 1-0. Ενώ στη Super League 2 Πανθρακικός Σπας Πύργος 0-0 στο 50.

Άρη, καλή σεζόν, να σε καλά φίλε. Μόλις έβλεπα στο Insta έναν που ξεκίνησε με ποδήλατο από το Βιετνάμ για το Old Trafford και κάνει vlog την διαδρομή. Απίστευτος. Τι να πω, αδερφέ μου, χαρά στο κουράγιο του από το Βιετνάμ στο Old Trafford. Λοιπόν... Καλησπέρα κύριε Σβεστά. Είμαι η Πετρούλα και μου αρέσει πολύ η pop και η rock μπαλάντες. Μπορείτε να παίξετε το Angel of Death των Slayer, μάλιστα. Πετρούλα, με τρολάρεις, είναι σαφές. Όχι, δεν μπορούμε να το παίξουμε το Angel of Death των Slayer. Θα μπορούσαμε να το παίξουμε στα κρυφά κατά τις 3 τη νύχτα. Λοιπόν, τώρα Σάββατο μεσημέρι, Σάββατο απόγευμα, δεν μπορεί να μπει αυτό το τραγούδι. Ο Πέτρος από το Παρίσι... Ναι, merci beaucoup, λέει. Έχεις δίκιο, θα τους πάρω τηλέφωνο τη Δευτέρα, ναι, για το, να επικοινωνήσεις για να δεις τι γίνεται με τα εισιτήρια της ΑΕΚ. Για σένα και για όσους, τέλος πάντων, δεν έχουν ελληνικό αφημί και άμκα. Ναι, το blind των Korn. Ο Νίκος από το Ήλιον το ζητάει. Θα δούμε, φίλε, αργότερα αν μπορούμε να το παίξουμε αυτό.

Έχει ολοκληρωθεί το πρώτο ημίχρονο στην Γερμανία, στην Bundesliga. Να δούμε τι έχει γίνει στα πρώτα 45 λεπτά. Werder Bremen Λειψία 1-0. Gladbach Elversberg 2-1. Leverkusen Union Βερολίνου 2-0. Leverkusen αντίπαλος του Όφη στο Europa League. Paderborn Freiburg 0-1. Freiburg αντίπαλος του Παναθηναϊκού στο conference. Hoffenheim Dortmund 1-0. Η Hoffenheim έχει ανοίξει το σκορ. Η Hoffenheim είναι αντίπαλος και του Όφη και του Ολυμπιακού στο Europa League, και η Dortmund βεβαίως αντίπαλος της ΑΕΚ στο Champions League.

Στην Αγγλία όπως τα είχαμε αφήσει είναι. Όχι, δεν είναι όπως τα είχαμε αφήσει. Το Brighton Leeds έχει γίνει 0-1. Η Leeds έχει ανοίξει το σκορ. 1-0 η Fulham την Crystal Palace και τα υπόλοιπα χωρίς γκολ. City Coventry, Bradford Sunderland και Forest Tottenham. 24ο λεπτό στην Premier League. Φιωρεντίνα Τωρίνο 1-0 στο 59. Έχει ξεκινήσει εδώ και 6 λεπτά το Bilbao Ατλέτικο Μαδρίτης, 0-0 βεβαίως. Και στα δικά μας, στη Super League 2, Πανθρακικός Πας Πύργος 0-0 στο 61.

Ρωτάει ένας φίλος τα εντός παιχνίδια του Παναθηναϊκού ποιο κανάλι τα έχει. Τα έχει η νεοσύστατη πλατφόρμα του Sport FM TV, η οποία δεν είναι ακόμη στον αέρα και μέχρι τότε, μέχρι να τη δούμε στον αέρα, σύντομα θα συμβεί αυτό, τα εντός έδρας παιχνίδια του Παναθηναϊκού θα τα βλέπουμε από την τηλεόραση του Sky. Από τον Sky, ελεύθερο κανάλι, θα μπορείς μέχρι να είναι έτοιμο το Sport FM TV να βλέπεις τον Παναθηναϊκό, τα εντός έδρας του, τα εντός έδρας του Ηρακλή, τα μάτς του Κυπέλλου Ελλάδος, το πρωτάθλημα μπάσκετ, το οποίο βεβαίως δεν έχει ξεκινήσει ακόμα, αλλά τα δικαιώματα εκεί έχουν καταλήξει.

1-0 η Manchester City. Για να το δούμε κιόλας. Ο Χάλαντ με κεφαλιά είναι ο σκόρερ. Manchester City Coventry 1-0 λοιπόν. Ο συνήθις ύποπτος. Ο Έντσο Φερνάντες, θυμίζω, το είπα και πριν, αγωνίζεται βασικός για τη Manchester City. Μεταγραφή της χρονιάς για Premier League. Τουλάχιστον σε κόστος. Τώρα σε... αν και αγωνιστικά αυτό επιβεβαιωθεί ότι ήταν η μεταγραφή της χρονιάς, είναι ένα άλλο θέμα. Πολλές φορές δεν επιβεβαιώνεται. Αυτό έχει ένα ματς στο Βέλγιο, το Σαρλερουά Ουνιόν Σενσιλουάζ, είναι 0-1 το 27ο λεπτό. Το Μπιλμπάο Ατλέτικο είναι 0-0 στο 11. Φιωρεντίνα Τωρίνο 1-0 στο 64. Στη Σκωτία έχουμε τρία παιχνίδια. Στο μισάωρο είμαστε. Αμπερντίν Κιλμάρνοκ 0-0. Dundee United Falkirk 0-1. Και Rangers Motherwell 1-0. Και βεβαίως έχουμε την πρεμιέρα της Super League 2. Το Πανθρακικός Πας Πύργος είναι στο 66ο λεπτό. 0-0 είναι. Δεν έχει αλλάξει κάτι. Δεν έχουμε γκολ ακόμη. Ισοφαρίζει η Σαρλερουά στο 28. Την Union Saint-Gilloise στο Βέλγιο.

0: Τα έχουν κάνει αχταρμά. Αν θέλω να δω Παναθηναϊκό, Ευρωλίγκα και Αγγλικό Πρωτάθλημα, πόσες πλατφόρμες πρέπει να έχω? Ευρωλίγκα και Αγγλικό Πρωτάθλημα είναι σε μία, στην Nova. Έτσι και τα δύο. Τώρα, ο Παναθηναϊκός είναι, είναι ελεύθερο, σε ελεύθερο προς το παρόν, στο Sky. Μετά θα δημιουργηθεί το Sport FM TV. Θα δούμε εκεί πώς ακριβώς θα έχει το πράγμα. Δεν μπορώ να σας πω λεπτομέρειες, γιατί δεν είναι γνωστές και πολλές λεπτομέρειες. Πώς θα το βλέπουμε, πού θα το βλέπουμε, τι και πώς κτλ. Λοιπόν, 5:30 πάμε σε διάλειμμα και ερχόμαστε.
1: Σε ένα λεπτό από το.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Διαβάστε αυτή την Κυριακή αποκλειστικά στην Καθημερινή. GSI και κυβερνητική διγλωσία. Οι αντιφατικές συμπεριφορές της κυβέρνησης, οι λογαριασμοί πολιτικού κόστους για τον Νίκο Χριστοδουλίδη και οι προεδρικές του 2028. Παρασκήνιο. Ποια εναλλακτικά σενάρια συζητιούνται και από ποιους? Η Ανίτα Δημητρίου στην ΚΑΠΑ. Την απόφασή μου για το 28 θα τη λάβω με γνώμονα την ενότητα. Τι λέει για τη βοήθεια Βέροφ και πώς κρίνει την κυβέρνηση. Βερολίνο πολλά, Λευκοσία 0. Τι μας διδάσκει η υβριδική ρωσική επίθεση στη Γερμανία σε σχέση με το Video Gate? Ποιες εταιρείες προσέλκυσε το Ταμείο Επενδύσεων και πώς το ξενιστέρι ανακατεύει το χρηματιστήριο του κρασιού? Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Every generation has its defining battle. Some fought for land, some for oil, some for information.
4: Today, the battle is for intelligence. Nations compete for technological supremacy. Businesses race to reinvent themselves. Professionals fight to remain relevant. And every citizen faces one question: will AI work for me or replace me?
5: This is happening now.
4: Join world leaders, entrepreneurs, policymakers, and innovators at the Digital Agenda Cyprus Summit. This year's theme, AI Battles, Challenging the Balance of Power, Life, Work, Country, Region.
5: The battle has already begun. Which side will you be on?
4: Digital Agenda Cyprus Summit. Early bird tickets now available. Visit agenda.cy, powered by Bank of Cyprus and CETA.
6: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Σετ τραπεζαρίας με 4 καρέκλες από 139,99 τώρα 89,99. Καρέκλα γραφείου από 79,99 τώρα 49,99 μόνο. Καναπές κρεβάτι από 169,99 τώρα 119,99. Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
7: Ήξερες ότι μόνο 4 στις 10 γυναίκες έκαναν τεστ Παπα-Νικολάου μέσω του ΓΕΣΥ τα τελευταία 2 χρόνια? Ότι μόνο 6 στους 10 άντρες άνω των 45 έκαναν έλεγχο προστάτη? Μόνο 2 στα 10 παιδιά έλεγχο όρασης? Και λιγότεροι από τους μισούς δικαιούχους οδοντιατρικό καθαρισμό? Τα νούμερα μιλούν. Η πρόληψη δεν πρέπει να περιμένει. Με το ΓΕΣΥ έχεις πρόσβαση σε προληπτικές εξετάσεις. Μίλα με τον προσωπικό σου γιατρό για να σε καθοδηγήσει ανάλογα. ΓΕΣΥ. Ενημερώσου. Προγραμμάτισε. Πρόλαβε.
8: Πλήρωσε Smart. Κέρδισε smartphone. Το JCC Smart και η Visa χαρίζουν 30 smartphones σε 30 ημέρες. Από 1η μέχρι 30 Σεπτεμβρίου, πλήρωσε με Visa μέσω Apple Pay ή Google Pay στο JCC Smart και μπορεί να κερδίσεις ένα smartphone αξίας έως 1.500 ευρώ. Κάθε πληρωμή είναι αυτόματα και μια συμμετοχή στην κλήρωση. 30 ημέρες, 30 νικητές. Πλήρωσε Smart, κέρδισε smartphone. Από το JCC Smart και τη Visa.
9: Ο Σεπτέμβριος είναι η ιδανική στιγμή να ξαναβρεις το ρυθμό σου. Στα Holland & Barrett, μέχρι και τις 27 Σεπτεμβρίου, βρες προϊόντα για διαχείριση βάρους, καρδιά, όραση και πνευματική ευεξία, οστά και μύες, αρθρώσεις και παιδική υγεία σε μία μοναδική προσφορά. Buy one, get one, half price. Διάλεξε οποιοδήποτε αγαπημένο σου προϊόν και πάρε το δεύτερο στη μισή τιμή. Ξεκίνα τη νέα σεζόν φροντίζοντας πρώτα εσένα. Holland & Barrett. Ειδική στην ευεξία.
10: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Παγωτό μπάρα πρωτεΐνης 5x70 ml με Lidl Plus 2,55. Κάσιου σωμά 200 γραμμάρια με Lidl Plus 2,49. Και ηλιέλαιο 1 λίτρο με Lidl Plus 1,64. Lidl. More to value.
11: Με το αριστερό χέρι κρατάς το cheeseburger. Με το δεξί φέρνεις το chicken burger πίσω από την πλάτη. Τις πατάτες θα τις ισορροπήσεις πάνω στο κεφάλι σου. Και το ρόφημα κάπου ανάμεσα στο παπούτσι και τον αστράγαλο. Έχεις 5,5 δευτερόλεπτα να τα τι κάνεις εκεί? Τρως το cheeseburger.
12: Κατ! Κύριε σκηνοθέτη μου, το The 550 Mini D είναι αυτό. Challenge δεν είναι να το κρατήσεις. Challenge είναι να μην το φας.
13: The 550 Mini D.

0: μόνο στα McDonald's. Ζουμερό cheeseburger, λαχταριστό chicken burger, τραγανές πατάτες, κέντρωση στη χορόφημα με μόνο 5,50. Can you handle it?
1: Παραπαπα.
2: Κατ, θα βάλουμε το ηχητικό.
3: Η σχολική χρονιά ξεκινά και η Ρίτ είναι εδώ για να προσφέρει μια πλούσια συλλογή από εκπαιδευτικά βιβλία και όχι μόνο για μαθητές και φοιτητές όλων των ηλικιών. Η γνώση γίνεται πιο εύκολη και πιο προσβάσιμη από ποτέ. Ρίτ, η ψηφιακή βιβλιοθήκη. Κατέβασε την εφαρμογή και άνοιξε την πόρτα στη σύγχρονη μάθηση. Διαθέσιμη σε Android και Apple. Με τη στήριξη της Τράπεζας Κύπρου και της Καθημερινής.
4: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη. 94,6. Ραδιόφωνο.

Λοιπόν, καλησπέρα και στο φίλο τον Ηλία από το Βερολίνο. Τι βλέπει σήμερα Ολυμπιακό και ΑΕΚ? Βλέπω εύκολη νίκη του Ολυμπιακού κοντά στο Βόλο. Και βλέπω να κερδίζει και η ΑΕΚ τον Άρη. Αυτό πιστεύω. Εύκολα, δύσκολα, κουτσά στραβά. Μπορεί και εύκολα, μπορεί όμως και δύσκολα. Θα δούμε πώς θα εμφανιστεί μετά την γκέλα με την Κηφισιά. Δεν έχει περιθώρια να κάνει και άλλη γκέλα. Να έχει δύο γκέλες σε τρεις αγωνιστικές, θα το συζητάμε. Από την άλλη όμως, ο Άρης εμφανίζεται τουλάχιστον μέχρι στιγμής καλύτερος από πέρσι. Δείχνει ένα πρόσωπο διαφορετικό, σκοράρει πιο εύκολα. Σημαντικά στοιχεία αυτά. Πίσω λιγάκι να σταθείς. Για να δούμε. Θα είναι καλό ενδιαφέρον το ΑΕΚ Άρης. Με την ευκαιρία αυτή, επειδή δεν έχουμε πει αναλυτικά το πρόγραμμα για τη Super League, για την τρίτη αγωνιστική, έχει δύο μάτς σήμερα. Αυτά τα δύο που προανέφερα. Στις 7 στο φινάλε της εκπομπής μας εδώ ξεκινάει στο Πανθεσσαλικό στάδιο το μάτς του Βόλου με

τον Ολυμπιακό. Και στις 9, δύο ώρες μετά, πάλι καλά που δεν τα έβαλαν το ένα πάνω στο άλλο, παίζει η ΑΕΚ με τον Άρη. Που ανάμεσα στους 5 μεγάλους, ας πούμε, της χώρας, είναι το πρώτο μάτς, το πρώτο ντέρμπι. Το δεύτερο ντέρμπι είναι αύριο. Το Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Πολύ μεγάλο μάτς. Ανάμεσα σε δύο ομάδες για τις οποίες η εικόνα δεν είναι σαφής. Ο ΠΑΟΚ αρκετά προβληματικός. Μπορεί να έχει κάνει νίκες τις πρώτες αγωνιστικές, αλλά εξακολουθεί και έχει κενά, εξακολουθεί και έχει ελλείψεις. Είναι ερωτηματικό. Ο Παναθηναϊκός από την άλλη έχει κάνει ένα μεταγραφικό ντεμαράζ απίστευτο. Και μένει να δούμε τι ομάδα θα φτιάξει. Έτσι, αυτό είναι το ζητούμενο. Ομάδα με τέτοια αναδόμηση του ρόστερ δεν είναι εύκολο να την φτιάξει από τη μία μέρα στην άλλη. Θέλει το χρόνο της. Τόσοι καινούργοι παίχτες να γίνουν μια αξιόμαχη, δυνατή, ανταγωνιστική ομάδα που θα διεκδικήσει το πρωτάθλημα. Χρειάζεται το χρόνο της. Γι' αυτό και θα έλεγα ότι το Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ είναι μεγάλο ένιγμα για το τι αποτέλεσμα θα μπορούσε να έρθει. Κατά τα άλλα, στις 7 είναι το πρώτο μάτς αύριο, χρονικά είναι το Ατρόμητος Καλαμάτα. Στις 7:30, μισή ώρα αργότερα, παίζει ο Όφη με την Κηφισιά. Στις 8 Λεβαδιακός Πανετολικός. Και στις 9:30 το ντέρμπι, το μεγάλο ντέρμπι της αγωνιστικής, είναι το Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Και έχει και ένα μάτς τη Δευτέρα, Αστέρας Ηρακλής. Στις 6 το απόγευμα είναι προγραμματισμένο αυτό το παιχνίδι, μεθαύριο Δευτέρα, 7 του μηνός. Λοιπόν, να θυμίσω ότι ο Λεβαδιακός αποκλείστηκε από το κύπελο στα χαρτιά με απόφαση που έλαβε χθες η Επιτροπή Εφέσεων της ΕΠΟ, που έκανε δεκτή την ένσταση του Αστέρα Τρίπολης για αντικανονική συμμετοχή ποδοσφαιριστή του Λεβαδιακού στο μεταξύ τους μάτς στο κύπελο. Τον πέταξε έξω τον Αστέρα. Ήδη η ΕΠΟ στο πρόγραμμα της επόμενης εβδομάδας για το κύπελο έχει ήδη αντικατασταθεί ο Λεβαδιακός με τον Αστέρα. Παίζει με τον Πανετολικό την άλλη Πέμπτη. Βεβαίως ο Λεβαδιακός έχει πει ότι θα προσφύγει στο Διεθνές Αθλητικό Δικαστήριο, στο ΚΑΣ, όπου θα προσπαθήσει εκεί να ανατρέψει αυτή την απόφαση και να επανέλθει κανονικά στη League Face του κυπέλου.

Ρεσιάρη, ο Παναθηναϊκός έχει πολύ χειρότερο πρόσωπο μέχρι στιγμής από τον ΠΑΟΚ. Πολύ χειρότερο πρόσωπο δεν έχει. Αλλά έχει κάτι άλλο ο Παναθηναϊκός. Πάρα πολύ καλύτερο ρόστερ. Πάρα πολύ καλύτερο ρόστερ. Που σημαίνει ότι αργά ή γρήγορα θα φανεί ότι είναι καλύτερη ομάδα από τον ΠΑΟΚ. Αυτή είναι η προσωπική άποψη. Δεν ξέρω αν αυτό θα φανεί αύριο στο μεταξύ τους ντέρμπι, αλλά σε βάθος χρόνου θα φανεί. Ο Παναθηναϊκός έχει κάνει πάρα πολλές μεταγραφές, ποιοτικές μεταγραφές, καλοί παίχτες. Δεν ξέρω αν έχει κλείσει όλα τα κενά και αν χρειαζόταν και κάτι ακόμα. Άλλωστε χρόνος υπάρχει για να κάνεις καμία μεταγραφή ακόμα, αν θέλεις. Λοιπόν, οπότε αυτό, το ότι έχει δείξει ο Παναθηναϊκός πολύ χειρότερο πρόσωπο μέχρι στιγμής από το ΠΑΟΚ, δεν το νομίζω, δεν συμφωνώ απόλυτα. Μπορεί τις δύο πρώτες αγωνιστικές να δούμε έναν καλό ΠΑΟΚ στο πρωτάθλημα, οκ, okay, εντάξει. Μην ξεχνάμε όμως ότι από την Ευρώπη αποκλείστηκε, από την Μπραν. Και ο ΠΑΟΚ δηλαδή έχει δείξει το προβληματικό του πρόσωπο. Δεν είναι ότι μέχρι στιγμής πετάει, ας πούμε, ίσα ίσα. Οπότε για να δούμε. Καλύτερο ρόστερ μάλλον εννοείς εδώ, και εγώ έτσι νομίζω, αλλά δεν ξέρω πόσο θα κολλήσουν μεταξύ τους οι παίχτες. Αυτό είναι δουλειά του προπονητή. Θα δούμε. Ο μόνος λόγος που αισιοδοξεί κόντρα στον ΠΑΟΚ ο Παναθηναϊκός είναι τα πολλά λεφτά που έχουν ξοδευτεί. Δηλαδή αισιοδοξία χωρίς σοβαρό λόγο προς το παρόν. Όχι. Όσο να είναι, τα λεφτά δεν κάνουν τις ομάδες. Θα συμφωνήσω σε αυτό σε ένα γενικότερο πλαίσιο. Αλλά όταν έχεις ξοδέψει πολλά χρήματα και έχεις πάρει καλούς παίχτες, όσο να είναι, έχεις περισσότερες πιθανότητες να φτιάξεις μια καλή ομάδα. Έτσι, από κάποιον άλλον που δεν έχει ξοδέψει τόσα χρήματα και έχει και απώλειες σοβαρές στο ρόστερ του. Του έχουν φύγει κομβικοί παίχτες. Γεια σου Άρη με τις μουσικάρες, σου χαιρετίσματα από Λουξεμβούργο, όλα τα παιδιά στο σταθμό, λέει ο Χάρης ο φίλος μου εδώ. Λοιπόν, τι άλλο μου στέλνετε εδώ. Α,

Εν τω μεταξύ, Paris Saint-Germain λέει έχει κάνει το χειρότερο ξεκίνημα στο πρωτάθλημα τα τελευταία 14 χρόνια. Είναι το χειρότερο τα τελευταία 14 χρόνια. Το χειρότερο ξεκίνημα. Δεν έχει νίκη στις τρεις πρώτες αγωνιστικές. Τρεις αγωνιστικές έχουν παίξει στη Γαλλία. Έχει δύο ισοπαλίες και μια ήττα. Η ήττα η τελευταία τώρα από την Μονακό. Με 2-1 στο Parc des Princes. Λοιπόν, τρίποντο δεν έχει πάρει. Λοιπόν, το 12-13 λέει, τελευταία φορά είχαν αντίστοιχα έτσι δύσκολη εκκίνηση. Αλλά στο τέλος πήραν το πρωτάθλημα εκείνη τη χρονιά. Παιδιά, εντάξει, τώρα κάτι αντίστοιχο θα γίνει και φέτος, έτσι. Ξεκίνησε τρεις πρώτες αγωνιστικές χωρίς νίκη. Για να δούμε τι θα γίνει στο τέλος. Δεν βλέπω κάποιον άλλο να τις το παίρνει. Αλλά ποτέ δεν ξέρεις κιόλας. Αυτό έτσι είναι ένα παράδειγμα κιόλας για όσους φέρνουν την καταστροφή. Ας πούμε, πολλοί φίλοι της ΑΕΚ για παράδειγμα, μετά την ισοπαλία με την Κηφισιά, τελείωσε. Κατέταξαν την ΑΕΚ τρίτη, ξέρω εγώ, δεύτερη, τρίτη, τέταρτη στο πρωτάθλημα. Το ότι τελείωσε, ας πούμε, χάθηκε το πρωτάθλημα, πάει, τελείωσε, έφεραν την καταστροφή. Λοιπόν, δεν φέρνουμε την καταστροφή, παιδιά. Όταν κάνεις μια αγγέλα στην αρχή. Λοιπόν, έχει τόσα μάτς μπροστά και κυρίως στην Ελλάδα που έχει play-off. Ξέρετε, όποια και να είναι η τελική κατάταξη στην κανονική περίοδο του πρωταθλήματος, τα play-off μπορούν να διαφοροποιήσουν τα πάντα. Έχει αποδειχτεί αυτό. Αν στην διαδικασία των play-off είσαι ο καλύτερος, είναι πολύ πιθανό να πάρεις το τέλος του πρωτάθλημα, ακόμα και αν δεν έχεις καταφέρει να τερματίσεις πρώτος. Λοιπόν, αυτό το έχουμε δει να συμβαίνει στο παρελθόν, οπότε μην φέρνετε την καταστροφή.

Λοιπόν, στο μάτς με τη νίκη. Πού το χάσα. Στο μάτς με τη νίκη και στα ευρωπαϊκά χάλια ήταν Ρεσιάρη και μάλιστα με υποδιάστερους αντιπάλους από του ΠΑΟΚ. Α, και μήπως είναι και σε παρακολουθώ παντού. Αδερφέ μου, και τι πάει να πει αυτό. Παιδιά,

Έξω αστράφτη και βροντά κι ένας διαβάτης πέρπατα χαμένος μες στην πόρα. Κάπου δε θα έχουνε ψωμί, κάπου πεινάει ένα παιδί και κλαίει αυτή την ώρα. Και εμείς χορτά του ματωνέ, κάνουμε γλέδια ρε φαινέ, βρε δε βαριέσαι, δε βαριέσαι αδερφέ. Και εμείς χορτά του ματωνέ, κάνουμε πάρτι ρε φαινέ, βρε δε βαριέσαι, αδερφέ.

όσοι απόψε ξαγρυπνούν σαν κολλασμένοι τριγυρνούν και κλαίνε και πονάνε. Στάσου και σκέψου μια στιγμή πόσοι σκοτώνονται στη γη την ώρα που μιλάμε. Και εμείς οι τρεις στον καφενέ, τσιγάρο, πρέφα και καφέ. Βρε δεν βαριέσαι, δεν βαριέσαι αδερφέ. Και εμείς οι τρεις στον καφενέ, τσιγάρο, πρέφα και

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η μαγεία της EuroLink έρχεται ξανά στην Κύπρο. Από τις 11 έως τις 13 Σεπτεμβρίου το τουρνουά Payable Νεόφυτος Χαρντριώτης φέρνει στο Τάσος Παπαδόπουλος Ελευθερία την elite του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Ο πρωταθλητής Ευρώπης και Ελλάδας Ολυμπιακός Πειραιός. Ο Άρης Θεσσαλονίκης του Βασίλη Σπανούλη. Οι 6 φορές πρωταθλήτρια Ευρώπης Μακάμπι Τελαβίβ. Και ο Ερυθρός Αστέρας Βελιγραδίου. Ένα μοναδικό μπασκετικό υπερθέαμα που δεν πρέπει να χάσεις. Πάρε θέση στην κερκίδα μέσω του Sold Out Tickets ή σε όλα τα καταστήματα Στεφανής Παγκύπρια. Πληροφορίες στο 7032-22. Ζήσε από κοντά την μπασκετική μαγεία. Μέγας χορηγός Payable. Χορηγός επικοινωνίας Sport FM 95.
2: Σπούδασε στο τμήμα ηλεκτρολόγων μηχανικών, μηχανικών υπολογιστών και πληροφορικής της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Φρέντερικ. Το τμήμα με 10 πρώτες θέσεις σε διεθνείς διαγωνισμούς, με ενεργή συμμετοχή των φοιτητών σε πραγματικά projects και σε έρευνα σε τομείς αιχμής. Απόκτησε τα καλύτερα εφόδια για να διεκδικήσεις θέσεις με μεγάλες προοπτικές στην αγορά εργασίας. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
3: Οι πιο φρέσκες ψαροπροσφορές έρχονται μόνο από τις ψαραγορές Blue Island. Καθημερινά και μέχρι 9 Σεπτεμβρίου. Φρέσκο φαγκρί από 19.03, τώρα 13.99. Γαρίδες Vanamay 2060 από 15.99, τώρα 11.99. Αθερίνα από 9.51, τώρα 6.65.
4: Blue Island. Η φρεσκάδα της θάλασσας.
5: Για σένα που σε κάθε αγώνα βλέπεις πιθανότητες και δυνατότητες. Για σένα που διαβάζεις τα αθλητικά αλλά και τα μάτια των παικτών. Για σένα που ξέρεις και το α και το ω για κάθε φαβορή, όπως και κάθε outsider που γίνεται α επιλογή. Για σένα φτιάχτηκε η Beton α. Και website και app και με 65 πρακτορία σε όλη την Κύπρο. Και με ανταγωνιστικές αποδόσεις.

0: και σταθερή ποιοτική στοιχηματική εμπειρία. Για σένα που ξέρεις, η Beton Alpha είναι αλφα επιλογή. Η Beton Alpha κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Απαγορεύεται η συμμετοχή ανηλίκων σε στοίχημα. Περισσότερα για τα μέτρα αυτοπροστασίας μέσω της ιστοσελίδας της αρχής www.safergambling.gov.cy.
1: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου η καρδιά της αμοχώς του χτυπά στον Πρωταρά. Το CableNet Famagusta Run Πρωταράς 30 χιλιόμετρα race έρχεται για πρώτη φορά με διαδρομές για όλους. 30 χιλιόμετρα, 10 χιλιόμετρα, 5 χιλιόμετρα ατομικό ή εταιρικό και 1 χιλιόμετρο παιδικό, όλες επίσημα πιστοποιημένες από την Ames. Χορηγός τίτλου CableNet. Χορηγή διαδρομών Beton Alpha Powerade Shell Cyprus. Η διοργάνωση τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Αμοχώστου και πραγματοποιείται σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Παραλιμνίου Δερίνιας. Διοργανωτής Game of Marketing. Για εγγραφές επισκεφτείτε τώρα το famagusta.run. CableNet Famagusta Run Πρωταράς 30 χιλιόμετρα race. Run Πρωταράς, Phil Famagusta.
2: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Σετ τραπεζαρίας με 4 καρέκλες από 139,99 τώρα 89,99. Καρέκλα γραφείου από 79,99 τώρα 49,99 μόνο. Καναπές κρεβάτι από 169,99 τώρα 119,99. Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.

0: Ζήσε όλο το αθλητικό περιεχόμενο της Cita Vision όπως σου αξίζει με το πρόγραμμα Cube Plus. Μαζί με όλες τις υπηρεσίες και τα προνόμια της Cita. Cita Vision. Ένα με σένα. Cita Vision.
1: Η αγορά ζητά επαγγελματίες. Εσύ θα είσαι έτοιμος? Το Global College σε βάζει σε θέση οδηγού με τους κλάδους μηχανικών οχημάτων και Security Management. Πιστοποιημένα προγράμματα και κρατική χορηγία μέχρι 3.400 ευρώ. Απόκτησε τεχνική κατάρτιση με πραγματική αξία και μπες δυναμικά στην αγορά εργασίας. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
2: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Την εκπομπή Πάμε Γήπεδο προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.
4: Ξανά μαζί, φίλες και φίλοι, για τη συνέχεια της εκπομπής μας. Να χαιρετήσω τον φίλο 529, ο οποίος ακούγοντας λίγο νωρίτερα το τραγούδι που μεταδώσαμε, ρε δε βαριέσαι αδελφέ, με τον Κώστα το Χαζή, μου στέλνει το μήνυμα: καλησπέρα σε όλους σας. Κάνουν πάρτι ρε φενέ, φίλε Σάβα, η πολιτική μας με όλα αυτά που διαβάζουμε. Βρε δε βαριέσαι αδελφέ, λέμε, και όλο μας καταπατούν. Ακριβώς έτσι, όπως το είπα και νωρίτερα, φίλε 529. Και μόλις ήρθα από τον Εσπερινό, άναψα κερί σε όλους εσάς που μας κρατάτε συντροφιά. Να σε καλά και σε ευχαριστούμε από καρδιάς, φίλε. Την αγάπη μου και καλή δουλειά. Και εγώ φανατικός του Κώστα Χατζή είμαι. Να σε καλά, φίλε 529. Πολύ μου σε χαιρετώ ξανά.
5: Ναι,
4: άκουσες, άναψες σου γεράγιν ο φίλος 529. Μας εύχεται για καλή δουλειά. Και ο φίλος ο Φάνος νωρίτερα έστειλε μήνυμα: χαίρομαι πάρα πολύ, κύριε Σάβα μου, όταν ακούω τις συζητήσεις σου με τον κύριο Πόλη Χαρλάμπους.
5: Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κόσμο, εντάξει, και τα παιδιά που έστειλαν τις ευχές τους. Θέλω να ευχαριστήσω και από το ραδιόφωνο τον Ανδρέα από τον Παγιομέτωχο που έστειλε κάτι με αφορμή την γιορτή μου προχθές, όπως και την μάνα του, την κυρία Γιώταν, και όλη την οικογένεια.
4: Και είναι εδώ τακτικός και στο Σπορ FM,
5: Ανδρέας. Ναι. Με συγκίνησα να τους το πω και από αέρος, γιατί έστειλα για σχετικό μήνυμα στη μητέρα του Ανδρέα, που είναι μια ηρωίδα πραγματικά. Τίποτα παραπάνω, τα πολλά λόγια είναι φτώχεια σε τέτοιες περιπτώσεις. Να πούμε ότι έχουμε τώρα καπνογόνα χρώματος μπλε από τους οπαδούς του Απόλλωνα στο νότιο πέταλο.
4: Καλύπτουν και τις δύο ομάδες. Είναι μπλε οι ανόρθωσες.
5: Ναι. Και να πούμε ότι έγινε ξεχυλισμένο το πέταλο που είναι οι οπαδοί της ανόρθωσης, γιατί έχουν βάλει και κάποια κυκλειδώματα. Δεν έχουν στη διάθεση τους ολόκληρο το βόρειο πέταλο και στο μάτς με την ΑΕΛ, αλλά και σήμερα πάντως οι ανορθωσιάτες, νομίζω τα τελευταία χρόνια, Σάβα, που περνά διάφορα προβλήματα οικονομικά, είναι συνεχώς, το λένε όλοι οι συναδέλφοι, το πόσο κόσμος είναι εκεί, παρότι υπάρχουν κάποια άλλα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί από λαθασμένες αποφάσεις τα τελευταία χρόνια. Ο Απόλλωνας θα παίξει με τα άσπρα, η ΑΕΛ με σκούρα.
4: Όχι ΑΕΛ.
5: Η ΑΕΛ, λέω, η ανόρθωση, γιατί η ΑΕΛ, η ανόρθωση, δεν ξέρω
4: γιατί. Μια και είπες άλλη ομάδα. Κάμε για την πρόβλεψη σου για το παιχνίδι στις 8, μας ρωτά ο φίλος 300, μας λέει.
5: Μα εν τω μεταξύ, ή το βάλα στις 8 το παιχνίδι.
4: Δεν ξέρω, ρε πολύ.
5: 8 είναι η παίζει η Ομόνια Ραδίπου με την Κρασάβα εν ύψο, να συνηθίσαμε, είναι η αλήθεια.
4: Δεν μπορούσε να ήταν και αυτό στις 7, αύριο θα είναι και τα δύο στις 7. Και μετά από δύο εβδομάδες νομίζω ξαμπαίνουν όλα στις 7.
5: Αχα. Πάντως εδώ είναι ωραία η ατμόσφαιρα, όμορφη, όπως ήταν και την περασμένη Κυριακή που ήμουν εδώ για τον αγώνα.
4: Και μακάρι να δούμε παιχνίδι αναλόγου ποιότητας.
5: Ναι,
4: ακριβώς. Στο παιχνίδι που είδαμε με το Απόλλων Άρης.
5: Οι οπαδοί του Απόλλων είναι πάνω από 5. Ήταν πολύ ποιοτικό εκείνο το παιχνίδι και όλοι το έχουν σχολιάσει. Πάνω από 5.000 οι απολωνίστες, 1.000 και οι ανορθωσιάτες, είπαμε, πούλησαν, εξάντλησαν τα εισιτήριά τους. Μια υπενθύμηση μόνο για τις εντεκάδες των δύο ομάδων: ο Απόλλωνας με Φίλιπ Κούν, Όσμπολ, Γκάρι Ροντρίκες, Ευάγγελος Ανδρέου, Ασουνσάος, Σκόλιαρης, Εσκρίτσε, Λεωνίδας Κονομής, Μπαλογιάννης, Βίτα, Κέγκα, Σπαρ. Και η ανόρθωση Σαμοχώστου, Χάλστρομ, Κίκο, Τάμασκης, Αλέσιο Ταγκρούς, Ντιόν, Αμποάκη, Κωνσταντίνο Σεργίου, Μπέρκστρομ, Νεμάνια Τόσιτς, Ανδρέας Καραμανόλης και Ανδρέας Χρυσοστόμου. Σέντρα για την ανόρθωση, πάσα πίσω στον τερματοφύλακα, τον Χάλστρομ, ο οποίος θα κάνει γέμισμα προς την αντίπαλη περιοχή. Κεφαλιά του Κονομή, είπαμε δίδυμο, το κέντρο της άμυνας μαζί με τον Γιόβζεφ Κβίτα που επέστρεψε, έχασε την πρεμιέρα με τον Άρη, ήταν τραυματίας και τραυματιστή. Να δούμε διαόρθωση τώρα που έχει εφάσει με τον Κίκο το σουτ, μεγάλη ευκαιρία, τεράστια ευκαιρία για την ανόρθωση στα 20 δευτερόλεπτα για να ανοίξει το σκορ με τον Πορτογάλο, τον αρχηγό της, τον Κίκο. Πολύ μεγάλη φάση, έμεινε εκεί ξεχασμένος από την άμυνα του Απόλλωνα ο Κίκο, με το αριστερό έστειλε την μπάλα ΣΥΡΙΖΑ δίπλα. Να ξαναδούμε τη φάση, πραγματικά τον έχασε ο δίπλα, πολύ τεράστια ευκαιρία για την ανόρθωση λοιπόν με τον Κίκο στο πρώτο λεπτό, στο 20 δευτερόλεπτο άγγιξε πραγματικά τον γκολ η ομάδα.
4: Τεράστια ευκαιρία πραγματικά, δεν θα μπορούσε, δεν είχε κανένα περιθώριο αντίδραση ο τερματοφύλακας, ο φίλος 098, είπε ότι είναι ο Θιαβάς, ο Καραφκιώτης με τον Βασιλιώτη, απολαύστε τους. Τιμή μας και καβάρι μας φίλε. Λοιπόν, να σε καλά, να σε καλά.
5: Το συγγενή μας, το συγγενή μου τον Νίκο. Το λοιπόν έχουμε πλάγιο, επαναλαμβάνω, βρέθηκε, έφτασε πολύ κοντά στον γκολ η ανόρθωση στην πρώτη φάση της αναμέτρησης το 20 δευτερόλεπτο με τον αρχηγό της τον Κίκο. Τώρα είναι ο Λεωνίδας Κονομής, περνά για τον Ασουρσάο, ο οποίος Ασουρσάο, εντάξει, παίζει οκτάρι ουσιαστικά γιατί εξάρι είναι ο Ντανίλος Κόλιαριτς, ενώ ο Γκάρι Ροντρίγκες νομίζω θα είναι το δεκάρι, φορά και το νούμερο 10. Και να δούμε αν όντως θα είναι το δεκάρι και δεν θα παίξει εξτρέμ. Εννοείται ότι ο Όσμπολτ είναι ο center for, ο Σλοβένος, ο οποίος εντάξει, γενικά έβγαλε θετικά δείγματα στα μέχρι τώρα παιχνίδια. Ο Τόσιτς θα περάσει πάσα για τον Μπέρκστρομ. Μάλλον ο Μπέρκστρομ θα είναι κεντρικός στόπερ. Ο Τόσιτς θα κινείται αριστερά και δεξιά ο Καραμανόλης. Η τριάδα σήμερα παίζει με τριάδα ο Ελ Μαέστρο. Έπαιξε με τετράδα στο match με την ΑΕΛ. Προσπαθεί να κλείσει τους διαδρόμους προς την περιοχή του Χάλστρομ. Αυτός είναι ο στόχος ενός προπονητή. Γίνεται πεντάδα ουσιαστικά όταν παίζει με τρεις πίσω, όταν επιτίθεται ο αντίπαλος. Η πάσα στον Τόσιτς, Νεμάνια Τόσιτς, που ήρθε το Γενάρη στην ανόρθωση προσθενή παλιά για τον Αλέσιο Ντακρούς, μαζί με τον Κονομή, κοντρολάριο Ντακρούς, δίνει για τον Κίκο που κάνει τη σέντρα στην περιοχή στην αγκαλιά του Φίλιπ Κούλ. Ο Γερμανός θερματοφύλακας που είχε κάνει θετικές επεμβάσεις στο μάτς με τον Άρη, παρότι δέχτηκε δύο γκολ δεν είχε εξτρίνει και βοήθησε την ομάδα του να πάρει την ισοπαλία, γιατί μπορούσε και να χάσει το παιχνίδι, μπορούσε και να το κερδίσει φυσικά. Τώρα είναι ο Λεωνίδας Κονομής, εντάξει, είχε περισσότερες τελικές ο Άρης σε εκείνο το μάτς. Κεφαλιά από τον Τόσιτς, πλάγιο για την ανόρθωση που ξεκίνησε πολύ καλά το παιχνίδι. Και στο μάτς με την ΑΕΛ μέχρι το 30 ήταν πολύ καλή ανόρθωση, είχε και μια κλασική ευκαιρία δοκάρι με το Φουρτάδο που είναι σήμερα εκτός αποστολής, ο Βραζιλιάνος στόπερ. Λάγιο out, Ασουρσάου δεν κάνει καλή πάσα, τώρα κερδίζει, χάνει από τον Διόν. Τώρα είναι ο Αμποάκη για τον Αλέσιο Ντακρούς, ο Ντιόν θέλει να μπει στην περιοχή, δεν θα τα καταφέρει. Μπήκε έτσι εκρηκτική η ανόρθωση σε αυτά τα πρώτα λεπτά, προσπαθεί να ευθυδιάσει τον Απόλλωνα και μπορούσε να το κάνει στο 20 δευτερόλεπτο με την κλασική ευκαιρία του Κίκο. Ο Πορτογάλος αρχηγός της ανόρθωσης έχει ριζώσει πλέον στο Αντώνης Παπαδόπουλος, στο Freedom Αντώνης Παπαδόπουλος, όπως έχει ονομαστεί λόγω της χορηγίας από τη Freedom 24. Πλάγιο out για την ομάδα του Απόλλωνα, στην άμυνά του είναι ο Μπρούνο Γκασπάρ που είχε συνομιλία και με τον Ράφα Λόπες, είδα κάποιες φωτογραφίες προηγουμένως από το Σαββίδης Press που έβλεπα το φωτορεπορτάζ. Συνέχεια στο παιχνίδι, ο Καραμανόλης ελέγχει το κέντρο του γηπέδου για την ο Κίκο τον πιέζει ο Ευάγγελος Ανδρέου και τον αναγκάζει να βγάλει την μπάλα έξω. Το πλάγιο είναι τελικά για την ανόρθωση. Όχι για τον Απόλλωνα, είχα την εντύπωση την έβγαλε ο Κίκο. Ο Πορτογάλος θα εκτελέσει το πλάγιο, 5 λεπτά στο ΑΜΕΓΑ, Απόλλωνα ανόρθωσης είναι στο 0-0. Τώρα η πάσα του Ντακρούς για τον Κίκο, περνάει για τον Χρυσοστόμου, πιο πίσω για τον Αμποάκη. Αμποάκη για τον Κις. Τώρα είναι ο Χρυσοστόμου στον άξονα, είναι ένας παίκτης, από τους παίκτες που κινούνται στον άξονα για την ανόρθωση, ο Ανδρέας Χρυσοστόμου. Η πάσα για τον Κίκο είναι δυνατή, δεν την προλαβαίνει. Πλάγιο για την ομάδα του Απόλλωνα, θα πάει ο Μπρούνο Γκασπάρ για να εκτελέσει το πλάγιο. Ο δεξιός μπακ του Απόλλωνα με ανεβάσματα. Σε αυτόν τον τομέα υπερέχει σαφώς από τον Ανδρεασίκη. Πλάγιο out εκτελέστηκε. Τώρα είναι ο Απόλλωνας με σκρίτσε. Άμυνα από τον Τόσιτς. Ο Αμποάκη στο χώρο του κέντρου κοντρολάρει μπροστινή παλιά, θα κόψει ο Ασουρσάο, επιμένει ανόρθωση με Χρυσοστόμου για τον Μπαμπακάρ Διόλ, του βγάζει την άμυνα ο Μπρούνο Γκασπάρ, τον πιέζει ο Διόλ. Τώρα είναι ο Κίκο, ο οποίος θα γυρίσει πιο πίσω, η μπάλα πιο πίσω για τον Μπέρκστρομ, τον κεντρικό στόπερ της ανόρθωσης, δίδει δεξιά στον Καραμανόλη. Καραμανόλη πιο πίσω για τον Χάλστρομ. Ο Νορβηγός βγαίνει εκτός περιοχής. Κάνει γέμισμα για εκεί που ελέγχει ο Γκασπά. Κάνει κεφαλιά. Κόβει ο Κίκο από τα αριστερά. Πάνω από τη μεσαία γραμμή. Γυρίζει ωραία στον Αλέσιο Νταγκρούς. Νταγκρούς και πάλι Κίκο. Γλιστρά λίγο ο Ολλανδός. Ο Κίκο θέλει να αποφύγει εκεί. Αποφεύγει αντίπαλο. Κάνει και τη σέντρα ο Κίκο. Περνάει από την άλλη πλευρά. Την διώχνει εκεί ο Μπαλογιάννης. Είπαμε παίζει αυτός αριστερός μπακ σήμερα. Έμεινε στον πάγκο ο Γιώργος Μαλεκίδης, για τον οποίο υπήρξε πρόταση από την Ουνιβερσιτατέα Κραϊόβα να πάει στη Ρουμανία και την απέρριψε ο Απόλλωνας με τη σύμφωνη γνώμη και του ποδοσφαιριστή, όπως ελέγχθηκε από τον εκπρόσωπο τύπου. 7 λεπτά στο ΑΜΕΓΑ. Η ανόρθωση είναι καλύτερη, είναι πιο επιθετική από τον αντίπαλό της εδώ στο ΑΜΕΓΑ. Έριξε κάτω τον Σεργίου ο Μπαλογιάννης και δόθηκε το φάουλ από τον διαιτητή της αναμέτρησης, τον Μάριο Χριστοφόρου. Έχουν μαζευτεί αρκετοί ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων στην περιοχή του Φίλιπ Κουλ.
4: Σαφώς πιο απαιτητική ανόρθωση πόλη.
5: Βεβαίως, στα 8 λεπτά, 7 και κάτι λεπτά που έχουν περάσει και έχει την ευκαιρία να απειλήσει.
4: Η ανόρθωση αμοχός του και του αρέσει του φίλου του Φανούρη που το τονίζει. Ανόρθωση αμοχός του.
5: Ανόρθωση αμοχός του, ναι.
4: Και όπως ΑΕΚ Κωνσταντινούπολης.
5: Είναι σαν κόρνερ και είναι ο Κίκο φυσικά, γιατί είναι κοντά στην γωνία αυτό το φάουλ για την μεγάλη κυρία. Ο Κίκο λοιπόν ετοιμάζεται. Εντάξει, κάποιες παρατηρήσεις πάει να κάνει ο Χριστοφόρου, γιατί εκεί γίνονται έτσι κάποιες θα λέγα ομυρικές μάχες, αλλά προσπαθούν οι παίκτες να πάρουν καλύτερη θέση περιμένοντας την εκτέλεση του Κίκο. Οι παίκτες του Απόλλωνα για να διώξουν, οι παίκτες της Ανόρθωσης για να σπρώξει κάποιος την μπάλα προς την εστία. Εκτελέστηκε το φάουλ, κεφαλιά έγινε από τον Γκασπάρ, η μπάλα παίρνει ύψος, την διώχνει ο Γκάρι Ροντρίκες, η μπάλα φτάνει στον Αμποάκη που είναι στο κέντρο, πάει να τον πιέσει εκεί παίκτης του Απόλλωνα, ο Όσμπολ κρατάει ο Αμποάκη. Δέχεται πίεση, αποφεύγει ωραία τον Ευάγγελο Ανδρέου, δίνει την προστινή παλιά. Ο Απόλλωνας μπήκε μουδιασμένος στον αγωνιστικό χώρο. Είναι τώρα ο Μπαμπακάρ Ντιόλ, κάνει εξαιρετική προσποίηση, κάνει την πάσα.

0: για τον Τάμας Κις που χάνει στη συνέχεια την μπάλα και κερδίζει τώρα ο Ευάγγελος Ανδρέου που πήγε να παίξει άμυνα. Νέο λάθος από πλευράς Απόλλωνα και έχουμε πλάγιο. Εντάξει, ικανοποιημένος είναι ο Νέστορ Εν Μαέστρο. Είδαμε μια κίνηση να χειροκροτά τους παίκτες του για την όλη προσπάθεια που κάνουν μέχρι τώρα στα 9 λεπτά που έχουν περάσει. Είπαμε, άγγιξε τον γκολ η ανόρθωση στο πρώτο λεπτό με τον Κίκο. Τώρα είναι πλάγιο για τον Απόλλωνα στην άμυνά του. Το Απόλλωνας ακόμα δεν έχει βγει μπροστά. Το πλάγιο θα εκτελεστεί από τον Γκασπάρ. Προς την ίμπαλιά του Γκασπάρ, κεφαλιά του Εσκρίτσε, ελέγχει εκεί ο Τόσιτς. Ο Εσκρίτσε κρατάει, ο Ισπανός δεν αποφύγει τον Αμπουάκι. Στην γραμμή η μπάλα θα βγει άμυνα από τον Κίκο. Πλάγιο για τον Απόλλωνα που τώρα έχει την ευκαιρία να δημιουργήσει κάτι. Είναι πλάγιο στα όρια της επαναστατικής της αόρθωσης από τη δεξιά πλευρά. Ο Μπρούνο Γκασπάρ θα στείλει την μπάλα να δούμε πού. Ίσως τον Κονομή που είναι πιο πίσω. Λεωνίδας Κονομής για τον Ντανίλο Σπόλιαρης Β' που είναι στο κέντρο. Ο Τσέχος που επέστρεψε σήμερα στην βασική εντεκάδα μετά τον τραυματισμό που είχε με τον Ιμπράνς, τον επαναληπτικό. Κόστησε η έξοδος του λόγω τραυματισμού στα τελευταία λεπτά της κανονικής διάρκειας. Τώρα είναι η μπάσα για τον Ασουρσάου, δεξιά για τον Μπρούνο Γκασπάρ. Όλη η ανόρθωση είναι πίσω με εξαίρεση τον Αλέσιο Ντακρούς. Όλοι οι άλλοι παίκτες είναι πίσω από την μπάλα. Και έγινε μπροστινή μπαλιά, φέρεται να ελέγχει ο Σεργίου. Δίνει πάσα στον Τάμας Κις, διώχνει ο Σπόλιαρης, ελέγχει λίγο πάνω από το κέντρο. Ο Σπόλιαρης για τον Εσκρίτσε. Τριφογυρίζει ο Ισπανός. Τώρα είναι, παραλαμβάνω, ο Εσκρίτσε τώρα κινείται από αριστερά. Ωραία κίνηση, κάνει τρίπλες και άρα του μπαίνει από αριστερά, γυρίζει. Και είναι, η μπάλα είναι μέσα, προσπαθούν να τη διώξουν εκεί της ανόρθωσης. Την ψάχνει εκεί, την έδιωξε ο Καραμανόλης. Με το στήθος κατέβασε, έκανε φάουλ μετά ο Αλέσιο Ντακρούς. Τον Ντανίλο Σπόλιαρης, 11 λεπτά στο ΑΜΕΓΑ. Απόλλων ανόρθωσης είναι στο 0-0. Άρχισε να ισορροπεί το μάτσο Απόλλωνας μετά την πίεση που δέχτηκε στα πρώτα 8-9 λεπτά και γλίτωσε τον γκολ γιατί δεν ήταν εύστοχος ο Κίκο στο σούτ χωρίς πίεση από πλάγια θέση αριστερά μέσα από την επαναστατική. Τώρα είναι ο Λεωνίδας Κονομής, βγαίνει η άμυνα από τον Παπακάρντιον μπροστά από το νούμερο 11 του Απόλλωνα, τον Ευάγγελο Ανδρέου που άνοιξε λογαριασμό στο μάτσο με τον Άρη. Μπρούνο Γκασπάρ, 12 λεπτά εδώ στο ΑΜΕΓΑ, είπαμε 6.500 θεατές περίπου, δεν είναι εντελώς γεμάτη απέναντι η ανατολική του γηπέδου, είναι γεμάτη βεβαίως η κεντρική, στο πέταλο υπάρχουν...
1: Μα πάνω κάτω τόσους είχες υπολογίσει και στο ξεκίνημα, αυτή ήταν εκτίμηση.
0: Είναι κάπου εκεί υπολόγιζα, ναι, ναι. 6.000 με 7.000, είναι περίπου 6.500 εδώ στο ΑΜΕΓΑ, καλή προσέλευση, εντάξει μπορεί να φέρει και περισσότερους ο Απόλλωνας, όταν προχωρήσει κι άλλο το πρωτάθλημα, αναλόγως και πώς θα πάει η ομάδα. Ο Ασουρσάο τώρα δίνει στον Λεωνίδα Κονομή. Ο Σπόλιαρης πιο πίσω για τον Κβίτα. Ο Τσέχος Στόπερ περνάει αριστερά για τον Μπαλογιάννη. Μπαλογιάννης για τον Σπόλιαρης. Κατεβάζει ο Ντανίλο, δίνει στον Εσκρίτσε. Η πάσα στον Γκάρι Ροντρίγκες, ο οποίος θα κάνει ωραία τρίπλα, για να δούμε τον Όσμπολ, κάνει μια κεφαλιά, η μπάλα πάει πάνω στα δοκάρια, η πρώτη τελική, χωρίς να φέρει βεβαίως τη μεγάλη, δεν ήταν μεγάλη ευκαιρία, αλλά καταγράφεται στο 13 η πρώτη τελική του Απόλλωνα από τον Όσμπολ, από την σέντρα του Γκάρι Ροντρίγκες, που τελικά κινείται αριστερά και είναι ο Εσκρίτσε ο επιτελικός χαφ. Ενώ δεξιά είναι ο Ευάγγελος Ανδρέου, στον άξονα είναι ο Σπόλιαρης και ο Ασουρσάο και μπροστά τους ως δεκάρι αν θέλετε ο Εσκρίτσε, ο Ισπανός που παίζει και δεκάρι και ακραίος επιθετικός. Η ωραία πάσα που γίνεται τώρα του Ευάγγελου Ανδρέου για τον Γκάρι Ροντρίγκες θα δοκιμάσει το σουτ, εντυπωσιακή επέμβαση. Εντυπωσιακή επέμβαση μπλονζών από τον Χάλστρον. Αυτή είναι η πρώτη μεγάλη φάση του Απόλλωνα στο 13 από τον Γκάρι Ροντρίγκες που έχει δυνατό πόδι έξω από την επαναορθωτική στο σούτ και επαναλαμβάνω πολύ καλή επέμβαση από τον Πορκέρε της ανόρθωσης στο 13ο λεπτό τον Κάλστρομ. Κόρνερ για τον Απόλλωνα, που επαναλαμβάνω μετά το δεκάλεπτο ισορρόπησε και τώρα έχει την πρωτοβουλία. Εξελέστηκε το κόρνερ, διώχνει όπως παίχτησε άλφαση το Χρυζοστόμου. Επιμένει ο Απόλλωνας με σκρίτσε. Μπρούνο Γκασπάρ, πάσα για τον Όσμπολτ, ο οποίος θα σεντράρει στην περιοχή, διώχνει παίχτης αόρθωσης ο Τάμας Κις, ελέγχει ο Ασουρσάο χωρίς πίεση λίγο πάνω από το κέντρο, δίνει στον Μπαλογιάννη Γκάρι Ροντρίκες, ο παίχτης που έχασε τη μεγάλη ευκαιρία, ο οποίος δυσκόλεψε πολύ τον Κάλστρομ. Φάουλ τώρα και θα δοκιμάσει ίσως ο Γκάρι Ροντρίκες, απευθείας εκτέλεση στα 25 με 30 μέτρα απόσταση από την γραμμή της εστίας του Κάλστρομ, ο οποίος θα συντονίσει το ανθρώπινο τείχος των συμπαιχτών του. 15 λεπτά, 0-0 το αποτέλεσμα. Από μία μεγάλη φάση οι δύο ομάδες, στην πρώτη ανόρθωση στο πρώτο λεπτό και ο Απόλλωνας στο 13. Η βολίδα του Γκάρι Ροντρίκες ανάγκασε τον Κάλστρομ να πέσει στην δεξιά του πλευρά και θεαματικά να πετάξει την μπάλα σε κόρνερ. Τελικά ο Ασουνσάο, που κι αυτός έχει βάλει γκολ από μακρινή απόσταση, θα εκτελέσει αυτό το φάουλ. Νομίζω θα το πάει απευθείας, αν και έχουν προωθηθεί εκεί και οι στόπερ και φυσικά οι επιθετικοί και ο Σπόλιαρης που είναι ψηλό παιδί. Τελικά κάτι λέει στο στίχος. Για να δούμε λοιπόν, επαναλαμβάνω, πιθανό να το πάει απευθείας. Στο 16 πλέον έχει πάει το χρονόμετρο. Τελικά σέντρα κάνει ο Ασουρσάο, κεφαλιά από τον Κίκο, ελέγχει ο Γκασπάρ από τα δεξιά για τον Απόλλωνα, δίνει στον Σπόλιαριτς ο Ευάγγελος Ανδρέου. Ξανά του δίνει την πάσα ο Σπόλιαριτς, χάνει ο Ευάγγελος Ανδρέου την μπάλα και μετά την βγάζει έξω ο Κίκο. Πλάγιο είναι για τον Απόλλωνα, ο οποίος πιέζει πλέον την ανόρθωση τα τελευταία 5-6 λεπτά για να βάλει αυτό το πρώτο γκολ. Πλάγιο τελικά παραχωρεί ο Ευάγγελος Ανδρέου και το πλάγιο είναι για τους φιλοξενούμενους, με τον Κίκο, τον αρχηγό τους, να ετοιμάζεται να το εκτελέσει. Όλοι οι παίχτες είναι στο μισό γήπεδο κοντά στην περιοχή της ανόρθωσης. Τώρα είναι ο Τάμας Κις, μπροστινή παλιά για τον Μπαμπακάρντι, όλο κβίτα πίσω για τον Κουν. Θα διώξει ο Γερμανός τερματοφύλακας με το πόδι αναγκαστικά. Τώρα δεν υπάρχει φάουλο. Μπρούνο Γκασπάρ δεν θα περάσει την πάσα που ήθελε. Κερδίζει ο Εσκρίτσε. Στον αέρα τελικά θα συγκρουστεί εκεί με παίκτη της ανόρθωσης. Τώρα κρατάει ο Άγγελος Ανδρέου. Δίνει στον Γκάρι Ροντρίκες. Γκάρι Ροντρίκες, ο οποίος θέλει να διεισδύσει στην περιοχή, θα χάσει το κοντρόλ και θα μαζέψει ο Γιάκοπ Κάλστρομ, ο οποίος αποκτήθηκε τον περασμένο Γενάρη από την ανόρθωση. Πολύ καλός θερματοφύλακας. Μεγάλη μπαλιά δεξιά για τον Τάμας Κις. Έξυπνη μπαλιά από τον Κίκο. Δεν την αντελήφθηκε έγκαιρα ο Ούγγρος και δεν κατάφερε, δεν την πρόλαβε. Γι' αυτό και έφυγε έξω. Είναι για τον Απόλλωνα στο 17. Χωρίς σκόρ αναμέτρηση για τη δεύτερη αγωνιστική στην Cyprus League by Stoiximan. Στο δεύτερο χρονικά παιχνίδι, θυμίζουμε, ψες στην Περιστερώνα, ισοπαλία 2-2, η Ομόνια 29 Μαΐου με την Καρμιώρης Απολεμιδιών. Η μπροστινή μπαλιά δεν θα την κοντρολάρει ο Αλέσιο Ντακρούς, η μπάλα χτύπησε στο κεφάλι του, δεν μπόρεσε να την ελέγξει. Τώρα είναι στο χώρο του κέντρου η μπάλα ο Ασουρσάο για τον Ντανίλο Σπόλιαρης, ο Κονομής, και πάλι Ασουρσάο, ο Βραζιλιάνος. Είναι έξω βεβαίως η βασική κεντρική χαφ, ο Μπράουν που είναι τραυματίας, ο Λιούμπιτς, αυτοί που ξεκίνησαν βασικά στην Ευρώπη, και ο Βάισμπεκ. Ο Βάισμπεκ είναι τιμωρημένος, όπως και ο Μπράντον Τόμας είναι τιμωρημένοι για δεύτερο παιχνίδι. Επιστρέφουν στο επόμενο μάτς και οι δύο αυτοί. Να δούμε και με τους τραυματίες Λιούμπιτς και Μόργαν Μπράουν. Τώρα είναι ο προστινή μαλλιά, θα βγει η άμυνα από τον Τόσιτς. Η πάσα του Κίκο για τον Ντιόν, ωραία κίνηση του Ντιόν, για να δούμε. Μπαμπακάρ Ντιόν συγκλίνει ωραία, πάει στον κεντρικό διάδρομο, δίνει για τον Σεργίου, περιμένει ο Τάμας Κις πιο μπροστά. Η κάθετη πάσα για τον Αλέσιο Ντακρούς, δύσκολα, καλή φάση για την ανόρθωση στην κλειστή γωνία. Ο Κουν θα βγάλει την μπάλα σε κόρνερ. Έβγαλε μια γρήγορη αντεπίθεση. Η ανόρθωση καταγράφεται λοιπόν στο 19. Ακόμα μια φάση από τον Αλέσιο Ντακρούς, από την πάσα την κάθετη. Α, τελικά είναι έξω, είναι offside. Α, είναι offside. Δεν μετράει λοιπόν η φάση, το σβήνουμε κι εμείς εδώ. Είναι ως μη γενόμενη φάση, γιατί όντως ο Αλέσιο Ντακρούς, βλέποντας την επαναληπτική προβολή, ήταν ακάλυψος. Συνέχεια στο μάτς. Τώρα κερδίζει ο Χρυσοστόμου, ο Γκάρι Ροντρίγκες, που είναι ο πιο δραστήριος παίκτης του Απόλλωνα. Στα τελευταία 8-9 λεπτά είχε και τη μεγάλη φάση στο 13. Το σούτ, η βολίδα που δυσκόλεψε τον Κάστρομ για να βγάλει σε κόρνερ. Ευάγγελος Ανδρέου για τον... κάποτε το λέμε Άγγελο, κάποτε Ευάγγελο, είναι και τα δύο σωστά, γιατί είναι έτσι είναι γραμμένος. Τώρα είναι το Μπαλογιάννης που κάνει σέντρα, διώχνει ο Μπέρκστρομ με την κεφαλιά και η μπάλα πάει στο κέντρο. Απόλλας μετά το 10 είναι πιο απαιτητικός, είναι καλύτερος από την ανόρθωση. Τώρα κατεβάζει ο Ασουρσάο, είχε δύο τελικές στο 13 και οι δύο με Όσμπολτ, μια κεφαλιά που πήγε έξω και βεβαίως η μεγάλη φάση στο 13 του Γκάρι Ροντρίγκες. Λεωνίδας Κονομής, η ανόρθωση είχε τη φάση στο 22 λεπτό με τον αρχηγό της, τον Κίκο Εσκρίτσε, είπαμε, ο επιτελικός χαφ. Ωραία ελάτη την μπάλα με τον Μπαλογιάννη, η πάσα στον Ασουρσάο, ο οποίος είναι στον κεντρικό διάδρομο έξω από την περιοχή. Γυρίζει ο Εσκρίτσε και αυτός ήρθε το Γενάρη. Λεωνίδας Κονομής δεξιά για τον Μπρούνο Γκασπάρ, ο Άγγελος Ανδρέου για τον Κονομή, ο Κονομής για τον Σπόλιαριτς. Τώρα είναι η πάσα στον Εσκρίτσε, βγαίνει η αμυνά χωρίς φαούλ, ο Αμπουάκη τώρα για την ανόρθωση, παλιά για τον Ντακρούς, τρέχει μαζί με Κονομή. Ο Αλέσιο Ντακρούς θέλει να μπει στην περιοχή, μπαίνει στην περιοχή. Καλή άμυνα από τον Κονομή, όμως καλακερδίζει ο Αλέσιο Ντακρούς, πολύ καλή άμυνα. Επιστρέφει εντωμεταξύ, είναι οργανωμένη πλέον η άμυνα του Απόλλωνα, δεν μπόρεσε εκεί να προσπεράσει τον Κονομή. Αν κατάφερε, αν περνούσε τον Κονομή, θα ήταν φάτσα με τον γκολ. Ο Αλέσιο Ντακρούς φάνηκε λίγο βαρύς σε εκείνη τη φάση. Τώρα είναι ο Ασουρσάο, ο Νομής, πιο πίσω για τον Κουν. Το 21, 0-0 το αποτέλεσμα. Ζωντανές οι δύο κερκίδες των οργανωμένων στα πέταλα. Τώρα είναι ο Ντανίλος Σπόλιαριτς. Μπήκαμε στο 22ο λεπτό. Σπόλιαριτς αριστερά για τον Μπαλογιάννη. Μπαλογιάννης για τον Εσκρίτσε και τον Όσμπολτ. Η άμυνα εκεί από τον Μπέρκστρομ και η μπάλα χτυπά πάνω στον Εσκρίτσε. Είναι out. Ζητάει corner ο... Ήταν δύσκολη αποστολή εκεί για τον Μπέρκστρομ, γιατί ήταν δύο επιθετικοί. Ήταν ο Εσκρίτσε και ο Όσμπολτ. Ήταν να είχε ρίξει ψυχραιμία ο στόπερ της ανόρθωσης. Και τώρα είναι ο Κάλστρομ που θα κάνει και πάλι μεγάλη παλιά. Είναι η τρίτη φορά που το κάνει αυτό, προσπαθώντας να κάνει φάση από τον τερματοφύλακα η ανόρθωση και όχι με build-up. Ο Κβίτα κρατάει ο στόπερ του Απόλλωνα, που υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο. Πληροφορίες λένε για 500.000 ετησίως είναι οι απολαβές του πριν από 2 μήνες. Είναι ο πιο ακριοπληρωμένος παίκτης του Απόλλωνα, πρώην παίκτης της Πάφου, ο οποίος Κβίτα ελέγχει τώρα. Δεν ήταν στην ομάδα που πήρε το πρωτάθλημα, ήταν στην ομάδα που πήρε το κύπελλο το 24. Τώρα είναι ο Σπόλιαρης, περνά στον Μπρούνο Γκασπάρ. Ο Σπόλιαρης γυρίζει πίσω, κρατάει την μπάλα ο Κύπριος χαφ. Μη σας ξεγελάτε, ο Σπόλιαρης είναι γιος της παλιάς μεγάλης δόξας, είχε την ευτυχία να πάρει το πρωτάθλημα και αυτός και όπως και ο πατέρας του. Φυσικά αυτό έγινε και με τον Γιάννη Πίτσα τη σεζόν 21-22 με προπονητή τον Αλεξάνδερ Τσόρνικερ, τον Γερμανό. Τώρα είναι ο Φίλιπ Κουν, Γερμανός τερματοφύλακας. Κάπου έχει πέσει ο ρυθμός στα τελευταία λεπτά. Είμαστε στα μέσα του δρόμου για το πρώτο ημίχρονο. Μπορεί να γίνει, νομίζω λογικά θα γίνει και το full break.
1: Εντύπωση που συζητούσαμε τώρα με τον...
0: Να δούμε τη φάση όμως τώρα, Σάββα, με τον, για τον Απόλλωνα. Εστρίτσε για τον Μπαλογιάννη. Στην περιοχή ο Μπαλογιάννης από τα αριστερά κρατάει την μπάλα, κάνει σουτ και πάει μπάλα έξω. Δεν ήταν άσχημη τελική από τον... Α, είναι ο Όσμπολτ. Νομίζω ότι ο Όσμπολτ είναι τελικά, όχι ο Μπαλογιάννης. Είχα την εντύπωση ότι ήταν ο Μπαλογιάννης, αλλά είναι ο Όσμπολτ που βρέθηκε εκεί σε ρόλο αριστερού εξτρέμ. Έκανε το σουτ με το δεξί. Καλή φάση. Στο 24 λοιπόν χάνει ευκαιρία και ο Σλοβένος ο Όσμπολτ για τον Απόλλωνα, ο οποίος απέφυγε ωραία εκεί έναν αντίπαλο και μέσα από την επαναστατική δοκίμασε να νικήσει τον Κάλστρομ και είδε την μπάλα να φεύγει έξω εκτός εστίας. Ο Απόλλωνας στο τελευταίο τέταρτο είναι καλύτερος, πιο επιθετικός από την αντίπαλό του που ξεκίνησε καλά στο πρώτο δεκάλεπτο. Η ομάδα του
1: περιμένουμε το διάλειμμα για να πάμε στο άλλο γήπεδο, αλλά φαίνεται ότι δεν θα κάνει διάλειμμα ο διαιτητής.
0: Ναι, παρότι είναι ψηλή η θερμοκρασία, επέλεξε ο κύριος Χριστοφόρου να μην κάνει cooling break. Να δούμε τη συνέχεια. Εντάξει, δεν μπορεί να λεχθεί ότι.
1: Είδες τους πελεντρίδες απέναντι τα πάνω, εσύ κόσαν το πελέντρι, είναι μπλε και ελληνικό.
0: Μα το έχουν σχολιάσει Χίρα αυτό ένα. Πόσο μπλε είναι. Γιατί σε ό,τι σηκώνει συζήτηση είναι μπλε. Εσύ που έχεις σχέση εξ αχιστίας με το ενώ δεν είσαι άθυλα πελεντρίδης. Τέλος πάντων, δεν τις παρούσεις να το αναλύσουμε. Να δούμε τον Κίκο. Υπάρχει φάουλ εκεί. Το πλάγιο είναι για την ομάδα του Απόλλωνα.
1: Πάμε στο ηχητικό μας για να δώσουμε εντεκάδες για το άλλο παιχνίδι.
2: Το ένθετο «Η συνθέση των ομάδων» είναι μια χορηγία της Μπέτον Αλφα.
1: Αντρέα Σταύρου, σε χαιρετώ.
3: Σάβα μου, καλησπέρα.
1: Και καλή χρονιά σου εύχομαι.
3: Καλή χρονιά να ευχηθούμε. Τα λέμε πρώτη φορά ξανά φέτος. Ξαναείπαμε στον πρώτο ευρωπαϊκό αγώνα.
1: Στον ευρωπαϊκό αγώνα, αλλά στο πρωτάθλημα είναι η πρώτη φορά που τα λέμε.
3: Ναι. Τα λέμε ξανά στο πρώτο γήπεδο.
1: Ναι. Λοιπόν, είσαι έτοιμος.
3: Είμαστε έτοιμοι για το Ομόνια Ραδίπου Κρασάβα είναι η Ύψωνα και θα πάμε ευθύς αμέσως στις εντεκάδες γιατί ξέρω ότι το ενδιαφέρον είναι στον τέρπι στη Λεμεσό. Θα ξεκινήσουμε με την εντεκάδα από πλευράς Ομόνιας Αραδίπου, όπου προπονητής ο Γιαννάκης ο Κάς, παρατάσσει του Ζίπκοβιτς κατά από τα δοκάρια, Χουμουρίελ, Μπουχαταουί, Ποντικό, Ανθίμου, Φαμιούλεμ, Χάιρο, Ευρυπίδου, Ενρίκες, Ματίας Γκονζάλες και Ντεμάρκο. Αυτή είναι η πρώτη εντεκάδα για τα περιστέρια που στον πάγκο έχουν τους Περέιρα, Παπαχαραλάμπους, Χριστοφή, Νουνάη Γκαρσία, Ευθυμίου, Νικολάου, Πολυκάρπου, Λοΐζο, Μακοσό, Παντελή, τον νεαρό τον Χατζιάννη, καθώς επίσης και το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα της ομάδας, τον Μποχτάν Πέτροβιτς, ο οποίος ανακοινώθηκε και είναι και στην αποστολή. Εντέχεται να τον δούμε κιόλας να αγωνίζεται, αν το κρίνει ο Γιαννάκης ο Κάς, ό,τι χρειάζεται. Πάμε τώρα και στον αντίποδα για την 11η Κρασάβα εν ύψωνα. Επιλογές για τον Ιβάν Στόικοβιτς. Κατά τα δοκάρια θα είναι ο Άνταμ Ρίχτερ. Και οι υπόλοιποι στο βασικό σχήμα είναι Ντελούκας, Νταγκράκα, Παπαφώτης, Παναγίδης, Νταμπέκου, Πάρτο, Αθανασίου, Μπαχάσα Τσεπάκ και ο Ιωάννης Κιακός. Στον πάγκο έμεινε ο Ανδρέας Χριστοδούλου που ήρθε ως δανεικός από τον Αποέλ για να ενισχύσει την Κρασάβα εν ύψωνα. Ο Κιντιγιάμπινης είναι στον πάγκο, Μπούτνικο, Γεωργίου, Παπαστηλιανού, Μελνιτσένκο, Κεϊτά, Αγγελή, Βενιζέλου, Μουνιώθ και τα νέα αποκτήματα της Κρασάβα εν ύψωνα. Ο Μπόατενγκ καθώς επίσης και ο Κέβιν Μπροπέ είναι αμφότεροι στον πάγκο. Άρα και αυτούς μπορεί να τους δούμε να κάνουν το επίσημο ντεβούτο τους. Διαιτητής του παιχνιδιού Αντώνης Κωνσταντινίδης με βοηθούς του Σεβαγόρα Ευαγόρου, Κωνσταντίνο Κωνσταντίνου και Ιωάννη Πυρηπίτση. Στο VAR θα είναι ο Ανδρέας Τεχράνη με assistant VAR τον Παύλο, τον Γεωργιό. Όλα αυτά μισή ώρα πριν ξεκινήσει η αναμέτρηση Ομόνια Ραδίπου Κρασάβα εν ύψωνα.
1: Ανδρέα μου, σε ευχαριστώ. Θα έρθουμε κοντά σου με την έναρξη του παιχνιδιού. Να είσαι καλά, Ανδρέα μου. Πάμε στον πόλη.
0: Δεν χάσαμε κάτι όσο ακούγαμε.
1: Όχι, έβλεπα ότι η ανόρθωση είναι αντιγράφει την ανόρθωση του πρώτου παιχνιδιού με τον...
0: Ναι, τώρα πάει μπροστά πάντως, αλλά κάνει λάθος ο Σεργίου. Εντάξει, στο πρώτο παιχνίδι μέχρι το 30 ήταν...
1: Τώρα είμαστε κοντά στο 30. Ναι, αλλά, και άρχισε να εξαντλείται.
0: Ναι, μέχρι το 10 όμως τώρα ήταν πιο καλή και μετά ο Απόλλωνας πήρε την πρωτοβουλία και είχε δύο πολύ καλές φάσεις. Η μία με τον Γκάρι... Η μία με τον, τον Γκάρι Ροντρίγκες στο 13 και η άλλη με τον Όσμπολτ στο 24. Η ανόρθωση με εκτός από τη φάση του Κίκο δεν έχει απειλήσει σε κάποια άλλη περίπτωση τον...
1: Είχε όμως έδειχνε να έχει μια καλύτερη διάθεση.
0: Ναι, δείχνει, ναι, εντάξει, είναι πιο... θα έλεγα ότι τουλάχιστον συνολικά αμήνεται κάπως καλύτερα σε αυτό το ημίωρο. Να δούμε όμως, εντάξει, η ανόρθωση αυτή θα είναι, Σάβα, έχει τις αδυναμίες της, δεν μπόρεσε να εμβολιαστεί με καινούργιους παίχτες. Να δούμε τώρα τον, σε αυτά τα παιχνίδια θα είναι το outsider. Άλλωστε και οι στοιχηματικές εταιρείες την έδωσαν ως μεγάλο outsider για να κερδίσει. Της έδωσαν πολύ ψηλή απόδοση για να πάρει, να πετύχει το διπλό. Να δούμε όμως τι θα γίνει στην πορεία. Ευάγγελος Ανδρέου για τον Γκασπάρ γυρίζει και ο Τόσιτς θα χτυπήσει στα πόδια του ουσιαστικά η μπάλα και θα πάει σε corner. Έκανε το γύρισμα ο Μπρούνο Γκασπάρ. Όσο περνά ο χρόνος ο Απόλλωνας πιέζει παραπάνω για να βάλει τον πρώτο γκολ. Είμαστε τώρα στο 21ο λεπτό. 0-0 η αναμέτρηση. Θα πάει ο Ασουνσάο για να εκτελέσει το corner για τους γηπεδούχους. Ο Γουστάβο Ασουνσάο, απόκτημα κι αυτός του περασμένου Γενάρη. Καλός ποιοτικός παίχτης. Οκτάρι μπορεί να παίξει παραπάνω. Κεφαλιά του Κονομή πάνω από τα δοκάρια. Δεν απειλείται το τέρμα του Καλστρομ από αυτή την τελική του Απόλλωνα. Θα τοποθετηθεί η μπάλα στη γωνία της μικρής περιοχής. Ο Τόσιτς θα δώσει στον Καλστρομ. Πάει να πιέσει ο Όσμολ και μάλλον θα το δοκιμάσει εκ νέου αυτό. Μια μεγάλη παλιά ουσιαστικά πάσα στον Κβίτα, ο οποίος θα δώσει σε συμπαίχτη του. Κλέβουν της ανόρθωσης ο Κβίτα με τον Αλέσιο Νταγκρούς, ενώ προηγήθηκε φάουλ στο κέντρο του γηπέδου υπέρ της ανόρθωσης, το οποίο θα σημειώσει, θα δώσει ο Μάριος Χριστοφόρου. Και ο Σπόλιαρης λέει ότι δεν έκανε φάουλ στον διαιτητή. Το 30 λεπτό η αναμέτρηση, χωρίς σκορ, φάουλ για την ανόρθωση. Να δούμε τη φάση αν έκανε φάουλ ο Σπόλιαρης. Ναι, η κίνηση που έκανε ήταν φάουλ και σωστά γύρισε πίσω ο διαιτητής και έχει δίκιο ο διαιτητής. Τελικά είδαμε την επαναληπτική προβολή. Ο Κίκο, εντάξει, προφανώς ο Σπόλιαρης υποστήριξε ότι δεν τον άγγιξε. Το πόδι του δεν άγγιξε το πόδι του παίκτη της ανόρθωσης. Ο Κίκο ετοιμάζεται για να εκτελέσει αυτό το φάουλ. Αρκετοί ποδοσφαιριστές έξω από την περιοχή, είναι όλοι εκτός επαορθωτικής του Φιλιππούν. Εκτέλεσε, για να δούμε, κεφαλιά από κοντά, έξω. Αμάν ευκαιρία που χάνει η ανόρθωση, χωρίς πίεση εκεί το 47 ο Καραμανόλης. Πραγματικά χωρίς καμία πίεση κάνει μια καρφωτή κεφαλιά, αλλά στέλνει την μπάλα ένα μέτρο. Ήταν offside όμως και να μπαινε γκολ δεν θα μετρούσε. Ήταν καθαρά ακάλυπτος. Όμως,
1: ήταν τρεις παίχτες που ήταν ακάλυπτοι. Σε όποιον πήγαινε η μπάλα θα ήταν offside. Ένας, δύο, τρεις.
0: Δεν καταγράφεται πάντως σαν ευκαιρία. Δεν είναι ως μη γενόμενη. Φυσικά επαναλαμβάνουμε, αν έμπαινε γκολ θα το εξέταζα στο VAR και δεν θα μετρούσε. Έκαναν το τεχνικό offside εκεί στην εκτέλεση φάουλ οι παίχτες του Απόλλωνα. Ακόμα και έτσι όμως ο Καραμανόλης δεν ευστόχησε, δεν σημάδεψε σωστά την κεφαλιά που έκανε χωρίς πίεση. Στο 32 παραμένει το 0-0. Ακούτε Sport FM 95 από το Αλφα Μέγα που έχει έτσι καλή ατμόσφαιρα. Έχουν μπαλμό οι κερκίδες, ειδικά τα πέταλα. Προστινή μπαλιά για τον Τιόν. Κάνει φάουλ ο Μπαμπακαρντιόν πάνω στον Γκασπάρ. Έσπρωξε ο Αφρικανός εξτρέμ της ανόρθωσης. Τώρα ελέγχει ο Φιλιππούν. Το 32, μπαίνουμε τώρα στο 33 της αναμέτρησης. Ο Μπρούνο Γκασπάρ δεν θα περάσει τελικά πάσα. Προσπαθεί ο Ντιόν, κεφαλιά έγινε από τον Ασουνσάο. Πλάγιο είναι για την ανόρθωση. Στην αριστερή πλευρά ο Κίκο. Έτσι, είναι πολύ εκδηλωτικοί οι ανορθωσιάτες. Φαίνεται ότι τα εισιτήρια τα πήραν ως επιτοπλίστων οργανωμένοι. Δεν σταματούν δευτερόλεπτο. Το ίδιο φυσικά και οι οργανωμένοι του Απόλλωνα. Το γέμισμα από τον Καλστρομ για τον Τάμας Κις. Ο Τάμας Κις από τα δεξιά θα κάνει αμέσως τη σέντρα πάνω στον τερμανοφύλακα. Ο στόχος του ήταν να τροφοδοτήσει τον Αλέσιο Ντακρούς, αλλά έστειλε την μπάλα πάνω στον τερματοφύλακα. Αν κατάφερε να βρει τον συμπαίχτη του θα ήταν σε θέση βολής, γιατί ήταν πιο αριστερά και δεν ήταν στα δύο μέτρα ο αντίπαλος αμυντικός, ο παίχτης του Απόλλωνα. Φίλιπ Κούν με την μπάλα στα πόδια έξω από την γραμμή της επαναστατικής δίνει για τον Όσμπολτ, που γυρίζει κάτω από το κέντρο για να πάρει την μπάλα. Ο Τόσιτς μαζί με τον Άγγελο Ανδρέου, κεφαλιά του Τόσιτς, μένει κάτω ο Σέρβος. Φαίνεται ότι συγκρούστηκε στον αέρα με τον Άγγελο Ανδρέου. Και θα σηκωθεί ο Τόσιτς, από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Την Ράμπε έκαμε το φάουλο Σπολιάρης, αναφέρθηκε στο Σπολιάρης. Θυμήθηκα, ξέρεις, σήμερα ήταν που κερδίσαμε τους Ισπανούς. Και σκόραρε ο πατέρας του. 5 του Σεπτέμβρη του 1998. Εμετέδωσα για την περιγραφή μου νωρίτερα από εκείνο το παιχνίδι, το οποίο μεταδίδαμε απευθείας από την συνδρομητική τηλεόραση. Και είπα, σήμερα παίζουν τα παιδιά τους. Σήμερα παίζουν τα παιδιά τους.
0: Ναι, όντως. Δηλαδή,
1: και του Πίτα, και του Σπόλιαριτς, και του Κόγιτς.
0: Ναι, άλλαξε η εννιά στο ποδόσφαιρο τουλάχιστον. Και κάποιοι έχουν αφήσει παρακαταθήκη, αν θέλεις. Να δούμε τη συνέχεια. Εννοώ και σε... Να δούμε τι κάθε την παλιά ο Τόσης θα κόψει την μπάλα. Την μπάλα πίσω. Ο Εγκομίτης εκείνο έκανε μεγάλο παιχνίδι, που είναι τώρα στο team της Εθνικής μαζί με τον Μάντζιο, ο Μπρούνο Γκασπάρ. Προσπαθεί τώρα με σκρίτσι ο Απόλλωνας Γκασπάρ. Από τα δεξιά βγαίνει καταπληκτική άμυνα από τον Τόσιτς. Εντάξει, νομίζω ότι ξεχωρίζει ο Τόσιτς μέχρι τώρα στο παιχνίδι για τις παρεμβάσεις που έχει βγάλει. Ο Σέρβος αριστερός στόπερ παίζει σήμερα, κεντρικός στόπερ ο Μπέρστρομ και δεξιά ο Καραμανόλης. Ο Ασουμψάο για τον Γκασπάρ στο 36-0-0. Ο Απόλλωνας τώρα με Ασουμψάο, Άγγελος Ανδρέου για τον Σπόλιαριτς. Ασουμψάο, Σπόλιαριτς και πάλι Ανδρέου, περνάει ωραία την μπάλα κάτω από τα πόδια του Τιόν για τον Εσκρίτσε. Ο Σπόλιαρης αλλάζει το παιχνίδι, θέλει την μπάλα αριστερά και πήγε εκεί που είναι ο Μπαλογιάννης. Μπαλογιάννης κάνει τη σέντρα, διώχνει με το κεφάλι και πάλι ο Τόσιτς, πανταχού παρών ο Σέρβος. Τώρα είναι ο Μπρούνο Γκασπάρ, δεξιά για τον Σπόλιαρης. Ο Σπόλιαρης κάνει τη σέντρα και πάλι ο Τόσιτς. Διώχνει ο Αμποάκη εκεί που είναι ο Αλέσιο Ντακρούς, ξεκομμένος ο Ολλανδός. Κάνει και φάουλ, όχι, δεν υπάρχει φάουλ. Υπάρχει φάουλ σε βάρος του Αλέσιο Ντακρούς. Το κάνε πάνω στον Κονομή. Εντάξει, ο Αλέσιο Ντακρούς, κάποιος σοπαδός του φώναξε και αντέδρασε. Βλέπουμε ότι κάνει φάουλ, όντως και με την αγκώνα έκανε κίνηση στο σώμα του Κονομή. Ήταν φάουλ στο κέντρο του κηπέδου. Στο 37 παραμένει το 0-0. Εξηγεί ο Μάριος Χριστοφόρου στον παίκτη της ανόρθωσης ότι έκανε φάουλ. Ο Αλέσιο Ντακρούς, ο οποίος το καλοκαίρι του 25 ήταν υποψήφιος μεταγραφικός στόχος του Απόλλωνα Μεσοφρόνη Αυγουστή. Τελικά συμφώνησε, αλλά μετά δεν ήρθε και ήρθε τον περασμένο Γενάρη, τον Γενάρη του 26 στην ανόρθωση. Τώρα είναι ο Ασουρσάο. Θα μπορούσε σήμερα να είδα στο ρόστερ του Απόλλωνα. Ο Ολλανδός με καταγωγή από το πράσινο ακροτήρι. Τώρα είναι ο Γιώζεφ Κβίτα. Κατεβάζει ο Τσέχος στόπερ. Δίνει αριστερά για Μπαλογιάννη. Πρώτη παρουσία στην βασική εντεκάδα του Μπαλογιάννη. Στα προηγούμενα μάτς στην Ευρώπη και στο πρωτάθλημα ξεκινούσε ο Μαλεκίδης. Κεφαλιά του Κβίτα, Γκάρι Ροντρίκες που έχει ώρα να πάρει μπάλα. Είχε το καλό επικίνδυνο σουτ στο 13. Για να δούμε, Γκάρι Ροντρίκες δεν θα περάσει την πάσα. Βγαίνει άμυνα από τον Αμποάκη. Δίνει για τον Τάμας Κις. Ο Ούγγρος θέλει να βγάλει στην κόντρα την ανόρθωση. Χάνει την μπάλα με την άμυνα εκεί. Με την άνεσή του ο Κβίτα έκοψε τον Τάμας Κις. Αυτός είναι ο Κβίτα. Είναι αυτό που λέμε αριστοκράτης.
1: Πολύ μου έτσι κάτι μη ποδοσφαιρικό. Η Δευτερά ηγείται του Ακέλ. Ενώ Στέφανος εκεί. Δευτερά είναι ο Στέφανος.
0: Ναι, το ξέρω, ναι.
1: Τώρα και η Δευτερά θα ηγείται για τη ΣΕΔΕΚ. Εκλέγηκε η Μαρία, η Σοφία Μακρύ Χριστοδούλου.
0: Τα τελικά κατάγεται για αυτή η
1: κοπέλα. Όχι, διαμένει στη Δευτερά. Κατάγεται από το Μάσαρι.
0: Είναι πρόσφυγες οι γονείς της
1: Γιάννης. Από το Μάσαρι της Μόρφου και τη μια μιλιά. Αλλά διαμένει στη Δευτερά. Η βάση της είναι η Δευτερά. Οπότε η Δευτερά γίνεται κάτι όπως το Πελέντριν παλιά. Πού είσαι, ναι.
0: Να δούμε αν το νέο αίμα θα βοηθήσει την ΕΔΕΚ να ανακάμψει, να χρησιμοποιήσω έτσι μια ποδοσφαιρική. Γιατί είναι στα τάρταρα τα τελευταία χρόνια, έχει εσωστρέφεια, δεν κατάφερε να βγάλει βουλευτή. Τέλος πάντων, να μείνουμε, να επιστρέψουμε στο ποδοσφαιρικό. 39 λεπτά, ακούτε Sport FM 95, που έχει και πινελιές και πολιτικές και κοινωνικές και ξέρω εγώ και στις μεταδόσεις. Δεν έφερε κάτι το κόρνερ για τον Απόλλωνα. Τώρα Μπαμπακάρ Ντιόν, πάσα για τον Κίκο. Θα στείλει την μπάλα εκεί που είναι ο Αλέσιο Ντακρούς από τα δεξιά. Περιμένει ο Ντιόν την περιοχή του. Γυρίζει την μπάλα, αλλά δεν ήταν καλή η σέντρα του Αλέσιο Ντακρούς στον Ντιόν.
1: Η τραγική είδηση της ημέρας βέβαια ήταν οι δύο χαμένοι πιλότοι του Φάντομ που κατέβεσε στην Τανάγρα.
0: Ναι, στην Τανάγρα που έπεσε δυστυχώς σήμερα πριν μερικές ώρες. Και θα δώσει συνέχεια, ήταν και offside έτσι κι αλλιώς ο Ντιόν, δηλαδή και να έμπαινε γκολ. Και δεν φταίει ο Ντιόν, φταίει ο παίκτης που έκανε τη σέντρα, γιατί την έκανε πίσω από τον Ντιόν. Και επαναλαμβάνω, και να κέρδιζε την μπάλα ο Ντιόν και να την έστελε στα δίχτυα, ήταν καθαρό offside. Τώρα είναι ο...
1: Ο Βόλος με τον Ολυμπιακό είναι στο 0-0, 41ο λεπτό. Να λέμε για τα του της Ελλάδας, αφού αναφερθήκαμε στα τραγικά της Ελλάδας, να πούμε για τα ποδοσφαιρικά.
0: Super League. Έκανε πολλές μεταγραφές ο Ολυμπιακός τις τελευταίες ημέρες. Σκόρπισε πολύ χρήμα ο Μαρινάκης. Να δούμε αν θα κάνει η ομάδα την πορεία ο Μεντιλίμπαρ. Είμαστε στο 40ο λεπτό. 0-0, καθαρά κρατάει εκεί ο Τόσιτς τον Κάρι Ροντρίγκες. Είναι καθαρό το φάουλ, είναι στον κεντρικό διάδρομο. Και πάλι ο Ασουνσάο θα μείνει, για να δούμε αν θα μείνει και κάποιος άλλος παίκτης για αυτό το φάουλ ενός πρόκριτων Ντιόν ο Κβίτα. Είναι και ψηλός εκεί ο Κβίτα, σαν μπάουνσερ λειτουργεί σε αυτή τη φάση, και σπρώχνει τον Ντιόν από το σημείο και υπάρχει μια συνεννόηση εκεί μεταξύ Κβίτα, Εσκρίτσε και Ασουνσάο για μήνυ σύσκεψη. Στο 40 λεπτό, 41ο λεπτό, ο Ασουνσάο μετράει τα βήματά του και νομίζω ότι θα δοκιμάσει να νικήσει τον Κάλστρομ από τα 30 μέτρα περίπου, 30 με 32 μέτρα πρέπει να είναι η απόσταση. Το 41-0-0 εκτελεί ο Ασουνσάο, πέφτει, χτυπάει και στο δοκάρι μπαλά, αποκρούει ο Κάλστρομ και μετά δοκάρι. Το 41 ο Απόλλωνας φτάνει κοντά στον γκολ. Απέκρουσε ο Κάλστρομ την κανονιά του Ασουνσάου, ήταν δυνατό το σουτ και η μπάλα χτυπάει, επαναλαμβάνω, στο δοκάρι. Το ξαναβλέπουμε. Σε αυτό το replay δεν φάνηκε, αλλά νομίζω το είδαμε γυμνό μάτι, ότι χτύπησε στο δοκάρι. Ο Ασουνσάου εκτελεί το corner. Τώρα είναι ο Γκάρι Ροντρίγκες έξω από την περιοχή.
1: 100% χτύπησε στο δοκάρι, είσαι σωστός.
0: Ναι, και έκανε σέντρα ο Γκάρι Ροντρίγκες. Εντάξει, η ανόρθωση είναι παθητική. Μετά το πρώτο δεκάλεπτο είναι παθητική. Δεν κάνει καλή πάσα ο Τάμασκης για τον Σεργίου. Θα σημειώσω λοιπόν το δοκάρι το 41 για τον Απόλλωνα. Κοντά στο 1-0 η ομάδα του Ερνάν Λοσάδα, που είναι καλύτερη από το 10ο λεπτό και έπειτα. Απέναντι σε μια ανόρθωση που αμήνεται βασικά από εκείνο το λεπτό και μετά. Δεν έχει απειλήσει σε καμία φάση, ακόμα σε εκείνη τη φάση με τον Καραμανόλη στην εκτέλεση φάουλ και την κεφαλιά, ήταν σε θέση offside ο Κύπριος στόπερ. Τώρα είναι ο Κονομής για τον Ασουνσάο, ο Κβίτα, μάλλον όχι, ο Σπόλιαρης είναι. Είναι λίγο πιο κοντός ο Σπόλιαρης από τον Κβίτα, κάποια εκατοστά είναι και αυτό ψηλό παιδί. Τώρα η πάσα που γίνεται, τώρα είναι ο Αμπουάκη. Η πάσα είναι ο Τάμασκης, ωραία τρίπλα, τον ρίχνει κάτω, συνεχίζεται η πάση, αφήνει σωστά το πλεονέκτημα, η ανόρθωση με Σεργίου. Σεργίου γυρίζει, αλλά θα παίξει άμυνα ο Μπαλογιάννης και είναι κόρνερ. Έβγαλαν αντεπίδεση, εντάξει, εδώ λείπει η ποιότητα. Αυτό είναι που λες, σε τέτοιες κόντρα επιθέσεις πρέπει να σκοτώσεις σε εισαγωγικά τον αντίπαλο, ενώ να βγεις τόσο γρήγορα μπροστά, να αλλάξεις την μπάλα με κινηματογραφική ταχύτητα και να τη δώσει τον επιθετικό. Αυτό δεν το έκαναν οι παίκτες της ανόρθωσης. Είναι μια ομάδα που υστερεί σε ποιότητα, όπως και να το κάνουμε. Εννοείται ότι αν είχαν τη δυνατότητα να κάνουν μεταγραφές θα άλλαζαν αρκετούς ποδοσφαιριστές. Και από τη στιγμή που ανεβαίνει το επίπεδο των άλλων ομάδων, άμα εσύ δεν μπορείς να το ψηλώσεις το επίπεδό σου, εύκολα μπορείτε να καταλάβετε, κυρίες και κύριοι. στο 44ο λεπτό. 0-0 το μέχρι στιγμής αποτέλεσμα. Όλοι οι παίχτες είναι στη μικρή περιοχή με εξαίρεση τον Άγγελο Ανδρέου. Κεφαλιά που γίνεται, για να δούμε, ο Άγγελος Ανδρέου ελέγχει την περιοχή, θέλει να βγάλει τον Απόλλα στην κόντρα επίθεση, αλλά είναι τρεις παίκτες αόρθωτες πίσω στην άμυνα. Δεν έχουν προωθηθεί πολύ, του κάνει φάουλ ο Χρυσοστόμου. Όχι, δεν υπάρχει φάουλ. Αφήνει το παιχνίδι να εξελιχθεί. Η πάσα του Καραμανόλη δεν ήταν καλή. Ενώ μένει κάτω ο Άγγελος Ανδρέου. Το 44 η αναμέτρηση, 0-0 παραμένει. Λέει ο Λοσάδας στον Άγγελο να σηκωθεί, λέει στους παίκτες του να πάνε μπροστά και να μην πάνε στον Άγγελο. Ευκαιρία τώρα, Γκάρι Ροντρίγκες, γκολ. Έκρυψαν την μπάλα στο 44, ο Απόλλωνας ανοίγει το σκορ με τον Γκάρι Ροντρίγκες. Αν και τρεις παίκτες είδαν στον Άγγελο Ανδρέου, αυτοί που ήταν μπροστά έκρυψαν την μπάλα και έγινε το 1-0 από τον Γκάρι Ροντρίγκες. Περιμένουμε να δούμε την επαναληπτική προβολή, γιατί έβλεπα και τον Γλωσσάδα που πήγαινε και έκανε νεύμα στους παίκτες του, όχι στον Άγγελο Ανδρέου που είναι κάτω, τους άλλους να πάνε πιο μπροστά. Τελικά μπήκε τον γκολ, επαναλαμβάνω, στο 44, 1-0. Περιμένουμε να δούμε την επαναληπτική προβολή ολοκληρωμένη αυτή τη φάση του γκολ για τον Απόλλωνα που είναι καλύτερο.
1: Εξαιρετική συνεργασία τους, Πόλη. Εξαιρετική συνεργασία τους.
0: Ναι, βλέπουμε λοιπόν ο Γκάρι Ροντρίγκες αλλάζει. Ναι, κάθετη νομίζω είναι ο Σκρίτσε που του πατά, που του δίνει την μπάλα. Παίζουν το 1-2. Ναι, ο Ντάνιελ Σκρίτσε είναι ο Ισπανός που έχει την τελική. Η ασίστ πιστώνεται φυσικά στον Ντάνιελ Σκρίτσε και ο Γκάρι Ροντρίγκες είναι μανούλα στο να τελειώνει τέτοιες φάσεις. Πετυχαίνει το δεύτερο του γκολ με το δεξί πόδι. Εκτέλεσε πραγματικά τον Καλστρομ. Σε αυτή την περίπτωση ο Νορβηγός τερματοφύλακας δεν είχε απάντηση. Ήταν εξαιρετικά δύσκολο να σώσει αυτό το γκολ. Το 44 λοιπόν, 1-0 ο Απόλλωνας. Εξαιρετικός συνδυασμός δύο ποιοτικών παιχτών της Λεμεσανής ομάδας. Ο Άγγελος Ανδρέου θα βγει εκτός με φορείο. Από ό,τι καταλαβαίνω δεν μπορεί να συνεχίσει. Σε μια φάση που ζήτησε φάουλ, ότι του έκανε φάουλ ο παίκτης της ανόρθωσης. Πάντως δεν υπάρχει νομίζω θέμα για offside. Το γκολ μετράει κανονικά. Βλέπουμε εδώ ότι νομίζω μόνος του δεν του κάνει κάτι ο Χρυσοστόμου.
1: Εντράβηγμα μου πρέπει να έχει. Κράτησε τον μυρό του.
0: Ναι, ναι, να δούμε. Ελπίζουμε να μην έχουμε δεύτερο σοβαρό τραυματισμό εδώ. Γιατί φαίνεται να είναι αφόρητη η πόνη. Φαίνεται να είναι αφόρητη, ελπίζουμε
1: εν τω μεταξύ δεν παρακολουθώ τον Ολυμπιακό, αλλά μου λέει ο φίλος 682, ο καλός μας φίλος 682, ότι είναι σοκαριστικός τραυματισμός του Ελκαμπή, όπως αυτός του Γκομής προχθές, δηλαδή. Κρίμα, κρίμα. Μακάρι να μην είναι έτσι τα πράγματα.
0: Να τονίσουμε, Σάβα, ότι και εδώ ελπίζω να μην είναι σοβαρός τραυματισμός του Άγγελου Ανδρέου, ο οποίος δεν τον τραυμάτισε ο Χρυσοστόμου.
1: Όχι, καθώς έτρεχε, έβαλε το χέρι του στο μυρό του.
0: Είναι σίγουρα μυϊκό πρόβλημα ή σοβαρός τραυματισμός. Νομίζω ότι έχουμε ζήσει πολλά τις τελευταίες ημέρες. Ελπίζουμε το παιδί να μην έχει κάτι το σοβαρό. 24χρονος Κύπριος εξτρέμ. 1-0 λοιπόν είναι μπροστά ο Απόλλωνας με τον γκολ του Γκάρι Ροντρίγκες.
1: Και ίδιες ευχές και για τον Ελκαμπή, γιατί προσθέτει στα ελληνικά γήπεδα πραγματικά. Αυτός ο παίκτης.
0: Ναι, ελπίζουμε και ο Ελκαμπή. Εντά φυσικά ο φίλος μας ο 62 που βλέπει το παιχνίδι, από αυτά που μας λέει, μας λέει για το χαριστικό τραυματισμό. Έχουμε κόρνερ για την ανόρθωση. Συμπληρώθηκε το 1 λεπτό. Θα εκτελεστεί φυσικά το κόρνερ και θα ανανεώσει ίσως και για δεύτερο λεπτό το χρόνο ο Χριστοφόρου, ο διαιτητής. Από το 44 προηγούνται οι γηπεδούχοι που έχασαν τον Άγγελο Ανδρέου με τραυματισμό. Κεφαλιά έγινε προς τα πίσω, ο Σεργίου κάνει εκεί. Ζητάνε πέναλτι ή της ανόρθωσης. Να δούμε αν έγινε κάτι. Ένα λεπτό, περιμένει το βάρο Χριστοφόρου. Αν έγινε πέναλτι στο σούτ του Σεργίου που ήταν σε κοντινή απόσταση. Περιμένουμε τον βαρίστα, τον Σολομού, να μας πει αν ήταν πέναλτι ή όχι. Τους λέει τους παίχτες να πάνε πίσω, να πάνε πίσω. Βλέπουμε και εμείς τη φάση ξανά εδώ. Ο Σεργίου σίγουρα έκανε το σουτ. Δεν μπορώ να είμαι σίγουρος αν έγινε χέρι από αυτό το replay. Περιμένουμε και άλλο πιο καθαρό replay για να δούμε αν η ανόρθωση θα κερδίσει πέναλτι. Το βλέπουν στο βάρος Σολομού. Θα δούμε αν θα τον φωνάξουν να πάει να το δει. Τώρα να δούμε αυτό το replay. Πιθανόν. Α, αυτό το replay στο χέρι του Γκάρι Ροντρίγκες αν χτύπησε. Ούτε αυτό, υπάρχει ο Τάμας Κιτ μπροστά του.

0: Ντόρμουντ Β ο Χριστοφόρου ότι περίμενε λίγο το ΒΑΡ να δούμε τι θα αποφασίσει, τι θα δουν εκεί και θα το στείλουν. Νομίζω ότι αν έχει κάτι επιλήψιμο θα το στείλουν να το δει, έτσι. Πέναλτι τσεκ, βλέπουμε την κορδέλα από κάτω. Έχουν περάσει 4 λεπτά και κάτι μετά το 45, 1-0 από το 44 και θα πάει στο ΒΑΡ να το δει. Για να πάει στο ΒΑΡ Σάβα, κάτι είδα. Αντικανονικό επιλήψιμο, θα το δούμε και εμείς ξανά. Εντάξει, τώρα προσπαθούν να επηρεάσουν οι οπαδοί του Απόλλωνα τον διαιτητή. Περιμένουμε και εμείς. Εδώ βλέπουμε ότι από αυτό το πλάνο χτυπάει, νομίζω χτυπάει, γιατί αλλάζει πορεία. Είναι και εντός περιοχής. Είναι στο αριστερό του χέρι. Αυτό είναι, βλέπεις, παγώνουν και την εικόνα. Εδώ είναι παγωμένη εικόνα που φαίνεται να χτυπά στο αριστερό του. Νομίζω θα δείξει την άσπρη βούλα. Δείχνει το πέναλτι και νομίζω ήταν πέναλτι. Φαίνεται να χτυπά στο χέρι του και νομίζω από την παγωμένη εικόνα που παγώνουν αυτή την
1: εικόνα. Είναι από την κάμερα του offside αυτή η φάση, πολύ.
0: Ναι, ναι, ναι. Θα δούμε λοιπόν ποιος θα στηθεί απέναντι από τον Φίλιπ Κουν να προσπαθήσει να τον νικήσει σε αυτή την άνηση μονομαχία πάντοτε για τον τερματοφύλακα. Θα πάει ποιος, ο Κίκο. Ο Κίκο θα πάει από ό,τι καταλαβαίνω. Έχει πάρει την μπάλα. Τι την μπάλα θα την τοποθετήσει ο Κβίτα. Στο 51 είναι πλέον το παιχνίδι. Στο 45 συν 6 για να το θέσω πιο σωστά. Θα εκτελεστεί το πέναλτι και θα το λήξει. Είτε μπει γκολ είτε όχι. Θα σημειώσει το τέλος ο Χριστοφόρου. Επαναλαμβάνουμε για τους ακροατές και ήταν παράβαση στο σουτ του Σεργίου. Ήταν εντός περιοχής ο Γκάρι Ροντρίγκες. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Πριν από 3 λεπτά έβαλε γκολ ο Γκάρι Ροντρίγκες. Άνοιξε το σκορ και λίγο μετά χτύπησε η μπάλα αμυνόμενος εκεί στο χέρι του. Ο Σεργίου κρατάει την μπάλα, αλλά νομίζω είναι ο Κίκο που θα το εκτελέσει. Αν και ο Σεργίου αγκαλιάζει εκεί τον Κίκο για να τον εμψυχώσει ούτως ώστε να είναι εύστοχος απέναντι στον Φίλιπ Κουν. Η ανόρθωση λοιπόν έχει χρυσή ευκαιρία να φέρει το μάτς στα ίσα. Είπαμε ότι μετά το δεκάλεπτο ήταν καλύτερος ο Απόλλωνας, σε παθητικό ρόλο η ομάδα του Ελμαέστρο. Ωστόσο της δόθηκε η ευκαιρία με αυτό το πέναλτι να απαντήσει στον γκολ του Γκάρι Ροντρίγκες, από χέρι του Γκάρι Ροντρίγκες δόθηκε η παράβαση μετά από το σουτ του Κωνσταντίνου Σεργίου. Μονομαχία λοιπόν, η αγωνία στο φουλ, πάει το χρονόμετρο, προχωρά, είμαστε όπου να είναι, μπαίνουμε στο 7ο προς 8ο λεπτό. Συμπληρώσαμε τώρα τα 7 και μπαίνουμε στο 8ο λεπτό των καθυστερήσεων. Ο Κίκο λοιπόν απέναντι στον Φίλιπ Κουν. Η αγωνία στο κόκκινο εδώ στο ΑΜΕΓΑ. Για τους 6.500 θεατές, αυτούς που ακούνε το Sport FM ραδιοφωνικά και τους υπόλοιπους βεβαίως που είναι μπροστά από την τηλεόραση, για την αναμέτρηση εδώ στο ΑΜΕΓΑ ανάμεσα στον Απόλλωνα και την Ανόρθωση. Ο Κίκο απέναντι από τον Φίλιπ Κουν το 45-8 στέλνει την μπάλα στα δίκτυα, στην δεξιά πλευρά, έπεσε στην αριστερή του πλευρά, πάει και μπροστά από τους ανορθωσιάδες οπαδούς στο Κίκο πανηγυρίζει τον γκολ. 1-1 λοιπόν, η απάντηση της ανόρθωσης ήρθε από την άσπρη βούλα σε ένα πέναλτι που είπαμε και πριν ότι υπήρχε παράβαση χέρι του Γκάρι Ροντρίγκες. Εντάξει, έχει δρόμο το παιχνίδι, απογοητευμένοι απολωνίστες δεν χάρηκαν για πολύ τον γκολ του Γκάρι Ροντρίγκες. Φεύγουν οι ομάδες για τα αποδυτήρια. Ξαναβλέπουμε με ψυχραιμία με το αριστερό ο Κίκο θα νικήσει τον Φίλιπ Κουν, ο οποίος έπεσε στην αριστερή του πλευρά και την έφυγε.
1: Περιμένουμε με ενδιαφέρον το δεύτερο μισθό.
0: Ναι, ναι, θα τα πούμε σε ένα τέταρτο.
1: Να σε καλά, πολύ μου, να σε καλά. Να χαιρετήσω τον φίλο 292 με ποδοσφαιρικούς όρους εύστοχος. Δίνει συνέχεια σε μια συζήτηση που κάναμε νωρίτερα για την προεδρία της ΕΔΕΚ. Η ΕΔΕΚ έφερε στο τιμόνι της νέο αίμα, ωστόσο αν δεν σταματήσει η μουρμούρα στα αποδυτήρια θα συνεχίσει να παίζει σε άδειο γήπεδο. Εύστοχος ο φίλος 292. Να χαιρετήσω και τον φίλο μου 035, να του πω ένα μεγάλο ευχαριστώ. Ξεκινώντας από το σπίτι για το στούντιο ή προετοιμαζόμενος, γιατί είναι πολλές ώρες προετοιμασίας και για αυτή την εκπομπή και για τον αθλητισμό και πολιτισμό. Δεν σκέφτομαι ότι πάω σε μια δουλειά, σκέφτομαι ότι πάω να επικοινωνήσω με κάποιους ανθρώπους και οφείλω να δώσω.

0: δώσω τον σεβασμό μου και την δουλειά μου. Και η λέξη που χρησιμοποίησες στο μήνυμα σου, φίλε, η αυθεντικότητα, είναι το κλειδί. Όλα τούτα είναι αυθεντικά, γιατί είναι συνδυασμός της σκέψης και της καρδιάς. Σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Πάμε στο διάλειμμα μας.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση, αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.
3: Πάρτε τον έλεγχο της χολυστερόλης σας με Advances Cholesterol Ultra. Εκμεταλλευτείτε τις ισχυρές ιδιότητες των φυτικών στερολών, της μονακολίνης Κάπα, Ginger, Arctio και βιταμινών του συμπλέγματος Β με μία μονοκάψουλα την ημέρα. Advances Cholesterol Ultra. Ένα φυτικό προϊόν και ο απόλυτος υπέρμαχος της υγείας της καρδιάς σας. Κατάλληλο για άτομα με υψηλή χολυστερόλη, οικογενειακό ιστορικό καρδιαγγειακών παθήσεων ή υψηλή συγκέντρωση LDL χολυστερόλης. Συμβουλευτείτε το γιατρό σας και αποκτήστε το Advances Cholesterol Ultra.
4: Όλο τον Σεπτέμβριο, με κάθε αγορά προϊόντων Advances από το φαρμακείο, η Advances προσφέρει το 10% των πωλήσεών της στο Ίδρυμα Μικροί Ήρωες.
5: Το σπίτι σου άλλαξε. Η ασφάλειά σου το γνωρίζει. Πολλοί ανακαινίζουν, προσθέτουν αξία στο σπίτι τους, αλλά ξεχνούν το συμβόλαιο. Σε τέτοιες περιπτώσεις, αν προκύψει ζημιά, ενδέχεται να παρουσιαστεί υποασφάλιση. Το σωστό είναι απλό. Αναθεώρησε την ασφάλισή σου σε τακτά χρονικά διαστήματα και ενημέρωσε την ασφαλιστική σου εταιρεία για κάθε σημαντική αλλαγή στο σπίτι και το περιεχόμενο. Αν θέλεις περισσότερες συμβουλές, επικοινώνησε με τη Μινέρβα Ασφαλιστική στο 7777 1414.
6: Θες να ζήσεις τη μέγα φάση? Μπες στο παιχνίδι με τη Megabet Plus. Με ένα δίκτυο άνω των 120 καταστημάτων και δυνατότητα online στοιχηματισμού, απολαμβάνεις live επιλογές και κορυφαίες αποδόσεις. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή Megabet Plus και να κερδίσετε bonus πρώτης κατάθεσης μέχρι 300 ευρώ. Προσφορά σε επιλεγμένα παιχνίδια, early payout και 0% γανιώτα, καθώς και επιστροφή χρημάτων στη λευκή ισοπαλία 0-0. Ζήσε τη μέγα φάση. Megabet Plus. Η Megabet Plus κατέχει άδειες Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση στοιχηματικών υπηρεσιών από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξτε με ασφάλεια. Θέστε τα όρια σας. www.safergambling.gov.cy.
7: Χρειάζεστε προσωπικό? Η Ορθοδόξο Employment έχει τη λύση. Για αξιόπιστο, εργατικό δυναμικό από τρίτες χώρες. Καλέστε σήμερα στο 24 841 111 και δώστε νέα δυναμική στην επιχείρησή σας.
8: Όταν η ποιότητα συναντά το χαμηλό κόστος, η επιλογή έχει όνομα. Cylon. Ελαστικά σχεδιασμένα για σταθερή απόδοση με εξαιρετική σχέση ποιότητας τιμής χωρίς συμβιβασμού στην ασφάλεια. Cylon. Μαζί σας σε κάθε στροφή. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
9: Η Λευκωσία βρήκε επιτέλους το δικό της comfort zone. Στο νέο κόσμο στην Έγκομη το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Παρακολούθησε τους αγαπημένους σου αγώνες στις μεγάλες οθόνες και ζήσε την εμπειρία με PlayStation, ποδοσφαιράκι, πιλιάρδο και φλίπερ. Και φυσικά φαγητό που κερδίζει τις εντυπώσεις. Ζουμερά burgers, μπριζόλες, σνίτσελ, platters, επιλογές για κάθε γούστο. Κόζο Comfort Zone. Το νέο σημείο συνάντησης στην Έγκομη. Για κρατήσεις το 97 99 79 90. Κόζο. Enter your comfort zone.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
10: Την εκπομπή Πάμε Γήπεδο προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.
0: Ξανά μαζί, φίλες και φίλοι, για τη συνέχεια της εκπομπής μας. Θα πάμε στο παιχνίδι το δεύτερο της ημέρας. Ομόνοια δηλαδή που κρασάβα ενή. Να πούμε ότι ο Ολυμπιακός λίγο σκόραρε με τον Ζώτα Σίλβα και προηγείται του Βόλου με 1-0. Θα συμβούλευα τους Κύπρους διαιτητές να βλέπουν και κανένα παιχνίδι από άλλες χώρες μερικές φορές, μπας και μάθουν κάποια πράγματα. Λέει ο φίλος ΕΚ 856. Και πάμε στον Ανδρέα το Σταύρο. Ανδρέα μου, καλή δουλειά.
11: Σε ευχαριστώ πολύ, Σάβα μου, καλησπέρα ξανά σε εσένα και τους ακροατές μας στο Sport FM 95. Είναι όλα έτοιμα για να ξεκινήσει το τρίτο παιχνίδι στη σειρά για την δεύτερη αγωνιστική της Cyprus League by Stoiximan. Ομόνια Ραδίπου, Freedom, Ομόνια Ραδίπου, Κρασάβα, εν ύψο. Να το Freedom έφυγε, πήγε στην ανόρθωση. Το είχε πέρσει η Κρασάβα. Ένα παιχνίδι που αφορά δύο ομάδες οι οποίες θα κάνουν και φέτος τη μάχη για παραμονή τους στην κατηγορία. Είναι το πρώτο παιχνίδι για την Ομόνια Ραδίπου εντός έδρας και στη νέα της έδρα που χρησιμοποιεί στην πρώτη κατηγορία. Καθώς μετά από δύο χρόνια ο Αντώνης Παπαδόπουλος πλέον θα αγωνίζεται στην ΑΕΚ Αρένα. Εδώ γίνεται το παιχνίδι. Ακούστηκε το πρώτο σφύριγμα από τον διαιτητή της αναμέτρησης, τον Αντώνη τον Κωνσταντινίδη. Πρώτες στιγμές, πρώτη κατοχή μπάλας για την ομάδα του Ιβάν Στοϊκοβίτς, την Κρασάβα εν ύψωνα, η οποία είχε μια κακή πρεμιέρα δικιά της στην έδρα που χρησιμοποιεί. Λίγο πιο κάτω από εδώ, στα διαμόχωση της επιστροφή, έχασε 0-3 από την Ομόνια Κωνσταντινίδη Μαΐου, την ίδια ώρα που Παλικαρίσια, η Ομόνια Ραδίπου, πήρε ισοπαλία κόντρα στην περσινή πρωταθλήτρια Ομόνια Λευκοσίας μέσα στο στάδιο Χασιπή, σε ένα παιχνίδι που έχασε και πολύ μεγάλες ευκαιρίες. Είχε και δοκάρι η Ομόνια Ραδίπου για να σκοράρει. Δεν τα καλά.
0: Τρία δοκάρια.
11: Ναι. Και μια πολύ μεγάλη ευκαιρία στο πρώτο ημίχρονο που απέκρουσε ο Γαμίνης και η κεφαλιά του Ντεμάρκο. Ήταν ενθαρρυντικά τα μηνύματα που έστειλε η ομάδα του Γιάννου Οκά στο πρώτο παιχνίδι. Να δούμε τι θα κάνει απόψε κόντρα σε μια ομάδα που είναι στα ίδια κυβικά μαζί της. Υπενθυμίζω εντεκάδες για τα Περιστέρια, Ζιβκοβιτς, Κουμουρίς, Ελμπουχαταουή, Ποντικός, Ανθίμου, Φαμιούλεμ, Χάιρο, Ευρυπίδου, Ενρίκες, Γκονζάλες και Ντεμάρκο. Στον Πάγκο Περέιρα, Παπαχαραλάμπους, Χριστοφίου, Νάι Γκαρσία, Ευθυμίου, Πέτροβιτς, Νικολάου, Πολυκάρπου, Λοΐζου, Μακοσό, Παντελή και Χατζιγιάννης. Ενώ για την Κρασάβα εν ύψωνε πρώτη 11 είναι η Ρίχτερ, Δε Λούκας, Ταγκράκα, Παπαφώτης, Παναγίδης, Νταπέκου, Πάρτο, Αθανασίου, Μπαχάσα, Τσεπάκ και Κιάκος. Στον Πάγκο, Χριστοδούλου, Τσάβη, Κιντιγιά, Μπούτνικ, Γεωργίου, Παπαστελιανού, Μελνιτσέγκο, Μποατέγκ, Κεϊτά, Αγγελή, Βενιζέλου, Μπροπέη και Μουνιώθ. Κατοχή μπάλας για την φιλοξενούμενη ομάδα με τον Ταγκράκα να καταπαριστερά και να δίνει στον Μπαχάσα. Μπαχάσα προσποιείται, κάνει ωραίες κινήσεις μπροστά από τον Κονσάλες και κάνει ωραία πάσα προς τον Κιάκο, ο οποίος έκανε την σέντρα αριστερά από μάκρυνα της Ομόνιας Αραδίπου. Μπαίνει αμέσως η πίεση από τους ποδοσφαιριστές της Κρασάβα εν ύψωνα. Προβολή του Ταγκράκα πάνω στην μπάλα και κερδισμένο πλάγιο για τους ποδοσφαιριστές του Γιάννου Κάτω, ο οποίος εκτελέστηκε από τον Κουμουρί, που είναι αυτός που βρίσκεται στο δεξί άκρο της άμυνας, ο Μιχάλης Κουμουρίς, προεμπαίκτης της Κρασάβα εν ύψωνα. Μαζί της ανέβηκε στην πρώτη κατηγορία, μαζί της έπαιζε και πέρσι, φέτος στην Ομόνια Ραδίπου. Δεμάρκο για τον Ενρίκες, τον παρτενέρ του κέντρου άμυνας, ο οποίος πασάρει αριστερά στον Χάιρο, ο οποίος πέρσι ήταν στην ΑΕΚ και έπαιζε σε αυτό το γήπεδο, φέτος στην Ομόνια Ραδίπου, όπως και ο Ενρίκες, αλλά και ο Ματίας Γκονζάλες, που είναι επίσης βασική. Κουμουρίς πήρε μπάλα από δεξιά, έκανε ωραία πρώτη επαφή με την μπάλα και ανάγκασε τον Γιάκο να τον γκρεμίσει, να τον ρίξει, καθώς το έδαφος σφυρίζεται φάουλ από τον διαιτητή της αναμέτρησης, τον κύριο Αντώνη Κωνσταντίδη. Στατική φάση για τα Περιστέρια από δεξιά, μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής είναι, έχει κερδιθεί αυτό το φάουλ και την εκτέλεσή του αναλαμβάνει με το νούμερο 20 από ό,τι βλέπω ο Χαϊρό. Αυτός είναι που με τα αριστερό θα μεταφέρει την μπάλα στην περιοχή του Ρίχτερ για να δημιουργηθούν και οι πρώτες καλές προϋποθέσεις για την ομάδα της Ομόνιας Αραδίπου. Το κερδισμένο αυτό φάουλ είναι ακριβώς μπροστά από τον Πάγκο και τον Γιαννοκά. Ο Χάιρο έκανε υπόδειξη στους συμπαίκτες του που θα στείλει την μπάλα. Τελικά έκανε πάσα, δεν έγινε σέντρα. Προτιμάνε να κάνουν πάσα συμπαίκτες της Ομόνιας Αραδίπου. Τώρα μπαγιά στο δεύτερο δοκάρι και φαγιά. Η μπάλα πέρασε τη γραμμή ή όχι, γίνεται και νέο σουτ και απόκρουση από τον Ρίχτερ. Έχει δώσει γκολ όμως. Έχει δώσει γκολ. Ο βοηθός είναι την μπάλα να περνά τη γραμμή. Σήκωσε την σημαία και η Ομόνια Αραδίπου στο τέταρτο λεπτό ανοίγει το σκορ με τον Ντεμάρκο και γίνεται ο καλός χαμός. Στην ΑΕΚ Αρένα πανηγυρίζουν οι φίλοι των Περιστεριών στην κερκίδα. Όλοι μαζί και ο Πάγκος και οι παίκτες που είναι βασικοί. Μια αγκαλιά ως μια οικογένεια. Τα πανηγύρια για τον γκολ για τα Περιστέρια. Το πρώτο τους γκολ στο φετινό πρωτάθλημα. Δεν μπήκε κόντρα στην Ομόνια Λευκοσίας. Μπαίνει απόψε κόντρα στην Κρασάβα από το τέταρτο κιόλας λεπτό. Σε μια εκτέλεση φάουλ που έφερε κομπίνα με πάσα του Χάιρο προς τον Ελμπουχαταουή. Αυτός πήρε από τον κεντρικό διάδρομο την μπάλα και τη στιγμή που έκαναν να βγουν ψηλά οι αμυντικοί της Κρασάβα, έκανε κίνηση πίσω από αυτούς ο Ντεμάρκος. Αυτόν έγινε η κεφαλιά, η μπαγιά. Ο Ντεμάρκο πήρε την κεφαλιά και άρχισε πάνω στη γραμμή. Απομάκρυνε ποδοσφαιριστής της Κρασάβα εν ύψωνα. Και στη συνέχεια γίνε σουτ που έφερε την απόκρουση του Ρίχτερ. Ο βοηθός είναι την μπάλα να περνά τη γραμμή. Σήκωσε τη σημαία και για την ώρα τον γκολ μετράει. Ωστόσο θα γίνει και έλεγχος από το VAR για να διαπιστωθεί κατά πόσον η μπάλα έχει περάσει ολόκληρη την γραμμή μετά την κεφαλιά του Ντεμάρκο. Που ήταν ο ποδοσφαιριστής που με κεφαλιά στα αρχικά σφάλια του παιχνιδιού κόντρα στην Ομόνια Λευκοσίας. Έφτασε κοντά στον γκολ, αλλά ο Καμίνσκι με εντυπωσιακή απόκρουση του είπε όχι. Απόψε για την ώρα χρήζεται σκόρερ ο Ντεμάρκο. Μπαίνει να επικυρωθεί τον γκολ μετά και από τον έλεγχο που θα κάνει το VAR. Άρα ας περιμένουμε.
0: Όταν είναι στον αέρα, δύσκολο, ειδικά δεν είναι ξεκάθαρη η φάση.
11: Ίσως τα ελέγχουν και για offside, έτσι, αν είναι και offside ο Ντεμάρκο.
0: Απλά δεν μας γράφει αν πιθανή offside ή...
11: Γιατί την ώρα που έκανε τη σέντρο ελπούχατα που έκαναν κίνηση να βγουν ψηλά για μην την γύρισε.
0: Α, για να... offside που μας το σταματούν. Ναι.
11: Λοιπόν, άρα να περιμένουμε τον γκολ πήγε...
0: Ο Ντεμάρκο δεν είναι σε θέση offside.
11: Εκείνος πήρε την κεφαλιά, άρα...
0: Δεν είναι σε θέση offside. Φεύγει, καλύπτεται από όλοι. Υπάρχει παίχτης που φαίνεται οριακά στη φάση του πέναλτι, αλλά νομίζω ότι ο σκορ δεν είναι offside.
11: Μάλιστα. Εντάξει, να σου πω ότι αρκετοί έχουν βγάλει και τα κινητά τους τηλέφωνα και βλέπουν την φάση. Την είδα σε επανάληψη. Ενημερώθηκε και ο διαιτητής από τον Βαρίστα. Τον
0: είναι γκολ. Πρέπει να είναι γκολ.
11: Μετράει κανονικά. Μάλιστα. Μετράει κανονικότατα τον γκολ. Η Ομόνια Ραδίπου από πολύ πολύ νωρίς στην πρώτη της.
0: Απλά στο σχόλιο που κάναμε νωρίτερα για τα τρία δοκάρια της Ομόνιας, ο φίλος 7 και είπες και εσύ την απόκρουση του Καμίνσκι. Ο φίλος 796 μας θυμίζει ότι το πρώτο δοκάρι ήταν στην απόκρουση του Καμίνσκι. Λοιπόν, συνεχίζουμε.
11: Λοιπόν, είμαστε στο 7ο λεπτό. Χρειάστηκαν 2 και κάτι παραπάνω λεπτά μέχρι να επικυρωθεί το τέρμα που έβαλε ο Ντεμάρκο. Από αν μη τι άλλο δείχνει αρκετά ικανός στο ψηλό παιχνίδι και ότι μπορεί να απειλήσει με κεφαλιές ο Ντεμάρκο, κεντρικός αμυντικός της Ομόνιας Ραδίπου. Πετυχαίνει το πρώτο γκολ για τον ίδιο και για την ομάδα του στο φετινό πρωτάθλημα. Και συνεχίζουμε. Η Κρασάβα καλείται ξανά να βγάλει αντίδραση. Δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι που η Κρασάβα είναι ύψωνα, μένει πίσω στο σκορ και θα πρέπει να βγάλει αντίδραση. Ιδάλλως το πράγμα θα δυσκολέψει ακόμη περισσότερο για την συνέχεια. Σίγουρα κανείς δεν θέλει στην Κρασάβα είναι ύψωνα να ξεκινήσει η ομάδα με 2 συνεχόμενες ήττες την σεζόν. Μια ομάδα που πέρσι στο ξεκίνημα ήταν εντελώς διαφορετικά τα πράγματα. Μην ξεχνάμε ότι πέρσι στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος είχε και νίκη κόντρα στον Απόλλωνα. Ένα 0-3 μέσα στο στάδιο ΑΜΕΓΑ. Διαφορετικό ξεκίνημα φέτος, αλλά υπάρχει πολύς χρόνος στο παιχνίδι. Για να δούμε τι εξέλιξη θα φέρει αναμέτρηση. Μόλις στο 8ο λεπτό βρισκόμαστε, από το 4ο λεπτό πενθυμίζω. Η Ομόνια Ραδίπου άνοιξε το σκορ με ασίστ του Ελ Μπουχαταουί και γκολ με κεφαλιά από τον Ντεμάρκο. Οι δύο νεοφερμένοι ποδοσφαιριστές της Ομόνιας Ραδίπου συνδυάστηκαν στην προηγούμενη φάση και σκοραράν. Πάντως ο Ντεμάρκο, βλέποντας εδώ τα στατιστικά του Σάβα, φίλες και φίλοι ακροατές του Σπόρ FM 95, συνήθως σκοράρει σε όσες ομάδες και αναγωνίστηκε στην καριέρα του και στη Σλόβαν Μπρατισλάβας που ήταν, και στην Χάτα και στον Απόλλωνα. Πριν από 2 σεζόν σκόραρε ένα γκολ και στον Παντσεραϊκού πέρσι. Είναι παίκτης του σκοράρει ο Βερνόν Ντεμάρκο, ο οποίος στην δεύτερη του θητεία στην Κύπρο θα κληθεί να βοηθήσει ομάδα για να παραμείνει στην κατηγορία σε σχέση με το τι έκανε προδιετίας όταν ήταν στον Απόλλωνα. Μαζεύει μπάλα ο Ζιβκοβιτς που επίσης περνά δεύτερη θητεία στην Κύπρο μετά την παρουσία του στην ανόρθωση, επίσης προδιετίας. Έδειξε την μπάλα προς τον Ντεμάρκο. Κουμουρίς κάνει μπροστινή μεταβίβαση για τον Γκονζάλες. Πολύ καλή και ξυπνή, γιατί έκανε κίνηση από δεξιά στην πλάτη του Κιάκου. Ο Γκονζάλες απλά ήταν λίγο πιο δυνατή η μπαλιά από τον Κουμουρί, η οποία κατέληξε στον τερματοφύλακα της Κρασάβα, τον Άνταμ Ρίκτερ, ο οποίος πήρε εντός περιοχής του και τώρα λίγο έξω από την περιοχή κρατάει ο Νταγκράκα, ο οποίος πάσα αριστερά στον Κιάκο. Άνοιξε αρκετά τον κοντρόλ ο Κιάκος, υπήρξε διπλή κόντρα και το πλάγιο είναι για την Ομόνια Ραδίπου, η οποία μετά τον γκολ που πέτυχε δείχνει μια διάθεση να πάρει περισσότερο τον έλεγχο στον αγωνιστικό χώρο, έτσι ώστε να χτίσει επάνω στο γρήγορο γκολ που πέτυχε με τον Ντεμάρκο. Το πλάγιο εκτελέστηκε, έριξε την μπάλα προς το μέρος του Ποντικού. Ο Κουμουρής, ο Ποντικός κατέβασε με το σύνθος του, ξέφυγε όμως τον κοντρόλ με την μπάλα να περνάει έξω, ήταν και υπό την πίεση του Νταγκράκα ο Ποντικός και αυτός ήταν ένας από τους λόγους που δεν μπόρεσε να συγκρατήσει την μπάλα. Και συνεχίζουμε με κατοχή για την Κρασαβανίψωνα, με τον Κιάκο να κρατάει μπάλα αριστερά. Έκανε κίνηση ο επιθετικός της Κρασαβάνη Ήψωνα, ο Ταμπέκου στην πλάτη του Ντεμάρκο, δεν έγινε κάθετη. Παραμένει στο προσκήνιο παριστερά η Κρασαβάνη Ήψωνα, λάθος του Κουμουρί, παίρνει ο Μπαχάσα. Μπαχάσα παριστερά, έφερε την μπάλα στο δεξί και σούταρα για να απειλήσει τον Ζίβκοβιτ. Την μπάλα περνάει λίγο έξω, καλή ευκαιρία για την Κρασαβάνη Ήψωνα, η πρώτη της καλή ευκαιρία στο παιχνίδι, στο 10ο λεπτό, φίλες και φίλοι ακροατές. Του Σπόρ FM 95, ο Κουμουρίς πήρε μπάλα από δεξιά στην άμυνα των γηπεδούχων, έκανε λάθος, κέρδισε ο Μπαχάσα, ο οποίος απαριστερά με το που έκλεψε την μπάλα συνέκλεινε, πήγε προς τον κεντρικό διάδρομο, την έφερε στο δεξί την μπάλα, σούταρε αλλά στόχισε, έπεσε ο Ζίβκοβιτς αλλά δεν χρειάστηκε να παρέμβει. Λήξη συναγερμού στην άμυνα της Ομονίας Αραδίπου και τώρα πλάγιο απαριστερά για τα Περιστέρια, το οποίο πλάγιο θα εκτελέσει ο Χάιρο. Περιμένοντας κινήσεις από τους...
0: Αντρέα μου, αρχίζει όμως το δεύτερο ημίχρονο στη Λεμεσό. Το είπες και εσύ νωρίτερα ότι το ενδιαφέρον στρέφεται εκεί. Θα είσαι στον αέρα. Θα έχουμε καθαρό το δεύτερο ημίχρονο σε αυτό το παιχνίδι που περιγράφεις. Οπότε αν θα παρεμβαίνεις ανάλογα με την εξέλιξη του παιχνιδιού εκεί. Πάμε στον Πόλη του Χαραλάμου να μας πει αν έχουν γίνει και αλλαγές. Πόλη μου.
12: Ναι, έγινε μια αναγκαστική αλλαγή γιατί ο Άγγελος Ανδρέου τραυματίστηκε. Εντάξει, υπάρχει η αγωνία, αλλά δεν ξέρουμε κάτι παραπάνω επειδή μας ρωτούν και οι οπαδοί του Απόλλωνα ήρθαν εδώ. Μπροστά από το θεωρείο, δεν είμαστε γιατροί, θα περιμένουμε να περάσει από εξετάσεις το παιδί, να ευχηθούμε να μην είναι κάτι πολύ σοβαρό. Και μπήκε στη θέση του ο Ασόρο, ο ποδοσφαιριστής που αποκτήθηκε, ήταν το τελευταίο απόκτημα, ο Αζόρο Ασόρο, που είναι, θα κινείται πλέον σε ρόλο δεξιού εξτρέμ, βασικά εκεί που έπαιζε στο πρώτο ημίχρονο ο Άγγελος Ανδρέου. Έχουν ανεβάσει τώρα και ένα πανό οι Απολλωνίστες, αλλά δεν καταλαβαίνω τι γράφει. Να δούμε τη συνέχεια τώρα. Η ανόρθωση δεν μπόρεσε ο Τάμασκης να δώσει πάσα στον Αλέσιο Ταγκρούς. Κόψιμο από τον Καραμανόλη, ο Ανδρέας Χρυσοστόμου για τον Σεργίου. 1-1 θυμίζουμε το αποτέλεσμα. Στο 44 έκρυψαν την μπάλα ο Γκάρι Ροντρίγκες. Να δούμε τον Γκάρι Ροντρίγκες τώρα με τον Εσκρίτσια. Ήταν οι δύο πρωταγωνιστές της φάσης του γκολ. Βγαίνουν μπροστά. Γκάρι Ροντρίγκες από αριστερά. Κάνει τη σέντρα. Ευκαιρία γκολ. Ο Όσμπολτα. Και τώρα έκρυψαν την μπάλα. Και νωρίς ο Απόλλωνας περιχαίνει δεύτερο γκολ. Ξεκίνησε από το κέντρο του γηπέδου. Άλλαξαν την μπάλα. Ο Εσκρίτσια με τον Γκάρι Ροντρίγκες. Ο Γκάρι Ροντρίγκες έκανε τη σέντρα από αριστερά και από τη μικρή περιοχή. Από κοντινή απόσταση ο Άλεν Όσμπολτ στο 47 γράφει το Απόλλων 2 ανόρθωσης 1. Όσμπολτ, επαναλαμβάνουμε, πιστώνεται τώρα οι ασίστες των Γκάρι Ροντρίγκες που είναι ο μεγάλος πρωταγωνιστής του Απόλλωνα. Αξιοσημείωτο ότι και στη φάση του πέναλτι που κέρδισε η ανόρθωση στο δικό του χέρι χτύπησε η μπάλα. Ξαναβλέπουμε με το αριστερό τη σέντρα, είχε κάποια πίεση εκεί ο Όσμπολτ. Εκτέλεσε όμως σωστά, αξιοποιώντας το έπακρο την σέντρα του Γκάρι Ροντρίγκες. Μίλησε και πάλι η ποιότητα, κυρίως του Γκάρι Ροντρίγκες, αλλά και του Όσμπολτ που έχει τον γκολ, το έδειξε και πέρσι στον Λεβαδιακό, που ήταν προπονητής εκεί, ελέγχεται στο μεταξύ η φάση. Δεν ξέρω την πάσα, ίσως του
0: στο ξεκίνημα, αν έγινε φάουλ στο ξεκίνημα της φάσης.
12: Άσε να δούμε λοιπόν. Αν έγινε κάτι...
0: Αυτό θεωρώ όπως ελέγχουν.
12: Τώρα δούμε, περιμένουμε, ακόμα δεν έδειξε τη σέντρα ο Χριστοφόρου. Περιμένουμε να δούμε εδώ, ο Χριστοφόρου περιμένει το ΒΑΡ. Εντάξει, δεν δικά από κάτω, δεν βγήκε κάποια ένδειξη προς το παρόν.
0: Θεωρώ ότι το... Η μόνη περίπτωση που δίνει αφορμή ελέγχου είναι το ξεκίνημα της φάσης.
12: Ναι, ναι, σωστά λες. Από το κέντρο να πούμε ότι ξεκίνησε,
0: ναι, αλλά ναι.
12: Την μπάλα που εσκρίτσε με τον Γκάρι Ροντρίγκες. Αλλά δεν μας δείχνει replay, όλος παραδόξος.
0: Αλλά τώρα προφανώς προκαλεί καθυστέρηση και η καπνίλα, ναι, που προκλήθηκε.
12: Τα βεγγαλικά που άναψαν οι οπαδοί του Απόλλωνα, πολλά βεγγαλικά στο νότιο πέταλο. Και επειδή υπάρχει καπνίλα, δεν ξέρω τι κάνει, μια κίνηση με τα χέρια του ο Χριστοφόρου. Εντάξει, η καπνίλα θα καθαρίσει, πρέπει να περάσει κάποιος χρόνος. Μάλλον λέει ότι την καπνίλα περιμένει να διαλυθεί.
0: Να διαλυθεί, ακριβώς. Οπότε πάμε στον Ανδρέα το Σταύρου.
11: Λοιπόν, στην ΑΕΚ Αρένα είμαστε στο 15ο λεπτό. Μετά από εκτέλεση κόρνερ για λογαριασμό της Ομόνιας Αραδί που έμεινε για έτσι περίπου 1-1,5 λεπτό καθώς τον αγωνιστικό χώρο Ντεμάρκου είχε πρόβλημα τραυματισμού, σηκώθηκε όμως και συνεχίζεται κανονικά η αναμέτρηση. Από το 4ο λεπτό τα Περιστέρια προηγούνται με 1-0 χάρη στον γκολ του Ντεμάρκου μετά από σέντρα του Ελ Μπουχατάουι. Ένα γκολ που χρειάστηκε τον έλεγχο και από το VAR για να επικυρωθεί. Κατοχή μπάλας και πάλι για την Ομόνια Αραδί που διαγώνει αμπαγιά προς τον Ανθίμου που κρατάει από αριστερά. Ανθίμου κόντρα στον Τσεπάκ προσπαθεί να πατήσει περιοχή, δεν θα τα καταφέρει. Καλή άμυνα από τον Τσεπάκ, ήρθε για επιπλέον βοήθεια και με το νούμερο 20 ο Ανδρέας Αθανασίου, ο οποίος απομάκρυνε όπως για να πάει μπάλα έξω. Έχουμε πλάγιο για την ομάδα του Γιάννου Κάτω που θα εκτελέσει ο Χαϊρό. 16ο λεπτό έχουμε μπει, φίλες και φίλοι ακροατές του Sport FM 95. Ομόνια Αραδίπου, Κρασάβα είναι ύψονα 1-0 χάρη στον γκολ του Ντεμάρκο από το 4ο λεπτό. Φάουλ κερδίζουν τώρα οι φιλοξενούμενοι. Ένα φάουλ λίγο έξω από την περιοχή του Adam Richter, το οποίο θα εκτελεστεί με πάσα από τον De Lucas προς το μέρος του Παρντό, ο οποίος κρατάει την μπάλα. Συγγίζει επιλογές, πασάρει σε παίχτη που ήταν κοντά του ο Μπάρτο. Τώρα η μπάλα ξαναγυρίζει πίσω για τον Τσεμπάκ, Τσεμπάκ για τον Ντελούκας. Και τώρα Ντακράκα, ο οποίος θα κουβαλήσει μπάλα, ανοίχθηκε στο αριστερό άκρο και περιμένει πάσα ο Κιάκος. Ο Ντακράκα συνεχίζει να ανεβαίνει με την μπάλα. Τώρα πασάρει στον κεντρικό διάδρομο για τον Βασίλη τον Παπαφώτη. Παπαφώτης είναι δεξιότερα για τον Τσεπάκ, ο οποίος είναι έτοιμος για σέντρα, δεν θα την κάνει. Μπάλα πάει στον κεντρικό διάδρομο για τον Παναγίδη. Αλλαγή παιχνιδιού με τον Παναγίδη να βρίσκει από αριστερά τον Κιάκο. Ντακράκα οχυρώνεται, η Ομόνια Αραδίπου στην άμυνά της κλείνει καλά τους χώρους και αυτό δεν επιτρέπει στους παίκτες της Κρασάβα Ύψωνα να κάνουν σωστά την επίθεση τους και μάλιστα κάνουν και λάθος. Κερδίζουν κατοχή τα Περιστέρια με την μπάλα να πηγαίνει πίσω στον Ενρίκες, αυτός ακόμη πιο πίσω στον Ζίφκοβιτς και ο Σέρβος ψύχρεμα θα δώσει για τον Ενρίκες και πάλι ανεβάζει τον Χάιρο. Ενρίκες με πάσα, ο Χάιρο προσποιήθηκε κοντά στον Αθανασίου, πασάρει κεντρικά για τον Φαμιούλεμ. Φαμιούλεμ κουβαλάει την μπάλα, την στον Μπουχαταουί και αυτός ακόμη πιο πίσω για τον Χάιρο. Γίνεται πολύ καλή κυκλοφορία μπάλας από την Ομόνια Αραδίπου, η οποία παίζει εννοείται με πολύ μεγαλύτερη άνεση μετά και το προβάδισμα που έχει πάρει. Εν αντιθέσει με την Κρασάβα, η οποία αντέδρασε μόνο με ένα σούτ του Τσεπάκ, συγγνώμη, ένα σούτ του Μπαχάσα από αριστερά και λίγο προς τον κεντρικό διάδρομο, ένα σούτ το οποίο πέρασε έξω και δεν ανησύχησε καθόλου τον Ζίφκοβιτς. Μπαχάσα μετά το πλάγιο που εκτέλεσε ο Κιάκος, μπαλά πήγε στον κεντρικό διάδρομο για τον Μπάρντο και τώρα Τσεμπάκ, ο οποίος θα ανέβει από δεξιά. Τσεμπάκ κλείστηκε και ο Αθανασίου που έκανε κίνηση από δεξιά. Μπάλα γυρίζει πίσω στον Ντελούκας. Επιδεικνύουν υπομονή οι ποδοσφαιριστές της Κρασάβα θέλοντας με αυτόν τον τρόπο να δημιουργήσουν τις κατάλληλες συνθήκες και να βρεθεί ο τρόπος να απειληθεί η αντίπαλη εστία.
0: Αντρέα μου, απλά επειδή ρωτούν φίλοι τι έγινε με τον Ελκαμπή, είπαμε νωρίτερα για το σοκαριστικό τραυματισμό με αφορμή το μήνυμα του φίλου 682. Εδώ προσπαθώ να ενημερωθώ και από τους συναδέλφους στην Ελλάδα. Ήταν μια φάση με τον τερματοφύλακα του Βόλου, όπου έπεσε απάνω του τερματοφύλακας.
11: Σταβαμού, συγγνώμη που σε διακόπτω, γιατί ο Μόνια Αραδίπου είναι έτοιμη να σκοράρει δεύτερο γκολ και δεν θα το κάνει. Απίστευτη ευκαιρία στο 18ο λεπτό. Ο Χάιρο πήρε μπάλα από αριστερά, τρίπλαρε υπέροχα τον προσωπικό του αντίπαλο και έφτασε μέχρι απέναντι και από τον Ντερίχτερ, πατώντας περιοχή και την επιλογή του Ποντικού για πάσα. Προτίμησε να πλασάρει μόνος και ο Ρίχτερ του είπε όχι, και ενώ θα μπορούσε να πασάρει για να σιγουρέψει τον γκολ. Ο Χάιρο, πολύ μεγάλη ευκαιρία για την Μόνια Αραδίπου για να κάνει το 2-0.
0: Όντως μεγάλη ευκαιρία. Έλεγα λοιπόν για τον Ελκαμπή, ο οποίος πήρε την μπάλα, έπεσε πάνω του ο Μάριος ο Σαπάνης, ο τερματοφύλακας του Βόλου. Όλοι αντιλήφθηκαν αμέσως ότι είχε τραυματιστεί σοβαρά ο Ελκαμπή. Οι γιατροί έσπευσαν δίπλα στον Ελκαμπή, του παρήχαν τις πρώτες βοήθειες. Ο τερματοφύλακας του Βόλου ξέσπασε σε κλάματα βλέποντας τη φάση, ενώ χαρακτηριστική ήταν και η αντίδραση του διαιτητή Τζίλου, ο οποίος έβαλε τα χέρια στο κεφάλι του εμφανώς σοκαρισμένος. Ο Μαροκινός αποχώρησε με φορείο από τον αγωνιστικό χώρο και τον χειροκρότησαν όλοι στις εξέδρες του Παρθεσσαλικού. Το θέμα είναι όχι το χειροκρότημα, να μην του μείνει σοβαρός τραυματισμός. Πολύ στη Λεμεσό, δεν αρχίζει το παιχνίδι.
11: Όχι, απλώς έβλεπα τώρα τις φωτογραφίες και πήγε στο νοσοκομείο Ελκαμπή. Έχει πολλές φωτογραφίες, όλα αυτά που περιέγραψες τα είδα και στο σελίδα στο Sport24 συγκεκριμένα. Σοκαριστικές μόνο από τις φωτογραφίες, για να τον πάνε κατευθείαν στο νοσοκομείο
12: μπορεί κάποιος να καταλάβει.
0: Ο φίλος 682 παρομοίωσε τον τραυματισμό του Ελκαμπή με τον τραυματισμό του Γκομής.
12: Αχα, του Γκομής, ο οποίος χτες πραγματικά έδειξε ότι είναι μεγαλωμένος διαφορετικά. Είπε δεν φταίει σε τίποτε ο Φανίφ και πρέπει να στηριχθεί και ο Φανίφ και μας εξέπληξε όλους. Ο κύριος Γιάννη Κομής, ο οποίος θα κάτσει για 6 μήνες εδώ, περιμένει βασικά Σάββα να διαλύσει.
0: Έτσι να διαλυθεί τόσο γρήγορα.
12: Νομίζω διάλυσε κανονικά πριν από ξεκινήσει ο κύριος Χριστοφόρου. Έχουν περάσει 7 λεπτά.
0: Εσπάσαν 7... οι φίλοι του Απόλλωνα, εσπάσαν την δυναμική που δημιούργησε τον κολ για την ομάδα του.
12: Δηλαδή,
0: θα άλλαζε η ψυχολογία. Συνεχίζει με τον ενθουσιασμό του κολ. Και έχει ένα δεκάλεπτο που καθόμαστε.
12: Θέμα δυστυχώς οι οπαδοί, εκείνο που σκέφτονται παραπάνω να φτιάξουν ατμόσφαιρα παρά το πώς θα...
0: Έμανε ατμόσφαιρα το τι που φτιάξεις.
12: Και δεν είναι μόνο οι οπαδοί του Απόλλωνα, έχουν
0: γενικά από το, είναι τη γενική τοποθέτηση.
12: Γενικά και ξέρω εγώ, είναι, τα έχουμε δει, τα βλέπουμε στα γήπεδα και θα πληρώσει και πρόστιμο η ομάδα τους. Και γι' αυτό. Και δεν το σκέφτονται δυστυχώς. Τέλος πάντων θα επαναρχίσει το ματς 2-1 ο Απόλλωνας. Θυμίζουμε ότι διακόπηκε μετά το δεύτερο γκολ του Όσμπολτ από σέντρα του Γκάρι Ροντρίγκες. Ο Γκάρι Ροντρίγκες είναι το πρόσωπο του ματς μέχρι στιγμής, γιατί έβαλε το πρώτο γκολ στο 1-2 που έκανε με τον Εσκρίτσε. Έβγαλε τη σέντρα στο δεύτερο γκολ. Υπέπεσε στο πέναλτι, έκανε χέρι στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου και είναι ο πρωταγωνιστής στην αναμέτρηση που προηγείται ο Απόλλωνας με 2-1. Φαίνεται η διαφορά ποιότητας μεταξύ των δύο ομάδων. Μέχρι στιγμής το αξιοποιεί αυτό από όλα, αλλά έχει δρόμο το παιχνίδι. Είμαστε στο 56.
0: 8 λεπτά, 8 λεπτά από τη στιγμή που μπήκε τον γκολ.
12: 8 λεπτά καθυστέρηση, ναι. Μετά το δεύτερο γκολ του Απόλλωνα, του Όσμπολτ. Το πρώτο του Σλοβαίνου στο πρωτάθλημα, έβαλε στην Ευρώπη. Σέντρα που γίνεται ευκαιρία για την ανόρθωση. Για να δούμε τον Σεργίου από τα δεξιά μαζί με τον Παλογιάννη. Σεργίου θέλει να προσπεράσει τον Παλογιάννη, βγάζει την άμυνα εκεί ο Παλογιάννης. Κέρδισε καθαρά την μπάλα, δίνει στον Γκάρι Ροντρίγκες που είναι κοντά στο σημείο του κόρνερ, στην περιοχή της ομάδας του εννοείται. Αμποάγκη, τώρα είναι ο Τάμας Κις για τον Χρυσοστόμου. Ο Καραμανόλης δίλα θα μένει μεταβίβαση, πάει να βγει στην κόντρα ο Απόλλωνας με Ασουνσάο. Το περίμενε ο Σκρίτσι αριστερά. Τώρα κρατάει ο Απόλλωνας, είναι ο Ασουνσάο στο 57. Απόλλων 2, ανόρθωση 1 το μέχρι στιγμής αποτέλεσμα. Η μπάλα πίσω για τον Κονομή. Ο Κονομής για τον Κβίντα. Περιμένει δίπλα του ο Σπόλιαρης, του δίνει την μπάλα. Σπόλιαρης κάτω από τη γραμμή του κέντρου. Δανίλος Σπόλιαρης για τον Κονομή.
0: Και είναι αυτές οι ανοησίες λέει, που κάνουν οι οπαδοί όλων των ομάδων που μέγαμαν να μην πηγαίνουν εκεί πέρα, λέει ο φίλος 856. Όχι μόνο εσένα και άλλους πολλούς φίλοι. Και άλλους πολλούς, ενώ ο φίλος 682 μας ενημερώνει ότι τραυματίζεται και ο Ζώτα. Έβγαλε τον ώμο του, λέει, σε ένα σκληρό μαρκάρισμα αντιπάλου, άλλος παίκτης του Ολυμπιακού. Μα τι έγινε και σήμερα. Όχι, προηγήθηκε. Δεν προηγήθηκε ένα 0 ο Ολυμπιακός. Νομίζω ότι με πέναλτι, διότι η φάση του τραυματισμού του Ελκαμπή ήταν πέναλτι. Το εκτέλεσε ο Ζώτα Σίλβα και σκόρα.
12: Συνεχίζουμε λοιπόν εμείς εδώ από το ΑΜΕΓΑ, 58 λεπτά, ναι 0-1 τώρα το βλέπω εγώ, γιατί κόλλησα για να καταλάβεις, μπήκα να δω, επειδή σε άκουσα και τον 682, μπήκα να δω ακριβώς τι έγινε, δεν βρήκα βίντεο, βρήκα όμως πολλές φωτογραφίες. Είμαστε στο 58, 2-1 προηγείται ο Απόλλωνας της Ανόρθωσης.
0: Και βλέπεις πολύ τώρα την εικόνα, έχεις monitor μπροστά σου, έχεις monitor μπροστά σου. Εν ταλαιπωρούνται μόνο οι παίχτες και οι οπαδοί που είναι στο γήπεδο.
12: Ευκαιρία εδώ, ευκαιρία δοκάρι, το κάνει το 2-2. Το νούμερο 9 της ανόρθωσης το παίρνει στα ίσα, έκοψε, έκανε την πρώτη επέμβαση. Έκανε την πρώτη επέμβαση ο Ντακρούς, τελικά ισοφαρίζει εδώ το 58. Κάνει το 2-2, απαντά ξανά η ανόρθωση. Την πρώτη προσπάθεια του Ντακρούς αντέδρασε αποτελεσματικά ο Φίλιπ Κούν. Στη δεύτερη προσπάθεια όμως δεν ήταν ουσιαστικά κάτω εξουδετερωμένος. Με κεφαλιά λοιπόν ο Αλέσιο Ντακρούς παίρνει το μάτς στα ίσα, δεν υπάρχει offside. Η πάσα στον Τάμας Κις, να η πρώτη κεφαλιά στο δοκάρι χτύπησε και μετά πήρε το rebound το ίδιος παίκτης από τη σέντρα του Τάμας Κις. Πριν χτυπήσει το δοκάρι χτύπησε και σε παίκτη του Απόλλωνα. Επαναλαμβάνω, ο Τάμας Κις όταν πήρε την μπάλα δεν υπήρχε θέμα για offside. Είχα την εντύπωση ότι το κόψε ο τερμανοφύλακας, αλλά τελικά τώρα που το ξαναβλέπω.
0: Στο δοκάρι. Δοκάρι, επιστροφή, κεφαλιά, γκολ.
12: Ναι, ναι, ναι. Αλέσιο Ντακρούς, η ανόρθωση τελικά βγάζει αντίδραση.
0: Ξέρεις ότι μέρος ποσοστό, ποσοστό ευθύνης για αυτή την εξέλιξη του παιχνιδιού έχουν οι οπαδοί του Απόλλωνα, να έχει υπόψη σου. Διότι αδρανοποιήθηκαν οι παίχτες τους. Και οι παίχτες της ανόρθωσης ανασυντάχθηκαν, διότι ήταν αυτοί που ήταν πίσω στο σκορ.
12: Όχι, το momentum που είχε η ομάδα του.
0: Μα εμείς περιγράψαμε, το είπαμε το, και μας δικαιώνει η εξέλιξη του παιχνιδιού, αγαπητέ Πόλη.
12: Ναι, ναι, όντως. Όντως, και περιμένουμε, δεν ξέρω, είναι, νομίζω δεν υπάρχει goal check, αλλά δεν νομίζω να γίνει κάτι. Αλλά καμιά φορά μπορεί να γίνει κάτι που δεν το είδαμε εμείς. Ο Κβίτα κάτι λέει στο Χριστοφόρου. Το goal ελέγχεται, περιμένουμε να δούμε αν έγινε κάτι αντικανονικό. Στο ξεκίνημα της πάσης αν έγινε, γιατί μετά στην πάσα στον Τάμας Κις δεν φάνηκε να είναι offside ο Ούγγρος, και μετά ήταν πίσω από την μπάλα ο Αλέσιο Ντακρούς. Για να δούμε λοιπόν αν δεν είδαμε κάτι. Θα κάνουμε delete και γιατί γράψαμε τον goal νομιζόμενοι ότι δεν έγινε κάτι. Ο Χριστοφόρου επικοινωνεί με το VAR, αγωνιά και ο Κίκο που είναι δίπλα από τον διαιτητή. Για να δούμε. Ελέγχεται κολαστικά η φάση και λέει ο... και πάλι εντάξει, για να καθυστερεί ο έλεγχος Σάβα...
0: 8 λεπτά καθυστέρηση, 8 λεπτά έφαμε και το VAR σε όλες τις διακοπές.
12: Ναι, και στο πέναλτι. Τώρα να δούμε όμως, να δούμε αν τελικά τον γκολ θα μετρήσει. Βλέπουμε εδώ, εδώ ίσως να έγινε, ποια είναι η φάση αυτή. Ότι έγινε φαουλ πάνω στον, εδώ δεν υπάρχει, εδώ νομίζω ότι φαίνεται καλυμμένος ο Τάμασκι, στην ίδια ευθεία. Τώρα, είδαμε φάσεις όμως, τελικά θα πάει στο ΒΑΡ. Θα πάει στο ΒΑΡ να δει το, όχι νομίζω, όχι το offside.
0: Όχι, δεν είναι offside. Η προηγούμενη φάση.
12: Αν έκανε φάουλ ο Μπέκστρομ πάνω στον Εστρίτσε, νομίζω αυτό θα δει Σάβα, αυτό θα δει ο Χριστοφόρου, και για να τον στείλουν offside δεν είναι αυτό. Αν εδώ έγινε φάουλ από τον Μπέκστρομ, φαίνεται να τον αποθεί, φαίνεται μια επαφή, θα κρίνει. Εντάξει, νομίζω ότι και να το αφήσει πάλι θα είναι σωστός. Θα βασικά αποφασίζει εδώ αν ο Μπέρκστρομ
0: αυτή η φάση, αυτή η φάση που μας σταματούν τώρα.
12: Ναι, για offside μετά δεν υπάρχει. Για offside μετά δεν θα το έλεγχε το ΒΑΡ να τραβήξει τη γραμμή. Νομίζω ότι εκεί ο Μπέρκστρομ, αν κρίνει ο Χριστοφόρου, αν έκανε φάουλ εδώ ακριβώς. Πάει.
0: Θα το σφυρίξει φάουλ.
12: Ναι, διαμαρτύρονται ότι διαμαρτύρονται ότι no goal foul, έδωσε φάουλ σε βάρος του Μπέρκστρομ σε αυτή τη φάση το 58, πέρασαν και 4 λεπτά και κόκκινη κάρτα κρατάει μάλλον σε κάποιο του πάγκου. Σε κάποιο καλούσε την κόκκινη, τελικά βγάζει την κίτρινη. Θεώρησε ότι έκανε φάουλ ο Μπέρκστρομ πάνω στον Εσκρίτσε, ότι κέρδισε εκεί την μπάλα και την έδωσε μετά στον παίκτη που έκανε την πάσα, τον Τάμας Κις, και ο Ελ Μαέστρο διαμαρτύρεται. Δεν μετράει λοιπόν τον γκολ, διαγράφουμε το 2-2, παραμένει το 2-1. Απόλλων Ανόρθωσης παραμένει το 2-1. Το πανηγύρισαν έξαλλα τον γκολ του Αλέσιο Ντακρούς, αλλά στο τέλος της ημέρας εξετάστηκε η φάση, έστειλε ο Σολομού τον, για φάουλ. Έστειλε λοιπόν ο...
0: Είναι έντονη η αντίδραση του προπονητή του... της ανόρθωσης. Έντονη, εντονότατη πραγματικά.
12: Το λοιπόν πλάγιο out εκτελέστηκε από τον... Τώρα πλάγιο out θα παραχωρήσει πλάγιο ο Σεργίου. Στο 64...
0: Ναι, για αρχή σε ταπεινήματα, αντιλαμβάνεσαι γιατί... Ωραία, επιστρατεύτηκε και φέτος ο Φίβος Βάκη, λέει ο Φίλιπ Δερέξιντ.
12: Εντάξει, τώρα να μην ξεκινήσουμε. Το ίδιο διαιτητή...
0: Μετά έχουμε αυτά, να αντιμετωπίσουμε έτσι.
12: Δεν σκέφτηκε το Φίβο Βάκη ο διαιτητής, έκρινε εκεί. Εγώ είπα την άποψή μου, μπορούσε η κάρτα στο center for ακυρώνεται, ναι, ακυρώθηκε νομίζω η κάρτα στον center for. Κάποιος με ρωτά, κάποιος φίλος του Απόλλων, αν ακυρώνεται η κάρτα στο center for, ναι, ακυρώνεται αφού δεν μέτρησε τον γκολ. Τέλος πάντων, απλώς επειδή σχολίαζα και το θέμα του Φίβου Βάκη που είπε ο φίλος, εντάξει ρε παιδιά, είδε τη φάση, έκρινε ο Χριστοφόρου ότι ήταν φάουλ. Τώρα σκέφτηκε ότι το Φίβο Βάκη, να μην είμαστε και τόσο προκατελημένοι δηλαδή. Να δούμε τον Απόλλωνα που είναι μπροστά με τον Οσμπολ. Προσπαθεί ο σκόρερ του δεύτερου γκολ του Απόλλωνα. Κρατάει εκεί ο Ασόρο από τα δεξιά, πάει να κάνει τη σέντρα. Είναι κόρνερ. Στο 65 κόρνερ για τον Απόλλωνα, προηγείται 2-1, έβαλε γκολ η Ανόρθωση στο 58 με τον Ντακρούς, αλλά δεν μέτρησε μετά από έλεγχο στο ΒΑΡ, όχι έλεγχο στο ΒΑΡ, αλλά και τον έστειλαν on field review. Τον διαιτητή Χριστοφόρου είδε τη φάση και έκρινε ότι ο Μπέρκστρομ, που πήδηξε και κέρδισε την μπάλα στο κέντρο του γηπέδου μαζί με τον Εσκρίτς, έκανε αντικανονική κίνηση πάνω στον Ισπανό μεσοεπιθετικό του Απόλλωνα. Εκτελέστηκε τώρα κόρνερ στην περιοχή της Ανόρθωσης. Εκεί προσπαθεί να επαναφέρει ο Γκασπάρ. Εντάξει, όπως καταλαβαίνετε, το ότι ακυρώθηκε τον γκολ επηρέασε ψυχολογικά τους παίκτες του El Maestro. Εκεί που πανηγύρισαν έξαλλα, ξαφνικά το σκορ δεν έγινε 2-2, αλλά παρέμεινε 2-1. Ο Οσμπολτ τώρα θα κερδίσει το πλάγιο. Ο Παλογιάννης θα το εκτελέσει 66 λεπτά, αλλά είχαμε 8 λόγω των καπνογόνων και 4 όταν εξετάστηκε η φάση του 2-2 που τελικά δεν έγινε 2-2, έμεινε 2-1. Θα βάλει Ράφα Λόπες και ακόμα έναν μέσα, το Μίντερντοπ, ο El Maestro. Βάζει τον Πορτογάλο, θα δούμε, λογικά θα βάλει δεύτερο επιθετικό. Δεν θα βγάλει, θα βγάλει τον Τιόν και θα βάλει τον Ράφα Λόπες. Θα πάει ο Αλέσιο Ντακρούς να παίξει αριστερό εξτρέμ, που τα λέει εκεί με τον Κασπάρ.
0: Αν αυτό ήταν φάουλ, λέει ο φίλος 466, τότε την περασμένη Κυριακή η ΑΕΛ πρέπει να κερδίζει φάουλ κάθε ένα λεπτό.
12: Πάντως εγώ είπα ότι μπορούσε να το αφήσει, έτσι. Αυτή είναι η απόψη μου και θα ήταν σωστός. Όμως ο διαιτητής είναι ο καθήλυνα αρμόδιος για να αποφασίσει. Αυτός έκρινε ότι είναι φάουλ.
0: Α, και ο φίλος, εάν αντιληφθήκα ότι εγώ εκεί τι έγινε με την κάρτα και την ακύρωση της πολεμού.
12: Όχι, έδειξε προφανώς την κάρτα κόκκινη σε παίχτη του Απόλλωνα και την ακύρωσε μετά. Μετά που ακυρώθηκε το γκολ της Ανόρθωσης. Αυτό νομίζω έγινε, δεν το υπογράφω.
0: Να το ψάξουμε, να δούμε για τον λόγο. Σωστό το ερώτημα του φίλου 598. Δεν είχα παρακολουθήσει ακριβώς τι έγινε. Οπότε δεν μπορώ να εκφέρω άποψη.
12: Αλλά ήρθε και ένας φίλος του Απόλλωνα και ήταν έντονο να μου εξηγήσει. Τελικά μου έγραψε στο κινητό του αν ακυρώθηκε η κόκκινη κάρτα στον επιθετικό μας. Και του είπα μάλλον ακυρώθηκε. Δεν ήμουν και εγώ σίγουρος, γιατί μέσα σε αυτή την αναμπουπούλα που έγινε, κάπου χάσαμε τη φάση. Ήταν και η καπνίλα και όλα αυτά. Και δεν είδαμε, δεν μπορούμε να βλέπουμε όλες τις φάσεις.
0: Πάντως έλεγαμε ότι, έλεγα του Αντρέα νωρίτερα, ακούει με ο Αντρέας, ότι να έχει ένα δεύτερο ημίχρονο καθαρό, αλλά φαίνεται να τελειώσουν ταυτόχρονα τα δύο παιχνίδια, ρε Αντρέα μου.
13: Εντάξει,
0: να συνεχίσουν αυτές οι διακοπές.
13: Μπορεί να φτάσει και 11 να
0: τελειώσει. Τι γίνεται εκεί, παρεμπιπτόντως.
13: Εντάξει, εδώ η αλήθεια είναι έτσι, το τελευταίο δεκάλεπτο η Κρασάβα Νίψωνα είναι η ομάδα που κρατάει περισσότερο την μπάλα και προσπαθεί να δημιουργήσει καλές συνθήκες μπροστά από την εστία του Ζιβκοβιτς. Έγιναν κάποιες επικίνδυνες σέντρες χωρίς ωστόσο να χαθεί τόσο μεγάλη ευκαιρία, αλλά είναι ξεκάθαρη η υπεροχή που έχει αποκτήσει η ομάδα του Ιβάν Στόικοβιτς το τελευταίο δεκάλεπτο περίπου, χωρίς ωστόσο να έχει καταφέρει να ισοφαρίσει σε 1-1. Παραμένει 1-0 για τα Περιστέρια με τον γκολ του Ντεμάρκο από το 4ο λεπτό με κεφαλιά.
0: Σε ευχαριστώ, Αντρέα μου. Πού πάει ο διαιτητής τώρα, ρε πολύ μου? Με ποιον μίλα κάτω? Κάτι είπε στον νέο γυμνασιάρχος, ποιος εμπονεί, στο Απόλλωνα είναι.
12: Ναι, όχι, ήταν ο Σοκράτης που είναι ο έφορος του Απόλλωνα. Εντάξει, και ο διαιτητής έχει τόσες πολλές φάσεις ο Χριστοφόρου, που ελπίζουμε να μην χάσει τον έλεγχο, γιατί στο δεύτερο ημίχρονο είχαμε διακοπή με καπνογόνα, μετά αυτή η φάση που πήγε να την δει, και ελπίζουμε στην πορεία να έχει υπό τον έλεγχο του το παιχνίδι. Ο Καλστρομ θα διώξει, θα στείλει την μπάλα κοντά στην περιοχή του Απόλλωνα, έκοψε ο Κονομής. Ο Ασόρο τώρα ελέγχει την μπάλα στην άμυνα της ομάδας, του κάνει μπροστινή μπαλιά εκεί που ελέγχει ο Τόσιτς. Πίσω για τον Καλστρομ, τον δυσκολεύει λίγο, προλαβαίνει ο τερματοφύλακας της ανόρθωσης. Έτσι, άρθρωση προσπαθεί να συνέλθει, να κυνηγήσει το δεύτερο γκολ, είπαμε, εκεί που το πανηγύρισαν έξαλλα στον έλεγχο και του Βαρ και του διαιτητή, αποφασίστηκε ότι δεν μετράει τον γκολ και για φάουλ του Μπέρκστρομ πάνω στον Εσκρίτσε. Σε μια φάση που την είδαμε έτσι με λεπτομέρεια και μπορούσε να μην δείξει φάουλ και να μετρήσει τον γκολ.
0: Ο φίλος 169 λέει είμαι αελίστας, επίοικος φτηνό το φάουλ, αλλά καθόλου δεν λυπήθηκα που δόθηκε, όλα κάνουν κύκλους κύριοι.
12: Δεν κατάλαβα, διακόπηκε η γραμμή, τι είπε ο φίλος αελίστας.
0: Λέει επίοικος φτηνό το φάουλ, αλλά καθόλου δεν λυπήθηκα που δόθηκε, όλα κάνουν κύκλους επειδή πήγαινε.
12: Εντάξει, όμως δεν πάει έτσι. Ναι. Μα πες του, να πούμε στο φίλο Γκομής, όμως το είδε διαφορετικά για τον τραυματισμό και ο Τσατάκοβιτς έτσι κι αλλιώς μόνος του τραυματίστηκε. Πρέπει να αλλάξουμε λίγο τον τρόπο που σκεφτόμαστε στο ποδόσφαιρο. Και
0: ενώ ο φίλος 766 κάνει ένα συνειρμό πολύ, θα το διαβάσω. Απλά προσπαθεί να περάσει το μήνυμα της επιρροής που κατά χρονικά διαστήματα ασκούν οι ομάδες. Διαχρονικά, όχι τώρα. Καλησπέρα κύριε, καλή χρονιά, ποδοσφαιρικά ομιλούντες. Η ίδια φάση με ΒΑΡ από το 1990 μέχρι το 1995 θα ακυρωνόταν τον γκολ όπως τώρα. Από το 1995 μέχρι το 2000 τον γκολ θα μετρούσε, ήταν η περίοδος της δύναμης της ανόρθωσης. Σήμερα και πάλι ακυρώθηκε, σημεία των καιρών και των επιρροών. Και ο νόν νοείται.
12: Ο καθένας
0: είναι κάνει, χτίζει έτσι τον συνειρμού στο φίλο
12: 766. Ο καθένας το δικό του αφήγημα, μπορεί να είναι σωστό, μπορεί να είναι λαθασμένο.
0: Ενώ ο φίλος 682 πολύ έθεσε ένα θέμα το οποίο αξίζει να το δούμε, διότι είχαμε με το ΒΑΡ πόσα, 8 λεπτά καθυστερήσει σήμερα.
12: Περίμενε, 8 στα καπνογόνα.
0: Στο σύνολο.
12: Και άλλα 3-4 στο πέναλτι, έχει δίκιο.
0: Ναι. 8 λεπτά. Δυστυχώς
12: λέει. Τώρα τη φάση Σάβα, γιατί βγαίνει τελικά ο τερματοφύλακας ο Κάστρομ και κόβει. Θα έβγαινε μόνος, έτρεχε για να βγει μόνος ο Όσμπολτ. Αλλά πρόλαβε ο τερματοφύλακας εκτός επαναστολικής και έπαιξε με το πόδι. Να δούμε τη φάση αυτή για τον Απόλλωνα και να συνεχίσει το σχόλιο. Ο Ασουρσάου, ναι, συνέχισε το τώρα γιατί.
0: Απλά επισημαίνει ο φίλος ότι τελικά έγινε οι διαιτητές. Το πρόβλημα είναι οι βαρίστες. Εξελίσσεται σε γάγκρινα, λέει το θέμα με τους βαρίστες.
12: Μα οι βαρίστες όμως, εντάξει, ο βαρίστας έστειλε τον διαιτητή. Εννοεί ο φίλος ότι μπορούσε ο βαρίστας να πει εντάξει, δεν έχει κάτι και να μην στείλει τον διαιτητή. Η μπάλα πλέον πήγε στον διαιτητή. Ο Χριστοφόρου είχε τον τελικό λόγο. Με βάση το πρωτόκολλο, σε κάποιες περιπτώσεις έχει τον τελικό λόγο ο διαιτητής. Με βάση το πρωτόκολλο, σε κάποιες περιπτώσεις, για παράδειγμα, είναι offside, αποφασίζουν εκεί τραβώντας και τη γραμμή στο ΒΑΡ ότι δεν ήταν offside ή είναι offside. Να δούμε τον Εσκρίτσε, ο οποίος τελικά πήγε να τα κάνει όλα μόνος του και έχασε την μπάλα. Η ανόρθωση θέλει να βγει στην κόντρα. Προσπαθεί ο Χρυσοστόμου, περνάει πάσα για τον Τάμασκης, ο οποίος όμως θα μείνει από δυνάμεις, δεν θα κάνει καλή σέντρα για τον Ράφα Λόπες. Ήταν ο παίχτης που έβγαλε τη σέντρα στη φάση του γκολ του 2-2 που τελικά δεν μέτρησε ο Τάμασκης, που πάει καλά γενικά στο παιχνίδι. Το 73-2-1 ο Απόλλωνας προηγείται με το δεύτερο γκολ του Όσμπολ στο 47. Το 58 έβαλε γκολ ο Ντακρούς αλλά δεν μέτρησε για φάουλ το ξεκίνημα της φάσης. Ο Μαλεκίδης ετοιμάζεται για να περάσει σε λίγο στο μάτς. Πάει, τρέχει σαν σφαίρα στον πάγκο ο Κύπριος ακραίος μπακ. Το 73 λοιπόν το παιχνίδι, το ΑΜΕΓΑ με πολλή ένταση και θα έχει απόρριφο Σάβα, ειδικά η φάση του 58. Ήδη τα μηνύματα που έρχονται το φανερώνουν αυτό. Κάτι έγινε, είναι κάτω παίχτης του Απόλλωνα, στην μικρή περιοχή της ομάδας του, Ασουρσάο. Κάτι του λέει ο διαιτητής Χριστοφόρου, πάντως είχε πολλή δουλειά στο δεύτερο ημίχρονο ο Χριστοφόρου. Και έχει εκεί μια συνομιλία με μερικούς παίκτες. Τώρα θα εκτελεστεί το κόρνερ. Ο Χρυσοστόμου νομίζω είναι στη γωνία ή ο Ταμασκής ή ο Κίκο. Ο Κίκο είναι, εκτέλεσε πισινή κεφαλιά. Να δούμε από κοντά και είναι out, την μπάλα out. Επιθετικό φάουλ γιατί κάνει κίνηση ότι τράβηξε φανέλα ο Καραμανόλης στο 74. 2-1 ο Απόλλωνας. Η ανόρθωση δεν τα παρατά φυσικά, έχει χρόνο μπροστά της, έχει 16 λεπτά συν 12-13 λεπτά καθυστερήσεις, έχει ένα ημίωρο αν υπολογίσουμε τις πολλές καθυστερήσεις που έγιναν. Ετοιμάζεται ο Φίλιπ Κουλ, δηλαδή στο δεύτερο ημίχρονο ο αγωνιστικός χρόνος ήταν πολύ λίγος μέχρι τώρα.
0: Φίλε 169, ο Πόλης προσπαθούσε να στείλει το μήνυμα ότι να μην τα βλέπουμε όλα έτσι με μια σκοπιμότητα.
12: Δεν... Με τον Τάμα Σκής όμως ευκαιρία για την ανόρθωση, βγάζει δυνάμει ο Κβίτα. Αυτός είναι ο αρχοντικός Κβίτα που καθαρίζει τη φάση εκεί που πήγαινε να βγει μόνος ο Τάμα Σκής. Καθάρισε τη φάση ο Τσέχος Τόπες, συνέχισε το σχόλιο.
0: Όχι, απλά και θυμίζω και το σχόλιο που έκανε ο Γκομής, ο ίδιος ο οποίος είπε ότι ουσιαστικά λέει δεν ευθύνεται ο παίχτης της ανόρθωσης για τον τραυματισμό μου.
12: Μα νομίζω αυτό το είπαμε από την πρώτη στιγμή. Το, και έχουμε μάθει διαφορετικά.
0: Να φτιάξουμε μια διαφορετική έτσι.
12: Νομίζω οι ξένοι παίχτες που έρχονται εδώ μπορούν να μας βοηθήσουν. Όμως η πολιτική επικοινωνιακή των ομάδων δηλητηριάζει και τον κόσμο.
0: Ναι.
12: Αυτό είναι πρόβλημα όχι μόνο της ΑΕΛ. Αυτό που έκανε η ΑΕΛ το έκαναν κι άλλοι κατά το παρελθόν. Δηλαδή όταν τραυματιστούν βλέπουμε φαντάσματα. Συγγνώμη, θέλω να είμαι ειλικρινής με τον φίλο και γενικά με τους φίλους. Να δούμε τη σέντρα που γίνεται. Και εγώ το έχω πει πολλές φορές τα τελευταία δύο χρόνια. Αντιμετώπιζα με διαφορετικών φακών κάποια γεγονότα στα πρώτα 10-20 χρόνια της παρουσίας μου στην αθλητική δημοσιογραφία. Όμως με το πέρασμα του χρόνου ξέρω κάποιες καταστάσεις, ξέρω εγώ, που λένε ότι κάποιοι επηρεάζουν στην κόψη, ξέρω εγώ, αλλά δεν μπορώ όλα να τα βλέπω με εκείνον τον φακό. Ότι αυτό σκέφτεται τον παράγοντα το δυνατό και να πάρει μια απόφαση για να του χαλάσει χατήρι, ας πούμε. Στο 71 ένα σχόλιο που έστειλε κάποιος άλλος προηγουμένως. Στο 76 εδώ να μείνουμε λίγο στην περιγραφή του αγώνα. Στο 76, αν και δεν είναι ο αγώνας, στο δεύτερο ημίχρονο...
0: Δεν επέχτηκε ποδόσφαιρο, φίλε. Από τη στιγμή της διακοπής από τα καπνογόνα και μετά, δεν είδαμε ποδόσφαιρο. Δεν παρακολουθήσαμε.
12: Και επαναλαμβάνω αυτό που είπες αμέσως, ότι ο παδί του Απόλλωνα χάλασαν το momentum της δικής τους της ομάδας.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
12: Λοιπόν, να ξεδούμε τον Σεργίου.
0: Απάμε λίγο, επειδή μπήκαμε στο τελευταίο πεντάλεπτο στον Αντρέα το Σταύρου. Έλα, Αντρέα μου.
14: Λοιπόν, είμαστε στα τελευταία 5 λεπτά εδώ στο παιχνίδι μας στην ΑΕΚ Αρένα. Κρασάβα εν ύψωνα χάνει με 1-0 από την Ομόνια Αραδί που χάρισε τον Κολσούντε Μάρκο από το 4ο λεπτό με κεφαλιά. Εδώ ευκαιρία που δημιουργείται, δεν θα έρθει γκολ. Έγινε μπαγιά στην πλάτη της άμυνας της Ομόνιας Αραδί που στην κίνηση που έκανε ο Ταμπέκου, ο οποίος βρέθηκε απέναντι από τον Ζιβκοβιτς, θέλησε με πλασέ να ρίξει την μπάλα πάνω από το σώμα του Σέρβου τερματοφύλακα. Δεν ήταν καλό το πλασέ, μπλόκαρε ο Ζιβκοβιτς.
0: Του πάσαρε ουσιαστικά.
14: Ουσιαστικά ναι, αυτό έκανε. Του πάσαρε. Η Κρασάβα Νίψονε, η οποία έχει χάσει και ευκαιρίες όσο ακούγαμε την εξέλιξη στο στάδιο ΑΜΕΓΑ για το τι γίνεται ή δεν γίνεται στο ντέρπι Απόλλων Ανόρθωση. Έγιναν κάποια σούτ εκτός περιοχής, δύο για την ακρίβεια, τα οποία εξουδετερώσε ο Ζιβκοβιτς. Στο ένα μπλόκαρε την μπάλα, στο άλλο απομάκρυνε την μπάλα. Ο Ζιβκοβιτς εξακολουθεί να πατάει καλύτερα η Κρασάβα Νίψονα στο παιχνίδι από το 25ο λεπτό και έπειτα. Είναι η ομάδα που έχει καλύτερα πατήματα στο γήπεδο. Έχασε και ευκαιρίες χωρίς ωστόσο να έχει καταφέρει να σκοράρει και να σοφαρίσει σε 1-1. Κάνει διαχείριση η Ομόνια Αραδί που και αυτό θα συνεχίσει να κάνει μέχρι και το τέλος του πρώτου ημιχρονού και θα δούμε κατά πόσον η Κρασάβα Νίψονα θα εξαργυρώσει την υπεροχή της και θα φτάσει στον γκολ της ισοφάρισης. Ένα πλάγιο τώρα έχουν κερδίσει οι ποδοσφαιριστές της Ομόνιας Αραδίπου, η οποία όση ώρα έχει υπεροχή η Κρασάβα προσπάθησε σε 3-4 περιπτώσεις από τα δεξιά να γίνει επικίνδυνη με ατομικές ενέργειες και του Κουμουρή και του Ποντικού που ήταν καλές αλλά σταμάτησαν όταν γινόταν πάσα και από τους δύο και έτσι δεν δημιουργήθηκαν νέες καλές συνθήκες από την Ομόνια Αραδίπου προς την εστία του.
12: Ευκαιρία για το 3-1 θα το χάσει ο Όσμπολτ. Κραυγαλαία ευκαιρία του Άλεν Όσμπολτ στο 79 από την πάσα του Κάρι Ροντρίγκες για να τελειώσει ουσιαστικά, να σφραγίσει νομίζω, αν και έχει χρόνο, αν έκανε το 3-1 όπως καταλαβαίνετε, από την καταπληκτική πάσα βλέπουμε εδώ τον... είναι άλλη φάση αυτή, αλλά συνεχίστηκε η φάση, πάσα ο Όσμπολτ θα στείλει την μπάλα έξω, καταγράφεται πάντως μεγάλη φάση.
0: Τεράστια ευκαιρία. Έγινε φάουλ, αλλά άφησε το σωστά το πλεονέκτημα.
14: Όχι,
0: okay,
14: θα ήταν φάουλ υπέρ του Απόλλου, άφησε το πλεονέκτημα.
0: Ναι, ναι, ναι, σωστά το άφησε.
14: Που έγινε του Καραμανόλη πάνω στον Εσκρίτσε και πάλι. Ο Εσκρίτσε είναι πρωταγωνιστής σε πολλές φάσεις και σε εκείνη τη φάση που έκρινε ο διαιτητής το 58 ότι έκανε φάουλ ο Μπέργστρομ πάνω στον Μπέργστρομ πάνω στον Ντάνι Εσκρίτσε. Το 79, εμείς να σημειώσουμε την κλασική ευκαιρία του Όσμπολτ να πετύχει δίμπαλο. Και πάλι από
0: μέχρι να σημειώσεις τη φάση εσύ, να πω στον φίλο 49, τον καλό μου τον φίλο 49, με μου ανάφτεις φωτιές. Άιστα τσουαμέ. Λοιπόν, δεν είναι νύχτα απόψε να ψούμε φωτιές. Να είσαι καλά. Πάμε στον Ανδρέα γιατί έχουμε περίπτωση κόκκινης κάρτας.
14: Ναι. Αυτό θα εξεταστεί τώρα εδώ στο ΑΕΚ Αρένα. Έχει καλεστεί από τον Ανδρέα Τεχράνη ο διαιτητής της αναμέτρησης, ο Αντώνης Κωνσταντινίδης, να ελέξει φάση για κόκκινη κάρτα και περιμένουμε την απόφαση από τον Αντώνη τον Κωνσταντινίδη επί της ουσίας για ένα μαρκάρισμα που έγινε.
0: Νομίζω ότι είναι κόκκινη κάρτα.
14: Ουσιαστικά την ώρα που παίρνει την μπάλα ο Ντεμάρκο από πίσω.
0: Δεν είναι πάτημα με τον κλωτσά, αλλά δεν είναι κόκκινη κάρτα. Αυτή είναι η εκτίμηση δικιά μου.
14: Δεν πάει τόσο επικίνδυνα να πάει.
0: Όχι, δεν είναι φάση για κόκκινη κάρτα πραγματικά.
14: Ο Παναγίδης έκανε αυτό το μαρκάρισμα. Δεν χρειάστηκε πολύ χρόνο ο Αντώνης Κωνσταντινίδης για να πάρει την απόφαση. Και τελικά αυτό που θα κάνει είναι ότι δεν υπάρχει κίτρινη κάρτα που δόθηκε αρχικά, αλλά αποβολή.
0: Για μένα είναι άδικο. Για μένα είναι άδικο. Πραγματικά. Άδικο.
14: Αποβάλλεται ο Μιχαήλ Παραγίδης και όπως εύκολα αντιλαμβάνεστε όλοι, είναι πλέον πολύ πιο δύσκολα τα πράγματα για την Κρασάβα Ενίψωνα στον αγώνα. Και με το υπέρ της βάρος της αποτέλεσμα, αλλά και με την αποβολή τώρα του Μιχαήλ Παναγίδη για το φάουλ που έκανε πάνω στον Ντεμάρκο, το οποίο κρίθηκε ότι δεν ήταν για κίτρινη τελικά, αλλά για απευθείας κόκκινη κάρτα. Αυτό δόθηκε.
0: Έφυλε, πραγματικά είναι άδικο αυτό που συμβαίνει για τον παίχτη, τον Κύπριο παίχτη. Τον κλωτσά, τον βρίσκει, προσπάθησε να χτυπήσει μπάλα, τον βρίσκει. Δεν ξέρω. Η κίτρινη κάρτα νομίζω ότι ήταν αρκετή.
14: Τον κάλεσαν από το VAR, το είδε πρώτα ο Ανδρέας ο Τεχράνη, κάλεσε τον διαιτητή και αυτός μέσω field review αποφάσισε να τιμωρήσει με κόκκινη κάρτα τον
0: Παλεύκουμε τα ή πραγματικά να στείλουμε Κύπριους παίχτες μέσα στις ομάδες μας και πασκίζουν ήδη να τους πετάξουν έξω με την πρώτη ευκαιρία. Λυπούμε που το λέω.
14: Δεν θα πω ότι διαφωνώ πάνω σε αυτό το κομμάτι. Είναι φάουλ έγινε, αλλά όχι τόσο βίαιο, βάναυσο για να βγει κόκκινη κάρτα. Γιατί το είδα και εγώ τώρα από την επανάληψη. Εν πάση περίπτωση. Συνεχίζω.
0: Ξέρει, σε μπάση του παπούτσι που το βρίσκει πρώτα. Ήταν φάουλ. Τέλος πάντων. Φίλε 400, να το ψάξουμε το θέμα. Ο φίλος Αντώνης εδώ θα μεταφέρει το μήνυμα για τα προβλήματα που και τις παρεμβολές από τουρκικά κανάλια. Θα το μεταφέρουμε άμεσα. Θα το μεταφέρουμε άμεσα, φίλε 400. Να είσαι καλά. Είναι 30 λεπτά των καθυστερήσεων. Να μείνουμε για το τέλος, Αντρέα, κοντά σου και θα πάμε στον.
14: Ναι. 30 λεπτά των καθυστερήσεων. Διανύουμε ήδη το δεύτερο από τα τρία. Η Ομόνια Ραδίπου, η αλήθεια είναι πως βλέπει πλέον τα πράγματα στο παιχνίδι να γίνονται όλο ένα και πιο ευνοϊκά. Καθώς μετά και το προβάδισμα γλίτωσε από το να παραβιαστεί αντιστία της από την υπεροχή που είχε η Κρασάβα Ενίψωνα και κάποιες καλές ευκαιρίες που δημιούργησαν οι παίχτες του Ιβάν Στόικοβιτς και η αποβολή του Παναγίδη φέρνει τα Περιστέρια σε ακόμη μεγαλύτερη θέση ισχύως, καθώς θα κληθούν να τελειώσουν το πρώτο ημίχρονο αλλά και να παίξουν ολόκληρο το δεύτερο ημίχρονο με παίχτη παραπάνω σε σχέση με την αντίπαλό του στην Κρασάβα Ενίψωνα, η οποία κερδίζει κόρνερ. Είναι ένα 0 το αποτέλεσμα. Η Κρασάβα Ενίψωνα, βλέποντας και αυτό το αποτέλεσμα, ναι, θα προσπαθήσει να είναι πιο προσεκτική για να μην χάθουν εντελώς οι ελπίδες, αλλά με έναν γκολ μόλις διαφορά δεν θα παρατήσει την προσπάθεια για να ισοφαρίσει σε 1-1. Η προσπάθεια θα συνεχιστεί. Το θέμα είναι αν θα τα καταφέρει και πάντα με προσοχή εννοείται. Κόρνερ έχουν κερδίσει οι φιλοξενούμενοι, το οποίο εκτελείται από δεξιά στην καρδιά της άμυνας. Έγινε η κεφαλιά από τον Ταπέκου. Η μπάλα έχει περάσει έξω από την κεφαλιά του Ταπέκου, αν και κυνήγησε και ο Ντελούκας για να προλάβει την μπάλα, η οποία πέρασε έξω. Ωστόσο, εκτός τελικής γραμμής, είμαστε στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων προς τέταρτο. Δεν θα αργήσει να σφυρίξει ο Αντώνης Κωνσταντινίδης. Τώρα μπαίνουμε στο τέταρτο λεπτό του επιπρόσθετου χρόνου, αν και τρία δόθηκαν αρχικά. Υποδεικνύει ο Ζήφκοβιτς, θα επαναφέρει ο κύριος Κωνσταντινίδης και τώρα σφυρίζει για τελευταία φορά σε ένα πρώτο ημίχρονο όπου ξεκίνησε με τους καλύτερους Ιωνούς για την Ομόνια Ραδίπου, η οποία άνοιξε το σκορ με τον Ντεμάρκο στο τέταρτο λεπτό. Η Κρασάβα ισορρόπησε και έγινε καλύτερη στη συνέχεια, δημιούργησε προϋποθέσεις και κάποια σουτ μέσα από τα οποία όμως δεν σκόραρε και λίγο πριν την ανάπαυλα για φάουλ που έκανε ο Παναγίδης, το οποίο δέχτηκε κίτρινη κάρτα αρχικά μέσω VAR, on-field review, η κίτρινη ακυρώθηκε, δόθηκε κόκκινη. Και έτσι οι δύο ομάδες πάνε στα αποδυτήρια με την Ομόνια Ραδίπου να προηγείται 1-0 της Κρασάβα εν ύψωνα.
0: Δαμένα Τζοπόλης που να στραφείς. Να είσαι σίγουρος. Να είσαι καλά, Αντρέα μου, να είσαι καλά. Φίλε 682, ομολογώ ότι σε σκέφτηκα στη φάση για το σχόλιο που έκανες για τους βαρίστες. Είναι πραγματικά χοντρό.

0: Τέλος πάντων, έτσι.
1: Λοιπόν, 85 λεπτά εδώ παραμένει το 2-1 για τον Απόλλωνα. Θυμίζουμε τα γκολ. Προηγήθηκε στο 44 με Γκάρι Ροντρίγκες ο Απόλλωνας. Απάντησε στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου με πέναλτι ο Κίκος. Στο 47 Όσμπολτ από σέντρα του Γκάρι Ροντρίγκες στο 2-1. Στο 58 έβαλε γκολ ο Αλέσιο Νταγκρούς για την ανόρθωση. Δεν μέτρησε γιατί στο ξεκίνημα της φάσης έκρινε ο διαιτητής που τον έστειλε ο Βαρίστας ο Σολομού στο on-field review, έκρινε ότι στο ξεκίνημα της φάσης στο κέντρο του γηπέδου έκανε φάουλ ο Μπέργστρομ πάνω στον Εσκρίτσε. Είπαμε, το επαναλαμβάνουμε, αυτό που είδαμε, ότι και να το άφηνε και να μετρούσε τον γκολ θα ήταν σωστός ο διαιτητής. Συνέχεια στο μάτς. Ήταν αυστηρός ο διαιτητής στη συγκεκριμένη περίπτωση. Συνέχεια τώρα ο Σεργίου για την ανόρθωση δίνει στον Τάμας Κις, ο οποίος θα περάσει πάσα η μπάλα στον Ράφα Λόπες που κάνει το σούτ στην αγκαλιά του έβαλε και τον Ευαγόρα Χαραλάμπους πριν από λίγο. Νομίζω έβγαλε τον Αλέσιο Ντακρούς και πλέον στην κορυφή της επίθεσης είναι ο Ράφα Λόπες και ο Ευαγόρα Χαραλάμπους. Στο 87 θα βάλει τον Ούγκουμπο και θα βγάλει τον Όσμπολ φυσικά. Ο Λοσάδα δεν θα βάλει και δεύτερο κεντρικό επιθετικό αφού προηγείται με 2-1 η ομάδα του. Ο Εσκρίτσε δίνει στον Γκάρι Ροντρίγκες. Θα κάνει ωραία μπαλιά στον Ασόρο στην περιοχή. Ο Γκάρι Ροντρίγκες είναι χωρίς δεύτερη σκέψη ο κορυφαίος του Απόλλωνα και για τον γκολ και για την ασίστ που έγινε γκολ και για πολλά άλλα πράγματα που έχει κάνει. Εδώ είναι πέναλτι και κερδίζει και πέναλτι. Ο Γκάρι Ροντρίγκες τον ρίχνει κάτω παίχτης της ανόρθωσης και πλέον ο Απόλλωνας έχει την ευκαιρία ουσιαστικά να κλειδώσει το τρίποντο, το πρώτο του για φέτος. Να δούμε ποιος υπέπεσε στο πέναλτι. Ο Καλστρομ λίγο πολύ λέει ότι η αντίδρασή του. Θα περιμένουμε να δούμε όμως την επαναληπτική προβολή. Διαμαρτύρονται εκεί κάποιοι παίχτες της ανόρθωσης. Ήταν σίγουρος πάντως για την αποφασή του. Η πάσα του Εσκρίτσε και πάλι ο Χρυσοστόμου. Ο Χρυσοστόμου υπέπεσε στην παράβαση. Να δούμε αυτό το replay. Εντάξει, φαίνεται μια επαφή. Νομίζω το VAR το έχει επιβεβαιώσει. Δεν υπάρχει αντίθετη άποψη. Και ο Όσμπολτ έχει την ευκαιρία για δεύτερο γκολ, για δίμπαλο, το τρίτο του Απόλλωνα, το 88. Παρότι θα έχει πολύ χρόνο καθυστέρηση, θα έχει 13 με 14 λεπτά καθυστέρηση το μάτς. Το 88 απέναντι στον Καλστρομ. Ο Όσμπολτ, ο Σλοβένος απέναντι στον Νορβηγό goalkeeper της ανόρθωσης. Βλέπουμε ξανά, εντάξει, φαίνεται μια αντικανονική κίνηση του Χρυσοστόμου πάνω στον Γκάρι Ροντρίγκες. Ο Καλστρομ θεωρεί ότι ήταν αστηρό στην αντίδρασή του μετά την υπόδειξη της άσπρης βούλας. Ο Όσμπολτ λοιπόν απέναντι εκτελεί και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. 3-1, ο Άλεν Όσμπολτ έβαλε 2 γκολ. Επιμένω όμως ότι ο κορυφαίος του Απόλλωνα είναι ο Γκάρι Ροντρίγκες που κέρδισε το πέναλτι, έβαλε το πρώτο γκολ, έκανε τη σέντρα στο δεύτερο γκολ, υπέπεσε και σε πέναλτι το οποίο έκανε γκολ ο Κίκο. Ο Όσμπολτ το 3-1, εντάξει, έχει λεπτά το παιχνίδι, αλλά η ανόρθωση όπως παρουσιάζεται της δίνω πολύ πολύ λίγες πιθανότητες να μπορέσει να σώσει. Δεν της δίνω καμία πιθανότητα γιατί είναι ποδόσφαιρο, όμως ο Απόλλωνας φαίνεται να σφραγίζει το τρίποντο. Θα βάλει τον Ούγκμπο και θα βγάλει τον Όσμπολτ, τον top scorer της βραδιάς, ο οποίος έβαλε το δεύτερο και το τρίτο γκολ. Ο Σλοβένος αποθεώνεται και από τον κόσμο. Η ανόρθωση που επαναλαμβάνω πλέον είναι πίσω με 2 γκολ διαφορά και θα παλέψει για να σώσει ό,τι σώζεται, να το θέσω έτσι. Στα εναπομείναντα λεπτά είμαστε στο τελευταίο λεπτό, περιμένουμε να δούμε και ο τέταρτος, ο διαιτητής, ο Κωνσταντίνος Χρήστου, που θα σηκώσει την πυρακίδα. Λογικά πρέπει να βάλει 13 με 14 λεπτά καθυστέρηση. Εντάξει, τώρα πικάρουν τους οπαδούς της ανόρθωσης, οι οπαδοί του Απόλλωνα, μετά το 3-1. Γίνεται μια σέντρα, είναι corner, όχι, είναι out. Ο Κίκο δεν έκανε καλή σέντρα, απογοητευμένος και αυτός επηρεασμένος από το τρίτο γκολ του Απόλλωνα. Δεύτερη θα, από ό,τι φαίνεται, μέσα σε διάστημα 7 ημερών εδώ στο ΑΜΕΓΑ για την ανόρθωση. και ετοιμάζεται. Εντάξει, θα σταθούν σε 14 λεπτά, σωστά υπολόγισα. Ο έξτρα χρόνος σηκώνει τώρα την πινακίδα. Μετράει ήδη από τώρα. Σωστός φυσικά ο διαιτητής για όλο αυτό το χρόνο. 8 λεπτά είπαμε στη διακοπή για τον καπνό. 4 στην εξέταση της φάσης του 2-2 που τελικά δεν έγινε 2-2. Γιατί είδε φάουλ του Μπέρκστρομ πάνω στον Εσκρίτσε. Και ακόμα 2 λεπτά. 14. Η πάσα του Τάμασκι για τον Ευαγόρα Χαραλάμπους. Παίζουν ωραία το 1-2. Κάθετη του Τάμασκι για να δούμε ευκαιρία. Γαφάζει εκεί την μπάλα. Καλή ευκαιρία. Το 32 της ανόρθωσης. Ο Σόσα μπορούσε εδώ να είναι φάτσα με το 2, με το 3-2. Πρόλαβε όμως καλή φάση από την κάθετη του Τάμασκις. Νομίζω είναι ο καλύτερος παίκτης ο Τάμασκις. Έκανε το κοντρόλ τώρα που το ξαναβλέπω. Εξαιρετική κάθετη πάσα. Δηλαδή αν απόψε κέρδισε έναν παίκτη η ανόρθωση είναι τον Τάμασκις που δεν ήταν βασικός στο προηγούμενο παιχνίδι. Ήταν ο Σόσα νομίζω που έπαιξε. Και έκανε καλό παιχνίδι. Είχε δημιουργήσει και τον γκολ που δεν μέτρησε στο 58. Και εδώ έκανε μια ωραία κάθετη πάσα. Καταγράφεται μια ευκαιρία στο 90-1 για την ανόρθωση. Αλλά άρπαξε την μπάλα από τα πόδια του Σόσα ο Φίλιπ Κούν. 3-1 ο Απόλλωνας στην ανόρθωση. Ο Απόλλωνας που θα πάρει το πρώτο του τρίποντο αν οριστικά κερδίσει. Θα πάει στους 4 βαθμούς. Η ανόρθωση θα μείνει στο 0. Ο Μπέρκστρομ δίνει στον Σόσα. Ο παίχτη που βρέθηκε φάτσα με τον Κούρ πριν από ένα λεπτό. Δανεικός από την ΑΕΚ Κωνσταντινούπολεως από την περασμένη σεζόν. Εντάξει, νομίζω αν δεν υπήρχε το εμπάρκο δεν θα έμενε. Δεν έκανε και πολλά πράγματα πέρσι. Θα δούμε τον Ράφα Λόπες κάνει το σουτ. Πέφτει ο Κούρ από κρούι. Ακόμα μια φάση για την ανόρθωση. Δύσκολη επέμβαση από τον Φίλιπ Κούρ. Δεν τα βάζει κάτω η ανόρθωση. Προσπαθεί να βάλει έναν γκολ για να μετατρέψει σε δραματικό το φινάλε της αναμέτρησης. Μπροστινή μπαλιά για τον Ουγκμπό, ελέγχει ο Καραμανόλης, δίνει στον Μπέρκστρομ. Τώρα είναι ο Μίντερτοπ το χώρο του κέντρου για τον Σόσα. Ο Σόσα κρατάει την μπάλα, δίνει στον Χρυσοστόμου που υπέπεσε στο πέναλτι τη φάση που το έκανε γκολ ο Όσμπολτ λίγο πριν το 90. Τώρα είναι κάτοχος της μπάλας ο Καραμανόλης, κάνει μεγάλη μπαλιά. Και θα πάει έξω, είμαστε να δω και το χρόνο. Να βλέπουμε ξανά τον
0: έριξε και μια ματιά στο πρόγραμμα της
1: Λόπες.
0: Έριξες μια ματιά στο πρόγραμμα της επόμενης αγωνιστικής.
1: Νομίζω ο Ιανόρ παίζει με το Αποέλ εντός.
0: Και ο Απόλλωνας με την Ομόνια ανεκτός.
1: Ναι, έχουν και οι δύο πολύ, πολύ ψηλά εμπόδια. Με την προαθλήτρια Ομόνια που έρχεται, είπαμε, τη Δευτέρα εδώ να παίξει με τον Άρη. Και,
0: και αυτό πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι. Θα δούμε ποια θα είναι η αντίδραση της Ομόνιας από το στραβοπάτημα της πρώτης αγωνιστικής. Και θα δούμε και τον Άρη αν θα μπορεί να συνεχίσει από εκεί που έμεινε στο παιχνίδι.
1: Ναι,
0: με τον
1: Απόλλωνα. Για την Ομόνια, Σάβα, πέραν από αυτό που είπες για την λευκή ισοπαλία με την Ομόνια Ραδίπου και για την εικόνα που είχε στο Super Cup που ήταν καλύτερη η Πάφος και υπήρχε πάλι μουρμούνα παρότι δεν είναι τα έβαψα μαύρα που δεν πήραν το Super Cup, υπήρχε πάλι μουρμούνα.
0: Όχι, και βγαίνουν φωνές λογικής από τον κόσμο της Ομόνιας, όπως ο φίλος ο Χρήστος ο Κύρκος, παρακολουθώ τις αναρτήσεις του που πραγματικά είναι πολύ πολύ πολύ υποβοηθητικές στην προσπάθεια που καταβάλει η Ομόνια να βρει την ταυτότητά της.
1: Ναι, γιατί άλλαξαν πολλοί ποδοσφαιριστές, χρειάζεται το χρόνο προπονητής για να δέσει την ομάδα. Εντάξει, είναι φυσιολογικό, αλλά είναι και κάποιοι που τα βλέπουν διαφορετικά. Ο καθένας έχει το δικό του φακό. Δεν μπορούμε να τα βλέπουμε όλοι με τον ίδιο φακό. Και στο 90-5 είπαμε 14 λεπτά ο έξτρα χρόνος. Απόλλων Λεμεσού ανόρθωσης από φως του 3-1. Για το τρίτο γκολ τώρα το κοίταξα στο 89 το βάλε ο Όσμπολ από τα 11 βήματα από την άσπρη βούλα. Δύο γκολ έβαλε ο Σλοβένος, τα πρώτα του δύο στο πρωτάθλημα. Τα έκανε δύο ο Γκάρι Ροντρίκες γιατί είχε σκοράρει και το πρώτο με τον Άρη. Δηλαδή τα 5 γκολ έχουν δύο Γκάρι Ροντρίκες, δύο Όσμπολ και Το άλλο ο Άγγελος Αντρέου που περιμένουμε και τα νέα για το παιδί που έφυγε με φορείο λίγο πριν εκπνεύσει το πρώτο ημίχρονο και φάνηκε να έπαθε σοβαρή ζημιά. Φάνηκε όμως, το τονίζω, δεν είμαστε σίγουροι, δεν μάθαμε κάτι προς τον παρόν.
0: Να ευχηθούμε τα καλύτερα στον Άγγελο, στον Άγγελο Αντρέου.
1: Τσατάκοβιτς, ο Τσατάκοβιτς Σάβα είχε επιστρέψει και τελικά υπέστη ρήξη χιαστών. Επέστρεψε για δύο λεπτά και τελικά μάθαμε την επόμενη μέρα ότι έπαθε ρήξη χιαστών. Εντάξει, τον Κομής ήταν σοκαριστική εικόνα που και ο σκηνοθέτης έχουν εντολή, μου είπε, να μην δείχνουν τέτοιες φάσεις και δεν έδειξε ακριβώς πολλά replay.
0: Είχα κάνει έτσι, τους έφυγε μια φορά και μας το έδειξαν και έμπηξα τη φωνή που το στούδιο πραγματικά, αντέδρασαν εντονότατα. Μην το δείχνετε ρε παιδιά.
1: Ναι.
0: Και δεν το έδειξαν στη συνέχεια.
1: Να δούμε τη φάση για το Απόλλωνα τώρα. Εκτελέστηκε ένα φάουλ. Δεν μπορούμε να πουλάμε, ας πούμε, αυτό το πράγμα.
0: Τον πόνο. Δεν μπορούμε να πουλούμε τον πόνο.
1: Όχι, αυτό που λες πέραν από την εικόνα. Και με μια φωτογραφία που ήταν σοκαριστική του Γκόμης, κάποιοι την έβαλαν κάποιες ιστοσελίδες. Έστειλε μήνυμα το γραφείο τύπου της ΑΕΡΕ, παιδιά, καλύτερα αφαιρέστε τη φωτογραφία αυτή. Σχεδόν όλοι την αφαίρεσαν, εκτός από κάποιους που θέλησαν να γράψουν κλείδια η φωτογραφία του τραυματισμού του. Δεν μπορούμε να γράφουμε.
0: Φίλε, 292, τραυματισμός του Ευαγγέλου δεν προήλθε, του Άγγελου του Ανδρέου δεν προήλθε από σύγκρουση με παίκτη της αναρθωσής. Μόνος του ήταν, τράβηγμα προφανώς.
1: Όχι, ήταν καθαρό το πλάνο, Σάβα, πολύ καθαρό το πλάνο, ότι δεν τον άγγιξε καν ο παίκτης της αναρθωσής. Μόνος του έπεσε κάτι. Και δεν είχε και παράπονο κανένας σε εκείνη τη φάση από τον παίκτη της ανόρθωσης. Έχουμε πλάγιο out και σε κάποιες φάσεις, άμα υπάρχει επαφή, μπορείς να κρίνεις, νομίζω, αν σκόπιμα κάποιος παίκτης πάει να τραυματίσει κάποιον άλλο, είναι πάνω στη φάση. Δηλαδή βγαίνει συμπέρασμα όταν δεις μια φάση. Και σε αυτή τη φάση του Άγγελου Αντρέου ήταν καθαρό το συμπέρασμα, ότι δεν τον ακούμπησε ο παίκτης της ανόρθωσης. Ζήνονος και Αηβού θα περάσουν μέσα σε λίγο. Οι επόμενες κινήσεις από τον Ερνάν Λοσάδα θα βγάλει τον κορυφαίο της βραδιάς, τον Γκάρι Ροντρίγκες. Θα αποθεωθεί φυσικά ο μουντιαλικός άσος από το πράσινο ακροτήρι, ήταν μαζί με τον Σεμέδο στο Μουντιάλ το καλοκαίρι. Και εντάξει, περισσότερο ο Βοζίνια συζητήθηκε, ο τερμανοφύλακας, πρώην τερμανοφύλακας της ΑΕΛ, βγάζει και τον Ασουνσάο, περνάει τον νέαρχο Ζήνονος, ένα παιδί από τις ακαδημίες του Απόλλωνα που επέστρεψε από τον δανεισμό του στον Ακρίτα Χλώρακας και κέρδισε μια θέση στο ρόστερ. Να δούμε, και έπαιξε και στην Ευρώπη ένα παιχνίδι, μπήκε αλλαγή με την Μπραν στην Νορβηγία. Πλάγιο out εκτελέστηκε από τον Σεργίου. Τώρα είναι ο Σαντί που πέρασε πριν από λίγο, ο Σόσα για την ανόρθωση στο 90-9, έχουμε ακόμα 5 λεπτά γεμάτα για το τελευταίο σφύριγμα, 3-1 ο Απόλλωνας στην ανόρθωση, Μίντερντοπ για τον Χρυσοστόμου, δεν κάνει καλή πάσα. Εντάξει, ο Απόλλωνας δεν έπαιξε πολύ καλά, αλλά έπαιξε όσο έπρεπε να παίξει για να πάρει τους 3 βαθμούς.
0: Έχοντας πάλι σοβαρές απουσίες, έτσι.
1: Ναι.
0: Παρόλο ότι ο προπονητής του δεν δέχεται ότι έχει απουσίες, πάντα προσπαθεί να στηρίξει τους παίκτες του.
1: Ναι, όντως είχε σοβαρές απουσίες, ειδικά οι 3 χαφ που ήταν βασικοί στην Ευρώπη, ο Μπράουν, ο Βάισμπεκ και ο Λιούπιτς. Εντάξει, υπάρχουν όμως και τα άλλα παιδιά που έκαναν καλό παιχνίδι, και ο Σπόλιαρης και ο Ασουνσάο. Θα πρέπει να έχεις και εναλλακτικές και όταν τους φωνάζει ο προπονητής να κάνουν τη δουλειά του, και αυτοί και οι παίχτες αυτοί που μπήκαν με τον Άρη πάλι ανταποκρίθηκαν ικανοποιητικά. Να δούμε τώρα τον Σαντί για την ανόρθωση στο 90-10 πλέον το παιχνίδι, στο 100 να θέλετε, άλλα 4 λεπτά, φεύγουν ικανοποιημένοι κάποιοι απολωνίστες, είναι αρκετοί που φεύγουν για προφανείς λόγους, αφού κέρδισε η ομάδα τους να αποφύγουν τη συγχώρηση στους δρόμους. Και περισσότεροι όμως είναι στις κερκίδες για να χειροκροτήσουν την προσπάθεια και οι ανορθωσιάδες έχουν φύγει κάποιοι, οι περισσότεροι όμως είναι ακόμα στο βόρειο πέταλο του Αλφα Μέγα. Έκανε μια προσπάθεια η ομάδα τους, το πάλεψε, είπαμε θα σταθούν σε εκείνο τη φάση του 58, τον γκολ που έβαλε ο Αλέσιο Ντακρούς, αλλά δεν μέτρησε γιατί είδε φάουλ.
0: Φίλε 292, το ερμήνευσες έτσι εσύ. Εγώ θεωρώ ότι είναι αδιανόητο να πάει ο βοηθός προπονητής της ανόρθωσης να πανηγυρίζει πάνω από τον Άγγελο Ανδρέου για τον τραυματισμό του. Είναι η δικιά σου ερμηνεία αυτή. Εγώ θεωρώ ότι δεν μπορεί να έχει συμβεί αυτό το πράγμα.
1: Συνέχεια στο μάτς εδώ, στο Αλφα Μέγα, στο 90-11. Άλλα 3 λεπτά και κάτι.
0: Ανδρέα μου. Έλα, εσύ είπα να βρεις τον Πολύ. Δεν τελειώσει ένα ακόμα πόλης. Σε λοαρκάζαμε να τελειώσει, να παίξουμε για δηλώσεις, να παίξουμε για διαφημίσεις.
1: Να ζητήσουμε ένα overtime. Συνέχεια κλέβει ο Ασόρο, ο οποίος θα πάει κατά μέτωπο. Για να δούμε τον Ασόρο. Ο Ασόρο μπαίνει στην περιοχή, καθυστέρησε όμως. Έχει εκρηκτικότητα αυτός ο παίκτης, αλλά νομίζω το συμπέρασμα ότι είναι ανέτοιμος, είναι ξεκάθαρο. Γι' αυτό και δεν τον βάζει και βασικό ο προπονητής του Απόλλωνα. Τον έβαλε στη θέση του τραυματία Άγγελου Ανδρέου στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου. Τώρα είναι ο Μαλεκίδης. Θα έρθει να δώσει, πάει τώρα κερδίζει ο Σεργίου για την ανόρθωση. Ο παίκτης που κέρδισε το πέναλτι, που το έκανε γκολ ο Κίκο και ισοφάρισε στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου.
0: Πες μας πώς άρχισε το παιχνίδι, Ανδρέα, αν έχουν γίνει αλλαγές.
2: Συνεχίζουν με τους ίδιους 11. Οι δύο ομάδες, αυτά είναι τα δεδομένα.
0: 10. 11 και 10.
2: 11 η Ομόνια, ναι. 11 η Ομόνια Αραδίπου και 10 η Κρασάβα Ενύψωνα μετά την αποβολή του Παναγίδη, λίγο πριν το τέλος του πρώτου
0: ημιχρόνου. Και στη φάση αυτή έχεις δίκιο, φίλε, 2-92. Είσαι σωστός στη φάση με την αποβολή του Παναγίδη στο ΑΕΚ Αρένα. Λοιπόν, συνεχίζεις, Ανδρέα μου.
2: 1-0 προηγούνται τα Περιστέρια, χάρη στον γκολ του Ντεμάρκο στο 4ο λεπτό μετά από σέντρα του Έλλη Μπουχαταούι εκτός περιοχής από τον κεντρικό διάδρομο και κεφαλιά του Ντεμάρκο με την μπάλα να περνά τελικά την γραμμή παρά την απομάκρυνση ποδοσφαιριστή της Κρασάβα Ένι. Ύψωνα να δούμε πώς θα κυλήσει το δεύτερο ημίχρονο. Τα δεδομένα είναι με το μέρος προφανώς της ομάδας του Γιάννου ΟΚΑ, με το προβάδισμα 1-0 και το γεγονός ότι έχει και το αριθμητικό πλεονέκτημα. Το θέμα είναι να διασφαλίσει το υπέρ της 1-0, ίσως και με ένα δεύτερο γκολ για να κόψει τις όποιες ωρέξεις θα έχουν ή θα επιδείξουν στο γήπεδο οι ποδοσφαιριστές του Ιβάν Στοϊκοβίτς, οι οποίοι θα βαλέψουν έστω και με αριθμητικό μειονέκτημα.
0: Με συγχωρείς, Ανδρέα μου, πολύ μα έδωσε κόρνερ στη φάση την προηγούμενη που χτυπά πάνω στον Κβίτα.
1: Όχι.
0: Μα για όνομα του Θεού.
1: Μα βλέπεις και τώρα, ακόμα και τώρα που κρίθηκε και χάνουν φάση.
0: Γίνεται ρε πολύ, πραγματικά δεν γίνεται.
1: Μα το μεταξύ είπε...
0: Ούτε παίχτες φάση... μπροστά του είχε... ο παίχτης αυτός είναι για όνομα του Θεού ρε κουμπάρε.
1: Σε φάσεις κόρνερ ξέρεις, μπορεί να παρέμβει πλέον να διορθώσει το βάτο, άλλαξαν φέτος. Γιατί ξέρω γιατί ως όνομα.
0: Γιατί είναι παρέμβει και τώρα. Στη φάση του γκολ έψαχνε...
1: Ναι. Έψαξε καλά, βρήκε το φάουλ και είπε στον πάρτη την απόφαση, κύριε Χριστοφόρου, και πήρε την απόφαση να μην μετρήσει τον γκολ. Στο 90 συν... ναι, είμαστε στο τελευταίο λεπτό. 14 λεπτά ο έξτρα χρόνος, παίζουμε πλέον στο τελευταίο λεπτό. Απόλλωνας ανόρθωσης αμοχός του 3-1. Νομίζω μπορούμε να κάνουμε σιγά σιγά και την απόφαση.
0: Κάνε την αποφόρηση σου για να δώσουμε και χρόνο στον Ανδρέα.
1: 44 γκάρι Ροντρίγκε στο 1-0 από... ένα συνδυασμό με τον Τάνι Εσκρίτσε, πλάσαρε από κοντινή απόσταση. 1-1 ο Κίκο πέναλτι στο 45 συν κάτι, καθυστερήσεις. Στο 47 από σέντρα του Γκάρι Ροντρίγκες ο Όσμπολτ έγραψε το 2-1. Είχαμε διακοπή 8 λεπτών γιατί άναψαν πολλά καβεγγαλικά και καπνογόνα οι οπαδοί του Απόλλωνα. Τα είχαν ανάψει πριν μπει τον γκολ. Στο 58 μπήκε έναν γκολ από τον Ταγκρούς αλλά δεν μέτρησε γιατί στο ξεκίνημα της φάσης είδε φάουλο διευθυντής του Μπέρκστρομ πάνω στον Εσκρίτσε και στο 89 έδωσε πέναλτι για ανατροπή του Γκάρι Ροντρίγκε στην περιοχή από τον Χρυσοστόμου. Ο διευθυντής αναμέτρησε ο Μάριος Χριστοφόρου, το εκτέλεσε ο Όσμπολτ και διαμόρφωσε το 3-1 που όλα δείχνουν θα είναι το τελικό γιατί βλέπει το ρολόι του ο Χριστοφόρου, σημειώνει τώρα το τέλος. Ο Απόλλωνας πάει στους 4 βαθμούς, όχι τελικά θα το συνεχίσει. Ενώ έβαλε το σφυρί στο στόμα, περιμένει να παίξει την μπάλα ο Κούν και μετά το κάνει τώρα. Όχι, περιμένει να κάνει ο Κούν την εκτέλεση και μετά. Τώρα το κάνει 3-1 λοιπόν, πάει στους 4 βαθμούς ο Απόλλωνας, μένει στο 0 η ανόρθωση που έκανε και σήμερα μια...
0: Διαιτητής στην τρίχα που λένε έτσι.
1: Ναι.
0: Περίμενε την μια την άλλη, την κατάλληλη στιγμή να το λήξει.
1: 3-1 μένα λοιπόν. Καλό βράδυ από το Αλφα Μέγα.
0: Καλό βράδυ πολύ.
1: Διαπολωνίστε στην πρώτη νίκη της ομάδας τους στο εφετινό πρωτάθλημα. Είπαμε με την Ομόνια 8 το βράδυ, έβλεπα τώρα στο RCB το παιχνίδι.
0: 8, ναι. 8, ενώ το ανόρθωση από Έλληνε στις 7.
1: Και ανόρθωση από Έλληνε στις 7 στο Αντώνιο.
0: Θα είναι μια γεμάτη Κυριακή. Όχι, ένα γεμάτο Σάββατο το άλλο Σάββατο.
1: Καλό βράδυ, Σάβα, κυρίες και κύριοι.
0: Καλό βράδυ, πόλη μου. Θα μεταφέρουμε τον απόϊχο εμείς από εδώ. Οι φίλοι του Απόλλωνα και της Ανόρθωσης θα ακούσουν τις δηλώσεις των προπονητών τους και των ποδοσφαιριστών τους ενδεχομένως. Φίλε 292, δεύτερε φίλε 292, διότι τελικά έχουμε δύο, έπρεπε να το υπολόγιζα. Τώρα που μου το υποδεικνύεις ότι ένα άλλο 292 που γκρινιάζει με τη φάση του Άγγελου Ανδρέου και άλλο. Ο φίλος που έστειλε το μήνυμα, άλλος 292 που έστειλε το μήνυμα για την φάση στο ΑΕΚ Αρένα, έπρεπε να το προσέξω, διότι ο ένας γράφει με πεζά και ο άλλος γράφει με κεφαλαία. Οπότε θα το προσέχω από εδώ και μπρος. Να σε καλά, φίλε 292. Δεύτερε, φίλε 292. Με την έννοια του δεύτερου, με την έννοια του ότι έστειλες μετά από τον άλλο 292. Να σε καλά. Και φίλε 098, να μην το γενικεύσουμε. Γιατί είναι άνθρωπος που έχει αξιοπρεπή διαιτητή, δεν γίνεται. Έχουμε και αξιοπρεπή διαιτητή, εν πάση περιπτώσει. Και ο φίλος μου Αντώνης της Ομόνιας, δεν βλέπει ο κόσμος ότι η Ομόνια δεν έχει δεξί εξτρέμ, διότι επάντρο δεν είναι εκεί η θέση του. Να μείνουμε όμως ως εδώ, να μην ανοίξουμε κεφάλαιο Ομόνιας. Θα έχουμε και τη Δευτέρα που θα παίζει η Ομόνια χρόνο να τα σχολιάσουμε. Και ο φίλος 682, απαράδεκτα πράγματα απόψε από διαιτησία, συνολικά απόψε. Δυστυχώς έναν γκολ που κακώς δεν μέτρησε, ένα πέναλτι που δεν έπρεπε να δοθεί και μια κόκκινη κάρτα που δεν έπρεπε να δοθεί ποτέ στο ΑΕΚ Αρένα. Ο Θεός να μας φυλάει φέτος από το τι μπορεί να δούμε φέτος, λέει ο φίλος 682. Πάμε στον Αντρέα τον Σταύρο.
2: Λοιπόν, εδώ στο ΑΕΚ Αρένα, η Ομόνια Αραδίπου προηγείται με ένα 0 της Κρασαβάνη ύψονα χάρη στον γκολ του Ντεμάρ.

0: στο πρώτο ημίχρονο. Θα κάνει την διαχείριση, θα προσπαθήσει να διαχειριστεί τον ρυθμό μαζί με το αποτέλεσμα και με ένα δεύτερο γκολ να απλοποιήσει ακόμη περισσότερο τα πράγματα κόντρα σε μια Κρασαβάνη ύψονα που με τον τρόπο που αγωνίζεται στο δεύτερο ημίχρονο και τις κινήσεις των παιχτών της, ακόμη και με 10 ποδοσφαιριστές, δείχνει πρόθεση, δείχνει διάθεση να ψάξει τον γκολ της ισοφάρισης και να διαφοροποιήσει όσο γίνεται τα δεδομένα, παρά το γεγονός ότι υπάρχει αριθμητικό πλεονέκτημα για την ομάδα του Ιβάν Στοϊκοβιτς. Στην επίθεση βρίσκεται τώρα η Ομόνια Αραδίπου με τον Κουμουρή από δεξιά να πασάρει την μπάλα, να την γυρίζει προς τα πίσω. Και που την πήρε ο Φαμιούλεμ και δίνει ακόμη πιο πίσω για τον Ντεμάρκο, τον έναν από τους δύο κεντρικούς αμυντικούς. Ντεμάρκο, την αριστερά για τον Ανθιμού. Ανθίμου από αριστερά, κόντρα στον Τσεπάκ. Κάνει την σέντρα με τα αριστερό από μάκρυνση μπάλας και κερδισμένο πλάγιο για τους ποδοσφαιριστές του Γιάννου Οκά. Ένα πλάγιο το οποίο θα πάει για να εκτελέσει ο Χαϊρό. Έχουν ανεβάσει τα δεσιμπέλ και μάλιστα πολύ έντονα οι φίλοι της Ομόνιας Αραδίπου. Στο πρώτο ημίχρονο δεν ακούγονταν.
1: Φίλε 065, το είχα κατά νου, μην ανησυχείς, θα τα διαβάσω τα μηνύματά σου. Ο φίλος 065, ο οποίος είπε ότι κάποιοι προαποφάσισαν ότι έπρεπε να κερδίσει ο Απόλλων απόψη. Συγχαρητήρια. Νωρίτερα είχε στείλει το μήνυμα: μόνο στην Κύπρο θα μπορούσε να επέμβει το Βάρ για να ακυρώσει αυτόν τον γκολ. Να τους χαιρόμαστε. Και απολογούμε για αυτή την καθυστέρηση, φίλε 065. Την ανόρθωση να τη σέβεστε και εσείς και οι διαιτητές. Αν απευθύνεστε σε μένα, μόνο να, να παρακολουθήσει εκπομπές αθλητισμός και πολιτισμός, θα απέσυρες άμεσα. Αυτό το μήνυμα που έχει στείλει φίλε 065, αν εννοά σε μένα, το εσείς και οι διαιτητές. Να σε καλά φίλε 065, ο Θεός μαζί σου. Έλα Αντρέ μου.
0: Λοιπόν, συνεχίζουμε με την Κρασάβα Νίψον να είναι στην επίθεση με τον Μπαχάσα από αριστερά να κρατάει την μπάλα, να την πασάρει τώρα στον κεντρικό διάδρομο. Ο Λιωμόνια Ραδίπου είναι πίσω και η Κρασάβα Νίψον να ψάχνει τον τρόπο να διασπάσει αυτή την καλά οργανωμένη αμυντική γραμμή των ποδοσφαιριστών της Ομόνιας Αραδίπου και τους αναγκάζει να πασάρουν πίσω, καθώς ο Τσεπάκ θα τροφοδοτήσει τον τερματοφύλακα, τον Ρίχτερ. Μέχρι εκεί έφτασε για να επιστρέψει την μπάλα ο Ισαμ Τσεπάκ, καθώς έκτισαν αρκετά τους χώρους οι ποδοσφαιριστές της Ομόνιας Αραδίπου και εννοείται πως επηρέασε σε αυτή την φάση και τότε δεν υπήρχε ο πλέον παίκτης για την Κρασαβάνη Ύψονα λόγω της αποβολής του Παναγίδη στις καθυστερήσεις του πρώτου ημίχρονου από τον κεντρικό διαδρομό.
1: Αντρέα μου, θα μας ανεχτείς και με τις διακοπές, με τις δηλώσεις. Οπότε εκεί να σου πω και τη διαδικασία που ακολουθούμε. Μπαίνουμε στις δηλώσεις. Αν σημειωθεί γκολ, μας διακόπτεις και είναι θέμα δικό μας πώς θα συνεχίσουμε τις δηλώσεις. Να μην ανησυχούν οι φίλοι, έχουμε τον δικό μας τρόπο να μην χάσουν ούτε μία λέξη από τις δηλώσεις. Συνεχίζεις.
0: Είμαστε στο 55ο λεπτό. Παραμένει το 1-0 ανάμεσα σε Ομόνια Αραδίπου και Κρασάβα είναι η Ύψονα. Τσεπάκ για τον Πάρντο. Μπήκε στην εξίσωση και ο Ντελούγκας για να βοηθήσει στην κυκλοφορία μπάλας και τώρα ο Τσεπάκ θέλει να τροφοδοτήσει.
1: Πάμε στο τρίτο ημίχρονο.
2: Το τρίτο ημίχρονο φέρνει κοντά σας η Novibet. Novibet, όλα είναι δυνατά.
1: Και πάμε να ακούσουμε ποια είναι η θέση της ανόρθωσης για το αποψινό παιχνίδι.
3: Είμαστε ικανοποιημένοι σε σχέση με την βελτίωση που παρουσίασε η ομάδα, την μαχητικότητα που έδειξε και πάλεψε μέχρι και το τελευταίο λεπτό, ανεξαρτήτως το πώς εξελίχθηκε το παιχνίδι, κάτι το οποίο θα αναφερθώ και στη συνέχεια. Όσον αφορά το καθαρά αγωνιστικό, είμαστε ευχαριστημένοι, θεωρούμε ότι έχουμε περισσότερα περιθώρια βελτίωσης, αλλά το 3-1, ειδικά και η έκταση του σκορ σε σχέση με την εικόνα που είχαμε στο γήπεδο, θεωρούμε ότι δεν είναι αντιπροσωπευτικό σε σχέση με το τι παρακολουθήσαμε σήμερα.
4: Είπες ότι θα αναφερθείς στη συνέχεια για το τι πήγε λάθος. Αντιλαμβάνομαι ότι έχετε κάποια παράπονα και από τη διαιτησία. Έντονοι και παίκτες αλλά και μέλη του εθνικού staff έχουν να κάνουν με τον γκολ που ακυρώθηκε, με κάποιες συγκεκριμένες φάσεις.
3: Ναι, είμαστε πολύ προβληματισμένοι για την ευκολία με την οποία ακυρώθηκε τον γκολ που πέτυχε ο Ντακρούς. Ο διαιτητής μέσα στον αγωνιστικό χώρο υπέδειξε γκολ. Μετά τον κάλεσε το VAR σε μια μονομαχία που δεν αντιληφθήκαμε, είμαστε προβληματισμένοι, θέλουμε να το δούμε ξανά. Όπως και στη φάση στην οποία υποδείχθηκε το πέναλτι υπέρ του Απόλλωνα. Με αποτέλεσμα, αντί να έχουμε το 2-2, στο τέλος να έχουμε το 3-1 για τον Απόλλωνα. Το κρατάμε μέχρι εδώ, αλλά

0: κρατήσαμε και στην πρώτη αγωνιστική χαμηλούς τόνους. Η ανόρθωση, οι ποδοσφαιριστές, το τεχνικό επιτελείο κάνουν πάρα πολλούς κόπους στη διάρκεια της εβδομάδας και είμαστε πολύ προβληματισμένοι με αυτά που σας ανέφερα προηγουμένως και θα επαναξετάσουμε τη στάση μας απέναντι σε κάποια πράγματα.
1: Μάλιστα. Αυτά από τον κύριο Καρπετά, η ανόρθωση που εκπροσωπείται και στα ψηλότερα δόματα της Κυπριακής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου. Να δούμε πώς θα το προτάξουν το θέμα της διαιτησίας, όπως ήδη το θέτουν. Φίλε 126, σωστά λες, έγινε φάουλ, φαίνεται ότι γίνεται φάουλ στην φάση που προηγείται του γκολ, αλλά για το χέρι δεν σημαίνει ότι τρέχεις, πρέπει να έχεις ανοιχτό το χέρι σου, πρέπει να είσαι προσεκτικός. Είναι χέρι. Απρόσεκτο παίξιμο, αλλά είναι χέρι. Ο φίλος 203, είδα σοβαρή διαιτησία, δεν θα τελειώνει το παιχνίδι χωρίς κόκκινη ανόρθωση. Καθαρότατη νίκη του Απόλλωνα. Συγχαρητήρια σε όλους. Και ο φίλος 017, Απολλωνάρα. Παρά τα προβλήματα, κατάφερε να πάρει μια σημαντικότατη νίκη απέναντι σε ένα πολύ πιο απαιτητικό αντίπαλο σε σχέση με το πρόσωπο που έδειξε στον πρώτο αγώνα η ανόρθωση. Και πάμε να ακούσουμε και τον σκόρερ της ανόρθωσης.
2: I think we have enough quality that we play our football. It was first game at home.
1: Ο σκόρερ του Απόλλωνα.
2: To be very motivated today, especially after the first game we didn't win. I think the most important today was patience, because sooner they play very defensive. Sooner or later we know that they will open, and I think we punish them every time they go higher.
3: And what about you as a striker? You need to score. You scored twice today. Do you have a limit, a target?
2: I have target to be champion. About goals is game to game. And the first game of the season, I was a bit unlucky. And I think today it came back to me.
3: And what about the upcoming game? I guess Omonia and Nicosia, the reigning champions.
2: This is the most beautiful games. This is why we work hard every day. To play difficult games, and these games we need to win to be where we belong.
3: Thanks a lot, all the best.
2: Thank you.
3: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από το τελευταίο για το παιχνίδι με την Ομόνοια, γιατί μας είπε ότι στόχος τους είναι να πάρουν το πρωτάθλημα και όχι να σημειώσει όσο το δυνατόν περισσότερο γκολ. Είναι η δουλειά του, μας είπε, γιατί του πάμε αν έχει κάποιο στόχο, κάποιο όριο.
4: Μας είπε... σημειώσει όμως πολλά γκολ. Ναι. Η Λία θα έχει περισσότερες πιθανότητες να υλοποιήσει αυτό το στόχο από όλων.
3: Λέει αυτά τα παιχνίδια κόντρα στην Ομόνοια, την κάτοχο του τίτλου. Είναι τα πιο όμορφα παιχνίδια. Γι' αυτά ζούμε, σε αυτά θέλουμε να αγωνιζόμαστε και αυτά μας δίνουν και εμάς τροφή για να γίνουμε καλύτεροι, για να βελτιωνόμαστε έτσι ώστε να καταφέρουν να εκπληρώσουν το στόχο τους. Όσον αφορά το σημερινό παιχνίδι, ποιο ήταν το κλειδί για να πάρουν την νίκη, μας είπε, θεωρεί ότι ήταν η λέξη, μας είπε, είναι η λέξη υπομονή. Δηλαδή, γνωρίζαμε ότι θα παίξουν αμυντικά, μας είπε ο Άλεν Όσμπολτ. Κάποια στιγμή, αργά ή γρήγορα, θα είναι η άμυνα. Έπρεπε να κάνουμε υπομονή έτσι ώστε να καταφέρουμε να διασπάσουμε άμυνα και να πάρουμε την νίκη. Γνωρίζαμε ότι θα ήταν το πρώτο παιχνίδι στο γήπεδο μας. Δεν είχαμε καταφέρει να πάρουν την νίκη στην πρεμιέρα. Είχαμε έξτρα κίνητρο ότι θα είχαμε πολύ περισσότερο κόσμο στο πλευρό μας και αυτό μας βοήθησε πολύ στο να φτάσουμε στο στόχο. Ενώ να συμπληρώσω ότι όσον αφορά τον ίδιο και το στόχο του, είπε ότι την πρώτη αγωνιστική ήταν κάπως άτυχος, δεν κατάφερα να σκοράρει. Υπήρχε αυτά δύο γκολ σήμερα και κατάφερα να φτάσουν στην πρώτη νίκη σεζόν, που είναι και το πιο σημαντικό.
1: Σωστή η παρέμβαση του Γιώργου του Λογίδη. Όσα περισσότερα τέρματα σημειώσει ο Όσμπορ, τόσο θα αυξάνονται και οι πιθανότητες για την υλοποίηση των στόχων που έχει θέσει ο Απόλλωνας, όπως τους σχολίασε και ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής. Επιστρέφουμε στον Αντρέα του Σταύρου.
5: Πάντως φέτος οι μνηστήρες για τον τίτλο θα είναι αρκετοί.
1: Υπολογίζουμε να έχουμε ένα συναρπαστικό πρωτάθλημα.
5: Και εγώ βλέπω
1: να βοηθήσουν όλοι όμως, ρε Αντρέα μου. Προπαντός οι διαιτητές. Προπαντός οι διαιτητές. Και το λέω αυτό με βάση το τι είδαμε στο παιχνίδι που περιγράφεις. Με την κόκκινη κάρτα στον Παναγίδη.
5: Και ας ελπίσουμε τουλάχιστον να τα βλέπουν τώρα που είναι η αρχή για να βελτιωθούν στη συνέχεια, γιατί κανένα δεν θέλει ένα συναρπαστικό ή ανταγωνιστικό πρωτάθλημα να καθοριστεί από άλλους παράγοντες όπως είναι και η διαιτησία. Λοιπόν, θα γίνει τώρα η πρώτη αλλαγή από πλευράς Κρασάβαν Ήψωνα. Μέχρι εδώ ήταν το παιχνίδι για τον Ανδρέα τον Αθανασίου, ο οποίος θα περάσει εκτός και την θέση του με το νούμερο 21 θα πάρει ο Ντιπί Κονέ Κεϊτά. Αυτόν τον ποδοσφαιριστή θα ρίξει στον αγωνιστικό χώρο ο Ιβάν Στόικοβιτς ως πρώτη αλλαγή από πλευράς της ομάδας της Κρασάβα Ένι Ύψονα πρώτη κίνηση ή η Ομόνια δηλαδή που δεν δείχνει διάθεση για πρώτη αλλαγή ακόμη, θα περιμένει ο Γιάννος Ορκάς αναλόγως και πώς θα εξελιχθεί ο αγωνάς.
1: Απλά να πω στο φίλο 308 ότι το μήνυμα του είναι κενό περιεχομένου. Αν ήθελε να μας μεταφέρει ή να μας επαναλάβει κάτι, του λέω ότι ο λόγος που δεν μεταφέρω κάτι είναι γιατί δεν έχει κάτι γραμμένο στο μήνυμα. Να σε καλά φίλε, έλα Ανδρέα μου.
5: Λοιπόν, είμαστε στο 62ο λεπτό του αγώνα μας εδώ στην ΑΕΚ Αρένα, την έδρα που θα χρησιμοποιεί φέτος και η Ομόνια Ραδί, που μετά από δύο σεζόν στον Αντώνης Παπαδόπουλος, φέτος τα εντός έδρας μάτσι των περιστεριών θα δίνονται στην ΑΕΚ Αρένα. Κατοχή μπάλας με τον Ντεμάρκο, 63ο λεπτό είμαστε. Η Ομόνια Ραδί που προηγείται με ένα 0 της Κρασαβάνη ύψονα, χάρη στον γκολ του Ντεμάρκο από το 4ο λεπτό. Χάιρο από αριστερά κουβαλάει την μπάλα, τον καταδιώκει και ο Νίσελ Φόντας Κεϊτά. Ο Χάιρο συνεχίζει σε όλο προσπάθεια και πάσα για τον Κουμουρί που έχει χώρα από δεξιά. Ο Κουμουρίς ψάχνει τον τρόπο να σεντράρει, τον έκλεισε ο Κιάκος, καθυστέρησε ο Κουμουρίς και γυρίζει τώρα την μπάλα πίσω για τον Φαμιούλη. Υπήρξαν οι προϋποθέσεις για την Ομόνια Ραδί στην προηγούμενη φάση με το ανέβασμα και του Κουμουρί από δεξιά, ωστόσο καθυστέρησε ο ακραίος μπακ των περιστεριών και χάθηκε η ευκαιρία για κάτι καλό από πλευράς Ομόνιας Ραδίπου, η οποία μένει στο προσκήνιο. Είπαμε, έχει και το αριθμητικό πλεονέκτημα, άρα σε κάθε επίθεση θα είναι με ένα συν ποδοσφαιριστή, ούτως ώστε να μπορέσει να κάνει την ζημιά. Ενρικές να παίξει κάθετα, πολύ καλή πάσα για τον Ανθίμου για τον Ελμπουχαταουί, ο οποίος με την σειρά του θα ανεβάσει τον Χαϊρό από αριστερά. Χαϊρό απέναντι από τον Τσεπάκ. Ελμπουχαταουί θα προσποιηθεί, δεν θα κάνει σέντρα, είναι μόνο Ποντικός και ο Ενρίκες Γκονζάλες, συγγνώμη, ο Ματίας Γκονζάλες στην αντίπαλη περιοχή. Προτιμάει κυκλοφορία μπάλας η Ομόνια Ραδίπου. Ελμπουχαταουί κρατάει μπάλα από αριστερά, με υπομονή δεν θα βιαστεί, θα γυρίσει πιο κεντρικά στον Ντεμάρκο και από αριστερά μεταφέρεται τώρα το παιχνίδι δεξιά για την Ομόνια Ραδίπου. Κουμουρίς κρατάει την μπάλα, Μιχάλης Κουμουρίς συνεργάστηκε μαζί με τον Ποντικό, η μπάλα τώρα πάει στον Γκονζάλες. Υποδέχθηκε την μπάλα ο Γκονζάλες, δεν θα βιαστεί. Έχει δίπλα του τον Κιάκο για να τον μαρκάρει. Συνεργάζεται μαζί με τον Κουμουρί. Παραμένει ο Ομόνια Ραδίπου από δεξιά και προσπαθεί με καλή κυκλοφορία να φτάσει στην αντίπαλη περιοχή. Έγινε λάθος, λάθος όμως έγινε και από τον Μπαχάσα. Και επανέρχεται ξανά στο προσκήνιο Ομόνια Ραδίπου. Πάσα προς το μέρος του Χάιρο που ανέβηκε από αριστερά. Ο Χάιρο πήγε πρώτος πάνω στην μπάλα, ή μάλλον προσπάθησε να βγει πρώτος πάνω στην μπάλα. Ήρθε η άμυνα και από τον Τσεπάκ και τελικά ο διαιτητής ο Αντώνης ο Κωνσταντινίδης σφυρίζει φάουλ υπέρ της Κρασαβάνη ύψονα, γιατί είδε χτύπημα του Χάιρο επάνω στον Τσεπάκ. Είμαστε έτοιμοι για τις πρώτες δύο αλλαγές της ομάδας του Γιάννου Οκά. Θα φύγει με το νούμερο 21 ο Ευρυπίδου για να μπει στην θέση του Μακόσο, ο ποδοσφαιριστής που μπήκε ως αλλαγή και στο παιχνίδι της πρεμιέρας κόντρα στην Ομόνια Λευκοσίας, στο μάτς που έγινε στο στάδιο Γασιπή. Έξω και ο Κωνσταντίνος Ανθίμου για να μπει στην θέση του με το νούμερο 23 ο Μποχτάν Πέτροβιτς, ντεπούτο. Ο ποδοσφαιριστής που ανακοινώθηκε πριν από δύο μέρες, ο Μποχτάν Πέτροβιτς, ως τελευταία μεταγραφή λογικά για την Ομόνια Ραδίπου. Αυτός είναι που θα περάσει στον αγωνιστικό χώρο μαζί με τον Μακοσό. Πρώτες δύο αλλαγές για την ομάδα του Γιάννου Οκά. Φρεσκάρισμα στην επίθεση, γιατί επιθετική είναι και οι δύο. Θα πάει τώρα βλέπω, ο Ποντικός έχει μεταφερθεί σε ρόλο δεξιού εξτρέμα, αν έχω καταλάβει σωστά. Έχει μετατοπιστεί και ο Ποντικός, γιατί πλέον στην κορυφή της επίθεσης θα βρίσκεται ο Μποχτάν Πέτροβιτς, γιατί εκεί είναι η φυσική του θέση. Μέσα από τις αλλαγές που έκανε από τον Πάγκο προσαρμόζει και την τακτική του προσέγγιση για το πώς θα κινούνται οι υπόλοιποι μέσα στο γήπεδο.
1: Ανδρέα μου, απλά να πω στο φίλο 308 ότι δεν έχει έρθει το μήνυμα του πάλι. Απλώς αν είναι μεγάλο, σπάσε το στα 2 για να έρθει. Και θέλω να διαβάσω και το μήνυμα του φίλου 163. Είμαι ανορθωσιάτης, ο σεβασμός κερδίζεται, δεν επιβάλλεται. Για να κερδιθεί πρέπει όλοι, διοίκηση, παίχτες, ξένοι και ντόπιοι και οπαδοί, να υιοθετήσουν τις αρετές που προβλέπει η ελληνική ιστορία μας από ιδρύσεως ως μορφωτικός σύλλογος. Αποτελέσματα θα έρθουν. Τώρα ας μαζευτούμε πρώτα. Είσαι πολύ ωραίος φίλε 163. Είσαι πολύ ωραίος πραγματικά. Έλα Ρέντρε.
5: Ευτυχώς που έρχονται και κάποια ωραία μηνύματα, Σάβα, για να στέλνονται τα σωστά μηνύματα. Προφανώς από τους φίλους ακροατές. 67ο λεπτό στο παιχνίδι μας, παραμένει το 0. Σε ένα δεύτερο ημίχρονο που επί της ουσίας βλέπουμε διαχείριση από πλευράς Ομόνια Ζαράδη, που χωρίς να έχουν γίνει ουσιαστικά κάποιες μεγάλες ευκαιρίες, έχει τον έλεγχο η ομάδα του Γιάννου στο γήπεδο, και σε αυτό οφείλεται ότι παίζει και με παίκτη παραπάνω, αλλά είμαστε στο 1-0 και ακόμη και στο 1-0 πολλά μπορούν να αλλάξουν. Ακόμη και αν η αντίπαλη ομάδα που χάνει με 1-0 παίζει με παίκτη λιγότερο, γιατί το ποδόσφαιρο είναι ένα πρόβλεπτο άθλημα.
1: Είναι έτοιμος ο προπονητής της ανόρθωσης. Θέλω να τον ακούσουμε, Ανδρέα μου. Μας διακόπτεις αν σημειωθεί γκολ.
2: We played against a very good team away from home today, but still we are disappointed with the result. The dressing room is very quiet. We feel that we invested very much into this game. A lot of energy, a lot of intensity. At times, also some good football. I think most of the main moments went against us. We have to try to keep the spirits up. And next week, finally, we play at home. And we hope for a different result.
6: Παίξαμε απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα, εκτός έδρας. Παρ' όλα αυτά, ένα απογοητευτικό αποτέλεσμα. Τα αποδυτήρια είναι πολύ ήσυχα. Επενδύσαμε πάρα πολλά σε αυτό το παιχνίδι, ενέργεια, ένταση. Παίξαμε απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα. Παρ' όλα αυτά, το αποτέλεσμα είναι απογοητευτικό. Τα αποδυτήρια είναι πάρα πολύ ήσυχα. Επενδύσαμε πάρα πολλά σε αυτό το παιχνίδι, ενέργεια, ένταση, και κάποιες στιγμές παίξαμε μεγάλο ποδόσφαιρο. Οι περισσότερες στιγμές του αγώνα ήταν εναντίον μας. Παρ' όλα αυτά δείξαμε πολύ καλό πνεύμα και την επόμενη εβδομάδα έχουμε ένα εντός έδρας παιχνίδι και ελπίζουμε σε ένα διαφορετικό αποτελέσμα.
7: Καλησπέρα. Την προηγούμενη εβδομάδα είδαμε την ανορθώση αγωνιστή με τετράδα πίσω και να δέχεται και κριτική γιατί δεν έβγαλε καλή εικόνα. Σήμερα με τριάδα στο ξεκίνημα, παρότι άλλαξε αναγκαστικά λόγω του τρομεσμού, τόσο ήταν μια πολύ βελτιωμένη εκδοσή της ανόρθωσης, πολύ διεκδικητική από το πρώτο λεπτό μέχρι το 20. Ίσως να ταιριάζει καλύτερα αυτός ο σχηματισμός. Ευχαριστώ.
1: Μέχρι να γίνει μετάφραση, να ρωτήσω τον Ανδρέα αν εξετάζεται περίπτωση πέναλτι.
5: Εξετάζονται όπως όλες οι περιπτώσεις, Σάβα, ήταν πτώση του Κεϊτά μετά από μαρκάρισμα που έγινε στην περιοχή της Ομόνιας Αραδί.
1: Νομίζω ήταν εύκολο πέσιμο.
5: Ναι, αλλά από ό,τι φαίνεται δεν θα αλλάξει κάτι. Το πέναλτι έχει επικυρωθεί και μέσω του VAR. Έχει στήσει την μπάλα ο Ταμπέκου και είναι έτοιμος για την εκτέλεση.
1: Μένουμε για την εκτέλεση του πέναλτι και θα μεταφέρουμε την δήλωση αυτούσια του προπονητή της ανόρθωσης.
5: Άρα μένουμε εδώ, λοιπόν, στο 71ο λεπτό. Στο 71ο λεπτό θα εκτελεστεί το πέναλτι. Η Κρασάδα είναι ύψονα. Με 10 ποδοσφαιριστές την πρώτη μεγάλη ευκαιρία γενικά στο δεύτερο ημίχρονο, μπορεί αν ευστοχήσει ο Ταμπέκου να ισοφαρίσει σε 1-1. Εδώ ένας θα βγει νικητής. Ή ο Ταμπέκου από πλευράς Κρασάβα είναι ύψονα, ή ο Ζιβκόβιτς που ήταν εντυπωσιακός στο παιχνίδι με την Ομόνια Λευκοσίας και αυτός κράτησε για το 0. Ο Ταμπέκου εκτελεί και ευστοχεί. 1-1, η Κρασάβα είναι ύψονα στο 71ο λεπτό. Φέρνουμε το παιχνίδι στα ίσα και πάμε για ένα πολύ διαφορετικό φινάλε στην αναμετρήσή μας.
1: Άλλη συνέχεια θα δούμε. Πάμε να ακούσουμε την απάντησή του προπονητή της ανόρθωσης.
2: For sure. We showed a clearer concept and the possession phase was better for sure. I think the goals were cheap. Tomorrow, I think at 7 o'clock, I will go to Nicosia, I will watch Apoel, talk with my staff, train next week, make my decisions. This is the job.
6: Δεν γνωρίζω ελληνικά, δεν διαβάζω εφημερίδες και δεν είναι αυτός ο τρόπος που δουλεύω, και δεν είναι και ο τρόπος για να διαλέξει το σύστημα ή τον τρόπο που θα παίζει η ομάδα. Με την μπάλα σήμερα δείξαμε πολύ καλή εικόνα. Ήμασταν πολύ καλοί σε φάση κατοχής. Δεχτήκαμε ευθύναν γκολ. Αύριο στις 7 θα δούμε με το staff μου τον αγώνα του ΑΠΟΕΛ και αναλόγως θα κρίνουμε το πώς θα παρουσιαστούμε την επόμενη εβδομάδα.
8: Coach, θα χτίσω και εγώ πάνω στην ερώτηση του συναδέρφου. Όντως, ήταν μια πολύ διαφορετική ανόρθωση σήμερα με ένταση, με πάθος, με συνδυασμούς. Παρόλο που δεν πήρατε το αποτέλεσμα, θα χτίσετε πάνω σε αυτή την... Σε αυτό το στυλ παιχνιδιού που είδαμε σήμερα για τη συνέχεια, έστω και αν δεν πήρατε αποτέλεσμα, σας ικανοποιεί το γεγονός ότι είδαμε μια διαφορετική ανόρθωση σήμερα?
1: Μέχρι να γίνει η μετάφραση της ερώτησης, να ρωτήσω τον Ανδρέα αν έχουν αλλάξει πράγματα εκεί.
5: Όχι, δεν έχουν αλλάξει κάποια πράγματα. Τον γκολ ήρθε για την Κρασάβα εν ύψωνα στο 71ο λεπτό με την εύστοχη εκτέλεση πέναλτι από τον Ταμπέκου και πλέον αναμένουμε πώς θα αντιδράσει η Ομόνια Παραδείπου.
1: Πάμε να ακούσουμε την απάντηση του προπονητή.
6: In this for 20 years and we can talk about many things. This job is about winning and losing, right? I think many things went against us today. I can't complain too much about the performance of my players, but we lost 3-1. So I cannot be satisfied, I cannot be happy. There is a lot of work to do. We have to improve quickly, and we have to start winning now.
9: Κάνω αυτή τη δουλειά για 20 χρόνια. Αυτή η δουλειά είναι είτε κερδίζεις είτε χάνεις. Πολλά πράγματα πήγαν εναντίον μας σήμερα. Δεν έχω παράπονα από τους ποδοσφαιριστές μου. Παρ' όλα αυτά χάσαμε 3-1. Και αυτό μας δείχνει ότι θέλουμε ακόμα δουλειά, θέλουμε να βελτιωθούμε και πρέπει να δουλέψουμε πάνω σε αυτό.
1: Μάλιστα. Αυτά από τον προβλητή της ανόρθωσης. Ο φίλος 481 πραγματικά δεν έχει πια οργάνωτη υπηρεσία από την αστυνομία Κύπρου. Αφήνουν τον δρόμο που φεύγει προς τα βόρεια ανοιχτό. Ξεκινάει ο κόσμος να φεύγει από και μας κόβουν τον δρόμο επειδή θα έβγαιναν οι οπαδοί της ανόρθωσης. Αν ήθελαν σωστά να κάνουν τη δουλειά τους, θα έκλειναν τα προηγούμενα στριψίματα πριν το τελικό σημείο και να έρχονται προς πάνω για να μην εγκλωβίσουν τον κόσμο του Απόλλωνα. Καθόλου σχεδιασμός, καθόλου σεβασμός, λέει ο φίλος 481. Ευτυχώς που ήρθε και το μήνυμα σου, φίλε 308, και λέω ευτυχώς. Θέλω να το διαβάσω. Καλησπέρα Σάβα μου, εάν και ο παδός του Απόλλωνα, προσπαθώ να βλέπω όσο πιο αντικειμενικά γίνεται τα πράγματα. Στο συγκεκριμένο παιχνίδι θα χαρακτήριζα κοινική τη νίκη του Απόλλωνα. Όσο για τις φάσεις, όπως το πέναλτι της ανόρθωσης, μπορείς να το δεις με διπλή άποψη, εάν και η προσωπική μου ήταν πέναλτι. Το ίδιο ισχύει για το φάουλ που έγινε πριν τον γκολ της ανόρθωσης. Συγχαρητήρια στην ανόρθωση που παρά τις όλες δυσκολίες που γνωρίζουμε παίζει για τη φανέλα και μπράβο στον Απόλλωνα για τη νίκη έστω και με τις απουσίες. Καλή συνέχεια. Φίλε 308, το είπα και νωρίτερα σε ένα άλλο μήνυμα του φίλου, δεν θυμάμαι τώρα, ένας άλλος εξαιρετικός φίλος, το μήνυμα του διάβασα νωρίτερα, δεν ξέρετε πόσο βοηθάτε. Ήταν το μήνυμα του φίλου 163. Ο σεβασμός κερδίζεται, δεν επιβάλλεται. Πόσο βοηθάτε και τους οπαδούς των ομάδων σας το πώς πρέπει να προσεγγίζουν τα παιχνίδια και εμάς στη διεκπαιρέωση των εκπομπών. Και φίλε 383, θα συμφωνήσεις μαζί μου ότι μετά από τα δύο μηνύματα που διάβασα, έπρεπε να διαβάσουμε το χαρακτηρισμό για το εννιάρι της ανόρθωσης, έτσι. Να είσαι καλά. Ο Απόλλωνας μας κέρδισε και τις πολλές απουσίες σήμερα. Μια χαρά η ομάδα της ανόρθωσης, λέει ο Απόλλωνας μας κέρδισε και τις πολλές απουσίες σήμερα. Μια χαρά η ομάδα της ανόρθωσης, λέει ο φίλος 555. Και τα πλήστα μηνύματα πραγματικά τα χαίρομαι απόψε. Να είστε καλά, παιδιά. Αντρέα μου, συνεχίζεις.
5: Στο παιχνίδι μας εδώ είμαστε στο 77ο λεπτό. Μπήκαμε στο τελευταίο 15 λεπτό της αναμέτρησης. Ομόνια Ραδίπου, Κρασάβα, Ένι, Ύψωνα. Το σκορ είναι στο 1-1. Η Ομόνια Ραδίπου άνοιξε το σκορ με τον Ντεμάρκο στο 4ο λεπτό. Ήρθε από βολή της Κρασάβα Ένι Ύψωνα με τον Παναγίνη λίγο πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Και στο δεύτερο ημιχρόνο, το οποίο είναι πολύ μετριό και με ελάχιστες έως και καθόλου φάσεις. Γιατί επί της ουσίας το τι είχαμε, το πέναλτι του εύστοχο της Κρασάβα Ένι Ύψωνα με τον Ταμπέκου που έκανε το σκορ 1-1. και ένα ζου του Γκονζάλες πριν το 1-1, το οποίο απέκρουσε ο Ρίχτερ, η ευκαιρία για την Ομόνια δηλαδή που δεν χάθηκε με το σου του Γκονζάλες. Ένα μέτριος και κακό δεύτερο ημίχρονο σε θέμα παραγωγής φάσεων, η αλήθεια είναι. Να δούμε πως θα τελειώσει ο αγώνας. Η Ομόνια δηλαδή που στην επίθεση με τον Φαμιούλεμ κατάμπαλα από τον κεντρικό διάδρομο να πασάρει αριστερά στον Κέρτις Τζούνιορ, αυτός να κάνει την σέντρα. Κέρτις Τζούνιορ Μακοσό που μπήκε ως αλλαγή, έγινε η σέντρα από μάκρυνα μπάλα προσωρινά, της Κρασάβα ύψο να παίρνει ο Γκονζάλες, ο οποίος προσπαθεί για το σουτ. Κόντραρε η μπάλα, ο Ελμπουχαταούι επανέφερε για τον Κέρτις Τζούνιορ που είναι στην περιοχή από δεξιά, έχει την μπάλα στο δεξί και κάνει το σουτ για να μπλοκάρει ο Ρίχτερ. Καλή ευκαιρία για την Ομόνια Ραδίπου στο 78 λεπτό με τον Κέρτις Τζούνιορ Μακοσό να επιχειρεί το σουτ, μέσα από το οποίο ωστόσο δεν κατάφερε να ευστοχήσει. Ο Κέρτις Τζούνιορ παραμένει το 1-1 σε σχέση με το παιχνίδι στο στάδιο Αλφαμέγα. Το παιχνίδι εδώ στην ΑΕΚ.
1: Είναι πιο ήρεμο. Πιο ήρεμο. Πιο ήρεμο.
5: Και πιο ήρεμο και θα κριθεί και στο φινάλε. με το σκορ στο.
1: Έλα, σου επαναλάβω. Την ώρα που θα ακούμε τον προπονητή του Απόλλωνα, αν σημειωθεί κολλική, θα μας διακόψεις. Και είναι θέμα δικό μας πώς θα μεταφέρουμε τις δηλώσεις. Να μην ανησυχούν οι φίλοι του Απόλλωνα. Δεν θα χάσουν ούτε μία λέξη από όσα θα μας πει ο κύριος Λωσάδα. Συνεχίζεις, Ανδρέα.
5: 78 λεπτό. Σε πολύ λίγο θα μπούμε στο τελευταίο δεκάλεπτο της αναμέτρησης. Φίλες και φίλοι ακροατές του Sport FM 95, το τρίτο στην σειρά match για την δεύτερη αγωνιστική της Cyprus League by στοίχημα. Μέχρι στιγμής είχαμε ισοπαλία. Στο μόνο εγώ συνάντησμα Ιου Καρμιώδη, σαν και νίκη του Απόλλωνα Πίτσα Ανόρθωσης. Να δούμε αν θα έχουμε δεύτερη ισοπαλία σε αυτή την αγωνιστική ή αν θα υπάρξει νικητής στο match μεταξύ της Ομόνιας Αραδίπου και της Κρασάβα Ένι Ήψολα. Σε μια αγωνιστική που επί της ουσίας αύριο και την Δευτέρα θα συνεχιστούν τα σπουδαία με πολύ πολύ καλούς αγώνες. Ντέρπι και τα τρία θα τα χαρακτηρίσω. Σαββά και είναι ντέρπι άλλωστε. Σαλαμίνα ΑΕΚ, ΑΕΛ, από ΕΛΑΕΛ και Άρης Ομόνια Λευκοσίας.
1: Κατοχή και το Πάφος, τώρα... Πάφος Ολυμπιακός θα είναι ενδιαφέρον.
5: Πάφος Ολυμπιακός, ναι. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος έκανε και μεταγραφή πρόσφατα, πήρε τον Μουσιαλόφσκι από την Ομόνια Λευκοσίας και δείξε καλά στοιχεία ο Ολυμπιακός στο πρώτο του παιχνίδι με την μια Σαλαμίνα. Νέα αλλαγή για την ομάδα του Γιάννου Οκά. Θα περάσει στο γήπεδο ο Πολυκάρ που από ό,τι φαίνεται θέλει ένα φρεσκάρισμα στον κεντρικό διάδρομο εκεί που αγωνιζόταν ο Ματίας Γκονζάλες. Γι' αυτό και ρίχνει τον Πολυκάρπου στο γήπεδο ο προπονητής της Ομόνιας Αραδίπου. Χρειάζεται φρέσκα πόδια εκεί στον χώρο της μεσαίας γραμμής για τα τελευταία στάδια του παιχνιδιού.
1: Ευχαριστώ για το ωραίο λέει ο φίλος 163. Διευκρίνηση, δεν είμαι Βαρουσιώτης, είμαι Ταμασαίος, Βέρος Εξανάγιας, γείτονας διαϊκή, έτσι. Στην Δευτέρα είμαι εγώ, στα Ανάγια εσύ είμαστε γείτονες. Μπορεί και να βρισκόμαστε μέσα στον δρόμο. Και ο φίλος 925, Σάββα για 10 λεπτά περπατούσαμε στο γήπεδο με ένα φίλο Ορθωσιάτη. Κουβεντιάζαμε για τις ομάδες και όταν χωριστήκαμε ευχηθήκαμε καλή επιτυχία ο ένας στον άλλο. Εν τω μεταξύ η γυναίκα και η κόρη μου ήταν στην κερκίδα της Ανόρθωσης και η άλλη κόρη μου μαζί μου. Το ποδόσφαιρο είναι γιορτή και μπορούμε όλοι μαζί αυτό το ποδόσφαιρο είναι γιορτή να το μεταφέρουμε στην πράξη. Πραγματικά βοηθάτε σημαντικά με τα μηνύματα σας. Ο Ρίχτερ μου θύμισε τους πλειοκτήτες στην ταινία «Ορατό της Μηδέν» με τον Κούρκουλο. Πάμε στον κύριο Λωσάδα. Πάμε.
10: Yeah, important 3 points in our first home game. I'm very satisfied most of all because of the results that at the end is the only thing that matters. So when you start with 4 out of 6 with so many important players missing, I think it's a very good start. So I will just start with that and with another positive things like our striker scoring 2 goals, Gary play another good game. I also like the players who came in the second half. I think Asoro did it well. Our captain was missing from the start because he missed a few trainings due to gastroenterocolitis and that's the reason why we were missing another player. Probably we will miss another one with Angelos, but starting from next game we have We have Thomas and Weisbeck that can be again available, and slowly I hope

0: we can have full availability. I think that for that we will have to wait until after the FIFA break. So again, I'm satisfied with the result. By moments, I think we play good football. By moments, I didn't like it. I didn't like the way the team started the first half. I didn't like moments during the game where we look naive. I don't like my team to be naive, not for 1 minute. And I think that by moments we were. So I'm not blind. I know we're still far from the level we showed last season. But if you also consider all the important players that we are missing, I think, and all the new players that came, that are like 8, 9, 10 new players that also need some time to adapt, I think overall the balance is a lot more positive.
1: Είμαι χαρούμενος με τους 3 βαθμούς στο πρώτο εντρό έδρας παιχνίδι που παίξαμε. Είμαι ικανοποιημένος με το αποτέλεσμα. Είχαμε πολύ σημαντικές απουσίες και κάνει την νίκη ακόμα πιο σημαντική. Και πρέπει να είμαστε ικανοποιημένοι που πήραμε 4 από τους 6 βαθμούς που μπορούσαμε να πάρουμε μέχρι στιγμής. Είμαι ευχαριστημένος με τον επιθετικό μας που έβαλε 2 γκολ, αλλά και με τον Κάρι Ροντρίγκες που έπαιξε ένα πολύ καλό παιχνίδι. Και με τους παίχτες που ήρθαν από τον πάγκο, στο δεύτερο ημίχρονο ο Ασόρο έκανε καλό παιχνίδι. Είχαμε την απουσία και του αρχηγού μας στην αρχή που έχασε κάποιες προπονήσεις λόγω γαστρεντερίτιδας που είχε. Και τώρα θα χάσουμε και τον Άγγελο Ανδρέου, ελπίζω όχι για πολύ. Αλλά τουλάχιστον στα επόμενα παιχνίδια θα έχουμε πίσω τον Μπράντον Τόμας και τον Βάισμπεκ και ελπίζω σιγά σιγά να έχουμε όλους τους παίχτες στη διάθεσή μας. Ανά στιγμές είχαμε παίξει καλών ποδόσφαιρων και σε κάποιες στιγμές δεν μου άρεσε το ποδόσφαιρο που παίζαμε. Οι παίχτες μου ήταν αφελείς, πράγμα που δεν μου αρέσει. Δεν πρέπει να είμαστε αφελείς ούτε λεπτό. Φυσικά δεν είμαι τυφλός και βλέπω ότι είμαστε μακριά από το επίπεδο που είχαμε πέρσι και χρειάζεται να βελτιωθούμε. Όμως πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη και τις πολλές απουσίες που είχαμε αλλά και τους νέους παίχτες που θέλουν προσαρμογή ακόμα στην ομάδα.
2: Καλησπέρα. Στα ονόματα των παιχτών θα προσθέτα και τον Σκρίτσε, παρότι στο χαρτί δεν θα καταγραφεί η προσπάθειά του. Και θα ήθελα να δω από προπονητή Σκοπιά τι θεωρεί ότι ήταν το κλειδί για να πάρει την νίκη. Ο Όσμπολτ νωρίτερα μας είπε ότι ήταν η υπομονή που επέδειξε η ομάδα σας.
3: Μέχρι να γίνει η μετάφραση, να χαιρετήσω τον φίλο 571, κύριε Σάβα, και εγώ παδό του Απόλλωνα. Δεν μπορεί να φανταστεί το σεβασμό για τη συμπάθεια που έχω για την ανόρθωση. Εκτός την ώρα του αγώνα. Καλή συνέχεια. Είναι αποδεκτό αυτό που λες. Και είναι λογικό. Να είσαι ωραίος. Φίλε 357, θα διαβάσω και το μήνυμά σου αργότερα.
4: A Screecher was also had also played a very good game today, even though it may not appear in the statistics. And the other question is, what was the key for the win today? Osbold said earlier it was the patience the player showed.
0: I'm happy with the game of Dani. He played a good game. He gave us a lot with and without the ball when the team looks tired. And actually, all teams are looking tired the last 10, 15 minutes in this league. I can't wait the summer to end, honestly, and to be able to play the football I really like, because it must be the weather, it must be maybe the distractions that you have in this island. So I really hope that the summer finish as soon as possible. And when all players are tired, Dani is not. Dani is never tired and give us a lot of heart and mentality. And that's why we like him so much. And Alan did say patient. I think that maybe it was one of the reasons to win the game, but I think that we win because we were just better than the opponent. We were much better than Anorthosis. We create more chances, we are more dominant. We also played the game to win, while they came, any team play with the system they want, but they came here and changed the formation comparing with the preseason and the previous game against AEL, and they came with a 5-4-1, so We continue with our game style and always trying to play to win. And I think that at the end we win because we deserve to win. I think we were also efficient, but at the same time we were missing chances. We miss goals. We miss big opportunities. Before the penalty, Allen has a one-on-one with the goalkeeper. We could finish the game even before. So like I say, the balance is still very positive, but I know that if we want to compete with the next two opponents, Omonia, Apoel, Paphos, AEK, well, we need to improve. But I know that part of that improvement is also linked to the players that we are missing, that we can't deny they are very important for our team.
1: Ναι, ο Δάνι Σκρίτσε έδωσε πολλά στην ομάδα σήμερα. Στα τελευταία 10 λεπτά παρατηρώ ότι υπάρχει πολύ κούραση σε όλους τους αγώνες και ελπίζω να τελειώσει σύντομα το καλοκαίρι, διότι οι συνθήκες είναι πολύ δύσκολες για τους παίχτες. Και εκεί πολλοί κουράζονται. Ο Σκρίτσε συνεχίζει και έχει αντοχές και αυτό μου αρέσει. Ο Όσμπολτ είπε ότι έδειξαμε υπομονή, συμφωνώ, αλλά ήμασταν και καλύτεροι από την ανόρθωση. Είχαμε πάρα πολλές ευκαιρίες. Ήρθαν εδώ αλλάζοντας το σύστημα τους σε σχέση με το προηγούμενο αγώνα που έπαιξαν και στα προηγούμενα παιχνίδια που είδαμε. Εμείς κάναμε το παιχνίδι μας και κερδίσαμε διότι το αξίζαμε. Είχαμε χάσει και αρκετές ευκαιρίες. Ήμασταν και αποτελεσματικοί, αλλά χάσαμε και αρκετές ευκαιρίες, ειδικά η ευκαιρία που έχασε ο Όσμπολτ στο τετ-α-τετ με τον τερματοφύλακα. Και θα μπορούσαμε να είχαμε τελειώσει το παιχνίδι πολύ νωρίτερα. Όμως θεωρώ ότι το πρόσημο είναι θετικό και πρέπει να βελτιωθούμε ακόμη περισσότερο, διότι στα παιχνίδια με τον Αποέλ, την Ομόνια, την Πάφων και την ΑΕΚ θα χρειαστούμε να είμαστε πολύ πιο βελτιωμένοι και φυσικά έχοντας υπόψη τις απουσίες που έχουμε που παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο.
3: Παλιά περιμέναμε πώς και πώς ο Τσόρνιγκερ για τις δηλώσεις του, αλλά ο Λοσάδα είναι άλλο επίπεδο. Φίλε 6-14, είσαι απόλυτα σωστός. Νομίζω ότι αυτό το έχουμε πει και εμείς κατ' επανάληψη. Πραγματικά τον απολαμβάνουμε. Να σε καλά, φίλε 098. Και φίλε 357, γιατί θα πάμε για το τέλος του παιχνιδιού στο ΑΕΚ Αρένα. Θυμάσαι τι, όταν έστειλε το μήνυμα νωρίς-νωρίς, όταν είδε την 11η της ανόρθωσης, τι σου είχα πει? Άσε το γήπεδο να πει. Τώρα λες εσύ ο ίδιος και μπράβο σου, μαέστρο με ακούλπα, σήμερα ήσουν μαέστρος. Δυστυχώς όμως την ορχήστρα τη διεύθυναν δύο άλλοι. Ελπίζουμε να συνεχίσουμε έτσι και στα επόμενα παιχνίδια. Έλα.
5: Θα έχουμε γκολ στο 81 το λεπτό και γίνεται έκρηξη στην ΑΕΚ Αρένα. Η Ομόνια Ραδίπου κάνει το 2-1. Λίγο πριν μπούμε σε χρόνους καθυστερήσεων, τα Περιστέρια με τον Πέτροβιτς, ο οποίος τον τεπούτο του με την φανέλα των Περιστεριών χρήζεται σκόρερ. Ο Χάιρο πήρε την μπάλα αριστερά και την κουβάλισε πολύ ωραία. Έκανε την σέντρα προς την αντίπαλη περιοχή. Εκεί ο Κέρτις Τζούνιορ Μακοσό κατέβασε με το στήθος την μπάλα για τον Πέτροβιτς, ο οποίος τρίπλαρε έναν αντίπαλο, έφερε την μπάλα στο αριστερό και παρά την πίεση μπόρεσε να πλασάρει και να νικήσει τον Ρίχτερ για να κάνει το 2-1. Η Ομόνια Αραδίπου βρίσκεται.

0: χθες το νέο πρωτάθλημα στις πρώτες δύο αγωνιστικές. Θα δείξει. Είμαστε στο πρώτο λεπτό από τα πέντε των καθυστερήσεων, φίλες και φίλοι ακροατές του Sport FM 95.
1: Να που μας επιφυλάσσει οι ανατροπές το τελευταίο πεντάλεπτο.
0: Ναι, η αλήθεια είναι πως σε ένα παιχνίδι που είπαμε θα κρυθεί στο φινάλε και έτσι φαίνεται. Εδώ η Κρασάβα έτοιμη για να σκοράρει, μπάλα χτυπά στο δοκάρι, αλλά δεν μετράει φάση. Έγινε κάθετη μεταβίβαση προς τον Παναγιώτη τον Αγγελή που κινήθηκε προς την αντίπαλη περιοχή. Ο Αγγελή από πλάγια θέση τελείωσε την φάση, μπάλα χτύπησε στο δοκάρι, αλλά δεν μέτρησε η προσπάθεια αυτή, γιατί έκανε κίνηση από θέση offside ο Παναγιώτης Αγγελή. Αν μη τι άλλο, η Κρασάβα των 10 ποδοσφαιριστών δείχνει πως ακόμη έχει σφιγμό και ότι θα παλέψει μέχρι το τέλος. Μένουν 4 λεπτά για την λήξη του παιχνιδιού. Ζιβκοβιτς θα επαναφέρει, κάνει παλιά προς το μέρος του Κέρτις Junior. Ο Τσεμπάκ θα κατεβάσει την μπάλα από δεξιά, θα προσποιηθεί, θα ελευθερωθεί. Ψάχνει ελεύθερο συμπαίκτη Σαμ Τσεμπάκ. Βρήκε τον τρόπο να πασάρει ο Τσεμπάκ. Από αριστερά τώρα γίνεται σέντρα από τον Ταμπέκου. Ο Ζίβκοβιτ απομάκρυνε ακριβώς μπροστά από τον Αγγελή που έκανε κίνηση προς την μπάλα και μέσα στην μικρή περιοχή. Απομάκρυνε μπάλα ο Ζίβκοβιτ και στην εξέλιξη της φάσης έχουμε κερδισμένο πλάγιο για την Ομόνια Ραδίπου, η οποία κερδίζει και χρόνο και ανάσες μέσα από αυτό το κερδισμένο πλάγιο προφανώς στο δεύτερο λεπτό από τα πέντε των καθυστερήσεων. Ο Κουμούρης εκτελεί το πλάγιο για τον Πέτροβιτς που πανηγύρισε έξερα τον γκολ, εννοείται και αυτός και οι συμπαίκτες του και οι υπόλοιποι στον πάγκο μαζί με το προπονητικό επιτελείο. Επειδή γύρισα το μάτι μου προς τον πάγκο, είδα τον Γιάννο Κάνα, είναι τουλάχιστον πιο ήρεμος από όλους. Κέρτις Juniors πήρε μπάλα από αριστερά, την πάσαρε στον Χάιρο. Ο Χάιρο προσποιείται, περιμένει νέα κίνηση από τον Κέρτις Junior. Σταμάτησε, ο Χάιρο δεν συνέχισε για να πάει πιο μπροστά και σωστά επέλεξε να πασάρει πίσω. Πάει σε κυκλοφορία μπάλα σε Ομόνια Ραδί που ελέγχει την κατοχή στον χώρο αμυνάς της. Είναι πολύ ψηλά οι γραμμές των ποδοσφαιριστών της Κρασάβα, είναι ύψονα. Και αυτό πρέπει να κάνουν, να πιέσουν ψηλά στον λίγο χρόνο παπωμένη για την λήξη. Ο Κουμουρίς από δεξιά έχει χώρο, έκανε κάθε την κίνηση ο Πέτροβιτς. Ο Κουμουρίς τον είδε, του πέρασε την μπάλα για την ώρα. Η σημεία μένει κάτω, γύρισμα για τον Κέρτις Junior. Ευκαιρία για το 3-1, το οποίο θα γίνει, αλλά δεν θα μετρήσει τον γκολ. Σηκώθηκε τώρα η σημαία ψηλά για offside εις βάρος του Πέτροβιτς, την στιγμή που έκανε την κίνηση για να πάρει την πάσα από τον Μιχάλη Κουμουρί. Δεν μετράει τον γκολ για την Ομόνια Αραδίπου και αμέσως θα δοθεί συνέχεια, γιατί όντως υπήρχε offside, ενημερώθηκε ο διαιτητής και από το VAR. Και αυτό και συνεχίζεται άμεσα το παιχνίδι με παγιά του Ρίχτερ προς το μέρος του Ταμπέκου. Έγινε η κεφαλιά η πρώτη από τον Ντεμάρκο και τώρα ο Κέρτις Junior πήρε μπάλα από αριστερά, την ρίχνει μπροστά, είναι γρήγορος ο Κέρτις Junior, αλλά ο Τσεπάκ που έχει ακόμη δυνάμεις τον σταμάτησε και η κατοχή επιστρέφει στα πόδια των ποδοσφαιριστών της Κρασάβα ένι ύψονα. Είμαστε στο τέταρτο λεπτό από τα πέντε των καθυστερήσεων, φίλες και φίλοι ακροατές του Sport FM 95. Επί της ουσίας απομένουν άλλα 100 δευτερόλεπτα για την λήξη του παιχνιδιού. Φάουλ κερδίζει η Κρασάβα εν ύψονα. Μετά από ωραία ενέργεια του Νταμπέκου από αριστερά και προς τον κεντρικό διάδρομο, δέχτηκε το μαρκάρισμα ο σκόρερ των φιλοξενουμένων με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι στο 71ο λεπτό. Πέφτοντας κάτω, ακούστηκε το σφύριγμα από τον διαιτητή, τον κύριο Κωνσταντινίδη. Φάουλ κερδισμένο για την Κρασάβα εν ύψονα. Ίσως και η τελευταία φάση στο παιχνίδι, γιατί το ρολόι κυλάει και έχουμε μπει στο πέμπτο και τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων. Φάουλ που φέρνει όλους τους παίκτες της Κρασάβα σχεδόν στην περιοχή του Ζιβκοβιτς. Όλοι Ομόνια Ραδί που είναι πίσω. Το φάουλ εκτελέστηκε, πήγε για την προβολή. Ο Νταγκράκα βρήκε την μπάλα και αυτή κατέληξε έξω. Πλάγιο κερδίζει η Ομόνια Αραδίπου. Κερδισμένο πλάγιο για τα Περιστέρια με τον Χάιρο να πηγαίνει σιγά σιγά προς την μπάλα για να το εκτελέσει και χωρίς ιδιαίτερη βιασύνη κιόλας ο Χάιρο προσπαθώντας να ροκανίσει ακόμη περισσότερο τον χρόνο για να ακουστεί το τελικό σφύριγμα από τον κύριο Κωνσταντινίδη. Άλλο ένα πλάγιο μετά την εκτέλεση του πρώτου από τον Χάιρο. Ό,τι καλύτερο είναι αυτό προφανώς για την Ομόνια Αραδίπου. Ο κύριος Κωνσταντινίδης υποδεικνύει στον Χάιρο το σωστό σημείο για την εκτέλεση. Η μπάλα πήγε προς το μέρος του Πέτροβιτς. Αυτός έπεσε κάτω, σφυρίζει άλλο ένα φάουλ. Ο κύριος Κωνσταντινίδης κερδίζει και άλλο χρόνο και ανάσταση Ομόνια Ραδίπου, η οποία είναι αγκαλιά με το πρώτο της τρίποντο. Δεν θα σφυριχθεί το φάουλ. Τέλος παιχνιδιού στην ΑΕΚ Αρένα, η Ομόνια Ραδίπου με σκορ 2-1 και με

0: νικητήριο γκολ παρακαλώ του Μποκτάν Πέτροβιτς. Λίγο πριν μπούμε σε χρόνους καθυστερήσεων θα κερδίσει η ομάδα του Γιάννου Κάμε 2-1 την Κρασάβα εν ύψωνα και μετά την ισοπαλία κόντρα στην Ομόνια Λευκοσίας θα κερδίσει, θα πάρει την πρώτη της νίκη στην δεύτερη αγωνιστική. Η Κρασάβα εν ύψωνα ξεκινάει με δύο ήττες στις πρώτες δύο αγωνιστικές του νέου πρωταθλήματος και προφανώς αυτό δεν είναι κάτι θετικό και δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να φέρει αυτό το αρνητικό ξεκίνημα για την Κρασάβα εν ύψωνα σε ένα παιχνίδι που ίσως κάποιοι θα έλεγαν με βάση την εικόνα πως το πιο δικαίο αποτέλεσμα θα ήταν η ισοπαλία. Και γιατί το λέω αυτό, γιατί στο πρώτο ημίχρονο μπορεί να προηγήθηκε μόνο η Ραδίπου, αλλά ήταν καλύτερη η Κρασάβα εν ύψωνα. Στο δεύτερο ημίχρονο δεν έγιναν πολλά πράγματα, έπαιζε με παίχτη λιγότερο η Κρασάβα, με παίχτη περισσότερο μόνο η Ραδίπου, αλλά δεν γινόταν τίποτα. Είχαμε ένα σιούτ του Γκονζάλες το οποίο απέκρουσε ο Ρίχτερ, μετά έρχεται το πέναλτι το οποίο εκτέλεσε εύστοχα ο Ταμπέκου και αν δεν έμπαινε τον γκολ του Μποκτάν Πέτροβιτς ίσως να τελείωνε και ο αγώνας το 1-1. Ήρθε όμως εκείνο τον γκολ και η Ομόνια Ραδίπου πήρε μια πάρα πολύ σημαντική νίκη. Σταβά.
1: Αντρέα μου, σε ευχαριστώ για δύο λόγους. Πρώτα για την εξαιρετική δουλειά που έκανες και δεύτερο για την κατανόηση στις πολλές διακοπές που επαρέμβαλα. Αλλά ήταν σημαντική η ροή του άλλου παιχνιδιού και πρέπει να τη μεταφέρουμε στον κόσμο. Να είσαι καλά, Αντρέα μου. Το τρίτο ημίχρονο θα το μεταφέρουμε και για αυτό το παιχνίδι. Θέλω να διαβάσω το μήνυμα του φίλου 243. Κύριε Σάβα, θεωρώ πως αξίζει τα εύσημα και συγχαρητήρια ο coach του Απόλλωνα, καθώς διάβασε τόσο καλά το παιχνίδι που μόλις είδε την ανόρθωση που πίεζε από την δεξιά πλευρά. Διάβαζε τόσο καλά το παιχνίδι, όπου έκανε αλλαγή και έβαλε μέσα τον Μαλεκίδη, ο οποίος είναι πιο αμυντικογενής. Εκπληκτική κίνηση, λέει ο φίλος 243. Εύστοχη η επισήμανσή σου, αλλά θα πρέπει να προσθέσουμε και το εξής. Επιβεβαίωσε και δικαίωσε και τον προπονητή της ανόρθωσης με την κίνηση του αυτή. Είπε και κάτι άλλο, ότι έπαιξε με διαφορετικό σύστημα η ανόρθωση σήμερα από ό,τι στον πρώτο αγώνα. Έτσι, το είπε αυτό το πράγμα. Τι είχε πει νωρίτερα προπονητής της ανόρθωσης όταν ρωτήθηκε για το σύστημα που παίζει? Το σύστημα μου το διαμορφώνω, λέει, ανάλογα με το παιχνίδι και ανάλογα με τον αντίπαλο. Οπότε υπάρχει και μια επιβεβαίωση του προπονητή της ανόρθωσης μέσα από τον προπονητή του Απόλλωνα. Φίλε Σάβα, συγχαρητήρια στον Απόλλωνα για την νίκη του. Διπλά συγχαρητήρια στον γνωστό Σολομούλια, φίλος 313, ο κύριος Ανδρέας Χαπούβης. Θέλω, πριν πάμε στο διάλειμμα μας, θέλω να ακούσουμε μια τελευταία τοποθέτηση του κυρίου Λοσάδα, όπως την σταματήσαμε εδώ με τον φίλο τον Αντώνη, για να σας τη μεταφέρουμε.
2: Any moment anymore to come back in the game. So we also need to learn this to kill the games. Once you get the advantage, you are playing at home. You put an organization, you stick together, no distances between the lines, and don't give the opponent not even one chance to come back in the result. And on top of that, to finish, I think that we still have to be more efficient on transition. Many games are decided on counterattacks when you recover the ball, and on defensive transition when you lose the ball. That's how Aris was dangerous. That was also the game plan for Anorthosis, to recover the ball and try to create something on counterattack. So on both moments when you lose the ball, if you are very, very sharp and you don't allow the opponent to start counterattacks, and on the other hand, when you recover the ball, you get vertical and you are fresh enough with enough energy to create the chance from a transition moment, I think you can be a very, very dangerous team.
3: Μου άρεσε πως μπήκαμε στο δεύτερο ημίχρονο, μετά ήμασταν αφελείς και ευτυχώς επενέβηκε το ΒΑΡ και ακύρωσε τον γκολ στο 2-2. Δεν μου άρεσε το πως ξεκινήσαμε το πρώτο ημίχρονο. Στα πρώτα 10-15 λεπτά δεν είχαμε βγει ακόμα από τα αποδυτήρια. Ευτυχώς τα παιχνίδια διαρκούν αρκετά και υπάρχει πάντα χρόνος επιστροφής. Φτάνει να έχεις πίστη και συγκέντρωση και να μένει η ομάδα μαζί, ούτως ώστε να μπορούμε να είμαστε ανίκητοι, ειδικά στην έδρα μας, όταν έχουμε έναν καλό πλάνο και είμαστε πνευματικά και σωματικά δυνατοί. Εδώ το γήπεδο πρέπει να γίνει το φρούριό μας. Να μην έρχεται καμία ομάδα και να νομίζει ότι μπορεί να φύγει από την έδρα μας με 3 βαθμούς, ούτε έναν πόντο να μην πιστεύουν ότι μπορούν να πάρουν. Και αυτό πρέπει να χτίσουμε για το υπόλοιπο τη σεζόν. Ευτυχώς μπορέσαμε να έχουμε καλές επιστροφές, είχαμε καλή ποιότητα και καλή φυσική κατάσταση και παίζει ρόλο και οι παίχτες που μπαίνουν από τον πάγκο να μπορούν να αλλάξουν το παιχνίδι. Ναι, είναι κάτι που δουλεύουμε και στις προπονήσεις, αλλά μπορείς να δείξεις κάποια παιχνίδια και κάποια στιγμιότυπα, όμως πρέπει να έχεις υπομονή, να έχεις τον έλεγχο του παιχνιδιού και δεν θεωρώ ότι σήμερα χάσαμε τον έλεγχο του παιχνιδιού. Και ειδικά μετά το 3-1, ο αντίπαλος δεν είχε πλέον άλλες δυνάμεις να διεκδικήσει κάτι. Θα ήθελα να είμαστε πιο αποτελεσματικοί, να είναι πιο μικρές οι αποστάσεις στις γραμμές μας, να προσέχουμε τις αντεπιθέσεις και ειδικά στο transition, είτε αυτό είναι επιθετικό ή αμυντικό, διότι είδαμε ότι και το πλάνο του Άρη αλλά και της ανόρθωσης σήμερα ήταν να χτυπήσουν στις αντεπιθέσεις. Οπότε θέλω να είμαστε πιο ακριβείς και στο όταν βγαίνουμε εμείς με αντεπίθεση, να παίζουμε με κάθετες και να είμαστε γρήγοροι, όπως και να έχουμε καλές επιστροφές στην άμυνα όταν δεχόμαστε αντεπιθέσεις.
1: Μάλιστα. Αυτά από τον κύριο Λωσά. Σας είχαμε υποσχεθεί ότι δεν θα χάσουμε τίποτα από όσα θα μπορεί οι προπονητές των δύο ομάδων. Τα λάθη της άμυνας μας και οι διαιτητές που μας αγύρωσαν τον κόλλο για ανύπαρκτο μπασκετικό φάουλ μας στέρισαν τουλάχιστον την ισοπαλία. Μια χαρά έπαιξε η ανόρθωση σήμερα και αδικείται από το σκόρ, λέει ο φίλος 347 και ο φίλος 031. Φόρτσα Περιστέρια, Ολόησια Εξάδα. Και παρολίγο, φίλε 031, να επιβεβαιωθείς και για το μήνυμα που έστελες μεσοβδόμαδα την περασμένη εβδομάδα για το πώς θα έπαιζε η Ομόνια Ραδίππου εναντίον της πρωταθλήτριας Ομόνιας. Να σε καλά. Πάμε να ακούσουμε αυτό.
4: Το τρίτο ημίχρονο φέρνει κοντά σας η Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
1: Και πάμε στο τρίτο ημίχρονο του δεύτερου σημερινού παιχνιδιού. Παρακούσουμε τον Κιάκο της Νύψωνα.
5: Εντάξει, σίγουρα είμαστε στεναχωρημένοι και απογοητευμένοι που δεν πήραμε σήμερα, τουλάχιστον θεωρώ αξίζει μια ισοπαλία. Μην πω κιόλας ότι μπορούσαμε να πάρουμε τους 3 βαθμούς. Προσπαθήσαμε, παλέψαμε μέχρι το τέλος. Είναι κρίμα και άδικο, θα πω, που δεχόμαστε ένα τέτοιο γκολ. Αυτή τη στιγμή δεν ξέρω, δεν έχουμε τη τύχη με το μέρο μας. Δεχόμαστε πολύ εύκολα γκολ και στην αρχή, όταν δέχεσαι πολύ νωρίς ένα γκολ από στημένο, σίγουρα σε ρίχνει ψυχολογικά. Αλλά εντάξει, θεωρώ πως το παλέψαμε σήμερα και θα πρέπει να κρατήσουμε την εικόνα στο δεύτερο ημίχρονο για τη συνέχεια. Το πρωτάθλημα έχει πολύ δρόμο ακόμα. Εντάξει, πρέπει να πιστεύουμε στους εαυτούς μας και να είμαστε σίγουρα και πιο συγκεντρωμένοι σε συγκεκριμένες φάσεις, ειδικά στα στημένα που θεωρώ έχουμε ένα θεματάκι. Αλλά εντάξει, είμαστε νέα ομάδα, πολλά παιδιά δεν έχουν κάνει, ήρθανε πολύ αργά στην προετοιμασία, θέλουμε λίγο χρόνο ακόμα, αλλά εντάξει, θα πρέπει σιγά σιγά να πάρουμε μπρος και να πάρουμε 3 βαθμούς.
1: Μάλιστα. Και μια πρώτη τοποθέτηση από πλευράς Ομόνιας Ραδίππου.
6: Όντως, μια πολλά σημαντική νίκη, όπως το είπες. Εντάξει, κάναμε το παιχνίδι πιο δύσκολο από όσο να έπρεπε να ήταν. Μετά από την κόκκινη του αντιπάλου, έπρεπε να το διαχειριστούμε πολλά καλύτερα. Πρέπει να βελτιωθούμε, να δουλέψουμε. Παίρνουμε το αποτέλεσμα, τους 3 πόντους και βλέπουμε το επόμενο παιχνίδι που είναι έναν εξίσου σημαντικό.
1: Αυτά και από τον Ευρυπίδου της Ομόνιας Ραδίππου. Αλλίωση αποτελέσματος στο ΑΜΕΓΑ μέσα ξένοι διαιτητές. Λέει ο φίλος 641. Αργά ή γρήγορα γίνεται να καταλήξουμε, φίλε 641. Μην ανησυχείς. Λοιπόν, αυτό είναι το σκηνικό της κάθε χρονιάς. Είναι το σκηνικό της κάθε χρονιάς. Πάμε στο διάλειμμα μας.
7: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
8: Όταν ο δρόμος σε προκαλεί, απαντάς. Με Leao Tires. Κορυφαία ποιότητα ευρωπαϊκής κατασκευής, χωρίς τόρυβο, χωρίς συμβιβασμούς. Leao Tires. Αποπνέει δύναμη, ξεχωρίζει με στυλ, κυριαρχεί. Leao Tires. Δεν οδηγείς απλά, οδηγείς μπροστά. Leao Tires. Η δύναμη του λιονταριού στους τροχούς σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
9: Το στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται χαρακτήρα. Στη Navy and Green, η διαχρονική κομψότητα συναντά την ποιότητα και την άνεση. Ανακαλύψτε ανδρικές συλλογές από premium υφάσματα με προσεγμένη κατασκευή και σύγχρονο design που διατηρεί την κλασική του αξία. Για κάθε περίσταση, για κάθε στιγμή της ημέρας. Από το γραφείο μέχρι την κερκίδα. Επισκεφτείτε τη Navy and Green στο Kings Avenue Mall στην Πάφο. Navy and Green. Το στυλ που μένει διαχρονικό.
10: Και η Shell απονέμει τον Jeep Avenger στον Μιχάλη.
11: Ευχαριστώ. Θέλω να ευχαριστήσω τη Shell, τη γυναίκα μου και εμένα που το πίστεψε. Αχ, και την πεθερά μου που δεν το πίστευκε.
12: Μιχάλη, μιλάς μόνος σου, βαλέ.
13: Έμνο προ. Που να έρθει η ώρα να είμαι έτοιμο.
12: Βάλε 20 λίτρα καύσιμα τελευταίας γενιάς Shell V-Power, κατέβασε την εφαρμογή Shell Go Plus και διεκδίκησε ένα από τα 3 Jeep Avenger. Επιβράβευση που νιώθεις, προνόμια που κερδίζεις.
9: Για σένα που σε κάθε αγώνα βλέπεις πιθανότητες και δυνατότητες. Για σένα που διαβάζεις τα αθλητικά αλλά και τα μάτια των παικτών. Για σένα που ξέρεις και το α και το ω για κάθε φαβορή, όπως και κάθε outsider που γίνεται α επιλογή. Για σένα φτιάχτηκε η Beton α. Και website και app και με 65 πρακτορία σε όλη την Κύπρο. Και με ανταγωνιστικές αποδόσεις και σταθερή ποιοτική στοιχηματική εμπειρία. Για σένα που ξέρεις, η Beton Alpha είναι αλφα επιλογή. Η Beton Alpha κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Απαγορεύεται η συμμετοχή ανηλίκων σε στοίχημα. Περισσότερα για τα μέτρα αυτοπροστασίας μέσω της ιστοσελίδας της αρχής www.safergambling.gov.cy.
14: Κάθε παιδί έχει τη δική του φωνή και αξίζει ένα σχολείο που ξέρει να την ακούει. Στο Olympion, από το δημοτικό μέχρι το λύκειο, βλέπουμε το παιδί, όχι απλώς τον μαθητή, με σύγχρονες μεθόδους, ελληνόφωνο πρόγραμμα και ενισχυμένα αγγλικά, χωρίς φροντιστήρια, ένα ασφαλές και ανθρώπινο περιβάλλον. Το πρώτο βήμα, μία επίσκεψη. Κλείστε την επίσκεψή σας σήμερα στο olympion.ac.cy. Olympion, υπερήφανο μέλος της Globe Educate.
7: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
15: Την εκπομπή Πάμε Γήπεδο προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου. Το τρίτο ημίχρονο φέρνει κοντά σας η Novibet. Novibet, όλα είναι δυνατά.
1: Και πάμε να ακούσουμε τον προπονητή της Κρασάβα Ανίψωνα.
16: On the win, I think we started the game quite nervous, shaky. We conceded early goal, but we responded really well. I think after that we had a really good momentum. We created two or three really really good chances. We had everything on our side in that moment. Unfortunately, I think a red card killed that momentum for a while. But I'm so proud of the team, how we went in the second half and how we played in the second half with one player less. That's why I think with the level of fighting spirit, togetherness that we had today, I think we didn't deserve to lose this game. But unfortunately, that's football. I hope that football will give us back on some other games, because I think that we deserved today more than this loss.
17: Καλησπέρα, συγχαρητήρια στην ομάδα της Ομόνιας. Νομίζω ότι ξεκινήσαμε το παιχνίδι αρκετά νευρικά και ίσως αυτό να επηρεάσει και το γρήγορο γκολ και δεχτήκαμε το τέρμα πολύ νωρίς. Νομίζω ότι αντιδράσαμε πολύ καλά στη συνέχεια. Είχαμε το momentum με το μέρος μας, όμως ήρθε αυτό το τέρμα που δεχτήκαμε. Δυστυχώς πιστεύω ότι η φάση με την κόκκινη κάρτα μας

0: με το αγωνιστικό πνεύμα που είχε η ομάδα και αυτό που δείξαμε σήμερα, θεωρώ ότι αξίζαμε κάτι περισσότερο στο σημερινό παιχνίδι. Ελπίζω το ποδόσφαιρο να μας δώσει πίσω αυτό που δικαιούμασταν σήμερα και πιστεύω ότι αξίζαμε κάτι περισσότερο από το σημερινό παιχνίδι.
1: Είδαμε μια εικόνα πολύ καλύτερη σε σχέση από το 20 λεπτό και μετά πολύ καλύτερη σε σχέση με το πρώτο παιχνίδι. Τι άλλαξε γενικώς κατά τη διάρκεια της εβδομάδας και μπορούμε να την περιμένουμε καλύτερη την ομάδα μετά και τις τελευταίες 4 προσθήκες.
2: Yeah, I completely agree with you. I think belief was there comparing to the last game. I think after we conceded the first goal in the last game, we started believing. Today we responded really well, and that makes me quite optimistic ahead of the next games. Of course, we know who our next two oppositions are. It's one of the top two of the top five, six teams in the league. Like I said, with this togetherness, with this belief, with this fighting spirit that we had, we should not be afraid of anyone. We should be very optimistic ahead of the next games.
0: Νομίζω ότι σήμερα υπήρχε περισσότερη πίστη στην ομάδα και αντιδράσαμε πάρα πολύ καλά και θεωρώ ότι δεν σταματήσαμε να πιστεύουμε στις δυνατότητες μας. Φυσικά γνωρίζουμε ποιοι είναι οι επόμενοι αντίπαλοι μας. Είναι ομάδες που είναι στις top 5 ομάδες της κατηγορίας και αυτό θα παλέψουμε με το ίδιο πάθος και στα επόμενα παιχνίδια.
3: Μάλιστα. Αυτά από τον προπονητή Κρασάβα Νίψωνα, η οποία δεν είναι έτοιμη ακόμα. Ακούσαμε και τον προπονητή. Πήρε παίχτες που δεν πρόλαβαν να ενσωματωθούν, δεν είναι έτοιμοι ακόμα. Να δώσουμε πίστοση και στην Κρασάβα Ενύψωνα. Ο φίλος 641, ο φίλος 300, το διάβασα το μήνυμα του φίλου 641 νωρίτερα, χωρίς να έχει επηρεάσει τον αγώνα, πώς γίνεται ο διαιτητής Κωνσταντινίδης να αφήνει πλεονέκτημα ενώ η μπάλα βγήκε έξω με υπόδειξη του εόπτη, δεν ακολούθησε προοπτική ευκαιρίας. Άγνοια κανονισμού, δεν έχω δει τη φάση, όμως εμπιστεύομαι την κρίση σου και όλα πια πρέπει να τα περιμένουμε, φίλε 300. Να σε καλά. Πάμε σε ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε με τις δηλώσεις του κυρίου Γιαννάκιωκα.
4: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
5: Ρε εσύ, μα τι εργαλείο είναι αυτό? Δεν βάζεις μπρίζα?
6: Όχι ρε, είναι ίνκο με μπαταρία και κρατάει ώρες.
5: Και για το σκαπτικό που μου έλεγες?
6: Ρεύματος, αλλά έχω και αέρος και βενζίνης και ό,τι άλλο χρειαστείς. Ίνκο, το έχει. Μπαταρίας, ρεύματος, βενζίνης, αέρος, χυρός. Στην ίνκο θα βρεις όλα τα εργαλεία και προϊόντα ασφαλείας.
5: ίνκο, make the world in your hands.
7: Θες να ζήσεις τη Mega Φάση? Μπες στο παιχνίδι με τη Megabet Plus. Με ένα δίκτυο άνω των 120 καταστημάτων και δυνατότητα online στοιχηματισμού, απολαμβάνεις live επιλογές και κορυφαίες αποδόσεις. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή Megabet Plus και να κερδίσετε bonus πρώτης κατάθεσης μέχρι 300 ευρώ. Προσφορά σε επιλεγμένα παιχνίδια, early payout και 0% γανιώτα, καθώς και επιστροφή χρημάτων στη λευκή ισοπαλία 0-0. Ζήσε τη Mega Φάση. Megabet Plus. Η Megabet Plus κατέχει άδειες Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση στοιχηματικών υπηρεσιών από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξτε με ασφάλεια. Θέστε τα ωριά σας. www.safergambling.gov.cy.
8: Eurobank Masters Tennis Academy. Εξειδικευμένα προγράμματα για παιδιά 5 μέχρι 8 ετών. Προκρατήστε τη θέση σας. Ελάτε με τους πρωταθλητές. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 10 5929 και στην ιστοσελίδα www.tennismasteracademy.com.cy.
9: Ελαστικά Yokohama. Το αυθεντικό χαρακτηριστικό ασφάλειας. Το κινούμενο μέρος που κινεί και τα 2.000 μέρη. Ελαστικά Yokohama. Ο έμπιστος συγκυβερνήτης που θα σε μεταφέρει με ασφάλεια. Δεν είναι ένα οποιοδήποτε ελαστικό, είναι ένα Yokohama. Θα μας βρείτε στο 25579844 και στο 22513405. Σε Λεμεσό, Λευκοσία, Λάρνακα, Πάφο και σε επιλεγμένους συνεργάτες.
4: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
10: Την εκπομπή Πάμε Γήπεδο προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.
3: Και θα πάμε στο ΑΕΚ Αρένα για τις δηλώσεις του Γιαννάκιωκα.

0: Ένα παιχνίδι το οποίο, αν πρέπει να το μοιράσω σε δύο μέρη, ήταν πριν και μετά την αριθμητική υπεροχή, όταν ο αντίπαλος δέχθηκε την κόκκινη κάρτα. Νομίζω ότι με 11-11 ήμασταν πιο συγκεντρωμένοι, πιο καλοί. Ευτυχήσαμε να προηγηθούμε γρήγορα. Μπορέσαμε να το κάνουμε το παιχνίδι πολύ πιο εύκολο. Αλλά όπως και στο πρώτο παιχνίδι, η έλλειψη έτσι λίγο εμπειρίας, η έλλειψη αυτοσυγκέντρωσης στο τελευταίο τρίτο, δεν μας έδωσε τη δυνατότητα να το κάνουμε αυτό. Το δεύτερο μέρος, όταν ο αντίπαλος ήταν με 10, μπορώ να πω ότι έλεξε καλύτερα το παιχνίδι από εμάς. Ευτυχήσαμε όμως να πάρουμε το τρίποντο στα τελευταία στάδια. Όταν και εφόσον ισοφαριστήκαμε, έτσι αλλάξαμε λίγο, κινηθήκαμε λίγο καλύτερα. Τέλος καλό, όλα καλά. Θα δούμε την επόμενη μέρα, να κάνουμε την αυτοκριτική μας, να κάνουμε την ανάλυση μας στα παιδιά και έχουμε πολύ να διορθώσουμε. Η συνέχεια όπως και κάθε φορά θα είναι, παραμένει δύσκολη. Εμείς συγκεντρωμένοι στο στόχο μας και είμαστε αισιόδοξοι ότι παιχνίδι με παιχνίδι θα τα καταφέρουμε.
1: Αυτά από τον Γιαννάκη τον ΟΚΑ. Πάμε να ακούσουμε αυτό.
2: Η βαθμολογία του πρωταθλήματος είναι μια προσφορά του Isoflex PU 510 από την Isomat. Τον πρωταθλητή στη στεγάνωση Ταρατσό.
1: Τρεις ομάδες έχουν από 4 βαθμούς. Ομόνια 29 Μαΐου, Απόλλωνας και Ομόνια Ραδίπου. Πάφος, ΑΕΚ και ΑΕΛ έχουν από 3. Νέα Σαλαμίνα, Ολυμπιακός, Άρης, Ομόνια και Καρμιώτισσα από 1. Από ΕΛ, Ανόρθωση, Κρασάβα, Ενίψωνα δεν έχουν πάρει βαθμό.
2: Ο πίνακας των Scorer είναι μία προσφορά των καταστημάτων Super Home Center.
1: Άρχισε να σχηματοποιείται και ο πίνακας των Scorer. Από 2 τέρματα έχουν σημειώσει ο Αμπρίτης Ομόνιας 29 Μαΐου, ο Όσμπολτ και ο Ροντρίγκες του Απόνα. Άλλοι 22, 23, 24 παίχτες έχουν σημειώσει από 1 τέρμα. Να πούμε ότι ο Ολυμπιακός έμεινε στο 1-1 με τον Βόλο. Κάταγμα κνήμης ο τραυματισμός του Ελκαμπή για τους φίλους του Ολυμπιακού που ανησύχησαν πολύ και δικαίως ανησύχησαν με τον τραυματισμό αυτού του σπουδαίου παίχτη. Η ΑΕΚ στο 59 λεπτό προηγείται του Άρη Θεσσαλονίκης με 1-0 και προφανώς χαίρεται ο φίλος ο Γιώργος Σαββίδης. Καλησπέρα Γιώργο μου.
3: Καλησπέρα Σάμα μου, καλησπέρα και στους
1: προηγείται η ΑΕΚ 1-0, έτσι αν το παρακολουθήσεις.
3: Ναι, ναι, το είδα.
1: Το είδες. Ήταν...
3: Αλλά, ξέρεις, σε γάμο, ξέρεις
1: το,
3: ότι...
1: Το ξέρω ότι είσαι σε γάμο, ναι, και ναι. Είδες ότι το πρώτο παιχνίδι, οπότε θα μείνουμε μόνο εκεί. Οπότε ναι, για να σε αφήσω να επιστρέψεις στην Ήφη και στον Καμπρό, πέμου και να δώσεις την αγάπη μας στο φίλο τον Μιχάλη, να μας δώσεις την εκτίμησή σου για το παιχνίδι που είδες.
3: Ήταν ένα παιχνίδι που πραγματικά ήταν εξαιρετικό, ιδιαίτερα το πρώτο ημιχρόνο, όπου η ανόρθωση με φνηδίασε θετικά, με πιάνια. Δηλαδή, βλέποντας το πρώτο παιχνίδι την ανόρθωση, με απογοήτευσε. Δηλαδή, είχε πάρα πολλές αδυναμίες. Σήμερα είδα μια ανόρθωση πρώτα-πρώτα αποφασισμένη, με θέληση, με μια έτσι νοοτροπία απίστευτη, με πιάνια, να βλέπεις την ανόρθωση να πάει να πιέζει ψηλά από το πρώτο λεπτό, τον Απόλλωνα. Τα πρώτα 10 λεπτά σχεδόν ήταν στο μισό του Απόλλωνα και ήταν η ανόρθωση που επίεζε και καθήλωσε τον Απόλλωνα. Ευφνηδίασε, θα έλεγα, τον ευφνηδίασε. Μετά ο Απόλλωνας έτσι ζωντάνεψε, άρχισε να ανεβάζει στροφές. Το παιχνίδι όντως ήταν έτσι ανταγωνιστικό, μεγαλύτερο τον Απόλλωνα, αλλά με μια ανόρθωση η οποία ήταν εξαιρετικά ανταγωνιστική.
1: Σαφώς καλύτερη σε σχέση με το πρώτο ημίχρονο, με το πρώτο παιχνίδι της.
3: Ναι, ναι, καμία σχέση με το πρώτο παιχνίδι. Το γεγονός ότι κατάφερε ο Απόλλωνα να προηγηθεί και να...
1: Πάλι με μια σειρά απουσιών.
3: ναι, διότι έχασε και τον Ανδρέο, δηλαδή... εντάξει, εάν πάμε να δούμε το ότι κατάφερε να αυτός και ισοφάρισε αυτόν, έτσι έδειχνε ότι το δεύτερο μικρόνιο να δούμε κάτι διαφορετικό. Όμως το γρήγορο γκολ του Απόλλωνα που ήταν εξαιρετικό σε δημιουργία και εκτέλεση, ηρέμησε τον Απόλλωνα, είναι η αλήθεια να λέγεται. Παρόλα τα αυτά η ανόρθωση ήταν μέσα, ήταν καλύτερος ο Απόλλωνας, αλλά το μόνο που μπορώ να πω όσον αφορά το παιχνίδι ήταν ότι ο Απόλλωνας πήρε αυτό που έπρεπε να πάρει, δηλαδή την νίκη, ανεξάρτητα από τις απουσίες που είχε. Αλλά η ανόρθωση το πάλεψε, το προσπάθησε, άφησε μόνο μια εικόνα καλή όσον αφορά τη συνέχεια. Όμως μετά το 3-1 τελείωσαν όλα. Nice. Δηλαδή δεν υπήρχε περίπτωση να
1: ανατροπής.
3: Μάλιστα. Ναι, ναι, ναι.
1: Και το άλλο παιχνίδι που δεν είδες, ενημερώνω ότι κέρδισε τελικά η Ομόνοια Ραδίπου 2-1, yeah, η οποία μπήκε ξανά στο πρωτάθλημα, όπως λέει ο φίλος, 2-56. Μόνο το αποτέλεσμα να σχολιάσεις, Γιώργο. Συνεχίζοντας να στοχεύει και να κερδίζει τα παιχνίδια των 6 βαθμών με τις ομάδες που θα παλέψει για την παραμονή στην κατηγορία.
3: Μεγάλη σημασία τέτοιες νίκες.
1: Ακριβώς. Εύστοχος ο φίλος 2-56.
3: Ναι, βέβαια, διότι αυτά είναι να καθορίσουν στο τέλος και κάποιες άλλες καταστάσεις και δεδομένα.
1: Μάλιστα.
3: Ναι. Ναι, ναι.
1: Και επειδή είναι ευγενέστατος ο φίλος 2-56, επειδή ήταν και ευστοχότατος το μήνυμα του, θα ακούσουμε αμέσως και το τραγούδι που μας ζήτησε. Εν το γνωστό που μεταδίδουμε κάθε φορά που τα Περιστέρια του Ζαμπέτα, τα Περιστέρια της Ομόνιας Ραδίπου. Να σε καλά, Γιώργο μου, καλή συνέχεια.
3: Καλό
1: πάμε, σήμερα, πάμε.

Δεν τον ερώτησα, φίλε, 719 τον Γιώργο, γιατί βιάζεται να πάει να χαιρετήσει σε γάμο τον γαμπρό και την νύφη. Οπότε θα το ρωτήσουμε αύριο για τον Μπακασέτα που θα παίζει και το Αποέλ.

Και μα πληροφορεί ότι ο μνημόσυνο αύριο του παδού τη Ομόνια Ραδίπου του αγαπημένου μα πάρει αφιερωμένη νίκη από όλου στη μνήμη του.

0: Καλησπέρα, Βανίκο Κωνσταντίνο.
1: Γεια σα, μα καλησπέρα.
0: Και αν ρωτά τι γύρευκε ο Ζαμπέτα σε τέτοια ώρα στην εκπομπή, είναι τα Περιστέρια. Είναι το τραγούδι που αφιερώνουμε στην Ομόνια Ραδίπου. Τα Περιστέρια, κάθε. Έτσι, επειδή ήταν η πρώτη του νίκη, ήταν παράκληση για του φίλου 256 να το ακούσουμε.
1: Η αλήθεια σκέφτομαι γιατί παίζει τώρα το συγκεκριμένο τραγούδι, τι επέτειο υπάρχει.
0: Είναι τα Περιστέρια τη Ομόνια Ραδίπου, ρε. Χίλια Περιστέρια, ρε.
1: Εντό σύνταξη.
0: Η αλήθεια είναι σύνταξη. Καθιερώσαμε το που τα πέρσι.
1: Οκ.
0: Okay. Λοιπόν.
1: Δυσκολεύτηκε πάρα πολύ η Ομόνια Ραδίπου.
0: Παρόλο ότι προηγήθηκε νωρίτσε λογικά.

0: Αγρινίου, που ήταν κακή ομάδα. Ενώ δεν ήταν καθόλου καλή η εμφάνιση της, της Κράσαβα.
1: Στο πρώτο παιχνίδι.
0: Στο πρώτο παιχνίδι. Ναι. Και έχοντας μια πολύ καλή εικόνα της Ομονίας Σαρατυπού στο παιχνίδι με την Ομονία Λευκοσίας. Άρα, συνδυάζοντάς τα, δεν ξέρω αν το υποσυνείδητα το σκέφτηκαν και στην Ομονία Σαρατυπού, αλλά τουλάχιστον υποσυνείδητα έλεγες, οκ, προηγήθηκε, είναι καλή ομάδα, είδαμε την περασμένη εβδομάδα, η Κράσαβα έδειξε πάρα πολλές αδυναμίες στην πρεμιέρα, να το καθαρίσει το παιχνίδι. Και μετά την αποβολή, εγώ περίμενα δεύτερον ημίχρονο, ότι...
1: Να το καθαρίσει.
0: Τουλάχιστον να κέρδιζε εύκολα, δηλαδή έτσι ένα 2-0. Παρακολουθώντας καλά το δεύτερο ημίχρονο, γιατί είχε προλάβει να τελειώσει το παιχνίδι στην, στη Λέμεσο, έβλεπα, θα σου πω ενεπίστευα, αλλά είδα μια πάρα πολύ καλή Κράσαβα με 10 παίχτες να στιβαρεί μέσα στο γήπεδο, να κρατάει μπάλα, να γυροφέρνει, να προσπάθει. Και μια Ομονία Σαρατυπού η οποία δυσκολεύεται. Παίρνει την νίκη στο τελευταίο λεπτό με τον τρόπο που τα καταφέρνει. Okay. Πάρα πολύ σημαντικό το τρίποντο, διότι ξεκινώντας με 4 βαθμούς το πρωτάθλημα, ξέρουμε πόσο δύσκολα μαζεύεις βαθμούς.
1: Και κερδίζονταν μια ομάδα με την οποία θα παλέψεις, έχει στους ίδιους στόχους.
0: Σωστά. Σε ανεβάζει. Αλλά νομίζω περισσότερο ίσως θα αποδειχθεί περισσότερο ωφέλιμο αν την εικόνα τούτη που δεν ήταν τόσο καλή συνδυαστεί με την νίκη, διότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τουλάχιστον αν δεν παίζεις καλά να κερδίσεις τα παιχνίδια, να σου δίνεται η ευκαιρία να διορθώσεις. Να διορθώσεις 5 πράγματα που είδε με έναν αντίπαλο που θα τον βρει μπροστά της στα play-off.
1: Πάντως τελικά επιβεβαιώνονται οι άνθρωποι της Νίψωνα που μας έλεγαν από την πρώτη αγωνιστική ότι δεν είμαστε έτοιμοι ακόμα, γιατί ήρθαν παίχτες στη τελευταία στιγμή, δεν πρόλαβαν να προετοιμαστούν, δεν πρόλαβαν να ενσωματωθούν. Δώστε μας χρόνο. Και φαίνεται ότι αυτός ο χρόνος λειτουργεί καλά.
0: Το έλεγα την περασμένη εβδομάδα εγώ και για την Κράσαβα και για την Καρμιώτισσα, ότι έχετε δει, περιμένετε, διότι είναι οι τελευταίες ομάδες που μπήκαν στο μεταγραφικό μπαζάρι, θα ανεβάσουν την απόδοσή τους. Δεν ξέρω πού θα πάνε, αλλά δεν θα είναι αυτή η εικόνα. Και βλέπουμε ότι τουλάχιστον στην περίπτωση της Κράσαβα είδαμε ότι έχει ανεβάσει την απόδοσή της, έδειξε μια καλή ομάδα και αν ήταν ανάποδα τα πράγματα, το πιθανότερο σενάριο να ήταν γίνει νικήτρια, αλλά η εικόνα της ήταν καλή, δεν ήταν κακή.
1: Άλιστα. Όπως καλή ήταν και η εικόνα της ανόρθωσης, για να πάμε και στο άλλο το παιχνίδι. Και αρχίζουμε με την ανόρθωση, γιατί ήταν το μεγάλο outsider. Ούτε τα προγνωστικά έδιναν πιθανότητες στην ανόρθωση, αλλά το πάλεψε τελικά το παιχνίδι.
0: Είχε ενέργεια, είχε μεγαλύτερη επιθετική διάθεση. Έπαιξε με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση. Ούτως ή άλλως τα παιχνίδια από όλων ανόρθωση ήταν, ανέκαθεν ήταν ντέρπι, και σε καλούς καιρούς και σε μετρίους καιρούς και σε άσχημους καιρούς, δηλαδή ανεξαρτήτως της κατάστασης κάθε ομάδας μπορούσε να έρθει οποιοδήποτε αποτέλεσμα, ενώ ότι ακόμα και στον καιρό που είχε σπουδαίες ομάδες η ανόρθωση πάλι θα μπορούσε να έκανε απέναντι σε ένα καλό Απόλλωνα. Και θέλω να πω ότι με τα δεδομένα που έχουμε φέτος μπροστά μας, η εικόνα που έχει βγάλει σε σχέση με την πρεμιέρα ήταν πάρα πολύ καλή και δείχνει ότι τούτο είναι μια πρόοδος. Δεν παίρνει βαθμολογικό κέρδος, αλλά ρε παιδί μου, σου έβγαλε μια αξιοπρέπεια μέσα στο γήπεδο, έδειξε ότι μπορούσε να το παλέψει, έδειξε ότι μπορούσε να βάλει γκολ, έδειξε ότι μπορούσε να κρατήσει μπάλα, έδειξε 5 πράγματα τα οποία δεν τα είχαμε δει στο πρώτο παιχνίδι. Νομίζω ότι ένα θαρρυντικό στοιχείο τούτο με αντίπαλον τον Απόλλωνα που έχει στόχων ευρωπαϊκών εισιτήριων σε πιο ψηλά να κάνει για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα να έχει καλά διαστήματα μέσα στο παιχνίδι της. Έδειξε ότι έχει ζωή του τη ομάδα, έχει πράγματα να βελτιώσει, έχει πράγματα που μπορεί να βάλει μέσα στο παιχνίδι της και μπορεί να γίνει και ιδιαίτερα ανταγωνιστική, διότι δεν είναι εύκολα τα παιχνίδια με τον Απόλλωνα μέσα στη Λεμεσό για καμιά ομάδα, ούτε για τους πρωταθλητές, ούτε για τους δευτεραθλητές, ούτε για τους κυπελλούχους, ούτε για κανένα. Οπότε η εικόνα της ανόρθωσης μέσα στο σημερινό παιχνίδι είναι θαρρυντική. Το κρατάω δηλαδή ότι εμηδενίστηκε πάρα πολύ η αποδοσή της στο παιχνίδι με την ΑΕΛ και σήμερα ήταν αρκετά καλή. Το στοίχημα πλέον είναι να αρχίσει να μαζεύει και βαθμούς και να σου πω ότι ξεκινώντας 2 παιχνίδια μέσα στην Λέμεσο που είναι δύσκολα παιχνίδια και με την ΑΕΛ και με τον Απόλλωνα, της δίνεται και λίγο η ευκαιρία τουλάχιστον στα παιχνίδια που θα έρθει.

0: θα μπορεί να πάρει τους βαθμούς, να πάει να τα διεκδικήσει. Και τι εννοώ? Εννοώ όλα τα παιχνίδια μέσα στην έδρα της, με όλους τους αντίπαλους, και με εκείνα τα εκτός έδρας παιχνίδια με κάποιες ομάδες τις οποίες να μπαίνει και δεν θα είναι το μεγάλο outsider. Διότι σήμερα πήγαινε ως μεγάλο outsider. Θα έχει 4, 5, 6 παιχνίδια που είναι μεγάλο outsider με τις ομάδες της εξάδας, αλλά σε όλα τα εντός και στα, ξέρω εγώ, 8-9 παιχνίδια εκτός έδρας να μπαίνει μέσα για να διεκδικεί αποτελέσματα. Χωρίς να αποκλείω βέβαια και παιχνίδια τύπου όπως το σημερινό που θα μπορούσε να παίρνει ένα αποτέλεσμα. Απλώς λέω ότι κερδίζει τουλάχιστον χρόνο να ετοιμαστεί, να παρακτυπήσει τα παιχνίδια που... Τι είναι η επόμενη αγωνιστική της ανόρθωσης, έχεις το πρόγραμμα Σάμα?
1: Παίζει με το Απόλλωνα στην έδρα της.
0: Είναι ένα παιχνίδι που μπορεί να...
1: Και ο Απόλλωνα στην Λευκοσία με την Ομόνια, δύο βαρβάτα παιχνίδια το άλλο Σάββατο.
0: Ναι, πάρα πολύ δυνατά ντέρμπι. Θυμίζουν...
1: Και ΑΕΚ Πάφος.
0: Και ΑΕΚ Πάφος, η επόμενη αγωνιστή, ναι, χαμός δηλαδή. Ναι. Okay. Ο Απόλλωνας, εντάξει, αισθάνομαι ότι του λείπει, δηλαδή οι απουσίες του βγάζουν εκείνες τις αδυναμίες. Έλειπε ο Μόρκαν, έλειπε ο Γιούπης μέσα στο κέντρο που θα μπορούσαν να τον κάνουν στιβαρό.
1: Αλλά δεν τις πληρώνει. Φροντίζει να μην τις πληρώνει.
0: Ναι, διότι έχει καλούς παίκτες μπροστά. Έχει καλούς παίκτες μπροστά που μπορούν. Ο Γκάρι Ροντρίγκες βλέπει και στο προηγούμενο παιχνίδι που ήταν επίσης ντέρπι, έτσι, με τον Άρη. Και στο σημερινό είχε πάρα πολύ ενέργεια. Παίζει χωρίς ακόμα τον Μπράντον Τόμας μπροστά, παίζει χωρίς τον Βάις Πέκ. Δηλαδή έχει σημαντικές απουσίες. Που οι τέσσερις βαθμοί σαν ικανοποιητικοί και η εικόνα, ας πούμε.
1: Μα αυτό το είπε και ο κ. Λοσάδα, είμαι ικανοποιημένος τους τέσσερις βαθμούς. Πήραμε τους τέσσερις από τους έξι βαθμούς.
0: Έτσι είναι. Και σε ένα παιχνίδι το οποίο φάνηκε ότι δεν ήταν καθόλου εύκολο, έπρεπε να πιεστεί, έπρεπε να βρει τρόπους, οι στιγμές ήταν με τον Απόλλωνα. Βλέπεις ότι μπροστά μπορεί να σου δημιουργήσει αρκετά θέματα. Λέω ότι ήταν ιδιαίτερα πιεστικός, αλλά έχει ποδοσφαιριστές που μπορούν να σου κάνουν τη ζημιά. Κερδίζει και όλος άλλο το χρόνο του με τους νέους τους παίκτες. Νομίζω πάρα πολύ ενθαρρυντικό και για τον Απόλλωνα το ξεκίνημα του στην φετινή σεζόν, χωρίς να φτάνει σε ψηλά επίπεδα απόδοσης, αλλά τουλάχιστον ξέρεις, κερδίζεις εκείνους τους βαθμούς που θα σε κρατήσουν την ώρα που θα αρχίσει σιγά σιγά να ανεβαίνεις. Και περιμένω να δω και τον Απόλλωνα ακόμα την ώρα που θα έρθουν και οι υπόλοιποι μέσα. Διότι κερδίζουν, παίρνοντας θέση βασικού κάποιοι ποδοσφαιριστές σήμερα, τους ετοιμάζεις, έτσι, τους τρώνεις μέσα στην ομάδα. Αύριο θα επιστρέψει ο Γιούμπης. Όταν λέω αύριο, νομίζω η απουσία και του Γιούμπης και του Μόρκα ήταν περίπου στον ένα μήνα. Αλλά λέμε τώρα ότι σε κάποια στιγμή επιστρέφοντας και εκείνοι, οι οποίοι στη θεωρία είναι βασικοί, όπως είναι και ο Μπράντο Τόμας, αν θέλεις και ο Βάισπεκ, και θα τους βάλεις μέσα, θα έχεις ήδη ετοιμάσει άλλους 3-4 παίκτες στο διάστημα αυτό που θεωρώ είναι πολύ βοηθητικό για τον προπονητή να κερδίζει τους βαθμούς με τους παίκτες που έχει τώρα στην διάθεσή του, να κερδίζει την ψυχολογία και ξέρουμε ότι είστε όχι υψηλή. Πλέον παίρνει για στην πίεση ο Απόλλωνας του ευρωπαϊκού εισιτηρίου από την αρχή, διότι πέρσι δεν είμαι τόσο βέβαιος ότι υπήρχε τόσο πολύ μεγάλη πίεση. Φέτος η πίεση πιθανόν λίγο μεγαλύτερη στην περίπτωση του Απόλλωνα, και να αρχίσουμε σιγά σιγά να μετράμε δυνάμεις.
1: Δυνάμεις και αντοχές.
0: Ναι, χωρίς να σημαίνει ότι τώρα κερδίζεις τη Λευκοσία, πάει για πρωτάθλημα, χάνεις τη Λευκοσία, αναφέρουμε στην επόμενη αγωνιστική, θα μπει στην εξάδα. Τούτα μπορεί να συμβούν. Φτάνει να έχεις καλή απόδοση, δηλαδή να σου δείξει η ομάδα μία εικόνα την οποία μπορείς να την εμπιστευτείς. Το αποτέλεσμα μπορεί να είναι άσος χι διπλό. Αλλά η συνέπεια που θα έχει η ομάδα είναι εκείνη που θα σε βοηθήσει, έχοντας υπόψη ότι είναι 36 αγωνιστικές. Αν μια ομάδα δεν πρέπει να πανικοβάλλεται μέσα από τα αποτελέσματα, αλλά να κοιτάζει περισσότερο την εικόνα, ενώ ο Απόλλωνας που ξεκίνησε να κάνει έναν ντεμαράζ στα μέσα της σεζόν πέρσι και κάλυψε μια τεράστια διαφορά. Άρα δείχνεις ότι μπορεί να καλύψει διαφορές ακόμη για να μείνει πολύ πίσω, και δείχνεις ότι αν είσαι πάρα πολύ μπροστά, αν δεν είσαι συνεπής, μπορεί να χάσεις αρκετά πράγματα. Κρατάμε όμως, τουλάχιστον εγώ κρατάω, ότι στον Απόλλωνα το περίμενα να δω το βάθος της ομάδας. Και δείχνει ότι η φετινή ομάδα έχει και το βάθος.
1: Μάλιστα. Παρήκω, σε ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά, Σάβα μου.
1: Αρχίσαμε τη συζήτηση, να σου πω, με τον Γιώργο τον Σαββίδη. Προηγείται 1-0 η ΑΕΚ. Ολοκληρώσαμε μαζί σου. Προηγείται 4-0 το Άρη. σημείωσαν άλλα τρία τέρματα. Και τι δεν έπεσε μπουρμουριτό όταν στο στραβοπάτημα της πρώτης αγωνιστικής για την ΑΕΚ κερδίζει 4-0 τον Άρη Θεσσαλονίκης.
0: Που να θυμίσω ότι έκαμε rotation ο Νίκολης, ήταν υποχρεωμένος μετά τα ευρωπαϊκά, δεν μπαίνει έναν γκολ στο 95, πότε το δέχτηκε με την Κηφισιά, φυσιολογικά πράγματα.
1: Επειδή είχαμε και εμείς στραβοπάτημα στην Κύπρο με την Ευρωπαϊκή Ομόνοια και αρχίσαν τα μουρμουριτά, απλά το αναφέρνω. Παρήκω να είσαι καλά.
0: Πάρα πολύ καλή ομάδα της ΑΕΚ και περαστικά στον Ελκαμπή ήταν τραυματισμός.
1: Σοβαρός, κατάγμα κνήμης.
0: Κάτι παρόμοιο που είδαμε προχτές με τον Κομή, κρίμα. Ναι, περαστικά τον πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Είναι κρίμα να φεύγουν έτσι για τόσο μεγάλο διάστημα με τόσο σοβαρούς τραυματισμούς.
1: Παρήκω, σε ευχαριστώ. Καλή εκπομπή αύριο.
0: Ευχαριστώ, να είσαι καλά.
1: Και φίλε 292, σωστό το μήνυμα σου, ποια εννοία, με την έννοια του ότι όσο αργούν να ανεβάσουν απόδοση, επειδή κάναμε κάποια σχόλια για την Κρασάβα εν ύψωνα και την Καρμιώδησα, ότι χρειάζονται χρόνο για να ανεβάσουν απόδοση με τους παίχτες που έχουν έρθει καθυστερημένα. Αν δεν παίρνουν και βαθμούς, θα τους στοιχήσει όσο πιο αργά ανεβάσουν την απόδοσή τους. Να είσαι καλά. Λοιπόν, Αντώνη μου, σε ευχαριστώ. Ευχαριστώ όλους που μας παρακολούθησαν απόψε και που συμμετείχαν με τα υπέροχα μηνύματα τους. Πραγματικά είχαμε πάει καιρός να πάρουμε τόσα πολλά υπέροχα μηνύματα. Όχι για μας, ενώ για τον τρόπο με τον οποίο προσέγγισα σήμερα αυτά που είδαν στα γήπεδα. Και νομίζω ότι με αυτά τα μηνύματα μας βοηθούν και εμάς να βοηθήσουμε στο να γίνεται το Σαββατοκυριακό μας αυτό που πρέπει να είναι. Μια ποδοσφαιρική γιορτή. Να χαιρόμαστε την παρουσία μας στα γήπεδα ανεξαρτήτως ποια ομάδα κερδίσει. Λοιπόν, αύριο στις 10 σε επαναληπτική μετάδοση εκπομπή Αθλητισμός και Πολιτισμός. Στις 6 ώρα θα είμαστε ξανά πίσω με την εκπομπή Πάμε Γήπεδο. Θυμίζουμε από ΕΛΑΕΛ στις 7 και Νέα Σαλαμίνα ΑΕΚ την ίδια ώρα. Προσεκτικά στον δρόμο όσοι οδηγείτε, προσεκτικά όσοι θα οδηγήσουμε στη συνέχεια. Ξημερώνει η Κυριακή και να είναι όμορφη. Γεια σας.
2: Την εκπομπή Πάμε Γήπεδο προσέφερε το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.
3: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: That Green Living. Μια φιλοσοφία ζωής γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Γκρι, η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψός σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Green Living with Gri Air Conditioners.
5: Σκέφτηκες ποτέ ότι ένας απλός έλεγχος μπορεί να κάνει την οδήγησή σου πιο οικονομική και πιο οικολογική? Η σωστή πίεση στα ελαστικά σε βοηθά να μειώσεις την κατανάλωση καυσίμου και ταυτόχρονα τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα. Επισκέψου τα πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι για δωρεάν έλεγχο πίεσης των ελαστικών σου. Άφησε και εσύ το σωστό αποτύπωμα σε κάθε σου διαδρομή.
6: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League, παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό, στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Memphis Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 9631 3263.
7: Για σένα που σε κάθε αγώνα βλέπεις πιθανότητες και δυνατότητες. Για σένα που διαβάζεις τα αθλητικά αλλά και τα μάτια των παικτών. Για σένα που ξέρεις και το α και το ω για κάθε φαβορή, όπως και κάθε outsider που γίνεται α επιλογή. Για σένα φτιάχτηκε η Beton α. Και website και app και με 65 πρακτορία σε όλη την Κύπρο. Και με ανταγωνιστικές αποδόσεις και σταθερή ποιοτική στοιχηματική εμπειρία. Για σένα που ξέρεις, η Beton α είναι α επιλογή. Η Beton α κατέχει άδεια κλάσης α και β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Απαγορεύεται η συμμετοχή ανηλίκων σε στοίχημα. Περισσότερα για τα μέτρα αυτοπροστασίας μέσω της ιστοσελίδας της αρχής www.safergambling.gov.cy.
8: Πάλε τα ίδια. Τώρα να δεις πού θα βγάλει πάλι τη δουλειά. Τούτον ήταν. Εν την ξαναπαθαίνω. Να ξαναπάω πάνω στο φτηνό, ο ξαναπάω πάνω στα ακριβά. Εώ, μετά είναι να τρώμε καρόνια στα Χριστούγεννα.
9: Άρα θέλω κάτι επαγγελματικό, αξιόπιστο, με καλή τιμή και εγγύηση.
10: Λαλείς να πάω πάνω σε Stanley Fat Max που διαφημίζει ο Άννου Τούλς.
11: Επαγγελματικά εργαλεία Stanley Fat Max. Χαμηλές τιμές.

0: Και 3 χρόνια εγγύηση με την σφραγίδα της Ιωάννου Τουλ Σάιπρους.
1: Μα είναι τα κάθουμε και αναλύω το τόση ώρα. Πρέπει να είναι Stanley.
0: It has to be Stanley. It has to be Ιωάννου Τουλ Σάιπρους.
2: Η μαγεία της EuroLink έρχεται ξανά στην Κύπρο. Από τις 11 έως τις 13 Σεπτεμβρίου το τουρνουά Payable Νεόφυτος Χαντριώτης φέρνει στο Τάσος Παπαδόπουλος Ελευθερία την ελίτ του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Ο πρωταθλητής Ευρώπης και Ελλάδας Ολυμπιακός Πειραιός. Ο Άρης Θεσσαλονίκης του Βασίλη Σπανούλη. Η 6 φορές πρωταθλήτρια Ευρώπης Μακάμπι Τελαβίβ. Και ο Ερυθρός Αστέρας Βελιγραδίου. Ένα μοναδικό μπασκετικό υπερθέαμα που δεν πρέπει να χάσεις. Πάρε θέση στην κερκίδα μέσω του Sold Out Tickets ή σε όλα τα καταστήματα Στεφανής Παγκύπρια. Πληροφορίες στο 7032-22. Ζήσε από κοντά την μπασκετική μαγεία. Μέγας χορηγός Payable. Χορηγός επικοινωνίας Sport FM 95.
3: Νυχτερίδα τσιρκολή, πρώτη φορά βλέπω.
4: Γιατί το λες αυτό?
3: Που πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετί και τα σημαίακια? Τι έχουμε, πάρτι?
4: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
3: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
5: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet το ζεις με νέα προσφορά γνωριμίας με έως 120 ευρώ free bet. Novibet, όλα είναι δυνατά.
6: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΑΣ. Η συμμετοχή ανηλίκων απαγορεύεται. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy. Μάθε τα όρια σου, παίξε υπεύθυνα.
7: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: That Green Living. Μια φιλοσοφία ζωής γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Γκρι, η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψός σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Gri Living with Gri Air Conditioners.
2: Θέλεις το πρωί να πας με τον συνάδελφο από τη δουλειά για μπραντς. Το μεσημέρι σε παίρνει το αμόρε τηλέφωνο και ρωτάει αν ψήνεσαι να πάτε κάπου διότι πείνασαι. Και το βραδάκι που παίζει η ομαδάρα μπαλίτσα, θέλετε με τα φιλαράκια να τη δείτε παρέα, αλλά να χτυπήσετε και ένα ωραίο μπέρκερ. Ή και δύο, όσα θέλει ο καθένας. Μπορεί να μην είναι καν μπέρκερ. Οι επιλογές είναι πολλές άλλωστε. Και σκέφτεσαι εσύ τώρα, μακάρι να υπήρχε ένα μέρος όπου θα μπορούσα να τα κάνω όλα αυτά. Υπάρχει Black Brick. Εκλεκτά πιάτα, μεγάλη ποικιλία σε κοκτέιλς, μπραντς και πολλά άλλα τα οποία τα βρίσκεται σε ένα και μόνο μέρος. Black Brick. Σταυρού 66 στον Στρόβολο. Τηλέφωνο 22 31 21 36.
3: Για σένα που σε κάθε αγώνα βλέπεις πιθανότητες και δυνατότητες. Για σένα που διαβάζεις τα αθλητικά αλλά και τα μάτια των παικτών. Για σένα που ξέρεις και το α και το ω για κάθε φαβορή, όπως και κάθε outsider που γίνεται α επιλογή. Για σένα φτιάχτηκε η Beton Alpha. Και website και app και με 65 πρακτορία σε όλη την Κύπρο. Και με ανταγωνιστικές αποδόσεις και σταθερή

0: ποιοτική στοιχηματική εμπειρία. Για σένα που ξέρεις, η Beton Alpha είναι αλφα επιλογή. Η Beton Alpha κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Απαγορεύεται η συμμετοχή ανηλίκων σε στοίχημα. Περισσότερα για τα μέτρα αυτοπροστασίας μέσω της ιστοσελίδας της αρχής www.safergambling.gov.cy.
1: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Μέσα από κάποια ενέργεια. Σουτκόφ. Να, ένας πλαχών. Αριάγκα, Ζουμπκόφ και πάλι Αριάγκα. Στον άξονα ανοίγει, τουλάχιστον το προσπάθησε, βλέποντας την κίνηση του Βιτάλης. Παλάσιος, Ραφαμίρ, έχει γυρίσει σαν χάφο ο Ραφαμίρ. Πιέζουν ψηλά τώρα η Τσάεκ με Ζήνη και Ζουμπκόφ. Η απομάκρυνση όπως από τον Γκένσεν σε ένα χώρο που δεσπόζει. Ο Μικοντή θα κατεβάσει και μάλιστα θα δώσει πάσα με την απομάκρυνση αυτή. Προς Μάνταλο, Αριάγκα ανοίγει προς τον Πίλιο, δεν ήταν κακή. Η φαλτσάρη στην παλιά του Αριάγκα, όμως δεν έλεγξε καλά ο Πίλιος, ο οποίος με σχετικά νεύρα προς τον εαυτό του. Επιστρέφει πίσω στον Ρέλβας, Μουκουντή, Κοϊτά. Περιστροφές από τον Κοϊτά. Πίλιος, Αριάγκα. Ένα χλιαρό pressing, με λίγη παραπάνω ένταση τώρα από τον Άρη στη μεσαία γραμμή. Μάνταλος, Αριάγκα, Ρέλβας, Πίλιος. Όλα αυτά από αριστερά, όπως είπε η ΑΕΚ. Μάνταλος πίσω από τη μεσαία γραμμή, ζητάει κίνηση από τον Σταύρο Πίλιο. Η περιστροφή από τον Μάνταλο, θα περάσει δύο, θα περάσει και τον Μουκουντή. Θα παίξει με τον Ζούμπκοφ, ο οποίος είναι στον άξονα. Η κάθετη για τον Ρότα δεν ήταν καλή. Από τον Ζούμπκοφ. Ο Βέλιο γρήγορα με τα χέρια παίζει προς τον Φατιγκά. Ράφα Μέιρ. Κουαμέ στη μεσαία γραμμή. Προσπίση, ανοίγει προς τον Φατιγκά, τον οποίον βέβαια έχουν αφήσει δυναμίες. Πολύ κουρασμένος ο Φατιγκά, παρά η μπάλα πέρασε μπροστά του ακριβώς. Πλάγιο για την ΑΕΚ. Στο 89 ΑΕΚ Άρης 4-0 στη Φιλαδέλφια για την τρίτη αγωνιστική. Η ΑΕΚ έτσι αξιοποιεί και την απώλεια που είχε ο Ολυμπιακός στον Βόλο. Αυτή τη στιγμή είναι πρώτη στην βαθμολογία. Βέβαια τώρα είναι στα μόλις τρίτη αγωνιστική. Κάνα δεν έχει ολοκληρωθεί η ευκαιρία για την ΑΕΚ. Ζήνει το σου, το Βέλιο, την απόκρουση. Παραμένει το σκορ στο 4-0. Η κάθετη εξαιρετική από τον Βιτάλης όμως. Ο οποίος θα κλέψει στερα από το λάθος που θα γίνει. Σηκώνει κεφάλι, προσποίηση. Βρίσκει το Μάνταλο, ευκαιρία για την ΑΕΚ. Ο Ζήνει τώρα το 5-0 για τους κυτρινόμαυρους. Ο Βιτάλης πρωταγωνιστής και στις δύο περιπτώσεις. Πρώτα η κάθετη στον Ζήνει. Σε δεύτερο χρόνο η ανάκτηση. Προσποίηση ωραία από τον Ούγκρο Χαφ. Σπάει μέσα στην περιοχή στον Πέτρο Μάνταλο, ο οποίος παρεβάλλε για τον Ζήνη ακόμα ένα γκολ και για τον Αγγολέζο. 4 συνολικά τη φετινή σεζόν. Οι φόρ της ΑΕΚ πραγματικά λαμπούν στο ξεκίνημα 26-27. Βέβαια τα credit πρέπει να πάνε στον Βιτάλης και για την κάθετη στο πρώτο τεατέτ του Ζήνη με τον Βέλιο. Και για το πώς ανέκτησε, πώς έσπασε κυρίως το Μάνταλο, πάρε βάλε από τον Πέτρο Μάνταλο. Ο Ζήνη, ο οποίος ουσιαστικά προκαινής εστίας. 5-0. Ακούει το όνομα του Ζήνη. Ευρία επικράτηση για την ΑΕΚ στη Φιλαδέλφια. Φατιγκά. Ένα γκολ τιμής. Αψαξιοάρες λέγαμε λοιπόν η ΑΕΚ. Πάει κορυφή. Με 7 βαθμούς όσους έχει και ο Ολυμπιακός. Και οι δύο ομάδες από μία απώλεια. Ο Ολυμπιακός σήμερα στον Βόλο, η ΑΕΚ την περασμένη αγωνιστική στην Λεωφόρο. Βέβαια ακολουθεί και ο ΠΑΟΚ με 6 βαθμούς. Μάτς λιγότερο ο Πανετολικός. Μάτς λιγότερο, έχει κάνει το 2-2. Ο Άρης μένει στους 6 βαθμούς. Μετά το 2-2 το δικό του σήμερα ήταν. Υπάρχει ο Παναθηναϊκός βεβαίως. Ένα μάτς, μια νίκη. Το μάτς λιγότερο που είχε με την Κηφισιά θα γίνει μεσοβδόμαδα. Να δούμε τη φάση με τον Κοϊτά. Ξεκινήσει για τον Ζήνη. Ο Αριάγκα έξω από την περιοχή του Άρη. Ζούμπκοφ. Αριάγκα. Όλος ο Άρης σε διπλή ζώνη άμυνας. Μάνταλος. 30 λεπτά του εξτραχρόνου, τα διανύουμε.

0: απλή αλλαγή στο ξεκίνημα του δεύτερου μέρους επιχείρησε να γίνει πιο παραγωγικός, πιο επικίνδυνος, αλλά είδε μια ΑΕΚ από το 60 και μετά πραγματικά να πετάει φλόγες, να πετάει φωτιές. Σχεδόν κάθε επίθεση της ΑΕΚ μύριζε και γκολ. Στο 62 με τον Βάργα, το δεύτερο τέρμα σήμερα του Ούγκρου Χαφ. Στο 67 ο Μαρίν από assist του Μάγερ, δεύτερη assist σήμερα του Μάγερ, ο οποίος συνολικά έχει 6 στο πρωτάθλημα. Στη σεζόν συνολικά, με συγχωρείτε. Και ο Κοϊτάς στο 75 ο σκόρερ του 4-0 από την assist του Βιτάλης, για να έρθει στο 90 ο Ζήνη από την assist του Μάνταλου, βέβαια σε μια ενέργεια που φέρει την υπογραφή του Βιτάλης. Μετά την assist είχε και μια κομβική πάσα, καλή εμφάνιση από τον Βιτάλης. 5-0 λοιπόν, τελευταία δευτερόλεπτα στη Φιλαδέλφια. Ο Άρης ένα σουτ τώρα με τον Χόγκλα, μακρινό ήταν, δεν ανησύχησε τον Στρακώστα. Και τώρα το τελευταίο σφύριγμα από τον Αλέξανδρο Τσακαλίδη. ΑΕΚ Άρης στην Όλγουν Αρίνα, 5-0. Βάργα, Δις, Μαρίν, Κοϊτά και Ζήνη, η σκόρερ για την Ένωση, η οποία επιστρέφει στις νίκες στο πρωτάθλημα με ένα διαστήματα πολύ καλή εμφάνιση και πηγαίνει με εξαιρετική ψυχολογία την Τρίτη στην πρεμιέρα της στη League Face του Champions League. Από την άλλη, μια βαριά ήταν για τον Άρη, ο οποίος εν ώψη των υποχρεώσεων του στο κύπελο αλλά και στο ντέρμπι Θεσσαλονίκης με τον ΠΑΟΚ πρέπει γρήγορα να γυρίσει σελίδα. Τίποτα παραπάνω από τη Φιλαδέλφια. ΑΕΚ Άρης 5-0. Κώστα.
1: Σέντρα στον αγώνα με εύκολο και γρήγορο στοίχημα στο app της Big Win. Αγορές για κάθε λεπτό και αμέτρητες επιλογές. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Η ΑΕΚ λοιπόν ολοκλήρωσε το παιχνίδι με τον Άρη στο 5-0, με την χαρακτηριστική άνεση που μπορεί να μαρτυρήσει το τελικό σκορ και από το οποίο μπορεί να διαβάσει ο καθένας τον τρόπο με τον οποίο η Ένωση έφτασε σε αυτή την πολύ μεγάλη νίκη για να επιστρέψει στα θετικά αποτελέσματα και στο πρωτάθλημα. Χρειαζόταν και αυτή τη δεύτερη αντίδραση. Έβγαλε μεν και στο Superbet Κύπελλο Ελλάδος μια πρώτη αντίδραση για να δει και ο Νίκολιτς τους παίκτες του και την σωστή προσέγγιση τους, αλλά πολύ περισσότερο χρειαζόταν στο αμέσως επόμενο αγώνα πρωταθλήματος μετά από εκείνο το 1-1 με την Κηφισιά, και το έκανε με εμφατικό τρόπο, με εντυπωσιακό τρόπο η ΑΕΚ, λίγο πρωτού μπει σιγά σιγά στον χώρο των αστεριών και παίξει στη League Face του Champions League, το οποίο θα μας καλησπερίσει με την νέα εβδομάδα, και οι βραδιές μεσοβδόμαδα θα αποκτήσουν πλέον άλλο νόημα με την ΑΕΚ να είναι παρούσα στην League Face της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης. Κατευθείαν ο Γιώργος Τσακίρης είναι μαζί μας για να μας πει και τα δικά του συμπεράσματα από αυτή την εντυπωσιακή, αν μη τι άλλο νομίζω, Γιώργο μου, εμφάνιση και βραδιά για την ΑΕΚ, όπως ακριβώς θα έπρεπε μετά από το μάτς με την Κηφισιά.
3: Έτσι ακριβώς, Κώστα μου, καλησπέρα και από μένα, από την Νέα Φιλαδέλφεια, που σημαίνει κάπου πολύ πραγματικά ήταν το ζητούμενο, το μεγάλο, αν θες, για την ΑΕΚ σήμερα να βγάλει αντίδραση. Να βγάλει αντίδραση, γιατί αυτή δεν είναι, μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι απέναντι στο Νέσο Χρυσούπολης. Έπαιζε με μια ομάδα που είχε το απόλυτο λοιπόν στο πρωτάθλημα, μια από τις πέντε που ξεχωρίζουν από τη Super League, τον Άρη. Και έπρεπε να αποδείξει ότι μπορεί να βγάλει αντίδραση, να ξεπερνάει ότι ήταν μια κακή παρένθεση αυτές η γκέλα, πολύ μεγάλη, αλλά γκέλα με την Κηφισιά, και το έκανε με το πιο πιστικό τρόπο σε επίπεδο κυριαρχίας και αποτελέσματος σίγουρα, γιατί ακόμα και αυτό 5-0 για τον Άρη είναι κολακευτικό, η αλήθεια είναι, θα μπορούσε να ήταν πολύ μεγάλη το σκορ. Παρεμπιπτόντως δύο ομάδες της αλήθειας μέχρι στιγμής με αφιλαδέλφια, 9 τα κολλήπερ της ΑΕΚ, απίστευτο, 9-0. Πολύ πολύ σημαντικό και αυτό το γεγονός. Η ΑΕΚ δεν σβήνει, δεν κατεβάζει το πόδι στο φεγγάρι, αυτό από τη στιγμή. Κλείνω την παρένθεση και λέω ότι ήταν μια υπέροχη βραδιά. Τέτοια που κλείνει καλά και η ΑΕΚ, ξαναλέω, για να βγάλει την αντίδρασή της. Πριν το μάτι της Τρίτης με τη Λάστη να πάρει σούπερ ψυχολογία και αυτοπεποίθηση, να φτιάξει τον κόσμο της, ώστε να έρθει εδώ την Τρίτη και να φτιάξει μια καυτή ατμόσφαιρα για τους Αυστριακούς. Και βέβαια να εκμεταλλευτεί η γέλα του Ολυμπιακού, ενός βασικού ανταγωνιστή, προκειμένου να σβήσει αυτούς τους δύο κανόνες πρώτα από τη μία ομάδα από τις διώκτες ή από αυτές τις εδωφάντες που θέλουν να την γκρεμίσουν από την κορυφή. Το έκανε με έναν υπέροχο αρτίστα στο δεύτερο όπως είναι ο Λόβρο Μάγκερ, ο οποίος έκανε την πέμπτη του αρτίστα ήδη για τους συνόμαυρους και έκτη μετά στον Μαρίν. Την έκανε με τον εκπληκτικό Μπαρνάμπας Βάρκα, ο οποίος κατάφερε να πετύχει 3 γκολ, να μετρήσει τα 2, να φτάσει τα 6.

0: με την κινδυνόμενη Βαρέλα και τα πέντε το πρωτάθλημα. Είναι καταρχάς τον Κατσίνοβιτς, ο οποίος είχε μέτρη στις κακές επιλογές κάποιες στιγμές στο τέλος της επιλογής του, σε επίπεδο πάσα ή τελειώματος της φάσης, αλλά το έκανε ιδανικά στο πρώτο γκολ, σηκά στην βγάζει τον Λόβρο Μάγκερ, και ιδανικότερα στο δεύτερο γκολ, στην ασίστ δηλαδή που δίνει στο Μάγκερ, και έλυσε τη δύσκολη που θα φαινόταν να είναι, δεν έγινε ποτέ τέτοια εξίσωση του Άρη. Πολύ πολύ εύκολα η ΑΕΚ έφτασε αυτό το 5-0 που ξαναλύνει το Λεκτιστού για τον Άρη, είχε και άλλους πρωταγωνιστές. Ο Μάγκερ δικαίως αποθεώθηκε, όπως και ο Βάργκα, το ίδιο αξίζει όλη η ομάδα που τη χάνει τώρα τις αποθέσεις, αλλά πρέπει να σταθούμε και ξεχωριστά. Το σωστό Ρώτα, όσο και στην άμυνα Τσάκη δεν επέτρεψε πριν από μια φάση το 73 στον Άρη να γίνει απειλητικός, και εκεί από λάθος του Μαρίνου με τη δημιουργία ο Άρης, διαδοχικά δεν μπορούσε. Χάρη και στην πολύ καλή απόδοση των Χάφτη και του Μαρίνου, δηλαδή έξω ξέχωρα από αυτό το λάθος που έκανε, αλλά και του εκπληκτικού Μιχάλη σήμερα πάλι, ο οποίος είχε μια κακή παρέντευξη, ήταν καλό να δείξει και να βγάλει και ο ίδιος για τον εαυτό του αντίδραση. Ήταν πάρα πάρα πολύ σημαντικός και σήμερα για την ΑΕΚ, για ο Ούγγρος διεθνής δάσος. Πολύ πολύ καλή παράσταση για την Ένωση, κρατάει την πολύ μεγάλη νίκη με εμφαντικό αποτέλεσμα, τρόπο, κυριαρχικό ποδόσφαιρο, πρωταγωνιστές. Πολύ πολύ καλά τα μαντάτε για τον Μάρκο Νίκολιτς, όπως και το γεγονός ότι πήρε πράγματα και από όσους ήταν από τον Μπάγκο. Και από το Μάνταλο με ασίστ, και από το Ζήνι με γκολ, και από τον Κουρτά με γκολ. Πάρα πολύ καλά μαντάτε για τους κοινόμαδους που έχουν μπροστά τους πλέον να ασχοληθούν μόνο με το παιχνίδι με την Άσκη, που είναι στην πρεμιέρα του Champions League, στη League Pay. Αποθεώνεται η ομάδα που απαγορεί από τον κήπεδο, τώρα χειροκροτούν όλους τους φίλους που βρέθηκαν και σήμερα εδώ. Πολύ πολύ σημαντική λοιπόν νίκη, η οποία έχει πάρα πολλά πράγματα κρατήσει για ΑΕΚ, αλλά πρέπει να κλείσει η παρένθεση, γιατί τώρα αλλάζει το τσιπάκι και πάμε στον κόσμο των αστεριών.
1: Γιώργο Σακύρη, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για το σχόλιο σου επί από αυτό το 5-0 της ΑΕΚ κόντρα στον Άρη, και κατευθείαν στον Κώστα Κετσετζόγλου για να μας πει και εκείνος την άποψή του, τα συμπεράσματά του και το πόσο τελικά καλοδουλεμένη και ορθά βγάζοντας αυτό το πράγμα που πρέπει στο γήπεδο είναι η ΑΕΚ από τις 5 του Σεπτέμβρη. Καλησπέρα Κώστα.
2: Καλησπέρα. Εντάξει, είναι σίγουρα το βασικό της όπλο της ΑΕΚ είναι το πόσο δουλεμένη είναι από πέρυσι και συνεχίζει φέτος. Το θέμα ήταν ότι σήμερα είχε τη σωστή νοοτροπία, όπως τη νίκη και στον αγώνα με τον Ηρακλή, πριν το παιχνίδι με τη Λεύκη, πριν τη ρεβάνα με τη Λεύκη, και τώρα πριν τον αγώνα με τη ΛΑΣ. Αλλά η αλήθεια είναι ότι θέλουμε να δούμε τώρα και στο επόμενο εκτός έδρας, στα δύο μάλλον που ακολουθούν, με τον Αστέρα Τρίπολης και με τον Βόλο, την ίδια ανθρωπία, γιατί υπάρχει και το παιχνίδι της προηγούμενης Κυριακής στην Κηφισκιά. Σήμερα ήταν μια πάρα πολύ καλή. Στο πρώτο ημίχρονο κυριάρχησε σε όλο το ματς, αλλά το πρώτο ημίχρονο πραγματικά ήταν κυρίαρχη και περίμενα τουλάχιστον να δημιουργήσει 2-3 ακόμη μεγάλες ευκαιρίες για να πετύχει άλλο ένα γκολ. Νομίζω ότι δικαιούταν στο πρώτο ημίχρονο ένα γκολ ακόμη. Βρήκε αυτό το φανταστικό γκολ με την κάθετη του Γκάτσι και την μπάσα αυτή του Μάγερκο, ο οποίος πραγματικά είναι μετά από χρόνια πάλι έκρηχε ένα παίχτη που περιμένει να πάει μπάλα στα πόδια του και προσπαθεί να μαντέψει να κάνει, και είναι πάρα πολύ δύσκολο να το βρεις. Αλλά είναι αυτό το περιμένεις κάτι πάντα όμορφο και σχεδόν πάντα γίνεται. Το δεύτερο μήνυμα η ΑΕΚ δεν πήγε καλά, αλλά εκεί πραγματικά έδειξε χαρακτήρα πρωταθλήτριας. Στο καλό διάστημα του Άρη πέτυχε η ΑΕΚ 2 γκολ χωρίς να δεχτεί φάση. Για μένα το πιο σημαντικό είναι αυτό, ότι δεν δέχτηκε φάση στο καλό διάστημα του Άρη, από την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου μέχρι να γίνει το 2-0. Βρήκε το 2-0 από τη σέντρα του Γκατσίνοβιτς και τη κεφαλιά του Βάρκα που σκοράρει για πέμπτο συνεχόμενο παιχνίδι. Και μετά με το άλλο γκολ του Βάρκα καθάρισε το ματς. Άλλη μια ασίστ του Μάγκερ. Στο τέλος θα μπορούσε να πάρει και μεγαλύτερη διαστάση στο σκορ. Ο Άρης ήταν μια ομάδα που προσπάθησε να παίξει ποδόσφαιρο, αλλά πάρα πολύ ευάλωτος αμυντικά, και όταν είσαι ευάλωτος αμυντικά απέναντι σε αυτή την ομάδα με αυτούς τους παίκτες, αυτούς τους δημιουργούς, αυτούς τους εκτελεστές, είναι πάρα πολύ δύσκολο να την γλιτώσεις. Τελείωσε το μάτι με αυτό το θριαμβευτικό 5-0 σε τρία μάτια στη Νέα Φιλαδέλφια, μεγάλα μάτια, με τη Λεύσκη, με τον Ηρακλή, εντάξει, και με τον Άρη που είναι η πέμπτη ομάδα. Έχει βάλει σύνολο 13 γκολ. Είναι ένα εντυπωσιακό νούμερο. Παίζει ωραίο ποδόσφαιρο. Ευχαριστεί τον κόσμο εδώ στη Φιλαδέλφεια. Και τώρα πρέπει να μαζέψει δυνάμεις για το παιχνίδι της, της Τρίτης. Ένα επίσης μπάσκετ παιχνίδι. Ίσως το μόνο μπάσκετ. Το μόνο παιχνίδι τέλος πάντων που θα είναι φαβορί στη League Face, στη Champions. Πρέπει να το πάρει αυτό το παιχνίδι την Τρίτη. Είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Θεωρούμε μια παρένθεση το παιχνίδι με την Κηφισιά. Περισσότερο έχει να κάνει με την υποτροφία της ομάδας και με την προσέγγιση του παιχνίδι. Το καλό είχε μείνει στο Champions League. Σήμερα δεν ήταν στο Champions League, ήταν εδώ και έκανε αυτό που έπρεπε. Έφεσε και τον Ολυμπιακό που είχε την απώλεια με την ευκαιρία να πω και να συζητώ περαστικά στον Ελκαμπή. Ένας πολύ μεγάλος παίκτης και για μένα και πολύ καλός άνθρωπος. Δεν το λέω σήμερα, το έχω πει και άλλες φορές. Ένα κόσμημα για το ποδόσφαιρό μας. Του εύχομαι ταχύ ανάρρωση και μακάρι να μην συμβαίνουν τέτοια πράγματα για κανένα παιδί που παίζει ποδόσφαιρο, γιατί λέμε συνέχεια για τους ποδοσφαιριστές, για τα χρήματα που παίρνουν και για αυτά, αλλά ορίστε έρχονται κάτι τέτοιες στιγμές και που βάζουν τις καριέρες σε άλλα μονοπάτια πάρα πολύ δύσκολα. Του εύχομαι υπομονή, δύναμη, πίστη, γιατί είναι ένας άνθρωπος που έχει πίστη μέσα του, το δείχνει πάντα και να επιστρέψει έστω να το πιο γρήγορα. Αυτά.
1: Ωραία. Κώστα και Τζόγλου, να σε ευχαριστήσουμε και εσένα πάρα πολύ για το δικό σου σχόλιο επί από αυτό το 5-0 της ΑΕΚ με τον Άρη στη Νέα Φιλαδέλφεια.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Όλοι μαζί συγκεντρώνουμε σχολικά είδη. Τσάντες, τετράδια, κασετίνες, μαρκαδόρους, στυλό για τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι σας περιμένουμε στον Πειραιά, στην πλατεία Κοραή, μπροστά στο Δημαρχείο, στο Μαρούσι, στο Νισάπ, κάτω από τη γέφυρα, στην Αγία Παρασκευή, στην ομώνυμη πλατεία, στη Γλυφάδα, στην πλατεία Γλυφάδας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Περιστέρι, στην πλατεία Περιστερίου, μπροστά στο Δημαρχείο. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις πολύτεκνες οικογένειες.
3: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

Εδώ είμαστε λίγα λεπτάκια μετά τις 11. Big Wins Sport FM 94,6 με ολοκληρωμένες πλέον τις δύο αναμετρήσεις της ημέρας για την τρίτη αγωνιστική της Στοίχημαν Super League. Βόλος Ολυμπιακός στο 1-1 και ΑΕΚ Άρης στο 5-0. Επαναλαμβάνω, ο Βάργκας στο 11, το 62, ο Μαρίν στο 67, ο Κοϊτάς στο 75 και ο Ζήνης στο 90 τα τέρματα για την Ένωση που επέστρεψε στις νίκες μετά το 1-1 με την Κηφισιά και λίγες μέρες πριν από την έναρξη των υποχρεώσεών της για τη League Face του Champions League.

0: Ας δούμε λίγο γρήγορα τι συμβαίνει και στην υπόλοιπη Ευρώπη και τι σκορ ή αποτελέσματα έχουμε. Το Nice Leman είναι στο 1-1 στο 65ο λεπτό για το πρωτάθλημα Γαλλίας. Το 0-2 η Brest απέναντι στη Χαύρη, η οποία παίζει και με παίκτη λιγότερο. Οπότε κάπως πιο εύκολα τα πράγματα για την Brest εκεί. Για τη Γερμανία δεν έχουμε κάτι. Η Ισπανία είναι στο 1-1 το Villarreal La Coruña. Το τελευταίο χρονικά παιχνίδι για σήμερα. Η Αταλάντα προηγείται στη Ρώμη 1-0 απέναντι στη Ρώμα, με τον γκολ να έρχεται πριν από λίγα λεπτά με τον Έντερσον, ο οποίος με ένα πολύ πολύ δυνατό σουτ κατάφερε να ανοίξει το σκορ για την ομάδα από το Μπέργαμο, στο τελευταίο επίσης χρονικά παιχνίδι της Σεριά για απόψε. Αλλά πάμε να συνεχίσουμε λίγο τον σχολιασμό των αναμετρήσεων στοίχημαν Super League. Καλησπερίζω τον Μιχάλη Τσόχο. Γεια σου Μιχάλη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Προφανώς θα ξεκινήσω από το πολύ δυσάρεστο γεγονός του Βραδιάς, που είναι ο τραυματισμός του Αγίου Μπελκαμπή. Ένας πολύ σοβαρός τραυματισμός, μια πολύ άτυχη στιγμή, όπου δεν είναι από κάποιο χτύπημα, είναι από το κορμί του τραυματοφύλακα του Βόλου, ο οποίος άθελα πέφτει πάνω στο πόδι του Ελκαμπή και το τσακίζει ο Σιαμπάνης εντελώς άθελά του. Φαντάζομαι έχει επιβεβαιωθεί ότι είναι, φάνηκε και από την τηλεοπτική μετάδοση, ότι είναι κάταγμα στην κνήμη, δεν ήταν ψηλά το γόνατο, ήταν πιο χαμηλά. Άρα μιλάμε για έναν πολύ σοβαρό τραυματισμό. Δεν ξέρω αν έχουν δοθεί οι πρώτες εκτιμήσεις, αλλά μιλώντας με έναν γιατρό, μπορώ να επικαλεστώ και το όνομά του, κύριο Επισκοπάκη, μου είπε ότι σε αυτές τις περιπτώσεις συνήθως είναι 5 με 6 μήνες να επιστρέψει στις προπονήσεις. Οπότε μιλάμε για έναν πάρα πολύ σοβαρό τραυματισμό. Ήταν σίγουρα σοκαριστικό για τον Ολυμπιακό. Καταλαβαίνω αυτό που είπε ο προπονητής του. Ότι δηλαδή η ομάδα επηρεάστηκε πάρα πολύ στο δεύτερο ημίχρονο. Ήταν και πολύ, κατάλαβα, δύσκολη στιγμή, γιατί ο Ελκαμπή ήταν στα αποδυτήρια της ομάδας όταν οι παίκτες γύρισαν από το ημίχρονο στην ανάπαυλα. Οπότε έζησαν και αυτό το σοκ της προσπάθειας να του προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες και να του απαλύνουν τον πόνο. Και αυτό σοκάρε ακόμα περισσότερο τους προσφέρειστες του Ολυμπιακού, στο σημείο που έφτασε ο προπονητής του Ολυμπιακού να τους ρωτήσει αν κάποιοι αισθάνονται ψυχολογικά αν μην μπορεί να βγουν στο δεύτερο ημίχρονο για να παίξουν ποδόσφαιρο. Το απάντησαν όλοι ότι θέλουν να βγουν, αλλά ήταν φανερό ότι ήταν επηρεασμένοι. Ανεξάρτητα τώρα από αυτό, που δεν ξέρω πόσο μπορείς να το βγάλεις από την κουβέντα ή όχι, γιατί πραγματικά υπάρχει σημαντική διαφορά στην απόδοση του Ολυμπιακού στο πρώτο ημίχρονο με την απόδοση του Ολυμπιακού στο δεύτερο. Ο Ολυμπιακός στο δεύτερο ημίχρονο ήταν πολύ προβληματικός. Okay, μπορεί να δέχεται την ισοφάριση από ένα λάθος επί της ουσίας, αλλά ούτε όσο απειλητικός θα ήθελε ήταν, ξανά έγινε απειλητικός μετά το 1-1 επί της ουσίας στο δεύτερο ημίχρονο. Δεν ήταν όπως θα ήθελε να είναι ο προπονητής του, αλλά ξαναλέω, δεν ξέρω κατά πόσο μπορούμε να κάνουμε κουβέντα για την μείωση της απόδοσης του Ολυμπιακού στο δεύτερο ημίχρονο, μετά τα ότι είναι ανεξάρτητο μετά όσα συνέβησαν με τον
0: Ξέρεις, μπορεί να ακούγεται και υπερβολικό αυτό στον υπόλοιπο κόσμο, αλλά πραγματικά, αν προσπαθήσει κανείς να βάλει τη θέση του στη θέση των παικτών, με το πόσο άνετα πλέον βάζεις τα πόδια σου σε διεκδικήσεις, σε κόντρες, σε οτιδήποτε, και το τι έχεις ακριβώς στο κεφάλι σου με την εικόνα αυτή που είδες νωρίτερα με τον Ελκαμπή, μπορεί να καταλάβει εύκολα κάποιος πόσο αλλάζει.
1: Λοιπόν, ήταν πολύ σοκαριστική εικόνα για να καταλάβει ο κόσμος. Ας δει τη φωτογραφία του Τζίλου, αν δεν έχει δει το πλάνο.
0: Σωστά.
1: Του διαιτητή της αναμέτρησης δηλαδή, ο οποίος κυριολεκτικά, όχι μεταφορικά, τραβάει τα μαλλιά του, γιατί πηγαίνει, πλησιάζει προς τον Ελκαμπή για να δει τι κατάσταση είναι και να χρειάζεται πρώτη βοήθεια, και με το που βλέπει τον πόδι του Ελκαμπή φεύγει από εκεί μη αντέχοντας το θέαμα, τραβώντας τα μαλλιά του και κάνοντας νόημα να μπουνει για τρίτο Ολυμπιακό στον αγωνιστικό χώρο. Όσον αφορά το μάτι της ΑΕΚ, έχω ξαναπεί πάρα πολλές φορές, έχουν συζητήσει στις πρωινές εκπομπές με τον Βάιο, που κατά την άποψή μου είναι πολλοί λόγοι για τους οποίους μπορεί να υποθέσει ότι η ΑΕΚ είναι φαβορή για την κατάκτηση του φετινού αθλήματος, αλλά για μένα ο βασικότερος όλων είναι η ευχέρεια η οποία έχει αυτή η ομάδα στους κοράδες, κυρίως η center forward της. αυτό στο ελληνικό πρωτάθλημα είναι πάρα πολύ μεγάλο πλεονέκτημα. Ακόμα και καλές ομάδες να βρεις, όταν έχουν τέτοια ποιότητα οι εκτελεστές σου, ακόμα και τις άμυνες να βρεις, έχεις την πεποίθηση ότι θα βρεις ένα γκολ. Για παράδειγμα, ας πούμε, το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε και η ΑΕΚ δεν ήταν καλά πρώτα 15-20 λεπτά. Δεν το μάθετε και ο Νίκολετς στην δηλώση ότι αν εξαιρέσει μερικά λεπτά στην αρχή του δεύτερου ημιχρόνου,

0: τρόπο να κάνει μια επίθεση και να βρει ένα γκολ. Αν ο Άρης δεν φτάσει στην ισοφάριση φυσικά γρήγορα. Το καταλάβαινες από τον τρόπο με τον οποίο έγινε στο χώρο, το καταλάβαινες από τα κέφια που είχαν από τους φοιτητές της, το καταλάβαινες από την ποιότητα του Μάγκερ, ο οποίος άπλωνε το παιχνίδι με καταπληκτικό τρόπο. Έχει κάνει τρομερό μάτσο ο Κροάτης. Και έχουμε ξαναπεί πάρα πολλές φορές ότι αυτός ήταν ένας καλλιτέχνης της μπάλας. Αν είχαμε μια αμφιβολία για το όταν ήρθε, η μόνη διαφορία που είχα εγώ με τους ρεπόρτερ της ΑΕΚ, που έλεγαν ότι έχει έρθει για να παίξει θέση του Πινέδα.
1: Αυτό θα σου έλεγα τώρα, ότι ψάχναμε τον αντιπινέδα και τελικά αυτός είναι ένας τόσο ελαφρύς
0: αυτό και... Αυτό εγώ να παίξει αυτή τη θέση. Ναι. Δηλαδή, ξέρω εγώ, μπορεί να παίξει αυτή τη θέση σε πάρα πολύ εύκολο εντός έδρας μάτς. Ο Μάγερ μου βέβαιος ότι θα παίζει με αυτόν τον τρόπο που παίζει ο Νίκολιτς σαν ακραίο δεκάρι, για να το πω έτσι να συνοηθούμε, όπως και ακριβώς παίζει. Γιατί κάτι καταπληκτικά πράγματα στο παιχνίδι του, αλλά δεν έχει τις εντάσεις που θέλει να έχει ο κεντρικός του χάφου ο Νίκολιτς. Γι' αυτό έλεγα ότι δεν θα παίξει στον άξονα και θα παίξει στα άκρα. Και δεν είχα και καμία αμφιβολία για την ποιότητά του. Μιλάμε για έναν ποδοσφαιριστή που έχει παίξει στο υψηλότερο επίπεδο και έχει κάνει διαφορά τώρα, όχι πριν μερικά χρόνια. Και έψαχνα τον καλό του αυτό στην Bundesliga, για παράδειγμα. Και μάλιστα με μια ομάδα στην οποία υποβάθηκε την περσίνη σεζόν. Όταν έχεις έναν τέτοιο δημιουργικό χαφ και όταν έχεις τέτοιους εκτελεστές σαν τον Βάργκα, σαν τον Γιώβιτς μέσα στον αγωνιστικό χώρο, που δεν είναι οι μόνοι καλοί εκτελεστές, αλλά το λέω γιατί 8-10 φορές αυτοί αγωνίζονται ως βασικοί, τότε τα πράγματα γίνονται πολύ πιο εύκολα για σένα. Μετά το 2-0 η ΑΕΚ έχει δώσει ένα ρεστάλ. Εδώ δεν επιτρέπεται η κατάρρευση του Άρη. Ακούω όλα όσα είπε ο Μιχάλης Γρηγορίου μέχρι το 2-0. Δεν καταλαβαίνω γιατί με τέτοια άφηση αμαρτιών είπε μετά το 2-0. Ξέραμε ότι δεν μπορούσαν, ξέραν τα παιδιά δεν μπορούσαν να πάρουν κάτι. Οπότε μας είπε ότι ήταν περίπου φυσιολογικό αυτό που συνέβη. Δεν είναι φυσιολογικό, άμα δέχεις το δεύτερο γκολ στο 65 να φεύγεις από το γήπεδο. Ο Άρης θα μπορούσε, έχει πάθει ήδη μεγάλο στραπάτσο. Τον όποιο ενθουσιασμό είχε προκαλέσει οι δύο πρώτες αγωνιστικές του φίλου του, τον έχασε σήμερα. Αλλά θα μπορούσε να έχει πάθει χειρότερο. Από σύμπτωση ή από εκατοστά, το μάτι δεν τελείωσε 7 ή 8-0. Ναι. Οπότε δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορούσε να πει ο προπονητής ότι μετά το 2-0 ξέραμε ότι δεν μπορούσαμε να πάρουμε κάτι από το μάτι. Οπότε φυσιολογικά έπεσε πολύ η ψυχολογία. Στο ποδόσφαιρο η ψυχολογία είναι κάτι φυσιολογικό να πέφτει, αλλά η τέτοια παρέτηση από κάθε προσπάθεια μέσα στον αγωνιστικό χώρο για μισή ώρα δίνει τη δυνατότητα στον αντίπαλο να κάνει ό,τι θέλει και κινδυνεύει να πάθεις τόσο μεγάλη ζημιά όσο αυτή που έβαλε ο Άρης και ακόμα μεγαλύτερη θα αποκτούσε ιστορικές διαστάσεις. Ξαναλέω, ένα πέναλτι για εκατοστά δεν δόθηκε τέλειο στο ψάιτ, ένα γκολ που σημείωσε ο Βάργκα για χιλιοστά δεν μέτρησε. Δύο-τρεις άλλες πολύ μεγάλες χαμένες ευκαιρίες σε ΑΕΚ το τελευταίο ημίωρο. Ένα μάτς τελείωσε 5-0, ξαναλέω πάρα πολύ εύκολα να μπορούσε να τελειώσει 7-8-0 και να μην μπορεί να το διαχειριστεί τώρα ο Άρης και ο προπονητής του. Είναι πολύ, πολύ προβληματική εικόνα του Άρη μετά το 2-0. Έφυγε από το γήπεδο. Δεν είναι συμπεριφορά ομάδας που διεκδικεί οτιδήποτε στο πρωτάθλημα. Όχι, όσο μάλλον για τον Άρη που κάνει όνειρα για είσοδο στην τετράδα, στην πρώτη τετράδα της βαθμολογίας.
1: Μάλιστα. Ωραία, Μιχάλη. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
0: Χαίρετε.
1: Και για το δικό σου σχόλιο. Να είσαι καλά. Καλό βράδυ στον Μιχάλη Τσόχο. Και κατευθείαν η μπάλα θα πάει στα πόδια του Κώστα Ψάρα, τον οποίο καλησπερίζω για να σχολιάσουμε και μαζί τα δύο παιχνιδάκια. Γεια σου, Κώστα. Καλησπέρα.
2: Γεια σου, Κώστα. Μου τι κάνεις?
1: Καλά, καλά, φίλε. Πώς είσαι?
2: Εντάξει. Δεν είναι μια ευχάριστη μέρα, νομίζω. Σωστά. Γενικά για τους φιλάθλους. Νομίζω ότι ακόμα είναι παγωμένοι. Γενικά και κάποιοι που έχουν, ξέρεις, και λίγο ευαισθησίες στα αυτά που βλέπουν σε τραυματισμούς και τέτοια, φαντάζομαι ότι πέρασαν ακόμα χειρότερα από όλο αυτό. Εντάξει, τώρα το ανόητο περαστικά και να γυρίσει σύντομα δυνατός ο Ελκαμπή, νομίζω ότι βγαίνει πολλούς ανεξαρτήτως τι υποστηρίζουν, τι δεν υποστηρίζουν. Προφανώς και καταλαβαίνουμε ότι είναι σημαντικό, πολύ σημαντικό στοιχείο και για την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τον Βόλο. Αλλά αν φύγουμε από αυτό, γιατί νομίζω ότι έχει συζητηθεί και θα συζητηθεί αρκετά και το είπε και ο Μεντιλίμπα, δεν είναι δικαιολογία, είναι μια πραγματικότητα. Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός έδειξε την εικόνα μια ομάδα να πάρουμε το πρώτο

0: ημίχρονο μέχρι να φτάσουμε εκεί, μιας ομάδας που ακόμα γνωρίζεται ο ένας με τον άλλον. Και αυτό θα είναι μια διαδικασία η οποία δεν ξέρω πώς θα κρατήσει. Ο Ολυμπιακός έχει αλλάξει πολύ. Πέρυσι έχει βάλει πολύ ποιότητα στο ρόστερ του, ναι, αλλά αυτή η ποιότητα για να βγει χρειάζονται συνεργασίες, χρειάζεται χημεία και τούτη την ώρα δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Πρώτον, στο Ολυμπιακό θα ασχοληθεί πολύ με το Ντάνι Γκαρθία πάλι και όχι η Πουέρτα. Ο Πουέρτα είναι πολύ λίγες μέρες στον Ολυμπιακό και μάλλον αυτή τη στιγμή του Μεντλίμπα. Ο Ντάνι Γκαρθία νομίζω ότι στο πρώτο ημίχρονο ήταν και από τους
1: καλύτερους. Κώστα μου, αν μπορείς λίγο να κουνηθείς κάπου, να σε πιάνουμε λίγο καλύτερα με το σηματάκι για να σε ακούμε καθαρά.
0: Προσπαθήσω. Ναι, ναι. Σε εξωτερικό χώρο είμαι κιόλας, αλλά μάλλον δεν πιάνει. Λοιπόν, έλεγα λοιπόν ότι ο Ντάνι Γκαρθία προφανώς είναι ένα θέμα για τους φίλους του Ολυμπιακού. Στο πρώτο ημίχρονο ήταν από τους καλύτερους παίκτες του Ολυμπιακού. Η επιλογή του με τη Λίμπαρ φαντάζομαι ότι έχει να κάνει με τη χημεία της ομάδας του. Και ότι αυτό ήθελε να έχει στο παιχνίδι. Δεν το βγήκε, δεν το βγήκε καθόλου. Από τους σημείους του LB στο
1: δεύτερο μήκρο. Δεν μας βοηθάει. Ναι. Όχι, όχι, τον χάνουμε τελείως τον Κώστα Ψάρα. Να προσπαθήσουμε μήπως να τον ξαναπάρουμε. Δεν ξέρω, Κώστα, μας ακούς?
0: Εγώ σε ακούω, εγώ σε ακούω. Εσύ δεν με ακούς.
1: Τώρα σε ακούμε κανονικά, τέλεια.
0: Ωραία, ωραία. Ας ελπίσω ότι θα μείνω εδώ και ότι εδώ έχει σήμα.
1: Τέλεια.
0: Λοιπόν, έλεγα λοιπόν ότι από τη στιγμή που γίνεται ο τραυματισμός, που υπάρχει ο τραυματισμός στο Ελκαμπή στο δεύτερο ημίχρονο, ο Ολυμπιακός φαίνονται οι παίχτες του ότι δεν έχουν διάθεση να παίξουν. Λίγο αργότερα έρχεται και άλλος τραυματισμός. Εκεί αρχίζει προφανώς και υπάρχει ο φόβος για όλους. Ο Βόλος είναι μια ομάδα που έχει δύο-τρεις πολύ ποιοτικούς ποδοσφαιριστές. Προφανώς αν δεν γινόταν αυτό το λάθος δεν ξέρει κανείς αν θα έβρισκε γκολ ο Βόλος. Πάντως είναι ένα μάτς που νομίζω δεν θα αναλυθεί πολύ από τον Ολυμπιακό. Είχε πολλές ιδιαιτερότητες και έχει μια την πρώτη απώλεια βαθμών στο πρωτάθλημα. Τώρα το βραδινό παιχνίδι νομίζω ότι επιβεβαιώνει ότι η πιο έτοιμη ομάδα από όλες είναι η ΑΕΚ. Ανεξαρτήτως αν μιλάμε για τις ομάδες που θα διεκδικήσουν το πρωτάθλημα ή αν μιλάμε για τους πιο κάτω. Οποιαδήποτε ομάδα και να δούμε στην Ελλάδα, δεν νομίζω ότι θα βρούμε πιο έτοιμη ομάδα από την ΑΕΚ. Ανεξάρτητα που πριν από μία εβδομάδα έκανε μία γκέλα με την Κηφισιά, ναι, ήταν το χειρότερο του παιχνίδι. Αλλά είναι η πιο έτοιμη ομάδα. Αν δούμε την ενδεκάδα της, είναι 9 ποδοσφαιριστές που ήταν και πέρυσι στο ρόστερ. Οπότε γνωρίζονται πάρα πολύ καλά. Έχει βάλει ποιότητα στο ρόστερ η προσθήκη του Μάγερ. Ξέραμε ότι είναι σημαντική. Νομίζω ότι είναι και το πρώτο μάτς που το βλέπουμε σε τόσο μεγάλη έκταση πόσο σημαντική είναι η ενίσχυση με τον Μάγερ. Τα center four όσο συνεχίζουν να σκοράρουν με τέτοιο ρυθμό, η ΑΕΚ νιώθει πολύ άνετα, όλοι νιώθουν πολύ άνετα και ο Νίκολιτς νιώθει πολύ άνετα. Και το καταλαβαίνουμε από το σημείο του παιχνιδιού που κρίνεται το μάτς, στο 2-0. Εκεί ο Άρης έχει καταφέρει σε 15 λεπτά να εμφανίσει ένα λίγο καλύτερο πρόσωπο από αυτό που είχε στο πρώτο ημίχρονο. Έρχεται όμως μια στιγμή ποιότητας του Γκατσίνοβιτς, μια στιγμή ποιότητας του Βάργκα και από εκεί και μετά δεν υπάρχει παιχνίδι για τον Άρη. Άρη κάνει ό,τι θέλει, θα μπορούσε να έχει ανοίξει πολύ το σκορ. Προφανώς αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα για τον Άρη, γιατί καλό είναι να σταθούμε και σε αυτόν, γιατί τα δύο πρώτες αγωνιστικές μας είχε αφήσει πολύ καλές εντυπώσεις. Προφανώς και δεν υπάρχει κάποια καταστροφή, αλλά είναι μια ήττα βαριά και σε αντίδραση η μία
1: δεν τον ακούμε καθόλου.
0: Καλύτερο σκορ από αυτό, γιατί αν δεν κάνω λάθος πρέπει να έχουμε να δούμε τέτοιο σκορ σε ΑΕΚ Άρης 25-26 χρόνια. Οπότε δεν είναι καθόλου συνηθισμένη η εικόνα αυτή. Η ΑΕΚ ήταν το φαβορί πριν ξεκινήσει το πρωτάθλημα ως πρωταθλήτρια. Νομίζω ότι επιβεβαιώνει στις πρώτες αγωνιστικές ότι είναι η πιο έτοιμη ομάδα και μάλλον και το μεγαλύτερο φαβορί.
1: Και νομίζω ότι αυτό που δείχνει η ΑΕΚ, παιδί μου, είναι ότι παίζει πολύ πιο άνετα από όλους τους υπόλοιπους με την μπάλα κάτω. Δηλαδή θα κινηθεί κάθετα η μπάλα, θα περάσει ανάμεσα στα κορμιά και ανάμεσα από τις γραμμές και θα το κάνει με αποτελεσματικότητα, γιατί υπάρχουν ήδη εκεί οι συμπαίκτες που πρέπει να υπάρχουν για να γίνουν αποδέκτες της μπάλας, αλλά είναι λες και βγάζει αποτέλεσμα κάθε ενέργειά τους. Κάτι το οποίο ούτε από τον Ολυμπιακό το έχουμε δει, ούτε από τον ΠΑΟΚ το έχουμε δει. Ο Παναθηναϊκός το ψιλοδουλεύει, γιατί είναι αυτή η φιλοσοφία του Νίστρουπ, αλλά επίσης κάπου τα εμπόδια σταματάνε αυτές τις προσπάθειες. Αυτό που κάνει η ΑΕΚ της βγαίνει πάρα πολύ σωστά μέχρι τώρα.
0: Νομίζω ότι είναι η απόδειξη του τι σημαίνει δουλεμένη ομάδα, τι σημαίνει ομάδα η οποία γνωρίζει τι πρέπει να κάνει ο ένας και ο άλλος όταν έχει την μπάλα στα πόδια. Μια ομάδα η οποία ακόμα και όταν βρίσκει κλειστές άμυνες έχει τρόπους να επιτεθεί. Πέρσι είχε πολύ τις τιμένες μπάλες και φέτος τις έχει και θα τις έχει στο παιχνίδι της. Αλλά φέτος βλέπουμε και διαφορετικά πράγματα. Βλέπουμε πολύ περισσότερη δημιουργία σε open play για την ΑΕΒ, γιατί ενίσχυσε κιόλας το ρόστερ της, γιατί έβαλε το Μάγερ, έβαλε το Βιτάλης, παίχτες οι οποίοι είναι πολύ ποιοτικοί με την μπάλα, και όλο αυτό της δίνει φοβερή ψυχολογία στα πάντα. Ακόμα και σε αμυντικές μεταβάσεις που βλέπεις ότι υπήρχαν 2-3 μες στο μάτι, δεν ήταν καλές. Έβλεπες όμως ότι οι ποδοσφαιριστές, έχοντας την ψυχολογία, ακόμα και ο ένας έκανε την υπέρβαση. Πήγαινε ο Πήλιος σε φάση που ήταν δύο του Άρη και ένας αυτός και έκλεβε την μπάλα. Mm-hmm. Το έκανε ο Μουκουντή, το έκανε ο Ρέλβας. Όλο αυτό μέσα από το μάτς σου δίνει ψυχολογία και αυτό είναι το μεγάλο όπλο, θεωρώ, της ΑΕΚ, ότι μπορεί εύκολα να ανοίγει τις άμυνες και αυτό γενικά ανεβάζει όλη την ομάδα. Αν υπάρχει ένα θέμα στην ΑΕΚ, αν θα υπάρξει ένα θέμα στην ΑΕΚ, είναι το μικρό ρόστερ κυρίως στην άμυνα. Εκεί που οι επιλογές είναι πολύ πολύ συγκεκριμένες σχεδόν σε όλες τις θέσεις της άμυνας. Αυτό είναι το θέμα της. Αν καταφέρει να το διαχειριστεί, νομίζω ότι έχει δρόμο καλό μπροστά της.
1: Κώστα μου, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ και για το δικό σου σχόλιο για τα σημερινά παιχνίδια της Στοίχημαν Super League.

0: Συνεχίζουμε και περνάμε από τον Κώστα Ψάρα στην Έλενα Παπαδοπούλου για να συζητήσουμε και μαζί της τα δύο παιχνίδια και την πολύ άτυχη στιγμή φυσικά με τον Αγιού Μπελκαμπή. Γεια σου Έλενα μου, καλησπέρα.
1: Γεια σου Κωστή μου, τι κάνεις,
0: πόσα χρόνια έχουμε βρεθεί μέσα σε αυτόν τον αέρα, ισχύει.
1: Σε αυτόν τον αέρα πάνε πάρα πολλά χρόνια. Είσαι καλά?
0: Είμαι πάρα πολύ καλά, δόξα τω Θεώ, εσύ πώς είσαι?
1: Ωραία, ωραία, μια χαρά τώρα, έβλεπα και εγώ τα μάτς. Θα ξεκινήσω από το χρονικά τελευταίο. Αν και εντάξει, η είδηση είναι άλλη, αλλά θα ξεκινήσω στο χρονικά τελευταίο, γιατί η αλήθεια είναι νομίζω ότι πρέπει να σταθούμε και λιγότερο. Και η εικόνα είναι να είχα χίλια μάτια, την ΑΕΚ να βλέπω. Κάπως έτσι νομίζω ήταν η σημερινή βραδιά. Ήτανε μονόλογος. Δεν φάνηκε από την αρχή ότι θα πάει έτσι το παιχνίδι. Εννοείται ότι το γρήγορο γκολ απελευθέρωσε τους ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ και μπήκανε και με την ένταση που μπαίνει πάντα στη Νέα Φιλαδέλφεια. Αλλά φαινόταν ότι ο Άρης βρίσκει μετά το 20 λεπτό και στα τελευταία λεπτά του πρώτου ημιχρόνου, φάνηκε να ισορροπεί το μάτς, όπως και στην αρχή του δεύτερου ημιχρόνου, αλλά μετά το 62 και όταν έγινε το 2-0 κατέρευσε ο Άρης. Η ΑΕΚ έβγαλε όλες τις αρετές. Νομίζω δηλαδή αυτό είναι μια εικόνα, και γι' αυτό και ο Νίκολης δεν είχε στην πραγματικότητα πολλά να πει για το αν είναι το τέλειο ποδόσφαιρο. Είναι... Για μένα είναι αυτό, ρε παιδί μου, είναι ένα δείγμα μέλλοντος, του παρόντος, ακόμα και η χρονική στιγμή στην οποία η ΑΕΚ παρουσιάζεται τόσο έτοιμη είναι εντυπωσιακό.
0: Ξέρεις, κάποιος θα έλεγε, ρε παιδί μου, το ανέφερε και ο Μιχάλης Τσόχος νωρίτερα, ότι θα πρέπει να μαζέψει τώρα δυνάμεις για την έναρξη της League Fest Champions League, αλλά ο τρόπος με τον οποίο ήρθε αυτό το 5-0 και το διασκεδαστικό κομμάτι της αναμέτρησης, δεν σε κάνει να σκεφτείς ότι, κοίτα να δεις, παιδί μου, θα μπορούσαν και να ρίξουν ταχύτητα ή θα μπορούσαν να πατήσουν λίγο το φρένο και να μην τρέξουν τόσο και να μην κουραστούν τόσο. Δεν σου άφησε αυτή την εντύπωση αυτή η ΑΕΚ με τον τρόπο που έφτασε σε αυτό το 5-0.
1: Αλήθεια είναι αυτό, και γενικά έχω πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη στον τρόπο που μεταχειρίζεται την ψυχολογία των ποδοσφαιριστών του ο Μάρκο Νίκολιτς. Νομίζω δηλαδή ότι τους είχε κινητροποιήσει πάρα πολύ σε σχέση με το παιχνίδι κόντρα στην Κύφσια, ότι αυτό ήταν μια παρένθεση και δεν μπορούν να παίζουν έτσι στο πρωτάθλημα ανεξαρτήτως τι θα κάνουν στην Ευρώπη. Δεν ξέρω, και θα ήταν λάθος να πούμε αυτό είναι μια εικόνα που θα βλέπουμε και στο Champions League, γιατί εκεί ο αντίπαλος είναι άλλα τα μεγέθη. Χωρίς να θέλω καθόλου να υποτιμήσω τον Άρη, νομίζω ότι ο ίδιος στην πραγματικότητα υποτίμησε τον εαυτό του όταν παράτησε το μάτς το 2-0, γιατί και το 2-0 εκείνη τη στιγμή που ήρθε ήταν στο καλό διάστημα του Άρη. Δηλαδή θα μπορούσαμε να πούμε ότι για το momentum ήταν κόντρα στη ροή. Αλλά εντάξει, ήταν μαγικός ο Μάγερ σήμερα. Δηλαδή νομίζω ότι πραγματικά είδαμε όλες τις αρετές της ΑΕΚ. Το πόσο βελτιωμένος είναι ο Πήλιος φέτος, το πόσο ανεβασμένος και σαν αναγεννημένος θα έλεγα είναι ο Γκατσίνοβιτς. Για το Μάριν τα ξέραμε, για τους δύο επιθετικούς και ειδικά για το Βάργκα επίσης το ξέραμε. Δηλαδή εντάξει, νομίζω ήταν η τελεία εμφάνιση σήμερα, και όταν αυτή την κάνεις κόντρα στον Άρη, είναι φοβερό boost ψυχολογίας για τη συνέχεια. Φοβερό boost ψυχολογίας, και νομίζω ότι, ξέρεις, και οι αντίπαλοι λίγο θα κοιτάζονται λίγο δεξιά και αριστερά, ότι αυτή η ομάδα είναι τόσο νωρίς, τόσο έτοιμη. Αλλιώς θα μπουν τώρα απέναντί της μετά το 5-0. Στο νωρίς τώρα στον Ολυμπιακό, που επίσης τον είδα αρκετά, ξεκάθαρα η είδηση και η πιο στεναχωρή είδηση της ημέρας είναι αυτό που συνέβη στον Αγίου Μπελκαμπή. Ένα παιδί που είναι πραγματικά από τα καλύτερα παιδιά που παίζουν στο ελληνικό ποδόσφαιρο, σε οποιονδήποτε και να συνέβαινε πάλι θα ήταν στενάχωρο. Απλά είναι και ένας άνθρωπος που είναι πάρα πολύ συμπαθής, όχι μόνο στους φιλάθλους του Ολυμπιακού, νομίζω σε όλους τους Έλληνες φιλάθλους. Νομίζω ότι αυτό ήταν το σημείο κλειδί της όλης αναμέτρησης. Ήταν διαφορετικό το πρώτο ημίχρονο με το δεύτερο, το είπε και ο προπονητής, και για μένα έχει πολύ μεγάλη αλήθεια μέσα του. Φαινόταν ότι η μία ομάδα προσπαθούσε να παίξει και η άλλη προσπαθούσε απλά να σταθεί. Όχι να παίξει ποδόσφαιρο, δεν εννοώ ότι ο Βόλος προσπάθησε να παίξει ποδόσφαιρο, γιατί η αλήθεια είναι ότι στο πρώτο ημίχρονο έφτασε σε σημείο να παίζει 6-3-1, να μείνεται μόνο. Ο Ολυμπιακός ήταν αρκετά ανώτερος, ακόμα και δεν δημιούργησε τις κλασικές προϋποθέσεις για γκολ, είχε δύο ευκαιρίες. Αλλά άλλαξε τελείως τη ροή του μάτς ο τραυματισμός. Στη συνέχεια ήρθε και ο δεύτερος τραυματισμός και η αναγκαστική αλλαγή του Πιρόλα, ήρθε και ο δεύτερος τραυματισμός του Ρόκα, που επίσης νομίζω ότι εκεί λίγο που έχει αρχίσει και ξεχνάει ο Ολυμπιακός. Πια φοβούνται και οι ποδοσφαιριστές, γιατί άνθρωποι είναι και όταν βλέπουν ότι αυτό το μάτσο δεν τους πάει και δεν τους πάει σε σχέση με την υγεία τους, νομίζω ότι άρχισαν κάπως λίγο και να προστατεύονται και να κόψουν λίγο την ένταση του μάτσο, όπως πηγαίνουν στις μονομαχίες, γιατί ο Ολυμπιακός στα κάτω ψέματα παίζει πάρα πολύ με την ένταση, την ένταση στα κλεψίματα. Όταν βλέπεις ότι σε δύο φάσεις έχεις έναν τέτοιο τραυματισμό, νομίζω ότι πια εκεί τελείωσε το μάτς. Έκανε ο Κώστας Μπράτσος, γιατί δεν θέλω όντως να αφαιρέσω και από εκείνον την προσπάθειά του, άλλαξε το σύστημα, άρχισε να ανεβάζει την πίεση, δηλαδή το λάθος του Ρέτσου, δεν λέω ότι ήταν ξεκάθαρα ένα ατομικό λάθος, αλλά προήλθε από την πίεση, δηλαδή είχε μπροστά του επιθετικό και τον πίεζε και έκανε το λάθος χείρισμα. Δηλαδή προσπάθησε και ο Βόλος να παίξει στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Ολυμπιακός δεν ήθελε πια να παίξει και κάπως έτσι ήρθε αυτή η γκέλα, θα λέγαμε, για τον Ολυμπιακό.
0: Και όταν δεν σε βοηθάει και αγωνιστικά, ρε παιδί μου, το παιχνίδι και πάλι δεν σου βγαίνουν αρκετά πράγματα, όταν πλέον καταλαβαίνεις ότι είναι ένα πολύ στραβό απόγευμα και ότι αρχίζει και φοβάται και ο παίκτης και ότι αρχίζει και το μυαλό του λίγο και δεν είναι τόσο καθαρό όσο πρέπει. Ήταν γενικότερα μια πολύ στραβή μέρα για τους ερυθρόλευκους.
1: Ναι, ξεκάθαρα. Ήταν μια πολύ στραβή μέρα. Νομίζω το μετέφερε και Δημήτρης Φιλιοπούλος που κάνει καλύτερο το ρεπορτάζ για την Κοσμοτέ, το πόσο το μυαλό και του Πάγκου και τον... και η αλήθεια είναι, νομίζω ότι και κάπου εδώ, ας πούμε, τελειώνει και η κουβέντα σε σχέση με το τι έγινε. Ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ δεν έχει ποτέ χρησιμοποιήσει δικαιολογία για την απόδοση των δοσφαιριστών. Ποτέ. Ποτέ. Ακόμα και όταν φάνησε ευρεία νίκη, θα βρει κάτι να πει σε σχέση με αυτό που δεν του άρεσε. Άρα, τη μοναδική φορά που το κάνει, οφείλουμε να τον πιστέψουμε ότι οι ποδοσφαιριστές του με όλο αυτό που συνέβη επηρεάστηκαν και δεν ήταν μόνο σώμα στο γήπεδο, αλλά δεν ήταν καθόλου ψυχολογικά ή καθόλου πνευματικά μέσα στο μάτς πια.
0: Έλενα μου, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ και για το δικό σου σχόλιο.
1: Και εγώ σε ευχαριστώ.
0: Να σε καλά.
1: Φιλιά, καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια και σε εσένα, Έλενα Παπαδοπούλου. Ακούσαμε και την Έλενα και το δικό της σχολιασμό για τα παιχνίδια της Στοίχημαν Super League για τον Ολυμπιακό, τον Ελκαμπή και την ΑΕΚ.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: 9 ημέρες μέχρι τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάντι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
2: BWIN Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στήριξη.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Τελευταίο ημίωρο της σημερινής Game Zone. Πάντα στον πήγον Sport FM 94,6. Έχω παραλείψει να αναφέρω εδώ και πάρα πολλές ώρες πως είναι ο Κώστας Μιαούλης στην επιμέλεια και οργάνωση εκπομπής. Είναι ο Κυριάκος Σταθερόπουλος στην κονσόλα του ήχου και είμαι ο Κώστας Ζάγιαρης μαζί σας στο μικρόφωνο της κορυφαίας αθλητικής συχνότητας της χώρας. Πάμε να καλησπέρασουμε και τον Διονύση Δεσίλα να μας μεταφέρει έτσι τα τελευταία νέα και την προετοιμασία του Παναθηναϊκού για το αυριανό ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ στο ΑΚΑ. Γεια σου Διονύση, καλησπέρα και πάλι.
1: Γεια σου Κώστα, μου πει κανείς.
0: Καλά, ρε φίλε, εσύ.
1: Καλά. Πρώτο ντέρμπι της σεζόν. Πρώτο ντέρμπι φυσικά για τον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ. Αυτό αύριο το ΑΚΑ στις 9 και μισή. Με τον Παναθηναϊκό να θέλει να συνεχίσει η νικηφόρα. Μέχρι στιγμής έχει προκρίσει. Στην Ευρώπη έχει τη νίκη επί του Λεβαδιακού στο πρωτάθλημα. Έχει τη νίκη επί της νίκης Βόλου στο κύπελο. Το φανώ ότι έχουμε συζητήσει πάρα πολλά για τις βελτιώσεις που θέλει η ομάδα. Στην αποδοχή της και τα λοιπά. Ωστόσο μέχρι να δούμε πότε θα αποκτήσει τη μία η ομάδα τα πρώτα πράγματα που έχουμε συζητήσει. Πρέπει να παίρνει αποτελέσματα, πρέπει να παίρνει νίκη. Είναι κάτι το οποίο το λένε όλοι, το λέει και ο Τζέικοπ Μίστο στην συνεχώς δηλώσει του. Αποστολή με Ουναΐ. Να την θυμίσω για τον Παναθηναϊκό. Πένια, Τσάβες, Κώσταρης, Καλάμπια, Κάτσης, Ντεπράι, Πάλμερ, Μπράουν, Φαντρόγγελεν, Κυριακόπουλος, Γιάνγκουσε, Ταντίνο, Κοντούρης, Ταμπόρδα, Ουναΐ, Αμαρά, Πελής, Τριλούζα, Κάγκου, Αμπινιάρης, Τετέι, Ντέσσερ, Ραστόντερ, Ελιβάη. Ο οποίος έκανε δύο προπονήσεις με την επιστροφή του. Προηγουμένως είχε μιλήσει και με τον προπονητή του Τζέικοπ Μίστρου και με το επιτελείο και με το γυμναστή. Είναι κανονικά, είναι διαθέσιμος. Δεν νομίζω θα το δούμε βασικό βέβαια. Ίσως αγωνιστεί αλλαγή ανάλογα και πώς θα πάει το παιχνίδι για τον Παναθηναϊκό. Ένας Παναθηναϊκός ο οποίος περιμένει κόσμο πολύ αύριο. Πιστεύω ένα 35 θα το έχει αύριο. Κάπου εκεί το υπολογίζω με βάση την κίνηση που υπάρχει στα εισιτήρια. Βέβαια επειδή είναι και ο ΆΚΑ και πολύ πριν και τελευταία στιγμή θα το δούμε αύριο πώς θα πάει αυτό με τα εισιτήρια. Θα έχει πάντως πολύ κόσμο το Ολυμπιακό στάδιο για αυτό το τέλος του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟ. Τώρα σε επίπεδο δεκάδα μόνο εκτιμήσεις που μπορούμε να κάνουμε γιατί δεν έχει κάνει πολλές προπονήσεις του Παναθηναϊκού για αυτό το παιχνίδι. Δεν είχε το κύπελο. Η προετοιμασία ήταν πολύ μικρή. Έχει συνεχόμενα παιχνίδια ο Παναθηναϊκός. Αν βάλουμε και το ευρωπαϊκό τέσσερα σερί παιχνίδια. Οπότε μόνο εκτιμήσεις μπορούμε να κάνουμε. Θα δούμε αν θα επιλέξει το 4-4-2 που επιλέγει το τελευταίο διάστημα ή αν θα το διαφοροποιήσει. Γιατί έχει δοκιμάσει και τα δύο. Αυτή τη μήνυ προετοιμασία που έχει κάνει ο προπονητής 1-4-2-3-1. Υπάρχουν κάποιες θέσεις που είναι ανοιχτές. Για παράδειγμα διεκδικούν μια θέση ο Ταμπόρδα με τον Γιάνγκουσιτ. Διεκδικούν μια άλλη θέση ο Αντίνο με τον Ελίστη. Προφανώς και επικρατέστερη για να είναι βασική ανάλογα και με το σύστημα βέβαια είναι ο Λιβάη με τον Πεπέι. Όπως είπα υπάρχουν κάποιες θέσεις ανοιχτές τις οποίες θα ξεκαθαρίσει. Θα τα μάθουμε περίπου μία ώρα πριν από τη σέντρα για τον Παναθηναϊκό. Γιατί επαναλαμβάνω έχει δοκιμάσει τα δύο συστήματα προπονητής και είναι μία μήνυ προετοιμασία. Για το παιχνίδι αυτό έχουν γίνει μόλις και προπονήσεις. Ναι. Δεν είναι πολλές. Έχει γίνει ανάλυση του αντιπάλου. Έχουν δει προσπέσεις στα πάντα για τον ΠΑΟΚ. Το τι πρέπει να προσέξουν, το τι πρέπει να κάνουν, το τι πρέπει να διορθώσουν ενώπιση της... μάλλον τι πρέπει να διορθώσουν σχέση με τα προηγούμενα παιχνίδια. Όπως είπε και ο Νίτσου, μετά τη δηλώση του, μετά το παιχνίδι με την Λίγη Βόλου, είναι τελείως διαφορετικό παιχνίδι από με τον ΠΑΟΚ, προφανώς. Είναι ένα τεστ υψηλών απαιτήσεων. Είναι νωρίς σεζόν, αλλά οι βαθμοί μετράνε. Ο Παναθηναϊκός θέλει αύριο να πάρει τη νίκη επί του ΠΑΟΚ. Ανακοινώθηκε φυσικά η παραχώρηση του Παγκασέτα στον ΑΠΟΕΛ. Είναι κάτι το οποίο τις τελευταίες ημέρες το περιμέναμε, γιατί ο ΑΠΟΕΛ είχε μπει δυναμικά για την απόκτηση του αρχηγού της εθνικής ομάδας και του αρχηγού πλέον του Παναθηναϊκού. Τον ευχαριστώ Παναθηναϊκό για την προσφορά στο σύλλογο και του εύχεται και καλή επιτυχία συνέχεια της καριέρας του. Και κάπως έτσι ολοκληρώθηκε αυτό το κεφάλαιο Παναθηναϊκού Μπακασέτα με τον διεθνή άτο να συνεχίσει στην Κύπρο και στον ΑΠΟΕΛ. Αυτά Κώστα μου, κάτι άλλο δεν υπάρχει.
0: Στο δικό μου μυαλό βέβαια σε ό,τι αφορά το σχηματισμό και την προετοιμασία του Νίστρουπ το 4-2-3-1 ταιριάζει λίγο περισσότερο στον Ναΐ.
1: Ενώ δεν το δούμε βασικό.
0: Όχι, όχι, ναι, σου λέω ρε παιδί μου ότι οι τρεις μπροστά από τους δύο χαφ είναι εκεί που περιμένεις και σε όλες τις θέσεις αυτές τις τρεις θέσεις να δεις τον Ουνάη. Τώρα τα υπόλοιπα και το τι μπορεί να έχει την
1: αίσθηση. Ναι, θα τον δούμε καθ' όλη τη διάρκεια της κρίνας, θα δούμε πώς θα πάει το παιχνίδι 8, 10 έως εξτρέμ. Ανάλογα τι επιλέγει ο προπονητής, ανάλογα τι θα θέλει να βάλει, γιατί μην ξεχνάμε ότι υπάρχει και μια πληθώρα επιλογών μέσα στη σχετική λειτουργία ή στη λειτουργία των χαφ. Έτσι και με τον Γκάγκο που έχει μπει και με τον Λούκα που έχει μπει, αλλά τον Ουναή και τους άλλους ποδοσφαιριστές, τον Γιάνγκο, τον Ταμπόρδα. Οπότε μπορεί να το κάνει αυτό ο Ουναή, να παίξει παραπάνω από μία θέση. Είναι ανάλογα τι θέλει να παίξει και ανάλογα τι θέλει να χρησιμοποιήσει. Οπότε νομίζω θα το δούμε καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς σε διαφορετικές θέσεις, έχει μπροστά. Μπροστά εννοώ από τα αμυντικούς κάρτες, από τα κεντρικά κάρτες για τον Ουναή. Αύριο θα είναι στον πάγκο. Και θα δούμε αν θα χρησιμοποιηθεί ανάλογα με το πώς θα πάει το παιχνίδι. Πάντως το πόνος μια χαρά ήταν. Ο γνωστός του Ναΐ, με την πολύ καλή τεχνική, με την καλή αντίληψη, με τη γρήγορη σκέψη όταν σε περσάρει ο αντίπαλος. Κάπως έτσι έκανε αυτές τις δύο προπονήσεις το Μαροκινό με τον Παναθηναϊκό.
0: Και για να σας αποδεσμεύσουμε, Διονύση μου, με τον Καλάμπρια δεν υπάρχει κάτι. Δηλαδή ενώ από άποψη ετοιμότητας ξεκινάει και

0: μπορεί πλέον να βγάλει ξανά 90 λεπτό, να φανταστώ, μετά το πρόβλημα που είχε πρόσφατα.
1: Okay. Κανονικά έχει επιστρέψει. Τον είδαμε με το Λεβαλιακό, έμεινε στον πάγκο το μάτι με την Ίμη Βόλου για να γίνει μια διαχείριση και να μην επιβαρυνθεί. Δεν έγιναν και άλλες αλλαγές προς άλλους. Το μάτι με την Ίμη Βόλου σχέση με αυτό, κοντά στο Λεβαλιακό, ο Παναθηναϊκός είχε 7 αλλαγές. Λογικό θα γίνει κάτι τέτοιο. Κανονικά ο Καλάμπρια είναι διαθέσιμος από την προηγούμενη Κυριακή που έπαιξε με το Λεβαλιακό.
0: Ωραία. Διονύση, μας ευχαριστήσουμε και εσένα πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Ακούσαμε και το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού με τον Διονύση Δεσίλα. Νομίζω ότι έχουμε καλύψει όλα τα θέματα. Ακούσαμε νωρίς πριν από τις αναμετρήσεις των ΑΕΚ και Ολυμπιακού και κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης του Ολυμπιακού τον Δημήτρη Τζορμπατζόγλου με το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Είχαμε ούτως ή άλλως και τις εξαγγελίες του κ. Μητσοτάκη για τη νέα τούμπα, για το νέο γήπεδο που θέλει να δημιουργήσει και να έχει ως σπίτι για το μέλλον ο Δικέφαλος του Βορρά. Είχαμε και την αντίδραση της ΠΑΕΠΑΟΚ για όλα αυτά που αφορούν το γηπεδικό, που παραμένει καυτό θέμα στο Δικέφαλο του Βορρά. Μπορείτε να ενημερωθείτε και από το sport.pavlefm.gr, στο οποίο εννοείται ότι ανεβαίνουν και όλα τα ηχητικά αποσπάσματα και τα σχόλια που ακούσατε και πριν από λίγο, και φυσικά και από τους ρεπόρτερ και από τον Γιώργο Τσακίρη και από τον Κώστα Κετσετζόγλου. Μπορείτε να μπείτε και να ακούσετε ξανά, όσοι δεν τους προλάβατε, όλα όσα είχαν να πούν για την απόψινη βραδιά.

Λοιπόν, για να μην νομίζετε ότι μόνο οι καρδιές των οπαδών της Ίντερ πήγαν να σπάσουν σήμερα, αλλά είδαν τον Λαουτάρο στο 90 να κάνει τη μεγάλη ανατροπή και το 3-2. Και η Ρώμα είχε επιφυλάξει έτσι μια ιδιαίτερη βραδιά στους οπαδούς της στο Ολύμπικο, καθώς γύρισε τελείως το μάτς με την Αταλάντα με γκολ στο 90 και το 93 με τον Ερμόσο και τον Σούλε, ο οποίος στο 93 κάνει ένα σουτ στην κλειστή γωνία που ο Καρνεσέκη δεν μπόρεσε να διώξει. Έχει ευθύνη, έτσι όπως είδα και το replay την ώρα που μιλούσαμε με τον Διονύση Δεσίλα, με την Ρώμα να παίρνει την πολύ μεγάλη νίκη με το 2-1 με ανατροπή απέναντι στην Αταλάντα, η οποία ήταν έτοιμη να πανηγυρίσει άλλο ένα θετικό αποτέλεσμα. Είχε δημιουργήσει έτσι και μια κάπως πελατειακή, να το πω, σχέση κόντρα στην Ρώμα, κόντρα στον Τζαλορόση στα εκτός έδρας παιχνίδια της, δηλαδή όποτε επισκεπτόταν το Ολύμπικο η ομάδα από το Μπέργαμο. Ωστόσο την πάτησε στο φινάλε και έχουμε το τελικό 2-1 για τους Ρωμαίους. Πάμε λίγο να κάνουμε μια έτσι ανακεφαλαίωση για τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, να δούμε και όσα έχουν ολοκληρωθεί πριν από λίγα λεπτά, αλλά και τι άλλο μπορεί να υπάρχει σε εξέλιξη. Βλέπω ήδη για την Ισπανία το Villarreal La Coruña είναι στο 2-2 στο 28ο λεπτό. Λοιπόν, ξεκινάμε από την Premier, από νωρίς είχαμε το Newcastle Bournemouth 2-2, City Coventry 1-0, Brighton Leeds 1-1, Brentford Sunderland 1-1, Nottingham Forest Tottenham 0-0, άλλο ένα μάτς που η Tottenham δεν καταφέρνει να πανηγυρίσει νίκη. Fulham Crystal Palace 2-3 και Hull Aston Villa 0-0, άλλο ένα clean sheet, τρίτο διαδοχικό στην Premier League για τον Τζολάκη, ο οποίος αναδείχθηκε ξανά man of the match της ομάδας του. Τα πάει εξαιρετικά ο πρώην τερματοφύλακας του Ολυμπιακού. Ο Μουζακίτης δεν αγωνίστηκε, παρέμεινε στον πάγκο σε όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης. Για τη Γαλλία, Lens Lorient 0-1, Nice Le Mans 1-1, Havre Brest 1-2. Το τελευταίο είναι τελικό, πριν από λίγα λεπτά έγινε το 1-2 για την Brest. Στην Bundesliga είχαμε νέα τρομερή έκπληξη από την Elversberg. Θα τη λέω πάντα αργά για να μην κάνω σαρδάμ. 4-3 στις καθυστερήσεις κόντρα στην Gladbach, επέστρεψε από το εισβάρος της 3-1. Werder Bremen Lipsia 3-1, Bayer Leverkusen Union 4-0, Paderborn Freiburg 0-1, Hoffenheim Borussia Dortmund 2-3 με μεγάλη ανατροπή για τους Φεσφαλούς, οι οποίοι μέχρι το 60 ήταν ανύπαρκτοι, δεν έκαναν τίποτα στον αγωνιστικό χώρο, δέχτηκαν δύο τέρματα, μπορούσαν να δεχτούν άλλα τόσα, αλλά κατάφεραν με έναν σούπερ γκυρασί να κάνουν το ολοκληρωτικό comeback. Σάλκε Μπάγκερ Μονάχου 0-0. Για την Ισπανία, μόλις τώρα γκόλ Λα Κορούνια 3-2 στο 21ο λεπτό. Φινάλε θρίλερ σε αρκετά παιχνίδια για σήμερα στην Ευρώπη. Το Μπιλμπάο Ατλέτικο Μαδρίτης είχε ολοκληρωθεί στο 3-0 με τον Χούλιαν Άλβαρες να μπαίνει με αλλαγή στον αγωνιστικό χώρο και να αποδοκιμάζεται ξανά έπειτα από τις ημέρες που μεσολάβησαν, κατά τις οποίες είχε διακομίσει και η χαρτί γιατρού στην Ατλέτικο σχετικά με σημάδια κατάθλιψης που φαινόταν να έχει. Ράγιο Βαγεκάνο Σαντάντερ 3-2 για τη Ράγιο, η οποία ολοκλήρωσε το παιχνίδι με παίκτη λιγότερο. Ενώ για την Ιταλία είχαμε το Φιωρεντίνα Τωρίνο 1-2. Το Ιντερ Νάπολι, εξαιρετικό παιχνίδι. Όσοι μπορείτε, παρακολουθήστε ξανά το δεύτερο ημίχρονο. Ο τρόπος με τον οποίο η μπάλα μεταφέρεται στις δύο μεγάλες περιοχές, ο τρόπος με τον οποίο έχει διαμορφωθεί αυτό το 3-2, με την Νάπολη να χάνει στο 89 φάση σε κενή εστία και τον Λαουτάρο στο 90 να σκοράρει για την ανατροπή, ήταν εκπληκτικό το παιχνίδι. Και Ρώμα Αταλάντα πριν από λίγο, με την Ρώμα στο 90 και το 93 να κάνει ανατροπή 2-1 κόντρα στους Μπεργαμάσκι.

Μπορείτε να δείτε και μέσω του sportpavlefm.gr το μήνυμα στήριξης από τον Αζεντίνο Ναή στον Αγίου Μπελκαμπή. Ο Ναή του έγραψε περαστικά, αδερφέ μου, μέσα από τα social media. Όπως επίσης υπάρχει και ένα Instagram story της ΠΑΕ Παναθηναϊκός που εύχεται περαστικά και γρήγορη ανάρρηση ανάρρωση στον Αγιούμ Ελκαμπή, ο οποίος φυσικά στιγμάτισε το σημερινό Σάββατο με τον σοκαριστικό τραυματισμό του. Εικόνες οι οποίες μεταδόθηκαν από το συνδρομητικό κανάλι εκείνη τη στιγμή που είχε γίνει η ζημιά, μέχρι να αντιληφθούμε όλοι τι ακριβώς έχει συμβεί, ήταν πάρα πολύ δύσκολες για όλους, για τους συμπαίκτες του, για τον ίδιο, για τις ομάδες, για όσους είναι μέσα σε αυτό το κομμάτι του ποδοσφαίρου ακόμα και εμείς ή ακόμα και όσοι περιέγραφαν διαζώσεις στο παιχνίδι. Ήταν πολύ ζωρικό να ακούς και την φωνή του Ελκαμπή και να βλέπεις τον πόνο τον οποίο βίωνε εκείνη τη στιγμή.

Επίσης για το κενό που θα προκύψει πλέον από την απουσία του LKB στην Ευρωπαϊκή Λίστα του Ολυμπιακού, υπάρχει αναλυτικό κείμενο στο sportpavlofm.gr για όλα όσα ορίζει ο κανονισμός της UEFA, για τον τρόπο με τον οποίο θα καταφέρει ο Ολυμπιακός να καλύψει το κενό του LKB πλέον στην Ευρωπαϊκή του Λίστα, στις αναμετρήσεις που θα έχει για τη League Phase του Europa League. Ευχής έργο να προκριθεί και από τη League Phase ο Ολυμπιακός, αλλά με δεδομένο το ότι, όπως μας μετέφερε και ο Μιχάλης Τσόχος μέσω δικής του κουβέντας με γιατρό, μιλάμε για τουλάχιστον εξάμηνη απουσία του παίκτη ο οποίος υπέστη το κατάγραμμα κνήμης από την ενεργό δράση. Πάμε πλέον Φλεβάρι και οπότε ο Αγιούμ Μπελκαμπή θα απουσιάσει σίγουρα μέχρι και τότε, δηλαδή μέχρι και τα πρώτα νοκάουτ του Europa League εκείνη την περίοδο.

Αυτή τη στιγμή πάντως και πριν την ολοκλήρωση της τρίτης αγωνιστικής στοίχημαν Super League, με τα περισσότερα παιχνίδια να έρχονται αύριο το απόγευμα, Τρόμητος Καλαμάτας

Σκράλοβε, οπότε το βράδυ της Πέμπτης ο Παναθηναϊκός ουσιαστικά θα έχει φτάσει και εκείνος στα τρία μάτς στο φετινό πρωτάθλημα. Μέχρι τώρα έχει μία αγωνιστική υποχρέωση, τρεις βαθμούς με το διπλό στη Λιβαδιά, ο Όφη είναι στους τρεις, ο Βόλος στους δύο. Και από εκεί και πίτα με ένα μάτς επίσης η Κηφισιά, έναν βαθμό τον οποίο πήρε καθυστερήσεις απέναντι στην ΑΕΚ, ένας βαθμός και για τον Ηρακλή, κανένας για Ατρόμητο, Καλαμάτα, Αστέρα Άκτορ και Λεβαδιακό έπειτα από δύο αγωνιστικές.

Λοιπόν, είναι τελικό πλέον το Villarreal Coruña 2-3 με τους φιλοξενούμενους να παίρνουν τεράστια νίκη στο φινάλε, στο 28ο λεπτό. Ποιος άλλος, Pierre-Emerick Aubameyang, ο σκόρερ για την La Coruña, για το τελικό 3-2. Η αλήθεια είναι ότι έχει αρκετό ενδιαφέρον να δούμε και πόσα τέρματα έχει πετύχει ο Γκαμονέζος. Έχει 3 γκολ. Έχει και με την Έλτσε και με τη Μάλαγα και με τη Βαλένθια. Τώρα γκολ και στο τελευταίο χρονικά παιχνίδι της La Coruña με την Villarreal. Μια χαρά θα πηγαίνει, η αλήθεια είναι, σε αυτό το επίπεδο, ικανοποιώντας και εξυπηρετώντας τους σκοπούς της La Coruña. Προφανώς δεν βρίσκεται πλέον στον αφρό που λέμε, στον ποδοσφαιρικό αφρό, ο Pierre-Emerick Aubameyang. Είχε βάλει και εκείνο στο χεράκι του φυσικά, με τον τρόπο με τον οποίο παρουσιαζόταν απίθαρχος και χάνοντας τον καλό του εαυτό. Παρ' όλα αυτά, στην Ισπανία δείχνει να αναγεννιέται, τουλάχιστον μέχρι ένα σημείο.

Λοιπόν, πρωτού κλείσουμε και αυτήν την Σαββατιάτικη Game Zone λίγο πριν τις 12 να δούμε και τι άλλο είχαμε από τα υπόλοιπα πρωταθλήματα για να κλείσουμε και αυτό το κομμάτι με τον Κώστα Μιόλου να παίρνει ήδη θέση δίπλα μου εν όψη και του βραδινού. Θριαμβεύτρια λοιπόν στο Άμστερνταμ η Αϊτχόφεν, η οποία κατάφερε να πάρει την νίκη απέναντι στον Άγιαξ στο Άμστερνταμ και να αφήσει τον μεγάλο της αντίπαλο στο μείον 6 πλέον στην βαθμολογία, ενώ υπήρξε διακοπή με το σκορ στο 1-3 υπέρ της Go Ahead Eagles, ομάδα την οποία την είδαμε και πέρσι, η αλήθεια είναι, στην Αθήνα σε κόντρα με τον Παναθηναϊκό στις ευρωπαϊκές οργανώσεις. Υπήρξε διακοπή με το σκορ στο 1-3 κοντά στην Ουτρέχτη λόγω καπνογόνου, λόγω ρήψης καπνογόνου και αντικειμένων του διαιτητή να διακόπτει οριστικά το

0: παιχνίδι σε αυτήν την αναμέτρηση στην Ολλανδία.
1: Απλά να θυμίσουμε ότι δυστυχώς είχαμε και πέρσι ανάλογο περιστατικό με έναν ανάλογο ποδοσφαιριστή, δηλαδή με αντικατάσταση. Βέβαια, αφού είχε ξεκινήσει η διαδικασία των League Phase, είχαμε τον Παναθηναϊκό πέρσι με τον 4. Είχε κάνει την αντικατάσταση λόγω του αυξημένου χρόνου απουσίας. Τον είχε αντικαταστήσει ο Πάντοβιτς στην Ευρωπαϊκή Λίστα του Παναθηναϊκού.
0: Νομίζω ήταν η πρώτη φορά που υπήρξε εκμετάλλευση του κανονισμού.
1: Του κανονισμού που από ελληνική ομάδα, ναι.
0: Αυτό επιτρέπεται αν ο τραυματισμός είναι για κάποιους.
1: Για πάνω από 60 μέρες, αν θυμάμαι καλά.
0: Ναι, κάτι
1: για πάνω από δύο μέρες.
0: Για χρόνιο ένα διάστημα, ότι επιτρέπεται να κάνει την αλλαγή. Η αλλαγή έχει γίνει.
1: Βέβαια, οι μέρες του Ντέσσερ έγιναν πολύ περισσότερες στην εξέλιξη τη σεζόν.
0: Μήνες ολόκληροι έγιναν με τον Ντέσσερ, τον οποίο στέλνει και ο Παναθηναϊκός. Και φέτος επίσης με τον.
1: Νομίζω ήταν 40 ή 60, αλλά τώρα το τσέκαρα λέγει 60.
0: Ναι.
1: Αν είναι για δύο μήνες και πάνω. Αν εντάξει, εδώ μιλάμε τώρα για.
0: Με τον Παναθηναϊκό φέτος ο Παύλος Παντελίδης, ο οποίος υπέστη σοβαρό τραυματισμό σε φιλικό παιχνίδι, σε φιλικό προπονητικό χαρακτήρα, και αυτός πλέον χάνει τουλάχιστον. Τους επόμενους.
1: Ναι, απλά μιλάμε
0: μήνες.
1: Να έχει ξεκινήσει, δηλαδή να έχουν κατατεθεί λίστες
0: για τη League Phase. Σωστά, σωστά, ναι. Σωστά, ναι. Λοιπόν, αυτά και άλλα πολλά, Κώστα μου, θα τα πεις με τον κόσμο μετά τις 12. Από τις 7 η ώρα, εγώ είχα τον Κώστα Μιαλούλη στην οργάνωση και επιμέλεια της εκπομπής, την πολύτιμη βοήθειά του. Είχα αρχικά τον Στέφανο Παλαιότολο και έπειτα και Γιάκο Σταθερόπουλο στην κονσόλα του ήχου. Είχατε Κώστα Ζάγιαρη μαζί με Ευθύμη Χούτα από Βόλο και Μανώλη Μουσουράκη από τη Νέα Φιλαδέλφια για τα παιχνίδια Στίχμαν Super League.
1: Να
0: είστε όλοι καλά.
1: Αύριο να γυρίσουν και οι κατεργάριδες στον πάγκο.
0: Έμανε πλέον. Εντάξει, αύριο θα τα πούμε εμείς 5 με 7, εδώ λίγο πριν τα παιχνίδια Στίχμαν Super League. Να είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
2: Η Winsport FM 94,6. Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Αθλητική ενημέρωση από τον Bwin Sport FM στις 12 στο μικροφόνο Κώστας Μιαούλης. Η πρώτη απώλεια βαθμών και ο βάρης τραυματισμού στο Λυκαμπή που αποχώρησε με κατακνήμη σημάδεψαν το ισόπαλο 1-1 του Ολυμπιακού στο Πανσαλικό με το Βόλο. Έλαβε το μάτς που άνοιξε την αυλή της τρίτης αγωνιστικής στη Στίχημαν Σούπερ Λίγκ. Επιστροφή στις νίκες για την ΑΕΚ που συνέτριψε 5-0 τον Άρη στην Όλγουν Αρίνα με δύο γκολ του Βάρκα και από ένα τον Μαρίν Κοϊτακεζίνη. Η ισοβαθμία της ένωσης με τους Ερυθρόλευκους στους 7 βαθμούς στην κορυφή και με μάτς περισσότερο. Σοκαρισμένοι στον Ολυμπιακό με τον τραυματισμό του Αγίου Μπελκαμπή που αναμένεται να μπει σήμερα στο χειρουργείο, ενώ οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγια πολύμηνη απουσία, ενώ ο Μαροκινός θα αντικατασταθεί στην Ευρωπαϊκή Λίστα. Πρόβλημα και με το Ρόκα που υπέστη εξάρθρωση αριστερό μου και αναμένεται να μείνει εκτός για 15 με 20 μέρες, ενώ με ενοχλήσει αποχώρησε και ο Πιρόλα. Κανείς από τους παίκτες δεν ήθελε να βγει στο γήπεδο για το δεύτερο ημίχρονο, σημείωσε ο Χωσέλους με τη Λιμπαρεφιές από ΚΑΗ και Ραστέχνη για ταχεία ανάρρωση στον 33χρονο στράικερ. Συγχαρητήρια στους παίκτες και στους οπαδούς. Η σεζόν θα είναι μεγάλη, δύσκολη και απαιτητική και θα υπάρχουν τα πάνω και τα κάτω. Τον μετά το τέλος του αγώνα με τον Άρη, ο προπονητής ΑΕΚ Μάρκο Νίκολιτς, αντίπαλος της Ένωσης στην προσεχή τρίτη για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Champions League Linzer, ευλύθηκε της Ντόιτσλαντ Μπερκ 6-1 για το κύπελλο Αυστριάς. Παρουσία του Γιάννη Αλαφούζου, προπόνηση με την οποία ολοκλήρωσε το προετοιμαστικό του Παναθηναϊκού για το απόψινο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ στο ΆΚΑ στην αποστολή Ουνάη, προβάδισμα των ΕΤΕΙ και Λιβάη Γκαρσία για τις επίδεσεις στην αρχική δεκάδα. Τη μεταγραφή του Τάσου Μπακασέτα στον Αποέλα ανακοίνωσε το Τριφύλλι που αποχαιρέτησε τον αρχηγό της Εθνικής. Το project Νέα Τούμπα από το Σαββίδι είναι σε πλήρη εξέλιξη στο σχόλιο αντίδραση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ στις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού κ. Μητσοτάκη της ΦΙΔΕΘ, σύμφωνα με τις οποίες η κυβέρνηση ανισχύει στην έναρξη των εργασιών του νέου γηπέδου από το καλοκαίρι του 2027. Δίχως Λουσέκη Χαζηδιάκου, η αποστολή για τον αγώνα με τον Παναθηναϊκό στο ΆΚΑ και την απόκριση του Διέκου Κώστα με τη μορφή ναζισμού ανακοίνωσε ο δικέφαλος του Βορρά. Αποφάσισα να κάνω πιο επιθετική την ομάδα και να πιέσουμε πιο ψηλά. Μετά το 2-0, τα παιδιά δεν μπορούσαν να διεκδικήσουν κάτι από το παιχνίδι. Τόνισε μετά το τέλος βαριά σύνταση από την ΑΕΚ, ο προπονητής του Άρη Μιχάλης Γρηγοριού. Πανθαϊκός Πασπύρουος 0-0 ήταν αμέσως που άνοιξε την αυλαία του πρωταθλήματος στη Super Bet League 2 στο Δάκο Μοτινής. Την ήττα με 172 γνώρισε η ΑΕΚ από την Ανατολού Εφές στο μικρό τελικό του τουρνουά της Κωνσταντινούπολης. Καλύτερος από την Ένωση Πάρκ Μπάρκλι με 15 πόντους και 8 ριμπάντου. Ισόπαλο 78-78 το φιλικό προετοιμασίας ανάμεσα σε Προμηθεία και Κολοσσό. Στο 3-3 έκανε η City που νίξε δύσκολα 1-0 την Coventry εντός έδρας για την τρίτη αγωνιστική της Πρέμιερ, με τον Τζολάκη να κρατά για τρίτο σερί μάτς ανέπαφη την αιστεία του. Χαλ Άστον Βίλα 0-0, στα άλλα παιχνίδια Νότιχαμ τότε 0-0, Φούλαμ Κρυσταλ Πάλας 2-3, Μπρέτον Λίντς 1-1, Μπρέτφορντ Σάντερλαντ 1-1, Μπόρνμουθ Νιούκαστλ 2-2. 2-2 για την Dortmund που νίξε 3-2 με ανατροπή εκτός έδρας Hoffenheim, με τον Καρέτσα να αγωνίζεται βασικός για 61 λεπτά για τη δεύτερη αγωνιστική στην Bundesliga. Πρώτη απώλεια βαθμού για την Bayern που έμεινε στο 0-0 με τη Schalke εκτός έδρας. Σε άλλα σημαντικά μάτς, Werder Lipsia 3-1, Gladbach Elversberg 3-4. Για θέλετε την Bundesliga βλήθηκε 3-0 της Αθλήτης του Μαδρίτης στο σπουδαιότερο χθεσινό μάτς για την τέταρτη αγωνιστική. Ράγιο Βαγεκάνο 43-2 και Villarreal La Coruña 2-3. Σε άλλα χθεσινά μάτς, τεράστια ανατροπή για την Inter που γύρισε το σεβάρος της 2-0 σε 3-2 και έκανε το 3-3 για την τρίτη αγωνιστική της σειρά. Το απόλυτο και για τη Ρώμα που του πάρε 2-1 την Αταλάντα. Επόμενη ενημέρωση από το Big News Sport FM σε 9 το πρωί, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr.
2: Sport FM 94,6 ραδιόφωνο με στήριξη.

7 μετά τις 12 μπήκουν στο Πορεφέμου 94,6. Θα είμαστε παρέα μέχρι τις 2. Μικρή άκουσα θεωρώ πως ο Νίκος μια ώρα στο μικρόφωνο και στο 2195-59-83-4-5. Γενικά δεν ήταν καλή μέρα, γιατί είχαμε και το περιστατικό στην Τανάγρα με τις δύο απώλειες των πιλωτών και δυστυχώς είχαμε και αυτό το πολύ δυσάρεστο περιστατικό στο μάτσο μας με τον Εκαμπή. Στο αγωνιστικό κομμάτι η ΑΕΚ ήταν ωφελημένη σε αυτό το πρώτο κομμάτι αφού είδε τον Ολυμπιακό να πίνει τους 2 βαθμούς. Η ΑΕΚ ξέσπασε σήμερα με 5-0. Το βασικό της στοίχημα είναι

0: με το αριθμό των παιχτών που μπορεί να είναι διαθέσιμοι σε ψηλό επίπεδο, που μπορεί να κάνουν δηλαδή διαφορά σε ψηλό επίπεδο, να είναι παραπάνω από αυτούς τους 11 που έχουμε συνηθίσει. Βέβαια, σήμερα ήταν ο Γκατσίνοβιτς αντί του Κοετά, ο οποίος άρχιζε λίγο και θυμίζει, τουλάχιστον σε πολλά κομμάτια του παιχνιδιού επιμέρους, τον πολύ καλό Γκατσίνοβιτς της πρώτης χρονιάς, ειδικά στο ανασταλτικό κομμάτι αλλά και στο δημιουργικό, γιατί θυμίζω ότι πολλοί δεν το πρόσεξαν ιδιαίτερα, αλλά έχει μεγάλη συμμετοχή και στο πρώτο γκολ με την κάθε πάσα που κάνει στο Μάγερ, κάνει και τη σέντρα στο δεύτερο. Και γενικά άρχιζε να θυμίζει λίγο Γκατσίνοβιτς της πρώτης χρονιάς που είχε έρθει στην ΑΕΚ. Τέλος πάντων, αυτό που είπε και χθες ο Νίκολιτς, να αυξηθεί ο αριθμός των παικτών, θα είναι δυνάμει ενδεκαδάτη, με περίπου αυτόν τον τρόπο το είπε. Να είναι 16 με 19, εγώ λέω ότι 16 δεν αρκούν, να είναι 19, να είναι δηλαδή ο Γκατσίνοβιτς σε καλή κατάσταση, ο Αριάγκα θα ήταν από τον πάγκο, ο Ζήνη που συνήθως άρχεται από τον πάγκο αλλά θα ξεκινάει και πολλές φορές βασικός. Από και μετά να σταθεροποιηθεί και η απόδοση του Ζούκοφ και του Κάιρινεν, που περιμένουμε να ζούμε να ανεβάζουν στροφές στη συνέχεια. Κάζον μπορεί να είναι σίγουρος αν το καταφέρνει ή όχι. Αλλά αυτό ήταν ο προπονητής και με τον Ζωάο Μάριο και τον Λυκογιάννη τουλάχιστον να έχει 18 παίχτες αξιωμάχους για να μπορεί να έχει διάρκεια αυτή η σεζόν. Όπως είπε και μετά το τέλος του αγώνα, είναι μια σεζόν που θα έχει τα πάνω και τα κάτω. Όλοι έχουμε ομονοήσει και συμφωνήσει ότι οι ελλείψεις στην άμυνα μπορεί να παίξουν καθοριστικό ρόλο. Η κόπωση επίσης μπορεί να παίξει καθοριστικό ρόλο. Η άξιση καλής βραδύς θα εμφανίζει και τέτοια παιχνίδια. Μπορεί να εμφανίζει πολλά τέτοια παιχνίδια που θα είναι κυριαρχική και θα έχει μεγάλα σκορ. Αλλά επειδή, όπως το είπε και ο κόουτς και ξέρει πολύ καλά τι γίνεται στην ομάδα του, θα υπάρχουν πάνω και κάτω. Τουλάχιστον στα μάτια που δεν θα είναι καλή να περιορίζει τις γκέλες και να μην έχει απώλειες για να μπορέσει να, από την πλευρά να διεκδικήσει και να κρατήσει, μάλλον να διεκδικήσει, να κρατήσει τα πρωτεία στο ελληνικό πρωτάθλημα και να κάνει ότι καλύτερο στο πολύ δύσκολο κομμάτι του Champions League. Τώρα για τον Ολυμπιακό σήμερα είναι κατανοητή ως ένα μεγάλο βαθμό η αντίδραση των παιχτών σε ό,τι αφορά το ποδοσφαιρικό κομμάτι στο δεύτερο ημίχρονο, γιατί μετά από ένα τέτοιο περιστατικό η αλήθεια είναι ότι αδειάζεις. Αλλά υπάρχει η αγωνιστική πραγματικότητα που λέει ότι ο Ολυμπιακός, όσο περνούσε η ώρα στο δεύτερο ημίχρονο, όσο έδειχνε ότι έδινε δικαιώματα στον αντίπαλό του, ο οποίος στο τέλος κιόλας θα μπορούσε να έχει πάρει ακόμα και ολόκληρο το παιχνίδι. Έχει πολλά θέματα να στρώσει ο Ολυμπιακός, πολλά θέματα να λύσει ακόμα. Και βέβαια έχει και αυτό το πολύ μεγάλο εμπόδιο τώρα να ξεπεράσει τον τραυματισμό του Ελκαμπή και πώς θα το τροποποιήσει και σε ό,τι αφορά την ευρωπαϊκή του λίστα. Λοιπόν, και τι ανακατατάξει μπορεί να φέρει και αυτό βαθύτερα, δηλαδή να μείνει κάποιος στο ρόστερ που μπορεί να μην υπολογιζόταν, λέω εγώ τώρα. Τέλος πάντων, αυτά για την ώρα, για αυτούς που είδαμε σήμερα. Θα έχουμε να δούμε και αύριο πολλά πράγματα και να κουβεντιάσουμε. Πάμε στους φίλους που περιμένουν ήδη. Χαίρετε.
1: Ναι, καλημέρα Κώστα.
0: Έλα φίλε Παναγιώτη.
1: Τι κάνετε, φίλοι μου?
0: Καλά, καλά.
1: Έχουμε περαστικά στον άνθρωπο. Είναι κρίμα γιατί το έχω τραυματίσει όπως σου είχα πει. Είναι η αποκατάσταση είναι το δύσκολο και όχι τόσο πολύ. Εκείνη την ώρα είναι ο πόνος, μετά είναι η αποκατάσταση το δύσκολο κομμάτι. Και άμα γίνει καλή αποκατάσταση μπορεί να γυρίσει και πιο γρήγορα. Τι λες?
0: Πάντα. Αυτό εξαρτάται από το, και το, από το και πόσο ανταποκρίνει το οργανισμός. Ναι.
1: Το έχουμε τα καλύτερα του παιδιού. Κρίμα. Όσον αφορά το Παναθηναϊκό, εγώ πιστεύω ο Παναθηναϊκός θα δείξει το πραγματικό του εαυτό μετά τον 8 Νοέμβριο. Τι λες εσύ, Κώστα?
0: Κοίτα, όσο πιο πολλά παιχνίδια θα παίξει θα τον διευκολύνει αυτό για τη συνέχεια.
1: Ναι, γιατί θα κάνουν και περισσότερες προπονήσεις, θα παίξουν περισσότερες.
0: Καλά, και αυτό και θα αρχίσουν για τα παιχνίδια της Ευρώπης που θα μοντάρεται καλύτερα.
1: Ναι, τα παιχνίδια της Ευρώπης, ναι. Εντάξει, ήταν μεγάλη επιτυχία του προπονητή μας που πέρασε. Νομίζω ήταν πολύ μεγάλες ομάδες που περάσαμε. Αλλά ήταν δύσκολες ομάδες, ήταν πολύ αμυντικογενείς ομάδες. Δηλαδή ομάδες που θα βρεις στο πρωτάθλημα. Δηλαδή όπως είδες με την νίκη Βόλου, είχαν κλειστεί σχεδόν όλοι πίσω να πούμε. Και ότι και βάλαμε και γκολ πάλι καλά να λέμε. Δεν ξέρω πόσο είδες.
0: Εντάξει, τώρα πέρασε, αυτό μετράει. Από εδώ και πέρα συνέχεια.
1: Αυτό μετράει, γιατί θα υπήρχε μεγάλη μουρμούρα άμα δεν πέρναγε. Αυτά ήθελα να πω. Να είσαι καλά.
0: Είναι Παναγιώτη, να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Πάμε παρακάτω, χαίρετε.
2: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα, φίλε μου.
2: Ο Ηλίας, με τι κάνεις?
0: Έλα, Λιακό.
2: Κατά περίσταση τηλεφωνώ από το Βόλο. Απόψε.
0: Πηγές. Δεν μου το έχεις πει, νομίζω, την προηγούμενη εβδομάδα θα πας.
2: Ναι, ναι. Να διανυκτερεύω εδώ απόψε, θα γυρίσω αύριο στην Ασμύρνη. Εγώ καθόμουν στο... εκεί που ουσιαστικά που συνορεύει το πέταλο με την κερκίδα τη μεγάλη που είναι κάτω από την πεζογέφυρα, οπότε ήμουν στο corner, φαντάζομαι, όπως δείχνει η τηλεόραση απέναντι. Σε πρώτο χρόνο το μόνο που όσον αφορά τη σοβαρότητα του περιστατικού, ουσιαστικά το καταλάβαμε από τις αντιδράσεις των παιχτών.
0: Ναι, και ο Ζώτα Σίλβα προς τιμή του και το σκέφτηκε ψύχρεμα για την ώρα, επειδή εμείς από τηλεοπτική κάμερα άμεσα αντιληφθήκαμε τι έγινε, γιατί σφάλαζε ο Ελκαμπή.
2: Ναι, φαινόταν ότι
0: κάλεσε τους παίκτες να κάνουν τον κύκλο γύρω από τον παίκτη, ξέρεις, γιατί αυτό είναι και μια στιγμή στην οποία νομίζω ότι πρέπει να απομακρύνεται η κάμερα. Βέβαια, εντάξει, εκείνη την ώρα δείχνει σοπαστικά, απλά να απομακρύνει η κάμερα, πώς να σου πει, να μην εστιάζει εκεί, γιατί ο παίκτης εκείνη την ώρα. Τι είναι, σοκαριστικό τώρα.
2: Επειδή όπως γνωρίζεις, μεσολαβεί και το ταρτάν, έχει ταρτάν το πανθεσσαλικό.
0: Ναι, ναι.
2: Υπάρχει μια πιο
0: μεγάλη απόσταση. Ναι, τέλος πάντων. Ναι. Επειδή είναι κανονικά είναι στάδιο και έχει στίβο. Έχει το στίβο, οπότε ναι. Δεν είναι τόσο κοντινή η απόσταση.
2: Εντάξει, μαθαίθηκε το τι έχει συμβεί, αλλά το βίντεο το είδα περίπου 2 ώρες μετά τη λήξη του παιχνιδιού. Και το είδα μόνο μία φορά και δεν άντεξα να το δω δεύτερη, έτσι. Ήταν μια πολύ κακή μέρα σήμερα, δεν το συζητώ. Και μπορώ να βάλω, γιατί αυτό βέβαια είναι και το πιο σοβαρό της ημέρας, ότι εδώ το μεσημέρι είδα, ξέρεις, όταν έχεις την ψυχολογία, είσαι στην επαρχία, έτοιμα να σε να δεις ένα παιχνίδι, και λέει, είδα ξαφνικά σε μια τηλεόραση ότι συνέβη αυτό στην Τανάγρα. Εκεί, ας πούμε, ήταν το πρώτο σοκ της ημέρας, ας πούμε. Συλληπιτήρια και στις οικογένειες των θυμάτων. Και ό,τι συνέβη μετά βέβαια στο αγωνιστικό κομμάτι, εν πάση περιπτώσει. Και ότι η ομάδα βέβαια επηρεάστηκε κιόλας. Ασφαλώς επηρεάστηκε στο δεύτερο ημίχρονο από όλο αυτό, έτσι. Ήταν το συμπαίκτη τους τώρα σε αυτή την κατάσταση.
0: Κοίτα, για να λέει και ο προπονητής που κοίτα, με τη Λίμπαρ δεν επικαλεί ποτέ. Στις περισσότερες δεν είναι και δικαιολογίες, ξέρω να λέει ότι να κάλυψε, αλλά πραγματικά τώρα το κατανοώ ότι κάποιοι μπορεί να μην θέλουν καν να βγουν. Δηλαδή, ξέρεις, μόνο εμείς το βλέπουμε λίγο αποστασιοποιημένα, αλλά ακόμα και αντιπάλοι. Σκέφτεσαι ότι μπορεί να συμβεί σε σέναν όταν παίζεις.
2: Καλά, περιττό να πω ότι ο Σιαμπάνης, ό,τι δεν έχει ακούσει σε όλη την καριέρα στα γήπεδα, το άκουσε σήμερα, έτσι. Εντάξει, το παιδί προφανώς δεν το έκανε επίτηδες, αλλά εκείνη την ώρα, ξέρεις, πάνω και στην ένταση και σε όλο αυτό που συμβεί, πάση περιπτώσει. Αλλά θέλω να πω, υπήρχε περίπτωση να υπάρξει κόκκινη σε αυτή τη φάση. Γιατί και εγώ μαζί, πολλοί κόσμος, ας πούμε, είπαμε ότι μήπως έπρεπε να δείξει κόκκινη ο Τζίλος. Ποια είναι η άποψή σου πάνω σε αυτό?
0: Κοίτα, επειδή τώρα... Αρχικά έχει βρει μπάλα ο πορτιέρε της. Δεν θέλω να πω πραγματικά στη διαδικασία για αυτή τη φάση να κάνω ανάλυση τέτοιου είδους. Γιατί θα πάει αλλού. Δεν θέλω να πω ότι.
2: Όχι, ούτε κι εγώ.
0: Ειλικρινά σου μιλάω. Δεν θέλω να πω.
2: Τώρα κάνουμε καθαρά.
0: Εγώ μπορώ να πω ότι εφόσον το δίνεις, πέναλτι, μπορεί να είναι η ποινή πειθαρχική για αυτή που λες εσύ, αν και πηγαίνει. Δεν πηγαίνει προς το κέντρο του τέρματος, δηλαδή πάει να κόψει την μπάλα προς τα δεξιά. Οπότε αυτό ίσως ότι βγαίνει από το τόξο, ας πούμε, ότι προσπαθεί να τον αποφύγει από εκεί. Αλλά δεν θέλω πραγματικά, γιατί υπήρξαν για την άλλη πλευρά, ας πούμε, φίλοι που λένε ότι παιδιά περαστικά στο παιδί, αλλά πέναλτι δεν ήταν. Δηλαδή δεν θέλω να μπω σε διαστήτη πραγματικά για το συγκεκριμένο.
2: Όχι, δεν, και εγώ δεν έχω πράγματα.
0: Και το βρίσκω και λίγο άρρωστο τώρα όταν έχει τέτοιο πράγμα. για τη συγκεκριμένη φάση να ζητήσουμε όποια φάση θέλετε. Ότι ξέρω εγώ αυτό για τις δεύτερες κίτρινες, ας πούμε, που ζητάει ο Ολυμπιακός σε κάποιες φάσεις κτλ. Να μπορώ να κάνω τη διαδικασία να το ζητήσω τώρα για το συγκεκριμένο. Δεν κάθομαι τώρα να κάνω. Έπρεπε να τον αποβάλει τον τερματοφύλακα. Δεν έπρεπε. Εδώ καλά-καλά ο Τζίλο δίνει το πέναλτι και μετά βάζει τα κλάματα για αυτό. Δηλαδή, τι να σου πω τώρα, τι να σκέφτεσαι.
2: Ήταν άστο,
0: ναι. Δεν μπορεί να κρίνει με συνθήκες, ας πούμε, που θα ήταν σε μια κανονική φάση, όταν όλος ο κόσμος εκείνη την ώρα έχει χάσει τη κάτω από τα πόδια. Δηλαδή, εγώ πραγματικά σου μιλάω.
2: Ναι.
0: Πρώτη φορά είδα διαιτητή να έχει αυτή την αντίδραση. Δηλαδή, μία που δίνει το πέναλτι και μία που. Αν δει τον Τζίλο, κρατάει το κεφάλι του. Ο Σιαμπάνης να κλαίει. Ο μόνος που ήταν ψύχρεμος ήταν ο Ζώτα Σίλβα, ο οποίος κάλεσε να έρθουν γύρω γύρω οι συμπαίχτες για να μην φαίνεται ο Ελκαμπή. Να κάτσω τώρα και να κάνω πραγματικά. Γιατί καταλαβαίνεις, εγώ και να την κάνω θα βγει κάποιος που θα πει, ξέρω εγώ τα δικά του τώρα, έλεος. Ας σεβαστούμε, ας πούμε, αυτό που έγινε τώρα, τι αποφάσισαν, τι δεν αποφάσισανε. Δεν ήταν ικανικές θήκες
2: τώρα να. Σε ρώτησα χωρίς καν να έχω διάθεση να ανοίξουμε τέτοια κουβέντα. Δεν έχω και εγώ διάθεση για τέτοια πράγματα. Φιλολογικά, σαν να πίνουμε ένα καφέ έξω. Ξέρετε, μιλάμε τώρα στο.
0: Εντάξει, απλά στον καφέ έξω θα μιλάγαμε δυο μας. Τώρα θα έχουν και άλλοι.
2: Δεν υπάρχει λόγος. Λοιπόν, κλείνοντας, θέλω να ευχηθώ και καλή επιτυχία στον Πανιόνιο αύριο που ξεκινάει τις υποχρεώσεις του με τον Αστέρα Β στις 4 στην Νέα Σμύρνη. Μια δύσκολη χρονιά στη Super League 2.
0: Και το δευτεριάτικο θα είναι ωραίο. Το άσε καλύτερα με την νίκη. Γιατί ήταν πολύ ωραία.
2: Είδα την νίκη Βόλου, πολύ ωραίο, πολύ ωραίο ποδόσφαιρο. Ναι. Την είδα με τον Παναθηναϊκό σε ένα διάστημα. Παίζει πολύ ωραίο ποδόσφαιρο η νίκη Βόλου. Δηλαδή σε αντίθεση με τη Λάρισα που ουσιαστικά δεν μου έδειξε. Ότι σαν λίγο ασύνδετο.
0: Κοίτα, άνθρωποι που ασχολούνται. Και εμπιστεύω με τη γνώμη του. Τέλος πάντων, η άποψή του χωρίς αυτό να σημαίνει. Γιατί είναι πολύ απρόβλεπτο και είναι σε έναν όμιλο. Οπότε δεν μπορείς να κάνεις ασφαλή εκτίμηση για το τι μπορεί να γίνει. Αυτοί που τέλος πάντων ασχολούνται λίγο με την κατηγορία δίνουν πολύ δυνατά φαβορί τον Πανσεραϊκό για την νίκη και σε δεύτερη φάση από κοντά τη Μαρκό. Αυτό έχω ακούσει από ανθρώπους που ασχολούνται με την κατηγορία. Τώρα, το ότι είναι ένας όμιλος είναι διαφορετικός και ο.
2: Είναι όλο. Διαφορετικό, ναι.
0: Ναι, είναι διαφορετικό, οπότε καταλαβαίνεις ότι δεν είναι. Στα γκρουπ που είχαμε τις 10 ομάδες, ξέρω και ήξερες πάνω κάτω από την αρχή, βόρειο-νότιο όμιλο που είχαμε τα τελευταία χρόνια, ότι πάνω κάτω ποιος ανέβει, το ήξερες από την αρχή τώρα αυτό πώς ήταν. Γιατί συνήθως η διαφορά των ομάδων ήταν και μεγάλη, πώς να σου πω. Δηλαδή, αυτοί που ήταν ανέβουν από τον κάθε όμιλο είχαν μεγάλη διαφορά από τους υπόλοιπους.
2: Ναι, ισχύει.
0: Δεν θα υπάρξει κάποια διαφοροποίηση σε αυτούς που ανεβαίνουν, τουλάχιστον για φέτος, αυτό που ξέρω. Αν πας να με ρωτήσεις αυτό.
2: Για να μιλήσουν και άλλα παιδιά, θα ήθελα και όχι απαραίτητα τώρα και μόλις κλείσω. Αν θέλεις, θα ήθελα μια άποψη για τη φάση, για το περιστατικό του Ελκαμπή. Πιστεύεις ότι ίσως να μιλάμε και για το. Τώρα λυπάμαι θα το. Δεν θέλω να το πω, αλλά αναγκάζομαι. Μπορεί να τελειώσει η καριέρα του, ας πούμε. Τι πιστεύεις, μπορεί να επανέλθει μετά από αυτό.
0: Κοίτα, αυτό στο οποίο ποντάρω εγώ για να υπάρχει αίσια έκβαση είναι ότι είναι το σκάρι του Ελκαμπή.
2: Ναι.
0: Στη ζωή των αθλητών τέτοια περιστατικά, τέτοιου είδους τραυματισμοί μπορεί να σημαίνουν τα πάντα. Να σημαίνουν πολλά.
2: Ναι.
0: Επειδή η κατασκευή του συγκεκριμένου αθλητή πιστεύω ότι είναι τόσο καλή που έστω και τώρα θα μπορέσει να επανέλθει. Αυτό ελπίζω, πώς να σου πω.
2: Πάντως
0: αυτό πιστεύω. Τώρα να σου πω από εκεί πέρα το πώς αντιδρά ο κάθε οργανισμός, το ξέρει μόνο. Ούτε το δικό μας οργανισμό δεν ξέρουμε. Πούμε για τον άλλο.
2: Κώστα μου, να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά, Ηλία. Σε ευχαριστώ. Πάμε παρακάτω. Χαίρετε.
3: Ναι.
0: Έλα, φίλε, καλημέρα.
3: Καλά, Κωστή μου, τι κάνεις.
0: Καλά.
3: Αντρέας από Καρανία.
0: Εντάξει, δεν είναι και καλύτερη μέρα πραγματικά τώρα γιατί. Ακόμα και αν έχει κερδίσει η ομάδα σου, όταν έχει για αυτό το πράγμα, δεν είναι. Πώς να σου πω, μου έχει μείνει αυτή η εικόνα τώρα και πραγματικά έχω φρικάρει.
3: Εντάξει, σίγουρα δεν είναι ευχάριστα αυτά τα γεγονότα όταν συμβαίνουν. Ανεξάρτητα από ομάδες, χρώματα κτλ. Παίχτες. Είναι κρίμα, είναι λυπηρό ούτως ή άλλως. Εγώ εύχομαι, εντάξει, ταχεία ανάρρωση στο παιδί, να επανέλθει αν μπορεί, όσο πιο σύντομα γίνεται. Εγώ ΑΕΚ είμαι.
0: Mm-hmm. Ναι, δεν θυμάμαι, τα είχαμε ξαναπεί.
3: Ναι, ναι, ναι. Στο έχω ξαναπεί και εγώ ότι παίρνω μόνο να βγαίνεις εσύ. Σ' ακούμε. Ακούμε γενικά, αλλά όχι εγώ.
0: Άντρα μου, χρειάζεται όσο ψύχρεμη αντιμετώπιση. Είδες και πολύ απλά τα είπαμε την περασμένη εβδομάδα. Το ίδιο ψύχρεμη και τώρα. Δηλαδή, ούτε έγινε κάτι θεαματικό. Από την άποψη ότι να άλλαξε, ας πούμε, κάτι δραματικά. Ευχαριστήθηκε ο κόσμος, έφυγε λίγο αυτή.
3: Τίποτα θεματικό δεν έγινε.
0: Αυτή η γκρίνια. Απ' την άλλη, θα πρέπει να είναι πολύ συγκρατημένη ομάδα, γιατί.
3: Να σου πω κάτι. Να σου πω. Γιατί πήρα εγώ. Γιατί αυτό ακριβώς ήθελα να δηλώσω σήμερα εγώ.
0: Θεαματικό ήταν σαν θέαμα το να βλέπεις 5 γκολ. Δεν είναι. Και το να ρίχνει λιάκι, το ευχαριστούνται όλοι. Έτσι, θεαματικό ήταν. Εννοώ θεαματικό προς το τι μπορεί να κάνει και τι μπορεί να κάνει αυτή η ομάδα. Γιατί είχε ρίξει και 4 στη Λήψη και 4 στον Ηράκλειο και τα λοιπά.
3: Συμφωνώ απόλυτα. Εγώ αυτό που ήθελα να καταθέσω, έτσι, μήπως και βοηθήσει και λίγο την κουβέντα και γενικά να βοηθήσει λίγο και τους ομοειδεάτες μου γενικότερα. Εγώ πήγα σήμερα στο γήπεδο. Καταρχήν, εντάξει, δεν έχουμε μιλήσει πολλές φορές, αλλά να σου δηλώσω ότι διαρκείας έχουμε από την εποχή, τι να σου πω τώρα, από τη Φιλαδέλφεια, από τα παλιά χρόνια. Δηλαδή, εγώ έχω μεγαλώσει με προπονητή τον Τόνι Βεσελίνοβιτς, δηλαδή τέτοιες εποχές μου σου λέω τώρα. Από τότε έχω παραστάσει στη Φιλαδέλφεια. Έτσι, με Θεολόγη Παπαδόπουλο, με κάτι στημένα παιχνίδια 1-3 με το Φούνες. Πέσω, όλα αυτά, από τότε, ανελιπώς, κάθε Κυριακή στη Φιλαδέλφεια. Πηγαίνουμε θρέμα, εκεί γεννήθηκα, εκεί μεγάλωσα, όχι στη Φιλαδέλφεια, αλλά εκεί, μια ζωή. Άλλο δεν είναι το θέμα τώρα, εγώ για άλλο πήρα. Πήγα σήμερα στο γήπεδο, με διαρκείας 100.000 χρόνια πριν, δεν θυμάμαι πόσα χρόνια, μια ζωή, όσο είμαι ΑΕΚ έχω διαρκείας. Λοιπόν, πάω στο γήπεδο και συναντώ την παρέα. Μια παρέα είμαστε τώρα 8-9 άτομα με διαρκείας, χρόνια πολλά. Τους βλέπω, αου, δεν πήραμε αυτό, δεν πήραμε εκείνο, δεν πήραμε το άλλο. Ρε παιδιά λέω, ηρεμήστε, εντάξει, τι να κάνουμε τώρα. Τι να κάνουμε, δεν πληρώνουμε ούτε εμείς, ούτε τίποτα. Εμείς τι σου αρέσει, έρχεσαι, το βλέπεις, το απολαμβάνεις. Χάνεις, κερδίζεις εκεί, ούτως ή άλλως. Λοιπόν, θέλω να πω το εξής. Ότι σήμερα πήγαμε στο γήπεδο όλοι με μια ψυχολογία αρνητική. Όλοι, ένιωθες παντού. Το βλέπεις όλη την εβδομάδα στα social, στα ραδιόφωνα, σε εφημερίδες, στα ρεπορτάζ, παντού. Και πήγες και είδες αυτό το πραγματάκι σήμερα που είδες αυτό το ματσάκι. Η ομάδα ήταν όπως έπρεπε να είναι.
0: Θα σου πω τη γνώμη μου για αυτό το πράγμα που υπάρχει στην ΑΕΚ και είναι ως ένα βαθμό δικαιολογημένο και από ένα σημείο και μετά γίνεται υπερβολικό.
3: Ναι.
0: Ξεκινάμε από το ότι δύο καλοκαίρια που περίμενα να απογείωση και άντε το 18 να πεις ότι υπήρχε ακόμα το γήπεδο και καταλάβαινε ότι υπάρχουν αντικειμενικές
3: δυσκολίες.
0: Ότι το 23 περίμενες, ας πούμε, την απογείωση που δεν ήρθε ποτέ. Έχοντας ξεκινήσει με μια απώλεια, γιατί είμαι επίσημος και αν είναι ο θεσμός, είναι ένα τρόπο που χάνεται.
3: Πάντα ξεκινάγες με γκέλα τα τελευταία χρόνια.
0: Ναι, λοιπόν.
3: Και στις καλές χρονιές.
0: Ακόμα και αν είναι η επίσημος θεσμός, είναι μια χαμένη απώλεια και δύο πεταμένοι βαθμοί. Λοιπόν, τι γίνεται.
3: Οι ομάδες δεν είναι έτοιμες ακόμα.
0: Άκου, θα σου πω εγώ τι γίνεται. Υπάρχει αυτός ο φόβος και είναι θεμητός. Επίσης, εγώ επειδή θέλω να είμαι ακριβοδίκαιος, όπως τους πιστώσαμε τα καλά και των τριών πέρυσι, για μένα ένα κομμάτι παραπάνω ευθύνης μέχρι τώρα. Σε ό,τι έχει γίνει, όχι απαραίτητα γιατί δεν πήραμε δεξιμπάκι, δεν πήραμε στόπερ και τα λοιπά που έπρεπε να πάρουμε.
3: Εννοείται.
0: Ένα κομμάτι είναι η ευθύνη της ενημέρωσης που είχαν οι δημοσιογράφοι. Όχι ότι φταίνει η δημοσιογράφη για την ενημέρωση που είχαν, αυτό έβγαινε προς τα έξω. Δηλαδή, μετά το Ζούμπκοφ θα θυμάσαι ότι όλο το μήνα,
3: ναι,
0: τον επόμενο, στο ρεπορτάζ έβγαινε ότι θα πάρουμε στόπερ οπωσδήποτε και στόπερ από πάνω γράφη που θα συναγωνίζει το Μουκουντή κτλ. Όταν λοιπόν. Οι δύο από τους τρεις βασικούς στόχους δεν υλοποιούνται και ο δεύτερος, ο πιο σημαντικός ήταν ο στόπερ. Μετά ήταν χαφ και μετά ήταν και ένα δεξιμπακ να έχουμε τουλάχιστον για backup του Ρότα. Εφόσον δεν είναι δικά του στόπερ, άσε να δημιουργείται ένας εκνευρισμός. Και επειδή πολλά πράγματα, ξέρεις, δεν πηγαίνουν πάντα στις μεταγραφικές περιόδους όπως θέλουμε, εγώ το δέχομαι και αυτό ότι μπορεί να σου πάνε στραβά πράγματα κτλ. Εγώ σε έναν άνθρωπο που ρίχνω ευθυνή, όπως έχουμε πει για τα πολλά καλά του, είναι αυτός που μέχρι στιγμής έχει δεχτεί τα λιγότερα βέλη. Γιατί δέχεται τα βέλη ο Ηλιόπουλος γιατί δεν έβαλε, ξέρω εγώ πολλά.
3: Ναι.
0: Που εγώ δεν περιμένω κάτι τέτοιο από έναν ιδιοκτήτη. Και το έλεγα και τις εποχές που ήταν ο Μελισσάς, τον οποίο ξέρω ότι δεν έχω καμία καλή άποψη, καθόλου καλή άποψη για πολλά πράγματα. Και πιστεύω ότι σε πράγματα που τώρα είναι εγκλωβισμένη η ΑΕΚ, είναι δικές του οι ευθύνες. Γιατί η ΑΕΚ, ας πούμε, όπως φημολογείται τώρα τελευταία, είχε ακόμα και πρόβλημα με τις τριετίες, γιατί δεν ήταν κατοχυρωμένοι με επαγγελματικά συμβόλαια παίχτες και πιάνονταν παίχτες ερασιτεχνικής και δεν έχουμε τις τριετίες για αυτούς που πρέπει να είναι club trained. Και αυτά, δεν τα, αυτά τα έλυσε τώρα πρόσφατα ο κ. Λισάνδρου, τα προβλήματα.
3: Μάλιστα.
0: Με τις επαφές που έχει στην UEFA και τα λοιπά, λύθηκε αυτό το πρόβλημα για την ΑΕΚ τώρα πρόσφατα. Λοιπόν, ούτε τόσο ο Νίκολιτς. Για μένα αυτός που έπρεπε να έχει κάνει περισσότερη δουλειά, ειδικά στις πωλήσεις, και έχω πει και πέρυσι ότι στις πωλήσεις δεν ήταν τόσο καλά τα πράγματα όσο τα περίμενα. Γιατί εγώ θέλω, εσύ π.χ. ο Ανδρέας, να μην βάζει συνέχεια από την τσέπη σου που είσαι πρόεδρος του ΣΑΚ, του ΠΑΟΚ, του Παθναϊκού, να μου πουλήσει και παίχτες. Λοιπόν,
3: εννοείται.
0: Δεν μπορεί, φίλε Ριμπάλτα, καλή μου άνθρωπε, που έχεις χίλιες δόξες και σου ανήκει πολύ μεγάλο μερίδιο από το περσινό πρωτάθλημα, να μην έχεις βρει λεφτά για τον Ελίασου, να μην έχεις βρει λεφτά για τον Φερνάντες, να μην έχεις βρει λεφτά για τον Λιούμπισιτς και να μου τους έχεις δώσει όλους με νίκιο και για τον Μπεράις. Και τώρα να γίνεται και αυτό το ψιλοφιάσκο, μείνει φιάσκο ρε παιδί μου, και είναι μεγάλη ευθύνη και των Ελβετών με τον Κουτέσα. Όπου διαβάζει ο κόσμος για 2 εκατομμύρια και ξαφνικά αυτές που μαθαίνει για 1 εκατομμύριο το οποίο οι Ελβετοί θέλουν να κάνουν 500. Υπάρχουν λοιπόν μικρά πραγματάκια που μαζεύονται και επειδή ο κόσμος δικαιολογημένα σε κάποια σημεία είναι δύσπιστος και εκνευρίζεται, η τρίχα γίνεται τρίχα όπως είναι γνωστό στην ΑΕΚ. Έρχονται και δύο.
3: Συμφωνώ.
0: Από εκεί και μετά λοιπόν. Και γιατί σου λέω για τον Ριμπάλτα. Όχι τόσο ότι αν έβρισκε, ξέρω εγώ, 2 εκατομμύρια θα βρίσκαμε τώρα και θα τα βάζαμε. Αλλά άλλο και ο τεχνικός διευθυντής. Εδώ πέρα, ο Βάης, μπορεί να έχει στήσει το καλύτερο πρόγραμμα. Αν δεν βρει λεφτάκια να έρθουν μέσα. Αυτό δεν θέλω να βάζει συνέχεια ο Σταθερόπουλος, ο Ανδρέας, ο Μιαούλης, ο Μελτανίδης.
3: Ναι.
0: Πρέπει να φέρνει λεφτάκια στο ταμείο.
3: Σίγουρα δεν έχουμε.
0: Κατάλαβες. Σε αυτό το κομμάτι λοιπόν θα μπορούσε και η ΑΕΚ, αν είχε κάνει πωλήσει από το να του έχει νοικιάσει, ας πούμε, με κάποια με 200, 300 και 500, αν είχε πάρει λεφτά, ας πούμε, για του δύο από του 5 παίχτες, του 4 ξέρω εγώ, και είχε πάρει από 2 και 2 εκατομμύρια, θα μπορούσε να κάνει μια έξτρα κίνηση. Γιατί εγώ δεν ξεχνάω και το εξής. Ο Ολυμπιακός έχει κάνει πολλές μεταγραφές, αλλά έχει κάνει και πολλές πωλήσεις. Δεν θέλω το να βάλω τώρα πόσο σύν είμαστε εμείς, πόσο μείον είστε εσείς. Δεν θέλω να το αρχίσω έτσι. Ναι, ο Ολυμπιακός ξέρω, έχει πάρει 70 εκατομμύρια π.χ. μεταγραφές, αλλά έχει πουλήσει 78. Οπότε είναι στο σύν.
3: Ναι,
0: ο δικός μας είναι στο πλήν τώρα. Γι' αυτό λέω ότι ο δικός μας.
3: Στις πωλήσεις.
0: Στις πωλήσεις, ναι. Ναι, ρε καμάρι μου, εγώ δεν θέλω να τον δικαιολογήσω.
3: Όχι σαν Ολυμπιακός, μην μπερδεύω.
0: Ναι, δεν θέλω να τον δικαιολογήσω σε τίποτα. Θα μπορούσε να έχει πάρει ένα center back να τελειώνει. Και από εκεί και μετά είναι και το θέμα του εκάστοτε προπονητή, το τι αποφασίζει. Δηλαδή δεν είμαστε στο κεφάλι. Μπορεί. Πρόσεχε. Τώρα μιλάνε ιερά τέρατα τη ΑΕΚ. Δηλαδή όταν μιλάει ο Δημητριάδης και ο Μπορμπόκης και λένε αυτό το πράγμα, ρε παιδιά, στόπερ και τέτοια. Για να λέει, ας πούμε, ο Δημητριάς ακόμα και αυτές που μου λέει να σου.
3: Δεν είναι ανάγκη το πει ο Δημητριάς ή ο Μπορμπόκης. Το λέω εσύ, το λες εσύ.
0: Να λες ότι είμαστε κακεντρεχείς εμείς και θέλουμε για κάποιο λόγο να κάνουμε τέτοια.
3: Δεν είναι κακεντρεχείς. Το θέμα είναι ότι εγώ που ήθελα να καταλήξω, γιατί πήρα και γιατί ήθελα να πω. Πήγα εγώ με μια ψυχολογία καλή, γιατί εγώ είμαι καλή ψυχολογία.
0: Είναι από εκεί και πέρα, ρε φίλε, μετά ξέρεις όταν μαζεύονται πολλά μικρά. Μετά αρχίζει η δυσπιστία στην ΑΕΚ. Αυτό είναι το πρόβλημα. Το οποίο
3: αυτή η
0: δυσπιστία πρέπει να λυθεί.
3: Πριν ξεκινήσει το παιχνίδι που υπήρχε, αυτή η άβρα που υπήρχε στην ατμόσφαιρα, στα φερνάκια της Φιλαδέλφειας, στις μπειράδες.
0: Και ο κόσμος δεν ήταν τόσο ζεστός όσο πριν από άλλα παιχνίδια. Δηλαδή σήμερα στην αρχή ήταν και λίγο μουδιασμένη. Μπήκε γρήγορα τον γκολ και μετά λίγο έστωσε το πράγμα.
3: Δεν ήταν. Συμφωνώ.
0: Αυτό καταλάβαινα και εγώ από τηλεόραση τώρα όσο έβλεπα.
3: Ωραία, εντάξει, η τηλεόραση με το live έχει πολύ μεγάλη διαφορά.
0: Εντάξει, έχει διαφορά, αλλά καταλαβαίνεις, ρε παιδί μου, άλλες φορές με το που μπαίνεις στην Φιλαδέλφεια βράζει.
3: Έχει περάσει και από το γήπεδο, το καταλαβαίνει πολύ πιο εύκολα από κάποιον που δεν έχει πάει ποτέ στο γήπεδο. Συμφωνούμε σε αυτό. Σίγουρα έτσι ήταν, όπως το λες. Ακριβώς όπως το λες ήταν.
0: Γιατί έχει οπότε σωστά το αντιλήφθηκα.
3: Τα ξέρεις και από μέσα και απ' έξω, τα ξέρεις.
0: Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Έχεις διάλειμμα. Βάλ το και πάμε.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Γιατί με την BWin νιώθω μέσα στο παιχνίδι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.

0: Καταλάβατε. BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: BWIN. Sport FM. 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Πάμε, συνεχίζουμε παρακάτω. 2-10-95-99-2-3-4-5. Ακούτε Big Wings Perfume σε 94,6. Χαίρετε.
3: Ναι, εγώ μιλάω.
2: Έλα, τα ξέρεις μου.
3: Γεια σου Κώστα, τι κάνεις?
2: Καλά, καλά.
3: Μπράβο. Λοιπόν, καταρχάς να πούμε περαστικά και εύχομαι γρήγορη ανάρρωση στον Ελκαμπή. Δηλαδή, πολύ κρίμα το παιδί, πραγματικά. Και μακάρι να είναι το μικρότερο δυνατό. Δηλαδή, δεν ξέρω αν υπάρχει ελπίδα να μην είναι αυτό που έχει αρχικά έχουν προβλέψει οι γιατροί ότι θα είναι. Μακάρι να υπάρχει αυτό το 0,1%.
2: Εντάξει, νομίζω ότι αυτό. Μέσα στο επόμενο,
3: ναι,
2: λιγότερο από 24, τίποτα, πιστεύω μου 20 ώρες θα γνωρίζουμε. Σήμερα θα δει. Ενώ η 24 είναι όλη για να γίνει το χειρουργείο και μετά θα σου πει ο γιατρός πόσο εκτιμά ότι θα μείνει έξω. Γιατί πριν να κάνει το χειρουργείο δεν μπορεί να πει και εκείνος.
3: Ναι, ναι. Μακάρι να είναι το 0,1% αυτό, να είναι κάτι πολύ λιγότερο. Λοιπόν, μακάρι. Λοιπόν, εντάξει, τώρα για την ΑΕΚΑΡΑ, καταρχάς σε αυτό που λέγατε πριν, εγώ δεν θεωρώ καθόλου λογικό αυτό που έγινε τελευταία εβδομάδα, δηλαδή πριν την Κηφισιά, που λέει ο λόγος ήμασταν φοβοροί για το Champions League, μετά την Κηφισιά, που λέει ο λόγος ήμασταν φοβοροί για υποβιβασμό. Δηλαδή ένα μέτρο να έχουμε εμείς οι ΑΕΚΤΖΙΔΕΣ. Γκρινιάζαμε λες και ερχόταν το τέλος του κόσμου. Επειδή ο Ολυμπιακός πήρε τον Μπουέρτα, επειδή ο Παναθηναϊκός πήρε τον Ουναή και η ΑΕΚ πήρε τον Ζωάο Μάριο. Ξεχνάμε ότι ο Ζωάο Μάριο μας έδωσε το πρωτάθλημα. Εντάξει, okay, μπορεί και εγώ να έχω κάποιες αμφιβολίες για την ευρωπαϊκή λίστα, αλλά πρέπει αυτούς
2: τους ανθρώπους. Όχι, δεν έχει να κάνει με την. Μην τα μπερδεύετε, τα ξέρεις. Εμένα το πρόβλημα μου δεν είναι η ευρωπαϊκή λίστα και το οποίο θα πάρει ο προπονητής είναι δικό του θέμα. Δεν ανακατεύουμε σε αυτό. Εγώ λέω το εξής. Ότι αυτή τη βδομάδα μπορεί να πετάει η ΑΕΚ. Πες ότι πετάει και στη Λίντσερ, στη Λάσκη, της βάζει 3 γκολ και παίρνει το πρώτο τρίποδο και πετάμε. Και πάμε την Κυριακή τώρα και τα παιδιά έχουν μια ανάλογη εικόνα με την Κηφισιά. Και εκεί μπορεί να χάσει βαθμούς. Αυτό θα συμβεί σε όλες τις ομάδες που θα παίξουν Champions League. Γιατί όλοι το λέμε ότι είναι άλλη πίστα. Εσύ λοιπόν, σαν ομάδα, εφόσον θες να διατηρήσεις τα κεκτημένα στη χώρα σου, πρέπει να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να μην συμβεί αυτό. Αυτό είναι όλο. Τώρα, επειδή έχουν συμβεί τα άλλα δύο περιστατικά μετά από πρωταθλήματα, θα μου πεις τι φταίει ο Ηλιόπουλος, τι φταίει ο Ριμπάλτα, τι φταίει ο Νίκος, δεν ήταν
3: τότε. Δεν έχει όμως σχέση, ρε Κώστα.
2: Ναι, δεν έχει σχέση. Κάθε χρονιά είναι διαφορετική. Αλλά θέλω να μην ξανασυμβεί το ίδιο.
3: Ναι, εγώ σου λέω ότι μπορεί να ξανασυμβεί. Μπορεί να μην πάρει το πρωτάθλημα. Οι βάσεις που έχει τώρα με τις βάσεις που είχε το 18.
2: Σε αυτό συμφωνώ. Βέβαια, υπάρχει μια μεγάλη διαφορά. Τώρα και να μην πάρει το πρωτάθλημα. Όχι ότι θα το θέλω, αλλά παίζει τουλάχιστον Champions League. Την άλλη φορά τελείωσε και δεν πήρε τίποτα. Και δεν είχε περάσει ούτε Champions League. Και ενώ είχε κάνει και ιδανικό ξεκίνημα στο Europa κάνοντα διπλό στην Brighton, πήρε άλλο ένα βαθμό και δεν πέρασε ούτε τρίτο. Που ήταν τελευταία χρονιά που περνάγανε και στον πιο κάτω θεσμό. Δηλαδή εκεί πραγματικά δεν έκανε τίποτα. Εκεί δεν πέρασε ούτε στο κύπελο, αποκλείσει από τον Άρη, σου τύχαν όλα. Τώρα τουλάχιστον έχει περάσει το Champions League. Δεν είναι το ίδιο. Γιατί ο βασικός στόχος πάντα να παίρνει το πρωτάθλημα είναι να παίρνει το Champions League. Τώρα που είναι ακόμα πιο δύσκολο, βέβαια, ήθελες και περισσότερο βάθος.
3: Είναι, ρε φίλε, και ένα καλοκαίρι όμως που έχουμε δώσει τα περισσότερα χρήματα, έχουμε πάρει παίχτες.
2: Εγώ αυτό είπα στο φίλο. Εγώ, για να μην είμαι αδικός, άλλη δυνατότητα έχει τον πωλήσεων ο Ολυμπιακός, γιατί δεν μπορεί μια ομάδα ξαφνικά, ακόμα και αν βγει και πρωταθλήτρια, να αρχίσει να πουλάει όσο μια άλλη ομάδα που το έχει αναπτύξει αυτό το πράγμα και το έχει κάνει π.χ. επιστήμη για τα δεδομένα τα δικά μας τα ελληνικά. Και πουλάει, ξέρω εγώ, με 20 με 15 εκατομμύρια κτλ. Αλλά το να θεωρώ, ας πούμε, μέσα στο πλαίσιο των δυνατοτήτων, το να πάρουμε από φέτος λεφτά 2,5-3 για τον Ελίασον ή για τον Λιούμπις κτλ. Δεν ζητάω να πουλήσουμε, ξέρω εγώ, τον Πιερό 10 εκατομμύρια.
3: Σωστά.
2: Ζητάω κάτι λογικό.
3: Ναι.
2: Και έχω απαιτήσει από κάποιον που μπορεί να το κάνει. Δεν τις έχω, ξέρω εγώ, από το.
3: Ναι.
2: Από το γείτονα. Σε αυτό το κομμάτι λέω. Ότι και εγώ δεν περιμένω πάντα Ηλιόπουλε βάλε, Ηλιόπουλε ξαναβάλε, Μαρινά ξαναβάλε. Πρέπει οι ομάδες να επιβιώνουν από τα δικά τους τα έσοδα που έχει να κάνει με τις πωλήσεις των παιχτών. Δηλαδή πουλάς και αγοράς, έτσι πάει το καλοκαίρι.
3: Πολύ σωστά.
2: Δεν λέω κάτι παράλογο, ούτε κάτι εχθρικό για κάποιον, ούτε τίποτα.
3: Πολύ σωστά, λοιπόν.
2: Και μόνο ο προπονητής και χθες
3: ναι.
2: το είπε για τρίτη φορά. Ότι θέλω να φτάσω στο σημείο να έχουμε 16, 17, 18, 19, όσο ναι, δυνατόν ναι. περισσότερους, ένα γκρουπ περίπου όπως πέρσι, όπου σε κάποιες μέρες σεζόν οι θεωρητικά αναπληρωματικοί ήταν έτοιμοι να μπουν και να αναλάβουν ευθύνη.
3: Σωστά.
2: Αυτό,
3: όπως
2: λοιπόν,
3: έγινε π.χ. σήμερα με τον Κατσίνοβιτς που τον κέρδισε για μένα, κατά τη γνώμη μου σήμερα.
2: Ο Κατσίνοβιτς από την αρχή της σεζόν έχει αρχίσει να εμφανίζει κάποια. Έχει αρχίσει να εμφανίζει κάποια σημάδια της πρώτης του σεζόν.
3: Ναι.
2: Δηλαδή, λίγο, ξέρεις, υπάρχει
3: ανέλεγε
2: ένα.
3: Το pressing,
2: όχι, μόνο, όχι μόνο στο κομμάτι το επιθετικό, γιατί όλοι το βλέπουμε στο κομμάτι το επιθετικό. Δηλαδή, ο Κατσίνοβιτς και αμυντικά σήμερα έκανε δουλειά που ο Κοϊτά τον τελευταίο καιρό, έτσι όπως είναι, δεν την κάνει.
3: Εξαιρετικός.
2: Αυτό σου λέω λοιπόν. Ο Κατσίνοβιτς, ο Αριάγκα και ο Ζήνη είναι, ναι. είναι 14. Το στοίχημα είναι ο Καϊρίνεν και ο. Γιατί τον Αριάγκα θεωρώ ότι θα παίξει. Δεν έχει εμφανιστεί ναι. τόσο ο Καϊρίνεν ή ο Βιτάλης π.χ. κτλ. Αλλά θεωρώ ότι θα παίξει. Λοιπόν, ναι. ήταν η 11 η σημερινή, βάλε τον Κοϊτά στα βασικό και σου βάζω Κατσίνοβιτς, Αριάγκα.
3: Ζήνη,
2: που είναι ο 12ο στην ουσία.
3: Σωστά, Ζουμπκόφ.
2: Λοιπόν, ψάχνει λοιπόν τον Ζουμπκόφ και τον Καϊρίνεν. Ναι. Έκανε ένα μάτς καλό με τη Λεύσκη, αλλά πρέπει να σταθεροποιήσει πολύ την απόδοσή του.
3: Σωστά.
2: Και το Ζουμπκόφ.
3: Πες και το Ζωάο.
2: Το Ζωάο που ξέρεις ότι θα σου δώσει κάποια στάνταρ πράγματα, πιστεύω θα τα δώσει και φέτος. Δεν έχω κανένα παραπονό ναι. πρόβλημα. Και το Λυκογιάννη, το παιδί που πιστεύω ότι σε κάποια μάτς θα βοηθήσει πολύ, ειδικά όταν θα είναι κλειστές οι άμυνες και θα πρέπει να ξεκουράσει και ο Πίλιος κάποια στιγμή.
3: Εγώ πιστεύω και τον Γεωργίου στο πρωτάθλημα
2: λοιπόν,
3: να πάρει
2: κάποια μάτς. Πρόσεξε να δει. Αυτοί λοιπόν πρέπει να αυξηθούν. Γιατί αν δεν σου βγουν ο Ζουμπκόφ με τον Καϊρίνεν, θα είσαι λιγότεροι από αυτούς. Θα είναι λιγότεροι από αυτούς που είπε χθες ο προπονητής. Μιλάω με τα λεγόμενα του προπονητή. Συν ότι άμα έχεις δύο ακόμα, ο αριθμός αυτός δεν θα ξεκινούσε από το 16, θα μπορούσε να ξεκινήσει από το 18.
3: Ναι.
2: Κατάλαβες
3: που είναι το παράπονο. Ναι.
2: Τώρα το ότι και ο κόσμος δικαιολογημένα, επειδή στις άλλες δύο φορές που πήρε η ΑΕΚ πρωτάθλημα γίνανε όσα γίνανε. Έχει και αυτούς επιφυλάξεις, σου λέει τρίτη φορά μην τη φάμε πάλι.
3: Ναι. Απλώς έχει μια διαφορά, γιατί το 18 π.χ. δεν είχες ουσιαστικά ούτε βασική ενδεκάδα.
2: Εντάξει, ναι.
3: Δηλαδή έπαιζες με τον Άλεφ.
2: Ναι. Το 23 όμως, φίλε, δεν υπήρχε δικαιολογία.
3: Έγινε τώρα ο πέμπτος σου χάπα έπαιζε βασικός εκείνη την ομάδα. Ο Μάνταλος, ξέρω εγώ, ή ο Αριάγκα, ξέρω εγώ. Κατάλαβες. Λοιπόν. Τώρα για το παιχνίδι.
2: Εγώ πάντως δεν θέλω να βγάλω ούτε τον Κουτέσα από την εξίσωση, γιατί το παιδί γυρνάει.
3: Όχι, αυτό είπε και
2: εσύ. Και θεωρώ ότι και ο coach εδώ θα έπρεπε να κρατήσει μία πισινή. Εδώ του ναι. χρόνου ένα άλλο. Ρε φίλε, δεν γίνεται μονίμως με τον ίδιο τρόπο.
3: Μπορεί να πούμε, extremer, παιδί μου.
2: Μπορεί να πρέπει να ανοίξει το γήπεδο. Γιατί
3: ναι.
2: και στο σημερινό match, άσε που μέχρι να γίνει το 2-0. Από το 20 μέχρι το τέλος του ημιχρόνου, πάλι είχαμε θεματάκια στο να ανοίξουμε το γήπεδο και αναγκάζονταν τα παιδιά να παίρνουν μεγαλύτερο πλάτος.
3: Ναι.
2: Ειδικά ο Κατσίνοβιτς, γιατί ο Μάγερ ερχόταν και από τα δεξιά ερχόταν μέσα. Περίπου έπαιζε δεκάρι. Όχι, δηλαδή, αφήναμε όλη την πλευρά σου. Ο Μάγερ σου έχει βγει πάρα πολύ. Έχει 6 assist.
3: Η παιχτάρα είναι αυτή, ρε φίλε.
2: Ο Ρουμάνος συνεχίζει γράφει νούμερα, έχει 2 γκολ, 4 assist. Πέρα από τους επιθετικούς που σου έχουν βάλει 14 ναι. γκολ. Αν αρχίσουν να δίνουν όλοι, θα πάνε καλά τα πράγματα. Αλλά σου λέω και πάλι, την ομάδα θα την τεστάρεις πραγματικά όταν αρχίσεις να παίζεις τα ευρωπαϊκά.
3: Ναι.
2: Δηλαδή, από εδώ και πέρα είναι το δύσκολο το κομμάτι. Έχεις δύο κολλητά, έξω αν θυμάμαι καλά.
3: Ναι.
2: Τώρα, στο πρωτάθλημα. Έχεις Τρίπολη και Βόλο.
3: Τρίπολη, Βόλο έξω ή μέσα.
2: Αστέρα έξω, 7 η ώρα την Κυριακή.
3: Ναι.
2: Και Βόλο πάλι έξω την Πέμπτη αγωνιστική.
3: Εντάξει, τι έξω δηλαδή, 20.000 εξήτες θα έχει τέλος πάντων. Λοιπόν, εντάξει, σήμερα ήταν απόλαυση ο Μάγερ, ήταν απόλαυση ο Μαρίν, ο οποίος...
2: Εντάξει, ο Μαρίν έκανε λάθη σήμερα, όχι μόνο αυτό
3: έκανε
2: το τελευταίο.
3: Έκανε ένα χαστό στο 3-0,
2: έκανε,
3: αλλά okay.
2: Σε εκείνο το διάστημα που δεν μπορούσαμε να περάσουμε την μπάλα και είχε ψηλοδιαβάσει ο Άρης λίγο το πώς κινούμαστε.
3: Ναι, ναι. Ήταν εκπληκτικός ο Ρώτα, εκπληκτικός. Και για μένα η φάση του αγώνα είναι που σταματάει το Γιαννιώτα πριν βγει τετατέτ στο 45 εκεί. Δηλαδή εκεί αν είχε γίνει το 1-1 μπορεί να έχει αλλάξει το μάτς. Παρεμπιπτόντως, μπορεί να συκουφάνω με αυτό που θα σου πω. Εμένα μέχρι το 67 ο Άρης δεν μου φάνηκε κακός. Δηλαδή προσπαθεί ο Γρηγορίου να παίξει κάτι που μπορεί να του βγει. Δεν μου φάνηκε μια κακή ομάδα ο Άρης και ποιότητα έχει.
2: Και θυμίζω ότι η πρώτη διακοπή είναι αφού γίνουν οι 5 πρώτες αγωνιστικές. Δηλαδή θα γίνει και η 5η αγωνιστική και μετά θα γίνει η διακοπή.
3: Βεβαίως, ναι.
2: Γι' αυτό λέω ότι τα δύο μάτς θα έχουμε κολλητά τώρα. Αν ήταν ο Αστέρας πριν τη διακοπή και μετά ο Βόλος, δεν θα στο βάζα για συνεχόμενο γιατί δεν θα ήταν συνεχόμενο.
3: Ναι, ναι.
2: Αλλά θα γίνουν οι 5 πρώτες αγωνιστικές πρώτα και μετά θα διακοπεί το πρωτάθλημα.
3: Και μετά πέφτουν όλα τα μάτς μαζί, νομίζω, ε. Είναι Σαχτάρ, νομίζω, ένα ντέρμπι Ρεάλ και...
2: Ναι, μετά αρχίζουν τα πολύ στιγμωγμένα. Ναι. Λοιπόν, έγινε ταξιάρχη μου, να πάμε παρακάτω. Να είσαι καλά,
3: να είστε καλά, να είστε καλά, καλή συνέχεια.
2: Πάμε, χαίρετε.
4: Καλησπέρα.
2: Έλα, φίλε, καλησπέρα.
4: Ακούγομαι.
2: Ναι, είναι μια χαρά, καμπάνα.
4: Βαγγέλη, την αγιαλιά.
2: Έλα, Βαγγέλη,
4: λοιπόν, καλά, καλά. Αν και δεν μιλάω για τους άλλους, να στυλιτεύσω λίγο αυτό που λες. Όταν ο Ολυμπιακός και η Νότεγχαμ κάνουν μεταξύ τους μεταγραφές, τώρα τι να λέμε για ποσά και νούμερα, και ως εκεί και το κλείνω.
2: Όχι, εγώ είπα το εξής, ότι δεν θέλω να βάλω τους εξής, αλλά πάλι εμείς είμαστε μείον, άλλοι είναι συν, αυτό είπα.
4: Αυτό θέλω να σου πω, τώρα το συν και το κλείνω, όταν κάνουν μεταξύ τους μεταγραφές, τα βγάζεις από τη μία τέτοια.
2: Ναι, εμείς είμαστε μείον με την έννοια ότι ο δικός μας έχει βάλει για την τσέπη του. Οι άλλοι είναι συν, έχουν πουλήσει.
4: Δεν ξέρω τι έχουν κάνει στην πραγματικότητα. Καλά κάνουνε, δεν με νοιάζει. Πραγματικά δεν με αφορά. Απλά δεν κάνω καν κουβέντα πάνω σε αυτό σοβαρή. Όταν βγαίνουν από τη μία τσέπη και μπαίνουν στην άλλη και το κλείνω εδώ, δεν θέλω να αναφερθώ σε αυτό.
2: Καλά, τους δύο π.χ. τους έλεγες οι Χάλτς που είσαι, δεν ήταν τώρα μεταξύ τους. Τα 35 από τη Χάλτα πήρα, ας πούμε, ο Ολυμπιακός μέχρι
4: τώρα. Τέλος πάντων, ας κάνουν ό,τι θέλουν, δεν μας νοιάζει. Πάμε στα δικά μας. Να πω λίγο κάτι για την Κηφισιά. Ο Κάιρινεν και με τον Έστω τον είδα, δεν κόβει ούτε με Βαλέρε, παιδιά. Δεν κόβει. Προτιμώ το Βιτάλης να παίζει. Πολύ καλός. Μου θυμίζει Μάνταλο στα νιάτα του, στα καλά του, τέλος πάντων. Τώρα από εκεί και πέρα έχω μία απορία. Γιατί ενώ θέλει να παίζει χωρίς εξτρέμ, με πιο κλασικά χάφ, ας πούμε, τύπου Manchester United 90s, να το πω έτσι. Γιατί δεν τους βάζει στα πόδια τους, όπως τότε το έκανε ο Ferguson. Δηλαδή ο δεξιοπόδαρος δεξιά και ο αριστεροπόδαρος αριστερά. Και το έχει έτσι ανάποδο, ενώ δεν σουτάρουν αυτά τα παιδιά, πιο πολύ σεντράρουν. Αυτό προσπαθώ να καταλάβω. Και ο Ζωάο Μάριο τώρα που ήρθε είναι έτσι πιο τεχνίτης, πιο... Όχι γρήγορο σαν εξτρέμ, πιο αργός κλασικός χαφ.
2: Πλάγιο χαφ είναι στην πραγματικότητα.
4: Πλάγιο χαφ.
2: Και παλιά σκοπής κιόλας, όχι...
4: Αυτά τα παλιά σκοπής που βλέπω, παίζανε στο πόδι τους. Δηλαδή θυμάμαι τον Γκίγκς, ας πούμε, και τον Μπέκαμ που ήταν χαφ, όχι εξτρέμ. Ο δεξιοπόδαρος έπαιζε δεξιά, ο αριστεροπόδαρος αριστερά για να έχουν τη σέντρα εύκολη.
2: Εντάξει, τώρα ο Γκίγκς άλλαξε τη θέση. Θα σου πω για τον Γκίγκς, είναι μια πολύ δική περίπτωση. Δηλαδή ήταν.
4: Αλλά λέω τα top ονόματα τώρα αυτού του συστήματος.
2: Ο Γκίγκς, εγώ τον θεωρώ από αυτούς που έχω δει σαν εξτρέμ, φίλε, που ξέρω ότι δεν είμαι United. Αλλά εντάξει, δεν τον συγκρίνω τον Γκίγκς με κανέναν. Δηλαδή αν ήταν.
4: Εντάξει, δεν τον βλέπω εξτρέμ τον Γκίγκς. Αν ήταν.
2: Αν ήταν Άγγλος, είχε τόσο μεγάλο πλουρασμό στο παιχνίδι του. Πρώτα απ' όλα, επειδή ο πατέρας του, το οποίο δεν είχε πάρει την υπηκότητα, είχε πάρει τη μητέρα του, ήταν παίκτης του φούτμπολ και ξέρεις, είχε πάρει τις κινήσεις που κάνουν στο αμερικάνικο, ξέρεις. Το,
4: ναι, ναι, ναι.
2: Αλλά αυτό που παίζουν, που παίζουν οι Νεοζηλανδοί, οι Άγγλοι, οι Σκοτσέζοι και αυτοί, οι Γάλλοι, αυτό το.
4: Ναι, σαν ράγμπι που
2: είναι. Στο ράγμπι, ναι, αλλά αυτό. Ναι. Όχι το επαγγελματικό,
4: ναι,
2: το
4: κατάλαβα,
2: αμερικάνικο.
4: Κατάλαβα.
2: Έχω δει και έχω διαβάσει και τα λοιπά, ότι έκανε, είχε προφανώς είναι και το DNA και τα λοιπά, όλες τις κινήσεις του πατέρα του. Και έκανε όλες τις επιθέσεις, ερχόταν κατά πάνω σου. Δεν θα ξεχάσουμε ποτέ τον γκολ που είχε βάλει με την Arsenal, σε εκείνο τον ημιτελικό, το θυμάσαι ρε Κυριάκο.
4: Ναι, ναι, τον γκολ που είχε βάλει με τις προσπίσεις, ας πούμε.
2: Τον ημιτελικό, σε 99. Ρε φίλε, αυτό ήταν από τα καλύτερα γκολ που έχω δει στο ζωή μου, ρε φίλε. Δηλαδή πραγματικά το ξεχάσω ποτέ.
4: Τέλος πάντων, η απορία δηλαδή είναι γιατί να μην παίζουν αυτά τα παιδιά τα χαφ στο πόδι τους, αφού πάνε για τη σέντρα, δεν πάνε για το σούτ. Δεν βλέπουμε σούτ εύκολα.
2: Ναι, αυτό είναι μια μεγάλη παρατήρηση.
4: Την αφήνω δηλαδή να αιωρείται. Τώρα το άλλο που είπα με τον Κάιρινεν, παιδιά, πολύ καλό στην πάσα, τρομερή πάσα. Ως εκεί. Δεν μαρκάρεις τόσο καλά, δεν κόβεις με τίποτα. Ταχύτητα δεν έχεις, οκ. Okay. Προτιμώ Βιτάλης. Και ο Κουτέσα που έμεινε, καλός έμεινε, γιατί θα μέναμε μόνο με το Κοϊτά, γρήγορο εξτρέμ. Και δεν ξέρω, δηλαδή, δεν θες την αντεπίθεση γρήγορο. Δηλαδή όλα τα παιχνίδια θα τα παίζεις έτσι όπως έπαιζε τον Άρη τώρα.
2: Για τον Κουτέσα ο κουτς είπε στη συνέντευξη τύπου, για τώρα βγαίνουν και οι δηλώσεις, ότι βρίσκεται στο δρόμο της επιστροφής, οπότε θεωρώ ότι...
4: Αυτό, μια χαρά, καλό ήταν που έμεινε.
2: Καμιά φορά, ξέρεις κάτι που δεν γίνεται, για καλό είναι.
4: Καλό ήταν και δεν είχε και λογική να τον πάρουν πίσω αυτοί οι άνθρωποι, γιατί τον αφήνεις έτερος, τον παίρνω ελεύθερο και να με πληρώσεις να τον ξαναπάρεις πίσω, δηλαδή...
2: Ναι, εγώ πιστεύω ότι κάπου και αυτοί αυτούς σκεφτήκανε και μετά το μετανιώσανε και δεν ξέραν τι να πούνε τώρα και πήγαν να τον βγάλουν... Καλά, αφού από εσάς έφυγε, δηλαδή, άμα είχε κάτι τώρα που παίξει, εσείς δεν το ξέρετε, τον είχατε τους αγώνες στην ομάδα σας.
4: Ναι, τραυματισμούς δεν έβγαλε.
2: Ναι, αυτό το... ότι κάτι τώρα βρήκαν σαν γιατί κάτι παραμείνει για τον Μπάχα τώρα, εντάξει. Ναι.
4: Δηλαδή, εντάξει, πρωταθλητής θα σου γυρνούσε, πρωτάθλημα πήρε εδώ πέρα. Καλό ήταν και Κοϊτά και Κουτέσα, πιστεύω, και κάποια στιγμή που θα πρέπει να παίξει σαν αντεπίθεση, δεν ξέρω, κάποιο σύστημα διαφορετικό με εξτρέμ.
2: Ναι, θα πρέπει να ανοίξει λίγο το γήπεδο, ρε φίλε.
4: Θα χρειαστούν. Βέβαια, βάζεις και το Ζήνη παίζει εξτρέμ που και που. Οκ, ίσως να ήταν και αυτό στο μυαλό του, να έχει πιο μικρό ρόστερ, πιο μαζεμένο. Να πω επίσης ότι ο Αλεξίου μου αρέσει. Δηλαδή, λέμε δεν πήραμε στο Περ γιατί το έθεσες πριν. Αλλά ο Αλεξίου, έστω και αυτό που έχει παίξει, εγώ μια χαρά τον έχω δει.
2: Ναι, θεωρητικά σήμερα... το παιδί δεν είναι για να το βάλουμε μέσα στον κρεμάσο. Και θεωρητικά, αν το πάρουμε έτσι ακριβώς, ο Αλεξίου είναι backup του Ρέλβας. Αν το πάρουμε επακριβώς, ναι, και αυτό που θα παίρναμε θα ήταν ο Αντιμουκουντή, ας πούμε.
4: Και ο Βίντα.
2: Ή θα ήταν κάποιος που θα ήταν ανταγωνιστικός στο Μουκουντή.
4: Ο
2: Βίντα θεωρητικά σύμφωνα με το ρεπορτάζ έμεινε για να είναι για θέμα αποδητηρίων κτλ.
4: Θέμα αποδητηρίων, αλλά όταν θα παίξεις με το Πανσεραϊκό και.
2: Ναι, αλλά θα μπορούσες, δηλαδή, αν σου λείψει ο Μουκουντή όμως σε κάποιο παιχνίδι, πώς θα πάει να παίξεις. Θα βάλεις τον Βίντα ή θα βάλεις τον Αριάγκα. Τον οποίο τον Αριάγκα τον δήλωσε ως στη λίστα ως αμυντικό, έτσι. Απλά το λέω.
4: Μπορεί να μην λέει και τίποτα. Τον Αριάκη, γιατί είναι μπαλαντέρ, θα σου παίξει και εξάρι κόφτης. Εκεί που πήρε τον Γκρούκιτς πέρσι και δεν σου βγήκε με τίποτα, ήθελε έναν τέτοιο παίκτη να τον έχει. Και αντί για τον Γκρούκιτς, πήρε φέτος τον Αριάκη. Ο οποίος φαίνεται ότι είναι πολύ καλύτερο.
2: Και εμένα μου άρεσε πολύ με το νέο. Βέβαια δεν είναι κριτήριο. Πιστεύω να πάρει περισσότερο το έχει σε καλά παιχνίδια, να έχουμε πιο ασφαλή εικόνα.
4: Δεν είναι κριτήριο. Το κακό είναι, σήμερα μόλις τέλειωσε ο αγώνας, εγώ είδα τον Ρώτα να πέφτει στο έδαφος κασμένος. Αυτό το παιδί πόσο θα παίξει. Τα λέμε τόσα χρόνια, ένα δεξί μπακ. Ο Γεωργιέφ, παιδιά, είναι center back το παιδί.
2: Εγώ πιστεύω, Βαγγέλη μου, ότι και το όλο πρόβλημα έχει να κάνει και με το θέμα των Ελλήνων. Και εγώ θα σου πω έτσι και τώρα, δεν είναι και στη θέση του. Δεν το λέω για να του κατηγορήσω. Γιατί και εγώ στη θέση του πολύ πιθανόν επαγγελματία θα ήμουν το ίδιο θα κάνω. Πρόσεξε σε ποια λεπτή θέση είναι η ΑΕΚ. Αν πάρει δύο ακραία μπακ, όχι ότι θα τσινήσουν τα παιδιά, μπορεί να ζητήσουν ότι αφού βρήκε τώρα, άσε με να φύγω κι εγώ. Οπότε θα λιγοστέψουν οι Έλληνες. Ο Μάνταλος είναι έτσι κι αλλιώς. Ο Λυκογιάννη τώρα το βρήκε. Μπορεί, ας πούμε, αν φέρεις δύο, να μείνεις με δύο Έλληνες και εκεί είναι το μεγάλο πρόβλημα. Εκεί είναι που έχουν γίνει τα εγκληματικά λάθη και δεν ανήκουν τόσο αυτή τη διοίκηση όσο στην προηγούμενη.
4: Εγώ είδα, ας πούμε, ο Λεβαδιακός να έχει ένα πάρα πολύ καλό δεξιμπάκ που το πήρε ο Παναθηναϊκός πέρσι.
2: Τέλος πάντων, και αν πιστεύεις ότι ένας παίκτης δεν σου πήγε, πρέπει να το ξαναπροσπαθήσεις. Δηλαδή, δεν σου πήγε καλά. Σκάμους, πρέπει να ψάξεις κι άλλο μικρό. Από τη στιγμή που ακόμα δεν είσαι θέση να
4: έχεις παραγωγή. Δηλαδή. Τότε που είχαμε πάρει.
2: Μα αναγκαστικά θέλοντας και μη θα το κάνεις.
4: Πώς?
2: Θέλοντας και μη πρέπει να το κάνεις.
4: Θα το κάνεις.
2: Για να είσαι ανταγωνιστικός, ας πούμε, αυτή τη στιγμή. Ας πω και έτσι. Ακόμα κι αν όλοι είναι εχθροί μας και μας βλέπουν εχθρικά κτλ. Και τα κάνουν επίτηδες για μας, ωραία. Εσύ δεν τους δίνεις το δικαίωμα τώρα να σε βάζουν με την πλάτη στον τοίχο παίζοντας το κύπελο με δύο παίχτες. Που ξέρεις ότι εκεί δεν είσαι δυνατός.
4: Ήδη έχασες το Super Cup. Όταν έβαλε στον πιτσιρικά τον τερματοφύλακα, ο οποίος το παιδί, εντάξει, πρώτη φορά έπαιξε, είχε άγχος. Και...
2: μια χαρά έπαιξε το παιδί. Το θέμα είναι ότι σε μείον ένα, γιατί το παιδί που πήρες φαίνεται ότι δεν μπορεί. Και πέρσι, ας πούμε, το είχε δώσει στους κέρδους και αυτά.
4: Ακριβώς.
2: Ή τουλάχιστον να τον δώσεις κάπου.

0: Με έναν αστερίσκο, μόνο ότι μπορεί σε μία από τις περιπτώσεις του τερματοφύλακα που δούσαμε στην Καλυθέα ή του Σόσα, ίσως μπορεί να έχουν αλλάξει το καθεστώς και να μπορούμε να δώσουμε έναν ακόμα. Αλλά κανονικά έχουμε φτάσει στο όριο, δεν μπορούμε να κάνουμε άλλο. Αν δεν έχει αλλάξει το καθεστώς σε μία από αυτές τις δύο μεταγραφές, ή του Αγγελόπουλου, του τερματοφύλακα στην Καλυθέα, ή του Σόσα, δεν μπορούμε να κάνουμε άλλο δανεισμό τώρα.
1: Ο Αγγελόπουλος είναι για να παίξει τώρα στην ΑΕΚ όμως.
0: Όχι, λέμε.
1: Το παιδί, ας σου ανοίξει τα φτερά.
0: Ναι, ότι ας τον ελεύθερο. Μπορεί να έχει γίνει κάποια τροποποίηση εκεί, ναι.
1: Ακριβώς.
0: Ή να έχει δοθεί με άλλο τρόπο. Τέλος πάντων, να είσαι καλά, φίλε Ευαγγέλη. Σε ευχαριστώ. Καλό ξημέρωμα. Πάμε παρακάτω, χαίρετε.
2: Έλα, Κώστα.
0: Έλα, φίλε μου.
2: Θάνος από Ήλιον, ΑΕΚ.
0: Έλα, Θάνο.
2: Εντάξει, αυτό το 5-0 το χάρηκα. Βέβαια, με στενοχώρησε που χάσαμε και δύο πιλότους. Με στενοχώρησε βέβαια και το ΟΕΛΚΑΜΠΗ, γιατί όπως και να το κάνουμε, και ας παίζει τον Ολυμπιακό, ήταν ένα διαμάντι, ρε παιδί μου.
0: Ναι, δεν είναι στενάχωρο, ήταν πολύ, το απόγευμα ήταν βαρύ πολύ.
2: Ήταν πολύ βαρύ, ναι. Για να μην κρατάω πολύ χρόνο, και εντάξει, μειώνω και το χρόνο από τους υπόλοιπους, θέλω να πω για το παιχνίδι.
0: Mm-hmm.
2: Ήμουνα στις 42, έχω διαρκείας.
0: Mm-hmm.
2: Θέλω να αποθεώσω, φίλε, το Μάγερ. Έχω την εντύπωση ότι δύο παίχτες ήρθαν στην Ελλάδα σαν το Μάγερ. Ο Μάγερ και ο Ριβάλντο. Και όταν έπαιξε με τον Ολυμπιακό και όταν έπαιξε με την ΑΕΚ. Ο άνθρωπος...
0: Χαϊδεύει, ναι, της μιλάει. Ναι,
2: ο άνθρωπος, δηλαδή... Παίρνει την μπάλα και ξέρεις ότι κάτι θα κάνει. Δεν έχω ξαναδεί, δηλαδή εντάξει και με την ΑΕΚ είχα πει, είναι και άλλοι παίκτες, ιστορίες, κακό. Ο άνθρωπος είναι άπαιχτος. Είναι άπαιχτος. Και αν θα βάλει το πρώτο γκολ, πρώτα απ' όλα νομίζω έχει δώσει 5 ασίστ.
0: 6 ασίστ έχει δώσει.
2: Έχει δώσει.
0: 6.
2: Κάπου εκεί.
0: 3 στο πρωτάθλημα και από μία στις άλλες οργανώσεις.
2: Ναι, ναι, δηλαδή γι' αυτό πήρα και θέλω να πω και το εξής, γιατί άκουσα και μια συζήτηση με ένα προηγούμενο φίλο που έλεγε ότι η κερκίδα ήταν λίγο διστακτική, λίγο...
0: Ναι, ιστορία. Και εμένα από τη λόγηση μου φάνηκε, τι να σου πω.
2: Όχι, όχι. Λοιπόν, να φανταστείς, όταν σφυρίχτηκε το πέναλτι που ορθώς δεν δόθηκε τελικά...
0: Στο πρώτο δεκάλεπτο, δόθη... λέμε στην αρχή, έλεγε για πριν το παιχνίδι ο φίλος και το πρώτο, μέχρι να βάλουμε το πρώτο γκολ.
2: Εντάξει, αυτή είναι η γκρίνια του κάθε οπαδού. Όταν έχει έρθει ένα κακό αποτέλεσμα πριν, όχι αμάν και τι θα κάνουμε, όχι αμάν και τι. Αλλά θέλω να σου πω το εξής, που είχε πλάκα. Όταν σφυρίχτηκε το πέναλτι που δεν δόθηκε και ορθώς δεν δόθηκε, φώναζε όλη η κερκίδα Μάγερ,
0: ναι, το ακούς και αυτή και πέρασε και στην τηλεόραση, ναι.
2: Και πρόσεξε τώρα, φωνάζαν όλοι οι παρατρεχάμενοι μαζί και εγώ, λέγαμε Μάγερ και ας το στείλει στα Περιστέρια.
0: ναι.
2: Δηλαδή, το ευχαριστηθήκαμε, ρε φίλε, το ευχαριστηθήκαμε, άσχετα του 5-0, μπορούσε να ήταν 2-0, 1-0, 3-0, δεν ξέρω και εγώ τι μπορεί να ήτανε. Αλλά το ευχαριστηθήκαμε και ευχαριστηθήκαμε αυτό το παίχτη. Παιδιά, ακόμα και αντίπαλες ομάδες, ας πούμε οπαδοί αντίπαλης ομάδας, αξίζει τον κόπο να τον βλέπετε. Είναι παιχτούρα και έχει και τη φάτσα τώρα του Μόντριτς, ξέρεις, με το μαλάκι και την κορδέλα, ας πούμε, και είναι τρέλα ο άνθρωπος, ας πούμε. Αυτά είχα να πω.
0: Μια που ήρθε και αυτός από Μπουντεσλίγκα, από Μπουντεσλίγκα, στο Γιάννη, από Μπάσκετ Βόλφσμπουργκ, παιδί μου, έχει και κάτι από όκο και το αριστερό πόδι.
2: Έχει τα πάντα, Κώστα, έχει τα πάντα. Έχει γλυκιά πάσα, γλυκιά σέντρα. Δηλαδή ο άνθρωπος είναι, αξίζει να τον βλέπεις άσχετα αν είσαι Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ, οτιδήποτε. Δηλαδή το ευχαριστιέσαι, ρε φίλε. Μακάρι να έρθουν και άλλοι και σε άλλες ομάδες, δεν το συζητάω. Δεν έχει να κάνει που ήρθε στη δική μου την ομάδα, ας πούμε. Ας έρθουν και σε άλλες ομάδες τέτοιοι παίκτες. Τον ευχαριστιέσαι. Αυτά είχα να πω, ρε φίλε. Να μην
0: να σε καλά, να σε καλά, Θάνο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Καλό ξημέρωμα και...
0: Καλό ξημέρωμα να έχετε, να είστε καλά.
2: Έλα,
0: είναι καλύτερη η αυριανή, η σημερινή δηλαδή, αφού μπήκαμε έτσι κι αλλιώς στην Κυριακή. Πάμε σε break και συνεχίζουμε.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
5: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichman.gr. Στίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Πήγω στο Πόρεφε με 94,6 με κύριε Σταθερόπουλο στον ήχο, Κωνσταντινίδη στο μικρόφωνο και στο 2195-79-83-4-5. Πάμε στον επόμενο φίλο. Χαίρετε.
1: Έλα, Κωστή.
0: Έλα, Κωστή μου, τι κάνεις.
1: Καλά, ρε φίλε. Ρε φίλε, πολύ γρήνα. Πολύ γρήνα. Και είμαι από τις 12 και 10 και έχουν βγει 5 άγγιζες. Και νομίζω ότι έχετε χάσει. Τέλος πάντων, να θέλω να πω επιγραμματικά, λοιπόν, άκου να ξεκινήσω από τον LKB. Με το που το είδα, φίλε, έφυγα από το σπίτι. Ήξερα κιόλας ότι θα κάνει γκέλα Ολυμπιακός, το είδα. Λοιπόν, αυτό που μου την έδωσε, βάζει στατιστικό τώρα σου μιλώ και από αυτά που θυμάμαι, σε ένα τέρμπι θυμάμαι που είχε χτυπήσει ο Δίντσικος με τον Μπάουκ, ο Ιωσφίδης τον είχε του χέρι στο πόδι.
0: Ναι.
1: Ο Ιωφορτουλά. Το θυμάσαι.
0: Ο
1: Ιωσφίδης.
0: Ναι. Ναι, ναι. Ναι, ναι, αυτό είπα.
1: Α, ωραία, γιατί δεν τα άκουσα. Λοιπόν, σε τέρμπι δεν γίνονται φίλε τέτοιοι τραυματισμοί. Συνήθως γίνονται όταν παίζει μεγάλη ομάδα με μικρή. Προχθές στο Βόλο πάλι δεν τα βλέπω τα παιχνίδια, γιατί δεν θέλω ο Ολυμπιακός να αρχίσει να ρολάρει για να κάτσω να δω. Κι άκουγα τον Νικολακόπουλο που έλεγε μέχρι να γίνει το 2-0 και είδα κάτι φάσεις, κλωτσιές. Τι είναι αυτό το πράγμα, ρε φίλε. Και ξέρεις τι μου την έδωσε. Σου λέω δεν τα είδα, είδα τις φάσεις μετά για το σημερινό παιχνίδι μιλάω. Το μαρκάρισμα που έγινε στο Ρόκα, ρε φίλε, το είδες και να έχει προηγηθεί αυτό το LKB. Ο άλλος πήδηξε με τα δύο πόδια πάνω στην μπάλα. Που έβγαλε τον νόμο του, έσπασε τον νόμο, ξέρω τι έπαθε. Σαν το δικό μας το, πώς τον λένε, που πηδάει το άλμα επί κοντό.
0: Το καραλί.
1: Όχι τον καραλί, τον άλλο, ρε.
0: Επί κοντό, επί το άλμα εις μήκος του Τεντόγλου.
1: Ναι, σαν το Τεντόγλου. Τι κάνεις ρε φίλε. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα, φίλε, δεν είναι τυχαία να ξέρεις. Δεν μπορούν να μπαίνουν έτσι από μόνοι τους παθιασμένοι οι παίχτες. Εντάξει. Και σου λέω δεν είναι τυχαίο ότι δεν γίνεται σε ντέρμπι, γιατί οι μεγάλοι παίχτες σέβεται το ένα στον άλλο. Λοιπόν, και να πω και κάτι άλλο, όλοι στενοχωρηθήκαμε. Εγώ πιστεύω ότι θα ξαναπαίξει μπάλα. Φίλε, μου είχε σπάσει η κνήμη. 17 μήνες είχα εξωτερική οστεοσύνθεση. Μου τα είπε μετά ο γιατρός, μου λέει πήρα στην Αμερική μεγάλος γιατρός που έτυχε να ήταν στο Αττικό εκείνη την ημέρα που ήταν στην Ολυμπιάδα και πήρε στην Αμερική για να του πούνε, μου λέει ή θα σου κόβαμε το πόδι ή δεν θα κάναμε τίποτα γιατί δεν μπορούσα να το συναρμολογήσω και του είπανε τι να κάνει. Λοιπόν, και είμαι καλά. Τώρα φανταστείτε αυτός ο άνθρωπος που θα τον πάρουν επαγγελματίες, θα έχει φυσιοθεραπείες. Εντάξει, η πρώτη μέρα που πέρασε η επιρροή της τέτοιας, δεν έχω ξανανιώσει τέτοιο πόνο. Είχα απέναντι μου ένα γερό και του λέω: άμα με δεις να φύγω από το παράθυρο, μην έρθεις να με αυτός. Θέλω να πέσω. Από το τέτοιο πόνο, Κωστή, δεν έχω ξανανιώσει, φίλε, ποτέ. Τέλος πάντων, το λέω για να μην, εντάξει, σου λέω όλοι στενοχωρηθήκαμε, αλλά αυτοί είναι αθλητές και μπάλα να ξαναπαίξει το παλικάρι και όλα καλά θα είναι γιατί έχουν γιατρούς, έχουν ψυχοθεραπευτές, έχουν κλινικές, έχουν τα πάντα, έχουν όργανα. Εντάξει, είπε ο Νικολακόπουλος 6-7 μήνες, μπορεί και στους 5, ανάλογα τον οργανισμό. Λοιπόν,
0: Αυτό, η επάνωση εξαρτάται ξεκάθαρα, ο χρόνος αποθεραπής και το είπα και νωρίτερα σε ένα φίλο ότι...
1: Πώς θα είχα δύο τρακαρίσματα, το ένα το είχα κάνει στο νησί. Του λέω του γιατρού, για να σου δώσω να καταλάβεις ότι ο οργανισμός παίζει μεγάλο. Του λέω να ξέρεις ότι θρέφει ο οργανισμός μου πολύ γρήγορα. Και μου λέει μετά από ένα μήνα που ήταν με βιντεοκάμερες και μου το έπαιρνε, μου λέει θα πάω Αγγλία, μπορώ να το πάρω. Μου λέει αυτό το πράγμα, μου λέει δεν το έχω ξαναδεί. Τόσο γρήγορα που επουλώνεται. Είναι ανάλογα στον οργανισμό. Στο δεύτερο τρακάρισμα μου είχε πει 12 μήνες και έκανα 17. Τέλος πάντων. Πέρασανε και τα χρόνια από το πρώτο τραγάζιμα με το δεύτερο. Κοίτα να δεις. Ρε φίλε, ο Ρέτσος, είδα τον γκολ που φάγαμε. Ο Ρέτσος, άμα κάνει μια αυτή, είναι γκολ. Εντάξει, έχει παίξει πολύ καλά παιχνίδια, λέμε ότι είναι πολύ καλός παίκτης, αλλά δεν κάνει για μεγάλα παιχνίδια. Δηλαδή φαντάζεσαι τώρα να παίξει ένα Europa League, ένα αυτό, και να σου κάνει, γιατί οι γκέλες του Ρέτσου είναι γκολ. Και τις κάνει φίλε μαζεμένες. Δηλαδή αν με ακούνε, για αυτό το μήνα μην τον εβάλλουνε καθόλου. Θα κάνει κι άλλες. Το κάνει σε ρί και μετά σταματάει και το πάει νορμάλ. Αλλά για μένα πρέπει να παίζει ή ο Πιρόλα που κι αυτόν τον βλέπω λίγο πεσμένο. Ο Κάρμο είναι πολύ ανεβασμένος και ο άλλος που πήραμε ο Σμαϊλόβιτς είναι παιχταράς και πιστεύω ότι αυτός μπορεί να παίξει και εξάρι. Και κάτι να πω για το ένα φίλο που παίρνει Παναθηναϊκό. Και μιλάει για τη Γερμανία. Ρε φίλε, έβλεπα πριν τραυματιστεί ο Κωνσταντέλιας το παιχνίδι που παίξανε Καρίτσας και Κωνσταντέλιας. Ήταν σαν να παίζαν οι δύο με μικρούς. Γιατί όλοι μας λέει για τους Γερμανούς και κάτσα τώρα και σκέφτηκα. Ποιους παίχτες Γερμανούς ρε Κωστή, εσύ θυμάσαι? Εγώ ο Ρουμενίγκε, ο Μίλερ.
0: Εμένα ο αγαπημένος μου ήταν ο Ματέους. Ο Λιμπάσκι, ο Μπρέμε. Είχα προλάβει και το Φίσερ και το Χρούμπερς και το Μαύρε Κάλτς.
1: Δεν είναι παίχτες, δηλαδή δεν μπορεί να πει ότι είναι, ξέρω εγώ, τι να σου πω τώρα, ελίτ, δεν είναι Ζιντάν.
0: Εντάξει,
1: δεν είναι Κούδας.
0: Ο Μπράιτνερ ήταν παιχταράς μεγάλος.
1: Ούτε Δωμάζο, ούτε Παπαϊωάννου.
0: Ο Σούστερ ήταν παιχταράς μεγάλος.
1: Το πήγε, ρε φίλε, ο Φάνης ο Γκέκας από Β' στην Καλυθέα, δεν έπαιζε και πήγε στη Γερμανία και βγήκε πρώτος σκόρερ. Μην τρελάθουμε. Ο Έλληνας ξέρει πολύ καλύτερη μπάλα από τον Γερμανό. Απλά ο Γερμανός είναι μηχανή. Ο Έλληνας την πρώτη χρονιά.
0: Όχι, η διαδρομή ήταν Καλυθέα Παναθηναϊκός και μετά Μπόχουμ.
1: Από Καλυθέα. Από Καλυθέα για φαντάσου πήγε στην Μπουντεσλίγκα και βγήκε δύο χρονιές πρώτο σκόρε. Μία, δύο. Και έκανε καριέρα. Ποιος το περίμενε, ποιος ο Γκέκας τώρα.
0: Κοίτα, στην Μπουντεσλίγκα αν πας. Κοίτα, οι καλύτερες επιλογές είναι οι παίχτες, οι παλιοί παίχτες. Πως εσείς ήταν πιο έξυπνοι, αυτοί που άρχισαν να βγαίνουν έξω, σε πολλές περιπτώσεις γιατί διάλεγαν ομάδες που τους ταιριάζουν.
1: Για ποιους λες τώρα, για Ελληνές?
0: Γιατί κάποιοι Ελληνές πήγαιναν σε ομάδες, ρε παιδί μου, δηλαδή ο Κέκας δεν θα μπορούσε να πάει να παίξει ομάδα.
1: Δεν είχαν και τόσες επιλογές, ρε Κωστή μου. Τώρα μας συζητήσει, ξέρω εγώ, μια Βελγική, δεν θα πας.
0: Όχι, όχι, μπορεί να. Πρέπει να το φτάνει και λίγο. Τότε ήταν πιο δύσκολο, γι' αυτό σου λέω. Τότε ήταν πιο δύσκολο. Η επιλογή του Γκέκα ήταν έξυπνη. Για ποιο λόγο? Γιατί ο Γκέκα ήθελε να παίζει σε μικρές ομάδες που παίζουν στην κόντρα. Γιατί ο Γκέκα έπαιζε πάντως όλο το offside.
1: Πού είχε πάει στην Μπόχουμ, είχε πάει.
0: Στην Μπόχουμ, ναι, είχε βγει και πρώτο σκόρερ.
1: Και τι, από την Καλυθέα, δηλαδή άμα συζητήσει στην Μπόχουμ, δεν θα πάει.
0: Μα δεν ήταν στην Καλυθέα, από τον Παναθηναϊκό πήγε στην Μπόχουμ. Δεν πήγε από την Καλυθέα.
1: Ναι, ρε παιδί,
0: μα συλλαβεί στον Παναθηναϊκό. Ναι, εντάξει.
1: Σε ζητάει Μπόχουμ στη Γερμανία, γιατί να μην πάει. Τέλος πάντων, θέλω να πω ότι δεν ήταν ο υπερπαίχτης, δηλαδή δεν λέμε Γκέκας, ουάου. Και
0: ναι,
1: οι Γερμανοί είναι πρώτο σκόρερ, μην μα ζαλίζουν με τους Γερμανούς. Δηλαδή. Εγώ τους έβλεπα και γέλαγα, τους κάνανε πλάκα οι δικοί μας.
0: Καλά, αυτή είναι αυτή η γενιά των Γερμανών είναι η πιο ανταλλαγή που υπάρχει. Δηλαδή τώρα μιλάμε.
1: Πλάκα κάνουμε, μωρέ. Γιατί το παίρνει Μπάγεν συνέχεια, ρε φίλε, γιατί έχει πάρει 4-5 καλούς ξένους.
0: Εδώ έχει πάρει Λίβερπουλ το Βίρτς, δεύτερος χώρος, και νομίζουμε ότι κάποιος έχει πάρει θέση, δηλαδή πρέπει να έχει έρθει εξωγήινος και να έχει μπει. Να παριστάνει το Βίρτς.
1: Οι Άγγλοι δεν έχουν προπονητές και οι Ισπανοί τους κάνουν πλάκα. Λοιπόν, κάπως έτσι είναι. Και τι άλλο ήθελα να πω, ρε φίλε. Τώρα το ξέρω. Μια φορά είχα φορέσει η Βαγγέλντον, είπαμε, κίτρινα γυαλιά, φίλε, και διάβαζα και άκουγα κανονικά. Να σου πω για την Νότιχαμ, γιατί και εμείς δεν γουστάραμε που μάρει να έχεις. Έχει πάει κανείς, βασικά, άμα είχες ένα Μανολάτερα 20 χρονών, δεν τον έδινε 43 εκατομμύρια. Για πλάκα. Δεν έχεις όμως. Δηλαδή ο Ολυμπιακός φέτος έκανε 80 εκατομμύρια πωλήσεις. Και δεν έστειλε, πρόσεξε, δεν έστειλε το Μουζακίδη, ξέρω εγώ, στην Νότιχαμ να γράψει η εφημερίδα η ελληνική 30 εκατομμύρια για να έχει πάει με
0: πέντε. Μα αυτό το είπα. Τα 35 μόνο ήταν στη χάρπινε του Ατζούν, η ομάδα.
1: Ο Ρέτσος, 18 χρονών, και ο Κυριάκος ο Παπαδόπουλος κάνανε μεταγραφές 18 και 20 εκατομμύρια.
0: Και 15 ο Αντρέ Λουίς, το 16 ο Αντρέ Λουίς είναι το τέτοιο.
1: Το μόνο που το είπε και ο Μαρινάκης είναι, ρε παιδί μου, ο Πουέρτα τώρα. Επειδή έχει στο μυαλό του
0: και 8,5 ο Στρεφέτσα ότι... και άλλα 5 ο Ορτέγκα και άλλα.
1: Βρε, εδώ παίρνει παίχτες που του έχει δώσει. Έχει δώσει στην Αγγλία, στον Ροσίδη, στη Ρώμα.
0: Ναι, λέμε για το φετινό καλοκαίρι.
1: Α, για το φετινό, ναι.
0: Ο Αντρέλης έδωσε στο MLS, έδωσε στο Στρεφέτσα, έδωσε λοιπόν τον Ορτέγκα. Και από τον Μπιανκόν πήρε χρήματα.
1: Άλλα πήρε και άλλα γράψανε και τα λοιπά. Το μόνο καλό με την Νότιχαμ είναι ότι έχει μια προοπτική ο ξένος παίκτης που θα έρθει, ξέρω εγώ, που έρθα τώρα, που διάβασα ότι θέλει να πάει αγγλικό πρωτάθλημα. Και εντάξει, ένας λόγος που είναι στον Ολυμπιακό είναι και η Νότιχαμ. Εντάξει, αυτό είναι υπέρ. Έτσι. Δεν μπορώ να καταλάβω, ρε φίλε, το με τη Λίβερ. Μόλις είδα το κέντρο, δηλαδή φέτος ούτε εγώ θα το συγχωρήσω.
0: Κοίτα, η αλήθεια δηλαδή, είναι ότι με το, που έγινε η ανακοίνωση της εντεκάδας, ακόμα ήταν ο...
1: Πόλο,
0: ήταν ο Άρης μέσα, το ότι Μπινελίκη έχει φύγει στα μηνύματα.
1: Ρε φίλε, πες μου, για πέρα εξήγησε μου το αυτό. Η Λάρισα, δεν το είδα το παιχνίδι, ήταν τα γκολ. Είχε το Φορτούνι και είχε και τον άλλο το ΩΣΑ. Δύο δεκάρια. Και πας και πες κανονικό παιχνίδι πρωταθλήματος χωρίς δεκάρι μου και μου βάζει μέσα τον Τζικίνιο και τον Γκαρσία. Δεν μπορώ να καταλάβω. Φέτος δεν έχει. Δεν θα του δώσει κανείς συγχωρό χάρτη. Εντάξει, να σου πω κάτι. Δεν ξέρω, έχει τους δικούς του παίχτες. Να δούμε, άμα το συνεχίσει αυτό δεν τον βλέπω καλά.
0: Έγινε, εγώ, να είσαι καλά Κωστή μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, να είσαι καλά.
1: Έγινε. Πάμε παρακάτω.
0: Χαίρετε.
2: Χαίρετε.
0: Έλα φίλε μου.
2: Εγώ είμαι.
0: Ναι, ναι.
2: Έχετε συνονόματα. Αρχικά θα ήθελα να πω ότι η ΑΕΚ έχει πραγματικά κάνει τρομερή δουλειά. Ο Μάγερ είναι παίκτης που δεν είναι για ελληνικό πρωτάθλημα. Αλλά θα ήθελα να πω ότι με στεναχωρεί πάρα πολύ δουλειά στον αδέλφου σου. Που λένε ότι πιθανώς υπάρχει κάταγμα στον Καμπί. Περισσότερο με στεναχωρεί το ότι αναφέρονται σχόλια από άλλες ομάδες για το αν ήταν πέναλτι ή αν υπήρχε κάρτα.
0: Ναι, πήγε να την ξεκινήσει ο φίλος Ηλίας. Αυτή δεν θα την κάνω. Δεν θεωρώ τον εαυτό μου ότι έχω φτάσει σε τέτοιο σημείο πια να κάτσω να κάνω τέτοια συζήτηση και απέσπου που έχει πάθει αυτή τη ζημιά. Δεν θέλω να την κάνω. Να συζητήσουμε γενικά για άλλες φάσεις του παιχνιδιού, να συζητήσουμε ό,τι θέλεις. Γι' αυτό δεν θα κάνω τώρα. Δεν μπορώ να μπω σε αυτή τη διαδικασία, φίλε. Δεν μπορώ.
2: Το καταλαβαίνω
0: το θεωρώ. Το θεωρώ πολύ. Πώς να σου πω, ρε παιδί μου, τώρα μπροστά σε αυτό που έχει πάθει άλλο να κάτσω να αναλύσω. Αυτό το πράγμα το θεωρώ και λίγο ξεφτύλα. Πώς να σου πω. Δεν μπορώ, εγώ δεν μπορώ να το κάνω. Πείτε μου ότι είμαι μακάκας. Δεν το κάνω.
2: Όχι. Δεν το λέω. Υποστηρίζω τον Ολυμπιακό.
0: Δεν το κάνω, ρε φίλε. Πραγματικά. Αλλά δεν θα πω. Μου είπε και ο Ηλίας συγγνώμη και του λέω δεν θέλω να.
2: Δυστυχώς έχω επίθετο το ίδιο με κάποιον από τους αρχηγούς του Ολυμπιακού. Οπότε και να σχολιάσω κάτι με παίρνει στο ψηλό. Αλλά δεν μπορώ να πω χάσαμε γιατί δεν είμαι μέρος του σωματείου. Υποστηρίζω μια ομάδα, δεν είμαι οπαδός, είμαι φίλαθλος. Θέλω να βλέπω ωραία μπάλα. Θέλω να βλέπω παίκτη σαν τον Μάγκερ. Θέλω να βλέπω τον αρχηγό της ομάδας, όπως ήταν ο Ρέτσος, που έσκυψε πάνω από το κεφάλι του Ελκαμπή, να τον παρηγορήσει. Και στο επόμενο ημίχρονο να καταλαβαίνω ότι δεν μπορεί να πάρει τα πόδια του. Θέλω να το κάνω αυτό το πράγμα, γιατί είναι άνθρωποι. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί
0: φανατίζει και η έξοδος, δεν είναι μια έξοδος ξέρω εγώ Σουμάχερ όπως το Γαλλία-Γερμανία το 82. Πάει να περάσει και βουτάει στα πόδια του βασικά. Τώρα όπως πάει να τον αποφύγει ο τέτοιος, γίνεται αυτό που γίνεται, τι να σου πω. Να πω ότι βγήκε με τα πόδια με επικίνδυνο τρόπο, με το τάκινγκ, ξέρω να τον χτυπήσει και... Δεν έχει τέτοια απόδοση τώρα. Δηλαδή πραγματικά να κάτσεις να πεις ότι... Εγώ καταλαβαίνω ότι και εγώ μπορεί να φύλασω ας πούμε και στα 50 μου και να είμαι εκεί να τύχει σε παίχτη της δικιά μου ομάδας χτυπά ξύλο ή όποιας υποστήριζα τέλος πάντων. Αλλά είναι άλλο το να βγω με τα πόδια και να τον κλαδέψω ή να του πάω στα γόνατα ή οτιδήποτε. Και από το συγκεκριμένο εδώ είναι μια φάση που αρχικά ο πορτιέρε πέφτει για να βουτήξει την μπάλα και μετά γίνεται μια σύγκρουση που είναι πολύ άσχημη. Δεν έχει πρόσωπο να κάνει το ποδόσφαιρο στον
2: Άντζη.
0: Πρέπει να είσαι άμπαλος εντελώς για να εντοπίσεις ότι έχει πρόθεση να κάνει αυτό το πράγμα. Ένα παιδί το οποίο δεν. Τι να. Αυτό μπορεί να. Ψυχολογικά είναι πιο ράκος από όλους. Αυτή τη στιγμή.
2: Αυτό είδα κι εγώ. Ότι το παιδί έκλαιγε. Είδα σχόλια που μιλάγανε για την οικογένειά του και ότι θα τον απειλήσουν. Είδα. Πολύ άσχημα πράγματα. Επειδή έπαιξα και εγώ μπάλα, ερασιτεχνικά μεν, αλλά έπαθα και εγώ χιαστό, χωρίς να μην χτυπήσει κάποιος. Επειδή έφαγα και εγώ μια κουτουλιά, έπαθα διάσηση, παίζοντας ερασιτεχνικά σε 11x11 κτλ. Είναι πολύ άσχημο να λες άσχημα πράγματα στο ίντερνετ, απλά επειδή σου δίνεται δημόσιος λόγος, αλλά ασχημότερο είναι να αναπαράγεις εικόνες ενός τραυματία παίκτη να προσπαθείς να πάρεις κλικς για κάτι πολύ άσχημο που συνέβη και μετά να το μαζεύεις γιατί πλέον αυτό το άρθρο δεν υπάρχει και δεν θέλω να πω ούτε καν για ποιο site μιλάω. Ένας άνθρωπος χτύπησε. Υπάρχει περίπτωση ένας υγιής άνθρωπος να πει χάσαμε επειδή. Τι χάσαμε, ποιος είναι, δεν είναι κανένας μέρος της ομάδας. Είσαι οπαδός. Δεν πρέπει να είσαι οπαδός, πρέπει να είσαι φίλαθλος. Δεν έχασες εσύ. Έχασες αν έπαιξε στοίχημα. Δεν έχασες εσύ επειδή χτύπησε ο Ελκαμπή. Ο Ελκαμπή έχασε. Έχασε το υπόλοιπο της καριέρας του. Εφανότατα. Δεν γίνεται να μιλάς σε πρώτο ή σε δεύτερο πληθυντικό και να λες «Άσα με, έχασα» για όταν αναφέρεσαι σε μια ομάδα. Θα πρέπει να ευχαριστιόμαστε το άθλημα και να γινόμαστε λίγο πιο υγιείς όταν θέλουμε να λεγόμαστε φιλάθλοι και όχι οπαδοί. Όπως θα χαρούμε εάν πάρει ένα μετάλλιο ένας αθλητής στο στίβο. Εκεί γιατί είμαστε ένα. Στην εθνική γιατί είμαστε ένα. Όταν ο Κωνσταντέλιας έφυγε από τον ΠΑΟΚ γιατί ήμασταν ένα. Όταν ήταν στον ΠΑΟΚ ο Κωνσταντέλιας ήταν σιγά το Κωνσταντέλια. Όταν έφυγε λέγαμε ο Κωνσταντέλιας ναι καλά έκανε και έφυγε το παιδί. Και αυτός έπαθε ζημιά. Θα ήθελα να συνεχιστεί λίγο ο φύλαθλος κόσμος γιατί ο οπαδός δεν θα συνεχιστεί. Αυτό δεν θα ήθελα να ξεδεψάλω.
0: Να είσαι καλά Κωστούμου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Καλά, καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια, πάμε παρακάτω, χαίρετε.
3: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα, φίλε.
3: Καλημέρα, Κωνσταντίνος Κυψέλη.
0: Γεια σου, Κωνσταντίνε, να είσαι καλά, φίλε.
3: Να είσαι καλά, φίλε. Θα ήθελα να πω κι εγώ περαστικά στο φόρ του Ολυμπιακού. Ζούμε σε μια εποχή που οι τραυματισμοί πλέον είναι πλέον καθημερινοί σε όλες τις ομάδες. Να θυμίσω και ο Παναθηναϊκός τέτοια περίοδο με τέσσερις και βλέπουμε τη διαφορά που κάνει ο τέσσερις. Το χάσαμε και
0: εμείς. Μα έχουμε ήδη
3: ουσιαστικά όλη την
0: στο ελληνικό ποδόσφαιρο έχουμε ήδη τον Ίγκασον του
3: ναι,
0: στον Παναθηναϊκό.
3: Ναι, μα ήδη οι τραυματισμοί είναι πολύ.
0: Τον Ελκαμπή στον Ολυμπιακό. Ο Κωνσταντέλιας που έφυγε από τον ΠΑΟ και έγινε αυτό που έγινε στην Ντόρτμουντ.
3: Και πάνω σε αυτό, Κώστα, που λέμε για τους τραυματισμούς, θα ήθελα να πω κάτι. Όσον αφορά τα γήπεδα, ειδικά εδώ στην Ελλάδα και για το ελληνικό πρωτάθλημα, εγώ θα έλεγα σε κάποια ομάδα που θα πάει στην επαρχία, σε οποιαδήποτε, δεν θέλω να πω χαρακτηριστικά κάποιο γήπεδο, εάν το γήπεδο είναι ακατάλληλο, ακόμα και για να περπατήσεις, παίρνεις την ομάδα και φεύγεις. Έχεις ποδοσφαιριστές, έχεις ανθρώπους που υπάρχουν πολλά παιχνίδια που ξεκινάνε ενώ γνωρίζουν από την πρώτη στιγμή ότι το γήπεδο δεν είναι για να παίξεις. Δεν το λέω με τον δραματισμό που έγινε σήμερα ή κάτι τέτοιο, αλλά το θεωρώ ανήκουστο να τραυματίζεται ποδοσφαιριστής που έχει γίνει πάρα πολλές φορές από τα γήπεδα. Από τα κακά γήπεδα. Δεν ξέρω, αυτό πρέπει κάπως να το δούμε. Τώρα θα ήθελα να πω και κάτι άλλο. Όσον αφορά την ομάδα μου. Η ομάδα έχει κάνει πολλές μεταγραφές. Έχει πάρει πολλούς παίχτες. Αλλά παράλληλα, Κωστά, κάτι το οποίο δεν λέγεται πολύ, είναι ότι έβγαλε και πολλά βαρύδια από την ομάδα, πολλούς παίχτες, που δεν τους ήθελε ο προπονητής, δεν ήταν στο πλάνο του και όλα αυτά τα χρόνια ο Παναθηναϊκός είχε πολλά βαρύδια, πολλούς ποδοσφαιριστές, ας μην το πω βαρύδια, μπορεί να ακούγεται άσχημο, ενώ ποδοσφαιριστές που δεν τους αξιοποίησε ποτέ. Ο Βιλένα έκατσε τόσα χρόνια και έπαιρνε 1,5 εκατομμύριο. Πολλοί ποδοσφαιριστές. Πολλοί ποδοσφαιριστές.
0: Κοίτα, επειδή δεν μπορεί να γίνει ένα τεχνικό. Ένα...
3: Είναι και μια επιτυχία και οι αποδεσμεύσεις.
0: Αυτό θέλω. Κατάλαβα ότι θα καταλήξει εκεί και θέλω να πω ένα μπράβο. Εγώ θα πω το Κοτσόλι.
3: Ναι.
0: Επειδή πήγαινα παλιά, όπως το λες, τον είχα. Ναι. Είχε τύχει να επιστρέψουμε μαζί από ένα μάτσο των Ελπίδων. Είδαμε πρώτα ναι. Πως όλοι είχαν πάει στην Αλβανία όταν είχε φέρει εκείνο το 0-0. Κοτσόλι όταν έπαιζε στην Ελπίδων. Λοιπόν, ούτε έχω που το ξέρω προσωπικά τον άνθρωπο κτλ. Αλλά το πιο δύσκολο κομμάτι που είχε να κάνει ο Κοτσόλης, δηλαδή το έχουμε πει όταν ήμουν εγώ τώρα 22 χρόνια, μια φορά τον έχω τον άνθρωπο που κοντά και είχαμε μιλήσει λίγο σε αεροπλάνο. Δηλαδή να του κάνω αβάντα κτλ. Όπως ξέρετε και για τον Παπαδημητρή έχω πει και δεν έχω κανένα πρόβλημα όταν ήταν στον Παναθηναϊκό κτλ. το πιο δύσκολο κομμάτι που είχε να φέρει σε πέρας ο Κοτσόλης να διαχειριστεί και το έφερε, πιστεύω, σε πέρας σε μεγάλο βαθμό, είναι ότι ο Παναθηναϊκός κατάφερε να απαλλαγεί από συμβόλαια τα οποία όχι μόνο δεν του προσέθεταν τίποτα, δηλαδή υπέφερε ο Παναθηναϊκός από αυτά τα συμβόλαια.
2: Ναι,
0: και έκανε μεγάλο ξεσκάρτασμα. Αυτό, ξέρεις, δεν είναι εύκολο. Αυτό είναι ίσως πιο δύσκολο. Αυτό πολλές φορές κοστί είναι πιο δύσκολο από το να βρεις, ξέρω εγώ, το Μπεχταρά, Σταθερόπουλο, τον Μπεχταρά.
2: Αυτό λέω, γιατί δεν ακούγεται τόσο πολύ. Κοιτάμε μόνο τις μεταγραφές, αλλά ουσιαστικά, παιδιά, υπάρχουν ποδοσφαιριστές μέσα στην ομάδα που κάθε χρόνο τα σκάει ο πρόεδρος και ο κάθε πρόεδρος, δεν λέω μόνο για τον Παναθηναϊκό, και ο ποδοσφαιριστής δεν έχει παίξει ποτέ.
0: Ναι, βρώμικη δουλειά είναι μετά πώς όλους αυτούς που μπορεί να ήταν παλτά, ας πούμε, για το χειμώνα, πώς θα τους ξεφορτώσεις και σου τρώνε, είναι ευθέλες να με σου τρώνε, σου πίνει το αίμα.
2: Ναι, είναι πάρα πολύ, ειδικά ο Παναθηναϊκός είχε πάρα πολύ καιρό να αποδεσμεύσει τόσους ποδοσφαιριστές που ουσιαστικά καθόντουσαν στο συμβόλαιό του. Και τώρα, για να ξεφύγουμε και από το βαρύ κλίμα και όλο αυτό, θα ήθελα να μου πεις εσύ τους αρχηγούς που σου έρχονται σένα στο μυαλό με κάποια ομάδα, ευρωπαϊκή ομάδα κτλ. Εγώ μπορώ να σου πω τρεις που μου έρχονται στο μυαλό. Τότε για Ρώμα, τον βάζω, δηλαδή, δεν ξέρω αν έχεις πάει εσύ Ιταλία, Ρώμη κτλ. Εντάξει, όταν πας Ρώμη είναι πρώτα ο Τότι και μετά είναι ο Πάπας. Και θα έλεγα και από τώρα Ράνιαν Γκίκς, Μάντσεστερ, ίσως Μαλντίνι σίγουρα στη Μίλαν. Εγώ, ξέρεις, είμαι και λίγο πιο ρομαντικός, λίγο πιο παλιός, με την έννοια πια ότι γούσταρα που υπήρχαν άνθρωποι που καθόντουσαν τόσα χρόνια σε μια ομάδα χωρίς να αλλάξουν ποτέ. Και τιμούσαν την φανέλα, την πονούσαν λίγο παραπάνω. Το χρήμα τώρα βέβαια το έχει ξεφτυλίσει όλο αυτό, αλλά καταλαβαίνεις τι θέλω να πω. Πλέον όσο προχωράνε τα χρόνια θα το βλέπουμε και λιγότερο. Και θα ήθελα να μου πεις και τη δική σου γνώμη σε αυτό. Δηλαδή ποιοι αρχηγοί σου έρχονται σε ένα σαν πρώτη όταν μιλάμε πάνω σε αυτό.
0: Κοίτα, αρχηγός για μένα, ας πούμε, με την άντρα του αρχικού, επειδή είναι και η εθνική που υποστηρίζω και τα λοιπά, ήταν πραγματικά ηγετικός ο Ματέος για τη Γερμανία.
2: Ο Ματέος, που αυτό πήγα να σου πω, γιατί τον αναφέρατε και πριν. Μπορεί να μην ήταν, μπορεί να μην ακούγεται καλά επειδή ήταν Γερμανός, αλλά ο Ματέος ήταν 25 χρόνια και ήταν τόπο μέχρι τελευταία στιγμή. Μέχρι τον τελευταία του χρονιά, δηλαδή.
0: Επίσης, σε μία από τις αγαπημένες μου ομάδες, αρχηγάρα, ας πούμε, ήταν ο Μεντιέτας, Βαλένθια.
2: Ναι.
0: Την εποχή της Βαλένθια, της καλής Βαλένθια, με Τίτα ήταν.
2: Ναι, απίστευτος παίχτης. Ο Ζανέτη.
0: Ο Ζανέτη επίσης, επειδή είναι, θα έλεγα για τις δικές μου ομάδες που υποστηρίζω, ξέρω στην Ευρώπη, τις δικές μου. Καταλαβαίνεις πώς το λέω.
2: Ναι.
0: Και ο Ζανέτης είναι Ίντερ, γιατί εγώ είμαι Ίντερ Βαλένθια, Λίβερπουλ.
2: Ναι.
0: Και Μπορντό στη Γαλλία, εμένα, ξέρεις.
2: Και ξέρεις, όσο προχωράμε και τα χρόνια αυτά, θα το βλέπουμε και πιο σπάνια πλέον. Να βλέπουμε τέτοιους ποδοσφαιριστές.
0: Ο Σταθερόπουλος δεν το ήξερε ότι είμαι Μπορντό στη Γαλλία, είμαι Γυροντίνος.
2: Λοιπόν, αυτά ήθελα να πω, Κώστα. Για
0: να είσαι καλά, Κώστα μου, να είσαι καλά.
2: Να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά. Εγώ περίεργα ακούστα σε κάποιες φορές εγώ. Η Μπορντό, ναι. Και την Κανά πολύ δυνατό σου λέει. Την Κανά ήταν Μπορντό. Κανένα ήταν πολύ δυνατό. Ναι, μετά του είχε μαζέψει όλου. Στα Μουντιάλ όμω ήταν ακόμα παίξει τη Μπορντό.
4: Ο Μαλιάζρε που ήταν, ο Ρωστό.
0: Ο Ρωστό νομίζω και αυτό ήταν Μπορντό, αν το θυμάμαι καλά. Πάμε, χαίρετε.
2: Κώστας.
0: Έλα, Ζωή, τι έγινε.
2: Πού είσαι, τι κάνεις.
0: Την Κανά στην Μπορντό έμεινε και πολλά χρόνια, από το 81 μέχρι το 89. Ναι.
2: Μέχρι το 90.
0: 81 με 89, μέχρι το, μετά το πήρε, του πήρε τα πει που έλεγε ο Σταθερόπουλος.
2: Περνάνε τα πει, ναι.
0: Μετά δεν είχε αφήσει τίποτα.
2: Ναι.
0: Το σκοτάς.
2: Κανονικός.
3: Λοιπόν, τι είδε σήμερα εγώ σαν.
0: Όχι, ο Ρωστό ήταν εσύ ποιο άλλον λες, όχι το...
4: Το Ρωστό το μαλλιά, που ήταν 82, που ήταν μπαλάρα.
0: Το Extreme. Όχι, αυτό ήταν τέτοιο. Ήταν Πάρη και πρέπει να έχει παίξει και λίγο με τον Βαλτεράμα. Στην Τουλούζ.
3: Το Βαλτεράμα το σκοτώσανε.
0: Όχι, ρε. Τον Εσκομπάρε. Τον Μπέλτ.
3: Ποιο παίχτη, τον Βαλτεράμα το σκοτώσανε.
0: Όχι, όχι. Τον Εσκομπάρ σου λέω, τον αμυντικό που έβαλε το αυτογκόλ.
3: Α, αυτό σκοτώσανε. Ο
0: Ρωστό ήταν στην Πάρη. Το ψάξω τώρα. Ο Αμαωρός πρέπει να ήταν και αυτός στην Πορντό.
3: Κώστα, αύριο βλέπω ότι είναι ευκαιρία το Παναθηναϊκό. Γιατί βλέπω έναν ΠΑΟΚ να μην πατάει καλά. Να μην έχει σχέση καθόλου με το περσινό ΠΑΟΚ. Βλέπω ο ΠΑΟΚ δεν έχει συνέρθει ακόμα ότι δεν θα παίξει Ευρώπη βέβαιος. Το βλέπω ευκαιρία το Παναθηναϊκό να το πάρει το παιχνίδι αυλά. Έτσι, δεδομένου ότι έχει ανακουφιστεί από την υποχρέωση ότι η τέχη καλά ο Παναθηναϊκός έπρεπε να μπει στο League Face και πιστεύω ότι θα το καθαρίσει το παιχνίδι. Τώρα δύσκολα θα το πάρει το παιχνίδι. Τι λέτε?
0: Δεν θα είναι εύκολο.
3: Ναι, όχι, δεν θα είναι εύκολο. Δεν το συζητάμε. Derby.
0: Και δεν ξέρω τι μπορεί να φέρει αυτό το μάτς. Γιατί ο ΠΑΟΚ από μέσα και μπροστά κάτι κάνει. Απλά η άμυνά του είναι που δεν εμπνέει εμπιστοσύνη. Δηλαδή

0: Γι' αυτό και ο Παναθηναϊκός θεωρώ αύριο θα πέσει όποιες ευκαιρίες, θα του δοθούν ευκαιρίες πολλές του Παναθηναϊκού αύριο. Over και goal goal γεννήθηκε του Παναθηναϊκού βέβαια.
1: Το over και goal goal το βλέπω και εγώ.
0: Και νίκη του Παναθηναϊκού εκεί, 2-1, 3-2 δεν ξέρω.
1: Το goal goal το βλέπω και εγώ. Όχι ρε, ξέρεις ποιος ήταν στην Μπορντό τώρα από το τέτοιο. Το ψάξα. Αυτό είναι ο κοντός, ο παιχταράς, ο Ζηρές ήταν.
2: Ο Αλέν
1: Ζηρές ήταν μαζί με τον Τιγκανά. Αυτοί δύο ήταν. Ο Μπατιστόνι ήταν για λίγο στην Μπορντό. Για δύο χρόνια είχε παίξει.
0: Το 96 όταν έφτασε τελικό με την Μπάγερν την Μπορντό, ποιος δεν αγγίζει.
1: Πιο πριν είχε παίξει σε Ντετιέν και Μονακό. Ντουγκαρί. Μπατιστόν είναι αυτός που έφαγε την κλωτσιά από το Σουμάχερ.
0: Ναι. Ο Ντουγκάρη ήταν αυτός που στο προημιτελικό είχε βάλει τα δύο γόλ με τη Μίλαν, το 3-0. Είχε κερδίσει η Μίλαν 2-0. Το 96 που λες. Είχε κερδίσει η Μίλαν με τον Ρομπέρτο
1: Μπάτιστον. Με την Μπορντό δεν παίξανε Μπάγκερ Μπορντό τελικό UEFA.
0: Ναι, η Μπορντό είχε και το Ζιντάν για τον Ντουγκάρη.
1: Ναι, το Ζιντάν. Τελευταία χρονιά του Ζιντάν στο... στην Μπορντό.
0: Και ο Ντουγκαρί στο προημιτελικό με τη Μίλαν μέσα σε 10 λεπτά είχε βάλει 2 γκολ. Το είχε γυρίσει στο παιχνίδι 3-0 την Μπορντό.
1: Ο Αλέν Ζηρές ήταν ο άλλος που ήταν πολύ παιχταράς. Με τον Πλατινί, ο Τιγκανά, ο Ζηρές και ο... και ο Πλατινί και ο Ζηρές. Αυτοί οι τρεις ήταν οι καλοί της Γαλλίας. Ναι, πιο μετά. Ήταν ένα κλικ πιο μικρή.
0: Το 84 ήταν αυτό που λες. 84-86.
1: Ναι, εγώ λέω για τα Μουντιάλ, ρε. Το 84 το πήρανε, που το πνίξε ο Αρκονάδας, το έκανε στη Φάδο.
0: Ναι, το 2-0 με την Ισπανία. Τέλος πάντων, πάμε ότι το 96 η Μπορντό είχε Ντουγκάρι, είχε Ζιντάν, είχε τον Ολλανδό τον Τίτσκε, είχε Γκρέτ.
1: Το Ρομπ Βίτσκι, δεν λες, τον Ολλανδό.
0: Ναι, ναι. Και το γύρισανε με τη Μίλαν. 2-0 η Μίλαν στην Ιταλία και 3-0 η Μπορντό στη Γαλλία. Και πέσανε τελικό με την Μπάγερν και φάγανε 2-3-5. Ήταν διπλή τελική τότε.
2: Ναι.
0: Μες το 97 του UEFA για διπλούς τελικούς. Και...
1: η Μπορντό ήταν και άλλη ομάδα όταν έγινε το Χέζελ. Είχε παίξει η Λίβερπουλ με τον Παναθηναϊκό και η Μπορντό είχε παίξει με την Γιουβέντους.
0: Ναι.
1: Ήταν η άλλη semi-finalist, να το πω.
0: Ναι, ναι. Και από εκείνη την ομάδα του Μπορντό, του Γκαρί, ήταν και παγκόσμιος πρωταθλητής το 98 μετά. Μετά τους τελικούς με την Bayern έφυγε στη Μίλαν ο Γκαρί. Το πήρε καπάκι Μίλαν.
1: Ναι, μετά φύγανε αυτοί. Ήταν καλή ομάδα του Μπορντό. Τελευταία καλή ομάδα και μετά ήταν αυτή που έπαιξε με τον Ολυμπιακό αντίπαλο.
0: Ναι.
1: Και τον Τζαμάκ και πήρε και το πρωτάθλημα το τελευταίο.
0: Το Τουγκαρί και το Ζιντάν.
1: Ναι.
0: Τις έκλεισε η Μίλαν και η Ιουβέντους μετά το πρώτο τελικό.
1: Όταν είχε τον Τζαμάκ δεν παίξατε εσείς τον επιθετικό. Το 10. Που έπαιξε ο Ολυμπιακός.
0: Το 10 έπαιξε ο Ολυμπιακός με τον Μπορντό. Και έχασε και στα δύο παιχνίδια. Τότε η Μπορντό, το 10, πάλι που λες, ήταν αστυνόμενο με Bayern και Juventus. Και είχε καθαρίσει την Bayern μέσα έξω. 2-1 και 2-0. Είχε περάσει
1: ρε φίλε, η Bayern. Το έλεγα στα παιδιά χθες και δεν το πίστευα. Ξέρεις ποιο μάτς μου έβγαλε στο όπως γυρνά τα ρίλ και βλέπω το βράδυ. Μου σκάσε εκείνο το Werder Bremen Valencia το 4-4 ρε φίλε.
0: Το 9.
1: Το 9-10.
0: Ναι,
1: στους 16 του Champions League και παίζανε από τη μία ο Ερνάντεθ εκείνος λίγο περίεργο με το περίεργο σου λούκι της Βαλένθια, ο Μάτα, ο Νταβίτ Σιλβά στη Βαλένθια και ο Βίγια και από την άλλη μεριά παίζανε και μετά όχι ρε 9-10 ήταν αφού έβγαλε η ημερομηνία το 9-10 ήταν.
0: Το 9-10.
1: Το 10 το καλοκαίρι πρέπει να πήγει.
0: Ναι.

0: παίζανε από την άλλη.
1: Μάρτυρο.
0: Ο Ζήλ.
1: 1-1 και 4-4 γενές.
2: Ο δικός μας ευρυνάνε ακόμα.
0: Ο Ζήλ.
1: Ο Ζήλ Μπορόσκι.
0: Ο Μαρίν.
1: Μάρκο
0: Μάρκο Μάριν.
1: Βίζε Τέρμα.
0: Λοιπόν, ο Βίζε Τέρμα. Πρέπει να παίζανε ακόμα στα τελευταία του Φρίνκς.
1: Ο Φρίνκς, ο Κλόζε.
0: Νομίζω. Όχι, ο Κλόζε δεν έπαιζε. Ξέρεις ποιος έπαιζε. Άμα που ήρθε και στην ΑΕΚ και έπαιξε και τερματοφύλακας. Ο μεγάλος Σούγκο Αλμίδα, φίλε.
1: Α, ναι.
0: Ναι, ο Σεντερφόρο, ο Πορτογάλος. Φίλε, και μου το σκάει αυτό το μάτς. Τι μάτσαρα έχει γίνει, ρε. Τέσσερα.
1: Μάτσαρα. Θυμάσαι το δοκάρι στο τέλος που είχε χάσει Βέντερ.
0: Πόρε, φίλε. Μιλάμε τώρα τρελές ανατροπές, έτσι.
1: Ναι, για.
0: Ναι, ήταν και τόσο Φρίνκς, μέσα το 11 ήταν ο Φρίνκς. Αφού το είδα το συνού μου, έβγαλε αυτά τα χαλιά και τρελάθηκα. Μου πετάει, ξέρεις, στα κορυφαία μας την ιστορία του Champions League και τέτοια και είχε αυτό.
1: Αυτό ήταν στο UEFA. Στο Βέρντερ Βαλένθια ήταν στο UEFA. Τι ήθελα να σου πω. Για το φίλο που είπε πριν, κοίταξε να δεις τώρα. Είτε μας αρέσει είτε όχι και σε γκολ σήμερα, είδες πόσα γκολ πήγανε σήμερα στη Γερμανία.
0: Ναι, συνέχεια, όμως
1: 4,5 γκολ. Παραγωγικό πρωτάθλημα σε γκολ, τι να λέμε τώρα. Α, είτε είναι στα κάτω τους.
0: Ναι, για το Europa, ναι, γιατί είδα το League και τέτοιο, δεν το πρόσκεισα να ήταν.
1: Είτε είναι στα κάτω τους, είτε είναι στα πάνω.
0: Europa League ήταν.
1: Το πρωτάθλημά τους είναι παραγωγικό. Έτσι. Τι να
0: συγκρίνουμε
1: τώρα.
0: Έγινε ζωή, να είστε καλά, να πάμε παρακάτω.
1: Έγινε.
0: Europa ήταν. Έβγαλε το link και τέτοιο τώρα. Champions League, Europa League. Λοιπόν, πάμε.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Όλοι μαζί συγκεντρώνουμε σχολικά είδη. Τσάντες, τετράδια, κασετίνες, μαρκαδόρους, στυλό για τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι σας περιμένουμε στον Πειραιά, στην πλατεία Κοραή, μπροστά στο Δημαρχείο, στο Μαρούσι, στον Ισάφ, κάτω από τη γέφυρα, στην Αγία Παρασκευή, στην ομώνυμη πλατεία, στη Γλυφάδα, στην πλατεία Γλυφάδας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Περιστέρι, στην πλατεία Περιστερίου, μπροστά στο Δημαρχείο. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις πολύτεκνες οικογένειες.
3: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στη...

0: Επειδή θέλω να πω, ρε παιδί μου, ένα πράγμα σχετικά με τους Έλληνες να παίζουν στο εξωτερικό, και εντάξει, είναι λογικό ότι θα υπάρξουν αυξομοιώσεις και στην απόδοση τους κτλ. Μην τρελαθούμε αν τη μία Κυριακή παίζει, την άλλη δεν παίζει και, και το ένα και το άλλο. Γιατί εντάξει, για τον Τζόλι είναι πολύ μεγάλη υπόθεση τώρα. Αύριο πιθανολογώ και από αυτά που έχω διαβάσει τελευταίες ώρες ότι μπορεί να μην ξεκινήσει. Δεν σημαίνει τίποτα. Μπορεί να μπει αλλαγή και να κάνει διαφορά στο παιχνίδι. Έτσι κι αλλιώς 16 παίζουν πριν στο ποδόσφαιρο. Και πολλές φορές αυτοί που έρχονται από τον πάγκο είναι πολύ πιο καθοριστικοί και καταλυτικοί. Δεν είναι εύκολο να σταθείς στην Πρέμιερ. Θέλει πολύ μεγάλη ορμότητα, ειδικά από τη μέση και μπροστά, είναι ακόμα πιο δύσκολο. Ένα μεγάλο μπράβο πρέπει να πούμε και στο Τζολάκι, γιατί το να κρατήσεις τρεις φορές την εστία ανέπαφη στην Πρέμιερ, 270 λεπτά, με όποιους και να παίζει. Θυμίζω ότι έπαιξε με τη Manchester United, που ό,τι και να είναι η Manchester United, έπαιξε με την Coventry, η οποία πήρε απευθείας την άνοδο πέρυσι. Οπότε μιλάμε για δύο ομάδες που θα παλέψουν για τον ίδιο στόχο, αν και η Χάλντερ νομίζω θα γίνει την ψυχή, έχει 7 βαθμούς, έχει μαζέψει. Και σήμερα έπαιζε με την Κυπελούχο Ευρώπη, σαν στον Βίλα. Θα μου πεις αυτοί που απομείνανε τέλος πάντων. Σημασία έχει ότι σε 3-90 λεπτά δεν έχει φάει γκολ το παλικάρι, και πραγματικά είναι τεράστια. Τεράστια τιμή να κρατάς και σαν νεοφώτιστος σε νεοφώτιστη ομάδα, που δεν είναι η σωστή έκφραση, γιατί η Χάλη έχει ξαναπαίξει πρέμιερ, τέλος πάντων, σε ομάδα που ανεβαίνει τώρα μετά από χρόνια, τρία συνεχόμενα παιχνίδια την εστία σου ανέπαφη, δεν είναι εύκολη υπόθεση καθόλου στο δυσκολότερο πρωτάθλημα του πλανήτη. Πάμε παρακάτω.
1: Ναι.
0: Έλα, φίλε.
1: Καλημέρα, Κωνσταντινέ.
0: Καλημέρα.
1: Πρώτα απ' όλα να πω συλληπιτήρια στις οικογένειες των πιλότων, οι οποίοι όλοι στις ενόπλες δυνάμεις κάνουν ένα λειτουργήμα, δεν είναι επάγγελμα αυτό, και με πρώτο μισθό κοντά στα 1000 ευρώ και πιο κάτω μπαίνουν, ρισκάρουν και είναι μόνιμα σε κατάσταση μάχης, ειδικά αυτοί που πετάνε τα και πιλοτάρουν. Έχει φτάσει αυτή η κυβέρνηση να δίνει ψίχουλα, τέλος πάντων, τα συλληπιτήρια θέλω να πω για το λειτουργήμα αυτό που κάνουμε. Δεύτερον, ήθελα να πω ότι Ολυμπιακός είμαι εγώ, τρελάστηκα με αυτόν τον τραυματισμό, είδα το πρώτη φορά, είδα άνθρωπο να σφαλάζει έτσι τον πόνο. Μόλις είδα το πλάνο.
0: Ναι, ναι, και εγώ άμεσα, δηλαδή, επειδή ήμουν και παραγωγή σήμερα και ξέρεις, είχα μπροστά μου δελτία τηλεόραση και τα λοιπά, την ώρα βλέπαμε το, ήμασταν έξω με τον Κυριάκο, τα βλέπαμε μαζί τα παιχνίδια και μιλάμε, τίποτα.
1: Ήμουνα χάλια από το πρωί με αυτό.
0: Σου ευχαριστώ. Ναι, ήταν.
1: Γιατί ανήκω και εγώ στις ενόπλες δυνάμεις, είδα και αυτό, χωρίς να θέλω να τα συγκρινώ. Αλλά είδες τον πόνο, ξέρεις, να βλέπεις τον πόνο στον άλλον, στο πρόσωπό του, ό,τι και να είσαι.
0: Είναι κάποιες ρημαδομέρες που είναι όλο άσχημες ειδήσεις, ρε παιδί μου.
1: Ναι,
0: το άσχημο δεν είναι μόνο ο θάνατος, είναι και να χτυπήσει παίχτσα στον αθλητισμό, είναι και να άσχημα περιστατικά, ξέρω εγώ, είναι πολλά.
1: Ναι. Δεύτερον, ρε Κωνσταντίνε, σε ακούω και σε πάω, ρε φίλε, και γενικά στο σταθμό. Γιατί δεν είστε κομπλέξεις, κύριε φίλε. Δηλαδή, εγώ δεν παίρνω πολύ σπάνια. Λοιπόν, θα έχουμε μιλήσει άλλη μια φορά μαζί. Αλλά δεν υπάρχει δηλαδή να μην σε ακούσω βράδυ. Όπου και να πας. Και σένα και άλλα παιδιά, όχι μόνο για σένα. Δηλαδή, πήρε πριν ο φίλος ο Βαγγέλης τηλέφωνο, σου έλεγε για το ένα πρωτοφόλι. Δεν ασχολούμαι, αλλά το ένα πρωτοφόλι το άλλο. Του λέει, ρε φίλε, πούλησε στη Χαλ, δύο. Πούλησε. Προσπαθούσα να το εξηγήσω, του έλεγε μετά, ναι, αλλά δεν ασχολούμαι. Και σε ένα πρωτοφόλι μπαίνει, σε άλλο μπαίνει. Μετά του λέει, ρε φίλε, έχει πουλήσει. Δεν είναι ότι είναι στην Νότια, δεν πούλησε στην Νότια. Ενώ αυτός ο άνθρωπος θα έπρεπε να ασχολείται με τον Ολυμπιακό, να δει, ας πούμε, ότι πουλάει, ότι πέρασε στις 8 καλύτερες ομάδες του Europa, πήρε ένα ευρωπαϊκό, πέρασε την επόμενη φάση του Champions League. Να βλέπουμε και κάποια θετικά πράγματα. Όχι ότι το κεφάλι μας καμιά φορά, ότι όπως η ΑΕΚ, σαν Ολυμπιακός, εγώ θα πω ότι είναι κυρίαρχη να πάρει το πρωτάθλημα το φετινό, γιατί έχει πιο στημένη ομάδα και αυτό έχει δείξει. Εγώ έχω χρόνια διαρκείας, Με να πάω στο γήπεδο δεν με νοιάζει να παίρνω κάθε φορά το πρωτάθλημα. Να παίρνω διαρκές και στις κακές χρονιές και στις καλές. Απλά μου αρέσει να πηγαίνω να βλέπω μπάλα. Οπότε είναι καλό να βλέπουμε, να παραδειγματιζόμαστε και να δούμε τι καλό έχει κάνει ο Ολυμπιακός, ρε φίλε, και πουλάει τόσο πολύ.
0: Θα σου πω κάτι τώρα και δεν το λέω ούτε για να ξαναχώσω την άγκαλωση, δεν είναι εξάρτητα από μένα κτλ. Φέτος είναι χρονιά που ανεξάρτητα θα το πάρει, γιατί υπάρχει αντικειμενική δυσκολία και εγώ επιμένω, παρότι όπως και να πάνε τα πράγματα, είναι δεδομένα μικροτορός για να μπορείς να ανταπεξελθεί κατά τη γνώμη μου. Αλλά θα το δείξει η πορεία, δηλαδή μπορεί να μείνει ζωντανή ας πούμε και να κάνει δύο κινήσεις, τρεις κινήσεις τουλάχιστον. Εγώ θα έλεγα ακόμα και στις μέρες που υπολείπονται στο ελληνικό και χωρίς να μπορείς να τους βάλεις στην Ευρώπη, ρε παιδί μου, πάρε στο κάποιον να έχεις και το, όπως έχεις το Λυκογιάννη ας πούμε, εντάξει τον έβαλε στη λίστα, να σου λες ένα δεξιμπάκ να πάρει κανένα ρε που μισκά σε ορότα.
1: Αυτό. Ναι.
0: Θεωρώ ότι είναι χρονιά που από ποδόσφαιρο σε πολλά μάτσα ας πούμε τη ΑΕΚ, αυτό μπορεί και να τύχει να μην πάρει το πρωτάθλημα η ΑΕΚ. Αν και εγώ θέλω να το πάρει για ένα λόγο, για να φύγει όλο αυτό το πράγμα ότι ξέρω εγώ, μόλις πάρουμε το πρώτο, δεν μπορούμε να πάμε και το δεύτερο.
1: Ναι, κατάλαβα.
0: Άσχετα από αυτό. Ότι ο κόσμος φέτος με τον τρόπο που θα παίζει αυτή η ομάδα θα ευχαριστηθεί σε μεγάλο βαθμό, ειδικά στα εντός έδρας που φαίνεται να έχει μια μεγαλύτερη ευκολία και να τα ξεκλειδώνει αυτά τα μάτς. Τώρα βέβαια, επειδή η Ευρώπη έχει πάντα.
1: Ας την Ευρώπη τώρα.
0: Ειδικά όταν παίζει το Champions League και έχει αυτή τη φθορά. Μπορεί να κάνεις 3-4 γκέλες που θα σου εξηγήσουν στο τέλος στο πρωτάθλημα. Όπως έγινε το 24.
1: Το διέφωνο.
0: Αλλά αν είναι στο σύλλογο δικό σου κάποιος οπαδός ΣΑΕ, κάποιος φίλος ΣΑΕ, είναι χρονιά που θα το φρασιστεί, θα δει γκολ, ας πούμε. Θα δει την ομάδα να βάζει γκολ, θα έχει τέτοια ξεπάσματα.
1: Κωνσταντίνε, αντικειμενικά, άμα θέλουμε να το δούμε, επειδή είχε άλλη βαρύτητα στο Champions League, και ο Ολυμπιακός ήταν πέρυσι ο πρόπερσι στο Champions League.
0: Ναι, ήταν πολύ δύσκολο.
1: Έπαιζε. Εγώ όταν έγινε η κλήρωση, είδα στο κρύψο ρε φίλε, λέω Παναγία μου βοηθά. Οποιαδήποτε ελληνική ομάδα, θα παίζει τώρα με Ρεάλ, Μπαρτσελόνα, Άρσεναλ, Λεβερκούζεν, τώρα λες όχι Παναγία βοήθα. Όμως είδα ρε παιδί μου ότι στάθηκε και πέρασε. Όπως καταλαβαίνω ένας normal exists, πάνω κάτω το ίδιο
0: θα έρθει. Αυτό έλεγα πέρσι σε κάποιους δικούς μου και ξέρεις, ο φιλάθλος μου να το καταλάβει, αυτός που είναι κολλημένος ο παδός μου να το καταλάβει. Εγώ ρε φίλε, γιατί να με χαρώ και να μειώσω ας πούμε τον Ολυμπιακό, μια ομάδα που πριν από κάποιους μήνες, άσχετα αν του βγήκαν τα πράγματα το Γενάρη, άσχετα αν από τον ΠΑΟΚ ας πούμε του κοστίσανε πολύ οι τραυμασμοί από το Φλεβάρι και μετά, ο Ολυμπιακός είναι μια ομάδα που στο Champions League το προηγούμενο, που είναι με League Stage κανονικά, αυτό που πέφτει πέρυσι, πήρε 10 βαθμούς.
1: Δεν μπορεί να
0: δεν το κάνει και τέτοια ομάδα. Είτε σου αρέσει η ομάδα, είτε όχι. Το ταμπλό, το κοντέρ με τραλία. Φετικά βαθμή είναι.
1: Αυτό θέλω να πω. Δεν είναι εύκολο δηλαδή να πάρει με τέτοιες ομάδες.
0: Και γι' αυτό ο Ολυμπιακός είχε και πολλές γκέλες στα μάτς πριν και μετά.
1: Ναι. Εγώ πήγαμε στο Καρισκάκι και βλέπαμε άλλη ομάδα στο πρωτάθλημα. Και άλλο στο Champions League. Και καμιά φορά ξέρει
0: λίγο. Εγώ δεν δέχομαι. Κατανοώ ότι ο παίκτης ως ένα βαθμό, ρε παιδί μου, βλέπει τη στόχευση σου, λέει Champions League, άλλο πράγμα κτλ. Όχι ότι δεν θέλει. Γιατί την περασμένη εβδομάδα υπήρχαν υπερβολές ότι δεν το χτύπησε, δεν βάζανε τα πόδια τους, δεν αυτό, δεν είναι εκείνο.
1: Όχι.
0: Το ότι μπορεί όμως την Κυριακή που καλή ώρα παίζουμε με τον Αστέρα να είναι ψόφιοι μισιά ας πούμε από αυτούς, τους δικούς μας, αν πάνε τα πόδια και να είναι σοβαλία. Δεν μπορεί να γίνει. Και να λες ας πούμε την προηγούμενη αγωνιστική που βάλαμε 5 στον Άρη και τώρα μπορεί να κερδίσουμε τον Αστέρα. Μπορεί να γίνει. Άμα είναι λίγοι και είναι. Γι' αυτό λέει και ο Νίκολς. Λέει 16, 17, 18 να μαζευτούμε ξέρω εγώ αρκετοί. Για να μπορούν να αναλάβουν. Η μεγαλύτερη τύχη στον αθλητισμό τίποτα δεν είναι τύχη. Απλά η ΑΕΚ είχε μια ευτυχή συγκυρία. Τα δύο παιδιά που παίζανε στα χαφ ήταν σχεδόν τη χρονιά υγιής, το ίδιο και το δεξιμπακ. Αυτό είναι δύσκολο να συμβεί όμως πολλές χρονιές συνεχόμενα και στην ίδια θέση.
1: Ναι. Σε μια θέση που έχει τρεξίματα.
0: Δηλαδή, ας πούμε ο Μαρίν έλειψε από ένα παιχνίδι και είδες με την Παγικάνο πήγανε από ένα παιχνίδι έλειψε ένα ημίχρονο. Γιατί είχε χτυπήσει μεσά στο 0-1 του Κοϊτά. Δεν μπορούσε να παίξει από την αρχή του είχαν πει άντε να τον βάλεις 20 λεπτά, 25 ας πούμε να παίξει στο Βαγέκας. Και αναγκάσει και να μπει στο ημίχρονο για να τραυματίσει ο Μάνταλος. Έλειψε ένα ημίχρονο ο Μαρίν, χάλασε η χημεία στο κέντρο, φάγαμε δύο γκολ. Θα είχαμε περάσει, μπορεί να είχαμε πάει τελικά.
1: Πόσο όχι μπορεί. πόσο μεγάλη ευκαιρία πέταξε η ΑΕΚ.
0: Ναι, εγώ αλλά, αλλά δεν μπορεί να λες συνέχεια, ας πούμε, ότι πάντα δεν θα μου τύχει το χειρότερο. Γιατί όταν το πιέζει εσύ και δεν φροντίζει, ας πούμε, να έχει και έναν για backup, ειδικά σε κάποιες θέσεις. Τώρα στο κέντρο έχει ΑΕΚ κόσμο να βάλει. Στη θέση του δεξιού μπακ δεν έχει. Όπως για μένα είναι περιορισμένες λύσεις και σαν στόπερ. Δηλαδή, αν χτυπήσει ο Ρέλβας ή ο Μουκουντή, τι θα κάνει.
1: Αυτό, αυτό είπα και εγώ. Και σαν στόπερ υπάρχει θέμα και στο δεξιού.
0: Μα εγώ σου λέω κάτι πολύ απλό που μπορεί να συμβεί σαν στόπερ. Εγώ δεν σου λέω για μεγάλο τραύμα. Να, να πάθει ένα, σκρό, και... ένα τραυματάκι και ο άλλος να έχει κίτρινες.
1: Ναι, ναι, ναι. Τέλος πάντων, αυτό ήθελα να πω εγώ πάνω κάτω. Οπότε να μην πει τι κάνει, τι προσπαθάς. Καλώς ή κακώς, ρε φίλε.
0: Πάντως και σήμερα, Αγγουστίνα, να σου πω την αλήθεια, ήταν μέσα ο Άρης, την ώρα που έβγαλε την 11η Ολυμπιακός, ήταν πολύ εξαλή η φίλη.
1: Εγώ μόλις δεν την έκανα, τρελάθηκα. Μόλις δεν την άκουσα από το κέντρο και λέω, τι γίνεται, ρε γάμο. Δηλαδή, δεν σαν αυτή η 11η του Ολυμπιακού. Δεν υπάρχει περίπτωση να είναι αυτή η 11η του Ολυμπιακού. Αλλά πέταξε, ας πούμε, πέρα του το τι έγινε το.
0: Και δεν ξέρω πώς θα ήταν τα πράγματα, εάν δεν είχε. Μακάρι να μην είχε γίνει αυτό.
1: Αυτό και να μην έπαιρνε το πέναλτι τον γκολ, το 0-0.
0: Και να κουβεντιάζαμε, ας πούμε, τώρα ότι τι έκανε με τη Λίμπα σήμερα και τέτοια.
1: Όχι, εκεί και θα πήγαινε. Γιατί ήταν επίσης.
0: Είτε ερχόταν 0-0, είτε ένα-ένα, ξέρεις, θα είχε πολύ με τη Λίμπα, ρε βράδυ.
1: Όχι, θα είχε, ναι, γιατί έχει τόσους παίκτες πλέον στο κέντρο. Ο Φορτούνης δεν μπήκε μπάλι, που ο Φορτούνης καλώς ήρθε στα τελευταία 20 λεπτά, μπορεί να κάνει κάτι. Τέλος πάντων, Κωνσταντίνε, αυτό.
0: Έγινε, Κωνσταντίνε, να είσαι καλά.
1: Και να ελαφρύ το χώμα, ρε φίλε, για αυτά τα παιδιά που παλεύουν, σε ξαναλέω, σε αντίξωες συνθήκες για πολύ λίγα λεφτά. Και είναι το λέω λειτουργήμα γιατί.
0: Τι να μπορεί να προσέχετε όλοι.
1: Μια φορά θα χρειαστεί αυτό.
0: Την υγεία σου, παιδιά, να έχετε και εσείς που είστε.
1: Μια φορά θα χρειαστεί αυτό. Μπορεί να πληρώνω τρία
0: χρόνια. Στο σώμα και να είστε. Να είστε καλά. Να είστε γεροί. Πάμε, παρακάτω, χαίρετε.
2: Ναι, γεια σου, Χωστά.
0: Ελάφρυ μου.
2: Τι κάνεις, καλά, είσαι.
0: Καλά, καλά.
2: Ωραία. Είναι μεγάλο το σοκ για να τώρα για να παίξει ο οποίος είναι το άλφα και το μέγα στο παιχνίδι και του Μοντελίβαρ με την πίεση. Γενικά φαίνεται τώρα με τον πιτσιρικά το Μεξικανό ότι και ας χάνει καμιά ευκαιρία στις αρχές που έχανε ο Ελικαμπή, δεν έχει καμία σχέση, είναι μέρα με τη νύχτα. Μόνο και για τον άνθρωπο ότι μπορεί ίσως να μην ξαναπαίξει μπάλα.
0: Εντάξει παιδιά, είναι δεν κάτι... έχει βγει κάτι τέτοιο τώρα για να το λέμε.
2: Εντάξει, είναι κάτι το οποίο δηλαδή έχει μου σε σοκάρει. Είναι εντάξει. Αυτό που όμως θα ήθελα να τονίσω και πιστεύω ότι οποιαδήποτε επίσημα δεν το έχει κάνει ο Ολυμπιακός ακόμα γιατί όλοι ασχολούνται με τον Ελκαμπή και καλά κάνουν. Από αύριο εγώ περιμένω από την ΠΑΕ Ολυμπιακός είπα ότι και η ΑΕΚ Παναθηναϊκός και οι τρεις στηρίξαν τον Λανουά βάλαν αυτόν τον άνθρωπο με τον οποίο έχουν πει 1002 ότι να μην ξανασφυρίξει τον Ολυμπιακό και τα λοιπά και άλλοι κιόλας έχουν όχι μόνο μέχρι και ο ΠΑΟΚ έχει διαμαρτυρηθεί νομίζω για κάτι πιο παλιά δεν θυμάμαι. Κι άλλοι να πούμε για τον Τζίλο έχουν πει πώς φυρίζει αυτός ο άνθρωπος. Λοιπόν, είναι ένα γήπεδο το οποίο είναι χωράφι, δηλαδή στο 23, εκτός ότι άφηνε το ξύλο κτλ, στο 23 πατάει το Σάλιαγκα με κάρτα από πίσω και δεν του βγάζει δεύτερη κάρτα. Δηλαδή μπορούσε να είχε γίνει το παιχνίδι τελείως διαφορετικό, άσχετα με την εντεκάδα τώρα που εντάξει, να σου πω κάτι, μπορούσε στη Λάρισα αυτούς που ήθελε να βάλει για να τους έχει διαχείριση, να τους έχει ευχαριστημένους κτλ. Να τους έβαζε με τη Λάρισα με το 0-4, λέμε τώρα. Δεν θέλω να κάτσω στην εντεκάδα, αλλά σε ό,τι αφορά τον Τζίλο, ρε φίλε, αυτό το πράγμα που είδαμε σήμερα ήταν ένα έσχος. Ένα γήπεδο, εντάξει, ποιοι φταίνε Super League, φταίνε η ΕΠΟ, φταίνε αρκετοί. Ξεκίνησε το παιχνίδι αυτό και αφήνει ένα ξύλο ανελέητο. Στο 23 σου λέω μπορούσε να μην είχε γίνει η φάση του πέναλτι. Πότε έγινε το πέναλτι,
0: πάντως... 43-44.
2: Ναι, μπράβο, ναι. Φαντάσου και εκεί για ένα λεπτό, δύο λεπτά. Λοιπόν, υπάρχει δύο παίχτες έξω, υπάρχει μήνυμα 10 παίχτες. Τους άφησε. Μέχρι που έβαλε τον γκολ της νίκης, αυτός που έβγαλε, που έπρεπε να μείνει με 9, σε ποιο λεπτό έγινε, γιατί θα μείνει και ο Ρόκα. Γιατί κάποιοι δεν γνωρίζουν Ολυμπιακοί τι έχει γίνει σήμερα. Λέμε εντάξει για τον παίχτη και για τη στενοχώρια που έχουμε. Και για τους δύο βαθμούς δεν είναι τόσο πολύ το θέμα. Αλλά σε ποιο λεπτό το έχει γίνει αυτό το πράγμα. Αυτό με τον νόμο. Το έχει βγάλει τον νόμο και θα μείνει 2 μήνες έξω από το
0: 15 με 20 μέρες είναι η εξάσωση, είναι 15 με 20 μέρες, δεν είναι 2 μήνες.

0: του βγάλουν τον νόμο, έχουν γίνει όλα αυτά πιο πριν. Έχουν γίνει όλα αυτά πιο πριν, δηλαδή έχουν παγώσει οι πάντες και αφήνει, δηλαδή δίνει κάτι αστεία φάουλη του Μπρούνο που οι άλλοι κλωτσάγανε να πούμε ότι μιλάμε στο Ρηγόν.
1: Ο Τζόκα πρέπει να ήταν.
0: Στο 60 κάτι, πάντως στο 74.
1: Αυτός ο Τζόκα, γι' αυτό είναι ο ένας που διαμαρτύρεται ο Ολυμπιακός, είναι αυτός ότι δεν είναι δεύτερη και τεχνικά.
0: Βέβαια και είναι και οι άλλοι που λέμε στο 23. Πριν γίνουν όλα αυτά που γίνανε. Μιλάμε ότι για μια διαιτησία ο άνθρωπος αυτός, τι να πω, εγώ περιμένω να είμαι από την ΠΑΕ Ολυμπιακός, ήταν και ο ψιλοκαντέμις μίλαγε σήμερα, δεν ξέρω τι έλεγε εκεί για την Τούμπα και τι μοιράζει και τι κάνει. Λοιπόν, περιμένω από την ΠΑΕ Ολυμπιακός.
1: Για τον Τζόκα ήταν κυρίως και μάρτυρες, καλά το θυμάμαι εγώ, Τζόκα, αυτός που βάζει τον κόλλο κόμπα.
0: Σε ποιο λεπτό έγινε η δεύτερη, από έπρεπε να πάρει.
1: Είχε μια-δυο περιπτώσεις που μπορούσε να την πάρει δεύτερη και τρίτη.
0: Δύο φορές τον τη χάρισε. Και σου λέω ότι αυτός ο άνθρωπος έβαλε γκολ μετά. Αυτός που έπρεπε να πάρει...
1: Εντάξει, απλά θα σου πω κάτι. Ανεξάρτητα με την ομάδα, το λέω και εγώ τώρα, εντάξει.
0: Το γήπεδο είναι χωράφι.
1: Θα σου πω ένα πράγμα. Γήπεδο. Αυτό λίγο με τις δεύτερες κετρινές είναι λίγο επικίνδυνο, γιατί εάν ανοίξεις, ξέρω και βγάλεις εύκολα κάποιον που θεωρεί ο αντίπαλος ότι εντάξει δεν είναι όλα τα μαρκαρίσματα για κετρινή δικιά ή για δεύτερη. Αν ανοίξει τέτοια φάμπρικα μετά θα πρέπει να βάλεις τέσσερις παίκτες από ένα παιχνίδι. Γι' αυτό είναι λίγο λεπτό το θέμα με τις δεύτερες κετρινές.
0: Από τον Ολυμπιακό.
1: Όχι, δεν σου λέω για το συγκεκριμένο. Μην κόλλα σε ένα παιχνίδι εσύ, αν ήταν το σημερινό το αυριανό. Γενικά για όλα τα παιχνίδια.
0: Για το μιλάς γενικά.
1: Ναι.
0: Α, σαν διαιτητής. Άρα αυτό λέω. Ότι αυτή τη στιγμή έχει καταστρέψει σχεδόν ένα παίχτη. Ένα παίχτη ο οποίος θα μείνει στην ιστορία για τον Ολυμπιακό, για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Και έχει κάνει μια διαιτησία σήμερα σε ένα χωράφι και έχει αφήσει τους παίχτες του Βόλου να κάνουν ό,τι κάνουν. Μιλάμε για πράγματα απίθανα. Είναι τόσο μεγάλο το σοκ και δεν βλέπω ακόμα, δεν πολύ μιλάνε για διαιτησία, έτσι. Λοιπόν, θα περιμένω αύριο να δούμε να πάει και αυτός.
1: Έγινε, αδερφέ μου, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ γιατί...
0: Παραδέχομαι το δικό σας που πηγαίνει σε κάθε γήπεδο και τα λοιπά και πολλές φορές, το παραδέχομαι. Λοιπόν, περιμένω από την ΠΑΕ Ολυμπιακός όλα αυτά που γίνονται τα τελευταία 11 χρόνια επί εξυγίανσης, άσχετα αν έχουμε πάρει περισσότερα και επί εξυγίανσης, 11 χρόνια είναι από το 2016.
1: Έγινε, φίλε μου, πρέπει να κλείσουμε με κλείνει ο Κυριάκος, έτσι κι αλλιώς. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Λοιπόν, καλό ξημέρωμα σε όλους. Καλούς χώρους των πραγμάτων. Αύριο την ίδια ώρα. Τα λέμε, θα είμαστε με Νίκο Αθανασίου μαζί.

0: τώρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
1: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλημέρα, χρυσό.
1: Κάτι πρωινή, άρρωστη είστε.
2: Καλημέρα, κορατή μου. Ωραία μέρα σήμερα. Μην την πάρεις μαζί στο βράδυ στις μπαρότσακες και την καταστρέψεις.
0: Ξυπνήστε!
3: Πατέρα Βραάμ, αδερφέ Ισαάκ, παππού Ιακώβ, μαμά Σάρα, αδερφή Εστίρξ, αδερφή Μάρθα, Σαραμάρ.

0: Οι ανθρώποι να πούμε ό,τι θέλουν λένε.
1: Χριστέ μου, γιατί σηκώθηκα σήμερα από το κρεβάτι μου για να ακούσω αυτή την ξεφτύλα, αυτή την τροπή.
2: Με τους κουβάδες και τις λεκάνες που έχουμε μπλέξει εδώ μέσα.
0: Αμέ.

0: Ωραία, ωραία, ωραία. Μπορεί να αργήσαμε, αλλά ήρθαμε. Ήρθαμε, έπρεπε να γίνει μια οργάνωση, έπρεπε να μπουν τα πράγματα σε μια σειρά. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Είστε συντονισμένοι σταθερά στον Big Win Sport FM 94,6. Είμαι ο Πάνος Δρύλος και παρέα θα πάμε. Σε ένα ιδιαίτερο τα πάνω κάτω, μια μουσική περιπλάνηση γενικώς και αορίστως. Και δεν είμαστε μόνοι, έχουμε και παρέα. Έχουμε απέναντι ένα κορίτσι.
1: Καλημέρα!
0: Γεια σας, τι κάνετε?
1: Μια χαρά. Λοιπόν, να συστηθώ.
0: Θα συστηθείς?
1: Πρώτον. Εννοείται, παρακαλώ.
0: Παρακαλώ.
1: Λοιπόν.
0: Κοίτα εδώ αέρας. Για πες.
1: Κυρίλου Εφροσύνη, όλα τα φώτα της δημοσιότητας πάνω μου.
0: Παρακαλώ.
1: Κάνω για ηθοποιός, τραγουδίστρια, κομμότρια.
0: Ναι. Κομμότρια.
1: Και...
0: για πες. Τα είναι τα όνειρά σου, αγάπη μου, σωθήκαμε. Λοιπόν, Πάνος Δρύλος μετά της Εφροσύνης, η Face κατά το κοινό γνωστόν. Παρέουλα θα το πάμε.
1: Ναι.
0: Ναι, τι κάνεις?
1: Μια χαρά βασικά, ξέρεις τι κάνω.
0: Τι βλέπεις?
1: Μαζί
0: εκεί. Τι παρακολουθείς?
1: Δεν παρακολουθώ κάτι, τα σχόλια παρακολουθώ.
0: Α, τα σχόλια παρακολουθείς.
1: Ναι, και δεν έχω καν ίντερνετ.
0: Τι δεν έχεις κάνει ίντερνετ?
1: Δεν έχω ίντερνετ.
0: Α, ναι, δεν σου έχω βάλει το Wi-Fi. Έτσι θα σε αφήσω. Λοιπόν, πάνω σκεφέ, η παρέα θα το πάμε σήμερα. Σκέφτηκα, στα κομμάτια που θα διαλέγω να ακούμε να παίζουν, να τους βάζεις βαθμολογία.
1: Okay. Ενδιαφέρον.
0: Από το 1 έως το 10. Θα ακούσουμε διάφορα πράγματα. Θα ακούσουμε μόνο ελληνικά σήμερα. Θα δούμε πώς θα πάει. Θα το αποφασίσω. Θα ρωτήσω τη μαμά μου και θα αποφασίσω, που λέει και ο Τζιμάκος. Λοιπόν. Οπότε, ναι. Θα δείξει πώς θα πάει η εκπομπή. Αν θα την πάρει ο ύπνος. Αν και εντάξει, δεν έχω ανησυχίες για τον Νυχτοπούλη. Συνδυσμένα στα πρωινά. Πες τα, δεν είναι. Τι ώρες σηκώνεσαι καθημερινές, ας πούμε?
1: Και αναλόγως, με το που μπήκε ο Αύγουστος ξεκίνησα να ξυπνάω. Μερικές φορές ξυπνούσα, ξέρω εγώ, και 11 και 10. Αλλά όταν δεν υπομονώ για κάτι, προφανώς και δεν κοιμάμαι.
0: Δεν κοιμάσαι, μάλιστα.
1: Και προφανώς κοιμάμαι στον δρόμο.
0: Για να δω τα ματάκια σου, εντάξει, καλά είναι, καλά είναι. Κάτι έγινε. Κάτι έγινε. Να, ορίστε, το Wolverine, τον ξέρεις?
1: Τον έχω ακουστά.
0: Δεν έχεις ακουστά. Είναι ένας τύπος με πολύ ωραία νύχια. Μπορείς να τα περιποιήσεις με βάση τον επόπτη της ασφάλτου που στέλνει εδώ μήνυμα. Γεια σου Τζιμάκο, σε ευχαριστώ. Γεια σου Σπύρο, Ολυμπιακή από το Περιστέρι. Γυρίσατε, δεν φύγαμε. Χρόνια πολλά και καλά με υγεία και να σκέφτεστε. Είναι νόμιμο για ακόμα δωρεάν, λέει ο επόπτης της ασφάλτου. Δεν φύγαμε, το καθημερινό πρόγραμμα, εδώ ήμασταν αφού παρακολουθούσες, τώρα είσαι πάντα εδώ. Πάνω καλημέρα και χρόνια πολλά, λέει ο Νόντας από τον Καρέα, ο Τζιμάκος από το Λίτς. Την καλημέρα μου από το καλακαιρινό Ηράκλειο της Κρήτης, στέλνει ο Κίμωνας. Και

0: από τη Χαβούζα. Να και ο Σταμάτης. Καλημέρα, χρόνια πολλά. Σταμάτης από Εκκάρια και το ζαχαροπλαστείο. Η Μέλισσα εδώ και εγώ. Τι κάνεις 6 και 20. Τι κάνεις 6 και 20. Στην ακρόαση και στο φούρνο. Στην Ικαρία. Δηλαδή, αν δεν το ανοίξει 12 το μεσημέρι, δεν κάνουμε δουλειά. Τι έγινε, έχετε χαλάσει το νησί. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, θα το πάμε έτσι λοιπόν. Θα σου φέρω χαρτί να σημειώνεις τις...
1: Φέρε χαρτί, βλέπω εδώ, φέρε χαρτί.
0: Τι βλέπεις εκεί?
1: Και ένα στυλό.
0: Α, βρήκε στυλό, ωραία, εντάξει, θα σου φέρω και χαρτί. Κάτσε, γιατί κάποιος εδώ πέρα τα έχει κάνει όλα χάλια. Ναι. Κάποιος έφαγε εδώ πέρα και του πέσαν σάλτσες, έχει γίνει λίγο κατάσταση τραγική. Ωραία, έφυγε αυτό από εδώ. Ωραία, πάμε λοιπόν, πάμε σιγά σιγά να ξεκινήσουμε. Μην το χτυπάς αν θες.
1: Το στυλό ήθελα να ανοίξω.
0: Το στυλό ήθελα και βάλεις το μικρόφωνο.
1: Okay. Έτσι όπως άνοιξα το καπάκι μου ξέφυγε.
0: Καλά πήγε.
1: Υπέροχα.
0: Λοιπόν, ναι, χαλαρά θα ξεκινήσουμε με ένα υπέροχο κομμάτι το οποίο έχει μπει, ναι, ο τίτλος του έγινε και ταινία κάποια στιγμή στα 80's, έρχεται από πολύ πιο πίσω. Πάμε να τα ακούσουμε.

0: αρχές λοιπόν της δεκαετίας του 60, 61-62 εκεί, ο Benny King και το Stand By Me. Μάλιστα, με άλιστα το 10.
1: Θεωρώ.
0: Θεωρείς για αυτό, θέλω ανάλυση.
1: Κοίτα, το τραγούδι, αν δεν κάνω λάθος, το έχω ξανακούσει και σε μια διαφήμιση, νομίζω σε κάποιο remix.
0: Δεν είναι απίθανο.
1: Δεν είμαι σίγουρη όμως.
0: Είναι τόσο κλασικό.
1: Δεν με τρελαίνει.
0: Οπότε, δεν τρελαίνει.
1: Όχι. Οπότε θα βάλω ένα 5.
0: 5 θα βάλω. Ένα τραγούδι το οποίο έχει πάρει βραβείο για το καλύτερο μουσικό, η καλύτερη μουσική στιγμή, ας πούμε, από το MTV. Η κυρία του βάλε 5. Μάλιστα. Χρόνια πολλά πάνω με υγεία. Εγώ χαίρομαι τη συνονόματη σου, μάνα μου. Να χαίρεσαι τη μικρή σου, λέω, Ανδρέας. Χαλκίδα ο Ανδρέας. Οι προδότες που τους αρέσουν τα νησιώτικα χορεύουν Ισκαριώτικον. Μα, μάλιστα. Γεια σου Δημήτρη στα Δελήρια Τυρνάου, να είσαι καλά. Χρόνια μας καλά και τυχερά. Ήθε η θεά τύχη να σε πιάσει γκόμενο και σε ένα τάκι μου. Από άμεσα με βράγα. Μακάρι, μακάρι να έχουμε τύχη και υγεία. Ό,τι χρειαζόμαστε. Καλημέρα στη Φέη και στο Μπάνο, λέει ο Σπύρος από το Ρέθινος.
1: Ω, καλημέρα.
0: Δεν τα βλέπεις μπροστά σου εκεί?
1: Τα βλέπω.
0: Πάρα πολύ καλά. Ωραία. Και αφού πετσόκοψε το Benny King, θα πάει καλά αυτό.
1: Ωραία.
0: Θα ακούσουμε και αυτό εδώ.

0: Μάλιστα, μάλιστα. Εδώ πήγαμε στο 1965 στη δεύτερη εκτέλεση που έκανε ο Τζίμι Φοντάνα στο δικό του Il Mondo, το οποίο και αυτό στις αρχές της δεκαετίας του 60 πρωτοερμήνευσε με λίγο διαφορετικό τρόπο. Σας ακούμε, κυρία Φέη μας. Τι θα του δώσετε, τι γίνεται εδώ πέρα? Α, πάρα πολύ ωραία, σωθήκαμε.
1: Λοιπόν, κοίτα.
0: Ναι, κοιτάω.
1: Που λες, εμένα,
0: εσένα. Ξέρεις
1: ότι δεν μου αρέσουν αυτά τα πολύ ρομάντζα φάση, ιταλικά, γαλλικά.
0: Κακός, διότι αρκετά.
1: Όχι,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν,
0: είναι εμένα... νωρίς ακόμα, εξάλλου. Δεν είμαστε να πέφτουμε.
1: Με αυτό ωριακά κοιμήθηκα. Μετά, ναι.
0: Ναι, μου. Αλλά εδώ άκουσες μια... Καλά, στην πρώτη περίπτωση και αν άκουσες μια εξαιρετική φωνή. Επίσης μια πάρα πολύ ωραία φωνή. Στα ιταλικά.
1: Κοίτα, τα vibes βγαίνουν ωραία.
0: Για πες μου και τα vibes, ενδιαφέρομαι.
1: Τα vibes είναι πολύ αυτό το ωραίο, το καλοκαιρινό, το απόγευμα, το οποίο είναι, ρε παιδί μου, για μια ωραία βόλτα, ρε παιδί μου. Με τις σχέσεις σου, ξέρω εγώ, αυτό βγαίνει πολύ ωραίο αν το σκεφτείς.
0: Και με τις σχέσεις σου, για πες μου, δεν μου τα έχεις πει αυτά, κορίτσι μου, για πες, για πες.
1: Κοίτα, αν το σκεφτείς αυτό ως σε ταινία, σε...
0: Για κάτω εικόνα.
1: Έχω κάνει εικόνα δηλαδή, δύο άτομα, ρε παιδί μου, στην προκειμένη περίπτωση φίλοι, που μετά παίχτηκε κάτι διαφορετικό, κατάλαβε.
0: Α, θα γίνει και...
1: Ναι.
0: Άρα μιλάμε για γόρι και κορίτσι, ας πούμε.
1: Δεν έχω σκεφτεί άτομα, να σου πω.
0: Α,
1: ούτε
0: okay.
1: Δεν ξέρεις.
0: Ναι, ναι, ναι, εντάξει, ναι.
1: Που λες.
0: Έχει μελετήσει το παιδιτικό, κάτι δεν θα πρέπει να σας πω, οπότε... Οι αρνητές μπορείτε να πάρετε πόδι. Για πες.
1: Λοιπόν.
0: Εγώ κάτσε να την κοιμήσω, εγώ κάτσε να την ξυπνάω, να ξέρετε. Ναι.
1: Λοιπόν, που λέτε. Θα μου αφήσεις να μιλήσεις.
0: Όχι.
1: Λοιπόν, το έχω σκεφτεί, ρε παιδί μου, δύο άτομα, ένα σούρπο, να έχουν βγει, να έχουν πάει παραλία, ρε παιδί μου. Και να
0: παραλία για μπανάκι ή περπατητό, ας πούμε.
1: Περπατητό.
0: Okay. Που σημαίνει, ας πούμε, μπορεί να είμαστε, δεν είμαστε και στην άμμο, είμαστε και από πάνω, ας πούμε, στην Περατζάδα.
1: Ναι, ναι, ωραία. Ναι. Βόλτα, απλά να είναι παραθαλάσσια, ρε παιδί μου.
0: Okay.
1: Κατάλαβες. Και, παιδί μου, να παίζετε φασούλα και να παίζει αυτό το τραγούδι από πίσω, κατάλαβες. Έτσι κάπως το έχω σκεφτεί.
0: Έτσι κάπως, το λέω Βασίλειο μας, που απέφτει ο ίδιος.
1: Είναι ανατήλητο, ίδιο.
0: Μάτζικα, ναι, αυτό συμβαίνει αυτή τη στιγμή.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μάλιστα, ωραία. Αφού λοιπόν έγινε και αυτή, δεν έβαλες νούμερο παρόλα αυτά.
1: Δεν έβαλα νούμερο παρόλα αυτά. Αυτό το θεωρώ λίγο καλύτερο παρό που πήγαινε να με κοιμήσει, οπότε θα του βάλω ένα 6,5 στα 10.
0: 6,5 στα 10, κύριε Τζίμι Φοντάνα. Τρίζουν τα καλά του κάπου. Λοιπόν, δεν έχω κάνει την ανάρτηση, ωραία.
1: Θέλω να κάνω μια παρένθεση ότι το γούστο μου μπορεί να είναι τελείως διαφορετικό από κάποιο άλλο.
0: Εντάξει, προφανώς. Μα αυτό είναι ούτως ή άλλως.
1: Ακούω τελείως διαφορετικό πράγμα.
0: Ούτως ή άλλως πηγαίνει έτσι. Λοιπόν, ωραία, και αφού έπεσε το εξαμισάρι, πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα, διότι η ώρα είναι 6.30 και 32 για την ακρίβεια. Και επιστρέφουμε με επόμενο κομμάτι, πάλι από εκείνα τα παλιά τα χρόνια.

0: Winsport FM 94,6.
1: Όλοι μαζί συγκεντρώνουμε σχολικά είδη. Τσάντες, τετράδια, κασετίνες, μαρκαδόρους, στυλό για τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι σας περιμένουμε στον Πειραιά, στην πλατεία Κοραή, μπροστά στο Δημαρχείο, στο Μαρούσι, στον Ισάπ, κάτω από τη γέφυρα, στην Αγία Παρασκευή, στην ομώνυμη πλατεία, στη Γλυφάδα, στην πλατεία Γλυφάδας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Περιστέρι, στην πλατεία Περιστερίου, μπροστά στο Δημαρχείο. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις πολύτεκνες οικογένειες.
0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Μάλιστα, επιστρέψαμε. Είναι σύντομα τα τραγούδια, δεν σε κουράζω. Άστο καλά αυτό, τώρα ακούγεται. Δεν καλό.
1: Δεν πρόλαβα.
0: Δεν είναι ραδιοφωνικό. Λοιπόν, λίγο μετά την έναρξη του 60, ο Πολάνκα επίσης επανεκτέλεσε το δικό του Crazy Love με τον τρόπο που ακούσαμε. Στον κύριο Πολάνκα θα βάλουμε κάτι.
1: Λοιπόν, πάλι ήταν τέτοια φάση.
0: Ναι.
1: Θα μπορούσα να το φανταστώ το σενάριο που είπα πριν και με αυτό το τραγούδι.
0: Κάνεις δηλαδή τις ίδιες εικόνες.
1: Ναι, εντάξει, μπορεί να μην ήταν στην παραλία, ξέρω, μπορεί να ήταν ξέρω, σε κανένα πάρκο π.χ. σου λέω.
0: Αχα,
1: αλλά το φαντάζομαι φάση σε νησί το συγκεκριμένο.
0: Το μετέφερες. Α, σε νησί.
1: Ναι, σε νησί.
0: Πάρκο σε νησί.
1: Όχι, πάρκο σε νησί.
0: Αλλά?
1: Αν το κάνουμε σε θάλασσα, το φαντάζομαι σε νησί.
0: Okay. Δεν σου κάνει το παραλιακό εδώ με το πώς το φάλιο.
1: Όχι.
0: Okay. Έχει ωραία πελατζάδα πάντως, θα ξέρεις από πάνω.
1: Ναι, εντάξει. Δεν αντιλέγω, έχω δει και φωτογραφίες. Αλλά το φαντάζομαι περισσότερο σε νησί, επειδή είναι περισσότερο κινηματογραφικά στο νησί. Δεν ξέρω με πιάνετε.
0: Βεβαίως, εγώ τουλάχιστον μαζί σου. Δηλαδή.
1: Όλοι οι φίλοι του θεάτρου και του κινηματογράφου. Δηλαδή, αν ήταν ένα βίντεο κλιπ, θα μπορούσα να το φανταστώ και κάπως έτσι, ρε παιδί μου, και στο τέλος που έκανε αυτό το θα μπορούσα, ξέρω εγώ, να το φανταστώ αυτά τα δύο άτομα να γίνεται κάτι μεταξύ τους, ρε παιδί μου. Ανάβουν οι φλόγες.
0: Οι φλόγες. Μην λες για φλόγες, είναι περίεργη περίοδος.
1: Σε ήπιο βαθμό.
0: Καίγονται άνθρωποι, λοιπόν. Οκ.
1: Θα μου πεις πώς λένε το τραγούδι ή θα πρέπει να κάνω Σαζάμ?
0: Ήταν ο Πολάνκα και το Crazy Love. Α, τα σημειώνεις.
1: Ναι.
0: Α, τα σημειώνεις, μάλιστα. Χρόνια πολλά για καλά, πάνω μου κάθε καλό, ολόψυχα σου εύχομαι, λέει ο φίλος ο Δημήτρης. Καλημέρα και σε σένα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, για πάμε σε μια άλλη πολύ μεγάλη.
1: Βαθμολογία δεν έβαλα.
0: Α, δεν έβαλες, ναι, δεν έβαλες.
1: Λοιπόν, θα βάλω πάλι ένα 6,5 θεωρώ, πάλι γιατί 6,5. Τα ίδια vibes μου βγάζει.
0: Λοιπόν, 4 και 2, 6, 60 χρόνια τραγούδια. Για να τους βάζει 6,5 η κυρία απέναντι. Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Πάμε και σε αυτό.

0: Μάλιστα, μάλιστα. 1974, ο Ντέμις Ρούσος και το My Only Fascination. Ήρθαμε λίγο πιο κοντά στα χρόνια, μια δεκαετία μπροστά. Και ακούμε την κυρία Φέη να τοποθετείται επί του κομματιού.
1: Λοιπόν. Δεν ξέρω, σε αυτό είμαι λίγο αναποφάσιστη.
0: Είσαι λίγο αναποφάσιστη, για πάμε.
1: Γιατί προσπαθώ τα τραγούδια να τα κάνω και ένα σενάριο,
0: να ώστε να... μια εικόνα.
1: Ναι ρε παιδί μου, ώστε να δω από όλες τις πλευρές τη βαθμολογία που θα βάλω. Και με αυτό μπορώ να το πεις, μπορείς και να το παρομοιάσεις με μια ταινία η οποία...
0: Πάλι σε ταινία θα το κάνουμε.
1: Ναι. Και θεατρικό. Ό,τι θες.
0: Θεατρικό.
1: Και σε βίντεο κλιπ, μικρό γίνεται. Λοιπόν, μπορώ
0: κάθε τραγούδι μπορεί να γίνει βίντεο κλιπ εξάλλου.
1: Ναι ρε παιδί μου, απλά εννοώ ότι μπορώ να το παρομοιάσω και στα τρία. Όπως το ξανασκέφτομαι κιόλας και όπως το βλέπω και τον τίτλο, θεωρώ ότι θα μπορούσε να είναι κάτι, ένα story ρε παιδί μου, ότι από enemies to lovers ουσιαστικά.
0: Enemies to lovers, ναι, για πες.
1: Δηλαδή...
0: Είναι η συμφιλίωση δια του έρωτα.
1: Ναι ρε παιδί μου, κάπως έτσι. Γιατί αν το κοιτάξεις κάπως το τραγούδι, είναι ένα αγόρι ρε παιδί μου.
0: Το κομμάτι δεν το κοιτάς, το ακούς.
1: Ναι ρε, εννοώ. Α, πολύ αστείο.
0: Παρακαλώ.
1: Λοιπόν, μα αποσυντώνησες τώρα, τροφή.
0: Είναι ειδικό της μου ο αποσυντονισμός στα μικρόφωνα.
1: Λοιπόν, ναι, είναι ουσιαστικά ακούμε ένα αγόρι να εκφράζει τα συναισθήματά του προς... Πες το...
0: Το κορίτσι του, ναι, ναι, κορίτσι, ναι.
1: Οπότε, ναι, μπορείς να το κάνεις και κάπως έτσι, ξέρω εγώ, το κορίτσι να μην το συμπαθεί, μετά να γίνουν φίλοι, μετά να παίκτη φασούλα και στο τέλος ξέρω εγώ...
0: Ναι.
1: Και στο τέλος και εγώ να παντρευτούν, σου λέω εγώ κάτι.
0: Α, φτάνουμε και σε γάμο.
1: Κάπως έτσι θα μπορούσε να τελειώνει η ταινία και το βίντεο κλιπ, όλα.
0: Έχεις δει πολύ βουγιουκλάκι, κύριε αλήθεια. Για πες.
1: Δεν έχω δει βουγιουκλάκι, απλά με αποκαλούν από μικρή βουγιουκλάκι. Δεν ξέρω, το θυμάσαι.
0: Ένα θέμα.
1: Οπότε, έτσι όπως το θεωρώ τώρα.
0: Ναι, όπως το έκανε εικόνα, λοιπόν.
1: Θα βάλω ένα 7.
0: Ένα 7.
1: 7.
0: Ξέρεις πόσες φορές το έχεις ακούσει στη ζωή σου αυτό το κομμάτι.
1: Πού?
0: Πάρε τη γιαγιά σου.
1: Ποια γιαγιά από τις δύο?
0: Τι συνονοματή σου.
1: Α, μάλιστα.
0: Ναι. Πάρα πολλές φορές. Πάρα πολλές φορές με ένα κλασικό CD που είχε εκεί και έπαιζε και σ' άρεσε να το ακούω. Σου άρεσε η φωνή του Ντέμι Ρούσου από πολύ μικρή.
1: Υπέροχη φωνή έχει ο άνθρωπος, δεν λέω. Απλά. Τα τραγούδια που ακούω είναι άλλα πια.
0: Ναι, ναι. Απλά διάλεξα κομμάτι το οποίο δεν ήταν στα πρώτα που παίζαν τακτικά. Ήταν πιο μετά στο CD και δεν έπαιζε. Λοιπόν, καλημέρα πάνω. Η συμπαρουσιάστρια καινούρια, ναι. Όλα καινούρια, brand new. Brand new.
1: Μόλις με ξετύλιξε.
0: Το λέμε στο χωριό έτσι. Να είσαι καλά φίλε Ντάντε, σε ευχαριστώ για τις ευχές. Να καλημερίσουμε και την Κατερίνα η οποία μας ακούει μάλλον από την Κέρκυρα. Ελπίζω ότι δεν έχει γυρίσει ακόμα στη βάση της στη Γαλλία.
1: Ωραία χώρα.
0: Ναι, υπέροχη χώρα. Είναι στη Λιμόζη η Κατερίνα μας. Κατοικεί εκεί.
1: Είμαι γεωγράφη, δεν το ξέρεις.
0: Δεν πειράζει. Έλα Ραφίνα για καφέ, μας λέει ο Δημήτρης. Πρέπει να κατέβω λαβριωτική. Να αφήσω τη νεαρά να κάνει τα μπάνια της μετά.
1: Ναι.
0: Ναι. Λοιπόν, για πάμε σε άλλη μια πολύ μεγάλη φωνή της παγκόσμιας μουσικής.
1: Άλλη.
0: Τι είπατε?
1: Άντε πάμε, λέω.
0: Άντε πάμε.

0: Πάρα πολύ ωραία. Εδώ πήγαμε στο 1970, ο Barry White και το Let the Music Play. Ο λόγος στην Δεσποινίδα Φέη.
1: Λοιπόν, αυτό...
0: Πες μου τώρα τι θέλεις πάλι, ηλιοβασιλέματα τα βγάδια.
1: Όχι, όχι, δεν είδα. Λοιπόν, εδώ το φαντάστηκα, παιδί. Να... σε μπαρ.
0: Α, σε μπαρ.
1: Και ξέρω εγώ να είδε, αλλά το φαντάζομαι σε μπαρ φάση, μπορεί η φωνή να ακούγεται μεγάλη, ξέρω εγώ, μεγάλου ανθρώπου. Αλλά το φαντάζομαι, ξέρω εγώ, με παιδιά από, να είναι 2-20χρονα, ξέρω εγώ, π.χ. Και από πίσω να παίζει αυτό και να γίνεται φάση να μιλάνε, να...
0: να συζητάνε.
1: Να συζητάνε. Και ναι, μετά δεν ξέρω τι θα ακολουθεί. Δεν το έχω σκεφτεί.
0: Το χορέψανε.
1: Όχι. Αλλά ναι, κάπως έτσι το βλέπω, να σου πω την αλήθεια.
0: Εγώ, πώς το λένε, σου ζήτησα βαθμολογία, αλλά είσαι κάνεις εικόνες, προχώρα.
1: Λοιπόν, αφού σου είπα, θα λέω όλες τις εικόνες, δεν ξέρω αν το διευκρίνεις αυτό.
0: Ωραία, όχι, αυτό δεν το διευκρίνεις,
1: δεν
0: απλά
1: το
0: προέκυψε.
1: Okay.
0: Πάμε.
1: Λοιπόν, αυτό που ήταν πιο ξεσηκωτικό και ωραίο.
0: Ξεσηκωτικό, ναι. Δεν ήταν όπως το προηγούμενο.
1: Ναι, δηλαδή ξύπνησα με αυτό, ρε παιδί μου.
0: Αχα, θα ξανακοιμηθείς, μην νομίζεις.
1: Όχι, ρε φίλε, βάστα όλα να τελειώνουμε.
0: Κάτσε, το ζήτημα είναι να μην κοιμηθεί και ο κόσμος. Για πάμε.
1: Λοιπόν, γιατί μπορεί κάποιος να έχει αϊπνίες, εσάς τον κόσμο να κοιμηθεί.
0: Καλά, εδώ επόψεις δεν κοιμάται ποτέ, ας πούμε. Ή ο φίλος μας.
1: Αυτό είναι άλλο πράγμα. Δεν ξέρω τι κάνει ο
0: καθένας.
1: Πρώτη φορά σας έρχομαι εδώ πέρα.
0: Όχι και πρώτη φορά.
1: Ναι, είχα ξαναέρθει μια πρωτοχρονιά, δεν θυμάμαι πια το όνομα. Πρόπερση, δεν θυμάμαι.
0: Τέλος πάντων.
1: Το 23 νομίζω ήταν. Αλλά δεν είχα μιλήσει ηλίθεια.
0: Εντάξει. Λοιπόν, περίμενα τη βαθμολογία του Barry White.
1: Αυτό είναι 8,5 στα 10.
0: 8,5
1: στα 10. 8,5 στα 10.
0: Πώς τον έκοβες αυτόν τώρα, όπως τον άκουσες, λευκός ή μαύρος?
1: Κοίτα, δεν ξέρω, θεωρώ...
0: Πες ρε παιδί μου, μην αυτόνεις, μην...
1: Κάτσε,
0: βέβαια, σου πάρει κανείς το κεφάλι άμα πέσεις έξω.
1: Καλά, ναι. Απλά θέλω να ολοκληρώσω τη σκέψη μου για να φανεί πιο καλή. Για να φανεί πιο καλή, το σκότωσα. Λοιπόν, θεωρώ, δεν ξέρω, θεωρώ ότι είναι σκουρόχρωμος. Γιατί, το λέω αυτό, γιατί γενικά έχουν ένα, λίγο, ένα πιο deep voice, παιδί, έχουν μια πιο βαθιά φωνή, οπότε θεωρώ ότι ναι, έτσι μου ταιριάζει.
0: Μαύρος ήταν.
1: Και επειδή με ρώτησες κιόλας, δηλαδή στους προηγούμενους δεν με ρώτησες.
0: Ναι.
1: Οπότε, ναι, ήταν
0: πολύ χαρακτηριστική η φωνή του και εντάξει.
1: Αλλά γιατί
0: και οι δύο που ακούσαμε, και ο Ντέμις Ρούσος και ο Μπάρι Γουάιτ, υπήρξαν έτσι ευτραφείς τραγουδιστές. Ο πρώτος λευκός, ο δεύτερος μαύρος. Ωραία, πάμε. Θα προλάβουμε άλλο ένα. Ναι, θα προλάβουμε άλλο ένα, ίσως και δύο.
1: Θα προλάβουμε άλλο ένα μέχρι τι?
0: Μέχρι τις 7. Μέχρι να κάνουμε το επόμενο ένα διάλειμμα.
1: Μάλιστα. Και να φάω το παστέλι μου.
0: Δεν θέλει κανένας παστέλι. Λοιπόν, καλημέρα Παναγιώτη και στην κοπέλα δίπλα σου, χρόνια πολλά. Και επίσης χρόνια πολλά στην κόρη μου Μαρία Μιχτό, να τη χαίρεσαι, που είναι στο χωριό με τη μαμά της, γιατί εγώ δουλεύω. Καλά να περνάτε, λέει ο Δήμος. Να είσαι καλά. Και εγώ με την κόρη μου είμαι εδώ. Να είσαι πάντα καλά και εσύ, Φραγκίσκο, από τη Μύκονο. Την καλημέρα μας στην Πάφο, στην Κύπρο, στον φίλο το Ζεμπίλα. Τουλάχιστον δεν ήταν άτυχος, δεν ήταν γκαντέμις Ρούσος, ο επόπτης ασφάλτου συνεχίζει να

0: Πολύ ωραία, είμαστε εδώ στο Big Wins Sport FM 94,6. Επιστρέφουμε στη ΦΕΗ, ακούσαμε την Team Euro και το As Long As There Is You από το 1968. Η ΦΕΗ λοιπόν τώρα θα βάλει τον βαθμό της και έτσι θα πάμε στο διάλειμμα ή θα κάνει την εικόνα της, τέλος πάντων, ή και τα δύο. Για πάμε.
1: Θα γίνουν και τα δύο.
0: Και τα δύο.
1: Είναι. Όπως είπα και πριν, θα κάνω την εικόνα μου σε όλα. Οπότε, λοιπόν, πώς το έχω σκεφτεί αυτό τώρα? Το έχω σκεφτεί σε φάση ότι μετά, στη δεύτερη ταινία από το Ηλιοβασίλεμα που έλεγα στην αρχή.
0: Τελείωσε αυτή. Με το Ηλιοβασίλεμα τελειώνει η ταινία.
1: Ναι, και έχει και δύο.
0: Α, και δύο.
1: Έχει και δύο.
0: Α, γυρίσουμε και sequel, για πες.
1: Να προσέχεις τις επιλογές σου. Λοιπόν, το 2 είναι ουσιαστικά...
0: Υποχωρίζουνε.
1: Όχι.
0: Α,

0: ορισμένοι τραγουδιστές, ρε παιδί μου, που, γράφουν αυτά, που τα γράφουν, ή όποιοι γράφουν, ρε παιδί μου, τα τραγούδια, κατά 50% Αχα. Μπορεί να έχει βγει από την πραγματικότητα, εντάξει, ή να το έχει βγάλει για μια ταινία που...
1: Συνήθως είναι βιωματικά. Μπορεί... Τα ερωτικά κομμάτια συνήθως είναι. Και όχι μόνο.
0: Και γι' αυτό μου αρέσει κιόλας η μουσική και το θέατρο, ο κινηματογράφος και τέτοια. Διότι μπορείς να εκφράσεις τα συναισθήματά σου από ένα τραγούδι, ρε παιδί μου, από μια ταινία, από μια τάκα και τέτοια. Οπότε σε αυτό το τραγούδι θα μπει το δεκαράκι.
1: Το δεκαράκι, μάλιστα.
0: Ναι, μ' άρεσε, ήταν ωραίο. Στην
1: εξαιρετικά. Καλημέρα σε αυτόν που υπογράφει ως Ισαΐας Αυτιάμπα. Χρόνια πολλά να χαίρεσαι την κόρη σου, λέω, Τάκης από το Μαρούσι. Σε ευχαριστώ, Τάκη μου, αν είσαι και εσύ Παναγιώτης και όχι Δημήτρης, πολύχρονος. Χρόνια σου πολλά να καμαρώνεις τα στέρια σου. Βάζω 10 σε όλες τις μουσικάρες, λέει η αρετή μας. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Χρόνια πολλά, Παναγιώτη μου, ότι επιθυμείς. Δημήτρης από την Ήγηση, Αγία Παρασκευή. Η σύζυγος δεν γιορτάζει, Δημήτρη μου, να τη χαίρεσαι. Λοιπόν, αυτά. Είμαστε ένα λεπτό μετά τις 7, πάντα εδώ στο Big Win Sport FM, στο ξημέρωμα του 15 Αυγούστου του 2026. Ο Πάνος και η Φέη θα πάνε παρέα σας με μουσικές και εικόνες και βαθμούς. Έτσι το πήγαμε, έτσι θα πάει. Λοιπόν, πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Φύγαμε.

0: 4,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Πηγουίν, Sport FM, 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου